0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και μην ξεχνάτε, όχι, 11 μετά τις 9 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος. Να καλημερίσουμε και το Σωτήρι Ταμπάκο.
2: Βεβαίως.
0: Με μπλούζα Νίστρουπ, θα έλεγα, στυλάκι. Μπλουζάκι Νίστρουπ, λίγο oversize στα μανίκια. Ο γίγαντας, ο Ταμπάκος, Coach's Corner, καλοντημένος γκριζοκροταφάκιας Clive Owen του Big Wins for FM.
1: Μπαίνει τώρα σε mood ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλογικών.
0: Σιγά σιγά.
1: Συλλογικών.
0: Κανονίζει που θα
1: γιατί
0: φάει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα δεν είναι. Σιγά σιγά. Ναι.
0: Κάτσε να γίνουν τα δικά μας που μου λείψανε.
1: Ναι.
0: Και προχωράμε. Βέβαια έχουμε ντέρμπι. Ναι. Πολλά τα μηνύματα. Παιδιά, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με καρβέλα Βύση, με τα λεφτά άλλων ανθρώπων για τη ζωή τους και τα συμβόλαια.
1: Μας αφορούν τα χρήματα, θα
0: όχι.
1: Πάρουμε κάτι.
0: Αν έπαιρνα θα ασχολιόμουν, δεν θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
2: Ανακοινώσεις και από τους
0: ανακοινώσεις, θα τα βρουν τα δικαστήρια αυτά.
1: Παιδιά, ναι. Άμα δεν είμαστε κοντά στους ανθρώπους ή αν ναι. Δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να
0: ξέρει. Τώρα να πω, κοίτα τι πάθανε οι καημένοι. Δεν, ναι. Μια χαρά είναι. Ο Έλληνα Τζόνι Ντεπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και.
2: Μια χαρά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχουν τα προσωπικά.
2: Όχι μεταξύ του, αλλά.
0: Καθένα έχει τα.
2: Οι τελευταίε δημόσιε του Καρβέλα είναι λίγο περίεργε.
0: Τι, οι δηλώσει του.
2: Όχι δηλώσει, οι εμφανίσει του.
0: Εντάξει, έβγαλε όμω μια μεγάλη ανακοίνωση. Είπαμε δεν ασχοληθούμε.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτό που δεν ασχοληθούμε.
0: Δεν θα ασχοληθούμε. Έχω αργήσει τη δουλειά, έχει κίνηση. Πείτε στο αφεντικό να μην ανησυχεί. Ποιο είσαι, ρε φίλε, και ποιο είναι ο εργοδότη σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, από σήμερα το πρωί έχουμε έτσι διάφορες αλλαγές στην κυκλοφορία.
0: Τα λέμε από χτες. Άκουσα την εκπομπή. Σήμερα θα έρθει. Όχι, αύριο. Μα τελικά θα έρθει σήμερα.
1: Μα τελικά ήρθε χθες το απόγευμα. Έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
3: Η Ελλάς.
1: Δηλαδή, μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει αύριο η εκπομπή του Βαγγέλη, απαγορεύεται να κάνουμε.
0: Το παρεάκι.
1: Την οποιαδήποτε. Δεν επιτρέπονται τα παρεάκια. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Κάντε βιογίεσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Διάφορες εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Περιορισμοί. Η Ελλάς συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μουμουμού. Εντάξει. Mm-hmm.
2: Τα οποία λειτουργούν και άψογα εξάλλου.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Το τραμ μια χαρά πηγαίνει. Σίγουρα πράγματα. Το πολύ πολύ να κάτσει κανένα αυτοκίνητο μπροστά να του κορνάρουν να φύγει. Τι άλλο έχουμε. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Το ξέρουμε, μας έχουν ενημερώσει ηθοποιοί, μας έχουν ενημερώσει ακροατές. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά. Στην έξοδο για Λαμία και στην περιφερειακή Ημιτού υπάρχει αυτή η έξοδος. Επίσης της Αττικής Οδού προς Εθνική που τη φτιάχνουν και λέει ότι θα είναι έτοιμη τα Χριστούγεννα. Δεν μας έχουν ενημερώσει για ποια Χριστούγεννα μιλάμε.
0: Okay.
1: Γιατί και ξεκινάει η κίνηση στην Αττική. Που λένε δικοί μου άνθρωποι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Αττική Οδό.
1: Ναι, για να βγουν Εθνική προς Λαμία.
0: Καλά, για Λαμία κάνουν και έργα στην έξοδο.
1: Αυτό
2: είναι. Ναι. Έχει... και μια λωρίδα.
0: Έχει δηλαδή και τροχονόμο που ή επιτρέπει τα φορτηγά από την άλλη πλευρά να μπουν ή λίγο στον κόσμο με τα επιβατικά.
1: Drones, ελεύθεροι σκοπευτές.
0: Αν δείτε κάτι πάνω σας σε κόκκινο 3,000. Να κουνιέται, σκύψτε.
1: Χαμούλης. Γενικά, άμα θέλετε να πάτε στο κέντρο, δεν είναι καλημέρα πρώτον.
0: Είναι ο Ρουμπής ο Κουμπής. Ναι.
1: Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Γαλατοπούλου,
0: Αθημάς,
1: αυτό, Υπεργίας.

0: Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, κάντε split. Χωριστείτε. Δηλαδή, μην συγκεντρώνεστε. Όλα καλά, η γυναίκα σκάφη. Δεν σε ξέρω, ρε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Σπρώξτε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από Χασιά. Γιατί λέει να μην πάμε στο κέντρο της Αθήνας? Είναι ο LeBron James, εδώ μιλάμε τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
1: Έχεις την αυλία Τζορτζ Μάικλ. Λοιπόν, στην Ιαπωνία.
0: Όχι live.
1: Στην Ιαπωνία έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που λέγεται Mud Race.
0: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί με πήγες τώρα από εδώ στην Ιαπωνία?
1: Γιατί εσύ θα μπορούσες να είσαι υπερπροταθλητής.
0: Τι είναι αυτό που...
1: Διαγωνισμός ύπνου.
0: Καλύτερος, ο πιο άνετος.
1: Για να κερδίσεις 11.000 ευρώ, δεν είναι λίγα. Για να κοιμηθείς 90 λεπτά.
0: Σε καλά, εδώ κοιτάμε αν είναι το αφημί μας στη φορολοταρία.
1: Ναι. Αρκεί να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις και να αφαιθείς και να κοιμηθείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Εγώ.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ναι, και να κοιμηθείς για 90 λεπτά. Μετράνε, ξέρεις, την ποιότητα του ύπνου σου, ρε παιδί μου.
0: Εγώ, παιδιά, μπορώ να κοιμηθώ τώρα, μέσα στον κόσμο.
1: Εύκολα τσαβιώνει μου το σηκώνει στο κυπέλλο.
0: Παιδιά, είμαι έτοιμος. Εχθές κοιμήθηκα στο ημίχρονο της Εθνικής.
1: Ορίστε.
0: Τους μικρούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξύπνησα το βράδυ, έκανα τα δικά μου και ξανακινήθηκα. Λέω, θα βάλω να δω Λιονέλ Μέση.
1: Καλά.
0: Βάζω ξυπνητήρι 1:55. Ήθελα να δω και ανάκρουση ύμνων.
1: Ναι, μπράβο, να σηκωθεί με το χέρι στην καρδιά.
0: Ποιο χέρι στην καρδιά? Το πλάκωσα το χέρι στην καρδιά. Μούριασε το χέρι. Στην καρδιά. Και πατάω το ξυπνητήρι και άφησα το άλλο 6:21.
1: Σηκώθηκε η Εύα, λέει, και είδα το παιχνίδι.
0: 6:21, έκλαιγε, άκουγα δίπλα μου. Μέση. Κύλι. Και είμαι ο βασιλιάς του ύπνου. Μπορώ να κοιμηθώ παντού. Στα γυρίσματα προχτές άκουγα τους ανθρώπους να περπατάνε και να κάνουν δουλειά. Στον καναπέ κοιμήθηκα και τους άκουγα.
1: Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, τους άκουγα.
1: Ή να μιλάνε.
0: Ναι, να τους άκουγα. Όχι χαμηλόφωνα. Αυτό εδώ, κάτι χαραλαμπούδια. Τους άκουγα. Γιατί τα γυρίσματα γίνονται στο σπίτι τώρα. Έχουν και σπίτι. Σούλα, Τάκης, Σπύρος Βαλέρα έχουν το δικό του σπίτι. Οπότε γίνονται πολλά.
1: Το πήρα κανονικό σπίτι.
0: Ναι, τι είναι, green.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: είναι σκηνικό, ρε. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι σκηνικό. Είναι κανονικό σπίτι. Και έχει καναπέδες και έχει και κάποιες γωνιές οι οποίες είναι κρυφές. Και είναι και ήσυχες. Σε αυτές τις ήσυχες γωνιές θα δεις ένα φορτιστή να κρέμεται σαν έντερο, το δικό μου, και εμένα ο προϊστάμενος. Έκανε και κάτι τέτοια τις προάλλες. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι, ότι δίνω στον ύπνο μου. Δίνω.
1: Α, δίνεις πόνο.
0: Ναι. Διώχνω το άγχος με κάθε τρόπο.
1: Α, έτσι φεύγει το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήξερα.
0: Βεβαίως. Αφού είσαι αρρώτα να αερίζεις, μια χαρά, δεν έχεις τίποτα.
1: Ότι λειτουργεί καλά.
0: Όλα λειτουργούν καλά.
1: Άντερ.
0: Ναι, όλα λειτουργούν, είναι ρολόι. Ό,τι ώρα θέλουμε, ναι. Οπότε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φέτος και άχασες που έχω καμαρίνι κάτω. Καλά. Θα πέσει πνίδι δυνατό. Δεν έχει και σήμα κάτω. Το έχει μαλλιάζει, λες και είναι κελί μοναστηριακό.
1: Πάνε την πόρτα.
0: Ναι, ναι, αλλά έχει ένα σανσέρ ανεβατόριο. Δεν ξανανεβαίνω. Τα σκαλιά, φίλε μου.
1: Γιατί έχει ένα σανσέρ.

0: Όχι. BWinSport FM 3,6. Το ραδιόφωνο. Όχι. 26 χρόνια. Ραδιοφωνικό. Όχι. BWinSport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωροσάλα.
1: Άλλη μία.
0: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέρχεσαι.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, έπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: στέμα. Μου λες Αυρόπουλος μέσα τρίτη, με μπεδεύεται όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
2: Κοίτα πει τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, βρε παιδιά. Ανοίξτε την καρδιά.
2: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει εδώ.
7: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
8: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
7: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
7: Λάθος.
8: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως. Βεβαίως, αυτοκτονίας και ο Μουρίνιο, αδερφέ.
7: Ποιος είναι πάνω. Και για να ξανά το γράψω.
9: Ζήτω!
2: Ζήτω! Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
10: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
10: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Συνδυάστηκε
11: αυτό να ξέρεις.
2: Έλα τώρα μου.
12: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
12: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι. Δείτε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
12: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση.
12: Ποιο.
2: Ξαναπέστε.
12: Με σύνδεση WindSex.
13: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
13: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα. Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
14: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
15: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
15: Το κοπεί την πίτα.
16: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
2: Ναι, αμέ.
3: Μάλιστα.
2: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
17: Την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
17: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
17: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
17: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
17: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
17: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
17: Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
17: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
2: Και είπε ότι δεν

0: δεν μπορώ να καταγράψω διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
0: δεν
1: αν...
0: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδεραν.
2: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Ούτε με σειρωμένα πίδεραν.
3: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Wow.
4: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
1: Αμάν,
4: είπε. Πολύ ψωμί.
1: Νικολάκη.
4: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
4: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
4: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
4: Θα γίνει σποντάκι.
1: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
4: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
5: Καλό, καλό.
4: Ευχαριστώ.
6: Πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει, ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
7: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
8: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ, στον κου μας.
6: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
9: Να σε καλά, ευχαριστώ.
10: Άντε, πάμε για καναμπάτσια εδώ.
11: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
12: Στα 31 του, γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορεία.
11: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
12: 55.
11: Τι 55.
12: Αυτό είπα.
11: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
12: 55 χρονών είμαι αυτό.
11: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
13: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον Τίλμολ.
14: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
15: Με όλα του τα κομμάτια.
13: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με καλά. Ψυχραιμία.
16: Συνιστώ ψυχραιμία.
13: Ψυχραιμία.
17: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
18: Και σε αυτό το Euro, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
19: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
20: Έλα ρε!
21: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
22: Α, έτσι, ε!
23: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
24: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
25: Πάμε σε μηνύματα και θα παρέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
24: Γεια σου παιδιά!
26: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας κορυφαίων σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
27: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
28: Ο κόσμος...
29: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
27: Πρέπει να αποθεωθείς όμως ο Μαξίμης.
30: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
31: Ποτέ, ποτέ,
32: ποτέ.
31: Ποτέ.
32: Ποτέ.
31: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Πού το θυμηθήκες
1: αυτό? Ποιος το ζήτησε?
2: Κάποιος το ζήτησε προχτές.
0: Ναι, ναι, ναι, το ζήτησε.
1: Χθες,
0: προχτές. Μπράβο ρε Παναγιώτα, Θανάη 13. Σίγουρα να έχει για ανάγκη για ύπνο και συνέχεια και ροχαλίζει πολύ. Δεν ροχαλίζει καθόλου. Ούτε άπνιε κάνω τίποτα.
1: Πού το ξέρει μόνο ότι δεν ροχαλίζει?
0: Μου το λέει η Εύα. Είμαι με έναν άνθρωπο. Δεν ροχαλίζω. Ροχαλίζω πάρα πολύ σπάνια.
1: Ναι,
0: είμαι πάρα πολύ κουρασμένο. Ναι, μου λέει ποιε άπνιε. Εγώ τραγουδάω στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Ποιε άπνιε, ρε φίλε. Εγώ κάνω τι πράγματι. Δεν συμβιβάστηκε. Όχι. Ποτέ.
1: Από συνήθεια έλεγε.
0: Έλεγε αυτό.
1: Πασχαλιστερζή.
2: Δεν με κατάλαβε.
0: Δεν με κατάλαβε ποτέ. Ναι. Ο πλανήτη χάπηκε.
1: Ο κύριος.
0: Έλα, ο κύριος παίζει ροκ.
1: Είναι ροκάς ο κύριος. Κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Σε πληροφορώ ότι οι ροκάδες το σέβονται πολύ τον Πασκάλ Τερζή.
2: Είναι ροκάς του Τερζή. Αλήθεια τώρα. Δεν τρεπευόμαστε λίγο?
0: Στα αλήθεια κάθε μέρα σπάω το κεφάλι. Πλάσσοντα για πάντα, λέει ο Κώστας από Πειραιά.
1: Οκ.
0: Μαρία στο σόι να κάνει τη μάνα του καλοσκάμι. Συμπεφέρα του μελέτη και να είσαι Ολυμπιακός. Πόλεμος, καλημέρα, Χρήστος Γαλάτση.
1: Να παίξω κόντρα ρολό. Μπορώ. Μπορώ.
0: Κατώτακατο.
1: Μπορώ. Επειδή λέει είχα θέμα παλαιότερα με τον ύπνο και γενικά το έχω ψάξει το θέμα, λέει δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος έχει θέματα ύπνου.
0: Το ξέρω, ύπνο.
1: Ξέρω πάρα πολύ λίγους ανθρώπους.
0: Που θυμούνται σαν εμένα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί ο εξής ένας, ο Τσουβέλα.
0: Ναι.
1: Ξέρω πάρα πολύ λίγους που κοιμούνται κανονικά. Όλοι οι υπόλοιποι κοιμόμαστε.
0: Ξέρεις πώς το σκέφτομαι.
1: Ξυπνάμε το βράδυ.
0: Έχουμε όλοι προβλήματα. Έχουμε όλοι σκέψεις. Έχω πει στον εαυτό μου ότι άμα μπορώ και κοιμάμαι,
1: ναι,
0: μπορώ να είμαι λίγο πιο καλά για να τα λύσω όταν ξυπνήσω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορώ από το κρεβάτι μου να λύσω κάποιο πρόβλημα. Μπορώ. Κάτι άνοιξαν σπίτια από το κρεβάτι. Αλλά δεν έχω επιλέξει αυτή τη ζωή. Αλλά. Συγγνώμη, δεν το είπα. Δεν το είπα. Μίλες όλα
2: αυτά. Μεγάλο.
0: Ναι, νομίζω.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Στο μυαλό μου έχω το εξής. Λέω θα κοιμηθώ. Όταν ξυπνήσω, αν ξυπνήσω, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρο.
1: Ναι.
0: Θα αντιμετωπίσω τα σοβαρά προβλήματα που ο καθένας μπορεί να έχει στη ζωή του, τα προσωπικά.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη.
0: Το έχω πει στον εαυτό μου. Έχω
1: μεγάλη κατάκτηση, γιατί συνήθως όταν πέφτεις για ύπνο, είναι που φεύγουν πολλά έτσι, φίλτρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη την ημέρα δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Μπορεί να κάνεις ένα, έχεις να κάνεις
0: τα. Και κατάλαβα τι με προβλημάτιζε.
1: Που και καλά, εντός εισαγωγικών ηρεμείς, έρχονται όλα. Κλακ, όλα τα προβλήματα.
0: Και το έχω τώρα που έχω κόψει το αλκοόλ, έστω και αυτό το ένα ποτό που μπορεί να έπινα το απόγευμα, ή μπορεί να έπινα καφέ 8 η ώρα το βράδυ, ή αν φάω βέβαια σοκολάτα ή γλυκό 9,5 ώρα το βράδυ. Κάνω κάτι τέτοιο στον ύπνο.
1: Το κινητό το έχεις μέχρι αργά.
0: Μέχρι να με πάρει ύπνος. Που λένε βάλτο αθόρυ, τίποτα, τα αφήνω στο πλάι. Λέω, ώρα για ύπνο. Κλακ, χαίστηκα και για το Μέση. Μια εκατομμύρια θα πάει στον Μπενίν και θα κάνει χατρίκ που είχε ποντάρει κάποιο. Και έπεσα για ύπνο.
1: Εντάξει.
0: Ούτε φαρμακευτικές κάναβες, ούτε τίποτα. Δεν έχω ανάγκη τίποτα.
1: Φαρμακευτική κάναβη 27% λέει και τέρμα υπνία και βλέπω και όνειρα.
0: Που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
1: Δεν το πιστέψετε, θα πάμε σε break.
0: Το χειρότερο είναι να φας πριν κοιμηθείς. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, ό,τι τρώω με τιμωρεί. Δεν είμαι πιτσιρικάδες, νοοτροπία τάιψη.
1: Έχει σημασία άλλο να φας μια κοτόσουπα. Ελαφριά ή ένα φιλέτο.
0: Κι άλλο να φας την κότα που έφαγε.
1: Κι άλλο να φας να φύσεις. Ναι, αυτό.
0: Εγώ όμως χτες 11:30 πριν που ξύπνησα έφαγα μια γαβάθα ρεβίθια.
1: Ο Χριστός.
0: Με λεμόνι και ψωμί μαύρο.
1: 11:30 ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Και κάνω.
1: Άρα
0: ένα...
1: τι λες ότι έχει σημασία.
0: Κάνω ένα μπανάκι, ναι, και κοιμάμαι σαν γουρούνι. Έτσι. Σιρταρώθηκα. Δεν. Και είμαι τώρα. Γι' αυτό δεν έχω φάει.
1: Εγώ άμα φάω ρεβίθια 11 η ώρα το βράδυ, θα ξανακοιμηθώ, ξέρω εγώ, το μεγάλο Σάββατο.
0: Όταν φάω λίπος το παθαίνω. Κρέας, λίπος, κάτι το οποίο είναι πολύ λιπαρό.
1: Ναι.
0: Το βράδυ μπορεί να δω κροκόδιλο με Μούρι Γιωβάνοβιτς. Δεν σου έχω πει να μην υποτιμάς τη ομάδα μου. Θέλεις να κάνουμε
1: έρωτα. Ναι, τι θα πάμε σήμερα.
0: Ναι. Μαγνήσιο και κοιμάσαι σαν πουλακ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για κράμπες.
1: Το μαγνήσιο κάνει καλό. Ναι. Κάνει καλό στον ύπνο.
0: Το πιερό είμαι. Ο Λιβάη δεν παίρνει μαγνήσιο μάλλον.
1: Δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Το είπα εγώ.
1: Ριζόγαλα, ταχίνια, παστέλια και φύρ, λέει, να προσφέρω σε μαθητές λυκείου που έρχονται με το τσιγάρο και το βρέντε στο χέρι. Μιλάμε για διάταξη παντελώς ηλίθια, λέει, και ανεφάρμοστη.
0: Σουβιάζει τις παπάτσες και πες τον κόσμο να πάω να κάνει ψυχοθεραπεία. Εγώ.
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, παιδιά.
0: Εγώ για τον ύπνο, λέω.
1: Ναι, η ψυχοθεραπεία μπορεί και να σε βοηθήσει λιγάκι.
0: Στον γιατί... ύπνο.
1: Στον ύπνο, ναι, γιατί πριν την ψυχοθεραπεία σκέφτεσαι διάφορα. που δεν είναι λυμένα. Και τα σκέφτεσαι στον
0: ύπνο.
1: Αν λύσει κάποια πράγματα.
0: Δεν έχω λύσει. Πρόσεξε, έχω πει στον εαυτό μου ότι είμαι ακάσχετο υστερό σε όλα τα επίπεδα και πέφτω για ύπνο. Είμαι ακάσχετο υστερό παντού. Είμαι ο χειρότερο και κοιμάμαι. Δεν έχετε απαιτήσει από κάποιον που το παραδέχτηκε.
1: Ναι, ρε παιδί, μιλάμε για του άλλου τώρα, εντάξει.
0: Όχι, δεν λοιπόν,
1: οι φοιτητέ, α πούμε, έχουν τώρα τα θεματάκια του. Γιατί φτιάχνουν οι φρέσκοι. Έτσι,
0: το σπιτάκι.
1: Τα νεούλια.
0: Ναι,
1: τα νεούλια φτιάχνουν το πρώτο του φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και θέματα. Πρέπει μέσα να τα λύσει. Λοιπόν, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα των φοιτητών πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έω 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Το δύο είμαι.
1: Μάλλον. Το δύο είσαι, ναι.
0: Μια ζωή. Ποτέ δεν ήμουν το ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλαμουρίες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
1: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
2: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
3: Ποιος αγχειρίστηκε.
2: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
3: Νικολάκη.
2: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
4: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
5: Wow, so all the prep today είναι να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
4: Έπαθε κλάση.
3: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήταν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
6: Τότε έκανα τα πρώτη μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
3: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
6: Έτσι, δεν θα είχε κάνει αλληλεγγύη η χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
2: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
6: Μασονία των ηχοληπτών.
7: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
8: Το καλό φινάλι για άλλη. Ωραίο. Γιάννη.
7: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
9: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
2: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
10: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
11: Ο Διονύσης.
10: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
11: Α.
10: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
12: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
13: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
14: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
13: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
15: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
16: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
17: Έχουμε φίλες.
18: Σάμα, τι ξέρω εγώ.
17: Φίλους. Μην ζαλίσατε με τα 40 μου. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
3: Ό,τι είναι καλό τέρμα,
17: δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.

0: λεπτά, τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω. Ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς. Δεν λέει σένα. Που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου. Θαυμαστικό. Θεός χωρέστον, εντάξει, η ζωή προχωράει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα, παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να πλέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
2: Εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο Ευρώπη.
1: Μπορεί το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει. Για κάποιο λόγο γίναν όλα.
2: Ο άλλος ο φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική, λέει εδώ.
0: Πού να πας, μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
1: έλα,
0: στο μωρέ, μικρό
1: τώρα, Παρίσι. Τώρα.
0: Πού πάτε εσείς,
1: τα τρίκαλα.
2: Τα τρίκαλα δεν
0: κομμά...
1: ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις.
1: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
0: Νομίζω, ναι,
1: αλλά... αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
0: Να σε ρωτήσω, λένε τα τρίκαλα Παρίσι.
2: Το μικρό Παρίσι.
1: Το μικρό Παρίσι.
2: Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
0: Ο κάτω, στα
1: Μελοπόννησο.
0: Τα φιλιατρά είναι αυτά.
1: Αλλά δεν έχει ωραίο.
0: I love Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία πλάκα.
2: Έχει σίγουρα μικρό πυργάκι.
0: Έχω φάει δύο μεγάλα
2: τρίκαλα.
1: No, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμως ωραίο.
0: Βρεθεί αυτός, Μαρία.
1: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
0: Φέρ' το εδώ. Είπες προχτές και με
1: κουμπί. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει 7 του Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το παρόν δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε στο Δήμο.
1: Καταλάει. Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας. Ναι.
0: Άκου λόγος, μυρίζει το κτίριο, χάνουμε μάθημα.
1: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
2: Γιατί χωρίς αέριο,
1: ναι, από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην πλάκα. Με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Βέβαια, τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
1: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
0: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία, λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
1: Γιατί είναι έχει και τουλίπες.
0: Ναι.
1: Έχει τουλίπες.
0: Θυμάσαι, ναι. Μικρό Άμστερνταμ, ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Πόπορ. Φαν Πόπορ.
1: Αυτά τα τσόκαρα που ναι, λένε.
0: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
1: Τα τρίκαλα λέει έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
1: Και γιατί να μην είναι εδώ μικρό Λονδίνο.
0: Κανονικά αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα βίλατζ η Ρόδα.
2: Ποια Ρόδα? Πάει η Ρόδα.
0: Πάει η Ρόδα. Φαίνεται
2: η Ρόδα.
1: Αλήθεια. Τι κατεβάσανε?
0: Πάει η Ρόδα.
1: Αφού. Μέχρι και πρόσφατα ήταν, μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
1: Και πού την πήγανε?
0: Δεν
1: ρόδα. Πού την βάλανε?
0: Γυλίσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
2: Φωνάξανε το Σύσυφο.
0: London's Eye. Και να χαλαγορά του Ρέντι. Να βλέπει από εκεί.
1: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήτανε λίγο το μάτι του Λονδίνου, αυτή η ρόδα που έβλεπες στο Ρέντι από Κηφισό.
1: Ναι, ήτανε.
0: Και πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνομο και νομίζει ότι κάτι έχει πάρει τα μάξι σου. Λες, ζυγοστάθμιση θέλω, ευθυγράμμιση θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
1: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκυριακό. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
1: Που συνήθως, να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις. Mm-hmm. Παραδοσιακά.
0: Ναι, δίνουν, ας πούμε, το πράσινο φως. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή, δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες mm-hmm. που ξεκινάνε από.
0: Σε σχήμα, μολότο, βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν.
0: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Μονακό, Ιταία, έλεος, έλεος.
2: Καλημέρα και στον Δημήτρη στην άλλη Μαλπρίντ.
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλ. Συνειδητοποίησα ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
0: Εδώ είμαι εγώ, έχω.
1: Ποιος πίνει το τσίπουρο στο σπίτι μου.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Γιατί μου τελειώσει
0: το τσίπουρο. Έχω σούπερ τσίπουρο.
1: Ναι, να μου φέρεις.
0: Που εγώ δεν πίνω.
1: Γιατί δεν έχω.
0: Δεν πίνω καθόλου.
1: Πώς είσαι,
0: στη ζωή μου έχω
2: πει. Είμαι ο μεγάλος.
0: Τέσσερις φορές. Δεν πίνω τσίπουρο. Okay. Τέσσερις φορές. Και ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνει.
2: Τίποτα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό. Παιδιά. Να φύγει ο τίγρης. Πάντα σκέφτομαι βασιλικότερο. Έλεος, παιδιά. Ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου. Mm-hmm. Λέει, προκειμένου να μην την ξυπνήσω, όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια κλικ κλικ κλικ χτυπάνε. Ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Mm-hmm.
1: Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ιμπιζά. Ναι. Ναι.
0: Γιατί?
2: Έχει παρτάρες.
1: Γιατί έτσι? Γιατί όλα τα άλλα τι? Όλα τα άλλα τι? Ήχου κουβαώνες παλιά λεγότσα, λέει το μικρό Σαμονή.
0: Καπελό.
1: Υπογραφή.
0: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Γαλλικό καπέλο.
0: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
1: Όλο ωραία. Μαζί, μην το, και μην το πεις γρήγορα, όχι, όχι.

0: Ένα πολύ ωραίο δώρο. Τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα. Πες το, το είδα, το διάβασα.
0: Εντάξει, πλησίασε το Λιονέλ Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το μάτς. Οι οποίες γράφουν πάνω.
1: Ενώ του είχε κάνει δώρο ένα πέναλτι πριν, να σου λέει κάτι να σου μείνει. Κάτι να σου μείνει. Ρε εσύ, πόσο τσίπικο δώρο είναι αυτό. Τι κάτσε να δω τι έχω πάνω μου. Περίμενε, μια κάρτα από ένα καρδιολόγο, πάρε μια κίτρινη και μια κόκκινη.
0: Έχω και τη Little Plus. Λοιπόν, έχω και
1: ένα κουπόνι 5 ευρώ.
0: Ο Ρίλος ξεκίνησε το κεφάλι του, λέει, νόμιζε κανένα αναφορά. Σαν την είδα, βόλτα.
1: Βόλτα, κοτόπουλο.
0: Λοιπόν, έβγαλε ό,τι είχε ο διαιτητής. Πάρε για ένα κοσάβρα, πιείς ένα μάτε για την οικογένειά σου.
1: Μια μπύρα τώρα να το ρίξεις έξω. Ναι, παιδιά, του έκανε δώρο την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, γράφουν. Μπορεί να γράφει κάρτα πάνω το μάτς.
1: Έπρεπε να την υπογράψει.
0: Αυτό μου θυμίζει, δεν πήραμε δώρο. Σταμάτησε ένα βενζινάδικο και πάρε ένα ουίσκι. Το έχω κάνει.
1: Τι έχουμε, μισό πακέτο μισκόντα στο αυτοκίνητο. Φέρτο.
0: Κάντε τρίματα. Ξέρω εγώ να πούμε ότι είναι φρυγανιά για σνίτσερ.
1: Ότι είναι για cheesecake.
0: Μάρτο. Πάμε διάλειμμα.

0: Γεια σας.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην Καταλογάρα έχεις. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτο προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνί.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε τελικά. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
0: Μπουκές μετράδε.
8: Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
9: κανονικά.
3: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι. Δίπλα, ναι.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
10: Κιοφτέδες έχει.
7: Κιοφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλει να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Άρα αυτό μας αρέσαν, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό
11: να κάτσουμε εδώ,
12: Ναι, έλα κάτσε για να μου κάτσε μόνο μου κάτσε.
11: Γιατί για να δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
11: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα για να έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
8: Όχι.
11: Δεν τα βρω για να για μένα, για τον πατέρα.
4: Α, παρά τα μας αρέσει.
12: Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιώργος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μία φρικασέ.
13: Δεν καραγιώζει από πότε τα έχεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέγει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρουγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
15: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
0: Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Περνώ τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
19: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατεστήμα.
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτι σε 140.
0: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
19: Δεν με νοιάζει.

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Και το Windex, αυτό που έχει ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Ναι, η καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρκατηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Με γέφυρες τέτοιο. Καλά, η καβάλα είναι πανέμορφη εν τω μεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ζωσιμάδες, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Ζωσιμάδες.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
2: Αυτό εδώ.
1: Το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε?
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Μάντο Ντιάο.
1: Ασπρόπυργος μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει. Να, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως...
1: Εντάξει, ρε, για να
2: δείξει
0: το
2: μάρκελ.
0: Μηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον, στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά. Μόνο στο δεκαμηνιό τη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού, και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας μικρός βράχος, μία υποσημείωση, ένας μικρός βράχος που λέει Άρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Ναι, Άρδ.
1: Άρδ, μάλιστα.
0: Άρδ.
1: Εντάξει, οκ. Ονομάτε το κόστο payroll του κόστο.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει Άρδ?
0: Ξέρω, επειδή λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Οκ. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Η Χάρλεμ δεν ήταν αυτή που κάνανε?
0: Ναι, αλλά ήταν ένα
2: άλλο αυτό. Γκλοπτρότες.
1: Ναι, αυτή.
0: Είπαμε για τις
1: σοφάδες. Το σοφάδες, το μικρό Ρίο του Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες, τις φαβέλες. Η Κοζάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σας.
1: Ξέρεις για το Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα, τέλος πάντων, είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί, τέλος πάντων. Fondens DC.
0: Ολλανδοί, Ιρλανδοί.
2: Ιρλανδοί είναι. Οι Ιρλανδοί το λένε Fondins.
1: Φίλε, ειλικρινά.
2: Οι Ιρλανδοί το λένε Fondens.
0: Ολλανδοί,
1: Ιρλανδοί,
0: δεν έχει σημασία.
2: Τι να κάνει τώρα?
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Πες να το κουκλί.
2: I love you.
0: Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκά ο ρίλο.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχει δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε Ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάταν.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάταν. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ιναφπακτό.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα τα λάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Εκτολικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω. Δεν έχω.
1: Πού το ετολικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Και γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετολικό?
1: Βάλε ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην λένε το Λονδίνο μεγάλα Τρίκαλα?
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είμαι Παρίσι το Τρίκαλα.
0: Θα μην λένε το Παρίσι μεγάλα Τρίκαλα. Ναι. Καρπενήσι μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Ναι, βέβαια, με τον την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνιανά τώρα είναι μικρή Βενετία.
1: Καλά, έγινε ένα χαμό.
0: Αυτοκίνητα,
1: είδα τι εικόνε. Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, ναι. Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Ναι,
1: και να πάμε
0: φυλακή. Γιώργο τώρα, ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα, σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη ή η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουμε τον Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B-Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάθηση είναι Μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Το Σαμπάκι!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ, δεν προλάβω. Πάλι δεν προλάβω να σας σχολιάσω. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες. Ο μπαμπάς που έγινε viral που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και τι.
0: Τα ξύπνησε 6.30 ώρα το πρωί να τους πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμό. Λέω να, ένας τρόπος που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορείς απλά να το πεις και να κάνω wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνης.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, αλλά θα κάνουμε απεργία οι εργοδότες.
2: Ναι, θα κατέβουμε, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν,
1: έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. WhatsApp Under 30 που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σινέμα και δώρα σε box και Magenta Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχα με τη Μαρίνα λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρταση.
2: Γεια, μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι ρε μετά
0: συνηθίζεται.
1: Σκολικό.
0: Θα κάνω απεργία.
1: Είσαι εργοδότης.
2: Ναι. Είσαι εργοδότης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρες.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, είστε συντονισμένοι στο BWIN Sport FM 94,6.
2: Βεβαίως.
0: Μπάλα μεσημέρι.
2: Μπάλα μεσημέρι.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Βεβαίως.
0: Μας κοιτάει με μια πορεία ο Ερακλής, λες και πώς φοράει αυτό.
1: Ξέρεις, η πρώτη μέρα που δεν φωνάζει.
2: Όχι, εντάξει, δεν φωνάζει στην αρχή. Μετά
0: μπαίνει.
2: Ναι.
0: Έχω σοκαριστική είδηση να σα πω.
2: Τι έγινε?
0: Όχι σοκ. Τι θα περιφερειακά τα δικά μα δημοσιογραφικά. Σταματάει τη λειτουργία τη η Μονακό. Και να σου πω ποιο είναι το οξύμορο. Δεν το δίνω τέλο. Και το οξύμορο ποιο είναι? Δηλαδή, ακού Μονακό, λε τώρα φράγκα, πρίγκ, πάτα κτλ. Και έχει οικονομικά προβλήματα. Τέλο.
2: Η μπασκετική Μονακό. Έτσι όπω το πε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι άλλο
2: πράγμα. Είχε θέματα.
0: Αλλά δεν είναι οξύμορο τώρα πριν κυπάτε. Δηλαδή το Μονακό του ήρθε να περπατάνε όλοι και να τρέχουν τα μπατζάκια. Ακόμα και η περαστική.
1: Έφταξε αναμενόμενο ήταν.
0: Σαφώς, αλλά είπαμε το οξύμορο είναι Μονακό και οικονομικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, φίλε.
0: Και στι κάτω τη οικογένεια πολλοί έχουν πτωχεύσει.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει πτωχεύσει κάποια άλλη εταιρεία στο Μονακό?
2: Εκεί δεν έχουν νέο αφημί. Να κάνουνε. Να τους βρούμε μια λύση, ρε φίλε.
1: Να τον.
2: Γιατί, δεν το έχουμε αυτό. Να το κάνουνε νέα Μονακό.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Μονακό 2.
1: Στο Μονακό.
0: 2.0.
2: 2.0, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, το ξέραμε, αλλά νομίζω ότι.
2: Ναι.
1: Έκανα τέτοια και κάποια με τρομερή παράδοση στο μπάσκετ, είχε εμφανιστεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λες τώρα υπάρχουν τόσο εμφανεί οικονομικά.
2: Φαναδεφόρα αυτά.
1: Έκανε, δεν σου είπα ότι δεν έκανε πράγματα. Και ότι ήταν
2: τελικό.
1: Μία...
2: Δεν πήγαν τελικό.
1: Ναι. Με μια, πόσο, να πούμε, μια δεκαετία.
0: Μπορεί και λιγότερο. Αλλά είναι άλλο το θέμα, ότι ακόμα και έτσι. Δηλαδή, και η Βιλερμπάν.
1: Δηλαδή, η πρώτη φορά που είχα ακούσει την Μονακό στο μπάσκετ ήταν όταν είχε παίξει με την ΑΕΚ.
0: Σου είπα και η Βιλερμπάν είχε θέματα και φέτος, αλλά βρίσκει έναν τρόπο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το φέρνει βόλτα. Πέφτει σε επίπεδο, ναι. Χαμηλώνει την κατηγορία. Ναι, οκ. Okay. Κάτι κάνει όμω, όχι μπαμ. Τέλος πάντων, μόλις έσκασε αυτό. Ναι. Αυτό εδώ ήταν μπροστά μου και ξεκινήσαμε έτσι.
2: Θα συζητήσουμε όλα.
0: Λοιπόν. Καλά τα είδαμε τα πράγματα χθες και με τον Άσο και ο
1: Όχι,
0: στα μεγάλα πια.
1: Τα over δεν
0: πήγαν. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι η Κροατία θα βγάλει μια αντίδραση.
1: Το goal over.
0: Ναι, ότι δεν είπαμε θα πάρει αποτέλεσμα, αλλά θα μαζέψει το πράγμα και το μάζεψε. Είπαμε για εύκολη νίκη της Αγγλίας και μετά τα κάτω δεν πήγαν πολύ καλά. Αυτό δεν μας τον ολοκληρώσω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι, εγώ το θέλω over 3,5, ήταν 3-0. Και του Ελβετού over 3,5. Αυτά είχα δώσει εγώ.
0: Ναι, τέλο πάντων.
1: 3-0 για Ελβετή.
2: Εντάξει, παιδί.
1: Φρόιλερ έτσι, τέταρτο 90 λεπτό.
2: Ναι.
1: Πάλι καλά, δεν έχουν και πέμπτο παιχνίδι, Ελβετή.
2: Εντάξει, φίλε, τι να κάνει.
1: Όχι, δεν κάνει κάτι, αλλά 4-90 λεπτά, ρε φίλε. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο μέσο που να το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Στα προκληματικά. Τώρα, στον έσο του.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα έχουμε όλα μπροστά μα, αλλά.
1: Το πιο παιδί. Να μην έχει γίνει ούτε αλλαγή, ε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε και τι δηλώσει του Κριστιανού.
1: Που έχουν επιστρέψει.
0: Όχι, έκανε και ολόκληρη δήλωση τι έχει γίνει, είπε τη δική του αλήθεια, τι είχαν συμφωνήσει με τον προπονητή και τα λοιπά, έκανε the lunch. Τέλος πάντων.
2: Και?
0: Και λέει ότι είχαμε συμφωνήσει, δεν ενοχλήθηκα λέει που δεν έπαιξα, γιατί είχαμε συμφωνήσει να μην παίξω. Και καλά
2: αλλά...
0: έπαιζα στο πρώτο παιχνίδι και στο τέταρτο. Αλλά λέει, ενώ και μία ώρα πριν τον αγώνα, μία μισή μου λέει δεν θα παίξει και τα λοιπά, αν είναι συμφωνημένο στο δεύτερο ματς. Ήθελα να μην ταξιδέψει καν. Ήθελα να παίξει το πρώτο στην Πορτογαλία, να μην ταξιδέψει με την αποστολή και να παίξει και το τέταρτο ματς που θα γίνεται να πει στην Πορτογαλία. Και λέει, όχι, εγώ είμαι αρχηγός της ομάδος, θα ακολουθήσω την αποστολή, μην δείξω παράδειγμα ότι κάθομαι και ξύνομαι κτλ.
2: Ωραίος.
0: Ναι. Αυτό ξαναλέω, λέω τι
2: είπε ο ίδιος.
1: Και γιατί με το πιστεύω.
0: Λοιπόν, και λέει, δεν μου έχουν πει ότι δεν θα παίξω κτλ. Πηγαίνω και μου λέει, ο Ζέσος δεν θα σε υπολογίζω, οκ. Και έρχεται μια ώρα πριν τον αγώνα, μου λέει, μισή ώρα μπορεί. Ενώ λέει, το πρόγραμμα λέει τη γύμνασή μου, τη αποθεραπεία μου κτλ. Ήταν άλλο.
2: Ωραία, και πρέπει να φύγει.
0: Όχι,
2: αυτό, να πει, δεν μπορώ.
0: Περίμενε, και όχι λέει για να παίξω. Και καλά, δεν μου κάνει άλλο τύπο γύμνασή μου.
2: Οκ, είναι και ηλικία.
0: Συμφωνώ, όχι. Το θέμα είναι τόσο λεπτομέρειε και.
1: Έτσι πω το παίρνει γύρω παραξενιέ.
2: Όχι, είναι και ηλικία. Ναι,
0: ναι, παρόλα αυτά λέει, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του coach και του λέω ναι. Και με σηκώνει, λέει, για ζέσταμα και δεν με βάζει.
2: Α, μάλιστα.
0: Εκεί γίνεται τώρα.
1: Α,
0: Και τέλος πάντων έχει αθεθεί δεύτερη φορά το λόγο του Μπουρουμπούρου. Εμένα το ψέμα είναι που με ενοχλεί. Ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους και ότι αποχώρησε είναι μεγάλο του λάθος και θα υποστεί όποια τιμωρία Μπουρουμπούρου. Αυτό που δεν μάθησε είναι κάποια στιγμή λέει, κάναμε μια συμφωνία. Εκεί λοιπόν αθεθεί μια φορά το λόγο του και μετά λέει θα βγει σε μια συνέντευξη τύπου γιατί είχε υποθεί ότι ζήτησε ο Κριστιάνο να μην παίξει, να μην κάνει να μοιράνει για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να υποθεί την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και λέει ότι βγαίνει τελικά στην συνέντευξη τύπου και άλλα είχαν συμφωνηθεί. Και άλλα είπε ο προπονητής. Και εκεί λέει δεύτερη φορά που αθέτησε το λόγο του και αυτό έφυγε.
2: Μάλιστα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν υπήρχε κομμάτι μέσα σε την ομιλία της συνέντευξης τύπου που έπρεπε να αναφερθεί ότι παίκτες αξίας όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα δεν τους σηκώνεις για δέσταμα και δεν τους βάζεις. Εκεί ναι. Εδώ κατά τις αποστάσεις σου.
1: Ναι. Όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα.
0: Τέλος πάντων. Υποτίθεται δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν έχει αποχώρηση λέει ακόμα από την εθνική. Εννοείται θα δεχτεί την τιμωρία του και πρέπει να τιμωρηθεί για την απειθαρχία που σηκώθηκε και έφυγε την αποστολή. Και όταν μετά το πέρασε τιμωρία, αν τον θελήσουν, θέτει αυτό στη διάθεση της εθνικής. Δεν διευκρινίζει με τον ίδιο προπονητή ή με άλλον. Λέω εγώ, καθόμενα.
2: Μικρό καλά.
1: Δύσκολο είναι το να αλλάξουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως πει ότι εγώ με αυτό δεν κάνω πλέον χωριό. Αλλά άμα αλλάξουν οι συνήθειε, εγώ δεν αποποιούμε.
1: Έχω και χρόνια μπροστά μου.
0: Ακριβώς. Ναι, είμαστε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γραμμές.

0: Πάμε, πάμε. 2-10.
1: Πάμε να ανοίξουμε.
0: 95-79, 2-83, 4 και 5. Καλησπέρα στον πρόεδρο.
2: Γεια σα, παιδιά. Εγώ είμαι.
3: Έλα, ρε, ρε.
2: Τι κάνετε?
3: Είδα και το
2: καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο. Ηρακλή μου, καταρχήν έχει πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Αλέκο το Κατακόκκινο που γνώρισε εχθέ στην εκδήλωση.
3: Είδα τον κολλητό σου που μου το είπε.
2: Ναι. Είναι φίλο με τον γαμπρό μου, διαρκεία. Κάνουμε παρέα από του παλιού. Λοιπόν. Δεν ήξερα για την εκδήλωση εχθές, δυστυχώς αλλιώς θα είχα έρθει. Κατασυγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί μπήκα μετά και είδα λίγο αποσπάσματα την εκδήλωση. Με την κυρία Αναστασία, πάρα πολύ. Δηλαδή μου έφερε στις μνήμες πάρα πολλά πράγματα. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου και όσους έχουν φύγει από τη ζωή, φίλους ή συγγενείς. Και ήταν ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Αναστασία. Όλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αφισβήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα, για να μην το φορτίσουμε λίγο το θέμα, και επειδή έχουμε πει σε ρυθμούς τέρμπι, θα σας το πάω λίγο ρετρό. Ξέρεις ότι εγώ τα λατρεύω αυτά.
1: Να συμμετέχετε και εσείς. Ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, για Καραϊσκάκη θα μιλήσουμε όμως, έτσι δεν με πάτε ΟΑΚΑ και τέτοια και λεωφόρους.
1: Καραϊσκάκη.
2: Ποια είναι, ας πούμε, ποιες τρεις νίκες σας έχουν μείνει πολύ και από τους δύο σας.
1: Ναι.
2: Άσο ή διπλό. Και πείτε μου και τα 3-4 καλύτερα γκολ. Δεν θέλω να σα περιορίσω σε 3 γκολ.
1: Ωραία, πάμε 4. Να ξεκινήσουμε αποτέλεσματα, Ηρακλή.
3: Θα πηγαίνουμε ένα-έναν, θα θυμόμαστε κιόλα.
2: Άρα μιλάμε για Καραϊσκάκη, Ηρακλή. Πρόσεξε, ξέρει, με πασουάκα και τέτοια.
1: Ναι, Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη. Παλιό και νέο.
3: Κοίτα,
2: παλιό και νέο, άμα
1: πάμε με νίκες του Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα, γιατί ήταν και στα παδικά μου χρόνια η κεφαλιά του Προτάσοφ. Το 1-0.
1: 92, από τότε.
3: Ναι, 92. Παλιό Καραϊσκάκη. Το σε ένα μάτς που ήταν και outsider Ολυμπιακός στο νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα βάλω μέσα και ότι ήταν και στα καλύτερα γκολ, το 2-0 με τα 2 γκολ του Μήτρογλου, το ένα που ήταν το γυριστό από τη σέντρα του Ζαϊρή. Μιλάμε για πίθανο γκολ.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να πείτε και για Κύπελλο να σας βοηθήσω.
1: Ωραία, ναι, κάτσε, είπε 2.
3: Ναι. Έχει εκεί, αφού βάζεις και το Κύπελλο, θα σου πω το 4-0 στο του Κυπέλλου, όπου και εκεί θα βάλω γκολ του Νούνιες.
1: Άρα έχεις βάλει και 2 γκολ.
3: Έχω βάλει και 2 γκολ.
2: Και του Λουαλούα.
3: Και του Λουαλούα, τα γκολέρα. Στέκω περισσότερο στο Νούνιες, ξέρεις αυτό
2: το. Στο Νούνιες, στο γυριστό, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, και του Λουαλούα μπαίνει. Ξέρεις,
1: Ναι, είπαμε 3 όμως.
3: Ναι.
2: Έχεις ξεχάσει το μέγιστο και με ανησυχείς.
3: Το μέγιστο γκολ.
2: Το παίχτη. Ο νούμερο 2, πρώτος είναι ο Γιωβάνη, ψάχνω στο δεύτερο.
1: Το Ριβάλτο θα πει με το φάουλ.
3: Το φάουλ, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
2: Ριβάλτο, ρε φίλε.
3: Το
2: και
3: φάουλ,
2: να σου πω, όχι το φάουλ που βάζει.
3: Α, το σουτ.
2: Το παιχνίδι. Το σουτ που γίνεται σέντρα και το τον πάρει ο Κωνσταντίνου.
3: 3-2, 3-2.
2: Και στην επαναφορά παίρνει το μονοκόμμα του.
3: Το 3-2 λες. Ναι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι, το δέχομαι αυτό. Το παίρνω.
2: Το παίρνεις. Εντάξει. Σε αυτό ναι. Για πες με εσύ, Διονύση, τα δικά σου.
1: Ωραία. Νίκες. Σίγουρα το 1-2. Το 95.
2: Ναι.
1: 95 δεν ήταν, 95 Δεκέμβρης. Το με το.
3: Που με καπουράνι,
1: το κάνει 0-1 Μπορέλη, σοφαρίζει ο Ολυμπιακός.
3: Καραβιέλης.
1: Έχει πέναλτι ο Ολυμπιακός, το βγάζει ο Βάντσικ για να προηγηθεί.
2: Αχ, θύμισε μου, ποιος το είχε
1: χάσει. Είχε πέναλτι. Καρτάδος. Το είχε βγάλει ο Βάντσικ.
3: Είχε πέναλτι.
2: Καρτάδος.
1: Ναι. Πέναλτι. Και βάζει τον κόλο Μπορέλη στο τέλος για το 1-2.
3: Ο
1: Καπουράνης, συγγνώμη, για το 1-2. Καλά, το 0-3, όχι γιατί κέρδισε κάτι ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν έτσι μεγάλο σκορ μέσω Καραϊσκάκη. Και το νούμερο 1.
2: Δεν το περίμενε και κανείς.
1: Και το νούμερο 1 για μένα το κύπελο, το

0: 2-3 με το πέναλ του Βάντσικ στο τέλος, γιατί ήταν το suspense στο τέλος, ήταν εντυπωσιακό. Θυμίζω, ήταν κύπελο. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 στο ΆΚΑ.
1: Με δύο Κολίβιτς.
0: Μπράβο. Προηγεί το Παναθηναϊκός 0-1 στο Καραϊσκάκι. Το κάνει 2-1 Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός 2-2. Το κάνει 2-3 με Βαζέχα πέναλτι 87-88. Στο 90 πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, Ίβιτς. Το πιάνει ο Βάντσε και λύγει το παιχνίδι. Ήτανε το suspense, το τέλος ήταν. Τώρα γκολ. Εντυπωσιακά θέλουμε, έτσι, όχι κρίσιμα, εντυπωσιακά γκολ.
1: Ναι.
2: Ναι, παιδί μου, πώς έχουν μείνει, που είναι τα πιο όμορφα.
0: Σκάκι. Λοιπόν, θα σου πω. Ένα είναι του Κάτσε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ναι, ισχύει.
0: Το θυμάστε ένα γκολ του Κάτσε, μιλάμε για γκολάρα στο παράθυρο.
1: Ένα βουμπ.
0: Ναι, στο παράθυρο.
1: Και πήρε και φάλτσα κιόλας.
0: Ναι. Φοβερό γκολ.
2: Ποια χρόνια είναι αυτό.
0: Αυτό είναι 17-18 και που είχε με τον Μεδόνιο Παναθηναϊκός.
1: Ένα-ένα.
0: Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και είχε.
2: Με Ρομπέρτο τερματοφύλακα.
0: Μπορεί. Μπορεί να ήταν ο
2: Ρομπέρτο. Νομίζω αν είναι τότε είναι με Ρομπέρτο.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί να είναι, ναι.
0: Ένα-ένα αυτό. Ένα δεύτερο γκολ είναι του Βαζέχα στο παλιό Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, 94-95. Όπου έχει βάλει ο Βαζέχα, είναι αυτό το κλασικό που έκανε, τη το πάρει με πλάτη. Έξω
2: ναι,
0: από
2: που έκανε το γύρισμα και το βάλει στη γωνία.
0: Ναι, γυρίζει με το αριστερό κιόλας.
2: Το
0: πάει γωνία,
2: ναι,
0: νομίζω ναι. Το χούρουγλ τέρμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Με το χούρουγλ.
0: Ήταν το κλασικό γκολ Βαζέχα με πλάτη που γύρναγε, ναι.
2: Ναι, που γύρισε με την πλάτη και το έκανε νομίζω στη γωνία χαμηλά κάτω.
1: Από εμάς ποιος το είχε βάλει τότε.
0: Ο Καραπιάλης νομίζω.
1: Μπράβο. Ναι,
0: Καραπιάλης.
1: Ο
0: Αλεξάνδρης.
1: Καραπιάλης.
0: Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, σοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Τώρα τρίτο γκολ έτσι θεαματικό στο Καραϊσκάκι.
1: Κοίτα, ωραίο γκολ ήταν. Του Πράνιτς. Αλλά δεν ήταν τόσο.
0: Εντάξει, πλασέ.
1: Ναι, δεν είναι. Ήταν καλό πλασέ, ήταν μακρινό πλασέ. Ήταν έξω την περιοχή του πλασέ. Ναι.
0: Να θυμηθώ, ρε παιδί μου, άλλο. Θα πω του Πράντς.
2: Εντάξει. Και κλείνοντας, παιδιά, Ηρακλή μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μέχρι την Παρασκευή. Για το παιχνίδι της Κυριακής στο ντέρμπι δεν πάει να είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Και κλείνω με αυτό. Το πλεονέκτημα είναι ότι παίζουμε σαφώς ο Καραϊσκάκη με αυτή την αποχή και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι κάπως. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι στα δικά μου τα μάτια είμαστε λίγο πιο πίσω από το Παναθηναϊκό. Το κατά πόσο θα έχει δουλευτεί στις προπονήσεις αυτά που ήθελε ο καινούριος προπονητής,
0: ναι.
2: Και πόσο θα ανταποκριθούν οι συνθήκες, που πιστεύω ότι λογικά θα ανταποκριθούν, αλλά κρατάω μια πισινή, να σου το πω και έτσι. Ναι. Για μένα το παιχνίδι, αν θέλεις, ξεκινάει 50-50, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός χτίζεται τώρα, Ηρακλή.
1: Έγινε, Άρη μου.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Θα τα πούμε και με σε εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
3: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Σιλογράφου.
0: Γεια σου,
1: γεια σου.
4: Θέλω να κάνω μία, πώς το λένε, μία ερώτηση, έτσι, ερώτηση, ένα προβληματισμό. Έρχεται τώρα ένα καινούριο κανάλι υπό την προεδρία του κυρίου Αλαφούζ. Και ουσιαστικά παίρνει τώρα το μπάσκετ. Mm-hmm. Και πρέπει εγώ, για να δω ουσιαστικά μόνο τους τελικούς, γιατί αυτό αξίζει, πρέπει να πληρώσω. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δωρεάν, αλλά ναι, μετά θα πληρώσω.
0: Ναι.
4: Γιατί να πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε πλέον. Τι είμαστε εκατομμυριούχοι. Δηλαδή ο απλός κόσμος πώς μπορεί να πληρώσει. Και γιατί δεν παίρνουν παραδείγματα. Έκανε ο κύριος Αλαφούζος το ΠΑΟ TV, νομίζω.
0: Παναθηναϊκός TV κάποτε, ναι. Για πολύ μικρό διάστημα.
4: Έφυγε άπατο.
0: Ήτανε για πολύ λίγο.
4: Έβαλε ο κύριος Σαββίδης, νομίζω, το ΠΑΟΚ TV.
0: Αυτό ήταν περισσότερο, ήταν κανένα χρόνο, νομίζω.
1: Όλη χρονιά, νομίζω, ναι.
4: Δηλαδή, τι πείραζε που ήταν στην ΕΡΤ και έβλεπε όλος ο κόσμος, που και στο κάτω-κάτω την ΕΡΤ, την πληρώνουμε.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω ποια λογική. Ουσιαστικά δηλαδή έτσι όπως πάει το πράγμα, για να δούμε κάτι πλέον θα πρέπει να πληρώνουμε.
0: Παντού, μόνο. Παντού.
4: Ρε φίλε, συγγνώμη, ναι. Ρωτάς τον άλλον αν έχει. Εντάξει, εσύ τα έχεις. Εσύ τα έχεις. Έχεις λύσει το πρόβλημα το δικό σου, των οικογενειών σου, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Οκ. Okay. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, γιατί να πληρώνει. Παντού να πληρώνουμε.
0: Βέβαια, από όσο ξέρω, στο μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ, τα παιχνίδια των μεγάλων θα είναι ελεύθερα. Τουλάχιστον.
4: Και μετά τη συνδρομή.
3: Ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα το δούμε.
4: Αν είναι έτσι.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα η τελική πώς θα είναι και τα λοιπά.
4: Να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα να δω ποιον την Καρδίτσα.
0: Γιατί, εσύ μπορεί να μην θέσω ο φίλος της Καρδίτσα.
1: Αυτό δεν έχει.
4: Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί.
3: Ο καθένας επιλέγει τι θα παρακολουθήσει.
0: Το ξέρω. Φίλε, ο άλλος με την Καρδίτσα μπορεί να θέλει να δει.
4: Ακριβώς. Δεν θα κάτσω, ρε. Συγγνώμη τώρα. Δεν θα κάτσω να πληρώσω μια σύνδρομη για να δω ούτε την Καρδίτσα.
3: Ναι, με την ίδια λογική όμως. Όταν πληρώνετε τον Καρδίτσα. Κάποιος που
0: την Καρδίτσα θα
3: θέλει. Δεν πληρώνει για να δείτε τον Αστέρα Τρίπολης, εγώ αλλά τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι.
4: Όχι, ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει καμία σχέση με την Καρδίτσα.
3: Παράδειγμα λέω. Γιατί είναι λάθος παράδειγμα.
4: Τώρα τον Αστέρα θα τον δω βέβαια, γιατί έχει ομάδα. Θα δω τον Παρνέα.
3: Η Καρδίτσα μια χαρά κέρδισε τον Άρη στην πρεμιέρα.
4: Μην με πηγαίνεις όμως αλλού, εγώ άλλο θέλω να πω.
3: Εγώ δεν σας πήγα, σας άφησα να πείτε τι θέλετε, προς Θεού.
4: Ναι, αλίμονα, δεν είπα όχι και σας ευχαριστώ. Απλά αυτό το ερώτημα έχω, δηλαδή πρέπει παντού να πληρώνουμε.
0: Ναι.
4: Εγώ έχω ήδη δύο πλατφόρμες. Να βάλω κι άλλη. Και μετά θα έρθει κάποιος άλλος και θα βάλω κι άλλο. Έτσι ρε παιδιά.
0: Okay.
4: Να είστε... Είναι επιχειρηματίες. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Οκ. Okay.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε πως

0: δεύτερο μισοράκι.
1: Για πάμε, για πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
1: Καλά.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύση, Ηρακλή και σε ένα πατριώτη Σταύρο, ο γιατρός είμαι, ο Χατζηφόρος.
3: Να τι κάνετε.
2: Καλά εσείς.
3: Μια χαρούλα.
2: Έχουμε, μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά και οι τρεις για την Τέμπτη Κυριακή.
3: Βέβαια, αν και είναι νωρίς, αλλά.
0: Από τώρα και την Κυριακή.
1: Παρασκευή, ναι. Παιδί μου, νωρίς ακόμα.
3: Πείτε τα δικά σας, εμείς θα τα δουλέψουμε ακόμα.
1: Τι πιστεύετε, εντάξει.
2: Το δικό μου.
3: Εσείς πώς το βλέπετε.
2: Εγώ το βλέπω. Το χειρότερο για μας, ξέρεις τι. Μια ισοπαλία 1-1. Περισσότερες πιθανότητες θα είναι 1-2.
3: Το σκόρ είναι αυτό.
1: Σκορ, δεν θα λέει.
3: Μπορεί να είναι άσο ή διπλό, ρε παιδί.
2: Σκορ και.
0: Τι. 1-1-2. Τι εδώ παίζετε τον γκολ που το θεωρείτε δεδομένο.
2: Ηρακλής.
0: Εδώ.
3: Ο Ηρακλής κάνει προβλέψεις στα τελειώματα, να κάνει από το μέσο της εβδομάδας.
1: Δεν κάνει. Ολυμπιακός. Θη Ελαραφίνα θα κάνει Ολυμπιακός Παναγιώτης.
0: Εντάξει, εμείς υπερμαχαστό. Θα πει
1: γκολ Ελκαμπή, ξέρω εγώ.
3: Θα πει τρία κόρνα στο δεύτερο μήχρονο.
0: Ρε Διονύση και εσύ.
1: Έλα.
0: Τον Ελκαμπή βρήκε πριν έχει μείνει 6 μήνες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν παίζει Ολυμπιακός με τη Θη Ελαραφίνα. Λέω Ελκαμπή το είπα έτσι.
0: Θα βρω κάτι. Κάτι σα
1: κάνει.
0: Δεν δίνω. Κυρία μου, δεν δίνω εγώ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Σπάνια δίνω σημεία.
2: Κάνε μια εξαίρεση.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει στην εκπομπή εδώ, δεν έχουμε πει.
0: Τι.
1: Να δίνουμε σημεία.
3: Τι Παρασκευές σημεία να δίνουμε.
1: Παρασκευές ξέρα σημεία.
3: Όταν λέμε όλοι είναι αγωνιστικοί.
1: Έτσι δεν έχουμε πει.
0: Όχι, μπορώ να έχω πει ότι έχω και εγώ κάνει, δεν βλέπω κάτι, δεν τα κουμπάω.
3: Όχι, εκεί. Κοίταξε, αυτά όταν λέμε στοίχημα γενικώ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Κάθε
3: Παρασκευή δεν λέμε παλιό προπό όλη τη Σούπερλίγκα σημεία.
1: Το έχουμε συμφωνήσει αυτό, φίλε. Ούτε εγώ θέλω, αλλά τι να κάνουμε.
0: Παλιό προπό είχε τριπλή.
3: Εδώ δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν έβαζε τριπλέ στο προπό.
3: Δεν έβαζα, αφήνω δύο διπλές έβαζα. Τρεις.
0: Καλά, δεν έβαζα.
3: Πέντε έβαζα, εντάξει.
0: Τι, πέντε διπλές.
3: Ναι, νομίζω.
1: Γιατί έχει αρχίσει και τρελαίνει το ίδιο που το σκέφτεται ότι θα
3: βάλει. Εξήνεται, νιώθει λίγο μια. Νιώθει λίγο άβολα.
0: Εμένα, έλα.
2: Διονύσεις.
0: Καλώ Διονύση μου.
1: Κοίτα, νωρί ακόμα.
3: Πες περιμένω τον Ηρακλή.
1: Βλέπω πολύ χ. Βλέπω πολύ χ. Τώρα τι να σου πω. Το βλέπω πολύ χ, ναι.
3: Μωρέ, είναι και πιο δύσκολα πάλι φορές. Πάντα είναι δύσκολα το ντέρμπι να εκτιμηθεί. Τώρα μετά από αυτή τη διακοπή κιόλας.
2: Ας τα κρατήσουμε λίγο τα προγνωστικά. Και ο Σταύρος.
3: Και εγώ προστοχή και να σου πω κάτι. Βλέπω και κακό χ. Τι εννοώ.
1: Κακό μας.
3: Ναι, δηλαδή. Εγώ γενικά δεν βλέπω χ σε εμάς και δεν παίζω και χ. Μόνο αυτά που βλέπω να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή να γίνονται δύο φάσεις από εδώ, μια μισή φάση από εκεί και. Δεν βλέπω μάτς με ρυθμό καλό, με φάσεις. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς. Έτσι για όλα τα πρώτα ντέρμπι συνήθως πηγαίνουν έτσι. Πόσο μάλλον τώρα και μετά από διακοπή.
2: Καταλαβαίνω.
3: Αλλά λάξε, αυτό μπορεί να δει μια ματσάρα τώρα 3-3 και να λε χρονοδοθεί μια ότι θα σου μα έλεγε.
1: 3-3. Προφανώ.
2: Οκ.
1: 3-3.
3: Παράδειγμα λέω.
2: 1-1-2.
3: Οκ. Εδώ θα είμαστε.
1: Έγινε, να σε καλά.
3: Να σε καλά, γιατρέ, πάμε παρακάτω.
1: Ένα φίλο έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
3: Ναι.
1: Σταύρο, είχαμε γνωρίσει μια καρδίνα στη Χαμοστέρνα.
3: Ναι, μην το πιστεύει, γιατί κάθε μέρα ο Μάνος λέει σε μια ταβέρνα στη Χασιά, σε μια ταβέρνα στα Γιάννενα κτλ.
0: Πρώτο πράγμα δεν έχει καρδίνα η Χαμοστέρνα.
3: Έχει μία.
1: Πώς δεν έχει.
0: Όχι, πού. Πίσω.
3: Έχει μία και υποτίθεται είναι και ιστορικό το.
0: Τσίπλα στι γραμμέ.
3: Το χοντοκαρδικό. Όχι, υπάρχει.
1: Όχι, ρε, έχει.
0: Η Χαμοστέρνα.
3: Ναι, σου λέω. Και υποτίθεται παλιά ήταν από τα πιο γνωστά και ιστορικά.
0: Α, όταν βγαίνει από τη Χαμοστέρνα δεξιά.
1: Όταν βγαίνει από. Έχει χαμό.
3: Γέρνοντα από Πειραιός προς Νέο Κόσμο στο δεξί σου χέρι.
0: Αυτό.
3: Αριστερά, κίτρινο.
0: Δηλαδή από το τουνελάκι ή δεξιά λες.
3: Ναι, εντάξει. Είναι που έχει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Η κανονική βέβαια είναι πριν πίσω τούνελ.
3: Τι θα πει κανονική και μη κανονική. Η καλή θέλει να πει εσύ.
0: Μυθικό που ήταν δίπλα στις γραμμές.
3: Άλλα αυτή.
0: Που είχε ένα περίεργο κεμπάπ, ένα.
3: Τέλος πάντων.
0: Ήταν έπος.
3: Πάμε σε γράμμες. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Νίκος με τη Λίνη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω, Διονύση.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός χτίζει καινούργιο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Αξίας.
1: Πώς θα κοστίσει.
4: Ναι, το γήπεδο.
1: Το ποδοσφαιρικό μόνο.
4: Το ποδοσφαιρικό, ναι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα 130-140 κάπου εκεί. Περίμενε.
4: Κάτω 30-140.
1: Κάπου εκεί το ποδοσφαιρικό.
4: Οκ. Ηρακλής. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να χτίζει καινούριο γήπεδο από τα θεμέλια και να κοστίζει 150 εκατομμύρια και μια επένδυση στο Καραϊσκάκη η οποία δεν θα κουμπίσει.
1: 150 θα πάει περίπου, 150 θα πάει περίπου.
0: 150. Άρα,
4: εγώ μιλάω τώρα για το Καραϊσκάκη που διαφημίζεται μια επένδυση 250 εκατομμύρια.
0: Και 250.
4: Το οποίο όμως το Καραϊσκάκη δεν θα το κουμπίσουν. Απλά θα μπει μια κερκίδα έξω παραπάνω. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
1: Τι είναι ο Ηρακλής Μηχανικός?
0: Όταν ένα θα σου απαντούσε από το δεύτερο, δεν θα είναι ακριβώς. Θα πάρει 21.000 θέσεις παραπάνω και είναι και πολύ περίεργο έργο για ακριβώς για αυτόν τον λόγο που είπες, ότι θα γίνει η επέκταση, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα μπει. Θα υπάρχουν.
3: Χωρίς να είμαι μηχανικός, θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα θεμέλια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι φαίνεται.
4: Ούτε εγώ είμαι μηχανικός, ρε παιδιά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το ένα να χτίζεται από την αρχή και να κοστίζει 150 και το δεύτερο να διαφημίζεται για 250 για μια κερκίδα.
0: Τι διαφημίζεται?
1: Δεν είναι μια κερκίδα. Είναι κι άλλα, αλλά δεν είμαστε μηχανικοί.
4: Εγώ από το πρωί ακούω ότι υπάρχει μια επένδυση 250 εκατομμυρίων από όλους τους ρεπόρτερ.
0: Με αυτό έχει πει.
3: Ναι, τι εργασίες θα γίνουν ακριβώς τώρα και πόσο κοστίζουν όμως.
0: Πέρασε, σου πω. Το πόσο μπορεί να κοστίζει η σου κοιλέτη ή όλα αυτά τα λέτε που θα
4: πούμε. Με το μυαλό ενός απλού ανθρώπου δεν βγαίνει αυτό το νούμερο, καταλάβατε.
0: Σε αυτά τα έργα όμως δεν είναι το μυαλό ενός απλού ανθρώπου, αδερφέ.
1: Θα βγάλουμε έναν αρχιτέκτονα όταν θα προχωρήσει το έργο. Θα βγάλουμε τον αρχιτέκτονα του έργου να μας μιλήσει, να μας δώσει λεπτομέρειες.
0: Ούτε το δικό σας το μυαλό.
4: Δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Αυτό σας λέω, δεν είναι θέμα απλού άνθρωπου.
4: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είσαι καλά κι εσύ. Χαίρετε.
0: Πάμε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάκη.
5: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
5: Ηρακλή.
0: Τι κάνεις, Μάκη μου?
5: Καλά. Δεν σε κόμπλαρε. Δεν έκανα μπλουκ.
0: Όχι, βρε.
5: Απλώς πιο πολύ
1: το πρωί σπίρα. Βλέπω.
5: Εννοείται.
1: Μπλοκ και unfollow που λένε.
3: Κάνε με άδει με μπλοκ.
5: Αν ήταν να σου έκανα μπλοκ θα σου είχα κάνει.
1: Καιρό τώρα.
5: Για άλλο λόγο, όχι για το μπλοκ και το λεμονί. Που εγώ το λεμονί τον έζησα σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε τα καλύτερα παιχνίδια όταν παίζαμε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο, εντάξει, και το θυμάμαι λίγο εγώ γιατί ήμουν πιτσιρικάς, λένε ότι η καλύτερη εμφάνιση του Λεμονή ήταν στο μάτς και παίρνουμε τον Παναθηναϊκό και με τον Άγιαξ.
5: Αυτό ήταν εξαίρεση. Αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν number one.
0: Και αυτό που μου έχουν πει ότι είναι τρομερός, αλλά δεν είχε τον γκολ τόσο πολύ.
5: Ναι. Έβαζε το κεφάλι κάτω, τρίπλα, αυτό ήταν.
0: Και μια φορά που είχαμε πήξει στο Ζέφελ, μπορούσαμε να το πάρουμε την μπάλα.
5: Ηρακλή. Πάμε.
0: Πάμε, πού θες να πάμε.
5: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα. Θα ονοματίσω και κάποιους παίχτες. Ειδικά είναι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν σε εθνικές. Όπως ο Ζώτα, όπως ο Τικίνιο,
0: όπως ο Ρόκα,
5: ο Κορτούνης, όπως ο Μάριους.
0: Ο Ολυμπιακός είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς, αν εξαιρέσεις τον Γκονζάλες και τον Γιάρμσουκ, όλοι που ήταν από τη, που παίζουν στα άκρα πίσω από τον επιθετικό και ο Μάριος που είναι καινούργιος, αυτοί δεν έφυγαν. Ο Ολυμπιακός το άδειασε η άμυνα και το άδειασε και η μεσαία γραμμή.
5: Νομίζω έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους γιατί δεν έχουν καταναλώσει ενέργεια. Λοιπόν, είναι ευκαιρία του Φορτούνη, αν τον βάλει βέβαια. Είναι ευκαιρία του Ζέλσον. Περνάς τον αντίπαλο. Δώσε μια ωραία μπαλίτσα στον συμπαίχτη σου.
0: Πάντως ο Ζέλσον τώρα στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή, ο καλύτερος ήταν. Δηλαδή τον ίδιο.
5: Δεν λέω ότι δεν ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, όπως δεν το έχω πει και για το Φορτούνη. Θα είμαι τρελός να πω ότι δεν ξέρουν μπάλα. Όπως επίσης πολύ καλή μπάλα, Διονύση, ξέρει και ο δικός σας ο Καμαρά.
1: Ναι.
5: Και μεγάλο πλεονέκτημα όταν ο παίχτης είναι ψηλός, γιατί είναι ψηλός ο Καμαρά.
1: Είναι, ναι.
5: Να ξέρει μπάλα. Δεν μπορείς να του την πάρεις με τίποτε. Αλλά υστερείς σε ταχύτητα. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό πάλι και θα κλείσω. Δεν θα σας καθίσω.
0: Πάμε, ρε Μακέλα.
5: Λοιπόν. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους παίχτες, δεν Ηρακλή.
0: Από όλους τους παίχτες έχεις απαιτήσεις, αλλά εσύ τώρα από τους παίχτες που δεν
5: έλεγε. Από το Ρέτσο που του έχουν βγει
1: τα πνευμόνια
5: και τα όλα και τα εσωτερικά, Κι άλλο τώρα από τους άλλους εδώ πέρα που κάναν και τις διακοπούλες τους, τις αργίες τους, τις... Είχα την ηρεμία.
0: Κοίτα, είναι περίεργο πράγμα στο ποδόσφαιρο και γενικά και στον αθλητισμό, Μάκη. Γιατί, ας πούμε, αυτό που το έλεγα για το Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4-90 λεπτά. Απ' τη μία μπορεί όμως να του δώσει ρυθμό του Φρόιλερ, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία που ήταν ελευθέρως. Απ' την άλλη δεν ξέρεις αν θα επηρεαστεί ο Φρόιλερ από τα 4-90 λεπτά. Δεν το γνωρίζεις.
5: Αυτός θα παίξει την μπάλα που πέσει. Δεν θα τον δεις να κάνει σπριν όπως ο Ζέλσον, ας πούμε.
0: Εντάξει, ούτε... όχι, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, σου λέω όμως που είναι. Ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στις εθνικές ομάδες.
5: Ναι. Επειδή έχει και χρόνια στην πλάτη, ξέρει να διαχειρίζεται
0: δεν διαφωνώ,
5: το σώμα του μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν θα κάνει άσκοπο τρέξιμο κάποια στιγμή, σε και με την εμπειρία.
5: Αυτό. Λοιπόν, και να κλείσω. Εάν δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι Ηρακλή, να μην το χάσουμε. Αυτό. Γιατί αν το χάσουμε, χαθήκαμε.
0: Αν το χάσουμε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα από πολλές απόψεις.
5: Πολύ χύβλε από εδώ μεταξύ, όπως είπε και ο Σταύρος.
0: Πολύ χύβλε
5: και ο Διονύσης. Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά, Μακή.
1: Γεια σου, ρε Μακή. Να είσαι καλά.

0: έπρεπε να πούμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οι δύο κόσμοι.
1: Σιγά τα ΟΑ τώρα.
2: Τώρα μη, άστον,
1: άστον. Δεν θα πω παραπάνω. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στους, στην πραγματικότητα θες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Τάκης Λεμονής βγήκαν φωτογραφία με τον Μιχάλη.
1: Έλα τώρα. Δεν ακούγεσαι όμως, είσαι μακριά.
3: Ναι, τώρα με ακούς, ακούγομαι.
1: Τώρα ναι. Λοιπόν, ανοιχτή ακούραση έχεις.
3: Για περιμένε.
1: Θες και το ραδιόφωνο σαν αυτό, είσαι ανοιχτό.
3: Ναι, σωστά, ναι, είχα πατήσει ανοιχτή. Ακούγομαι καθαρά τώρα, έτσι.
1: Ναι, έρει μια χαρά.
3: Λοιπόν, προφανώς Ηρακλής και Μεμέντη η φωτογραφία. Από προετοιμασία, γιατί έχεις άλλη φωτογραφία με Μέντι.
1: Και ποιος το Instagram το με αυτή έχω κρατήσει ακόμα. Όλοι τους ζητάνε φωτογραφίες. Ναι, έρχε όταν ο Μέντι και έλεγε Ηρακλή, Έρακλε.
3: Δεν μου βγάλε φωτογραφία με το σωσία του στο ΆΚΑ. Καλά, και αυτό επικό.
1: Αυτό ήταν έπος.
2: Έχει γίνει influencer ο Ηρακλής. Θυμάμαι σαν τώρα.
1: Δεν μπορούσα να ανοίξει ένα.
2: Περίμενε. Άσε να τα πω εγώ που γνωρίζω από την αρχή. Εγώ γέννησα αυτό το τέρας στο Instagramικό.
1: Το social media.
2: Δεν ήθελε να ακούει για Instagram. Δεν ήθελε να ακούει. Και ήταν αυτά γι' αυτό. Και μια μέρα του ανοίγω Instagram, του ανοίγω. Του είπα πώς ανοίξει. Live στην εκπομπή. Ήταν ιστορική η εκπομπή εκείνη. Η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε ο Ηρακλής Αντύπας.
3: Νομίζω το χτυπήκα ακούσει εκείνη την εκπομπή.
2: Ήταν μια φωτογραφία που ήσουν στο εξωτερικό.
1: Στο Περτισσάου.
2: Στο Περτισσάου, η οποία είναι πώς ανεβάζουν. Κάτι θείοι που πάνε διακοπές και ανεβάζουν selfie η οποία φαίνεται
1: πάει...
2: από το λαιμό και πάνω. Ήταν τέτοια. Τώρα έχει γίνει.
0: Κάθε φορά μιλάμε για το κλείσιμο τη μάνα μου.
2: Έλα,
0: από το φρύδι και πάνω.
2: Έτσι ήταν.
1: Ήταν εντυπωσιακό, είναι πανάκριβο και το περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, μην αλλάζει τώρα κουβέντα.
1: Όχι, σου λέει.
2: Δεν μα νοιάζει να είναι πανάκριβο.
1: Ποιο θα ήταν τώρα, από πού θα είχε βγάλει φωτογραφία. Πες φωτογραφία.
3: Τι εκπομπή σου είχε.
1: Τσερατσίνη.
2: Περίμενα να τη βρω, ρε παιδιά.
1: Ωραία. Α μιλήσει ο άνθρωπο και μέχρι να τη βρω.
2: Μιλάει ο Ηλίας.
1: Έλα, Ηλία.
3: Διονύση, νομίζω θυμάμαι ότι στη διάρκεια βράδυ μια εκπομπή είχε γίνει εδώ.
1: Ναι, είχε γίνει και ήταν.
3: Δεν θυμάμαι χρονικά, ήταν παλιά.
2: Τώρα γυρίζω και κατεβαίνω κάτω και δεν. Έχει πολύ υλικό. Έλα.
3: Αυτό το βιβλίο του Γαβαλά πρέπει να έχει, το έχει πάρει το μάτι μου το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι θα βγει από... Έχει ήδη βγει, κυκλοφορεί δηλαδή.
1: Ναι.
3: Απλά εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ του βιβλίου. Δηλαδή μπορεί να πάρω ένα βιβλίο έτσι για να το πάρω, εθιμοτυπικά, αλλά συνήθως θα διαβάσω κάτι που το οποίο έχει και πολύ φωτογραφικό υλικό. Δεν είμαι τόσο... όπως ας πούμε εκείνο που είχε βγάλει με 100 χρόνια, αν θυμάσαι το Βήμα ή η Καθημερινή, δεν θυμάμαι ποιος το είχε βγάλει, ένα τόμο επαιτειακό που είχε και πολλές φωτογραφίες μέσα, έτσι ήταν πλούσιο.
1: Ναι.
3: Δεν είμαι πολύ, αλλά εθιμοτυπικά
2: για να έχω... Συγγνώμη, στον Ηρακλή την πρώτη φωτογραφία που είχε βγάλει που φαίνεται από το Σταύρο, από το σαγόνι και πάνω, αλλά όταν το μάθαμε, κοίτα, εξελιχθήκαμε.
1: Και με πόδι
2: λυγισμένο πάνω.
1: Να πούμε στον κόσμο γιατί δεν βλέπει.
2: Ούτε η τούνη.
1: Η πρώτη φωτογραφία είναι από το σαγόνι και πάνω στο χαμηλό κάδρο και είναι το 1/5 το κεφάλι του και μετά ο ουρανός. Αυτό είναι η πρώτη φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία
2: μάθαμε,
1: μπράβο, είναι μακρινό το πλάνο και είναι η πόζα που παίρναν στα αέτης κυρίως, στα μάτια και τα λοιπά, όρθιοι, λίγο γερμένοι να κουμπάμε πίσω και το ένα το πόδι λεγισμένο να πατάει το μνημείο.
2: Το κουβαράκι.
1: Ωραία, εμένα βρήκατε.
2: Το κάνουν και τώρα.
1: Εγώ ό,τι βλέπω λέω.
3: Πες το Ηρακλή, εμένα βρήκατε τώρα.
2: Εκεί φαίνεται, δηλαδή να το βάλεις το πριν και το μετά. Πρώτη μέρα Instagram, 300η μέρα.
1: Και χθες με μπαρτζόκα λεμονή. Κοίτα, μετά
3: όχι, οφείλω να ομολογήσω ότι η φωτογραφία η χθεσινή βγήκε πολύ, ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Αφού βγήκε αυτή η φωτογραφία, δεν με απασχολούν και πολλά άλλα να βγάλω φωτογραφίες.
2: Ναι. Να πω μία μόνο σε αυτό, επειδή θα το χάσω το μήνυμα. Διονύση, παντά μας αρέσει ότι το περιοδικό διάταγμα δεν αλλάζει για να μην κάνουμε γύρω λεωφόρο. Χθες το διάταγμα άλλαξε μια συνάντηση με το Τάκη Μαρινάκη. Θα σχολιάσεις. Δεν έχω πει εγώ ότι το προεδρικό διάταγμα ο Παναθηναϊκός δεν κάνει γήπεδο λεωφόρο λόγω προεδρικού διατάγματος. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε γήπεδο λεωφόρο γιατί δεν μπορούσε να κάνει. Το προεδρικό διάταγμα είναι μετά για την λίγο... ανάπλαση. Μπέρδευες.
3: Διονύση, να ρωτήσω κάτι λίγο, προλαβαίνω έτσι να κάνω μια ερώτηση.
1: Αφού εμείς μιλάμε. Πάμε.
3: Ναι, καλά, όχι, δεν τρέχει κάτι. Παίρνω και τακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ηρακλή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, βέβαια, ίσως να μην υπάρχει άμεση απάντηση σε αυτό. Μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου, ουσιαστικά διασφαλίζεται ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες του χρόνου το Μάιο, δεν θα υπάρχει, ας πούμε, καθυστέρηση με βάση ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτό... με το κάποιο να.
2: Θέλω να σου απαντήσω κάτι για τον Ηρακλή, που τα ξέρω.
1: Κοίτα, αυτό που έχει.
2: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει κανένα αυτό.
1: Ένα
2: δημοσιογράφο. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα.
3: Από εκεί βγήκανε πέντε άτομα και κάνανε εδώ.
2: Συνήθω στην Ελλάδα, συγγνώμη και λε, Ηρακλή μου, συνήθω στην Ελλάδα τα έργα αυτά που είναι μεγάλα. Μια μικρή καθυστέρηση είναι συνήθω. Έτσι.
1: Κάποιο θα βρεθεί να κάνει να καταφύγει
2: αυτό που είναι. Όχι, άσα, αυτά με αυτά
1: αυτό, που, αυτό που ισχύει είναι ότι πλέον η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση ότι να προχωρήσει και μια δέσμευση. Ουσιαστικά να παχαρίσει στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
2: Ναι.
1: Έτσι, έτσι ώστε από τα σχέδια να περάσουμε ρε παιδί μου, ξέρει στην υλοποίησή του. Και αυτό περιμένουμε είναι τη νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή.
3: Τώρα το πότε θα γίνει.
1: Ναι, και, όχι νομοθετική ρύθμιση και να βγει μετά ακολούθω η οικοδομική άδεια.
2: Ναι, απλά άλλο, εγώ άλλο λέω. Επειδή είπε ο φίλο ότι. Όχι, άσε στάσει, άστο αυτό. Δεν πάγω σε αυτό. Περίμενε, Ηλία, για να με καταλάβει. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Στην Ελλάδα συνήθω, εγώ τα έλεγα για το Βοτανικό. Όταν λες 2 χρόνια, μπορεί να πάει 2 χρόνια και 3 μήνες. Δεν ξέρω, μπορεί να τηρηθούν και να είναι σε 2 χρόνια. Εγώ λέω συνήθω τι γίνεται. Αλλά μικρό το κακό.
1: Ούτω ή άλλω από αυτά που έχουν βγει, ότι θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου του 27.
2: Ναι.
1: Α, το γόρο σου πω να πάει αρχές Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Και... και θα είναι έτοιμο το γήπεδο φθινόπωρο,
3: φθινόπωρο του 29.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα μπει Οκτώβρης, δεν μπορώ να στο πω τώρα. Ναι. Ναι.
3: Κανείς δεν χρειάζεται. Το ερώτημά μου, έτσι. Το καταλάβα το ερώτημά μου, ότι μπορεί ας πούμε να βγει ο Φούφουτος Φουφουτίδης και να πει, ξέρετε κάτι, είναι το ύψος και αυτά και ένας κάτοικος ας πούμε, λέω παράδειγμα. Πώς γινότανε με την ΑΕΚ. Που γίγανε 5 άτομα και πήγανε σωστέ και είναι πράγματα τα οποία καθυστερούν αυτά τα έργα. Το έχουμε δει με τα υποκατασκευή ελληνικά.
2: Το ΣΤΕ είναι άλλη ιστορία. Αν μπλέξεις με το ΣΤΕ...
3: Εγώ γι' αυτό αναφέρομαι. Πάνω σε αυτό έκανα την ερώτηση.
1: Ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία, Ηλία.
2: Δεν μπορεί να το
1: κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει αυτό.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ηρακλή, να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ο Φρόλερ μετά από 4-90 λεπτά πιστεύεις ότι η κοινή λογική δεν θα ξεκινήσει βασικός.
1: Ναι, αλλά ο Φρόλερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε όλα τα μάτια βασικούς με τον Αλγουαθίλ. Σε όλα.
3: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει ο Φρόλερ.
0: Θα γίνουν και με τρεις μωρέ, να δούμε
1: Τετάρτη.
0: Πού βρίσκεται ο καθένας.
1: Πού θα ξεκινήσει, εγώ δεν βλέπω να μην ξεκινήσει ο Φρόλερ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλή εγώ θα ξαναπούμε, έτσι.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει πραγματάκια σήμερα αρκετά που δεν τα έχουμε πει. Και επειδή ξέρεις δεν είναι Champions League, δεν είναι Ευρωλίγκες, δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, έχει Champions League Men Basket D. ΑΕΚ Σαλόν.
2: Βεβαίως.
0: 7 η ώρα. 8 η ώρα Eurocup Άρης Μπούργος.
2: Ναι.
0: Στις 6 η ώρα Κολοσσός Ρόδου Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Eurocup. Eurocup επίσης στις 7.30 η Τρέπτσα με το Προμηθέα. Έχει μπάσκετ γυναικών στις 8 Αθηναϊκός Πρωτεύας Βούλα Super Cup, είναι αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Πόλο ανδρών Μαρσέι Παναθηναϊκός στις 9.30 Champions League.
2: Mm-hmm.
0: Πόλο γυναικών Άλυμος Ολυμπιακός για δεύτερη αγωνιστική επίσης 9.30. Δηλαδή είναι τώρα με χώρια διοργάνωση, μπράβο. Και έχει ένα παιχνίδι για την EuroLeague. Αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική σήμερα. Οπότε όσοι παίζετε φάνταση, κάντε τις ομάδες σας μέχρι το βραδάκι γιατί μετά δεν αλλάζουν.
2: Σωστό.
0: Παρί Βιλερμπάν 10 παρά 4. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Αγώνες κολυμβήσεις υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε εφέστιο. Κόλυμπησε από το εφέστιο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Στο μεταξύ, αρχίσαμε την εκπομπή λέγοντας για τις δηλώσεις του Κριστιάνου και δεν αναφερθήκαμε στο Μέση.
1: Το έστειλε ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη. Το διάβαζα.
2: Τι είδες στο ταξιάρχη?
1: Ότι αν είδαμε καθόλου.
0: Είδα μέχρι να αρχίσει το μάτς. Εντάξει, λίγο Χρήστο, θέλει το υλικό εκεί κτλ.
2: Χαμός.
0: Ναι, το μάτς δεν το είδα. Τώρα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Το χάζεψα λίγο μέχρι το ημίχρονο και μετά πήγα κοιμήθηκα. Είναι αλήθεια. Αλλά άρχισε να ξεκινήσει κιόλας εσύ. Δηλαδή, αντί για δύο, η σέντα έγινε στις 2.30.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πώς να κάτσουμε στις 5 τώρα για να. Εντάξει. Όχι, ήταν πολύ ωραία γιορτή, συγκινητικό το κλίμα εκεί. Ο Σκαλόνι πλάνταξε περισσότερο από όλους από πριν. Δηλαδή, στο Εθνικό Ύμνο έκλαιγε. Θέλω να ήταν και αυτόν η εκδηλώση τέλος πάντων. Όχι, ήταν ωραία. Νομίζω ότι. Μια βραδιά που έχω.
2: Τέλος εποχής, φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και το τέλος της εποχής για μια γενιά που μεγάλωσε μαζί του.
2: Βέβαια.
0: Και ήταν και πολύ ωραίο ότι. Είχε και στην παρουσίαση των ομάδων, όπως παίρνουν ένα παιδάκι, παιδί μου, είχε ο Μέση τα παιδιά του. Και από ό,τι κατάλαβα, είχαν και άλλοι παίκτες τα δικά του παιδιά. Γιατί όλοι τους, ήταν δύο-τρία παιδάκια στον καθένα, δαγκαλιές, δηλαδή. Στα μικρά δεν ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν πολύ ωραίο το κλίμα οικογενειακό. Φοβερή στιγμή. Σε κάποια φάση, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, στην ανταλλαγή των Λαβάρων, πάει ο αρχηγός του Μπενίν, του πάει ένα αγαλματίδο με έναν πολεμιστή. Κάτι το εξηγούσε και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις λεπτομέρειες.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, επιπλέον δώρα, ένα γράμμα νομίζω. Τέλο πάντων ήταν όντως ωραίες τιμές.
1: Αυτό που λέμε ότι είναι το τέλος εποχής και που εγώ προσέθεσα και για μια γενιά. Το είπαμε και με τον Άκη. Εμείς παλαιότεροι, τους παίκτες ξέρεις που κάναν το όνομα Μαραντόνα, δεν τον είδαμε πολύ. Και δεν μπορούσαμε να δούμε και κάθε Σαββατοκύριακο το παιχνίδι.
0: Καλά τώρα, σπάνι.
1: Όλοι έβλεπαν το Μέση δύο φορές εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, δύο φορές εβδομάδα. Champions League και πρωτάθλημα.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, βλέπαμε μόνο τελικά των διοργανώσεων του Euro και το Παγκόσμιο.
2: Ναι.
1: Και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι. Και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια ένα. Την εβδομάδα και αυτό από τη φάση όλων των 16 και τα λοιπά.
1: Και δεν ξέραμε, εγώ έχω προλάβει και τις εποχές που δεν ξέραμε θα δείξει παιχνίδι. Εμφανιζόταν θα γίνει ένα μάτσο.
0: Αυτό λέω και συνήθως ξαναλέω, όχι στα πρώτα στάδια. Δηλαδή αν ήταν ημιτελικός, προεπιτελικός και τα λοιπά, συνήθως ο Ρεάλ και τέτοια. Βλέπαμε κάτι που δεν αγγίζει.
1: Ρεάλ έδειχε πολύ.
0: Πολύ Ρεάλ.
1: Έδειχε Ρεάλ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Μάμε και τους τελικούς του UEFA με Κολομπία.
0: Εντάξει, τους τελικούς δεν έδειχναν όλους. Okay,
1: ναι, αλλά δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε και πέτα μόνο Αγγλία.
0: Οπότε ο μύθος του κάθε παίκτη χτιζόταν εντελώς διαφορετικά. Και περίμενες πώς και πώς να δεις τώρα το Μαραντόνα, να δεις εγώ όλους αυτούς τους αστέρες. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
2: Πάμε.
3: Γεια σου, παιδιά.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνετε, Γιώργος, το Περιστέρι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Διονύσης είναι εκεί.
2: Εδώ είμαι.
3: Α, γιατί χθες πήρα και δεν ήσουν.
2: Έλειπα,
3: να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν έχω την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα χ το παιχνίδι, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Mm-hmm.
3: Πιστεύω για πολλούς λόγους, επειδή ο Ολυμπιακός είναι δύσκολο να χάσει σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκη τα δύο. Έχει παίξει δύο, έχει κάνει μια ήττα, να χάνει και δεύτερη.
2: Mm-hmm.
3: Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Επίσης θα μείνει πολύ πίσω 8 βαθμούς πολύ νωρίς. Και επίσης έχει κίνητρα πιο πολλά ίσως το Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ίσως από τα χαρτιά που θέλει το παιχνίδι οπωσδήποτε. Γιατί χάνοντας ο Παναθηναϊκός μπαίνουν πάλι όλοι στο πρωτάθλημα. Σαν να ξεκινάει να μου πεις άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς. Αλλά είναι ένα ντέρμπι στο γήπεδο του.
2: Ναι.
3: Το θεωρώ ένα χ. Βέβαια το χ για τον Παναθηναϊκό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Για ποιο λόγο? Γιατί μένει αίτητος, γιατί μένει μόνος του πρώτος, γιατί βγάζει το Καραϊσκάκι. Δύσκολο παιχνίδι και κρατάει και την απόσταση από τον αιώνιο, 5 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Άρα το χ είναι σαν μια μικρή νίκη του Παναθηναϊκού. Χωρίς να σημαίνει ότι περιοριζόμαστε στο χ, δεν είμαστε μικρή ομάδα. Απλώς το λέω σαν.
2: Δεν θα πάει για το χ, αλλά άμα έρθει και χ, δεν θα πει.
3: Αυτό λέω. Εγώ δεν το βλέπω διπλά προσωπικά. Εσύ μπορεί να το βλέπεις, εγώ δεν το βλέπω. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γνώμες είναι αυτές? Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχω δει μια εντεκάδα που πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή. Δηλαδή η ίδια η άμυνα, ο Καγκουά με τον Ουναΐ. Και πιστεύω σαν Γιώργος θέλει δύο αμυντικά χάψω Καραϊσκάκη, δηλαδή τον Κουντούρη και τον Καμαρά. Αν συμφωνείς και δεύτερον ότι βλέπω μπροστά.
0: Κάτσε, περίμενε. Άρα βάζεις τετράδα στα χαφ, Κάγκουα, Ουναΐ,
3: Καμαρά
0: και Κουντούρη.
2: Άρα
3: και
2: να
3: κουντούρι.
2: Παίξουν δύο εξάρια Κοντούρης με Καμαρά.
3: Ναι,
2: και να πάει χρειάζεται. Στο πλάιο ο Ουναΐ, ας πούμε, και ο Κάγκουα στο 10.
3: Να παίξει επίθεση, να παίξει επιθετικά ή αντίνο τετέ ή τα μπόρδα τετέ.
2: 4-4-2 λες εσύ.
3: Κάπως έτσι.
2: Και στο πλάι, ο Κάγκουα στο πλάι. Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα. Μπορεί να παίξει.
3: Ναι, παιδί μου,
2: δεν είναι θέση του αυτή, μπορεί να παίξει.
0: Δεν θα το δοκιμάσει να σφαλά στο Καλασκάκι.
3: Είναι αυτό ένα πιθανό σχήμα.
2: Εγώ πιστεύω θα πάει με 4-2-3-1.
3: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι οι επικρατέστεροι είναι.
3: Όχι, κουντούρι,
2: Καμαρά,
3: δηλαδή.
2: Κάγκουα, Ουναή. Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.
3: Δεν λες κουντούρι.
2: Έτσι νομίζω.
3: Ναι, εντάξει, συζητάμε. Αλλά να σε ρωτήσω, να σου πω και κάτι που πιστεύω σαν έκπληξη. Αν γίνει, έτσι, μπορεί να μην γίνει.
2: Ο Κοντούρης πώς να παίξει, εσύ. Περίμενε. Καταρχάς, όχι, περίμενε. Κάτσε. Ο Κοντούρης έχει. Είναι από αιμάτωμα. Τώρα, χθες.
3: Καλά, και ο Ταμπόρδα είχε πρόβλημα.
2: Ο Ταμπόρδα έχει κάνει δύο προπονήσεις. Ο Κοντούρης χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος. Πώς να το βάλει βασικό με τρεις προπονήσεις τώρα, δύσκολο.
3: Αν είναι έτσι, ναι, είναι υπεράνω αυτό. Άμα δεν το ξέρω εγώ, αυτό τα εσωτερικά συναγνωρίζω. Λέω ότι μπορεί να γίνει μόνο μία έκπληξη, αν γίνει, έτσι. Που τη θεωρώ, έχω ένα προαίσθημα. Να μην παίξω τετέ και να παίξω τέσσερις βασικός. Το βλέπεις. Γιατί έχει παράδοση ο τέσσερις με τον Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω θα παίξω τετέ, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
1: Ένα μάτσι είχε παίξει που είχε βάλει τον κόλλο τον πριν τραυματιστεί.
2: Πέρυσι,
1: ναι, στο...
2: Όχι, είχε βάλει και με τη Ρέτζη, είχε βάλει στο Καραϊσκάκι.
1: Α,
3: αυτό και στο 1-1 πέρσι.
1: Αυτό λέω.
2: Και 1-1.
3: Ο Μασίτο πάρει στο τέλο.
2: Ναι. Πιστεύω τετέ θα βάλει. Απ' την άλλη, επειδή ο Ντέσσερ όλε αυτέ τι μέρε ήταν εδώ. Τι να σου πω.
3: Αν έχει βάλει. Εγώ μιλάω για έκπληξη. Θα γίνει ο Ντέσσερ.
2: Ούτως ή άλλως.
3: Κοίταξε να
2: δεις, οι προπονητές πριν από τα ντέρμπι δοκιμάζουν κάποια πράγματα, αλλά συνήθως τα ανακατεύουν κιόλας.
3: Ναι, βέβαια.
2: Για να μην βγαίνουν, ας πούμε.
3: Και τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, για να μην σας φρώ το χρόνο, γιατί αγχώνομαι, δεν θέλω να σας φρώ το χρόνο. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μπαρζόκα. Λοιπόν, αφού έχει προηγούμενο με τους φιλάθλους, είτε γιατί άλλοτε φταίει αυτός, είτε γιατί άλλοτε φταίνει οι φιλάθλοι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να παίρνεις 8 δευτερόλεπτα ή 10 πριν λήξει ο αγώνας.
2: Κάνω το εξήγηση.

0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Έγινε φασαρία για αυτό το πράγμα.
0: Δεν έγινε φασαρία.
1: Πώς δεν έγινε, γιατί το μισό γήπεδο τον έβριζε. Για ποιο λόγο να τον βρει?
0: Ακριβώς αυτό, για ποιο λόγο να τον βρει? Επειδή πήρε το τέρμα. Ναι, Γιώργο μου, οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε επιθυμεί. Εγώ σου λέω δεν είναι αυτό που εξηγεί και κακώς το εξήγησε. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να εξηγεί ο κάθε προπονητής για ποιο λόγο παίρνει time out? Εγώ θα πω το εξής. Είναι 25 πόντι διαφορά. Και θέλει σε μια επίθεση, παράδειγμα, 5 δευτερολέπτων να δοκιμάσει ένα σύστημα, ένα play. Γιατί να μην το κάνει?
1: Ωραία, να το κάνει τότε.
0: Ή και να σου πω κάτι, α το κάνει και να πω εγώ ότι κακώς το έκανε, αλλά μέχρι εκεί.
2: Γιατί είχε παράπονο ποτέ ο Μπαρτζόκας αν κάποιο και πάρει time out στο τέλος?
1: Ότι συμφωνώ μαζί σας ότι εντάξει, αφού είναι προπονητής και λέτε έτσι να το πάρει. Τότε όμως να μην παραπονιέται ότι τον βρίζει το όλο το γήπεδο.
0: Α, τι σχέση έχει αυτό?
1: Τι σχέση,
0: καμία σχέση δεν έχει. Καλά, εντάξει, δεν θα βγάλουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, Βασίλης, πρακτορία.
0: Καλώς τον, πού είσαι εσύ, δε?
2: Γεια σας.
1: Πού να είμαι εδώ, προσπαθούσα κάποιες μέρες έτσι να με πάρω, αλλά δύσκολο, δύσκολο. Έχετε κάνει θράψη.
0: Είδα αυτούς που σας έλεγα, θυμάστε που σας έλεγα, μας έπαιρνε ένας κάθε μέρα από τους εδώ, από τα πρακτορία και μας ενημέρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ηρεμία υπάρχει σχετική, ε.
0: Α, μια χαρά είσαι τώρα.
1: Κάποια έχουν φύγει και γύρω-γύρω από το γήπεδο, έχουν μετακομίσει, άλλα έχουν πάει Αστρόπλικο, άλλα λίγο Ρέντι, λίγο Μοσκάτο, λίγο πιο πέρα τα, μέσα στην Ορφέως. Εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνουν μια σειρά. Ναι. Θα δούμε τα Χριστούγεννα βέβαια, ε.
0: Καλά, δεν θα δει όλα δικά σου.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι αυτονόητο ότι κάθε προπονητής έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε γουστάρει. Τώρα, αν θέλει να πάρει 10 δευτερόλεπτα πριν, 5 δευτερόλεπτα πριν, 20 λεπτά με το που ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι δικό του δικαίωμα. Τώρα, αν ο προπονητής ο συγκεκριμένος είναι ευέξαπτος ή δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά από αυτό που εκφράζεται, okay, κρίνεται.
2: Τι εννοείς,
1: από
2: ότι...
1: Από εκεί και μετά...
2: Ότι δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά προς τους παίκτες του.
1: Ναι, εννοώ ότι μπορεί να βρήσει τα θεία, κάποιοι μπορεί να δειχτούν. Εντάξει, ωραία,
2: αυτό, αυτό και
1: υπάρχουν και αυτοί.
2: Ναι, υπάρχουν. Αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές δεν νομίζω ότι, είναι Παναγίες στους πάγκους.
1: Εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν είναι Παναγίες. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Απλά, αν κάποιος τους ενοχλεί αυτό, εντάξει, συμβαίνει. Και στον δρόμο που είμαι εγώ τώρα, θα ήθελα πολλές φορές να το πω και έχω ακούσει κιόλας. Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Στον δρόμο που έχουν ξεφύγει η κατάσταση, γιατί μόλις διάβασα και μια είδηση ότι ένας έβγαλε και τσεκούρι.
1: Και τσεκούρι και αυτιά να
2: γκούρουνε
1: και...
2: Για την προτεραιότητα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει. Απλά συμβαίνει, ο καθένας από τη μεριά του μπορεί να κάνει την αυτοκριτική του ή να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα. Εντάξει, όποιοι πάνε στο γήπεδο και περιμένουν πότε θα ξεστομίσει μια βρυσιά ή πότε θα κάνει κάτι το οποίο μπορεί να, να νιώσουν ότι τους προκαλεί. Εντάξει, τότε δεν πάνε στο γήπεδο για να δουν αγώνα, αλλά περιμένουν πότε θα βρήσει, πότε θα κάνει μια κοινωνία, οτιδήποτε. Στέκονται σε πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Αυτό που αξίζει μόνο είναι το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι βερεσέ. Να σας πω γρήγορα ένα ανέκδοτο και κλείνω.
0: Πες το. Ξέρω, δεν το ξέρω το Βασίλη.
1: Ναι, όχι, θα είναι ανέκδοτο που δεν θα έχει τίποτα μέσα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είναι τρία φιλαράκια τα οποία το καθένα από αυτά έχει ένα πάθος. Ο ένας πίνει πολύ, πίνει ό,τι πίνεται. Ο άλλος καπνίζει. Ό,τι υπάρχει να καπνίσει, ναι, το καπνίζει. Αλλά τώρα σε βαθμό υπέρτατο. Ναι. Ο άλλος έχει μια δυναμία, ας πούμε, στον έρωτα. Δηλαδή, ό,τι κινείται...
0: Εκτελείται.
1: Τέλος πάντων. Ναι,
2: υπάρχει και κάποιος που κάνει και τα τρία ταυτόχρονα.
1: Αυτό δεν ήταν εγώ, το μπορεί να είναι άλλο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή έτσι όπως συζητάνε, ο ένας παραπονιέται για κάποιες ενοχλήσεις που έχει, κάποιους πόνους, κάποιες ζαλάδες. Και αποφασίζουν όλοι μαζί να πάνε στο γιατρό. Πάνε στο γιατρό, σε εξετάζει ο γιατρός και λέει στο καθένα ξεχωριστά. Εσύ με το που θα μυρίσεις ποτήρι με αλκοόλ, έχεις χαιρετήσει. Τόσο σοβαρά είσαι. Εσύ μην πας ούτε για καπνό, ούτε καπνό να μυρίσεις. Όσο φορά όσο φορά τον τρίτο, έχεις τόσα νοσήματα, λέει, που δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις παρά μικρή επαφή. Τέλος πάντων, φεύγοντας, αυτός που έπινε έτσι όπως κατεβαίνουν τις σκάλες, βλέπεις ένα πάνω στο πάγκο μια μπύρα. Όχι, γυάλι στο μάτι του. Πάει με τη μία, δεν μπορεί να αντισταθεί, πάει την πίνη, παπ, χαιρετάει, για έπεσε ξερός. Έτσι όπως συνεχίζουνε, ο άλλος βρίσκει ένα πακέτο τσιγάρα στο πάτωμα, του λέει ο τρίτος. Του λέει, άμα σκύψεις, θα πεθάνουμε και οι δύο.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν
0: έδειξα. Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Βασίλη, γεια. Σας το είπα, σας προτίμασα.
3: Ωραία μου, τι τραβάμε.
0: Ο Διονύσης το πιάσε με τη μία, κατάλαβε που το πήγαινε.
3: Μία, γιατί εγώ γέλασα με το καμένο του πράγματος, γιατί περίμενα ότι κάπου θα καταλήξει καμένα.
0: Ναι,
3: αλλά εντάξει.
0: Συνήθως αυτά έτσι ήταν το Βασίλη, να ξέρετε.
3: Τι έχουμε, διάλειμμα.
0: Σε λιγάκι.
3: Σε λιγάκι. Τι άλλα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και επίσημα Αρτέτα έως το 30 στην Arsenal.
3: Ναι.
0: Τα χρυολογικό. Ναι, δηλαδή το στηρίξανε τόσο χρόνια που δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Τώρα που το πήρε. έδειξε δείγματα πολύ καλά. Και καλά κάνουν, το στήριξαν και δικαιώθηκαν.
2: Εντάξει, πρωτάθλημα πήρε και πήγε και τελικό τσάμπιονς.
0: Αυτό, όχι. Άλλο λέω. Όχι, τα προηγούμενα χρόνια που δεν πήγαινε τόσο καλό το πράγμα. Είδαν όμως ότι η δουλειά που γίνεται είναι καλή. Το στήριξαν και δικαιώθηκαν τελικώς.
2: Όχι, είχε και καλές προπονητές, δηλαδή. Δεν είναι ότι του.
0: Όχι, του κατσέ.
2: Έχει δουλέψει. Και είναι και χρόνια στην Αρσένα.
0: Αυτό λέω.
2: Βέβαια, εκείνη η άλλη νοοτροπία, ότι θα στηρίξουν οι προπονητές για να δεν πάρει τίτλο, για να δεν πάει καλά.
0: Έτσι ήταν στην Αγγλία. Τώρα τελευταία χρόνια έχει χαλάσει και αυτό.
2: Ναι, δεν είναι όπως...
0: Παλιά οι Άγγλοι δεν αλλάζουν προπονητή, έπρεπε να γίνει.
2: Όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι τόσο μπετό όσο ήταν παλιά.
3: Ναι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Για λίγο ακόμα θα είμαστε παραίτσα, μην κάνουμε 20 λεπτό σκάρτο.
1: Ένας φίλος σου λέει, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα γκολ, Διονύση, και το γκολ του Φιγκερό ήταν καλό, όντως το είχα ξεχάσει αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι που είχε λήξει 1-1, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Φιγκερό, είχε κάνει μια βαθιά μπαλιά ο Ζέκα και είχε κάνει ένα πλασέ μονοκόμμα το Φιγκερό, ωραίο γκολ ήταν, όντως.
0: Τέλος της περιοχής.
1: Αριστερά, ναι, μέσα στην περιοχή και αριστερά, ένα πλασέ με τη μία. Είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια. Όντως. Το είχα ξεχάσει. Ναι, ωραίο. Από τα ωραία γκολ στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ακούω διάφορα ποδοσφαιρικά.
0: Το όνομά σου.
1: Μας κρατάτε συντροφιά καλή.
0: Το όνομά σου.
1: Ο Μπάμπης είμαι. Μπάμπης από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό που έχετε βγάλει σαν συμπέραγμα πολύ και ακροατές και από εσάς οι δημοσιογράφοι στο εκεί, στο Καραϊσκάκι. Εγώ ποδοσφαιρικά βλέπω ένα 0-3, να σου πω την αλήθεια.
0: 0-3.
1: 0-3, ναι.
0: Ναι, φίλε, εγώ
1: ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, βλέπω αρκετά χι, τώρα τι να σου πω.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα όχι γκολ δεν έχει βάλει.
0: Δεν έχει να κάνει. Άλλα παιχνίδια αυτά, φίλε.
1: Εντάξει, άρα παιχνίδια είναι... και εμείς όμως όταν χρειαζόμασταν στα ίδια παιχνίδια, όταν χρειαζόμασταν για να πάρουμε πρωτάθλημα δεν το παίρναμε. Όταν χρειαζόταν να πάρεις από νίκη μέχρι χι έχανες.
0: Κοίταξε, δεν είναι ντέρμπι το οποίο κρίνει πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι, αυτό λέω. Ούτε τελειώνει σεζόν για κανέναν. Αλλά ποδοσφαιρικά μέχρι αυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα και οι δύο. Εγώ ένα 0-3, ένα 3 εκεί το βλέπω.
0: Εγώ επιμένω ότι είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμίσου πέρυσι τι έγινε στο Καραϊσκάκη, που υπήρχε ένα κλίμα ότι θα πάρει εύκολη νίκη ο Ολυμπιακός, πήρε διπλό ο Παναθηναϊκός. Ή και αντίστροφα. Θυμάμαι κάποτε στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός, πήγαινε για το πρωτάθλημα που το πήρε το 10 και υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περηφανή θρίαμβο. Και ήρθε 0-1 με τον Ντέρμπισιρ. Τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι. Σωστά, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια, εννοείται. Αλλά εγώ βλέπω λίγο ποδοσφαιρικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση των προηγούμενων ετών και ποιοτικά
0: άλλο κομμάτι αυτό. Ντέρμπι όμως είναι ντέρμπι.
2: Υπάρχει και μια διακοπή 3 εβδομάδων, έτσι να το συνυπολογίσουμε γι' αυτό.
0: Πολλά πράγματα.
1: Σωστό και αυτό. Και πολλές φορές αυτός που είναι καλά δεν είναι καλά η διακοπή. Εντάξει, βλέπουμε.
0: Άντα, δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε.
1: Σωστά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου,
2: Μπάμπη.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Λοιπόν. Έχουμε φιλό.
3: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, πάρτε κάποιοι. Πάμε για φινάλη σιγά-σιγά για να δούμε και τι άλλο υπάρχει.
2: Και τον γκολ του Ποντέα σε λέει ο κύριο Κάτσα, φίλο του Παναθηναϊκού. Την κολάρα του Παλάσιου. Στο
0: λεωφόρο, μιλάμε για καλέ κάρτε.
2: Λένε εδώ τα μηνύματα, διαβάζω.
0: Του Παλάσιου ήταν ωραίο γκολ, ναι. Το θυμάμαι, ήμασταν στο Καραϊσκάκι μαζί με τον Ηρακλή και μου έλεγε.
2: Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει. Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει για το γκολ του Μαραγκού.
0: Μαραγκού, ποιο 2-3. 3-4 λες. Που πέρασε τη γραμμή.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν είχε βάλει ο Μαραγκού αυτό.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα έτσι την κουβέντα ραδιοφωνικά.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είναι ο Τάσος.
2: Κλείστο
0: γιατί προφωνείται. Είναι ο Τάσος και λέει από έξω.
2: Από το κοντρόλ.
0: Γκολάρα του Μαραγκού στο 2-3. Δεν είχε βάλει. Ο Μαραγκού είχε βάλει στο 3-4 το 90. Το είχε πράσει τη γραμμή που είχε γίνει ο χαμός τότε.
4: Είναι στημένο.
0: Ναι. Είχε γίνει ένα χαμός τότε που έβαζε γκολ. Ένα έβαζε και ο άλλο.
4: Είναι
0: στημένο, ναι, φωνάζανε.
4: Γιατί νομίζω είχε
2: επαναληπτικό. Υπήρχε σύμπνοια στην εξέδρα των δύο αντιπάλων. Έτσι.
0: Οι
2: μένοι τραγουδούσαν μαζί με του δε.
4: Με ντέταρη Ολυμπιακός.
2: Καλά, το θυμάμαι.
0: Είχε δεχθεί, είχε βάλει γκολ ή ο ντέταρη ο Αποστολάκης ο Ζωής στον Ολυμπιακό τότε που βρήκε μπάλα σε πέτρα.
4: Ο ντέταρη ήταν.
0: Ο ντέταρη που βρήκε σε πέτρα. Είχαν πέσει πέτρες. Νικοπολίδης τέρμα.
4: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα του μάτς.
4: Ο ντεμπούτο του.
0: Όχι, δεν ήταν ντεμπούτο. Ο ντεμπούτο ήταν. Υπερεθεί πολλοί κόσμο ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.
4: Ήταν
0: 2-3 μάτς μετά, ξέρω εγώ, που είχε παίξει. Ναι, εκείνο ήταν επεισοδιακό.
4: Σαμαράς είχε βάλει λίγο.
0: Σαμαράς στο τέλος.
4: Το τελευταίο.
0: Ναι. Δυνατός σου του Καπουράνη, όχι, δεν ήταν δυνατό. Ένα πλασέ ήταν του Καπουράνη που λέει ο φίλος.
4: Εντάξει, γωνία.
0: Πλασέ.
2: Ναι, και νομίζω ότι ήταν το χρονικό σημείο.
0: Το 90.
2: Που το έκανε να ξεχώριζε αυτό το γκολ.
0: Ναι.
4: Και λάθη έχουμε δει.
0: Πώς δεν έχουμε δει, γιατί δεν έχουμε δει.
4: Έχουν κρυφθεί παιχνίδια πολλά.
0: Έχουμε δει γκολάρες και στο κύπελο έχουμε δει γκολάρες. Έχουμε δει Λουτσιάνο. Λεωφόρο. Έχουμε δει Λιμπερόπουλο στο ΑΚΑ, κύπελα αυτά.
2: Κάτα πολλά κολλάρες. Τι συζητάμε.
0: Έχουμε δει Καλατζή.
4: Από Εστάι ήταν.
0: Γυριστό από Εστάι σέντρα.
4: Όχι, ήταν Εστάι σε Κρίσες, εν Κρίσες σε Καλατζή.
0: Ναι, και το Καλατζή στο γυριστό. Έχουμε δει Σαραβάκο. Και τι δεν έχουμε δει τώρα. από Πογκόλ. Ναι, Λόμπα, ο Μιχαήλ. Βαζέχα.
4: Μην λες την ηλικία σου.
2: Ο Νικολογιάννης θυμάται.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι το Άγιο.
2: Επειδή δεν ακούγεσαι.
0: Βαζέχα σε κοψαχίλι.
4: Αυτό ήταν το 3-0.
2: Το Βαζέχα από το 80, πού να θυμόμαστε τώρα.
4: Ο Κοψαχίλης έχει μπει στο.
0: Αλλαγή, αλλαγή.
4: Αλλαγή πήγε στο εμίχρονο γιατί είχε τραυματιστεί ο Ταλικριάδης. Και έχει κάνει και πολύ καλή εμφάνιση σε μια τραγική
0: εμφάνιση. Αν δεν ήταν ο Κοψαχίλης, ήταν για
4: τραγική. Τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Είχε μπει πιτσιρικά ο Κοψαχίλης. Στο ΑΚΑ ήταν το μάτς, μέσα ήμουν σε αυτό.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίσουμε για άλλα στο τελευταίο διάστημα.

0: λοιπόν για μεγάλες ευκαιρίες που λένε. Καταρχάς είχαμε στο περσινό ντέρμπι Ζέλσον Παντελίδη που είναι.
1: Back to back, δεν
0: ξαναγίνει αυτό, ναι.
1: Back to back.
0: Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την έχουν ξαναπεί με τον Ηρακλή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 μετά το 2-2 του Αλεξανδρίου Βαζέχα πάνω από τη γραμμή.
1: Και δεν τη θυμόμουν και την είδα, ξέρεις πώς πετάει στο YouTube. Ο εντάξει, δεν είναι, είναι τρομερή ευκαιρία.
0: Ναι. Μεγάλη ευκαιρία έχει χάσει ο Καστίγιο στη Λεωφόρο. Πρέπει να ήταν το παιχνίδι που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 1-0 με τον Κωνσταντίνου. Όπου του έρχεται η μπάλα από το μισό μέτρο.
1: Το λες αυτό που το μάτσε,
0: και το χάνει. Βέβαια, νομίζω ότι έχει σηκώσει offside του διαιτητή, αλλά δεν το έχει δει ο Καστίγιο, ρε παιδί μου. Και χάνει πλασέα από το μισό μέτρο εδώ. Στέλνει out.
1: Τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Χάνονται, αδερφέ.
0: Ο Μακέντα. Στο Καρισκάκι. Το θυμήθηκα τώρα που είχαμε πει τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα χάνονται. Μόνο του. Μόνο του από το ένα μέτρο και το στέλνει πάνω τα δοκάρια. Μεγάλες ευκαιρίες, να πάμε και πιο παλιά. Στην Ντέρμπι Ονίων. Θυμάμαι σε ένα τελικό κυπέλου. Στην Νέα Σμύρνη, μια ευκαιρία που είχε ο Κωνσταντίνου πάνω στη γραμμή και τη στέλνει στον Κοστούλα.
1: Κάνετε τώρα ευκαιρία.
0: Απλά ήταν καινή αιστεία.
1: Κοίτα, πιο εύκολα θυμάμαι τα παλιότερα παρά τα.
0: Ναι.
1: Τα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Στα πρόσφατα χίλια σε μετέβα που είναι πολλά τα ντέρμπι πια.
0: Στον ντέρμπι λέει του Κάτσα έχει δίκιο φίλος, ο τερματοφύλακας ήταν ο Σά.
2: Και όχι ο Ρομπέρτο.
0: Ναι, ο Σά.
1: Ο Σά ήταν. Ναι, ο Σά ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Σά ήταν, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Ο Σά. Και επεμβάσεις έχουμε δει μεγάλες στα ντέρμπι.
1: Πολλά πράγματα ρε
2: Γιώργο. Ναι, τώρα.
1: Και τι δεν θα έχετε ναι, Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Θυμάμαι σε αυτό το 1-1 που λέμε με τον κόλ του Λιμπερόπουλου στο κύπελο, ο Ελευθερόπουλος.
1: Έχει κάνει.
0: Έχει βγάλει.
1: Ναι, πάει Γιουβέντους.
0: Μιλάμε για. Και τι δεν βγάζει.
1: Πάει Γιουβέντους, λέω εγώ.
0: Έχει βγάλει πραγματικά τα άπιαστα.
1: Και τον κόλ που βάζει ο Λιμπερόπουλος είναι άπιαστο.
0: Ναι. Έχει βγάλει, μπορεί να σου φανεί περίεργο, ο Κότσαρης έχει μπει αλλαγή γιατί έχει τραυματιστεί ο Διούδης σε ένα ντέρμπι στο. Μπορεί να ήταν του Κάτσε. Τον γκολ του Κάτσε που λέγαμε που σου βάζει
1: λίγο στο τέλος. Ο Διούδης. Ο Διούδης νομίζω σε άλλο ντέρμπι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να ήταν αυτό, μπορεί να. Τέλος πάντων. Και έχει βγάλει ένα φάουλ με το Μπουμπίκι και ο Κότσαρης, ένα φάουλ παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση δηλαδή μου είχε μείνει. Με το Μπουμπίκι ήταν και κρύο. Αν έβαλε, λέει τον γκολ στον Ολυμπιακό, έχει βάλει, ναι, στο ένα φάουλ. Που πέρασε από όλους για σέντρα και δεν την βρήκε κανένας στο 2-1 που είχε γίνει τότε με τον Κατσουράνη αυτό, σε αυτό το ντέρμπι ήταν.
1: Ναι, δεν την είχε βρει κάποιος.
0: Όχι κανένας.
1: Όχι.
0: Έκανε σέντρα, γέμισμα, δεν την βρήκε κανένας, πήγε γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μυθικές ευκαιρίες το 1-1 λέει του 2008, ναι. Που μετά έγινε το 4-0 στο κύπελο.
1: Το 1-1. Μα τότε είχε βγει ο Κούμας.
0: Και πέναλτι.
1: Είχε πει ότι έπρεπε να γίνει να λήξει ένα 4-1-5.
0: Είχε χάσει ο Εντόι ένα τετατέτ σε εκείνο το ντέρμπι. Ένα τετατέτ μυθικό. Το στυλ out μόνος του. Έχουμε δει ρε παιδί μου. Στο μάτς με το Φιγκερόα λέει ο φίλος έχει χάσει ο Ζέκα και ο Μπαρμπαρούσης. Ναι, τα θυμάμαι. Ο Ζέκα περνάει τον οδοφύλακα, κοινή αιστεία, πλασέ δοκάρι και σηκώνεται όλο το καραϊσκάκι πάνω, ξέρεις, για να τον πικάρει. Και ο Μπαρμπαρούση ήταν μόνο του. Έχει βγει τέταρτο. Έχει βγει
1: τέταρτο. Μόνο που ακούω.
0: Γεράσε γιατί.
1: Γιατί είχαμε κάνει την ιστορία, ναι.
0: Έχει βγει ο Μπαρμπαρούση μόνο του.
1: Ότι είχε και look.
0: Και νομίζω πήγε να τη σκάψει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει. Αλλά μόνο του, με τον Ροδοφύλακα.

0: Αν έχει βάλει ο Γκονζάλης γκολ στον Ολυμπιακό, με πέναλτι θυμάμαι στο Καραϊσκάκη είχε βάλει.
1: Πέναλτι.
0: Περίμενε. Βλέπεις ότι είπα προηγουμένως για τον ντέρμπι με το Λέτο και το πέρασα τότε με την ιστορία με τον Κατσουράνη. Το πέρασα. Και τώρα που λέμε για πέναλτι του Γκονζάλης λέει. Πέναλτι. Ενώ για τον Κατσουράνη δεν λέει.
2: Είναι εβδομάδα ντέρμπι, θέλω να είμαστε λίγο πιο.
1: Κύριε.
0: Εβδομάδα ψαλίδι, ναι, εντάξει, πολύ παλιά αυτό.
1: Εκτό από.
0: Α, για το Μπαλάσιος που λέει, δεν το ολοκλήρωσα. Ήταν ωραίο γκολ πράγματι. Ήμασταν μαζί με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είχε παρακολουθήσει πάρα πολύ τον Μπαλάσιος, παιδί μου, όπως εγώ που έβλεπα κάθε Κυριακή τα παιχνίδια. Και μου λέει ο Μπαλάσιος, του λέω φίλε, είναι καλός ο Μπαλάσιος. Είχε βάλει πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Τι έπαθες. Λοιπόν, ο Ταυλαρίδης. Ο Ταυλαρίδης ευκαιρία στο Καραϊσκάκη. Μόνος του.
1: Και πολλές φορές που βγήκε πρωταγωνιστή, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει την κεφαλιά Βλονίτη.
0: Στο Καραϊσκάκη, βέβαια.
1: Ναι, δεν. Δηλαδή δεν περίμενε ποτέ, δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τέτοιο.
0: Όχι. Στο κύπελο είχαμε μια ευκαιρία πρόπερση για τον Παναθηναϊκό με πέναλτι Ελκαμπή.
1: Ναι, είχε χάσει.
0: Ναι, εντάξει, άλλο το πέναλτι είναι πέναλτι. Λέμε για ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολλά τα ντέρμπι Ιωνίων. Όρεξη να έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να ήταν δύο το χρόνο.
0: Άλλο.
1: Θα τα περιμένουμε όπως και τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τα πλέον.
1: Θα φαίνομαι μπάρμπας ή γεροντοπαράξενος, ό,τι θες. Αλλά τώρα 4 και 2 στο κύπελο, 6 και όλα αυτά και να μου λες τη χρονιά και λέω ποιο τέρμι τώρα.
0: Να πω ένα φίλο, ίσως τη θυμάμαι τη φάση. Λέει σε κάποιο παιχνίδι ο Καπουράνης είχε πιάσει ένα πολύ δυνατό σουτ. Πού ήταν, θυμάστε, μήπως ήταν στο ΆΚΑ. Φίλε, πρέπει να έχει πιάσει ένα σουτ ο Καπουράνης, ένα δοκάρι. Αν το θυμάμαι καλά, στο κύπελο που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 με τα δύο γκολ του Ίβιτς. Νομίζω ότι είχε πιάσει ένα σουτ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Ναι. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ίβιτς.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν το 2-3 στο Καραϊσκάκη. Το είπαμε πριν.
0: Τέλος πάντων, είναι πολλά.
1: Και ο Αναστόπουλος είχε βάλει πολλά γκολ.
0: Αναστόπουλος, εντάξει, εγώ αυτά τώρα δεν τα πρόλαβα και καλά, τα πρόλαβα λίγο.
1: Είχε βάλει και ένας 1-0-1-93 το 1993 στο ΆΚΑ.
0: Στα τελειώματά του δεν ήταν. Ενώ στον Ολυμπιακό στα τελειώματά
1: του. Ναι, όταν ήρθε μετά πάλι από τον Πανιούνιο.
0: Ναι, το Βαζέχα το είπαμε, ναι, το γενοτέρμα.
2: Ωραία, λοιπόν, και αύριο μέρα είναι, κύριε.
1: Είχε βάλει μια γκολάρα, θα τη θυμούνται παλαιότερη. Μητρόπουλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 στο ΆΚΑ. Είχε βάλει δύο σερία αγωνιστικές. Ο Μητρόπουλος το ίδιο γκολ. Είχε πάρει την μπάλα πίσω κάτω από τη σέντρα και πήγαινε. Έβγαινε μόνος από τον τερματοφύλακα και το. Διέσχιζε όλο το κήπεδο. Ναι. Το είχε βάλει και με τον Άρη το ίδιο γκολ και έχει μειώσει και τον Παναθηναϊκό. Μέσα ήμουν πιτσιρικάς. Κερδίσαμε 2-0 και μείωσε ο Χαραλαμπίδης.
0: Okay. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Και αύριο μέρα είναι που λέμε. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτο Ταμπάκο, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλή Αντίπα, Γιονίζη Δεσίλα, Σταύρο Κονδρεθμή στα μικρόφωνα. Μείνετε εδώ.
1: Είστε καλά.
2: Ακολουθούν οι ρεπόρτερ πριν από αυτό το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Τσακίδη.
0: Yes.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε λοιπόν να πούμε τα διαδικαστικά μας, τους τρόπους επικοινωνίας 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα, φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας, το πρωινό της Πέμπτης σήμερα. Λοιπόν, χθες είχαμε κάτι μπασκέτια, είχαμε νίκη και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Η ΑΕΚ με πολύ δυσκολία στο φινάλε με Μπάρτλεϊ και με τον Ερτέλ στο τέλος να κάνει δουλίτσα, νίκησε 95-93 της Αλών, ενώ ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργος με κορυφό τον Δημητρίεβιτς. Λοιπόν, και ο Κολοσσός και ο Προμηθέας όμως που παίζαν Ευρώπη νίκησαν και αυτοί, έτσι. 77-65 ο Κολοσσός στην Κραϊόβα και 91-77 ο Προμηθέας στην Τρέπτσα.
1: Και για τον Κολοσσό είναι η πρώτη του νίκη στην Ευρώπη.
0: Πρώτη νίκη στην ιστορία του, ναι. Του Κολοσσού, ναι.
1: Μετά από 10 μάτς, τέτοιο.
0: Μπράβο στον Κολοσσό. Πρώτη νίκη μου λέω χάρη εδώ πέρα στην Ευρώπη στην ιστορία του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ευρωλίγκα. Έχουμε Ευρωλίγκα, είναι γεμάτο το πρόγραμμα, έχει 6 παιχνίδια. Και όχι επειδή παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά το καλύτερο μάζι βραδιά είναι το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στις 9:15. Και γενικά εκτός EuroLeague σήμερα δεν έχει κάτι. Και νομίζω ότι πλέον για τα καλά μπαίνουμε στους ρυθμούς του πρωταθλήματός μας και πάλι. Από χτες επικρατεί ένας χαμός με τα όσα συνέβησαν στο αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Να σου πω την αλήθεια, χτες το απόγευμα κάθισα και είδα την επανάληψη σε μεγάλο μέρος. Ήταν πραγματικά μια πολύ έτσι συγκινητική βραδιά και του άξιζε, του λέω φυσικά, όλο αυτό που του φτιάξαν εκεί στην πατρίδα του. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από την Ισχυρή για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Πάφο, 2 ώρες πριν στημένο στον υπολογιστή και το σύστημά μας είχε στην αναμονή για τα εισιτήρια με Ρεάλ και στο τέλος τον κατάφερα να μπω, είχε γίνει το sold out, λέω Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα, αδέρφια, λέω Γιώργος Οπενιρλή. Καλημέρα, Λάνια, τον FM, καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που με καλημερίζει με φωτογραφία Μίκλαντ. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον αεροδρόμο στο Τέλειο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρτ. Έχουμε δηλώσεις Κόβατς για τον Καρέτσα ότι έπαιξε πολλά λεπτά και γύρισε άρρωστος, το οποίο θα εξεταστεί αν θα μπορέσει να παίξει το Σάββατο. Άρα, Γερμανοί, πόσο σας πείραξαν οι τελευταίοι αγώνες με την Ελλάδα. Κρίμα, Εφρίτσιδες. 80 εκατομμύρια λαού να μπορούν να βρουν 16 Γερμανούς να παίξουν για την πατρίδα. Και πάλι καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα. Τα όλα ένα από Ηράκλειο Κρήτης, αδερφιά. Περιμένω απόψε να δω Πανάθα μπάσκετ. Λατρεύω EuroLeague. Τα καλύτερα στις ελληνικές ομάδες εύχομαι. Αγάπη και υγεία, πάμε δυνατά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλή εκπομπή. Άντε, μια μέρα μήνα να πάμε Φιλαδέλφια να δούμε την πρωταθλήτρια, λέει ο Γιάννης. Μια μέρα γιατί, ρε. Το Σάββατο είναι το μάτς. Ναι. Καλά, γενικά, Γιάννης, είσαι και τύπος ο οποίος εδώ μετράς από τώρα για τον χρόνο το καλοκαίρι διακοπές. Πότε μου το έχεις γράψει. Λοιπόν, καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για Καρύδια με Νερατζιά στα αυτιά στη Ραχούλα Λάρισας. Καρύδια, Σάκη, Γεια σου, ρε Σάκη, να είσαι καλά, ρε φιλαρακό. Καλή δουλίτσα εκεί στη φύση με τις ωραίες μυρωδιές. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο φίλος μας ο Μόντι. Καλημέρα από Ντόρτμουντ, καλή εκπομπή, τα φιλιά μου από τον Τάκη. Καλημέρα στο φιλαράκο μας εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά, στέλνει ο φίλος ο Άρτουρ. Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ είμαστε, ναι, ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 και λέω χάρη να ξεκινήσουμε, αφού το λες και εσύ, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πού είμαι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ.
2: Εγώ είμαι εγώ, εσύ ποιος είσαι.
0: Αυτός που πήρες. Ξέρεις που πήρες.
2: 78 μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά.
0: Είναι στάνταρ, το μέτρησες ή λες μπουρδες.
2: 78, 79,
0: 79. Δεν θέλω 78, 77, 79. Θέλω ένα νούμερο. Τι είναι αυτό.
2: Αφού έτσι καλύτερα δεν δουλεύεις, σε 9, Ευαγγέλη.
0: Καλή ξέρω, χάρη. Έλα, πενιδράκια, λέγε.
2: Έλα, λοιπόν. Πήρα να πω που λέγατε χθες για το NBA Europe και λοιπά. Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό.
0: Ναι.
2: Και το λειψό.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται εμείς που είμαστε απ' έξω και είμαστε άσχετοι ουσιαστικά να έχουμε άποψη για κάτι που δεν ξέρουμε. Δηλαδή αν ο Γιανακόπουλος, ο Αγγελόπουλος ή οποιοσδήποτε πουλος, όπως και να λέγεται, πιστεύει ότι για την ομάδα του και το σύλλογό του είναι καλύτερο ή χειρότερο, έχουμε εμείς καλύτερη άποψη.
0: Πρώτα απ' όλα το πουλος ήταν ωραίο να ξέρεις. Ένα αυτό. βέβαια δεν γίνεται να έχουμε, φίλε, πώς να ξέρουμε. Πώς να ξέρουμε.
2: Αυτό λέω, δηλαδή βγαίνουμε.
0: Εντάξει, εγώ και εσύ δεν ξέρουμε. Άλλοι μπορεί να
2: ξέρουν.
0: Άλλοι μπορεί να μαντεύουν. Τι να κάνω, να σου πω τώρα εγώ.
2: Με τη μαντεψιά, Ευαγγέλη μου.

0: πάω να βλέπεις και γούσου που το Σάββατο το πρωί, παράδειγμα.
1: Το να πάω να το δω, ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Γιατί και ο Παναγιώτης τον έχεις δει με κασκόλ του Κολοσσού.
1: Ρε, είναι βαμμένος μπλε, σου λέω.
0: Πρώτα απ' όλα κάνεις λάθος. Ο Κολοσσός δεν φοράει μπλε, φοράει γαλάζιο. Για να ξεκινήσουμε τα βασικά. Για να ξεκινήσουμε τα βασικά. Είναι φίλος του μπάσκετ. Δεν είναι φίλος των υπερασπίζουμε τώρα εγώ. Είναι φίλος του μπάσκετ και πηγαίνει στο γήπεδο για να βλέπει, επειδή αγαπάει τον μπάσκετ και είναι μόνη του διέξοδο να δει κάνα ματσάκι εκεί πέρα. Και πηγαίνει και βλέπει τα παιχνίδια στον Κολοσσό. Σαν τίμιος φίλος του μπάσκετ.
1: Και τώρα φτιάσαμε λάθος κουβέντα, αλλά πάνω σε αυτό που λες, άμα είσαι φίλος του μπάσκετ, τότε μπορείς να πας και στο ΣΕΦ, μπορείς να πας και στη Σανέλα Αρένα, μπορείς να πας και στο...
0: Ο άνθρωπος στη Ρόδοση, πού να πάει, ρε, Παγκλάμα. Για να έρθει στην Αθήνα, θέλει μια περιουσία και να γυρίσει να δει ένα μάτσο.
1: Εντάξει, εγώ δεν πάω να το φιλοξενήσω από το γουστάρι.
0: Πού στο Πενιλάδικο, μέσα θα τον αφήσεις.
1: Στο σπίτι μου,
0: Βαγγέλη. Εντάξει, εντάξει. Μην το βάζεις μέσα στα...
1: Λοιπόν, αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Εσύ.
1: Εμείς θα το κρίνουμε αν θα γίνει, αν δεν γίνει και θα πούμε ότι είμαστε καλύτερα. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε. Ωραία είναι η ρουτίνα, ωραία είναι τα σταθερά και αυτά και τα άλλα και με τη δουλειά και αυτά. Βλέπεις κάποιο παράδειγμα, είναι σε μια δουλειά, παίρνει 1000 λεφτά, σου λέει μια χαρά είμαι. Όχι, μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο. Κάνε κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα το καλύτερο. Και αν αποφασίσει παράδειγμα ο Γιανακόπουλος που, ή οποιοσδήποτε ξαναλέω, να πει ότι ναι, είναι καλύτερα. Σίγουρα κάτι ξέρετε καλύτερα από εμάς. Δεν νομίζω ότι θέλει το κακό του Παναθηναϊκού ή το κακό του Ολυμπιακού ή της Μακάμπη ή οτιδήποτε. Αυτό. Τώρα ό,τι αφορά για το ντέρμπι, ένα ντέρμπι είναι, όπως και να είναι οι ομάδες, θα είναι πάντα ντέρμπι, σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκονται, σε ό,τι ρυθμό και να έχουν, όποιους παίχτες και να έχουν. Ξεκινάει από το 0 και μένουμε εκεί. Τίποτα άλλο. Ναι. Και για τον μπάσκετ είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα παίξουμε τώρα την τέταρτη αγωνιστική και έχουμε να παίξουμε άλλες 35 ρε παιδιά. Λίγο ισχύει. Εντάξει. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα... Βλέπω τώρα παράδειγμα πάρουν Ευρωλίγα. Εντάξει, όλοι πάνε την πάρουν. Ένας θα την πάρει στο τέλος. Τι σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνανε ή ήταν άχρηστοι. Υπομονή. Α, περάσει και ο Δεκέμβρης, θα περάσει και ο Γενάρης. Θα δούμε. Τότε φορμαρίζονται οι ομάδες, όψες φορμαριστούν και θα το δούμε.
0: Ένας ψύχρωμος Γιώργος Πενιλής σήμερα, να μην
1: γράψει μπροσμάτα. Τι να σου πω ρε Βαγγελ, τι να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα, ωραία, πάρει την πάρει. Και ο Ολυμπιακός θα την πάρει, και η Φενέρ θα την πάρει, και η Ρεάλ θα την πάρει. Ένας θα την πάρει.
0: Τώρα κανένας δεν θα πάρει τίποτα ακόμα.
1: Ακόμα τώρα.
0: Στους επόμενους 10 μήνες μέχρι το Μάη κανένας δεν θα πάρει τίποτα. Λοιπόν,
1: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλημέρα παιδιά.
0: Καλή δουλειά φίλε.
1: Ευχαριστώ αδερφέ, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια, γεια. Πρόεδρο Αθήνα λέει: θες 3,5 χαροστάρικα μόνο για το πήγαινε με το αεροπλάνο, λέει ένας φίλος. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Παύλος από το Μαρούσι. Και ο Γιάννης εδώ πέρα συνεχίζει: λέει, εδώ μετράμε, Ευαγγέλη, λέει 15 χρόνια λέει, για τη σύνταξη. Να ξεκουραστούμε. Δεν θα μετράμε λίγους μήνες που είναι για τις διακοπές. Αυτό να μου πείτε, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
2: Κάνεις, αδερφέ μου.
0: Μεγαλώνω, φίλε.
2: Και εγώ έτσι λέω. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τζόρνταν, να είναι καλά το παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ είμαι Manchester United φανατικός.
0: Ναι.
2: Τρελαμένος από τότε με τον Καντονά που τον είχα από το Ροδί, να πούμε, που ήμουν από τη Κυρίκη. Βλέπω ένα τυπά, να πούμε, με σηκωμένο γιακά και τραβάει να σου του φίλε το κέντρο.
0: Ψυχάκια, πάει... ωραίο τύπο.
2: Ναι,
0: ψυχάκια
2: σκανδικός. Και πάει και σκάει στο γάμα της Newcastle, τότε θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Νιουκάς τότε με Σέριχα μέσα και όχι Σέριχα με Σίμαν, το λέγανε τον...
0: Ναι, ο Σίμαν.
2: Ναι, τον επιθετικό, ναι.
0: Όχι, Σίρερ ήταν ο επιθετικός, Σίμαν ο τέρμα. Σίρερ, ο Άλαν Σίρερ, που ήταν ο καλύτερος φόρ Άγγλος στο Νάιτις, είναι ο Σίρερ, δεν είναι τυχαίος
2: παίχτης. Ναι, καλή ομάδα τότε η Νιουκάς.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Φοβερή ομάδα. Και την ερωτεύτηκα την ομάδα τη μας, United, και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, αφού βλέπουν ότι έχει πρόβλημα αμυντικό. Μας γέμισε πάλι να πούμε με παίχτες στο κέντρο. Δηλαδή πήρε έναν Σάντσες από την Τσέλσι, αμυντικό χαφ, πήρε το Τιέλεμανς που είναι παιχτούρα,
0: ναι,
2: αμυντικό χαφ τον Βέλγο, και πήρε και αυτόν τον Μπαλεντά, όπως λέγεται, από την Μπράιτον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έκανε κινήσεις στο κέντρο, το ενίσχυσε το κέντρο της. Και η άμυνα, φίλε, είναι πίσω αεροδρόμιο. Ακόμα και το καλύτερο του ματοφύλακα στο κόσμο να τη φέρεις. Καταφάει τα γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε, η άμυνα είναι τραγική.
0: Τέρμα, ποιος παίζει, ο Βέλγος παίζει, αυτός παίζει στην εθνική, ο Λάμενς.
2: Ναι, αυτός ο Βέλγος παίζει. Είναι καλός, δεν είναι κακός.
0: Είναι καλός, φίλε. Καλός είναι, αλλά τι να σου κάνει το τέρμα, γιατί η αμυντική.
2: Αν σου κάνει το τέρμα, ρε φίλε. Άμα σου κάνει ο άλλος 15 ευκαιρίες, θα πούμε κάποια στιγμή θα μπει.
0: Άμα περνάνε το κέντρο σαν ελεύθερη διάβαση και πάνε.
2: Ναι. Το κέντρο μας είναι καλό, έχουμε και Ούγκαρτ, έχουμε παίχτες, αλλά η άμυνα σου λέω, ο Μαλγκουάι είναι τραγικός. Τραγικός, φίλε. Πώς δώσανε 80 εκατομμύρια, έδωσε η Λίβερπουλ 85 και πήρε το Van Dijk. Και εμείς δώσαμε 80 εκατομμύρια και πήραμε τον Μαλγκουάι, φίλε. Τρέλα, δηλαδή.
0: Τι να σου πω, φιλαράκο, τι να σου πω.
2: Και δεν βλέπουν ότι έχουν προβλήματα αμυντικά, να πάρουν back, να πάρουν stopper. Εγώ, ας πούμε, στο manager, όταν παίρνω μια ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, κοιτάω όλες μου τις θέσεις να είναι καλή και νέα παιδιά να έχουν ταχύτητα.
0: Τι λέγαμε βιογραφικό στη United, μπας και είναι κανένα θαύμα.
2: Τι να είσαι βιογραφικό, φίλε, δεν θα με πάρουν.
0: Πλάκα σε κάνω.
2: Ακόμα και να πήγαινα.
0: Πάνω μια πιστέψη, πάνω.
2: Όχι, λέω να πουλήσει τρέλα και να πας, ξέρω εγώ, σε καμία Ολλανδία και να πεις, ξέρω εγώ, σε μια μικρή ομάδα πάρτε, μην ξέρω εγώ, και τέτοια με κοσκέ. Αλλά δεν. Πρέπει να πουλήσει τρέλα στη ζωή, αλλιώς δεν γίνεται, φίλε.
0: Μάλιστα. Άρα ο Νταλκάς τώρα είναι United.
2: Ψάχνεις
0: ταλκάκι εσύ. Ψάχνεις να έχεις ένα ταλκά συνέχεια. Λοιπόν, μάλιστα ρε Πανούλη. Άλλο τι
2: έχουμε. Θα τα πούμε ρε Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά φίλε μου.
0: Γεια. Αχ, Παναγιά μου, Δέσποινα. Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Προχώρα Χάρη, μη σταματάς, παρακαλώ.
3: Καλά Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε εσύ.
3: Καλά είμαι. Όντως θέλουμε 78 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλά είπε ο Γιώργος.
0: Υπέροχα. Να ενημερώσω την πόρη μου σήμερα.
3: Τις έχω μετρήσει και εγώ τώρα, έτσι πως μου το είπε. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν ένα για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ξεκινάω με τον μπάσκετ που είναι το πιο επίκαιρο, είναι το πιο σήμερα που θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός, αν περιορίσει η Φενέρ γύρω στους 78 πόντους, θα είναι σίγουρα νικητής. Για πρώτον, γιατί η Φενέρ δεν διακρίνεται για το επιθετικό της κομμάτι. Έτσι δεν έχει την τόση ευκαιρία στο σκοράρισμα. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο αμυντικογενές ρόστερ από πέρσι και που μπορεί να παίξει και να την κρατήσει εκεί. Έχει δηλαδή τις παίκτες που μπορούν να την κρατήσουν σε 78 πόντους. Οπότε αν βάλει 78 η Φενέρ σίγουρα θα νικήσει ο Παναθηναϊκός και παίζει το πιο δύσκολο παιχνίδι ως τώρα από τα άλλα που έχει παίξει. Βέβαια οι άλλες ομάδες που κέρδισε θα είναι μετά τη δεκάδα πιστεύω που τις έχω δει. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν νίκησε χθες μέσα στη Μπαρή στο τελευταίο καλάθι 96-98.
0: Εντάξει, αυτό είναι και γαλλικό μεταξύ τους ντέρμπι, είναι αλλιώς
3: πάντα. Ναι, ήταν ντέρμπι και νίκησε η Βιλερμπάν. Έχει 2-2, η Μαρία έχει 1-3 σε νίκες. Λοιπόν, ναι. Να πούμε τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Εγώ θέλω να δω μια εντεκάδα στο Καραϊσκάκι που θα είναι με δύο κόφτες, δηλαδή ένα 4-4-2. Πιστεύω από αυτούς που θα πω τώρα που θέλω να δω, οι 9 θα παίξουν σίγουρα οι παίκτες. Θέλω να δω την ίδια άμυνα που παίζουμε κάθε φορά, γιατί θα είναι και ένα τεστ για την άμυνά μας. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας και θα δοκιμάσει πολύ άμυνα και ο Πένια, ο οποίος μας έχει διαψεύσει και όσες φορές χρειάστηκε έχει παίξει. Για αυτούς που δεν τον πολυπιστεύαν, μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ. Το κέντρο θα ήθελα να δω το οχτάρι τον Κάγκουα. Εξάρι τον Καμαρά μαζί με τον Κουντούρι, αν ο Κουντούρι μπορεί να παίξει, γιατί έρχεται από ένα τραυματισμό από.
0: Ποιον ήθελες να δεις στο κέντρο, τον Κάγκουα με τον Κουντούρι?
3: Κάγκουα 8.
0: Ναι, Κουντούρι 6.
3: Εξάρια 2, Καμαρά, Κουντούρι και Ουναή σαν ρόλο δεκαριού θα ήθελα να τον δω σε αυτό το παιχνίδι. Και επίθεση, είτε Μπόρδα τετέ ή Αντίνο τετέ.
0: Κάτσε εσύ δηλαδή, τι θες, 4-3-1-2.
3: 4-4-2.
0: 4-4-2.
3: Ναι, να παίξουμε με δύο αμυντικά χάφη στο κέντρο, θα χρειαστεί πιστεύω. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Αν δεν μπορεί ο Κουντούρης, ας βάλει κάποιο αμυντικό χάφ άλλο. Ξέρω ποιο είναι εκεί. Είναι ρίσκο να βάλει τον Τζιριμπέ για μετά. Αλλά το Κουντούρης, αν είναι καλά, θα ήθελα να τον δω.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, μπήκε προπονήσει χθε στη μάχη για να τραυματισμό με την ελπίδα.
3: Αυτό
0: και γενικά
3: αυτό.
0: Δεν είναι βασικό στο πρωτάθλημα ακόμα τον έχει βάλει, δεν νομίζω να το βάλει στο Καραϊσκάκι, ρε φίλε.
3: Πάντως νομίζω χρειαζόμαστε καλό κέντρο στο Καραϊσκάκι. Δυνατό κέντρο να έχουμε.
0: Νομίζω ότι ένα κέντρο που θα είναι στα χάφο Καμαρά με τον Κάγκουα είναι ένα κέντρο καλό.
3: Καλά, και αυτό είναι καλό, δεν είναι, αλλά θέλω να πω μια ενίσχυση. Δηλαδή μπορεί ο Νίστρου να βάλει και τον Αντίνο και τον Νταμπορδά.
0: Ναι,
3: εγώ
0: μπορεί.
3: Θα θυσίαζα έναν από τους δύο να βάλω ένα αμυντικό χάπιο πολύ. Έτσι, ο προπονητής ξέρει καλύτερα εννοείται. Αν γίνει μια έκπληξη στην εντεκάδα, αν κάνει μια έκπληξη, δεν λέω ότι θα την κάνει,
0: ναι.
3: Πιστεύω ότι θα παίξουν τετέ και θα παίξουν τέσσερις. Για ποιο λόγο, γιατί ο τέσσερις έχει καλή παράδοση με τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να παίξουν και οι δύο όμως.
3: Πώς?
0: Μπορεί να παίξουν και οι δύο όμως.
3: Αυτό δεν το αποκλείω πολύ.
0: Όχι, μπορεί να παίξουν και οι δύο με τον Ντετέι να πηγαίνει στο φτερό στη θέση του τραυματία του Λιβάη και να παίζει ο Ντέσσερ στην κορυφή.
3: Ναι. Γιατί το λέω, Βαγγέλη, για τον Ντέσσερ? Γιατί έχει βάλει γκολ και με το Παναθηναϊκό πέρσι με τον Ολυμπιακό στο 1-1, που μας ισοφάρισε ο Ολυμπιακός το 90 στη Λεωφόρο. Έχει βάλει και με τη Ρέιτζελ γκολ στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ο Ντέσσερ θα παίξει σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα παίξει όλο το μάτσο ή αν θα έρθει από τον πάγκο. Θα παίξει σίγουρα, θα παίξει σίγουρα.
3: Ναι, λόγια βασικό, δηλαδή μπορεί να γίνει έκπληξη να.
0: Να το δούμε.
3: Ναι. Αυτό. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Yeah.
0: Γεια
3: σου, καλά.
0: Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά, παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Και εσένα, φίλε.
4: Βλέπω εδώ. Ηλίας Αστικαντζής, ΑΕΚΤΖΙΣ, κάνει και ρήμα αυτό.
0: Ηλίας, πες το δεύτερο σκέλος.
4: Ηλίας Αστικαντζής και Λεωφοριατζής.
0: Αστικαντζής, Λεωφοριατζής.
4: Και ΑΕΚΤΖΙΣ.
0: Το ΑΕΚΤΖΙΣ το κατάλαβα, ρε, ήταν εύκολο. Το Αστικαντζής και Λεωφοριατζής δεν πιάσα από την αρχή. Ωραία, ναι, καλά το πας.
4: Βλέπω εδώ πέρα ότι μετράνε μέρες για τα Χριστούγεννα,
0: μέρες
4: για τις διακοπές. Εγώ μετράω μέρες για τη σύνταξη. Είναι γύρω στα, μάλλον χρόνια, στα 40.
0: Τι 40, κάτσε. Σε 40 χρόνια.
4: Ναι, σε 40 χρόνια.
0: Ναι, όχι, μην το κάνεις, αυτό θα αυτοκτονήσεις. Μετράς από τώρα.
4: Δεν βγαίνει, ρε Βαγγέλη,
0: όχι, δεν βγαίνει. Τι είσαι, ρε?
4: Ναι, 26.
0: Ω, Φιντάνη, εσύ τα καλύτερά σου. Ποια σύνταξη, ρε αδερφέ, τώρα. Εσύ πιάνεις την πέτρα να πούμε και τις στήλες που λέγανε και πάλι τώρα. Τι σύνταξη μου σκέφτεσαι τώρα. Πλάκα μου κάνεις 26. 26.
4: 26, ναι.
0: 26. Μάλιστα, ωραίος.
4: Τι ήθελα να σου πω. Βλέπω εδώ ο προηγούμενος φίλος που είπε ότι είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Ατρόμητος, ένα από τα δύο. Εγώ, ρε Βαγγέλη, είμαι και Ιωνικός και Έκτζης. Τώρα θα βάλω μπουρλότο βέβαια στην εκπομπή.
0: Όχι, ξέρω κι άλλον που είναι Ιωνικός και Έκτζης. Ξέρω κι άλλον.
4: Ναι.
0: Άμα είναι αμέσως είσαι στη γειτονιά. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, ρε φίλε. Αν έχεις μεγαλώσει τώρα στη γειτονιά εκεί πέρα, στον Ιωνικό, είναι ας πούμε η γειτονιά σου. Δεν το βρίσκω περίεργο, ας πούμε, να πηγαίνεις να βλέπεις τα παιχνίδια του Ιωνικού, να είσαι με την ομάδα της πόλης σου και να είσαι και ΑΕΚ. Δεν το βρίσκω παράλογο εγώ αυτό.
4: Ισχύει. Απλά ξέρεις τώρα υπάρχουν και τα τοπικά ντέρμπι και ξέρεις υπάρχει κόντρα του. Η νησί είναι Ολυμπιακή, εσείς τα ΑΕΚτζίδες, εμείς είμαστε έτσι, ξέρεις, θα είμαστε τα ελληνικά.
0: Εντάξει. Μην τα σχολιάσουμε αυτά.
4: Αυτά ήθελα να πω, πρώτη φορά παίρνω. Και χαίρομαι που σου ακούω κάθε πρωί.
0: Φιλαράκο, να είσαι καλά. Έχω πολλούς του χώρους του κλάδους σου, ξέρεις, έτσι.
4: Δεν βγαίνει στο τιμόνι, χρειάζεται κάτι να ακούς.
0: Όλοι οι εθελίτες, όλοι εθέλουν εδώ, να το ξέρεις.
4: Όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, Ηλία μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Καλημέρα, χάρηκα.
0: Γεια. Καλημέρα στο φιλαράκι μου, στον Αελάρα, στο Σαραντάπορο. Γεια σου ρε μαγκά. Και 27 είναι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τηλέφωνα. Ήταν σύντομο άλλο τα παιδιά. Βγήκαν 4 άνθρωποι, αλλά μίλησαν 3 λεπτά όλοι. Χάρη. Ούτε όριο να του είχα βάλει, ρε φίλε. Τι ωραία τύπη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και στην παράψη όπως δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και χάρη. Θέλω τα φώτα σου. Αυτός που εφήβρε, λέει, το ρολόι που ήξερε τι ώρα ήταν. Καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει καλά σήμερα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Ηρακλής. Ευχαριστώ. Έλα μου, πού ήξερε τι ώρα ήταν ο Παγλαμάς. Αυτός εκείνη την ώρα την έβαλε. Αυτός εφήβρε το ρολόι. Λέει, παιδιά, εγώ το εφήβρα. Ξεκινάμε τώρα 12. Τουλάχιστον όχι, ρε λαλάκα μεσημεριάτικα, μα το πρωί. Θεόλης Πενερλή, έκλαψα, λέει, τον ευχαριστώ από την καρδιά μου. Είναι παιδί διαμάντη, λέει. Επίσης παθεί ο Βαγγέλης παλήθειες, λέει ο Τζόρνταν. Ε, βέβαια, μιλάς καθόλου. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πάμε για άλλη μια νίκη απόψε ο Σάρας. Πρέπει να κάτσει φρόνημα και κάπως έτσι, κάπως αλλιώς. Να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες. Αλέξανδρε, πρόσεχε λίγο τις εκφράσεις σου. Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε σέντερ αυτός ο Χαρμπουργεράς, ο Γιαμπουσέλ είναι τεσάρι που κλείνει περισσότερο προς 3, σέντερ δεν είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έχω μέρες να στείλω μήνυμα λόγω εργασιών, αλλά σας ακούω κάθε πρωί, να ξέρετε. Να σου Σάικα από Ηράκλειο Κρήτης. Να σου μου, να σε πάντα καλά, φιλαράκο. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και σε όλη την παρέα από τα τοπικά του Χαλανδρίου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα και στον κύριο Πενιρλόπουλο, στάδης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δηλαδή, φίλε Πενιρλή, αν πει κάτι λίγο για να ακούω πλουσίο Αγγελόπουλο ή ο πρόεδρος ξέρει καλύτερα και δεν κάνει λάθη, Μόνο σαν αστείο ακούγεται αυτό. Όχι, ξέρεις τι θέλει να πει ο Γιώργος, ότι για το θέμα με, με το NBA δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Έχουν γράψει κάποια ρεπορτάζ ότι πρότειναν κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο για να ξέρουμε εμείς. Αυτό εννοώ ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη Χάρη, και στη καλή εκπομπή Λομάκης. Καλημέρα και στον Ηλία από ένα εκτζή και προοδευτικάνο. Ορίστε, ο Δημητρός. Προοδευτικάνος και εκτζής ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον μπαλκόνι. Με καφεδάκι στα εξωτικά Βρυλίσια. Χαράζει. Ναι, είναι εξωτικά τα Βρυλίσια. Είναι, φυσικά. Φυσικά και είναι εξωτικά τα Βρυλίσια. Λοιπόν, τι ώρα είμαστε, 29 είμαστε. Είμαστε εν αναμονή να πέσει το δελτίο μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλους τους καλημέρα παλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα δελέρια του Τυρνάβου, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Θα ξέρεις τώρα, ο φίλος που έστειλε πριν από το Σαραντάπορο με τα δελέρια του Τυρνάβου, χάρη, αυτά είναι 20-25 λεπτά απόσταση εκεί πέρα προς τα πάνω. Πρέπει να σου βγάλω ένα ωραίο τουρ να πάει να κάνεις εσύ. Και στα μέρη μου τόσα χρόνια τα λέμε, μια φορά δεν σου έχω βγάλει ένα ωραίο τουρ, ένα ωραίο τρίμερο. Χαρούλη να το κοιτάξεις. Που αν προλάβεις να μου πεις. Εντάξει. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. Γιαφτάζουμε, αυτά μένουν. Τι μένει, ρε φίλε. Τι μένει, γι' αυτό σου λέω. Σου βγάλουν ένα ωραίο τουρ, ένα τριήμερο, τετραήμερο, να πας Καταράκτες, να πας Καστοριά, να πας εκεί, να δεις μέρη μέσα τις τέσσερις μέρες να χορτάσεις το μάτι σου.
5: Ναι, και δεν έχω πάει
0: καθόλου. Ναι. Θα δεις ωραία μέρη, φίλε. Θα αξίζει τον κόπο πάρα πολύ και δεν είναι κάτι. Δηλαδή, φαντάσου ότι από τη Λάρισα αυτά που σου λέω μετά είναι μια μισή ώρα. Όλη η ιστορία είναι, δηλαδή φτάνεις σε Λάρισα μπαμ και μετά ξεκινάς, μπαίνεις περιφερειακό και είσαι όμορφος, ωραίος, μέσα από τα βουνά, μέσα από τα φαράγγια, πάτης πλάκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 κιτάρτο, παιδιά, το είπαμε. 9 κιτάρτο στο Nova Sports Prime, φυσικά και από το Big Win Sport FM. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το είδα εγώ, παιδιά, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος για την κάλυψη του Sport FM TV χθες στο πόλο του Παναθηναϊκού. Δεν έχω εικόνα, αδερφέ. Δεν έχω εικόνα και δεν το λέω για να το αποφύγω. Δεν το είδα το μάτς. Για να μπορώ να σου πω, μου λες ότι είχε πρόβλημα. Εντάξει, κοιτάξτε, παιδιά, λίγο κατανόηση. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και είμαστε στην Πέμπτη, δηλαδή δεν έχει ούτε κλείσει μια εβδομάδα στον αέρα. Θα γίνουν και κάποια λαθάκια, λίγο κατανόηση, το καταλαβαίνετε. Θα γίνουν και κάνα δύο τεχνικά ζητήματα, αλλά πιστεύω πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά θα έχουν κλείσει και θα έχουν τελειώσει. Άλλωστε, ακόμα δεν είναι έτοιμη η εφαρμογή που θα κατεβάζετε για να μπαίνετε. Ακόμα δεν έχει πέσει το δελτίο. Έπεσε, φύγαμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διακόπη κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες πεπέβαιναν σε Λέμβο, εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και ένας φίλος εδώ πέρα που ξέρει τον δρόμο λέει και μετά τη Λάρισα αυτός να βάλει το χέρι του. Όχι ρε φίλε, γιατί να βάλει το χέρι του. Είναι επαρχιακός ο δρόμος, έχει στροφές, έχει ανέβει προς τα πάνω από 40 πορολασσόνα κτλ. Που έχει πάει πάνω εκεί. Ναι, είναι ο δρόμος, έχει στροφίδια κτλ. Αλλά είναι τόσο πανέμορφη διαδρομή. Ας πούμε το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πασχετικό που τον έστειλε, έπαθε πλάκα με τη διαδρομή. Από την Ελασσόνα και προς τα πάνω. Περπατάς μέσα στα βουνά, μέσα στα δάση, μέσα στα φαράγγια. Είναι δηλαδή για κάποιον που κάνει βόλτα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και δεν είναι και με τις ώρες αυτός ο δρόμος. Έτσι. Στη Λάρισα φτάνεις μπαμ. Έφτασες. Έτσι. Καλημέρα παιδιά, είστε καλύτεροι και από πρωινό καφέ. Λες χαρητήρια Γάλλο και εννοείται Παναθηναϊκός. Περιβολικός φίλε. Δεν σε καταλαβαίνω Παναγιώτη από ιδιωτιά. Η μέλισσα ξέρουμε τι είναι και ονομάσαμε τα μελίσια. Ο Βρύλος στο καλό είναι. Ξέρω εγώ ρε Παναγιώτη, εγώ θα τα λύσω όλα τα πρωί. Βαγγέλη, μπορούσα να μου πεις πόσο κόσμο είχε χθες τα παιχνίδια του Άρη και της ΑΕΚ στο μπάσκετ που μπορώ να βρω λέει, αυτή την πλατφόρμα, την πληροφορία. Δεν ξέρω, το Αλεξάνδριο πάντως δεν έπεφτε καρφίτσα. Και με την καινούργια κερκίδα. Ναι, οκ, okay, λέει όλα αυτά. Δεν ξέρουμε, λέει, αλλά παρόλα αυτά η κουβέντα και οι προβλέψεις και οι φήμες είναι το αλατοπίπερο στην εκπομπή. Εννοείται, δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τις εικασίες μας. Λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλή εκπομπή Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι στον τέρμι να κερδίσει ο καλύτερος η Πανάθα και γελάει, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή προπαρασκευή. Στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας από την ΚΟ. Έχουμε δύο Κωστάκηδες στην ΚΟ. Γεια σου Κωστάρα, να είσαι καλά. Εσένα δεν σε πέτυχα τώρα στην Κοκάτω, πέτυχα μόνο τον Ρατζάκη τον άλλον. Όχι τον πέτυχα, κοινώς έκανε και όλα τα connection και ο Κωστάρας. Καλημέρα Βαγγέλη, ΑΕΚ και ο Νικός είμαι και εγώ από Δέλτα Εθνική και 27 χρόνια ερωτικός μετανάστης στο Γάλλο. Μπράβο Σταύρο μου, καλά το πας και εσύ. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ναι φίλε καλά το λες, έχουμε διήμερο ελληνοτουρκικού πολέμου εντάξει, βλέπω 2-0, πιο δύσκολα ο Παναθηναϊκός όμως, λοκώσεις από Καναδά, γιατί σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ όπως έχουμε πει και αύριο βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βάγκο.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά ρε φίλε.
1: Αλέξης από δρόμο.
0: Τι λέω δρόμος ρε Αλέξη?
1: Ο δρόμος, εντάξει, δεν έχει πολλή κίνηση, αλήθεια είναι, για αεροδρόμιο. Τσουλάει.
0: Από πού πας, Αττική είσαι?
1: Τώρα μόλις μπήκα, τώρα μόλις πέρασα Διόδια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για τον προηγούμενο φίλο ήθελα πήρα να απαντήσω, γιατί όντως έβαλε λίγο μπουρλότο, όπως είπε.
0: Ποιος?
1: Για τον Λιάκο, πώς το λέγανε, τον Ηλία που έλεγε ότι είναι ΑΕΚτής και Ιωνικό.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή και το κυριακάτικο ντέρμπι, γιατί κάτι πήγε να πει και για ντέρμπι εκεί τοπικά και δεν πολύ κατάλαβα καλά. Δεν ξέρεις, την Κυριακή έχει προευθεί Ιωνικός, ε.
0: Ω, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. 4 η ώρα στο κλουβί.
0: Ωμα.
1: Και με αφορμή αυτό ήθελα να πω εγώ, ας πούμε προσωπικά, είμαι προοδευτική και προοδευτική. Τώρα πώς το έχω καταφέρει αυτό.
0: Και έχει τέτοιο ντέρμπι, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει Βάγκο μου αυτό.
0: Θα κερδίσεις στο ντέρμπι, θα κερδίσεις στο ντέρμπι την Κυριακή. Προοδευτική. Πώς το βλέπεις?
1: Για να δούμε, κακή ομάδα φέτος. Τώρα εντάξει δεν έχουμε αυτά πάτες.
0: Ναι.
1: Την παρακολουθούμε χρόνια, ξέρουμε τι και πώς. Αλλά ξέρεις, απ' την άλλη έχουμε να λέμε ποτέ διπλό στον Κορυδαλό. Οπότε δεν έχει έρθει τόσα χρόνια από τότε που είναι ιδρυμένη η άλλη. Θα γίνει τώρα δύσκολα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δύσκολα. Με το χ θα πω εγώ είμαστε οκ. Okay.
0: Δεν σου λέω καλή επιτυχία γιατί θα στραβώ στην Ιωνική και εγώ και Ιωνικούς πόλους. Καλό μάτς να γίνει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Έλα. Τα λέμε.
1: Έλα, καλή συνέχεια.
0: Εδώ πέρα λέει, όριστε ο φίλος και αυτός που είναι γνώστης, λέει ρε τι λένε λέει. Από Λασσόνα, μάλλον από Τσαριτσάνιος, Σέρβια και Βελβεντό είναι όνειρο. Κάντε μια απόδραση λεπτά τσιμέντα, η ζωή είναι έξω από τη φύση. Αυτό του λέω και εγώ, αδερφέ. Αυτό ακριβώς, ότι είναι όνειρο η διαδρομή. Και εδώ ένα φίλο δηλώνει: πάω ξύ και προοδευτική. Γενικά οι προοδευτικοί και ο Ιωνικός φοριούνται πολύ με άλλες μεγάλες ομάδες. Έτσι. Και πολύ με Ολυμπιακό κτλ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Μουτράκια, δεν μιλάμε. Αν όχι μουτράκια, ξεδάκι. Παρακαλώ. Ναι. Χαρτί έγινε, ρε. Ανοίγει γραμμέ και δεν μα μιλάνε.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα, πού είσαι, ρε φιλέ.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς.
2: Κάτι ακούω.
0: Τότε έγινε μια καλή αρχή. Για πες.
2: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω, Παναγιώτης Παναθηναϊκός.
0: Καλό ρίσκο, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστώ. Τίποτα, έτσι μια καλή μέρα ήθελα να σου πω. Να καλημερίσω και τα αδέρφια μου, τον Ηρακλή και τον Γιάννη, αν μ' ακούνε, Ολυμπιακοί αυτοί.
0: Εσύ?
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Α, ναι, ναι, το πες. Α, γιατί το πες Ολυμπιακοί αυτοί και ψάρουσα. Μάλιστα. Ωραία,
2: ναι, όχι,
0: ωραία,
2: όχι,
0: την,
2: όχι,
0: ωραία, ωραία την περνάτε, δηλαδή, ωραία παραέκηστε.
2: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Απλά έχω καιρό να τους δω τώρα. Έχουμε όλοι υποχρεώσει με τις οικογένειες και με τις δουλειές.
0: Οικογένεια και παιδάκια, φίλε.
2: Έχω ένα παιδάκι 6 χρονών.
0: Αποχαίρεσαι, λεβέντη μου.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ελπίζω να κερδίσουμε την Κυριακή. Mm-hmm. Αλλά και να χάσουμε δεν έγινε κάτι, γιατί το πρωτάθλημα θέλουμε. Δεν θέλουμε μόνο την νίκη με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι αυτό, ξέρεις, επειδή αυτή τη βδομάδα έτσι έχει ξεκινήσει κουβέντα και εγώ αυτό λέω, ότι δεν είναι ντέρμπι τώρα ή ποτέ. Δηλαδή ένα ντέρμπι το οποίο γίνεται στις 11 Οκτωβρίου δεν μπορεί να είναι τώρα ή ποτέ. Ασφαλώς και θα δημιουργήσει δεδομένα. Δηλαδή θα είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό να πάρει μια νίκη, να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία, να φτιάξει τη ψυχολογία του. Θα είναι εκπληκτικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα αποτέλεσμα και να πάει η αυτοπεποίθησή του στο 1000. Αλλά από την άλλη, ούτε ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, ούτε ο Ολυμπιακός, αν δεν νικήσει αυτό το μάτς, θα έχουν τελειώσει όλα. Αυτή είναι η.
2: Okay, αυτά ήθελα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, φιλαρακό. Τα λέμε.
2: Έλα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνουμε, Βαγγέλη?
0: Όλα καλά, ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά, Αθανάσης από άλλη μου, πάω ρε αμάκρι.
0: Καλό δρόμο.
3: Κάσα καλά, Καλαμάτα η ομάδα μου.
0: Οπα, νάτος.
3: Μαύρη θύρα, τα έχουμε πει, ναι.
0: Νάτος, ναι.
3: Για το μπασκετάκι πιστεύω εύκολα ή δύσκολα και δύο ομάδες θα καθαρίσουν, σήμερα και αύριο. Έχει διαφορά νομίζω και με τις δύο ομάδες που παίζουμε. Τώρα για τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, επειδή παρακολουθώ, έχω δει πάρα πολλά ντέρμπι. Θυμάμαι εποχές που ο Ολυμπιακός ήταν 8ος και κέρδιζε τα ντέρμπι με τον Κωστίκο και τον Αλεξίου.
0: Αλέξης Αλεξίου,
3: Κωστίκος, Δελελίδης, Τόλης Δρακόπουλος και τα συναφή.
0: Αρχές Νάιτης.
3: Μπράβο. Να. Και αντίθετα ο Παναθηναϊκός, εκεί που δεν ήταν σε μεγάλη κρίση, κέρδιζε μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ριβάντο, τον Τιοβάνι, τον Καστίγιο. Επομένως, νομίζω ότι οποιαδήποτε είναι μόνο για κουβέντα οποιαδήποτε πρόγνωση για το αποτέλεσμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ζευγάρι το οποίο πάντα κρίνεται στο όριο. Είναι σπάνιες οι φορές που δεν έχει κριθεί στο όριο αυτό το παιχνίδι. Και πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε. Δηλαδή, όπως τα παραδείγματα που ανέφερες, εγώ μπορώ να σας αναφέρω και εγώ παιχνίδια από τη δική μου πλευρά. Όπως παράδειγμα, εκείνο το 0-1 με τον Ντέρμπι Σάιρο Ολυμπιακός, τον οποίο πήρε στο πρωτάθλημα και έκανε 10 ευκαιρίες. Είχε 3 δοκάρια σε εκείνο το μάτς, βγήκε ο Ντέρμπι Σάιρο μια φορά μπροστά και το βάλε.
3: Ναι,
0: και χάλασε τη γιορτή. Όπως όταν ο Παναθηναϊκός πήγε να φάει 5-6 στο Καραϊσκάκι και νίκησε 0-3 με τον Μπέρκα, μα θυμάσαι, και τον Μπράνιτς. Έχουν δει τα μάτια μας περίεργα πράγματα. Γιατί είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, και όπως λέω κάθε χρόνο, είναι ντέρμπι ακόμα και στο κορώνα γράμματα. Άρα, ας περιμένουμε. Ο διαιτητής, να πούμε ότι είναι πολύ καλός. Ορίστηκε χθες, είναι ο Ερνάντεθ. Είναι ένας Ισπανός διαιτητής, ο οποίος δεν έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα να σφυρίξει, αλλά ένας διαιτητής ο οποίος έχει πάνω από 60-70 παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι ελίτ. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια καλή αρχή, γιατί αυτό μας απασχολεί και εμένα πάρα πολύ με απασχολεί αυτό. Δηλαδή θέλω να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, διότι είναι χειρότερη μου να προκύπτουν διαιτητικά λάθη, και το καταλαβαίνεις το γιατί. Έτσι, για τις εκπομπές μου δηλαδή, είναι ότι χειρότερο μετά να έχουμε γκρίνιες για διαιτησίες. Ναι.
3: Και πριν κλείσω, θα σου πω ένα παιχνίδι, θα το θυμάσαι, που το θυμάμαι πολύ έντονα.
0: Για πες.
3: Το γκολ του Παπαχρήστου το 1-2 στο 84, τότε δεν ήταν, ναι. Που μπήκε αλλαγή ο Παπαχρήστου με τον Παναγούλια προπονητή και κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1 στο τέλος.
0: Αυτό ποια χρονιά είναι, ρε φίλε?
3: Το 87 ήταν, νομίζω. Είναι ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι τόσο καλά, όχι.
3: Ναι, ναι, το θυμάμαι γιατί το έχω δει και στο YouTube αρκετές φορές.
0: Άλλο αυτό, ναι. Άμα το φρεσκάρεις με YouTube, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, αρχηγέ μου, να είστε καλά κι εσύ. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και εσύ,
4: Μανώλης από τον δρόμο.
0: Γεια σου, Μάνο.
4: Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα που είπε ο Τσουκαλάς. Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι και φιλοϊωνικός και φιλοπροοδευτική και φιλοεγάλη.
0: Στο μπάσκετ είσαι. Προμηθέας.
4: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι πάρα πολλά, έτσι.
0: Ναι.
4: Τα υπόλοιπα, παιδιά, εγώ τα ακουσάρω και τα τρία. Και τον Ιωνικό και την Προοδευτική, γιατί μένω στην Νίκαια.
0: Ναι.
4: Αλλά τι να κάνω, έχω ένα φίλο που είναι στο Εγάλαιο, έχω και φίλους Προοδευτικάνους, τι να κάνω δηλαδή.
0: Ναι, μωρέ, πού είναι το κακό τώρα, δεν κατάλαβα τώρα. Άσε με τώρα. Άσε με.
4: Πού να. Ανοιχτά και παιδί, δεν φαίνομαι. Διαφορετικά, πού να πάω να πω τώρα, εγώ ότι είμαι και φίλο Προοδευτική και φίλο Εγάλαιο. Θα με φάνε λάχανο.
0: Σε μένα τα λες αυτά, μην τα λες αλλού. Πες τα εδώ που σε παίρνω.
4: Τι τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, καλημέρα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να το καλαμπούρισουμε λίγο το θέμα.
0: Έτσι.
4: Όλα καλά και προχωράμε.
0: Γεια χαρά.
4: Και ελπίζω βέβαια να νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός, τι θα ελπίζεις. Αν ήλπιζες κάτι διαφορετικό, θα ήσουν ένα πραγματικά όνομα. Λοιπόν, ναι, θα τα λέμε.
4: Έγινε
0: παιδιά. Γεια σου, φίλε, γεια. Λοιπόν, ωραία το πάμε σήμερα, ρε Χάρη. Τι έγινε, τρένο είναι αυτό. Πάμε, πάμε, προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το γίγαντα.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε παιχτή, εσύ.
5: Βαγγέλη, θέλω βοήθεια.
0: Τι βοήθεια θες, μαγκά.
5: Θέλω να με φωνάξει από το εκατομμυριού που είχα δηλώσει συμμετοχή να πάω να παίξω.
0: Ναι.
5: Και πρέπει να πάμε συμπαίκτη να πούμε, γιατί τα επεισόδια τώρα που θα γυριστούν για φέτος ήταν με διπλό τέτοιο και εγώ δεν έχω συμπαίκτη. Είπα σε γνωστούς και φίλους, όλη τη δημοσιότητα λέει την φοβούνται.
0: Τι ντρέπονται.
5: Ναι, θέλω λέει και ξέρω εγώ και πώς.
0: Ωραία, πάρ' το γυναικάκι σου και εσύ και γράψου τα παλιά στα παπούτσια. Πάρ' τη γυναίκα και πήγαινε.
5: Όχι, δεν έχει δίκιο.
0: Και αυτή ντρέπεται.
5: Μόνο η κόρη με συνοδεύει και αυτή η καημένη.
0: Καλύτερη από την κόρη, καλύτερη από την κόρη, πάρε την κόρα κλαρά.
5: Δεν θέλω να τη βάλω στη διαδικασία από τώρα.
0: Άσε ρε, πόσο χρόνο είναι το παιδί.
5: 18.
0: Έλα ρε Παναγιώτη τώρα, πλάκα μου κάνεις, πάρε την κόρα κλαρά σου και πήγαινε εκεί πέρα, θα κλέψεις και τις εντυπώσεις.
5: Θα πάρω την κόρη, θα έρθεις, θα πάμε παρέα.
0: Την κόρη σου θα πάρεις. Την κόρη σου, άσε με εμένα. Την κόρη σου θα πάρεις.
5: Είναι συμβουλευτικό το διπλανός, είναι συμβουλευτικός, δεν είναι, δηλαδή εγώ θα είμαι ο βασικός.
0: Τα παιδιά, τα νέα πρώτα απ' όλα είναι από εμάς τρεις φορές πιο έξυπνα. Να είναι αυτό, έτσι. Μπράβο, άσε τώρα. Άστα, πάρε την κοράκλα σου αν είναι 18 κιόλας, που είναι μια χαρά ηλικία.
5: Καλά, θα πάρω να ρωτήσω να δω αν γίνεται,
0: γιατί
5: είναι
0: να μην γίνει, ρε. Γιατί να μην γίνει.
5: Μήπως, εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποιες
0: προϋποθέσεις.
5: Διαδικασίες. Δεν ξέρω αν είναι προϋποθέσεις.
0: Ναι, μάλιστα.
5: Δεν ξέρω αν όντως. Τώρα καλέσω να δω. Αλλά λέω. Είναι δυνατόν, περίμενα τόσο καιρό και τώρα μου λες, ναι, λέει έτσι και έτσι και με διπλώσιμο, φαίνεται με τεράστιο.
0: Ναι, πιάνω για δύο. Πιάνω για δύο, τι το πες αυτό. Ρε, δώστε μου ένα δανεικό εσείς από εκεί, πες. Δώστε ένα δανεικό εσείς από εκεί. Για πες.
5: Γιατί κάνεις το τηλέφωνο όταν παίρνεις, περιμένεις,
0: ναι.
5: Έχει μια ένταση μεγαλύτερη και όταν κάνει ένα ντουτ και πέφτει η ένταση μετά και μπαίνεις σε άλλο mood.
0: Για να καταλάβεις τι μπαίνεις σε άλλο mood.
5: Ότι
0: έρχεται η ώρα να βγεις. Ότι έρχεται η ώρα να βγεις. Υπάρχει ένα περιβάλλον προετοιμασίας. Σου λέει μεγάλα, άκουγες δυνατά, τώρα χαμηλώνουμε γιατί θα βγεις.
5: Κάτι θα βγεις στον αέρα.
0: Ναι, για να πιεις λίγο νεράκι, να πάρεις μια ανάσα, να βγεις τα πίσω ωραία. Γι' αυτό.
5: Λοιπόν, και να πω και το άλλο, ότι νιώθω πιο πολύ ασφαλής τώρα πλέον μετά από αυτό το διαφημιστικό του Υπουργείου που παίζει στο σταθμό σας.
0: Δεν παίζει μόνο στο σταθμό μας. Παντού παίζει.
5: Παίζει αυτό το που φροντίζουμε για την ασφάλεια της χώρας και...
0: Παντού παίζει, παντού παίζει όμως, δεν παίζει μόνο εδώ, παντού παίζει γενικά.
5: Σε όλα τα κανάλια παίζει αυτό.
0: Στα ραδιόφωνα που έχω ακούσει παίζει πολύ.
5: Ναι, θα κάνω αυτή τη δήλωση, επειδή μου ότι μετά το διαφημιστικό αυτό και από αυτό και μετά, δηλαδή νιώθω πιο ασφαλής στη χώρα μου.
0: Υπέροχα.
5: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.
0: Γεια σου ρε φίλε, γεια. Και 52, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Ρακλή.
0: Ποιος?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιο είναι ο Ηρακλήδες?
6: Μπερδεύτηκα. Μόλις άνοιξα.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που πήρες, έτσι. Μόνο το όνομα μπερδεύτηκες. Α, ωραία, εντάξει. Βαγγέλης, χάρηκα.
6: Δεν έχω μιλήσει ποτέ πρωί, είναι αλήθεια.
0: Είμαι ο Βαγγέλης, φιλαράκο, χάρηκα.
6: Τέλεια, τέλεια. Δεν έχω μιλήσει ποτέ πρωί, είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, χάρη, γίνονται αυτά.
6: Παρασύρθηκα από τους άλλους που μιλάνε.
0: Ναι.
6: Γράμμα εθνική. Θέλω να προσθέσω ότι έχει και εθνικό σε Γάλλιο.
0: Έχει εθνικό σε Γάλλο αυτό το σουκού τώρα.
6: Ναι, ναι, Γάλλιο.
0: Τι γίνεται ρε φίλε, όλα τα ντέρμπι αυτή την εβδομάδα είναι.
6: Είναι μεγάλο.
0: Ο εθνικός τι που παίζει.
6: Μέσα στο Γάλλιο.
0: Κατηγορία τι είστε εσείς τώρα.
6: Γάμα κατηγορία είναι.
0: Γάμα είναι και αυτή.
6: Ναι, γάμα, γάμα. Είναι στον ίδιο όμιλο με Ιωνική Προοδευτική.
0: Α, η έδρα που παίζει την Καλλιθέα, πού παίζει φέτος ο Ιωνικός, πού έχει έδρα?
6: Το Βόλο παίζει στην Πετρούπολη, έχει έδρα, γιατί φτιάχνει το Μαυροθαλασσίτης μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρσι το 1-0.
0: Α, μάλιστα, ναι.
6: Το κλείσανε, ποτέ δεν ήταν έτοιμο, δεν είναι έτοιμο προφανώς, δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό.
0: Και ο Εθνικός φέτος που παίζει, φίλαν, ξέρεις.
6: Και τώρα έχει γυρίσει ο Παλτόγλου από Άρη Πετρούπολη, ήταν να πάει καβάλα και τελικά γύρισε στο Γάλλο, είναι γαλλιώτης ο Παλτόγλου και γίνεται μια καλή προσπάθεια, το Γάλλο και 2-2.
0: Μάλιστα. Άρα και... το μάτς θα γίνει στην Πετρούπολη.
6: Ναι, ναι, και γενικά στον όμιλο έχει πολύ ψωμί. Καλό είναι να ενημερωθείς φέτος γιατί θα έχεις πολλά τηλέφωνα, σίγουρα. Είναι Γάλλο, Εθνικός, στον ίδιο όμιλο. Είναι Προοδευτική, είναι Ιωνικός, έχει ψωμάκι. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχει ένα ντέρμπι, είναι 10 ομάδες κάθε όμιλο.
0: Και ο Θεός να βάλει, με τέτοιο όμιλο που μου είπες, και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
6: Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο ήρεμα. Εγώ έλεγχα να ακολουθάω το Γάλλο παντού.
0: Εντάξει, για τον ανταγωνισμό λόγο, δεν πάει το μυαλό. Για τον
6: ανταγωνισμό. Δεν έχει καλή ομάδα. Στο Γάλλο έγινε μια προσπάθεια. Η Πετρούπολη πήγε ανέβη πέρσι και αλήθεια είναι ο Παντόγλου έφερε τη μεσή Πετρούπολη στο Γάλλο, με και την έδρα πήγε εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδα έτοιμη, 15 πέρσι την Πετρούπολη που έχασε την άνοδο στις λεπτομέρειες πέρσι και έχει κάνει κάποιες καλές προσθήκες. Α, δούμε, εντάξει. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον ξανά β' εθνική, αν και δεν ξέρω πόσο είναι αυτό τώρα να γίνει και πόσο θέλουμε να γίνει, γιατί δεν ξέρουμε και τι χρέη έχει αφήσει η προηγούμενη αδίκηση. Αν ξαναγίνεις ΠΑΕ, νομίζω πλέον τα χρέη μεταφέρονται και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Πάντως πρόπερσι που έπαιζαν στη Β', πρόπερσι που έπαιζαν στη Β' πριν πέσουν, είχαν πολύ μικρό μπάτζετ.
6: Δηλαδή... Πέρσι παίζαμε Β'.
0: Α, ναι, μέχρι πέρσι. Ναι, γενικά είχε πολύ μικρό μπάτζετ. Είχε μικρό μπάτζετ το Γάλλο, δεν είχε βοηθήσει.
6: Είχε μικρό μπάτζετ, ναι. Είχε ανθρώπους τώρα, μην το συζητήσουμε, σίγουρα έχει ιδέα. Mm-hmm. Ποιοι ήταν μπροστά στην ομάδα, οπότε τι βλέπεις να έχει η ομάδα. Πάλι καλά, τουλάχιστον που γύρισε πάλι ο Παλτόγλου που έχει τη διάθεση να γυρίσει.
0: Ναι.
6: Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω, επειδή όντως εγώ είμαι μόνο Γάλλο και βλέπω πιο πολύ χαμηλές κατηγορίες και όποτε τύχει, αν έχει κανένα καλό μάτς, βλέπω πάρα πολύ την εθνική και βλέπω και πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Ωραία.
6: Βλέπω και το Γάλλο στο μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εθνική. Αυτό είναι το σχόλιο πριν σας αφήσω να σου πω καλημέρα, να μιλήσει κανένας άλλος. Είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ με την εθνική. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτό το πράγμα στην εθνική. Πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι.
6: Που νέα παιδιά παίζουν και τα λοιπά. Αυτά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Έγινε φιλαρακό.
6: Προσθέσω εγώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Μου λέει εδώ ο φίλος έχει και ντέρμπι γαμαθηνικής Πέλο Πασκιά του Κόρινθος, την Κυριακή Βάγγελη. Καλημέρα, λέει ο Τάκης. Χαμός γενικός, ένας χαμός. Συνεχίζουμε, πάμε κι άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
7: Δημήτρης, από δρόμο, πρώτη φορά παίρνω Βαγγέλη.
0: Καλό ρίσκος, Δημήτρο.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω καθημερινώς. Εντάξει, ντρεπόμουν να πάρω, ξέρω ντρεπόμουν, δεν υπάρχει ντροπή, αλλά είπα να πάρω.
0: Κάτι σε κόλλαγε τις άλλες φορές και λέγεις άστο.
7: Κάτι με κόλλαγε. Ολυμπιακός είμαι, αλλά κυρίως φίλαθλος.
0: Αυτό είναι.
7: Τίποτα, έτσι μια καλημέρα ήθελα να πω, πρώτη φορά.
0: Πώς τα βλέπεις τώρα την Κυριακή, εσύ για πες για την ομάδα σου, πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
7: Ας κερδίσει ο καλύτερος, αλλά πιστεύω ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι για την ώρα Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ντέρμπι καλό. Δίνω προσοχή να είμαι ειλικρινής, Βαγγέλη.
0: Να σου πω την αλήθεια, φίλε, και εγώ το δίνω 50% χ του μάτσα.
7: Ναι, κλείνω προσοχή. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, από την αρχή που ήρθε ο προπονητής αυτός, είχα ένα προαίσθημα, χωρίς να το ξέρω το έργο του, ρε παιδί μου, να είχα ακούσει κάτι, αλλά το είχα σαν έτσι, το έλεγα ότι την ομάδα θα τη στρώσει, θα δείξει άλλη εικόνα.
0: Σου έκανε κλικ, σ' άρεσε δηλαδή.
7: Έκανε ένα κλικ. Όντως.
0: Συμβαίνει αυτό το πράγμα, συμβαίνει με μερικούς ανθρώπους, δηλαδή βλέπεις και λες ότι αυτός... Αυτό θα τα καταφέρει.
7: Ναι, πραγματικά. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός είναι σε πολλές αλλαγές. Άλλαξε και τον προπονητή του, που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό τώρα,
7: ναι,
0: από τόσα χρόνια με τον Λίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πριν τη διακοπή ήταν αυτή, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα, ναι, λίγο η διακοπή, λίγο ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει και αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, να μείνει μέσα στο παιχνίδι, να μην του φύγει ο Παναθηναϊκός πολύ. Είναι πολλά δηλαδή δεδομένα, και εγώ λέω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στο όριο.
7: Ναι, εγώ το βλέπω για χ, Βαγγέλη.
0: Για να
7: το
0: δούμε.
7: Το βλέπω για εκεί.
0: Για να δούμε.
7: Θα δείξει, θα δείξει. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλια, μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που σ' άκουσα και θα ξαναμιλήσουμε, Βαγγέλη.
0: Εδώ με φιλαρακό μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, από πλευρά τηλεφωνημάτων, η πρώτη ώρα ήταν μια υπέροχη ώρα, έχω να πω. Πρέπει να βγήκαν 15 άνθρωποι, όλοι μιλήσατε 2-3 λεπτά.
8: Over
0: 15. Over 15. Υπέροχο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Χαίρεσαι να κάνεις τις εκπομπές. Υπέροχα. Λοιπόν, διαβάζω ένα-δύο μηνύματα να πάει 7 και να πάμε στη διακοπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βρήκα την ευκαιρία να στείλω μετά από καιρό μήνυμα στην Πυρός. Έχει γίνει ατύχημα με δύο άτομα έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Με δύο άτομα στον δρόμο. Παράκληση μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Προφανώς θα λες στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι. Για να λες μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να λες προς Πειραιά από απέναντι. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι έχει. Δεν υπήρχε φανάρι για να στρέψεις αριστερά. Εκεί έγινε όταν έγιναν τα γραφεία της Δημοκρατίας, όπως φεύγεις από κέντρο και πας προς Πειραιά, ας πούμε την Πειραιός. Έχουν κάνει ένα φανάρι για να πας αριστερά στα γραφεία. Που έγινε για το κόμμα, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν εκεί έγινε κάποια κατάσταση. Καλημέρα, Βαγγέλη, από μεγάλες φωστήρες από μικρές Παναθηναϊκός, λέει εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη και Χάρη. Έχω ένα ερώτημα να θέσω. Ποιο είναι το κορυφαίο δεξιμπάκι στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος και γιατί είναι ο Τωροσίδης? Αφού το απαντάς μόνος εσύ, μου λες και γιατί είναι ο Τωροσίδης, δεν θα σου απαντήσω. Εγώ, άμα θεωρείς τον Τωροσίδη, ο Τωροσίδης.
8: Τωροσίδης και
0: Γιούρκας. Και ο Γιούρκας. Και όσοι δεν ξέρετε, και ο Αποστολάκης στη δεκαετία των 90 έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και ήταν τρομερός. Αλλά τον έβαζε και χάφτον ο Αποστολάκης μερικές φορές. Ο Νίστρουπ έχει συνέντευξη, λέει, που θα παίξει σήμερα, που από αυτά που λέει το σποτάκι μας δείχνει ότι ξέρει που έχει έρθει και τι πρέπει να πολεμήσει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προοδευτική νεολαία, όπως είναι το κανονικό της όνομα, την προηγούμενη αγωνιστική έχει χάσει τη Ριζούπολη από τον Απόλλωνα του Τσιόλη, που και αυτός είναι στον ίδιο όμιλο και δεν τον ανέφερε κανείς. Ο Ιωνικός στη δεύτερη αγωνιστική έχει αλλάξει προπονητική γιατί αυτός ξεκίνησε άσχημα. Ο Ιωνικός ένα βαθμό σε δύο αγώνες, προοδευτική κανέναν. Η Απολλωνάρα φυσικά 6. Και υπάρχει κι άλλο ντέρμπι την Κυριακή, Γάλλος Εθνικό, Γάλλος Εθνικός, που και ο Εθνικός είναι με καινούριο προπονητή μετά από δύο αγωνιστικές. Ο Εθνικός, ο οποίος έχει δηλώσει έδρα μετά από το γήπεδο του Φωστήρα στον Ταύρο. Γενικά ξεκίνησε με χαμό ο 8ος όμιλος. Παναγιώτη, σε ένα μήνυμα μου έδωσε μια ενημέρωση για την κατηγορία και τον όμιλο, φοβερή. Και το μήνυμα του Γιάννη εδώ, και να πάμε σε break. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στο Χάρη. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικό. Σε άλλες χρονιές θα έλεγα ότι ναι, είναι πολύ νωρίς, όμως αν στραβώ στο παιχνίδι για μας με το φετινό Παναθηναϊκό που πείθει και δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα θα μιλάμε για παράσταση πρωταθλήματος. Οπότε εύχομαι να το πάρουμε για να βάλουμε φωτιά, λέει ο Γιαννάρας. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Τι δελτίο, ρε? Τι λες, τι έχεις πάθει 7 ώρα? Διακοπή, break, διαφημίσεις. Και ερχόμαστε. Όλα καλά που λέει ο Χάρης. Ναι, πάμε.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε, πάντα μα πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Χάρης Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική μέλη και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι, στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας παντού, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και την ίδια στιγμή, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει, ακούγε καλά φεγγάρι για τεράστια αισιοδοξία. Πιστεύω πως αν ο Παναθηναϊκός πάει ως φαβορί θα είναι πάρτι του Ολυμπιακού. Μπορεί να κάνω λάθος. Λάθος μπορεί να κάνεις, αλλά αυτό το κλίμα πού το άκουσες? Γιατί αν το λες για το 6-7 εδώ πέρα που προηγήθηκε, μάλλον άκουγες κάτι άλλο. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Κανένας απολύτως δεν το είπε. Τώρα αν από άλλες εκπομπές το έχεις ακούσει και ήρθες εδώ να το μεταφέρεις, αυτό το δέχομαι, το σέβομαι. Αλλά εδώ δεν νομίζω ότι ξανήθηκε κανένας απολύτως. Ερνάντεθ λέει, σαν Ισπανοκύπριος ακούγεται. Όχι, είναι Ισπανός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλους. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να μαζευόμαστε. Διαβάζω 2-3 μηνυματάκια μέχρι να μαζευτούν κάποιες γραμμές. Έχουμε ήδη. Ναι. Νίκη σήμερα με Φενέρ και ένα ωραίο μάτς, θα δούμε την Κυριακή Λεωδησέας από το Κατάρ. Καλημέρα Βαγγέλη, να μπω κι εγώ λέει στην κουβέντα και εμείς λέει η Αλιαρτίστας από Αλιάρτος. Είμαστε Ιωνικοί διότι έχει περάσει ο εξαιρετικός Κώστας Ζαρκαδούλας όταν ο Ιωνικός ήταν αλφα-εθνική. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι την Κυριακή να γίνει παιχνιδάρα και η Πανάθα να κερδίσει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, Δημήτρης Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός. Είχαν πει λέει ότι αυτή την αγωνιστική θα βάζανε τον goal line. Θα γίνει. Δεν νομίζω, δεν έχω διαβάσει κάτι. Δεν έχω διαβάσει κάτι γι' αυτό. Λεφτά υπάρχουν, λέει, 2,07 εκατομμύρια ευρώ η διαφημιστική καμπάνια για την ασφάλεια των Ελλήνων και τη μετανάστευση. Έτσι, για να παίρνουμε χαμπάρι πώς και πόσο ταΐζουν την προπαγάνδα. Καλημέρα με υγεία. Μιχάλης Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα και στο Μενιδιάτη 13. Καλημέρα και στο Λευτέρα από τον Ασπρόπυργο. Και πάμε στον φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Παρπαθανάσης είσαι.
1: Παρπαθανάση, αγόρι μου, καλό.
0: Παιχταρά μου, τι έγινε. Πού είσαι εσύ.
1: Εδώ είμαι, παιδάκι μου. Εδώ είμαι, Βαγγελάκι μου. Εδώ είμαι. Αλλά ακόμη δεν έχω σηκωθεί για να πάω σ' αχώ.
0: Είσαι καλά. Γιατί έχεις καιρό να μου βγεις και... Πώς πας.
1: Κάθε μέρα σ' ακούω.
0: Το ξέρω ότι μ' ακούς, απλά να σε καλά αυτό.
1: Αλήθεια, από το πρωί που ξυπνάω στις 6, αλλά δεν σηκώνομαι μέσα, σιγά. Σηκώνομαι σε 7.30 ώρα, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Αλλά μπαίνω μετά στις κοτούλες μου και σε αυτά, Βαγγελάκι μου. Τι μου κάνεις.
0: Καλά, φιλαρακό. Καλά, καλά, δεν ξέρω αυτό.
1: Τι καλός άνθρωπος, τι καλό παιδί είσαι. Τι ωραία με όλους τα περιστέρα και τι ωραία που μιλάς. Μην σε κόντρωσε σε τίποτα, είσαι. Κυριανικός.
0: Εντάξει κύριε Παρπαθανάση, άσε με εμένα τώρα, άσε με. Για πες τα δικά σου.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είμαι Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Είμαι Νέοι Ευγενίας και Άγιοι Θεόδωροι. Τέσσερις ομάδες έχω.
0: Καλά κάνεις.
1: Αύριο λοιπόν, Βαγγέλη μου, παίζουμε. Άγιοι Θεόδωροι, Σολομός. 4 η ώρα.
0: Αυτό τι είναι, αλφα τοπικό είναι βήτα.
1: Αλφα τοπικό.
0: Κορινθίας, ναι, ναι.
1: Με χαρό παιχνίδι. Φέτος έχουν πέσει πολλά χρήματα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα πάει για άνολο. Έτσι.
0: Η Άγιοι Θεόδωροι.
1: Μια Άγιοι Θεόδωροι. Ναι.
0: Η Άγιοι Θεόδωροι, ναι.
1: Εδώ με κάθε Σάββατο 3 παιχνίδια τις νίκες. Και σίγουρα η ομάδα έχει βλέψει για να ανέβει στη σειρά με εθνική.
0: Μπράβο.
1: Πέσανε κάποια χρήματα, δεν θέλω να πω όνομα. Εντάξει, ίσως να καταλαβαίνεις εδώ η περιοχή κοντά που είναι η Άγιοι Θεόδωροι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και ποιος έχει εδώ πέρα εργοστάσια, αν μην πω τίποτα.
0: Ναι, μίλες. Μίλες άλλο, όχι. Καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλω να λέω ονόματα, κατάλαβα. Από ό,τι εγώ πεις. Έχουν πέσει χρήματα.
0: Ωραία.
1: Και βλέπω ότι η ομάδα πάει για άνοδο. Αύριο λοιπόν, τους 4, θα δούμε Άγιοι Θεόδωροι Σολομός. Και έπρεπε συνέχεια να δούμε και τα παιχνιδιά για να πάει ο καιρός με να πατάει. Όχι αύριο, το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο μας μπήκε 4 η ώρα, ναι, Βαγγελάκι μου. Έχουμε την Κυριακή λοιπόν το ντέρμπι, ο καλύτερος να κερδίσει, έτσι. Τι να πω εγώ, Βαγγέλη μου. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα, Παναθηναϊκό.
0: Σήμερα έχει Παναθηναϊκό, αύριο έχει Ολυμπιακό.
1: Αύριο έχει όλα, θα τα δούμε για τα παιχνίδια. Βλέπουμε όλους τους αγώνες. περνάει ο καιρός μας, περνάει η ώρα μας, περνάει χαρούμε το γέλιο μου. Θα έτσι ζούμε και με αυτό ασχολούμεθα.
0: Λοιπόν, τα κουκόρια σε καλή κατάσταση.
1: Μια χαρά είναι, καταπληκτικά.
0: Καλά τα εξηγεί.
1: Σε λίγο θα ψαίσω και με το καθεξηγείο εδώ, διάφορες δουλειές εδώ.
0: Στην καθημερινότητα, εκεί στην ησυχία σου. Στην καθημερινότητα, εκεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Τους Άγιους, την ομάδα εκεί πας, τη βλέπεις και στο κήπεδο, πας, θα βλέπεις τα παιχνίδια.
1: Πού?
0: Την ομάδα εκεί.
1: Ναι. Ναι. Πάσε. Όταν είμαστε εδώ, στην έδρα μας, δεν κάνω παιχνίδι, εδώ Αγίου Εντάξει, δεν πάω στα χωριά τώρα.
0: Εντάξει, θα πας εκτός έδρας, είπαμε.
1: Εκεί θα πάω το χαλατάκι, εδώ κοντά είναι και το χαλατάκι, μαγιά μου να πάω. Εντάξει, αλλά εδώ, στους Αγίους Αδόρους, έχουμε ένα πολύ όμορφο και ωραίο γήπεδο, φτιάχνω και μια ωραία εξέδρα τώρα. Πολύ όμορφη εξέδρα.
0: Μπράβο, μπράβο, καλό είναι αυτό στην επαρχία να γίνονται.
1: Φτιάξανε και βλέπουμε και έχει το γήπεδο, δηλαδή έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή, γεμίζει η εξέδρα όλη αυτή. Αρκετά άτομα, μπορεί να πω και 250-300, βέβαιες.
0: Ναι,
1: και ωραία. Παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε φίλοι εδώ με την ομάδα. Κάθε μέρα εγώ λίγο στο σχολείο κατά 10 η ώρα. Υπάρχει ένα καφενείο εκεί. Λίγο καλά καφενά είχα πολλά. Και λέμε διάφορα για τους αδελφούς και γενικά για όλες τις ομάδες. Είδαμε το πρωί καλιά ωρίτσα. Μετά έρχεται στο σπίτι μου και κάνω με την κυραρούλα μου εδώ. Τη σύζυγο, την καλή.
0: Να είστε γεροί και οι δύο φίλε. Να είστε γεροί. Χάρηκα που είσαι δυνατός.
1: Ναι. Εντάξει, ο Γιάννη πήρα πιο πολύ να σου πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανε, φίλε.
1: Καιρό να τα ακούσω και καιρό να τα ακούω το γεράκι μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια.
1: Άντε, τα γέλη μου.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Ο Παθανάσης είναι ο κύριος που υπάρχει και ένα σποτάκι που έχει κάνει ο Παλότολο που ακούτε έναν κόκορα να φωνάζει και λέω εγώ δυνατός ο κόκορας. Αυτός είναι ο Παρπαθανάσης.

0: άκουσες αυτό.
1: Λίγο πολύ. Ναι, ναι, είναι πολλοί που έχουν πάρει. Λίγο πολύ θεωρούν ότι με νίκη έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, έχει τελειώσει, ότι είμαστε το πρώτο φαβορί κτλ. Πήρα απλά να υπενθυμίσω ότι για να πάρετε πρωτάθλημα πρέπει να νικήσετε τους πρωταθλητές κάποια στιγμή. Πράγμα που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Όσο βαθμοί.
0: Μην είναι και κατόρθωτο κιόλας, ε. Είναι και κατόρθωτο, δεν νομίζω. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορεί ποτέ ο Παναθηναϊκός στην νίκη στην ΑΕΚ.
1: Ακατόρθωτο δεν ξέρω αν είναι, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι όπως το ακούω να λες, δεν το θεωρείς δύσκολο εσύ.
0: Όχι, θαυμάζω την έπαρση που βγάζει, ρε Φιλαράκο, γιατί σε ξέρω κιόλα και τις άλλες φορές.
1: Και
0: θαυμάζω την έπαρση, ας πούμε, και
1: δεν μπορώ να έχω
0: τον
1: μια
0: άρα
1: άποψη
0: που έχεις.
1: Δεν είναι η άποψή μου, δεν είναι θέμα άποψη. Όπως πέρυσι σου έλεγα ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα πριν αρχίσουν τα play-off και ότι πολύ εύκολα θα πάρει το πρωτάθλημα όπως και έγινε.
0: Εσύ εκτός από την ΑΕΚ τους άλλους τους παρακολουθείς?
1: Όχι,
0: την ΑΕΚ τη βλέπεις, τα παιχνίδια των άλλων τα βλέπεις? Έχεις εικόνα του ρόστερ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, των άλλων ομάδων? Έχεις εικόνα ή βλέπεις μόνο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ?
1: Μόνο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ παρακολουθώ. Τους όλους τα οποία τους κοιτάζω.
0: Λυπάμαι, αλλά αν δεν μπορείς να παρακολουθείς και τον ανταγωνισμό, σωστά δεν μπορείς να βγάλεις σωστά συμπεράσματα, Φιλαράκο. Γιατί θα πρέπει να δεις και πώς έχουν γίνει οι άλλες ομάδες. Αν κοιτάς μόνο τη δική σου ομάδα, δεν βλέπεις πώς γίνονται οι άλλες ομάδες.
1: Πώς έχουν γίνει δηλαδή οι άλλες ομάδες σε σχέση με την ΑΕΚ? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κάποιος από τους δυο μας κάνει διαπάρει, αυτός είσαι εσύ.
0: Όχι, με οδηγείς εκεί, γιατί ξέρεις, εγώ όπως με πας εκεί θα πάω.
1: Δηλαδή εσύ δεν θεωρείς...
0: Όταν εσύ βγαίνεις και λες ότι πιστεύεις ότι είναι ακατόρθωτο να νικήσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, εγώ πώς περιμένω να σου απαντήσω?
1: Όχι, αγαπητό Βαγγελί, είπα εξαιρετικά δύσκολο.
0: Α, εξαιρετικά δύσκολο. Α, συγγνώμη, εντάξει. Πάλι καλά. Πάλι καλά, αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν είναι ακατόρθωτο.
1: Το ακατόρθωτο είπες εσύ ότι.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Γιατί θέλεις.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα που βγήκε να μεταφέρει, δεν το βγήκε να το μεταφέρει γιατί τα ακούς. Βγήκε το μεταφέρει για να πάρει εσύ την μπάσα και να κάνει το κομμάτι σου. Κανένα σε αυτήν την εκπομπή δεν θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός αν νικήσει θα πάρει το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή και με κόσμο που μιλάω εγώ, κανένα γενικά Παναθηναϊκός δεν θεωρεί ότι 8 Οκτώβρη θα πάρει το πρωτάθλημα αν νικήσει στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι από το δικό σου το μυαλό για να κάνει το κομμάτι σου και να δημιουργήσει εντυπώσει σε μια εκπομπή που πήγαινε μέχρι τώρα τρένο. Λοιπόν,
1: συνέχισε. Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα κομμάτι.
0: Εντάξει, ναι, σε καταλαβαίνω και τον τρόπο που μιλάς, Φιλαράκο μου. Έλα, σε παρακαλώ, κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια. 25 χρόνια την κάνω.
1: Να δημιουργήσω κομμάτι, δεν μπορώ.
0: Ακόμα και το στυλάκι τώρα που πας να βγάζεις το και καλά, ότι είμαι χαλαρός και χαμογελάω κτλ. Άστο, έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους εγώ στο ραδιόφωνο και μπορώ να καταλάβω.
1: Αλλά ξαναλέω. Δεν μπορεί ένας οπαδός Παναθηναϊκού. Είναι πολύ νωρίς για να χάρει. Καταλαβαίνω την αγωνία, καταλαβαίνω την ανυπομονησία των 17 ετών. Όλα αυτά είναι κατανοητά, θεμητά. Την έχουμε περάσει κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε περάσει κι εμείς στάδιο που.
0: Και περισσότερα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Είναι κατανοητό. Ναι. Αλλά δεν είναι ρεαλιστικό, δεν βασίζεται πουθενά.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως και τέτοια άποψη διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή. Στα μίλια και γενικά.
1: Τις προηγούμενες μέρες βγαίνανε άνθρωποι και λέγανε.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Όχι. Θα σε ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσεις. Έχω μεταφέρει εγώ κάποιο τέτοιο κλίμα? Εγώ σαν Βαγγέλης έχω μεταφέρει κάποιο τέτοιο κλίμα? Εγώ σαν Βαγγέλης έχω μεταφέρει κάποιο τέτοιο κλίμα? Ωραία, άρα λοιπόν δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Αυτό που λες δεν με αφορά διότι δεν το έχω πει εγώ. Άρα λοιπόν να τα βάζεις μαζί μου να μου το έλεγες αν τα έχω πει εγώ.
1: Μα δεν με άφησες να ολοκλήρωσω, δεν με άφησες να απαντήσω. Έχουν πάρει πολλοί συνοπαδοί σου και λένε εγώ την Κυριακή το βλέπω πολλά με λίγα. Έτσι ακριβώς.
0: Πολλά με λίγα το είπε χθες ένας φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ξέρεις και τι ακούς κιόλας από τη Γερμανία. Πολλά με λίγα το είπε ένας φίλος του Ολυμπιακού. Ο μόνος αυτή την εβδομάδα που έχει πει ότι βλέπω πολλά με λίγα είναι ο φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος τυχάνει να είναι και παιδικός φίλος του αδερφού μου. Και τα βάλανε κάποιοι Παναθηναϊκοί μαζί τους και τους λέω σταματήστε, είναι δικός μου. Έτσι. Αυτός είναι ο μόνος που είπε πολλά με λίγα.
1: Δεν ξέρω τώρα τα πολλά με λίγα. Εγώ ξέρω ότι τα πολλά θα μπουν όταν έρθει η ώρα ο Λούκα να δει τους αγαπημένους
0: του. Βέβαια, ρε φίλε, αφού το είπαμε, αφού το ξέρεις τώρα. Εσύ απορώ για την παίρνεις διαδικασία, αφού τα ξέρεις όλα.
1: Λοιπόν,
0: έλα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χάρη τι κάνουμε, το κάνουμε τώρα ή μην βγάλουμε άλλον έναν? Βγάλουμε άλλον έναν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Συνονόματε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Βαγκό, καλά.
2: Νευριάζεις πάλι, μην νευριάζεις.
0: Όχι,
2: μωρά,
0: και, να,
2: είναι...
0: και να νευριάσω.
2: Έρχονται και φεύγουνε.
0: Και να νευριάσω, ναι. Πίστεψέ με, σε 30 δευτερόλεπτα επανέρχομαι στο κανονικό μου καθεστώς. Και αυτό μπορείς να ρωτήσεις τους συνεργάτες μου μπορείς να τους ρωτήσεις.
2: Ξεθυμένης κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Όχι, κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Είμαι αρκετά μεγάλος και αρκετά έμπειρος πλέον για να καταλάβω όταν κάποιος βγαίνει για να κάνει το κομμάτι του.
2: Είσαι μεγάλος για κάποιους μικρούς.
0: Πες το σύμβουλο.
2: Και είσαι όμως μικρός για κάποιους.

0: τους μεγαλύτερους.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Σωστός. Λοιπόν, άκου να δεις, Βάγκο. Για να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι την Κυριακή 50% δίνω στο Χ.
1: Ακριβώς και εγώ το ίδιο.
0: 20% στον Άσο και 30% στο διπλό.
1: Εγώ δίνω 50% στο Χ και από 25 στους δύο. Δεν δίνω πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό. Λόγω του ότι είναι Καραϊσκάκη και λόγω του ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που πάντα όταν φτάνει έτσι σε τέτοια σημεία βγάζει μια αντίδραση.
0: Δίνω πλεονέκτημα ένα 10% στο Παναθηναϊκό.
1: Για πες, ρε φίλε.
0: Γιατί έδειξε στους αγώνες που έχει παίξει ότι είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, ακόμα ψάχνεται σαν ομάδα.
1: Ναι, μέχρι πριν τη διακοπή αυτή ήταν η εικόνα, ναι.
0: Έτσι, βέβαια το κακό είναι και για τις δύο ομάδες ότι είχαν τρεις εβδομάδες με περίπου ένα μήνα αποχή από το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω πώς θα είναι. Εάν συνεχιζόταν κανονικά, θα έδινα περισσότερο ποσοστό στον Παναθηναϊκό νίκης.
1: Αν δεν είχε διακοπή το πρωτάθλημα, λες, ε?
0: Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο, αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, βέβαια τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν μπορείς να τα ψυχολογήσεις.
1: Όχι.
0: Ούτε να βρεις αν θα κερδίσει κάποιος ή κάποιος άλλος. Όσο τώρα για τον ΑΕΚΤΖΙ που πήρε προηγουμένως, μην ξεχνάει ότι έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτή την αγωνιστική. Παίζει ΑΕΚ, Όφη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Βέβαια το καλό για αυτόν είναι ότι παίζει στην έδρα του και μέσα στην έδρα της η ΑΕΚ μεταμορφώνεται.
1: Έχει άλλη δυναμική μέσα στις λάδες, να είναι.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Αν χάσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα είναι εκτός πρωταθλήματος.
1: Να το δούμε, γιατί θα έχουν και άλλοι απώλειες, αλλά θα μου πεις και ο Ολυμπιακός θα πάει τάπα. Ναι, θα είναι σε δύσκολη θέση.
0: Πρόσεξε να δεις. Ναι. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός, εάν χάσει το παιχνίδι την Κυριακή, θα είναι εκτός πρωταθλήματος.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά, Λάγκο μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα σου εύχομαι.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Να σου κάνω καλά και να μην στεναχωριέσαι και να μην θυμώνεις.
1: Όχι, πρόσεξε να το πω. Όπως και εδώ πέρα μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα ότι πολύ ειρωνία ο τύπος κτλ. Εγώ, επειδή δεν είμαι καθόλου ήρωνας, με τρελαίνουν οι ήρωνες. Με τρελαίνουν. Δηλαδή την ηρωνία και την επαρχή, την απεχθάνω.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Ο προηγούμενος που σε πήρε είναι ένας ακροατής ερασιτέχνης.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος ακροατής, επειδή μετά από τόσα χρόνια ξέρω τι γίνεται, έχει πάρει και άλλες φορές και τις 99% φορές οι τοποθετήσεις του είναι τέτοιου τύπου. Δεν ξέρω τώρα τι ΑΕΚΤΖΙΣ είναι αυτός. Εγώ οι ΑΕΚΤΖΙΣ που ξέρω είναι διαφορετικοί. Δεν είναι τέτοιου τύπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι νέο ΑΕΚΤΖΙΣ ο άνθρωπος.
0: Είναι το χαρακτήρα του.
1: Εντάξει. Μπας περιπτώσει. Δεν μένουμε σε αυτό, προχωράμε. Είναι μέρος της δουλειάς.
0: Ένας άνθρωπος, Ευαγγέλη, έλα να σου πω, και εμείς μαζί έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε λίγο.
1: Διαφωνήσει. Έχουμε διαφωνήσει, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά είδες, κάποια στιγμή αλλάζω κι εγώ, αλλάζεις κι εσύ. Λοιπόν, όταν λοιπόν μου λες ότι ο προηγούμενος σε έχει ξαναπάρει, γιατί εγώ τώρα πρώτη φορά τον ακούω, σε έχει ξαναπάρει και είναι έτσι το στυλ του, άρα και στη ζωή του είναι αυτό το στυλ.
1: Προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Θα αλλάζει το ακριβώς.
0: Αυτό λέμε. Ενώ κάποιος καλοπροαίρετος, μια φορά θα τα τσουγκρίσει μαζί σου, την άλλη φορά θα μιλήσετε όμορφα. Λοιπόν, Βάγκο μου, να μην σε...
1: τα λέμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα να έχεις και αν τα ξαναπούμε.
1: Μιλάμε εμείς, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ένα μικρό time out, 2 λεπτά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, ήρθαμε και όπως ήρθαμε πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Βαγκό, καλημέρα. Μίλτος Λιμεσό.
0: Έλα Μίλτο, τι έγινε φίλε.
1: Είμαστε καλά ρε, είμαστε καλά.
0: Μπράβο.
1: Πάντως, ανάλογα το ποιος σε παίρνει τηλέφωνο αλλάζεις κιόλας, έτσι. Μόλις σε πήρε ο λεωφοριατζής και σου λέει 26, κούμποσες λίγο, λες, οπ. Ήσουν έτοιμος να το πεις, ρε, μα τότε ήταν στα πάνω του Μπουρνάζ.
0: Δεν κατάλαβα, δεν το πιάσα, δεν το πιάσα.
1: Ναι, 26 χρονών, πριν 26 χρόνια ήταν στα top του Μπουρνάζ.
0: Ναι. Τι γινόταν τώρα στο Μπουρνάζ.
1: Ναι, 26, με το που σου είπε 26, σου είπε να το πεις, μα υπάρχουν τέτοιες ηλικίες.
0: Γούρνα σαν τα μάτια, ε. Σαν τα μάτια. Θυμήθηκα.
1: Το κατάλαβα με το που σου λέει 26, λέω, κούμπωσε ο Βάγκος, τέλος.
0: Ξέρεις γιατί φίλε, γιατί θυμήθηκα τον Βάγκο του 26, γι' αυτό το πάνω.
1: Μα ήσουν αρχές που ξεκίναγες το 26. Περίμενα να το πεις, ξέρεις, ήταν εκείνες ηλικίες μας.
0: Τίποτα, τώρα μένουμε σε αυτό που έλεγα. Μέλαμε σε αυτό που λέμε και χτες που έχουν βγει κάποια αφιερώματα σε site τα προχτές, λέει, ναι. Η νέα λέει, η τάση λέει, πλέον λέει 50 είναι, λέω, πως ήταν 40. Λέω, τέτοια γράψτε μας, λέω, να πάρουμε κανένα θάρρος.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά σε παίρνουν Βαρμπαθανάσης, οπ, νιώθεις μικρούλης. Κατάλαβες πως είναι η διαφορά, ναι. Ανάλογα το ποιος σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Έτσι δεν πρέπει όμως, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν έτοιμος να σου γράψω μήνυμα, πες του ρε. Φράσια.
0: Κόπηκε λίγο στο τελευταίο που πες.
1: Λέω.
0: Ήσουν έτοιμος να μου γράψεις.
1: Όταν είπε 26, ήμουν έτοιμος να σου γράψω. Πες του παρά 2-3 χρόνια τα διπλάσια σχεδόν.
0: Εντάξει, δεν τα λέμε.
1: Αφού εκεί είμαστε πέρι. Παθόμαστε σειρά, ρε σχεδόν.
0: Εντάξει, κάνα βαβάρε. Κάνα βαβάρε.
1: Δεν είμαστε σειρά. Με περνάς ένα χρόνο ακριβώς.
0: 77 είσαι.
1: 77 Δεκέμβρη, ναι, εντάξει.
0: Μικραίνεις και εσύ Δεκέμβρη κιόλας, το λες. Τελευταίο μήνα.
1: 20 Δεκέμβρη, φίλε μου.
0: Για πες τα υπόλοιπα.
1: Τι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα θα πάμε να μπούμε μέσα, λέει, θα βάλουμε 4-5 και θα φύγουμε, λέει, και θα γίνουμε πρωταθλητές. Λέει, έχουν καταλάβει ότι παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι το τι γίνεται στα ντέρμπι.
0: Αυτά λέμε
1: μέσα.
0: Αυτά λέμε εδώ μέσα τώρα. Κάθε μέρα αυτό δεν λέμε. Ότι είναι παιχνίδι τα οποία είναι, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τώρα. Είναι οριακά.
1: Μα πλάκα κάνουμε. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτό το παιχνίδι κάθεσαι κάτω και λες τι παίζω σήμερα, άσο χ 2, τέλος.
0: Κάνεις το σταυρό σου. Κάνεις το σταυρό σου και ό,τι γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Κάθεσαι και λες τουλάχιστον να δούμε μάτς. Αν και στο 80% σε αυτά τα παιχνίδια δεν βλέπεις μάτς, αλλά παρακαλάμε πάντα να δούμε μάτς.
0: Εγώ λέω ότι θα μπουν γκολ πάντως και από τους δύο.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είναι η διακοπή, όπως λένε όλοι. Είναι η διακοπή.
0: Και θα είναι λες μαζεμένοι.
1: Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν, θα φοβηθούν να κρατήσουν το 0. Εγώ έτσι φοβάμαι ότι θα ξεκινήσουν έτσι, ας πούμε, και να το τραβήξουν και να το πηγαίνουν. Επειδή είναι διακοπή γι' αυτό, αν δεν ήταν διακοπή, ναι, εμείς σε κάθε αγώνα τρώγαμε γκολ, σε κάθε αγώνα βάζαμε γκολ, θα βλέπαμε γκολ. Αλλά εκτός από το 3-2 τότε το Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, που βάλαμε 5 γκολ για να κερδίσουμε, πόσα μάτς έχουμε δει, φίλε, σε ντέρμπι για να μπαίνουν γκολ, ξέρω εγώ τι. Πόσα μάτς είναι. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ναι, δεν είναι.
0: Που κρίθηκαν εύκολα για τον ένα ή τον άλλον, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, αυτά ρε παλιά.
0: Έγινε, κάπτεν, να σε καλά.
1: Να σου πω,
0: ναι, πες του.
1: Όλες οι γραμμές είναι καλές. Εντάξει, άσε το Γιάννη τώρα, τον Αεκτσί, βγήκε όπως είπες εσύ, βγήκε να κάνει το κομμάτι του, ναι, δεν πειράζει. Ναι, αλλά ναι. Από Δευτέρα θα σου πω εγώ πόσο καλές θα είναι οι γραμμές.
0: Ο Ερνάντες θα είναι καλός τουλάχιστον και τα άλλα μεταξύ μας θα τα βρούμε.
1: Αν γίνει και καμιά στα στραβή, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Γι' αυτό σου λέω, Ο Ερνάντες να είναι καλά και να είναι καλός και μετά τα βρούμε.
1: Άντε, χαιρετίσματα σε όλους στην πατρίδα, φιλάκια, καλημέρα.
0: Γεια, να σε καλά. Χάρη έπεσε δελτίο, πήραμε χαμπάρι, τίποτα δεν έχει πέσει ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω μηνυματάκια. Μου λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης, καλημέρα Βαγγέλη, και εγώ εκκρίνω και ούτε με ένα μάτι που ευθύνη στον οπαδό. Τέτοια έπαρση, οπότε είχαμε, τρώγανε το κεφάλι μας. Ούτε εγώ με μεγάλο 30 χρονών είμαι και τέτοια έπαρση, ειδικά εμείς με αυτά που έχουμε περάσει, δεν γίνεται να έχουμε. Λίγο σεβασμό, ρε, λέει ο Παναγιώτης. Και μετά τσούψε, παίρνει το τηλέφωνο του Τζορντανάκου και πάλι νιώθεις γέρος, λέει ο Τζορντανέ. Σιγά που έχουμε τα πολλά χρόνια διαφορά, εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή είμαι Σαββατογεννημένο, θα σε άκουγα πριν το διάλειμμα των 7. Να ευχαριστήσει που πήγε τόσο καλά το πρώτο μέρο τη εκπομπή. Σκέφτηκα ότι μπορεί, θα σκάσει. Δεν μπορεί, θα σκάσει όπου να είναι το βότσαλο που θα ράξει τη λίμνη, λέει ο Ανδρέας. Καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υπάρχουν πολλοί ΑΕΚ που είναι έτσι, νομίζουν ότι γίνανε Μπαρσελόνα, λέει ο Λάμπη. Βάγκο, καλημέρα. Δεν περίμενα ότι οι νοαξίδε θα γινόντουσαν χειρότερα από του Ολυμπιακού, λέει ο Μάνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μια απορία πώ γίνεται να λέμε για οποιαδήποτε ομάδα που σημαίνει εκτό στόχων από τον Οκτώβριο. Δεν μάθαμε ακόμα από τα προηγούμενα χρόνια πω αυτό που μετράει είναι σε τι φάση είναι στην τελική ευθεία. Ηρεμία, παιδιά. Γιώργος από Ναύφακτο Φούρναρης. Και πάμε διαφημιστικό και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επταόρυφης πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει, καλά.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: μαγκέ. Δεν το
8: πες, κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο σου.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
2: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες...
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
13: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και φίβε... και φίβε... Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
13: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
10: Ωραία.
14: Τεχνικός διευθυντής και προβολητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσουν να τα γραφάνε.
15: Δεν το πιες αυτό, για ξαναπέστα.
14: Οι προχωρήσουν να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
14: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
14: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
17: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα!
17: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απειλή όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
17: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη,
18: μα ακούει εδώ, έτσι.
13: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
19: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανούλη.
13: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών. Ναι.
16: Γελάς, ε.
14: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
13: Αχ.
14: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
13: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
14: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
20: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
20: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
2: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Εδώ μας τα επιστρέψαμε και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Καλημέρα στο φιλαράκο μου από τους λειψούς που στέλνει καθιερωμένη καλημέρα του. Καλημέρα στον Μιχάλη Κορδαλάρα 7 που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο φίλος ο Γιάννης με την έπαρση και τη σιγουριά να μας πει αν είχε την ίδια έπαρση όταν έπαιζε με την Ραφίνα και τον Περαμαϊκό. Και πες του να μας αφήσει το τηλέφωνο να τον πάρουμε όταν παίξουμε μεταξύ μας, λέει κάτι από τη Σύρο. Αγρίεψε η Κατιά, ήρεμα Κατιά. Καλημέρα στον Λεωνάρδο. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα στην παρέα του 77 και εγώ τα γενέθλια είχα χτες. Μια χαρά είναι η ηλικία μας, δεν νιώθω ούτε μια μέρα πάνω από 62. Λέει ο Μιχάλης. Καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάτι άτομα σαν το χθεσινό που έλεγε πολλά λίγα με το σημερινό AGG που βγάζουν έπαρση και ζήλια. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Τους γλεντάνε όλοι όσοι ακούνε. Ναι. Με το δεύτερο σκέλος Παναγιώτη δεν διαβάζεται. Καλημέρα, Παχταράδες. Καλή Πέμπτη. Εύχομαι, παιδιά, αν δυσκολεύεστε να πείτε ότι είστε 50, πείτε ότι είστε 49 και 99 στο Little Piani. Ειρήνη Πόκτσου. Την καλημέρα μου από το θέρμο του Λογαρανία Φιλαράκη, Στέλιο Χριστάρα Ολυμπιακάκια. Καλημέρα, παιδιά. Ακούς τον κύριο Θανάση που παίρνει τηλέφωνο με τόση αγάπη για μια καλημέρα, μια κουβέντα. Ακούς τον κύριο Δημήτρη που πραγματικά είναι η καλύτερη στροφιά για εκείνον. Άνθρωποι που ακούμε την εκπομπή και γουστάρουμε να ακούμε το Βαγγέλη και βγαίνει ο Αγγλί με έπαρση και προσπαθεί να χαλάσει το μυαλό σου. Εμείς ξέρουμε τι είσαι και τι λες και τι πραγματικά είσαι. Συνέχισε αυτό που κάνει, λέει ο Θανάση. Αυτό είναι σίγουρο, Θανάση. Απλά ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να διαχειρίζεσαι και έτσι κάποιες καταστάσεις, διότι από κάποιον μπορεί να θεωρηθεί ως αδυναμία να το πιάσει έτσι το ζήτημα. Ξανά, λεφτά υπάρχουν. Πόσο είναι το διαφημιστικό κονδύλι για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? 7,8 εκατομμύρια λέει ευρώ. Ταΐζουν για λόγους προπαγάνδας, γιατί τα νούμερα και αριθμοί δυστυχώς λένε την αλήθεια. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα και στον λίγο Ολυμπιακό απέναντι. 46 σήμερα και πάμε για τα καλύτερα με υγεία και πρωτάθλημα στην Πανάθα, λέει ο Θοδωρής. Πολύχρονος, Λεβέντη μου, να τα κατοστήσεις. Καλημέρα από Πάτρα Γιώργος Παναθηναϊκός και Αετός Πίου. Support λέει Γιώργο Καλτίμ και όλας και Παναθηναϊκός πατρών επίσης. Δηλαδή όπου έχει Παναθηναϊκό Γιώργο εκεί είσαι κοντά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ πιστεύω πως η Πανάθα εύκολα δύσκολα θα κερδίσει, λέει ο Άρης. Και εμείς πάμε στην ατζέντα μας, παιδιά. Σήμερα σας είπα ότι έχει μόνο Ευρωλίγκα, δεν έχει κάτι άλλο. Και έχει και πολλά παιχνίδια, 6 μάτς. Αλλά το καλύτερο είναι το πιο ντέρμπι, είναι το Παναθηναϊκός Φενέρ δεδομένα. 7 η ώρα το απόγευμα, Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο στο Nova Sports Star. Την ίδια ώρα, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στο Nova Sports 4. 9 ακριβώς, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, Nova Sports 5. 9 και 4 ταυτόχρονα δύο μάτς. Αυτό που μας αφορά, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM. Και στις 9.30 Βαλένθια Χαπόελ Τελαβίβ Nova Sports 6. Και το πρόγραμμα κλείνει 10 παρατέταρτο με το Real Madrid της Παρτιζάν στο Nova Sports 4. Full EuroLeague σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές το πρώτο του παιχνίδι στη Σαλέλ Αρένα στα Λιώσια. Και μάλιστα και τα εισιτήρια προπόλησης πάει αρκετά καλά. Γελάσαμε και σήμερα με το γραφικό. Ξέρουμε ποιος είσαι και γι' αυτό σε γουστάρουμε. Καλημέρα, φίλε, ο φίλος μου ο Μανώλης. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Είχαμε και ένα μάτς τώρα σε εξέλιξη του Τσιτσιπά. Κάτι πήρε το μάτι μου πριν. Δεν ξέρω τώρα αν ολοκληρώθηκε. Όχι, παίζει ο Τσιτσιπάς στο Σαγκάι Μάστερς με τον Κόπε Γιάνς και προηγείται με 1-0 στα σετ. Αυτό για τον Τσίτσι.

0: Βλέπω ότι έχουμε πρώτο θέμα τη Μονακό στο site του Sport FM, διότι χθες ανακοινώθηκε ότι η Μονακό σταματά τη λειτουργία της η ομάδα. Μια ομάδα η οποία εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έβαλε πάρα πολύ χρήμα, μάζεψε εκεί την ελίτ, έφτασε να παίξει Final Four, έφτασε να παίξει τελικούς Ευρωλίγκας, πήρε πρωταθλήματα στη Γαλλία, αλλά όλα κράτησαν λίγο. 5 σεζόν στην Ευρωλίγκα η Μονακό, κατέκτησε το EuroCup το 21 και στη συνέχεια άρχισε να παίζει στη EuroLeague. 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 2 κύπελα, όλα αυτά μαζί, αλλά χτες ανακοινώσανε ότι παραδίδουν την ομάδα η οποία θα ξεκινήσει από το τέρμα κάτω επίπεδο, το πιο ερασιτεχνικό που υπάρχει, και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν η ομάδα του Πριγκιπάτου, η ομάδα του Μονακό, εκεί όπου καταλαβαίνετε κι εσείς η λέξη φτώχεια είναι άγνωστη, και να φτάνει να οδηγείται σε ένα τέτοιο σημείο, έτσι, να καταστρέφεται οικονομικά. Δηλαδή λες, αν το παθαίνουν αυτοί, ρε παιδί μου, πώς γίνανε πραγματικά οι πρίγκιπες κτλ. Και όμως όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και ψιλοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροβίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Βονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου

0: Δερμαέ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Την εκκλησιά να σε ντύσω εγώ γαμπρό.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
4: Είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι ένα ντερμπι. Αλλά νομίζω ότι έχει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο λόγο, έστω και στο όριο να κερδίσει. Πιο εύκολο βλέπω το παιχνίδι του Ολυμπιακού αύριο με την ΕΦΕΣ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Σου γράφω μετά από καιρό. Είμαι αισιόδοξο φέτος για την ομάδα. Τι ωραίο σποτ αυτό με το Γιούβε το 96. Αν υπήρχε βάρ, θα έπαιρνε και το 97 με τον goal offside της Ρεάλ. Λέω Νικόλα Πανάθα και Γιούβε μόνο. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ θέλει ο φίλος μας ο Τάκης. Ποιου έγραψες, φίλε. Α, ετός Ρίου. Εγώ ποιου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν άκουσα λίγο που αγγίζει που λέτε πριν, αλλά ούτε θέλω να το δικαιολογήσω. Αλλά ρε, παιδιά, έρμα με την έπαρση των αγγίζων. Εδώ έχουν έπαρση λίγο Παναθηναϊκοί που έχουν να πάρουν ποτάμι 25 χρόνια. Δεν θα έχουμε εμείς που, έχουμε... που παίζουμε στο Champions League. Πρώτα απ' όλα, οι γενικεύσεις το 25 με το 16-17 υπάρχει μια διαφορά σχεδόν δεκαετία, φίλε. Γιατί πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός έγινε το πρώτο φαβορή, επειδή είναι αήττος μέχρι τώρα, λέει ρε μου, παιδιά, στη Φιλαδέλφια κρίνονται όλα. Και ο Παναθηναϊκός και ο Πάου και ο Ολυμπιακός δύο φορές θα έρθουν στη Φιλαδέλφια και θα τα πούμε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Ηρέμησε, ναι. Καλημέρα στου παλιού οπαδού, στου Ναγκζίδε, απλά μέρα. Κώστας Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλου, Κουραζιερόπουλο και σήμερα. Στο νησί στέλνει ο φίλος μου Σωτήρης από τη Σαντορίνη. Καλημέρα, λέει. Μόνο το χορτάρι έφτιαξαν στο Καφτατζόγλιο, Βαγγέλη. Έμαθα ότι κάτι βάψανε και κάτι εσωτερικούς χώρους, κάτι τέτοια, ρε Θοδωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο. Μητσοτάκη, το χωριό μου είναι όλο μπλε. Εμάς ένα μαντριγάλ δεν μας έφτιαξες, λέει ο Νίκος. Αυτό το φανατικό κοινό της Μονακού στο μπάσκετ, τι θα κάνει τώρα, πού θα ξεσπάνε. Έλα μου ντε. Αυτό το πράγμα πάντως όσα χρόνια και αν μπορέσανε έδρα δεν το κάνανε ποτέ. Αλλά και πώς να το κάνουν εκεί με τον κόσμο που απευθύνονται. Είναι λίγο δύσκολο, είναι κομμάτι δύσκολο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Μαρίνο που λέει καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ξαναπέσει λέει τη διεύθυνση της Manchester United για να στείλω το βιογραφικό μου. Καλή συνέχεια, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στο Μαρίνο και στη Λένα. Στο παρεάκι εκεί που είναι συντονισμένο καθημερινά.

Από χθες λέγαμε πάρα πολλά για τα όσα συνέβησαν στο Μονουμεντάλ με τον Μέση στο τελευταίο αντίο με την Εθνική. Εμφανίστηκε και το αντίπαλο δέος όλα αυτά τα χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος και αυτός έσπευσε να σχολιάσει στα social media σε ανάρτηση του Αργεντινού, λέγοντας λίγο τόσα πολλά χρόνια υπερασπίζει σε τη χώρα και η ιστορία θα μείνει για πάντα. Μόνο σεβασμός για το έχει πετύχει στην Αργεντινή. Σ' αγκαλιάζω, έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και φαίνεται ότι αυτοί οι δύο, πέρα από την αντιπαλότητα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, που σίγουρα τους έχει κάνει αυτός ο ανταγωνισμός καλό, αυτό είναι δεδομένο, ότι όθησε και τον έναν και τον άλλον προς τα πάνω, τρέφουν και ένα σεβασμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και σε άλλο γήπεδο θα έχουμε φιλοξενούμενους. Έλεγα πριν για τους λεβαδιακούς στη Θεσσαλονίκη. Οι Φιτζίδες, οι οποίοι θα βρισκόνται στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο, καθώς τα 500 εισιτήρια που πήρε από την Ένωση Όφη εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, οι ζητήσεις ήταν μεγάλοι. Και έτσι η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα έχει στο πλευρό της και 500 Φιτζίδες στην All Win Arena το Σάββατο στο μεταξύ τους παιχνίδι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά. Κάποτε φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Χάρη Χριστόγλου, που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Jack

0: Jones. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κιθαλάς. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 93-80 της Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Πολυτιμότερος ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 assist. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Ρεάλ Μαδρίτης και Όφι. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα, ελπίδες έχει ο Ζούμπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ, έχει ο Βάργα. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φούλου ρυθμό μπήκαν Γιαννούλης, Αλουστόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμη εν ώψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο μάναζερ της Β' Δημήτρης Αραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Γκονσάλης αναμένει αύριο στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθήλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ. Προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σάλιακας και Μπρούνο. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το χθεσινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία ο Άρης στο μάτς με τον Βόλο έλαμπε αφού αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας. Επέστρεψε ο Χόγκλα, το μικό έκανε ο Ρίτσαρντς που ξεπέρασε την ίωση, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλώτα, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμος στο αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτρος στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλιγο Μπράντοβιτς, χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο, η Αχαιή επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλα στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό Κύπελο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στην Στρούμνιτσα και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Ναυκόσκη τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στη Χάλμπορντ Πρέμιερ έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάς για την έκτη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο. Έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρί στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί.
9: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
21: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
22: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε να παντρέψουμε τον Γιώργο το Μαζονάκη, που τον γουστάρουμε πολύ όπως και εσείς, με την κυρία Άννα Βύση. Εδώ αυτό το τραγούδι μας αρέσει, άντε και δύο τρία ακόμη, λόγω του σκυλοκαυγά που έχει ξεκινήσει με τον Νίκο τον Καρβέλα. Για τα φράγκα, καμία σχέση η περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, που πήγε άκλαυτος από κάποιους κομπογιαννίτες, όταν η επίσημη ελληνική πολιτεία, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει μπορέσει να προφυλάξει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από τέτοιου είδους ιατρικές, σε εισαγωγικά πολλά, υπηρεσίες. Είναι ένα, η φωνή του Μαζονάκη μοναδική, όπως και η ερμηνεία του στο συγκεκριμένο τραγούδι, που το πρώτο τραγούδισε φυσικά η Άννα Βύση. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε για όλους τα σήμερα τα δωδεκάνησα. Το καλοκαίρι σιγά σιγά ξαναεπιστρέφει για λίγο, μην παίρνουμε και θάρρος. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Η Ράνα Μπενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε εδώ και το στενό, τη στενή συνεργάτη, την κυρία Μάνια, ναι. ένα κουκλί ζωγραφιστό. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, μη φέρω Παρασκευή, αύριο κοντά είναι 8 Οκτωβρίου. Πόντιος Πιλάτος ο κύριος Ρούμπιο πήρε βεβαίως την 4 δις πραγμάτια που μάζεψε από την Ελλάδα σε εξοπλιστή.

Έχει τη φωτογραφία του βεβαίως, που είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα μας έρθει και ο Βανς, νεότερος διεκδικητής της Προεδρίας της Αμερικάνικης, να ψάχνει και αυτός χώρο για να φωτογραφηθεί. Άκουγα κάπου το πρωί ότι θα πάει στους Δελφούς. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο η πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, δεν είναι το ίδιο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για το καλώδιο να τα βρούμε. Κάπως έτσι το είπε. Σιγά μην μπει στην διαφορά μας και σιγά μην πάρει τη θέση της Ελλάδος. Και άκουγα κάτι αναλύσεις στο Earth News. Καλά, εκεί το έχουν παραξευτελήσει στην κυβερνητική προπαγάνδα. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Δεν ακούσαμε και τον Περικλή χθες από την πνίκα. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι είπε, απλά τα είπε σε μια διπλωματική γλώσσα. Αυτά που προωθεί και ο Τραμπ. Τα ίδια είχε πει και ο Βανς κάπου εκεί στη Γερμανία, σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν θυμάμαι καλά, αλλά τα είχε πει με μια γλώσσα του πεζοδρομίου και είχε γίνει ένας κακός χαμός. Τα ίδια είπε και ο Ρούμπιο, αλλά με διπλωματική γλώσσα. Έχει έβαλε και μέσα σάλτσα, που εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία, ο δυτικός πολιτισμός και πάει λέγοντας. Ναι, λες και δεν τα ξέραμε. Τον κύριο Ρούμπιο περιμέναμε. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε, πήρε αυτά που είχε να πάρει. Η δική μας δουλοπρεπής όπως πάντα. Καλημέρα, καλημέρα, γιατί άμα βλέπεις αυτά, τον είχες βερκώσει ο Γεραπετρίτης κάποια στιγμή που έμπαινε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτός τι νόμισε, ότι ήταν κανένας μπάρμπαστο από την Κάρπαθο? Δεν το κατάλαβα καλά. Εντάξει, ό,τι αισθάσεις και να έχω, δεν πάβει να είναι ένας υπουργός εξωτερικών μιας υπερδύναμης, οποιοσδήποτε και να ήταν, και μιας μικρής χώρας. Τον σβέρκωσε από εδώ, ναι, κανονικά, και τον έβαλε μέσα για να δείξει τάχα μου οικειότητα. Αυτά μας μάρανε. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Σε τοπικό επίπεδο, μία από τα ίδια. Η αντιπαράθεση περιφέρειας Δήμου, they are καλά κρατεί και έχουμε μέλλον. Πάμε όμως σήμερα, το σας σήμερα, ποιοι γιορτάζουν? Η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Τα πόδια μας είναι ένα σημαντικό έτσι μέρος του σώματος και πρέπει να το προσέχουμε. Παγκόσμια ημέρα όραση, όπως και τα μάτια μας. Αυτά, και έχουμε την Πελαγία και τον Πελάγιο. Πελαγία, το όνομα αυτό το βρίσκουμε στην Κρήτη εδώ δύσκολα, ένα-δυο ξέρω εδώ. Χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τοπικό τύπο, τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αντιλαμβάνονται την επικαιρότητα μέσα από τα θέματα. Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της εφημερίδα έχει τον Περιφερειάρχη αραχτό σε μία πολυθρόνα, ναι, και με κάτι το Muppet Show από τη μια πλευρά και κάτι κουτσομπόλες από την άλλη, αν το διαβάζω καλά, διαβάζω τη φωτογραφία. Άστραψε και βρόντιξε ο Χατζημάρκος κατά του Δήμου Ρόδου, έκανε λόγο για τόνου συκοφαντίας, παρουσίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με Muppet Show και χαρακτήρισε τα ΔΕΙΑΡ μεγάλη αιστεία παραπληροφόρησης. Αφορμή η αντιπαράθεση με τα αντιπλημμυρικά της Ιαλισσού και το φράγμα Γαδουρά. Αν ξέρω καλά, τα είπε στο TV Κόσμος. Ο κύριος Χατζημάρκος πρέπει να καταλάβει ότι αυτά σφυριλατούν τη δημοτική αρχή. Αυτό έπρεπε να το έχει καταλάβει. Και τον κύριο Βαγιανό, με αυτά και με τούτα, τον έχει κάνει σούπερ ήρωα. Θα δούμε. Η εξέλιξη θα δείξει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Εμάς δεν μας πέφτει κουβέντα, κάνουν ό,τι θέλουν, σκοτωθούν, εντάξει. Μας ενδιαφέρει όμως ο τόπος, έτσι. Πάνω απ' όλα είναι ο τόπος. Και όταν αντί να λειτουργούν δημιουργικά, τσακώνονται. Γιατί πιάστε ένα απλό πολίτη, ρωτήστε τον ποιος θέει. Θα σας πει και οι δύο, ανεξαρτήτως που βρίσκεται το δίκιο ή το άδικο. Έτσι τα εισπράττει ο πολίτης, έτσι τα εισπράττει και ο τόπος. Λοιπόν, πανηγυρισμοί Βαγιανού, άλλη τέτοια από τη Δημοκρατική, για μια απόφαση που εγκλωβίζει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ψηφοφορία χωρίς αντικείμενο. Τώρα χωρίς αντικείμενο αυτό θα το δούμε. Έτσι πως θα λέει η ΔΕΙΑΡ, ότι αν δεν συμφωνεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην τροποποίηση της προγραμματικής, θα ζητήσει επόπτη. 405.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 9 μήνο του 2026 στη Ρόδο, μείωση 9,4 έναντι του 2005.

0: δικαστήριο επεδίκασε 522.000 ευρώ στο ΚΤΕΛ Ρόδου σε βάρος του πρώην Προέδρου, του πρώην Ταμεία και του πρώην Λογιστή του. Νέα γραφή ανοίγει Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, στη Ρόδο. Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2027 η δίκη του κυρίου Παναγιώτη Δημητρά και του Τόμι Όλσεν. Φυλάκιση 2 ετών με ποινική διαπραγμάτευση για απομιμητικά ρολόγια και γυαλιά με ζημιά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Αφήνουμε τη Δημοκρατική και πάμε στη Ροδιακή. Για να δούμε εδώ μήπως έχουμε πρωτοσέλιδο καινούριο. Όχι, είναι το προηγούμενο. Λοιπόν, ισόβια ποινή κάθεση 18 φορές αλλοδαπό για να δούμε τώρα το χάνουμε το θέμα. Για ναυάγιο στη Ρόδο, στο Καστελόριζο 9 και 10 Οκτωβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης, Κολοσσός Hotel Collection, Κρακοβα, Κραϊόβα, 77-65, οι δηλώσεις μετά τον αγώνα. Νέα αρχή Ρόδου, τόπος δεν μπορεί να γίνεται όμιλος προσωπικών αντιπαραθέσεων, τι σας έλεγα. Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατασχέθηκαν 120 ξόβεργες στα Κολύμπια Ρόδου. Αυτά από τη Ροδιακή και να περάσουμε πολύ σύντομα στα πρωτοσέλιδο του Top FM. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 22 λεπτά μετά τις... ναι, καλά, άμα σας έλεγα τα μηνύματα που δέχομαι, ναι. την καλημέρα μας, χαιρόμαστε που μας ακούτε. Μας ακούνε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κυρίες και κύριοι, και τους ευχαριστούμε όλους πολύ. Εμείς δεν έχουμε ούτε μονές, ούτε τη μύτη ψηλά. Θέλουμε να μας ακούτε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Γιατί όταν πάψετε να μας ακούτε, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης μπροστά στα μικρόφωνα και στη δουλειά που κάνουμε. Αλλά αυτό για να συμβαίνει πρέπει να είμαστε κι εμείς όσο το δυνατόν πιο πολύ σοβαροί. Το πόσο είμαστε, αυτό το κρίνετε εσείς. Δεν θα το πούμε εμείς. Δεν θα βγαίνουμε εμείς να λέμε εμείς που γκρεμίσαμε, που κάναμε. Τίποτα δεν γκρεμίζει ένας δημοσιογράφος. Ο κόσμος ανεβάζει και ο κόσμος κατεβάζει. Αυτά που λένε οι διάφοροι είναι για να αυξάνουν τα πρικιά τους. Δεν περνάνε όμως τη σήμερον ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος, φαντάζομαι, έχει κριτήριο. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στον Top FM, γιατί ήδη ο πρώτος καλεσμένος περιμένει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θέματα έχουμε. Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, υπέκυψε στα τραύματά του ένας 65χρονος τουρίστας μετά από ένα τροχαίο κάπου στις 7 πηγές, αν δεν κάνω λάθος, με γουρούνα. Οι γουρούνες σκοτώνουν. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Η κυβέρνηση τις έχει αφήσει αμολυτές, γιατί άραγε για τα δικά της παιδιά. Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα, 77-65. Μπράβο στον Κολοσσό. Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ προς την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Τι λέει εδώ ο Σωτηράκης ως απάντηση. Ναι, για τις κατασχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, διαβάστε το, γιατί ραδιοφωνικά όλα αυτά δεν είναι. Κοινό ανακοινωνωθέν Ελλάδα, είπα. Συμφωνία για αγορά, τα είπαμε. Συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο στο Μαξίμου. Γιώργος Ζαφυρόπουλος στο Top FM. Όσο πιο ψηλά μπορεί να πάει η ομάδα, θα πάει. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πόσο είναι, 24 λεπτά μετά τις 8. Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταραζιά, που τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ταραζιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η περιφέρεια, αντέχει?
1: Η περιφέρεια όχι μόνο αντέχει, θα αντέξει και σε ακόμα πιο δύσκολα. Συνηθισμένοι είμαστε, επιθέσεις δεχόμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, ανταποδίδεται βέβαια, ανταποδίδεται και πολύ σκληρά. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε διαχρονικά.
1: Δεν αφήνουμε κανένα
0: να σας πει το παραμικρό. Είτε έχει δίκιο, είτε άδικο.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα. Όταν θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και δίκαιο, θα απαντήσουμε. Ο κόσμος οφείλει να ξέρει την αλήθεια. Και αυτή Δεν θα σταματήσουμε.
0: Καλά, η αλήθεια είναι πολλών ειδών. Εσείς λέτε ότι υποστηρίζετε την αλήθεια. Το ίδιο λέει και η ΔΕΙΑΡ.
1: Η ΔΕΙΑΡ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς απαντάμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα.
0: Και αυτοί με επιχειρήματα απαντούν, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέστε μου κάτι. Η συνεδρία σε προχθές ενημέρωσή σας, τα παρακολουθείτε όλα. Πήρε απόφαση να στείλει μία πρόταση για αλλαγή της προγραμματικής σύμβασης και σιγά σιγά από το φράγμα να αποχωρεί η περιφέρεια και να το παραδίδει στη ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση θα πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει και στο Περιφερειακό. Τι γίνεται, η περιφέρεια τι θα πράξει?
1: Η περιφέρεια δεν πρόκειται να πράξει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο απορρέουν από συγκεκριμένες συμφωνίες και από τον νόμο. Άρα λοιπόν τα πάντα εμείς τα συζητάμε, τα πάντα τα οποία πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες θα γίνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό το οποίο εμείς όμως καυτηριάζουμε και λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πάρα πολλές ανακρίβειες έχουν υποθεί και σε αυτήν την συνάντηση που πραγματοποίησε. Συνάντηση του ΔΣ που πραγματοποίησε η ΔΕΙΑΡ. Και αυτό το οποίο εμείς λέμε πάρα πολύ σημαντικά είναι ότι δυστυχώς χρησιμοποιούν πάρα πολλά τεχνάσματα και το τελευταίο τέχνασμα το οποίο έχουν βρει είναι πόσο κοστίζει τελικά το κυβικό του νερού στο φράγμα Γαδουρά. Λοιπόν, δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ όποτε μιλάει για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά συνηθίζει να λέει ολόκληρο το ποσό. Είναι μια σύμβαση που έχει 23 εκατομμύρια. Παρουσιάζουν λοιπόν ένα τεράστιο αριθμό.
0: Καλά, η κεντρική ιδέα είναι άλλη, κύριε Ταρασλιά. Ότι το φράγμα δεν ζητάει η ΔΕΙΑΡ ως φυσικός διαχειριστής του νερού. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα.
1: Ο φυσικός διαχειριστής λέει και άλλα πράγματα, κυρία Βενιανάκη.
0: Λέει πολλά, λέει τώρα, ναι.
1: Εντάξει τώρα. Δεν μας λέει ότι αυτό το ποσό δεν αναλογεί όλο στη ΔΕΙΑΡ τα 23 εκατομμύρια. Δεν μας λέει ότι αυτή η σύμβαση είναι για 6,5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεν λέει όμως και το άλλο η ΔΕΙΑΡ, δεν λέει και τα άλλα. Ότι η ΔΕΙΑΡ πληρώνει όλους τους εργαζόμενους του φράγματος, πληρώνει τη ΔΕΗ ένα τεράστιο κονδύλιο, όλα αυτά τα πληρώνει η ΔΕΙΑΡ.
1: Ποια ΔΕΗ έχει πληρώσει, έχετε δει εσείς να πληρώνει τίποτα?
0: Εγώ ξέρω αυτά που είναι τη σύμβαση. Τώρα, αν πληρώνουν ή δεν πληρώνουν, τι να σας πω.
1: Ακούστε να δείτε, ο κύριος Βαγενός είναι ένας σπουβαρντές πατακτής τελικά, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Δεν ωραίο είναι αυτό, ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Έχει αφήσει θέση στη ΔΕΗ, έχει αφήσει θέση στην περιφέρεια. Εγώ απορώ όμως, κυρία Βενιανάκη μου, πώς είναι δυνατόν να θέλουν να διαχειριστούν μια υποδομή η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή κατά τον κύριο Βαγιανό,
0: ναι.
1: Την ίδια στιγμή που άλλες υποδομές τις οποίες έχει δεν τις διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή η λειτουργία και η προληπτική συντήρηση των υπολείπων της αποχέτευσης Ρόδου έχει δοθεί σε ιδιώτη. Η λειτουργία και η συντήρηση αντιστασίων αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Ρόδου και Καλλιθέας έχουν δοθεί σε ιδιώτη. Η λειτουργία και
0: ναι, ένα λεπτό.
1: Το
0: εμέσως το απάντησε ο κύριος Βαγιανός. Λέει,
1: όχι.
0: Αν εμείς δεν μπορούμε, εργολάβο βάζει η περιφέρεια. Θα βάλουμε και εμείς εργολάβο.
1: Α, έτσι την πάμε τη δουλειά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν λένε
0: επίσης. Τελικά είναι ποιος θα έχει τον εργολάβο?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Γιατί να σας πω κάτι. Έχουμε όλα αυτά τα φεδρά περί ιδιωτικοποίησης που λέει από τη μία πλευρά. Από την άλλη,
0: ναι, αυτό,
1: δεν μας λέει
0: αυτό
1: ότι...
0: Αυτό παίζει. Σοβαρά, πέραν του Βαγιανού και της ΔΕΙΑΡ.
1: Ακούστε, κύριε Βαγιανάκη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι ξέρεις, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά για το πράγμα Γαδουρά, που στην πραγματικότητα, για να ξέρει ο κόσμος, είναι 300 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι γύρω στα 18 εκατομμύρια αυτά που πληρώνει. Και δεν τα πληρώνει. Την ίδια στιγμή που πρέπει να πληρώσει το χρόνο 3.600. Για την μεταφορά του νερού από το Γαδουρά πληρώνει 4,4 εκατομμύρια σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες για τη λειτουργία άλλων υποδομών που έχει η ΔΕΙΑΡ. Τελικά θα μας πει η ΔΕΙΑΡ και ο κύριος Βαγιανός τι είναι όλα αυτά τα πράγματα?
0: Ναι, με εργολαβίες και ακούστε, τα πάντα σχεδόν έχουν ιδιωτικοποιηθεί είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη είτε από το κεντρικό κράτος, κύριε.
1: Ποια εκπαίδευση προσωπικού, κυρία Βενιανάκη?
0: Καλά, η περιφέρεια γιατί θέλει να κρατήσει το φράγμα?
1: Δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα. Ό,τι είναι στην ώρα του θα γίνει στην ώρα του. Ό,τι απορρέει από τη σύμβαση θα γίνει κανονικά.
0: Πέστε μου κάτι άλλο.
1: Εγώ θα σας πω όμως τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε το εξής. Πόσο κοστίζει τελικά το νεράκι το οποίο παίρνει ο κύριος Βαγιανός αυτή τη στιγμή? 16 λεπτά το κυβικό.
0: Ξέρουν
1: πολύ καλά οι ακροατές μας πόσο πληρώνουν. Δηλαδή, μας κάνει χάρη που δεν θέλει να αυξήσει τα τέλη. Και το λέει, θα προσπαθήσω να το κρατήσω. Μα όταν πρέπει να πληρώσει άλλα 4-400 για τη συντήρηση άλλων υποδομών, βέβαια δεν είναι δυνατόν να βγει. Αυτό δεν το
0: καλά.
1: Λέει όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από την άλλη όμως, κύριε Ταρασλιά, ως δημοσιογράφοι και εμείς, η σύμβαση από τα 8 εκατομμύρια μια στιγμή πάει στα 23 χωρίς τον αγωγό της Νότιας
1: Ρόδου. Τι τώρα, κυρία
0: Μενιαράκη. Τι να πούμε τώρα, εντάξει.
1: Σας παρακαλώ τώρα, το ίδιο είναι μια σύμβαση η οποία ήταν για 4 χρόνια με 1,5 χρόνο χαριστικό. Και μου λέτε τώρα ότι δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα, όταν δεν είναι όλο το ποσό. Σας λέω, τεχνάσματα είναι. Πρώτα απ' όλα, δεν πρόκειται για 23 εκατομμύρια για ένα χρόνο.
0: Μιλάμε όχι, βέβαια, δεν είπαμε για ένα χρόνο, ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, θα μιλήσουμε για την ταμπακέρα. Πόσο έρχεται το κυβικό, το νεράκι στην ΔΕΙΑΡ, όχι επειδή πληρώνει το νερό, πληρώνει τις διαδικασίες, λειτουργίες κτλ. 16 λεπτά. Ξέρετε πόσο πληρώνουν στην πατρίδα σας, κυρία Βενιανάκη μου?
0: Πόσο πληρώνουν? Εκεί δεν έχουμε νερό, κύριε Ταρασλιά. Αυτή είναι άλλη μαύρο χάλια.
1: Η διαχείριση του πράγματος. Ναι.
0: Είναι σε μια αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, αν τα ξέρω καλά.
1: Όχι, η διαχείριση είναι από Δήμο και τα δίνουν σε άλλους Δήμους. Είναι 32 λεπτά, είναι το διπλάσιο. Κάνετε λάθος, ναι. Είναι το διπλάσιο. Στη
0: Μπορεί,
1: Ρόδο,
0: δεν το ξέρω,
1: λεπτά.
0: Δεν μπορώ να πω ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Κύριε Ταρασλιά.
1: Και για να ξέρουμε ναι. Να λέμε τώρα, σε ποια θέση στην Ελλάδα βρίσκεται η ΔΕΙΑΡ ως προς τις χρεώσεις των πολιτών?
0: Σε ποια? Εντάξει,
1: αυτό είναι ωραίο, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, σιγά-σιγά.
0: Η ΔΕΙΑΡ πάντα ήταν πολύ ακριβή, ειδικά για την πόλη της Ρόδου, τα πρώτα χρόνια που ήρθα εγώ. Μας ξύριζε όλους η ΔΕΙΑΡ τότε σε σχέση με άλλες περιοχές. Είχε εκεί ένα ποσοστό για έργα.
1: Πράγματα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν παραμένει βέβαια αυτό το ποσοστό εκεί για έργα.
1: Κύριε Βενιανάκη, με το που μπήκα στη ΔΕΙΑΡ αυξήσαν τα τέλη. Τι λέτε τώρα? Με το που μπήκα στη ΔΕΙΑΡ τα έχει κατεβάσει η προηγούμενη δημοτική αρχή και τα ανέβασαν. Και τώρα μας λέει ότι θα διαπραγματευτεί
0: κύριε
1: Ταρασλιά, για το καλό των ρωτητών και κλαίει.
0: Αυτά που λέμε τώρα. Αν ρωτήσετε τη γειτόνι, μια γειτόνισά σας, θα σας πει ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι τα δύο μεγάλα κτίρια που κανονίζουν τις τύχες μου τσακώνονται.
1: Όχι. Δεν τσακώνεται κανένας. Αυτοί τσακώνονται με τα ρούχα τους, και κάνουν την κριτική του Muppet Show. Εντάξει, βγαίνουν σαν τους γέρους του Muppet Show και σχολιάζουν. Η πραγματικότητα είναι μία. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο σου δίνει 16 λεπτά το κυβικό, μιλάμε για μια ΔΕΙΑΡ η οποία επικαλείται ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή την υποδομή όταν για άλλες υποδομές πληρώνει ιδιώτες και πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν, για τι επιχειρήματα είναι αυτά? Αυτά είναι πολύ λαϊκίστικα. Τα αντιλαμβάνονται οι πάντες, ακόμα και οι οπαδοί τους. Λοιπόν,
0: τώρα πού θα πάει
1: κάνουμε...
0: αυτή η βαλίτσα, κύριε Ταρασλιά?
1: Μέχρι να ηρεμήσουνε και να κάτσουν κάτω. Την πόρτα δεν την κλείσαμε. Θέλουμε συνεννόηση.
0: Και αν δεν ηρεμήσουν,
1: κακό του κεφαλιού τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Εμείς θα μιλάμε με επιχειρήματα. Ας φροντίσουν λοιπόν, ας βρουν το προσωπικό αν θέλουν για να λειτουργήσουνε. Να μας πούν τι χρεούν τους πολίτες, να μας πούνε πού βρίσκεται στην Ελλάδα όσον αφορά τα χρέη, ποια είναι τα συνολικά χρέη της ΔΕΙΑΡ, ποιο είναι το αντίστοιχο που πληρώνουν οι άλλες ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα, το κυβικό, και να μας πει στη Ρόδο πόσο πληρώνει.
0: Καλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σας πούν βέβαια και το άλλο, κύριε Ταρασλιά, ότι ένα φράγμα ανήκει περισσότερο σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό από ότι σε μια περιφέρεια.
1: Να έρθει η στιγμή να το πάρει, κυρία Βενιανάκη. Δεν τους είπε κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα. Να το πάρουνε. Εγώ σας βάζω προβληματισμό και βάζω προβληματισμό μέσω της δικής σας εκπομπής στους πολίτες. Αυτοί οι οποίοι τις υποδομές τους τις διαχειρίζονται με υπέρογκα ποσά σε ιδιώτες έχουν αυτή τη στιγμή παράπονο.
0: Όταν δεν διαφωνώ ότι και ο Δήμος έχει δώσει ένα κάρο εργολαβίας. Το ίδιο κάνει και η περιφέρεια. Γιατί δεν έχει προσωπικό να εκτελέσει έργα. Δηλαδή, τι να πιάσουμε, ποιος δίνει τις περισσότερες εργολαβίες.
1: Εμείς, κυρία Βενιανάκη, ασκούμε μέσω του τμήματος υποδομών όλο το τεχνικό κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Σαφέστατα και δεν έχουμε αυτεπιστασίες για να κάνουν τα έργα. Δεν μπορεί σε ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα 54 νησιών με τόσους δημάρχους να συνεννοούμαστε να λέμε τώρα ότι ξέρετε θα κάνουμε εμείς αυτεπιστασία τα έργα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ
0: λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κορώνες, εντάξει. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε σε κάθε κατεύθυνση ότι σε πολιτικούς εκβιασμούς η περιφέρεια δεν υποκύπτει. Το φράγμα Γαδουρά λειτουργεί χωρίς προβλήματα επί 10 συναπτά έτη, παράγει ασφαλές νερό και σε τιμή για την οποία θα έπρεπε να ντρέπονται μόνο αυτοί που χρεώνουν.
0: Μα το λένε ότι ο άκτορας κάνει πολύ καλή δουλειά. Το λένε, το είπαν και στην τελευταία συνεδρίαση.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Δεν αρνείται κανένας δηλαδή αυτή την εικόνα.
1: Για τα προβλήματα, τα προβλήματα της ΔΕΙΑΡ δεν φταίνε τα 16 λεπτά. Εντάξει. Τέλειο γυαλός που είναι στραβός τελικά, κυρία Βενιανάκη. Λοιπόν, σοβαρότητα, συνεννόηση και πάμε. Κλείσαμε την πόρτα σε κανένα.
0: Σας είχαν θέσει κάτι ερωτήματα και ο Βαγιανός λέει ότι δεν απαντάτε. Τι γίνεται
1: καλά,
0: με αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Βαγιανός έχει πάει και σε 6 διαφορετικούς φορείς όπου κυνηγάει να καταγγείλει τα πάντα. Του λέει πες κάτι θα μείνει.
0: Καλά τώρα δεν καταγγέλει μόνο ο Βαγιανός, οι πάντες καταγγέλνουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ξέχασε να βάλει και την εισαγγελία της Ρόδου, το θυμίσαμε εμείς έτσι για να μην ξεχνιάζει, γιατί μας είπε πήγε.
0: Λοιπόν, κύριε Τεραζιά, βέβαια πάνω απ' όλα είναι το καλό του τόπου. Αν πέφτανε η τόνη και από τα δύο μέγαρα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εντάξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν κλείσαμε καμία πόρτα, κυρία Βενιανάκη, καμία πόρτα. Ακόμα και όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη ΔΕΙΑ, ούτε βγήκαμε να κοινοποιήσουμε ότι ο Περιφερειάρχης τους λέει ελάτε να συνεννοηθούμε. Και να σας πω και κάτι, για ποιο δημόσιο έργο αυτοί συμφωνούν. Γίνονται διάφορες συζητήσεις για το νοσοκομείο, δεν τους αρέσει το σχέδιο. Γίνονται διάφορες συναντήσεις για τα δικαστήρια, δεν τους αρέσει το σχέδιο. Μα δεν σας είπαμε νέο.
0: Μα σας είπαν ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι το αφεντικό, σας είπανε στα τελευταία συμβούλια.
1: Αφού είναι το αφεντικό, να έχει πρόταση το αφεντικό, εντάξει.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Ότι πρέπει να έχει πρόταση το αφεντικό ενός τόπου. Αφεντικό.
1: Δεν μπορείς να έχεις, γι' αυτό κολλάει. Και η μουρμούρα με τα
0: δηλαδή
1: Muppet
0: να
1: Show.
0: Πούν για το παλιό νοσοκομείο τι το προτείνει το αφεντικό της Ρόδου να γίνει. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό μαζί σας.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Τεραζιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έντονη συζήτηση με τον Κώστα τον Τεραζιά, όπως πάντα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανοιχτός στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις και σε όλα αυτά. Τον ξέρουμε διαχρονικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Top FM 1024.gr. Με διαβάζετε και μας ακούτε παντού. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιο στη ρύθμιση του ήχου. Στη Ρόδο, η Ρόδο στο επίκεντρο της έρευνας για την ενέργεια και το περιβάλλον θα διεξαχθεί από 11 έως 14 Οκτωβρίου στο Ρόδος Παλάς, το 21ο Διεθνές Συνέδριο Press 26. Στο νησί, όπως διαβάζω στο σχετικό δελτίο, το εν λόγω συνέδριο φέρνει την τεχνογνωσία για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδο παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και ανθεκτικών πόλεων. Ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον, εξειδικευμένο βεβαίως, αλλά αφορά τα μάλα την περιοχή μας. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του συνεδρίου, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χημικός μηχανικός, τον κύριο Πάνο Σεφερλή, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι είναι αυτό το συνέδριο και γιατί γίνεται για το καλό μας. Κύριε Σεφερλή, καλημέρα από τη Ρόδο.
4: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροακτές σας στην πανέμορφη Ρόδο και φαντάζομαι σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Ναι, σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα. 29ο Διεθνές Συνέδριο Press, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, 26.
4: Ναι.
3: Πέστε μας, τι πραγματεύεται, τι το συνέδριο αυτό.
4: Ναι, το συνέδριο αυτό έχει να κάνει με την έρευνα στην βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή στην παραγωγή των προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, από τα καύσιμα που έχουμε στα αυτοκίνητά μας και στα πλοία, από τα ρούχα που φοράμε, τα τρόφιμα τα οποία τρώμε. Όλα αυτά χρειάζονται πόρους. Χρειάζονται πόρους, πρώτες ύλες, χρειάζονται ενέργεια. Άρα χρειάζονται φυσικούς πόρους. Mm-hmm. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να βρούμε τεχνικές παραγωγής οι οποίες μειώνουν την χρήση ενέργειας, μειώνουν τις εκπομπές ρήπων που παράγονται από τη βιομηχανική παραγωγή, με σκοπό να έχουμε το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό, να είναι όσο πιο μικρό γίνεται. Προφανώς δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Θα έχουμε κάποιο κόστος και σε αυτό, αλλά θέλουμε αυτό να είναι ελεγχόμενο και όσο το δυνατόν πιο μικρό. Με βάση αυτό τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία, δηλαδή τεχνικές βελτιστοποίησης, τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να μειώσουμε, όπως είπα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βιομηχανικών, της βιομηχανικής μας παραγωγής προϊόντων.
3: Όλα αυτά έχουν την εντύπωση ότι συνδέονται με συγκεκριμένα πεδία της τοπικής μας οικονομίας, κύριε Σεφερλή.
4: Προφανώς, μην ξεχνάμε, ο τουρισμός είναι επίσης μια βιομηχανία, mm-hmm. και ειδικά τα ελληνικά μας νησιά, όλη η πατρίδα μας είναι πανέμορφη και θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την πρόκληση να φιλοξενήσουμε περίπου 30 εκατομμύρια επισκέπτες. Όλο αυτό είναι μια τεράστια επιβάρυνση στο περιβάλλον, γιατί θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη ενέργεια, θα δημιουργηθούν απόβλητα, έτσι, από τα πιο απλά, ας πούμε, αυτά τα βιολογικά απόβλητα υπολείμματα τροφών, αλλά θα έχουμε και άλλα υπολείμματα από πλαστικά, τα οποία δεν θέλουμε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να ρυπάνουν τη χώρα μας, γιατί θα χάσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης τεχνικές για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σεβασμό φυσικά στο περιβάλλον, γιατί παραλαμβάνω, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Για όλα υπάρχει κάποιο κόστος, αλλά αυτό θα πρέπει να το εναρμονίσουμε με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Επίσης, απόβλητα, η χρήση τους, πώς θα τα ανακυκλώσουμε, ποια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με κάποια κατεργασία, κάποια θα πάνε ίσως για μια, όχι μόνο ταφή, αλλά επειδή είναι βιολογικά, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά ως χώμα γόνιμο για καλλιέργειες, ποια θα μπορούν, ας πούμε, να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας. Οπότε όλα αυτά είναι αντικείμενα τα οποία τα νησιά μας, η πατρίδα μας ολόκληρη, ο τουρισμός τα χρειάζεται για να μπορέσει να δώσει, να μειώσει αυτό που λέμε, που είπα και προηγουμένως, το αποτύπωμα στο περιβάλλον.
3: Στο συνέδριο που ξεκινά 11 του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδος Παλάς, πόσα άτομα θα συμμετέχουν, επιστήμονες από όλο τον κόσμο?
4: Έχουμε περίπου 200 συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο. Θα έχουμε περίπου 150 άτομα, θα έρθουν από όλο τον κόσμο. Όταν λέω όλο τον κόσμο, πραγματικά ολόκληρο τον κόσμο, Βόρειος Αμερική, Νότιος Αμερική, Ασία πολύ, Αφρική, Ευρώπη φυσικά, θα συμμετάσχουν, θα έρθουν στο συνέδριο με ανακοινώσεις, με παρουσιάσεις. Θα έχουμε 3 εκλεκτούς κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που θα δώσουν τις διακεκριμένες διαλέξεις, τα plenary lectures, ο κύριος καθηγητής Φράδος Πιστικόπουλος από το Πανεπιστήμιο Texas A&M, ελληνικής φυσικά
3: καταγωγής,
4: και φυσικά η βασική του εκπαίδευση, η πρώτη εκπαίδευση ήταν στην Ελλάδα, ο κύριος Μπέλα Κέλεμεν, αντιπρόεδρος της πετρελαϊκής εταιρείας της Ουγγαρίας, η οποία αναζητούν και αυτή βιώσιμη ανάπτυξη στην παραγωγή των καυσίμων, ο κύριος Μινγκ Ζου από το Τσινχουά Πανεπιστήμιο της Κίνας, ο οποίος και αυτός είναι από τους κορυφαίους, αυτό που λέμε, στην ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των διεργασιών.
3: Σημαντικό το συνέδριο για τις οικονομίες και γενικά για τις κοινωνίες, κύριε Σεφερλή, και για το δικό μας νησί, αλλά και τα υπόλοιπα, ειδικά τα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη διεξαγωγή του συνεδρίου και βεβαίως τα συμπεράσματα, γιατί αυτά θα είναι το ζουμί της υπόθεσης.
4: Είναι αλήθεια, ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι ένα συνέδριο δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά πιστέψτε με ότι η μεταφορά πλέον της έρευνας στη βιομηχανική παραγωγή είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι ήταν παλαιότερα. Δηλαδή, αυτό που τα συμπεράσματα που λέμε θα είναι κάποιοι καινούργιες τεχνικές βελτιστοποίησης, κάποιοι αλγόριθμοι για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά έχουν άμεση εφαρμογή στη βιομηχανία. Δηλαδή, μια βιομηχανία που παράγει τρόφιμα, που μπορεί άμεσα να μειώσει την ενέργεια που χρειάζεται, να την αντικαταστήσει από ανανεώσιμες πηγές και να γίνει πολύ πιο βιώσιμη, όχι μόνο οικονομικά, γιατί και το οικονομικό μας ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πολύ ακριβότερο, έτσι, από τον ανταγωνισμό, αλλά και βιώσιμο οικονομικά, αλλά και βιώσιμο για την κοινωνία μας. Δηλαδή, οι γενιές οι επόμενες να χαίρονται το περιβάλλον, την ομορφιά του τόπου μας. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, θα το αποκαλύψω τώρα σε εσάς. Ένα από τα δώρα που θα δώσουμε στους διακεκριμένους ομιλητές είναι ένα αντίγραφο του μηχανισμού των αντικυθύρων, το οποίο φυσικά, όπως ξέρετε, βρέθηκε σε ένα ναυάγιο στα αντικύθυρα. Ήταν ένας, ίσως ο πρώτος, ένας από τους πρώτους αναλογικούς υπολογιστές. Μάλλον κατασκευάστηκε σε κάποιο εργαστήρι στη Ρόδο. Δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά ήταν να έκανε αυτό το ταξίδι από τη Ρόδο, πήγαινε προς τη Σικελία. Κάποιος τον αγόρασε δηλαδή. Δηλαδή η Ρόδος εκείνης εποχής είχε εργαστήρια με υψηλή γνώση της μηχανολογίας που μπορούσαν να κατασκευάσουν.
3: Εκείνη η εποχή ίσως είναι η πιο λαμπρή εποχή της Ρόδου, κύριε καθηγητά.
4: Αλλά αυτό, όταν λέμε κοιτάμε το παρελθόν μας, εγώ δεν το λέω για να νιώθουμε λίγο περήφανοι. Θέλω να το βάλω στόχο για τη δικιά μας γενιά και τις μελλοντικές γενιές, γιατί σαν καθηγητής βλέπω τις νέες γενιές, οι οποίες με γεμίζουν αισιοδοξία σε αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον τόπο, οι οποίες θέλω να ξανακάνουν τη Ρόδο, όλη την Ελλάδα, το επίκεντρο της παγκόσμιας επιστήμης.
3: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Πάνο Σεφερλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε το συνέδριο που ξεκινά 11 Οκτωβρίου στο Ρόντος Παλάς.
4: Με χαρά να έρθετε.
3: Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε να παρακολουθήσουμε, γιατί όλα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μας ανοίγουν οι ορίζοντες παρακολουθώντας τέτοια συνέδρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
4: Καλή σας ημέρα.
3: Πάνος Σεφερλής, πρόεδρος του συνεδρίου ΠΡΕΣ 26, που θα γίνει από 11 έως 14 Οκτωβρίου στο Ρόδος Παλάς. Ακούσατε το αντικείμενο από τον κύριο, είναι καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, χημικός, μηχανικός και πρόεδρος, όπως είπαμε, του συνεδρίου. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα θα συμβούν στη Ρόδο. Καλά είναι όλοι ή της παραγωγής, ξενοδόχοι, όλοι αυτοί, ναι, να πάνε να ακούσουν, χρήσιμα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Σε ένα και τους ακροατές μας, έχουμε κάποια θέματα να παρουσιάσουμε και ξεκινάμε από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη, ο οποίος προχθές βρέθηκε στη Βουλή, στην Επιτροπή Εμπορίου και στη συζήτηση.
3: Μετά τις γάτες, στις άλλες γάτες της πολιτικής.
2: Είναι παντός καιρού ο κύριος Βαγιανάκη.
3: Εμείς προτιμάμε βέβαια τα original γατιά, έτσι, ναι.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό, Ρένα.
3: Για τις γάτες που είχε σώσει, αυτές που ήρθαν τα μικρά γατάκια από την Κάσο. Ναι. Και μετά βράθηκε στη Βουλή με τις άλλες γάτες της πολιτικής. Αυτό εννοώ. Δεν το κατάλαβες.
2: Με την πρώτη, όχι μάλλον. Λοιπόν, τώρα, πολύτιμη υπηρεσία του με τα γατάκια. Σώθηκαν δύο ψυκούλες. Όμως θα προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία και στο νησί, εάν καταφέρει να κάνει πράξη αυτό που εδώ και χρόνια φωνάζει εντός εισαγωγικών και το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος, να περιέλθουν τα κτίρια του Τελωνίου, εκεί αυτά τα κτίρια που βλέπουμε στο λιμάνι, το τουριστικό, στο Λιμενικό Ταμείο, όπως και του ανήκουν, σύμφωνα με τα όσα λέει τόσα χρόνια ο κύριος Βαγιανάκης, ώστε να μπορέσει να τα αξιοποιήσει και να αναβαθμιστεί έτσι και η εικόνα του και η λειτουργία του λιμανιού. Περιμένουν ένα νομοσχέδιο τώρα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να περιλάβει και αυτό το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να ακούσουμε τον κύριο Βαγιανάκη.
5: Θέσαμε τα ζητήματα του Τελωνίου στην Διαρκή Επιτροπή Εμπορίου στη συζήτηση ενός νομοσχεδίου για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τους εξηγήσαμε το πρόβλημα που υπάρχει τόσο στη λειτουργία όρος και στην εικόνα του Τελωνίου. Είναι κάτι που δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το φωνάζουμε και να το διεκδικούμε, γιατί είναι πέρα από δίκαιο, είναι και μια κίνηση που θα αναβαθμίσει το λιμάνι και την εικόνα μας στους επισκέπτες. Τώρα πιστεύω ήταν παρουσία και του Υπουργού του κ. Κίλια. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο. Δεν ξέρουμε, θα φανεί αν οι παρεμβάσεις που κάναμε έχουν αποτέλεσμα.
6: Σε πρώτη φάση είδατε να είναι δεκτική ή διστακτική, δεν μπορείτε να πείτε κάτι, ας πούμε.
5: θετική ήταν, γιατί είδαν και αυτοί ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα. Τώρα, από το θετική και την καλή διάθεση μέχρι την υλοποίηση, ο δρόμος είναι μακρύς.
7: Πότε να αναμένουμε νέα, έχετε κάποιο έτσι, κάποιο ρόσμο?
5: Θα δούμε σύντομα αν στο νομοσχέδιο αυτό υπάρξει κάποια πρόβλεψη. Περιμένουμε.
3: Λοιπόν, για να δούμε, μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί σέρνεται εδώ και χρόνια. Ένα καιρό ήταν χωρίς ιδιοκτήτη, δεν το ήταν πουθενά, κανένας δεν ήταν υπεύθυνος ιδιοκτήτης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
2: Να πούμε, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, Ρένα, έχουμε διάφορα θέματα. Να πούμε και για το θόρυβο που ακούγεται. Χθες είχε κόσμο το Δημαρχιακό Μέγαρο, οπότε είμαστε στην κεντρική.
3: Αποσπερίζουν εκεί, οπότε εντάξει, ναι.
2: Έχει θέματα, θα τα παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω. Το ρωτήσαμε βέβαια και για το πλοίο, για το κάριερ. Και από πλευράς του τι έχει να πει, από εδώ και πέρα τι περιμένουμε να γίνει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ναι, προλαβαίνουμε ένα απόσπασμα, αλλά θα τα ακούσουμε μετά τις 9 και 10.
2: Βεβαίως.
5: Ο Κάριερ, από ό,τι ξέρουμε, μεταφέρεται στα ναυπηγεία για να μπορέσουμε να δούμε και το μέγεθος της ζημιάς και αν κάτι μπορεί να σωθεί από όλο αυτό που υπήρχε. Σίγουρα τα ευπαθή προϊόντα δεν υπάρχει περίπτωση, και να δούμε και με τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά πόσο και τα υπόλοιπα οχήματα και επικαθήμενα είναι σε θέση να ξαναλειτουργήσουν. Υπήρχαν περίπου 21 καινούρια αυτοκίνητα γιοταχή. Αυτά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση, ακόμα και να μην κάηκαν με τις θερμοκρασίες που είναι πάρα πολύ μεγάλες, σε τι κατάσταση μπορεί να είναι και αν μπορέσουν να σωθούν.
8: Θυμάται ότι θα υπάρξουν προβλήματα για την τροφοδοσία της Ρόδου. Δεν είναι σε βέβαιο καθήλυν αρμόδιο?
5: Σίγουρα, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα αντιμετωπιστούν. Το θετικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε στο τέλος της σεζόν. Βέβαια, αυτό πάλι δεν είναι και πάντα θετικό, γιατί αρχίζει προετοιμασία, όπως και εργασίες, τεχνικά έργα και όλα αυτά για τη νέα σεζόν. Οπότε η μεταφορά είναι σε πρώτο προτεραιότητα.
3: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 λεπτά μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν προλάβουμε κάτι, να τα αφήσουμε για μετά.
2: Έχουμε και τον κύριο Κώστα Σπανό, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, καταρχάς να μας μιλάει για το Κάριερ. Αν προλαβαίνουμε.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις 9 και 10, Κυριακή.
2: Θα συνεχίσουμε να με το Κάριερ.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Επανερχόμεθα μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο από το Sport FM. Σας αφήνουμε προσωρινά. Πάμε για διαφημίσεις.

0: νύχτα της χώρας. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικροφόνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος για την Ένωση ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 93-80 τη Μπούργο στο Νίγκαλις Χολ. Πολυτιμότερος για τους Κίτρινους ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Real Madrid και Όφη. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα, ελπίδες έχει ο Ζούμπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ έχει ο Βάργα. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φουλ ρυθμό μπήκαν Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμοι εν ώψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο team manager της Β' Δημήτρης Αραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Γκονσάλες αναμένει αύριο στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ, προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σαλιάκας και Μπρούνο. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το χθεσινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία ο Άρης το μάτς με τον Βόλο έλαμπε αφού αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα, ατομικό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλώτα καθώς υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμο στο αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφέστα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτορ στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζίλικο Μπράντοβιτς. Χωρίς Λάρκιν, οι Τουρκοί. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο, οι Αχαιοί επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτεαβούλα στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέγη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό Κύπελο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στην Στρούμιτσα και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Νάκοφτσι τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στην Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την 6η αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης καθώς νίκησε 2-0 σε τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο. Έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρίσι στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Έτσι κι αλλιώς η Ρόδος, όλα τα νησιά μας είναι ηλιόλουστα. Ναι, έτσι ακριβώς. Το πρωί κάνει η ψύχρα, το από βράδυ το ίδιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλη η μέρα θυμίζει καλοκαιράκι, προς το παρόν τουλάχιστον. Το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού το topfm1024.gr. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα 12 άνησα. Οι ψαράδες δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Θα το δούμε κάποια στιγμή, αύριο σίγουρα. Αλλά αυτό ακούμε από όλους τους ψαράδες. Να καλημερίσουμε ιδιαιτέρως εκεί στην μακρινή αλλά τόσο κοντινή Αυστραλία το φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα Πάνο, να σε καλά. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και τους φίλους μας εκεί στην πλατεία Κύπρου. Καλημέρα παιδιά, καλή δουλειά. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πριν ξαναμιλήσουμε την Κυριακή την Πετρίδου, δεν ξέρω να σας ρωτήσω, είδατε χθες το Altsandiri News? Είχε ένα πολύ ωραίο σκέτσο Λαζόπουλος με τη Χρύσα Ρόπα και τον Καλυβάτσι και διακομωδούσε. Τώρα για γέλια και για κλάματα ήταν την κατάσταση. Η Ρόπα έκανε την γάκα, ο Λαζόπουλος με ένα κόκκινο παντελόνι, ήταν και κοντό.

0: ενεργειών που έχει στο εμπόριο της Ρόδου, αυτό που συνέβη στο πλοίο, με τον κύριο Σπανό να κάνει λόγο για αρρυθμίες και καθυστερήσεις που θα υπάρξουν στην αγορά. Να τον ακούσουμε.
1: Η τροφοδοσία της αγοράς σε είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζεται κανονικά. Τα καράβια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύπτουν το μεταφορικό έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις και θα συνεχίσει να υπάρχει είναι στο ξηρό φορτίο. Ξηρό φορτίο και δέματα. Ήδη λείπουν επικαθήμενα από την αγορά, καρότσες να το πούμε από την αγορά. Οι 100 καρότσες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένες, εγώ θα πω αν κάηκαν, καταστράφηκαν, αλλά είναι δεσμευμένες σε ένα καράβι μέσα, είναι σε ένα χειμερινό μήνα η ημερήσια τροφοδοσία του νησιού της Ρόδου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα όσον αφορά τις φορτώσεις και την ταχύτητα των μεταφορτώσεων. Κάποια πράγματα δεν έρχονται στην ώρα τους, αρχίζουν και καθυστερούν. Κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν κάποια εγγύηση παράδοσης ειδοποιούν και ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να ισχύσει με τα δεδομένα. Και να πούμε ότι και οι καρότσες, τα ψυγεία, οι θάλαμοι και τα φυτεία δεν είναι υλικά τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί χρόνος και η αγορά να επανέλθει και να βρεθούν τα χρήματα και να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις, αλλά και για να γίνουν οι αγορές και οι διαδικασίες για την επανακυκλοφορία αυτών των οχημάτων.
2: Τι άλλο είπε ο κύριος Σπανός?
0: Ναι, το ρωτήσαμε γενικά και για το εν ώψη και του χειμώνα που έρχεται πάλι για τον εμπορικό κόσμο και έκανε έτσι μια αναφορά στις ρυθμίσεις, μας εξήγησε τι θεωρούν ότι γίνεται λάθος αυτά με τις 120 δόσεις, τις 72 δόσεις για τα χρέη που αφορούν να πούμε σχεδόν το σύνολο του εμπορικού κόσμου και μας εξήγησε πού διαφωνούν και τι προτείνουν οι ίδιοι ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα εργαλείο που να τους βοηθάει. Να τον ακούσουμε.
1: Είχαμε τις ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις από τον Πρωθυπουργό, οι οποίες ναι μεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και ένα εργαλείο το οποίο ζητούσε ο εμπορικός κόσμος, θα μπορούσε να πεις, αλλά όχι με αυτή τη μορφή την οποία τέλος πάντων αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε. Ουσιαστικά είναι μια παραλλαγή των 72 δόσεων, οι οποίες δεν πήγαν και τόσο καλά, γιατί δεν αφορούν τα τρέχοντα τις τρέχοντες οφειλές των επιχειρήσεων, αλλά παλαιότερες οφειλές, οι οποίες δεν ήταν ρυθμισμένες. Στην περίπτωση που δεν ήταν οι παλιές οφειλές ρυθμισμένες, οι επιχειρήσεις δυστυχώς θα δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να λειτουργήσουν, καθώς υπάρχουν δεσμεύσεις λογαριασμού. Οπότε για μια λειτουργούσα επιχείρηση η οποία έχει κάποιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή στο να αντιμετωπίσει ή ακόμα και για τις επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημία από το ατύχημα που συζητούσαμε προηγουμένως του πλοίου, δεν μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν τους αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να αφορά κάποιους λίγους, εγώ θεωρώ ότι αφορά ακόμα πιο λίγους από αυτούς οι οποίοι αφορούσαν τις 72 δόσεις. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι μια διαρκή ρύθμιση, μια διαρκή κατάσταση, με το ανάλογο επιτόκιο βέβαια, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να ρυθμίζει τα χρέη του. Όλοι περάσαμε και ίσως θα περάσουμε δύσκολες στιγμές και καλό είναι να υπάρχει ένα διαρκές εργαλείο το οποίο να διευκολύνει τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν και προσφέρουν στην εθνική οικονομία. Περιμένουμε και ίσως κάποιες βελτιώσεις, δεν το έχουμε δει στην πλήρη έκτασή του, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό.
2: Λοιπόν, και τώρα με τι θέμα κλείνουμε?
0: Χθες είχε μια συνάντηση ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης και ο κύριος Σαλκιάς, ο Αντιδήμαρχος, με εκπροσώπους συλλόγων, γυναίκες ως επιτοπλίστων, γνωστών έτσι συλλόγων με μεγάλη εθελοντική προσφορά στο νησί μας, οι οποίοι Ρένα στεγάζονταν στα εξωτερικά ιατρία του παλαιού νοσοκομείου, εκεί πέρα ένας χώρος που έχει παραχωρηθεί εδώ και πολλά χρόνια για συλλόγους, ανάμεσα

0: ο Ερυθρός Σταυρός, η Χεν, και μετά τις τελευταίες κακοκαιρίες, ειδικά με τους θυελλώδεις ανέμους, σηκώθηκε η στέγη εκεί. Άλλωστε τα κτίρια, το ένα ειδικά, είναι λίγο σαν ένα κτίσμα προχειροκατασκευή, με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι οι σύλλογοι αυτοί. Παλαιότερα είχε ο Δήμος χώρους στη Νέα Αγορά και έδινε γραφεία σε συλλόγους ως γνωστόν. Αυτό πλέον δεν είναι εφικτό και δεν πιστεύουμε ότι θα καταστεί εφικτό μετά την αποκατάσταση του μνημείου, για να μεταφερθούν εκεί. Το θέμα είναι τι γίνεται στο μεσοδιάστημα, διότι έχουν μείνει άστεγοι αυτοί οι σύλλογοι και ψάχνουν τώρα από κοινού με το Δήμο χώρους, είτε δημοτικούς είτε άλλους, για να στεγαστούν. Εμείς θα ακούσουμε την πρόεδρο της Χιέν Ρόδου, την κυρία Δέσποινα Μουτάφη, που μας είπε για το θέμα αυτό αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο.
1: Για νέα συλλογή και να ζητήσουμε μια λύση για το πρόβλημα το στεγαστικό που έχουν αυτή η νέα συλλογή. Είναι η Ανάδο Χεντελιά, είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είναι η Μαμάδες στη Ρόδο, είναι ο Συνδεσμός Αγάπης, είναι η Χεν. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι, και μπορεί να μην είπα κάποιον, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που να στεγαστούμε, διότι χάλασε η στέγη εκεί στο Σαλικού, είχαμε 20 χρόνια την βάση μας και ήρθαμε στο Δήμαρχο τώρα εδώ, μήπως κυβερνήσει κάτι άλλο, να μπορέσουμε να πάμε. Αυτή ήταν η επίσκεψη.
2: Η παλιά στέγη ήταν στο παλιό νοσοκομείο.
1: Στο παλιό νοσοκομείο ήταν.
3: Υπάρχει πλέον διαθέσιμα, με δεδομένο ότι η Νέα Αγορά πια δεν θα χρησιμοποιείται έτσι.
1: Ο Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα γίνει μια έρευνα, μήπως υπάρξουν κάποια κτίρια που θα μπορούσαν με μια παρέμβαση, και επειδή και εμείς μεταξύ μας είμαστε εντάξει, συμπιώνουμε καλά οι σύλλογοι αυτοί όλοι εθελοντικοί, θα μπορούσαμε να πάμε. Ή κάθε σύλλογος, αν βρει κάτι ξεχωριστά και το προτείνουν εδώ στον Δήμαρχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πάντως έχει την διάθεση ο Δήμαρχος και ο κύριος Χαρκιάς να έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι οι εθελοντές είμαστε, δίνουμε το χρόνο μας, τη σκέψη μας, με ενέργειες πολλές, και θα πρέπει να υπάρχουν εθελοντικοί σύλλογοι με την κοινωνία των πολιτών, από την κοινωνία των πολιτών στους πολίτες πάλι. Πήρε η τελευταία κακοκαιρία, πήρε τη στέγη από πάνω και, ναι, και την διώθησαν λίγο, όχι λίγο, ήρθαν και την φτιάξανε προσωρινά από το Δήμο, αλλά την ξαναπήρε ο αέρας. Επομένως, ναι, δεν μπορούμε να βγούμε.
3: Δηλαδή τώρα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, οι χώροι που είχατε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
1: Ναι, όχι, όχι, αυτό ανήκει βέβαια στο νοσοκομείο.
4: Λοιπόν, άντε να δούμε, θα τους βρει ο Δήμος κανένα χώρο. Λοιπόν, κύριε Χέ, έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, απλά ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, ότι αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά πόσο επίγον είναι πια να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, διότι έκανε και μια παρέμβαση, έκαναν τεχνικές υπηρεσίες, ό,τι μπόρεσαν, ξαναπήρε την σκέπη ο αέρας, και αν φτάσουμε
4: αυτά τα λίγα κτίρια που δηλαδή σκέπη πώς ήταν, από τι ήταν?
0: Δεν είναι ακριβώς κτίριο, είναι ένα κτίσμα.
4: Α, είναι παράπηγμα, κατάλαβα, ναι. Αυθαίρετα στα αυθαίρετα, ναι.
0: Εκτός από κάποια λίγα κτίρια που χρησιμοποιούνται στο χώρο, τα οποία είναι χρηστικά και είναι καλό να χρησιμοποιούνται τα κτίρια, αν σιγά σιγά δεν μπορούν και αυτά, καταλαβαίνουμε λοιπόν πια ότι... Ναι.
4: Κυριακή, πρόβλημα να τους βρει στέγιο Δήμος. Τόσα ακίνητα έχει να βάλει τις υπηρεσίες του να φτιάξουν 2-3, δεν ξέρω πόσα χρειάζονται, να στεγαστούν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Εγώ, καλημέρα.
4: Πήραμε ένα μήνυμα από το φίλο ακροατή τον Κώστα να τον καλημερίσω. Ο σοφός λαός λέει ότι το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Αν το πάρεις από πρωθυπουργούς μέχρι εδώ στη Ρόδο μας, με τα δύο μεγάλα κτίρια που λέτε, και εσείς τι άκρη θα να βγάλεις? Θα πρότεινα να ονομάσουμε τη χώρα μας ΣΕΚΕΜ, καημένε Έλληνα, εδώ μάρτυρας. Ναι, αυτά μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, Ιράνα στα γεγονότα. Καλοκαιρινή ημέρα, έχει λίγα συννεφάκια. Είστε συντονισμένοι στο DOP FM και στην εκπομπή Ηρένα στα γεγονότα, 26 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Αν έχετε κάποια γνωστή σας που γιορτάζει, να τις ευχηθείτε. Οι ευχές είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μετά από κάποια ηλικία και μετά. Ευχαριστιέσαι να γιορτάζεις, να δέχεσαι ευχές, ωραία λόγια, λόγια αγάπης. Κάποιες φορές αυτοί που τα λένε δεν τα πιστεύουν, αλλά δεν έχει ούτε μία σημασία, κυρίες και κύριοι. Η ζωή είναι ωραία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, αφήνουμε τον Εμπορικό Σύλλογο, τις εθελοντικές οργανώσεις που δεν έχουν στέγη, όλα αυτά τις αντιπαραθέσεις. Και πάμε στην ηρωική πανέμορφη Κάσο, όπου σήμερα αρχίζει το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νήσων, 8 με 11 Οκτωβρίου στην Κάσο. Λοιπόν, εκεί θα παρευρεθούν πολλοί και διάφοροι βουλευτές, ευρωβουλευτές, δεν ξέρω αν θα είναι ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος σήμερα το απόγευμα έρχεται στη Ρόδο και θα πάει κάποιες επισκέψεις με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα έχει και μια ευρεία σύσκεψη μαζί τους. Θα είναι εκεί στην Κάσο αύριο. Το συνέδριο ξεκινά σήμερα το απόγευμα. Ψηλά στην ατζέντα, διαβάζω, είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα να ζεις και να αναπτύσσεσαι στον τόπο σου. Right to stay, η νησιωτική πολιτική. Νησιωτική πολιτική, ποια είναι η νησιωτική πολιτική, ερώτημα από εμένα. Η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, εδώ κι αν είμαστε, τι κάνει η κυβέρνηση, απολύτως τίποτα, απλά το κοιτάζει, ναι. Βάζει την κυρία Μιχαηλίδου απλά να έχει μία καρέγκλα, εκείνη την περιφέρεια, ως υπουργό οικογένειας, αν τα θυμάμαι καλά. Και τελειώσαμε. Η προετοιμασία σχετικά με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλά και διάφορα, ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 12 νησιακών σωματείων Πειραιός και Αθήνας, είναι συνδιοργανωτής η Ομοσπονδία, τον κύριο Γιάννη Φραγκούλη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Γιάννη Φραγκούλη, καλημέρα από τη Ρόδο.
5: Καλή σας μέρα σε εσάς, σε όλους τους συμπατριώτες και φίλους που μας ακούνε και διαδικτυακά και ζωντανά στα νησάκια μας.
4: Φαντάζομαι ότι είσαστε στην Κάσο.
5: Είμαι στην Κάσο και σήμερα το πρωί ήρθαν οι πρώτοι συμμετέχοντες στο συνέδριο. Είδανε μια ηλιόλουστη Κάσο. Έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από την Ερικούσα, πάνω από τη Βόρεια Κέρκυρα, από τις Ινούσες, από διάφορα νησιά και διάφοροι άλλοι γνωστοί και από την Αθήνα, και ευελπιστούμε ότι όλοι αυτοί θα περάσουν όμορφα, αλλά θα έχουμε και μία καλή και ουσιαστική συνεργασία και να βγει και κάποιο αποτέλεσμα, γιατί όπως άκουσα και στον πρόλογό σας, σημασία έχει το διατάφτα.
4: Ναι, από διατάφτα δεν νομίζω να μέχρι τώρα να είστε κι εσείς ή κανένας μας ικανοποιημένος. Δηλαδή βλέπω στα πάνελ και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Τι θα έρθει να πει για το δημογραφικό, ποιες είναι οι γενναίες προτάσεις και αποφάσεις της κυβέρνησης, που είναι ένα καυτό θέμα.
5: Δυστυχώς εμείς είμαστε χρόνια υποχρεωμένοι να επαναλαμβανόμαστε συνήθως για διάφορα θέματα, τα οποία προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να καλύψουμε, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, το δημογραφικό δεν είναι μόνο το θέμα να γεννάει κανείς, αλλά να έχει ένα γιατρό, να έχει ένα παιδίατρο, να έχει ένα δάσκαλο και να μπορεί να αισθάνεται μία ασφάλεια και να μένει κυρίως τους χειμερινούς μήνες στον τόπο του, που οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες όπως γνωρίζετε.
4: Πάντως θα είναι ένα σημαντικό συνέδριο, αφορά τα μικρονήσια μας, δηλαδή την καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι θα έχει και ανθρώπους συζητητές που έχουν ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα προκύψει, τουλάχιστον σε επίπεδο προτάσεων.
5: Αγαπητή κυρία Βενιανάκη, η επιθυμία της Ομοσπονδίας μας διαχρονικά ήταν να υπήρχε η συμπεριφορά του κράτους προς τα νησιά μας αντίστοιχη με αυτή που υπάρχουν στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη για τα μικρά νησιά. Και αυτό το βάρος πέφτει κυρίως και στην Ευρωβουλή, η οποία δυστυχώς...
4: θα έχετε αφορά... ευρωβουλευτές, τον κύριο Αρναουτόγλου, ο κύριος Φαραντούρης θα είναι εκεί, φαντάζομαι.
5: Δεν είναι σίγουρο αν θα είναι ο κύριος Φαραντούρης ή θα βγει διαδικτυακά, αλλά έχει μεγάλη σημασία να μπορούν και τα νησιά να έχουν τέτοιες συνθήκες που να μην διώχνουμε τον κόσμο. Όχι να κάνουμε περισσότερο, τουλάχιστον να μην διώχνουμε και αυτούς που είναι πάνω.
4: Εδώ δεν έχουν ένα γιατρό τα πιο πολλά νησιά, άντε να έχουν ένα αγροτικό. Τι συζητάμε τώρα κύριε Φραγκούλη, τι συζητάμε. Εδώ με τα καύσιμα, τα ζείτε κι εσείς, το Θεό. Έχει πάρει κανένα μέτρο η κυβέρνηση, αυτά τα μέτρα, αυτά είναι ασπιρίνες. Και ειδικά για την νησιωτική Ελλάδα. Ποια είναι τα μέτρα που έχει πάρει. Παρακαλά τους δήμους να δίνουν λεφτά για να έρχονται γιατροί. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Αντί να ανοίξει τα κρατικά της ταμεία, να στηρίξει με ειδικές πολιτικές τα νησιά, την υγεία, την παιδεία, τα βασικά, την ανάπτυξη.
5: Είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση. Έχετε δυστυχώς δίκιο. Έχετε δυστυχώς δίκιο. Και επίσης υπάρχει ένας μεγάλος, θα το πω έτσι χοντρά, ρατσισμός για την τρίτη ηλικία, που όλα θεωρητικά γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω κινητών κτλ. Και δεν μπορεί εδώ πέρα ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας ή που εν πάση περιπτώσει δεν έχει μια ιδιαίτερη μόρφωση να μπορέσει να κάνει τις βασικές του λειτουργίες. Ακόμα και για το θέμα.
4: Πρέπει να προλάβει λογιστή.
5: Και να πληρώσει το νερό του, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ που λέγαμε παλιά, γιατί τώρα έχουν όλα αλλάξει ονόματα και εταιρείες και τα αυτά και έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά. Και εν πάση περιπτώσει ένας μεγάλος άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, όπως είπατε, είτε με λογιστή είτε να έχει ένα συγγενή τον οποίο να μπορεί να εμπιστευτεί και όχι να τον εκμεταλλευτεί και ο συγγενής του.
4: Η πολιτική αυτή που ακολουθείτε, κύριε Φραγκούλη, διώχνει και τους μικρούς από τα νησιά αλλά και τους μεγάλους τους οδηγεί σε απόγνωση και δυστυχώς ξέρουμε που καταλήγει η απόγνωση.
5: Κυρία Βενιανάκη, έχετε απόλυτο δίκαιο. Γι' αυτό εμείς κόντρα στο ρεύμα και ως Ομοσπονδία είμαστε οι ενοχλητικοί και θα συνεχίσουμε να είμαστε ενοχλητικοί και στην εκάστοτε αθηναϊκή κυβέρνηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να μπορούμε έστω να καταφέρνουμε τα ελάχιστα που χρειάζονται. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει και μας θυμάται μόνο όταν έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Αλλά εμείς αγαπάμε τα νησιά μας, θέλουμε τον τόπο μας. Εγώ προσωπικά, όπως γνωρίζετε, κατάγομαι από την ηρωική Νησοκάσο που έχει καταντήσει και ανέκδοτο αυτός ο χαρακτηρισμός ηρωική, γιατί και με τα θέματα αυτά που είχαν γίνει με το καλώδιο και τα λοιπά, επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ντροπή μου προκάλεσε η όλη ιστορία, αλλά δεν είναι της
4: παρούσης. Και ήρθε ο κύριος Συρίγος να επιβεβαιώσει αυτό που φανταζόταν και ο τελευταίος Έλληνας, ότι υπεχώρησε η Ελλάδα, όχι μια φορά, δύο. Και δεν τα είπε τυχαίως, καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ξέρετε, επειδή είχα την τιμή να υπηρετήσω στο πολεμικό ναυτικό και έχω ζήσει και την τροπή των ημείων, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωνέψω όλα αυτά τα πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο, πιστέψτε με.
4: Το καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε εμείς που δεν έχουμε υπηρετήσει στο πολεμικό ναυτικό, κύριε Φραγκούλη, είναι ακόνευτα αυτά. Δηλαδή όταν νιώθεις ότι η χώρα σου υποχωρεί απέναντι στην Τουρκία, το λιγότερο είναι ένας μεγάλος κόμπος στο στομάχι όλων των Ελλήνων, δυστυχώς.
5: Τώρα, λοιπόν, για το συνέδριο, αυτή τη στιγμή όπως σας είπα περιμένουμε σήμερα και αύριο κάποιους καλεσμένους που πιστεύω να μπορέσουν να ακουστούν χρήσιμα πράγματα και ευελπιστώ από όλα αυτά τα χρήσιμα πράγματα έστω το 5% να μπορέσει να εφαρμοστεί με κάποιο τρόπο.
4: Λοιπόν κύριε Φραγκούλη, θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία στο
5: Βεβαίως,
4: συνέδριο των μικρών νησιών στην Κάσο.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
4: Κάθε επιτυχία στο συνέδριο για τα μικρά νησιά μας. Θα το παρακολουθούμε έστω από μακριά. Μας ενδιαφέρουν πάντα. Στηρίζουμε τα μικρά νησιά, στηρίζουμε το Αιγαίο, στηρίζουμε τη χώρα. Στηρίζουμε τους εαυτούς μας δηλαδή, εντάξει. Γιατί αν δεν τα στηρίξουμε αυτά, δεν στηρίζουμε την ύπαρξή μας, την οντότητά μας, την προϊστορία μας, τους προγόνους μας, την ιστορία μας. Όλα αυτά είναι το Αιγαίο, τα νησιά, οι άνθρωποι του. Πάμε διαφημίσεις.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
7: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
11: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.

0: 41 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το PFM Ρένα στα γεγονότα. Είπαμε ότι σήμερα είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Σε λίγο φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σήμερα από το απόγευμα, δεν κάνω λάθος, θα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, παλιό έμπειρος τέλεχος. Θα έχει κάποιες, όπως σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα έχουμε επίσκεψη του κλιμακίου στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Θα συνεδριάσει τη Διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων 12 Νήσων και αύριο θα βρίσκεται στην Κάσο. Από την Κάσο θα τα πούμε με τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Φαίνεται η εμπειρία, κυρίες και κύριοι, ενός στελέχου σου. Φαίνεται και πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική. Και γιατί το λέω? Ο κύριος Βαρδακαστάνης ήρθε σε επαφή με αρκετούς δημοσιογράφους της Ρόδου και ρώτησε αν θα θέλαμε να τον φιλοξενήσουμε σε εκπομπές μας. Αυτά τις άλλες φορές και με άλλα κόμματα αλλά και με το ΠΑΣΟΚ κυνηγάμε αυτούς που έρχονται και πολλές φορές τρώμε κλειστές πόρτες. Τώρα ήρθε ο κύριος Βαρδακαστάνης μόνος του. Θέλετε να τα πούμε? Βεβαίως και θέλουμε. Εμείς έχουμε κανονίσει αύριο 10 παρατέταρτο να έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Θα βρίσκεται ήδη στην Κάσο. Αλλά από ό,τι ξέρω έχει κανονίσει συζητήσεις σε άλλα ραδιόφωνα και με άλλους συναδέλφους μου. Φαίνεται η εμφέλεια ενός στελέχους και η εμπειρία του και η έλλειψη αλαζονίας. Ναι. Πάμε όμως στη Διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ να καλημερίσω τον Βασίλη τον Καρνάβα, στέλεχος της Διευρυμένης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρνάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγιανάκη, και πραγματικά θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για την απλότητα και τον τρόπο επικοινωνίας που ο γραμματέας μας έχει, όχι μόνο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, αλλά με όλα τα στελέχη. Από την ημέρα που ξεκίνησε να είναι γραμματέας στο κόμμα, πράγματα πολλά έχουν αλλάξει προς την καλύτερη θετική πορεία όσο αφορά τη συνεννόηση του κόμματος με τα τοπικά στελέχη. Γυρίσαμε μία σελίδα, χωρίς να θέλω να έχω μομφθεί για οποιονδήποτε προηγούμενο γραμματέα, διότι όπως γνωρίζετε είμαι πολλά χρόνια στην Ομαρχιακή και έχω ζήσει καταστάσεις και καταστάσεις, όχι αυτού καθεαυτού από τους γραμματείς, οι οποίοι όλοι προσπαθούσαν για το καλύτερο, γιατί κανείς απολύτως δεν θέλει να μην έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία, αλλά νιώθαμε ότι ήμασταν ξένο σώμα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει πλέον και μπορώ να σας πούμε με βεβαιότητα ότι όσες φορές και να πάρουμε το γραφείο του, όσες φορές και να ζητήσουμε κάτι, μπορώ να σας πω πολλές φορές γινόμαστε και κουραστικοί, έχουμε πάντα ανταπόκριση.
0: Αυτό νομίζω είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος σε σημαντική θέση μέσα σε ένα κόμμα εμπροκειμένο στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί κάποιοι να είχαν αμφιβολίες λόγω της ηλικίας κλπ, αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι ο κύριος Βαρδακαστάνης πορεύεται πολύ καλά στο ρόλο του γραμματέα. Λοιπόν, τι ώρα θα έρθει ο γραμματέας στη Ρόδο, κύριε Καρνάβα?
1: Πρωινές ώρες θα έρθει. Το πρωινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει...
0: Συγγνώμη, πρέπει να έχει έρθει, δηλαδή έρχεται, γιατί...
1: Πρέπει να είναι εδώ τώρα. Είναι η ώρα που έρχεται. Συμπεριλαμβάνει κάποιες επαφές, τις οποίες έχει στην προσωπική του ατζέντα και αφορούν ενδεχομένως και το ψηφοδέλτιο. Εμείς, σαν γραμματέας οργανωτικού, γνωρίζω την επίσκεψη που θα γίνει στο εργατικό κέντρο και αν μου επιτρέπετε θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι αυτό δείχνει πως εμείς σαν ΠΑΣΟΚ αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εποχιακοί υπάλληλοι και ειδικότερα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι στην περιοχή μας. 50.000 εργαζόμενοι, ο οποίος είναι ο κύριος μοχλός παραγωγής έργου και σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας μας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτων πυλών με την κυβέρνηση της συγκεκριμένης Νέας Δημοκρατίας να δοκιμάζει τρόπους, πετώντας άδεια για να πιάσει γεμάτα όσο αφορά την ανεργία και την κρυφή ατζέντα που εμείς, όπως είπαμε, όπως και ο πρόεδρος μας είπε, είπε επισήμως ότι υπάρχει στα θέματα που αφορούν την απασχόληση.
0: Θα με επαφή λοιπόν με το εργατικό κέντρο και μετά...
1: Θα γίνει το εργατικό κέντρο, ναι. θα μπουν τα θέματα αυτά που απασχολούν τον κλάδο και από τον γραμματέα θα δοθεί και μέρος αυτής της κρυφής ατζέντας, την οποία διατηρεί κατά την άποψή μας η κυβέρνηση, και δεν θέλω να γίνω προφήτης πολλών δεινών, αλλά εάν η κυβέρνηση αυτή δεν φύγει, η ανεργία βρίσκεται σε κίνδυνο όσον αφορά τους ξενοδοχείο υπαλλήλους. Τολμώ να το πω.
0: Θα έχετε και μια συνεδρίαση του διευρυμένου οργάνου, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ.
1: Το διευρυμένο όργανο, κυρία Παγιαννάκη, θα συνεδριάσει 7.30 ώρα. Στο προκειμένου να θα είναι στελέχη μόνο της διευρυμένης νομαρχιακής, και εκεί θα γίνει μια κουβέντα επόλης της ύλης όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι και πώς θα πορευτούμε από τώρα μέχρι και τις εκλογές, και με πάρα πολλές εξελίξεις οι οποίες έρχονται που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό θα γίνει στις 7.30 ώρα, θα τοποθετηθούν τα στελέχη μας, διότι η καθημερινότητα είναι τόσο σκληρή και τόσο διαβάστηκτη που δεν θεωρώ ότι υπάρχει νοικοκυριό ανά την Ελλάδα, όχι μόνο σε εμάς, που μπορεί να ανταποκριθεί στις τιμές αυτές που υπάρχουν και στις καθημερινές αυξήσεις. Και δεν θα αφήσω εκτός τα νησιά μας, τα οποία είναι ακόμα πιο επιβαρημένα λόγω της απόστασης από την κεντρική χώρα με τις επιπλέον επιβαρύνσεις και με τα τεχνάσματα της κυβέρνησης όσον αφορά το ΦΠΑ.
0: Ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πάει Σαββατοκύριακο στο Κασταλόριζο.
1: Ναι, κύριε Βενάκη, για να γίνει ένα πολύ έντονο δραστηριότητα Σαββατοκύριακο, και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη που αφορά την Κυριακή το πρωί, την οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί, θα ακουστεί από την εκπομπή σας για πρώτη φορά. Θα είναι στο Κασταλόριζο.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, προσπαθούμε.
1: Το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή το πρωί εμείς έχουμε ξεκινήσει κάθε Κυριακή μία εξόρμηση. Την περασμένη Κυριακή ήμασταν στον Αρχάγγελο, την πιο πίσω Κυριακή είχαμε πάει στις Καλλιθιές, την προηγούμενη μέρα από εκείνη την ημερομηνία ήμασταν στη Λαϊκή. Αυτή την Κυριακή, με πρωτοβουλία των τοπικών στελεχών μας και της περιφερειακής μας οργάνωσης, θα βρεθούμε στα Κοσκινού, όπου θα γίνει μια συνάντηση εκεί στελεχών και των κατοίκων, προκειμένου να γίνει μια κουβέντα όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Σκοπός μας είναι με αυτές τις εξόδους να χτενίσουμε τον χώρο ευθύνης της Νομαρχιακής Επιτροπής, του Νοητήριου Συγκροτήματος, προκειμένου να καταγράφουμε τα προβλήματα έτσι που να υπάρχει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη όταν θα έρθει η ώρα και κατατεθούν οι προτάσεις οι οποίες συμπληρώνουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα.
0: Στο Κασταλόριζο, από εδώ ποιοι θα συνοδεύουν τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, κανείς?
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι ο βουλευτής ο Γιώργος Νικητιάδης. Θα υπάρχει κλιμάκιο το οποίο θα έρθει και από την Αθήνα. Τα άτομα τα οποία θα πάνε δεν γνωρίζω, κυρία Βενιανάκη, αυτή τη στιγμή, διότι όλοι είμαστε εργαζόμενοι. Ούτε εγώ μπορώ να είμαι, δεν μπορώ να πάω, διότι εργάζομαι και δεν μπορώ να φύγω από τη δουλειά μου. Το ίδιο ισχύει και για όλους. Αλλά είμαι σίγουρος ότι στελέχη μας θα πάνε και από τη Ρόδο θα πάνε.
0: Φαντάζομαι μεταξύ αυτών θα είναι και ο Στέργος ο Χατζηδιάκος.
1: Αυτή τη στιγμή μας
0: όχι, το είχα ακούσει την προηγούμενη φορά που ακυρώθηκε η επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Γιατί γελάτε? Για τον κύριο Χατζηδιάκο ακούμε ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αληθεύει?
1: Εγώ δεν γνωρίζω κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δύο άτομα θα είναι υποψήφοι αυτή τη στιγμή που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης ο Κονάκης, φυσικά και δύο ήταν υποψήφοι στις προηγούμενες εκλογές. Όσο αφορά τα υπόλοιπα ονόματα, υπάρχει μια μεγάλη λίστα στα χέρια της αρμόδιας επιτροπής, την οποία επεξεργάζεται και είναι και κομμάτι των επαφών και της δουλειάς που έρχεται εδώ
0: λοιπόν,
1: ο γραμματέας.
0: Κύριε Βασίλη Καρνάμπα, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Αυτά από τον Βασίλη Καρνάβα για την κομματική δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ που έχει ανάψει τις μηχανές και έχει αρχίσει και καλά κάνει, καθυστέρησε κιόλας. Ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης πρέπει να βρίσκεται ήδη στη Ρόδο. αύριο το πρωί θα είναι στην Κάσο, θα τα πούμε μαζί του. Αυτή τη συνεννόηση έχουμε κάνει, ελπίζω να έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί του. Και ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα μεταβεί στο Καστελόριζο, μια επίσκεψη που ήταν να γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά ακυρώθηκε γιατί, λέει, έτσι πήρε αυτή μας, δεν είχαν βρει τα τσακάλια του εισιτήρια. Να, για να καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε όμως στο χώρο της στέγασης των δανειοληπτών. Η Μαρή Κάρμεν έσβησε στην Ισπανία, αλλά το κίνημα για την προσιτή στέγη που άναψε με την έξωσή της εκεί στην πανέμορφη χώρα δεν θα κοπάσει. Ο Πρωθυπουργός ήδη έχει προκηρύξει, το πληρώνει ακριβά, ελπίζω να μην βγουν τίποτα φασίστες εκεί στη νέα κυβέρνηση. Οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές και εκεί υπάρχει έντονο στεγαστικό πρόβλημα, όπως υπάρχει και στη χώρα μας, όπου εδώ τα φαντς και οι τράπεζες λειτουργούν εντελώς ληστρικά και ανεξέλεκτα, με τις ευλογίες εννοείται της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της προηγούμενης. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Κρητικέ, καλημέρα από τη Ρόδο.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροτές σας και στην όμορφη Ρόδο, και να ευχηθώ και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Επίσης, κύριε Κρητικέ, τι γίνεται με εμάς τους δανειολήπτες, με τις τράπεζες, πού βρισκόμαστε αλήθεια? Ξέρουμε τα χάλια μας, το ζούμε καθημερινά. Τώρα που αυξάνονται και τα επιτόκια, η κυρία Λαγκάρντ έχει αυξήσει δύο φορές, επικραίνεται μετά και μια τρίτη αύξηση.
2: Βεβαίως. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον πολύ ενδιαφέρον, δεν θα έλεγα, αλλά και ουσιαστικό πρόλογό σας. Θα σας πω λοιπόν ότι με την Ισπανία και τις εκεί οργανώσεις, την Συνομοσπονδία στην Ισπανία, το ΠΑΧ, έχουμε στενή συνεργασία και αυτά που προηγούνται στην Ισπανία έπονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα σας πω ότι στην Ισπανία αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια κατοικίες βρίσκονται στα χέρια funds και services και κερδοσκόπων. Mm-hmm. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχει δημιουργηθεί αυτό το εντονότατο στεγαστικό πρόβλημα που βλέπουμε και η έκρηξη των ενοικίων. Αυτό το πρόβλημα που προηγείται στην Ισπανία ήδη δημιουργείται εντονότατο και στην Ελλάδα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τόσο στις ακριτικές περιοχές ή στις τουριστικές περιοχές υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, είτε είναι για τους δασκάλους, είτε mm-hmm. είναι για τους στρατιωτικούς, είτε είναι για τους γιατρούς. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αναφέρουμε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μία γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας, δεκαετίες 60-70, 30 τετραγωνικά νοικιάζεται από 600 μέχρι 800 ευρώ. Μία οικογένεια, τετραμελής ή τριμελής, για να στεγαστεί σε ένα διαμέρισμα της δεκαετίας του 80, του 90, κάτω από 1.200 ευρώ ενίκιο δεν βρίσκει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή διαβιεί με ένα μισθό 1.500 ευρώ, ή αν θέλετε, δουλεύουν και δύο σύζυγοι και έχουν ένα οικογενειακό εισόδημα 2.000 ή 2.500 ευρώ, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Διότι πέρα από το ενίκιο υπάρχουν τα κοινόχρηστα, υπάρχει η ΔΕΗ, υπάρχουν οι τηλεπικοινωνίες, υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν τα ιατρικά έξοδα, υπάρχει η αυξημένη τιμή στα καύσιμα. Επομένως, μιλάμε για μια ασφιχτική οικονομική κατάσταση που δημιουργείται. Αναφερθήκατε στους funds και στους services. Θα σας πω.
0: Ναι, εδώ είναι η άλλη πλευρά. Δηλαδή, εγώ πλήρωνα δάνειο 650 ευρώ. Τώρα με τις δύο αυξήσεις των επιτοχίων, ξέρετε πόσο έχει πάει, κύριε Κρητικέ?
2: Τουλάχιστον 800.
0: Κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Η Τράπεζα Ελλάδος, η κυβέρνηση, είναι απαράδεκτη. Αφήνουν τον Έλληνα έρμεο στα χέρια των τραπεζών.
2: Βεβαιότατα. Και θα σας πω το εξής, ότι οι ελεκτικές αρχές.
0: Ποιες ελεκτικές αρχές, κύριε Κρητικέ?
2: Αυτό ακριβώς. Όπως πολύ σωστά το είπατε, αναφέρομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτική και Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Τώρα ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Στουρνάρας έκανε καριέρα τόσα χρόνια στις πλάτες μας.
2: Συμφωνώ απολύτως. Όσες φορές, και είναι πάρα πολλές, εκατοντάδες φορές, έχουμε απευθυνθεί με καταγγελίες τεχμηριωμένες. Ή δεν απαντούν καθόλου. Η απάντηση είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να παρεμβούμε. Και αν δεν μπορούν εκείνοι και να παρεμβούν, ποιος μπορεί να παρέμβει τελικά στις περιπτώσεις αυτές? Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι επίσημα προγραμματισμένη περίπου 15.000 πληστηριασμοί. Προσέξτε το αυτό. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Μέσα σε τρεις μήνες, 13.000 οικογένειες. Εγώ θα σας πω από 4 άτομα, η κάθε οικογένεια. Δηλαδή 50.000 συμπολίτες μας θα αντιμετωπίσουν το φάσμα του πληστηριασμού, της κατάσχεσης και της έξωσης. Αυτή τη στιγμή θα πω επακριβώς τη λέξη συμμορίες δικαστικών επιμελητών. Μαρτύρων οι οποίοι πάνε σε εξώσεις, οι οποίοι είναι στην ουσία μπράβοι. Και όλοι γύρω κυριολεκτικά αλωνίζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
3: Στη Ρόδο, στην Κότη γίνεται.
2: Ορίστε.
3: Στη Ρόδο, στην Κότη γίνεται.
2: Στη Ρόδο και στην Κότη η κατάσταση είναι, θα σας πω, παρόμοια. Βέβαια εκεί δεν μπορούν να αλωνίσουν συμμορίες δικαστικών επιμελητών και μπράβο, γιατί είναι μικρή η κοινωνία.
3: Ναι.
2: Όμως οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις κρατούν καλά.
3: Ναι.
2: Διότι μέσα στους προηγούμενους μήνες είναι εκατοντάδες οι κατασχέσεις οι οποίες κυλοποιήθηκαν και στη Ρόδο και στην Κό.
3: Να.
2: Και κάποιες από αυτές που φτάσαν στους πληστηριασμούς και στις εξώσεις είδαν το φως της δημοσιότητας. Mm. Κάποιες από αυτές, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στις μικρές και τοπικές κοινωνίες υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση για να μην εκθέσουν και το συμπολίτη μας και το οικογενειακό δράμα.
3: Να.
2: Όμως, μέσα στον επερχόμενο χειμώνα και μέχρι του χρόνου είναι τουλάχιστον 250 τα ακίνητα που θα κινδυνεύσουν με κατασχέσεις και πληστηριασμούς.
3: Για ποια περιοχή μιλάμε?
2: Για Ρόδο και Κό, τα δύο μεγάλα νησιά.
3: Για Ρόδο και Κό. 250 ακίνητα.
2: Ακίνητα, ακριβώς. Θα κινδυνεύσουν άμεσα με κατάσχεση, συνέχεια με πληστηριασμό.
3: Δεν ξέρω, γιατί εδώ στην Ελλάδα δημιουργείται ένα παρόμοιο κίνημα όπως αυτό στην Ισπανία? Θα μου πείτε, εκεί δημιουργήθηκε με αφορμή την 87χρονη, το οποίο επεβίωσε κιόλας, δεν τα κατάφερε η γυναίκα.
2: Μα με αυτή τη σύγχυση, με αυτή την ταλαιπωρία στα 87 της χρόνια, πώς να μην αποβιώσει? Θα σας πω ότι παρόμοια περίπτωση είχαμε πριν, θα σας πω επακριβώς τον Μάιο, στην Αθήνα, όπου κάναν έξωση στα κάτω πατήσια, δηλαδή σε μια φτωχή γειτονιά, σε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά, σε μια γυναίκα 92 χρονών. Και την πήρανε, τη βγάλανε με φορείο από μέσα του σπίτι. Το γιατί δημιουργείται το κίνημα εδώ? Γιατί όταν πήγε να δημιουργηθεί το κίνημα, σας θέτω υπόψη σας, το 2016 η τότε κυβέρνηση με τον Αλέξη τον Τζίπρα την ψήφισε το αυταπάγγελτο των διώξεων.
3: Να.
2: Όσοι λοιπόν συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες, το τονίζω, ειρηνικές, στα πεζοδρόμια, χωρίς να ελεγχούν κανέναν, χωρίς να κλείνουν συγκοινωνίες, πάνω από 500 άτομα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με διώξεις. Για προσέξτε, για απόπειρα ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και μεταξύ αυτών και ομιλών, όπου ξημέρωνε, έκανα μια διήλωση τότε και βρισκόμουν αντιμέτωπος με αυταπάγγελτες εισαγγελικές διώξεις.
3: Αυτά ψηφίστηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, αυτό το
2: αυτοκράτορα. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, βεβαίως. Επί κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Αναφέρω ακριβώς για να είμαι ακριβής και να μην πει κανείς ότι παραπληροφορώ ή λαϊκίζω. Αύγουστο του 2015, στο τρίτο μνημόνιο, έγινε βία εισαγωγή του αγγλοσαξονικού δικαίου, δηλαδή του δικαίου του δανειστή, ότι ισχύει στην Αγγλία και στην Αμερική. Το 2016 τροποποιήθηκε προς το χείρο, δηλαδή προς το χειρότερο, ο νόμος Κατσέλη και έγινε νόμος Σταθάκη με πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Το 2016 επιτράπηκε η ελεύθερη εγκατάσταση για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, το funds και το services. Το 2017 ψηφίστηκε το αυταπάγγελτο των διώξεων σε ειρηνικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά των πληστηριασμών. Το 2017 ψηφίστηκαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, δηλαδή γίνεται ένας πληστηριασμός στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο, στη Μυτιλίνη. Και ο συμβολεγράφος που τον εκτελεί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, έτσι επίτηδες, για να μην μπορεί να υπάρξει η παραμετρία κίνηση. Ιανουάριο του 2018 ψηφίστηκε η κατάργηση του νόμου Κατσέλη και ψηφίστηκε και η κατάργηση κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Και το 2018 μέχρι το 2019, την τελευταία χρονιά διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, έγιναν 30.000 πληστηριασμοί. Όταν λοιπόν προεκλογικά με είχαν καλέσει εμένα και άλλες οργανώσεις για να μιλήσουμε, και ήμουν υποχρεωμένος να πάω διότι έχω θεσμικό ρόλο με τον Αλέξη και τον Τζίπρα, το ρώτησα επειδή διακυβέρνηση όσο γίνανε 30.000 πληστηριασμοί.
3: Γιατί σας είπε?
2: Μας είπε, και τι είναι λέει 30.000 πληστηριασμοί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα?
3: Κατάλαβα. Τώρα θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Κύριε Κριτικέ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Βεβαίως.
3: Την καλημέρα μας. Βαγγέλης Κριτικός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Δανειοληπτών. Ναι. Τα είπε. Άνοιξε η καρδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε. Γεια σας.

0: Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του Βάργα, αλλά προς το παρόν δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στον τύπο της Ουγγαρίας. Με τον διεθνή επιθετικό να έχει πιθανότητες να προλάβει το ματς με τη Σακτάρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Διαθέσιμος κοντρά στον Όφι ο Ρώτα, ελπίδες έχει και ο Ζούπκοφ. Με τους Σάλιακα και Μπρούνο να έχουν προβάδισμα για τα άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σήμερα επιστρέφουν οι Πουέρτα και Γκονσάλες που έχουν λίγες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στο αρχικό σχήμα. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Την ενσωμάτωση και των υπόλοιπων διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Το σύνθημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να δίνει το παρόν και στη χθεσινή προπόνηση. Σε φουλ ρυθμούς επέστρεψαν Γιαννούλης, Ελουστόνδο και Κώστα, που υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο, έλαμπε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας, σε φούλη ρυθμούς μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρντς, ενώ Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με Φάλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτορος στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, που δεν υπολογίζει στους Ναν, Χουάντσο και Σλουκά. Χωρίς Λάρκιν ήρθαν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Τις υπηρεσίες του Πλότα για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα στερηθεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο νεαρός γκάρντ υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο ματς με τον Ηρακλή. Σήμερα επιστρέφει από τις ΗΠΑ ο Χολ, που πήρε άδεια για προσωπικό ζήτημα και αναμένεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το αυριανό ματς με την ΕΦΕΣ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος για την Ένωση ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης, που επιβλήθηκε 93-80 της Μπούργος στο Νίκ Γκάλις Χολ. Πολυτιμότερος για τους κίτρινους ο Ντιμητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο οι Αχαιοί επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιάνς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα, μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο, έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρί στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
5: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: καλή σας μέρα και καλή Πέμπτη σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να σας βρίσκω καλά, με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, να δίνουμε και να παίρνουμε, με πίστη μέσα μας και συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Η Ποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Στους ώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους, στου Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα και...
0: Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Στη ζωή μας το
0: 2241-06-85-85 το τηλέφωνο μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Από την άλλη πάλι υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας το 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber του σταθμού και να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και το παραπονό σας, μια φωτογραφία. Έχει ένα συννεφάκι μπορεί να πει κανείς, αλλά η μέρα είναι καλοκαιρινή. Μπορείτε να την απολαύσετε ακούγοντάς μας και ερχόμενοι ή ερχόμενες στην παρέα μας.

0: Η ιστορία λοιπόν έγραψε το κλειστό της Καλυθέας ο Κολοσσός, ο επικρατώντας με 77-63 της Κραϊόβα στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου του FIBA Europe Cup και πανηγυρίζοντας την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας. Του κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης.
1: Τραγούδια που γίνε με δάκρυα στα μάτια.
0: Γουίλης 14, Καράμπελας 2, Μανιόν 10, Τσιακμάς 2, Άψον 5, Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 16, Χάρης 7, Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 8 και Κρούζερ 11, οι παίκτες με τους πόντους του Κολοσσού στο χθεσινό παιχνίδι.

Τώρα ποδοσφαιρικά, καλύτερα δεν μπορούσε να γίνει για τη Ρόδο που επικράτησε με 6-1 του Αστέρα Παστίδας για την εξαναβολή στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Η Ρόδος έκανε το 2-2, όντας σε σπουδαίο απόγευμα χθες, σε μια αναμέτρηση που ήταν καθολικά καλύτερη και υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους στην πρώτη τους φετινή. Τα δύο τέρματα για τους νικητές πέτυχαν οι Αρφαράς και Τσοπανάς, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Απόστολος Ξεπαπαδάκης και Ζόγκας. Ο Σαγάνας ήταν ο ποδοσφαιριστής που μείωσε για την ομάδα του Γιάννη Αρχοντούλη.

Πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο δημοτικό στάδιο Ρόδο Διαγόρας την Κυριακή. Ο τοπικός Γυραιός θα υποδεχθεί την Αέρα στο πρώτο ουσιαστικά δωδεκανησιακό ντέρμπι της αγωνιστικής περίοδου. Διαιτητής ορίστηκε ο Σάβας Ζανετίδης, έχοντας βοηθούς τους Νίκο Αρέστη και Τσαμπίκο Πηδιάκη. Ο Ιάλισσος από την πλευρά του ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τη Δοξαβήρωνα στις 3. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γιώργος Βουγιούκας από την Κόρινθο, έχοντας στο πλευρό του τους επίσης Κορίνθιους Βασίλειο Θεοδωρόπουλο και Ιωάννη Τσόκαρη. Ο Απόλλωνας Καλυθιών τέλος επιστρέφει στην έδρα του και στις 4 το απόγευμα υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης, την ομάδα που κέρδισε 2-0 στην πρεμιέρα του Διαγόρα. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Εμμανουήλ Νικολαίδης από την Ανατολική Αττική, με πρώτο βοηθό τον Παναγιώτη Βάτο από την Ανατολική Αττική επίσης. Καλή μαζί. Και δεύτερο τον Δημήτρη Σκούτα από τη Φωκίδα. Ξανά. Αυτά σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία. Ξανά χτυπάει. Νόμιζα πως είχε σταματήσει. 23 λεπτά μετά τις 10 πρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την ώρα και αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, βάλε έναν καφέ.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και Διρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και των Δήμων Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντανό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλυσσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιαούλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχή συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ της εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1 το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική ημέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Και για να συνεχίσουμε την αθλητική ενημέρωση. Ένα παιχνίδι χθες για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Πάρηκε κανείς γαλλικός εμφύλιος και το τελικό αποτέλεσμα δικαιολογεί αυτό το τίτλο, το γαλλικό εμφύλιο δηλαδή. Παρί Βιλερμπάν 96-98.

Τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Σήμερα θα παίξουν στις 7 Maccabi Tel Aviv Milano, Dubai Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 η Bayern θα φιλοξενήσει τη Virtus Bologna.

Μάλλον το Bayern Virtus Bologna θα γίνει στις 9 και στις 7 Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 και μισή θα παίξουν Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ. Και το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τον αγώνα της Ρεάλ με την Παρτιζάν που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Η αγωνιστική συμπληρώνεται με 3 αγώνες ακόμα που θα γίνουν αύριο. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στις 9 και 4. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρι στις 9 και μισή. Και Μπασκόνια Μπεσικτάς στις 9 και μισή επίσης. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Οπλιστείτε με δύναμη. Επικοινωνήστε, φτιάξτε το καφεδάκι σας όπως λέμε. Γιατί το ψυχαγωγικό τρίωρο του σταθμού μας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και εμείς τα παίζουμε όλα. Δεν καταλάβατε, αν καταλάβατε καλά, οι εκπομπές μας κύκλους κάνουν, ξεκινούν από κάπου για να φτάσουν σε κάπου. Ανάλογα με την ώρα βέβαια.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα τραγούδησε Μανώλη Λιδάκη. Πάμε σε άλλη μια επανεκτέλεση όμως. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν να μας τραγουδάει Ορφέα Περίδη.

Από τον Αντώνη Βαρδί σε μια συνεργασία τώρα. Μελίνα Ασλανίδου και Γλυκερία μαζί. Φτάνει και περισσεύει.

0: Οι πρώτες καλημέρες, ξέρετε, πάνε στη γειτονιά μας πάντα. Εγώ την είπα πρωί-πρωί στο φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη τον Ριζόπουλο. Να καλημερίσω επίσης τον Μιχάλη τον Παλαιολόγου, τον Βαγγέλη τον Οικονόμου, τα παιδιά στο Βορεινάκι.
1: Από τη γη ως τον ουρανό, μια ζωή που από τον ήλιο φως θα κλέβει.
0: Να καλημερίσω επίσης το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Είναι το PFM σε 102,4 και του 97,4 στην Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Είναι η εκπομπή 102,4 Υποσκιάν και το τρίωρο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

0: Σήμερα είναι 5η ώρα, είναι 14 λεπτά μετά τις 11 και σίγουρα θα πάμε να συναντήσουμε με μια όμορφη καλεσμένη.
1: Για να κλείς,
0: όμορφη.
1: Θέλει συμβόλαιο.
0: Και στη φωνή.
1: Δηλαδή, άστο. Άστο να πάει, άστο.
0: Και έχει πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Βάζεις όρους για αγάπη, μιλάμε.
0: Έχει πάρα πολλές σχέσεις με το μουσικό μας στερέωμα. Αλλά τι τα λέω εγώ, να αφήσω καλύτερα να μας τα πει η ίδια Μαριάννα Χυμαριού, η καλεσμένη μας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Νικήτα μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Mm-hmm.
2: Στη Ρόδο έχω έρθει πάρα πολλές φορές παλιότερα.
0: Πάρα πολλές φορές παλιότερα. Το πάρα πολλές φορές παλιότερα τώρα δεν μου λέει και κάτι, ξέρεις. Πενταήμερη ήταν. Επαγγελματικοί λόγοι.
2: Πριν πολλά χρόνια βέβαια. Γιατί τραγουδάω πάρα πολλά χρόνια. Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα, περιττό να σου πω. Πάρα πολύ όμορφα στη Ρόδο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει καλλιτέχνη στη Ρόδο και να μην περάσει όμορφα. Αυτά είναι τα καλά. Λοιπόν, είσαι, να το πω έτσι, μην φανταστεί ο κόσμος ότι είσαι και καμιά μεγάλη γυναίκα τώρα, σε πήραν τα χρόνια που λέμε. Είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, όπως λέμε.
2: Ναι, ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έχω δουλέψει σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες. Είναι η τρίτη δισκογραφική μου δουλειά, το Διπρόσωπα. Ναι. Η πρώτη ήταν με ένα CD-single που είχα κάνει με τον Νίκο το Δουλάμη. Η δεύτερη με ένα αξιόλογο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Λιόλιο, σε μουσική και στίχους, Αθανασία Πανταζίδου, όπως και το Διπρόσωπα το έχει γράψει, στίχο και μουσική Αθανασία Πανταζίδου, και την ευχαριστώ πολύ του στιχουργό μου. Είναι μια δουλειά που κυκλοφορεί από τη Real Music. Εύχομαι να το αγαπήσει ο κόσμος και να το στηρίξει.
0: Μαριάννα, ελαφρολαϊκό, λαϊκό, pop, πού καταλήγεις περισσότερο?
2: Αν και
0: προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κλίμακες στο ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει καλό και κακό ελληνικό τραγούδι. Εσύ πού τοποθετείς τον εαυτό σου?
2: Το καλό λαϊκό τραγούδι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και κάποια ακούσματα που έχεις και από μικρό παιδί, από την οικογένειά σου.
0: Ναι,
2: εγώ
0: ναι.
2: Μεγάλος παδός, την ακούω Θέλιο Καζαντζίδη, Χάρης Αλεξίου, Μαρινέλα. Έχω αυτά τα

0: παρακαλάγαμε για ένα ρεπό και δεν μας δίνανε. Και τώρα δουλεύουμε ένα Σάββατο και αυτό με το ζόρι. Και όσο πάει δηλαδή και χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν είναι όπως παλιά. Το λαϊκό τραγούδι δεν ακούγεται και τόσο. Δεν ακούγεται και τόσο. Και δεν υπάρχουν και τραγούδια, εγώ πιστεύω, λαϊκά.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν τοποθετούνται σε αυτό το δρόμο οι συνθέτες, οι στιχουργοί, η παραγωγή, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρούν ότι αυτός ο χώρος είναι γεμάτος.
0: Έχουν αλλάξει και τα πράγματα.
1: Ναι, καλά, οπωσδήποτε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ σε σημείο
0: λύπη,
1: που,
0: λύπη.
1: Σε σημείο που να σχολιάζω στην εκπομπή μου το γεγονός που μου κακοφαίνεται. Εμένα προσωπικά μου κακοφαίνεται το γεγονός να βγάλουμε από το ελληνικό τραγούδι το μπουζούκι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ακούς καινούργια τραγούδια και δεν ακούς μέσα τη χορδή του μπουζουκιού να παίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Οπότε λες τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αναρωτιέμαι και προσπαθώ να βρω μια άκρη. Εν πάση περιπτώσει, σεβαστή η άποψή σου, γιατί τα ακούσματα είναι εκείνα που σε φέρνουν στο σωστό το δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Τα ακούσματα είναι εκείνα που σε βάζουν να τραγουδήσεις κι εσύ και κάτι που κάνεις. Τώρα, ποια είναι τα δικά σου προϊόντα, ποια είναι τα δικά σου τραγούδια, τι έχεις να μας προσφέρεις, τι θα μας βγάλεις από το σιρτάρι στο μέλλον?
0: Όπως είπα και πριν, έχει κυκλοφορήσει τώρα το διπρόσωπο από τη Real Music και θέλω να ευχαριστήσω, την Αθανασία Πανταζίδου, τον σύμβουργό μου, τη Real Music, τον Δημήτρη Τσιανάκα, που με στηρίζει σε κάθε βήμα μου, σε κάθε βήμα μου, και τον Πέτρο Βασιλιάδη, τον παραγωγό μου. Κυκλοφόρησε 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε σε αναζήτηση.
1: Σε εγρήγορση.
0: Με το επόμενο τραγούδι που θα πιστεύω να είναι έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα είναι λίγο νωρίς για το επόμενο τραγούδι. Αλλά είμαστε και στην αναζήτηση.
1: Είσαστε σε αναζήτηση και έχετε το δεύτερο τραγούδι στο σιρτάρι, όπως λέμε.
0: Το ψάχνουμε.
1: Το ψάχνουμε.
0: Κάτι έχουμε βρει, το ψάχνουμε ακόμα.
1: Και μήπως να αρχώσουν και στη Ρόδο να το παρουσίαζες?
0: Βέβαια θα έρθω στη Ρόδο, βέβαια. Έχω περάσει. Δούλευα σε ένα μαγαζί, το Melody Palace. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ακόμα.
1: Τώρα, με πήγες πολύ πίσω.
0: Ναι, στο Melody δούλευα. Θυμάμαι τότε είχε έρθει και τη Γαρμπή, ο Δημήτρης ο Κοντολάζος, η Κατερίνα η Κούκα. Ήμασταν μια μεγάλη ομάδα, η Κατερίνα η Τοπάζη. Ναι, ναι, ήταν ένα μαγαζί που πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
1: Τώρα με φέρνεις πολλά χρόνια πίσω, γιατί το Melody Palace πλέον είναι κλειστό, δεν έχει, εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
0: Ναι, το γνωρίζω, αυτό.
1: Πρώτον αυτό, δεύτερον, ήταν ένα μαγαζί το οποίο έβαζε γύρω στα 800 άτομα μέσα, ναι. Χωρητικότητα, εν πάση περιπτώσει, και ήταν ένα μαγαζί από αυτά που λέμε ότι τα 800 άτομα γίνονται μια παρέα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Προσεγμένα.
0: Έκανα δύο χρόνια, Νικητά μου, έκανα.
1: Δύο χρόνια, Μάλιστα.
0: Χρόνια.
1: Μα λέω κι εγώ, κάτι μου λέει αυτό το όνομα, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Ήμουν από τους θαμώνες του Melody Palace. Ήμουν καλός φίλος του αξέχαστου, του αείμνηστου Βασίλη Παπανικόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν ένα από τα must της Ρόδου, της νυχτερινής ζωής της Ρόδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και άλλες νυχτερινές πίστες που υπήρχαν στο νησί δεν πήγαιναν καλά. Το Melody Palace πήγαινε για πολλούς και διάφορους λόγους, και για την επιλογή των καλλιτεχνών, του σχήματος δηλαδή που ερχόταν, ναι, και τραγουδούσε, αλλά και γιατί ο θαμώνας, ο επισκέπτης του μαγαζιού, στις 6 το πρωί που λέει ο λόγος, έφευγε ικανοποιημένος.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι. Και εκεί δεν σου κρύβω ότι γνώρισα και την Κέτη Γαρμπή, γιατί πρέπει να το πω αυτό, όταν είχε έρθει ένα τριήμερο και με πήρε μαζί της και ξεκίνησα στην Αθήνα σε μεγάλα μαγαζιά και δουλέψαμε στο Στράτος τότε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Και έτσι από εκεί και πέρα...
1: Πήρες τον δρόμο σου που λέμε.
0: Πήρα τον δρόμο μου. Βέβαια κάποια στιγμή τα παράτησα, τα άφησα για κάποιους οικογενειακούς λόγους. Αλλά εδώ και 3 χρόνια, Νικήτα μου, ξανασχολούμαι.
1: Επανήλθες.
0: Επανήλθα, ακριβώς.
1: Τώρα αν είναι οικογενειακή λόγου γη που αποσύρθηκες, εντάξει, okay, δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό, αλλά αφού εσύ διάλεξες αυτό το δρόμο, επανήλθες και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πας καλύτερα, γιατί είσαι σε καλά χέρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Το να έχεις καλούς συνεργάτες, καλά χέρια βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί χωρίς αυτούς δεν πας πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Χαρακτηριστικά θα σου πω μια περίπτωση που ξέρω, μεγάλου καλλιτέχνη. Παρακαλούν οι εταιρείες και η παραγωγή το Σφακιανάκι να επανέλθει.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ξέρεις τι λέει? Δεν υπάρχουν πια οι μουσικοί, οι συνεργάτες που με έκαναν μεγάλο, για τον α ή β λόγο, μπορεί να έφυγαν ή μπορεί να πήγαν αλλού σε άλλα σχήματα ή μπορεί να μετακόμισαν, εν πάση περιπτώσει. Yeah. Θέλω τους ίδιους συνεργάτες και δεν γίνεται να συμβεί αυτό, λέει.
0: Yeah.
1: Γι' αυτό ένας από τους λόγους που μένει απ' έξω από το σύστημα που λέμε.
0: Ναι. Yeah. Κοίταξε, συμφωνώ σε αυτό που λέω, αλλά υπάρχουν και σημαντικοί στιχουργοί και σημαντικοί συνθέτες. Απλά έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα και στις εταιρείες,
1: mm-hmm,
0: και, μετά, και με το ίντερνετ και όλα αυτά.
1: Συμφωνώ.
0: Βοηθάμε και τους νέους ανθρώπους, το ταλέντο τους που γράφουν, που τραγουδάνε. Να τους βοηθήσουμε και λίγο, και εγώ προσωπικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι κάποιες στιγμές που μου λένε τι είναι αυτό που μας έβαλες να ακούσουμε. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια δουλειά που βγαίνει από ένα στιχουργό, από ένα συνθέτη, yeah, από 10 μουσικούς. Αυτοί όλοι εργάζονται για να βγει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα το κριτικάρει ο κόσμος, θα το μετρήσει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: υπάρχει κάποιος χώρος, Μαριάννα, κάποια πίστα που εμφανίζεται σε αυτή την εποχή?
0: Θα ξεκινήσω πρώτο Θεός του Σάββατο στο Music Lobby, σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί, ζεστό χώρο. Γινόμαστε όλοι έτσι μια παρέα,
1: mm-hmm,
0: με λαϊκό πρόγραμμα, όπως είπαμε, λαϊκά τραγούδια, παλιά και πιο πολύ παλιό λαϊκό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουνα και πέρυσι εκεί. Βλέπουμε, έχει ο Θεός να ακουστεί και το τραγουδάκι μας, να το αγαπήσει ο κόσμος, να το στηρίξει.
1: Θα μας θυμηθείς, έχεις καμιά πρόταση από τη Ρόδο μήπως?
0: Είμαι ανοιχόμενη, είμαι ανοιχτή στις προτάσεις, ό,τι θέλετε.
1: Ανοιχτή στις προτάσεις, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαριάννα, καλοτάξιδο ό,τι κάνεις. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχή μου είναι να σε ξαναδούμε στη Ρόδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικήτα.
1: Γιατί, όπως μου είπες, πέρασες από καλό σχολείο. Το Melody Palace ήταν καλό σχολείο.
0: Ναι. Είμαι πολύ. Έχω δουλέψει σχεδόν με όλους, όπως είπα και πριν, και είμαι πολύ γεμάτη. Δηλαδή, πήρα πάρα πολλά πράγματα από πολλούς καλλιτέχνες. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη γι' αυτό που δούλεψα σε πολύ καλές εποχές.
1: Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα, και εσύ πάντα επιτυχία σου εύχομαι και υγεία.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα.
0: Ευχαριστώ, Νικήτα μου. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο.
1: Μαριάννα Χυμαριού, μια καλλιτέχνης που, όπως ακούσατε, πέρασε από τα μέρη μας, πέρασε από το Melody Palace, ήταν ανερχόμενο αστέρι τότε, τώρα έχει την εμπειρία και νομίζω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Τώρα, ακούσαμε προηγουμένως την Μελίνα Σλανίδου να μας ερμηνεύει το «Άστο να πάει άστο», πάμε να ακούσουμε και τη Χριστίνα τη Μαραγκόζη σε μια remix εκτέλεση της επιτυχίας της. Άλλες χίλιες

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και των Δήμων Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντανό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλυσσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιαούλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχής συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ της εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική ημέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
8: και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
10: Η ώρα είναι 12 παρά 20, ακούτε το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Ακούσαμε τη ραδιοφωνική μας επισκέπτρια που δεν ήταν άλλη από τη Μαριάννα Χιμαριού, η οποία στο παρελθόν, όπως την ακούσατε να λέει, έχει περάσει 2 ολόκληρα χρόνια στο Melody Palace. Συνεργάζεται αυτή την εποχή με τη Real Music.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα στην ερμηνεία του Τζάκι Ο. Και πάμε στην Έλληνα Παπαρίζου που αναρωτιέται. Αλήθεια τώρα.

0: ποτέ την πλήρη.
1: Άννα Δύση μπήκε σε μπελάδες μετά τη συναυλία του Άκα.
0: Όσο η καρδιά μου θα χτυπάει, όσο το αίμα μου κυλά.
1: Εκείνο που βγάζω συμπέρασμα εγώ και συμπεραίνω είναι ότι αν ήταν καμιά άσημη τραγουδίστρια, κανένα όνομα.
0: Όχι γιατί.
1: Όχι γνωστό δηλαδή.
0: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
1: Ό,τι και να τις έγραφε ο Καρβέλας.
0: Και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Όχι γιατί με πας στο μέλλον.
1: Δεν θα είχαμε τώρα αγωγές, ιστορίες τέτοιες.
0: Κι όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό. Όχι γιατί κοντά.
1: Κύριε Νίκο μας, στην Άννα τα έγραψες. Την Άννα ερωτεύτηκες. Και τώρα πάμε να βγάλουμε τα ματάκια μας. Αλλιώς. Όχι εκ του πονηρού όπως λέμε.

Ψέματα μην πω από το Σταν και την παρέα του και μιας και πλησιάζουμε μεσημέρι, πάμε σε μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάρα αυτής της ώρας. Βγαλμένη μέσα από τα ματωμένα δάκρυα.

0: Καλημέρα στον κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του. Εκεί στο Πλατίκι Παρίσι, στην ΚΟ. Καλημέρα και σε όλα τα παλιόπαιδα βέβαια.
1: Νιώθω πως πια όλα τα όνειρα σκουριάζουν.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Café, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Café, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Νομίζω ότι είναι η ώρα για να πιούμε ένα καλό καφέ, εκλεκτικό καφέ, για να φάμε ένα πιάτο εξαιρετικό φαγητό. Όλα αυτά στο χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Δεν ήταν βράδυ. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής με τον Γιώργο το Γιαννιά, παρακαλώ. Να μην με δεις, μην προσποιηθείς. Που τάχει με την τύχη του. Αν ήταν...

σημαντικό πράγμα στη ζωή να έχει τύχη. Πάμε από τον Γιώργο τον Γενιά τώρα σε ένα ντουέτο το οποίο μας αφορά. Και μας αφορά γιατί ο ένας από τους δύο είναι ο Γιώργος ο Τσαλίκης, ο άλλος είναι ο Χρήστος ο Μενιδιάτης και λένε και οι δυο μαζί βάλε να πιούμε.

Και όπως καταλάβατε, μεσημέριασε. Η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Με θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σας ταξιδεύουν. Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για το βράδυ, για απόψε δηλαδή, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος μαζί με αριστουργηματικές ταλιάτες. Σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Πάμε λίγο στα παλιά με τον Νίκο Τοβέρτη τώρα. Και αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά βέβαια. Με χορηγό μας πάντα το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντανό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλισσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιαούλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχής συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5-8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί, προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ της εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1 το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική ημέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου, που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Top FM 102,4.
1: Με το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, χορηγό μας, πάμε στην τελική ευθεία.

0: τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας τώρα σε όλη την καλή παρέα. Θες μου το ναι. Και είναι και μεγάλη. Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Όπως επίσης και στους δυο φίλους τους καλούς που μας ακούνε στα καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Καλημερίζω τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη που είναι μαζί μας, τον Τεό το Μοσχού, τον Λάζαρο τον καλημέρι, τον Ευθύμη τον Γουτσιά, τον Αντώνη τον Βεργαδί, την Αφροδίτη Μυστηλιάδη, τον Διονύση Γεωργόπουλο, τον θυμάστε, μπαλαδόρος μεγάλος. Τον Τίμο τον Ξανθόλουπουλο, τον Ιωάννα Παπανικόλα, τον Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά, τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Πανορμίτη τον Κρητικό. Στο λιμάνακι σου εγώ το φάρο σου να ανάβω. Τον Δημήτρη τον Δογιάμα, την Ελένη Κόλια Ροδανάκη, τη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού. Τον Βασίλη τον Ψηλάκη στα Κοσκινού, τον Σάββα τον Παόρη, τον Απόστολο τον Πονιά. Το Σάββατο Σκαμπίλη, το Μανώλη το Κρητικό, τον Αντρέα το Τσακμακίδη, το Διαγόρα το Μουστάκα, το Σπύρο το Σεβδαλάκι. Τη Ρένα τη Μαλοΐνα, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Το Κώστα τον Κονό, το Τζίμι τον Μποζατζή, το Γιάννη τον Αμαδί. Την Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού, τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, τον Σταμάτη τον Σαρή, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον φίλο μας τον Σάββα, τη Ροδία τη Στελά, τον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα! Τον Νικόλα τον Τριπολίτη, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά.
1: Οπότε μου έχει συμβεί η αναπνοή και ο θάνατος μου.
0: Το Γιώργο το Διακοσάβα, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, την Εύη την Αργυρού,
1: φίλος άνθρωπος και σύντροφος,
0: το Κλεόβουλο το Γεωργιού, το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.
1: Λαμού.

Καλημέρα στη Μαρία την Ξενάκη, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιεράκι. Στο φίλο μου τον Πίτερ, την Χρύσα, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στο φίλο τον καλό τον Παναγιώτο Ξουλεή και όλη την ομογένεια της Αυστραλίας. Καλημερίζω τη Βικτωρία Πρεσβύρη, τη Ζωή Χατζηνικόλα, τη Στυλιανή Σαβίδη και όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα. Νίκος Μακρόπουλος.

0: χωρίς μια λέξη.
1: Συνδυάστε καφέ, φαγητό και καλή παρέα στην νέα Μαρίνα της Ρόδου, στο Pierre Food Café. Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής.
0: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο. Καταδικασμένο είναι.
1: Εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε όμως.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά, καλά να περνάτε και τα ξαναλέμε και πάλι αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής με ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί. Ό,τι τραγούδι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γονή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου. Να περνάς με κάποιον άλλο. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Με βάση το προεδρικό διάταγμα πρέπει να είναι έτοιμος και ο ερασιτέχνης για να ανοίξει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οπότε για εκεί πάει.
2: Έγινε, Διονύση. Θυμίζω ότι τον κύριο Δεσίλα τον έχετε στη διάθεσή σας μετά τις 2 να τον βομβαρδίσετε με ό,τι θέλετε. Πάμε παρακάτω, δελτίο και συνεχίζουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα των πράσινων από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του από σήμερα και τους υπόλοιπους διεθνείς. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται. Ημέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό στους παίκτες του και από αύριο θα συνεχίσει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Κανονικά υπολογίζονται Γιαννούλης, Έλουστοντο και Κώστα. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο, έλαμπε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας, σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρτς, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου και την πρόκληση παράλληλα στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Νακόφσκη στην Στρούμιτσα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική, πρώτο σερβίς στις 2:30. Επιτυχημένη η πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Masters τη Σανγκάη, καθώς νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Χρυσώνει τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα. Όπως αποκάλυψε η Πορτογαλική Ρέκορντ, ο Έλληνας εκτετικός συμφώνησε με τους αετούς για την ανανέωση του συμβολέου του, το οποίο έλεγε το 2029 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Άλλος έχει προκληθεί στην Ισπανία, καθώς συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
3: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω και τα μηνύματά σας, έτσι. Ένας φίλος ρωτάει ότι περιμετρικά του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα πρακτορία μεταφορικών εταιριών, αποθήκες. Γενικά όλη αυτή η άσχημη κατάσταση στην περιοχή. Θα γίνει το εξής, φίλε. Θα αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή τρομερά και όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα σε λίγο καιρό θα αποτελούν παρελθόν, θα το δεις. Σε αυτά δίνει λύση η περίφημη αγορά, ας πούμε. Δηλαδή η ανάπτυξη, η εξέλιξη, έτσι σημαίνει. Ένας άλλος φίλος λέει: θέλω ένα σχόλιο σου για αυτήν την αμερικανοποίηση που έρχεται σε όλα τα σπορτ στην Ευρώπη, που αντιβαίνει στην κουλτούρα του πώς αντιλαμβανόμαστε εδώ τη σχέση μας με την ομάδα μας. Έχεις ένα δίκιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης, ας πούμε, των σπορτ στην Ευρώπη και στην Αμερική, υπάρχει χάος. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα για την αμερικανοποίηση δεν ξέρω. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μπαίνουν κάποιοι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες σε κάποιες ομάδες, κυρίως στην Premier League. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο γενικό φαινόμενο. Αυτή την ιστορία του NBA και τη Euroleague, ας πούμε, για την οποία μιλάγαμε χτες με τον Χρήστο, δεν βλέπω να τρομπόλει. Εγώ δεν τη βλέπω να προχωράει, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή ότι άντε να φτιάξουν καμιά λίγκα, ξέρω εγώ, δεύτερη, έχουν ξαναγίνει αυτά. Δεν βλέπω τίποτα θεαματικό. Αυτό που θέλω τώρα, αφήνοντας τα μηνύματα, είναι σήμερα, αλλά και αύριο, να δώσουμε μια συνέχεια λίγο σε αυτά που προηγήθηκαν αυτήν την εβδομάδα με τις εθνικές ομάδες. Τώρα που ησυχάσαμε λίγο, δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαστε μέσα σε κατάσταση, ας πούμε, πλήρους επικαιρότητας αγωνιστικής. Να κάνουμε κάποιους απολογισμούς, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ταουσιάνη, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, νομίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, είναι η ιστορία της Εθνικής Ελπίδων είναι η ιστορία μιας ομάδας που έβαλε 29 γκολ σε 10 παιχνίδια. Έχει ένα φοβερό μέσο όρο, 2,9 γκολ, 3 γκολ στο κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι εγώ ανάλογο πράγμα με εθνική ομάδα. Σας βάζω μέσα νέων, ανδρών, ελπίδων, τα πάντα. Και δεν κατάφερε να προκριθεί γιατί στο τελευταίο παιχνίδι δεν έβαλε ένα δεύτερο γκολ.
1: Αυτό είναι ο κόσμος του αθλητισμού, έντονο συναισθημάτων. Αλλά ό,τι συμβαίνει και οφείλει να το αποδεχτείς και να πας παρακάτω. Σαφώς μας άφησε σε όλους μια πικρία το τέλος αυτής της διαδρομής των προκριματικών προς το παρόν, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή, την προσπάθεια και την εικόνα την αναφέρατε κι εσείς, γιατί κάναμε εξαιρετικά παιχνίδια με δημιουργικό ποδόσφαιρο, με μεγάλες νίκες, με πολλές ευκαιρίες.
0: Με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ενδεικτικά το λέω γιατί αυτή η πορεία έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, ασχολούμαστε με την ανδρών. Λογικό είναι, έτσι.
1: Και φυσιολογικό είναι.
0: Ναι. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, πριν το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, είχε μόνο μία νίκη με 0-1 στη Λετωνία. Όλες οι άλλες τις νίκες ήταν 0-5, 2-3, 4-0, 5-0. Δηλαδή, 0-3. Δηλαδή, ήταν λίγο γι' αυτό και η πικρία, ας πούμε, όχι για το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Ναι.
1: Και 7 παιχνίδια με 0 παθητικό ταυτόχρονα στη διαδρομή αυτή.
0: Ναι,
1: είναι μια γενιά ποδοσφαιριστών και γενικά μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αυτά που γίνονται και που βλέπω και παρακάτω κατηγορίες που παρουσιάζονται ολοκληρωμένοι σε όλα τα επίπεδα και στο τεχνικό τακτικό τους κομμάτι όσον αφορά την ποιότητά τους, αλλά και πνευματικά και ψυχικά. Μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες μπρούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Τέτοια διαδρομή λιανίσαμε μέχρι τώρα, με 9 νίκες σε 10 παιχνίδια. Να ισοβαθμούμε με τη Γερμανία και για ένα γκολ βρισκόμαστε δεύτεροι και για ένα γκολ στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας, στον καλύτερο δεύτερο.
0: Ναι,
1: να μην παίρνουμε την απευθεία στο
0: πρώτο. Εάν είχαν δεχτεί ένα παραπάνω η Πολωνία από τους Ιταλούς που δεχτήκανε πολλά, θα ήταν πιο εύκολη δουλειά. Αλλά, κύριε Ταουσιάνη,
1: όλο αυτό έδωσε ένα συνέστημα πικρίας, αλλά όπως είχαμε πει, επειδή το ξέραμε το φορμάτ, είναι σκληρό, ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε ό,τι έρθει, να το αποδεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Θέλω να το αφήσουμε λίγο πίσω αυτό το καλό τώρα κομμάτι και να πάμε λίγο μπροστά. Δηλαδή, να σας κάνω δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα μέλλοντα, με το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι υποχρεωτικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, στα μπαράζ θα χρησιμοποιηθούν παίκτες οι οποίοι παίξανε στην Ανδρών και έχουν δικαίωμα στην Ελπίδων, όπως ο Μπάμπης Κοστούλας για παράδειγμα ή ο Μουζακίτης, ή θα πάμε με την ομάδα που είχαμε τώρα στην διαδικασία του ομίλου?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις εθνικής ανδρών.
0: Ναι.
1: Πάντα. Το ότι έχουν το δικαίωμα και μπορούν, μπορούν. Αλλά αυτό πάντα έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των ανδρών, της εθνικής ανδρών.
0: Και ο Καρέτσας έχει δικαίωμα να παίξει τη μέση, έτσι.
1: εντάξει. Ξέρετε, στα στάδια της εξέλιξης, όταν κάποια παιδιά, και αυτή είναι και μια διαδικασία έτσι, που εντάσσεται μέσα στην ελπίδα, πάνε στο επόμενο βήμα. Καλό είναι να πηγαίνουν στο επόμενο βήμα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι στα πλαίσια της υποχρεώσεως των ανδρών πάντα. Που και αυτή θα δίνει τα δικά της παιχνίδια.
0: Εάν υποθέσουμε ότι γίνεται, θα το σκεφτείτε δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτά τα παιδιά, ειδικά ο Μπάμπης, ο Κοστούλας, ή αν θέλετε ακόμα και ο Μουζακίτης, ήταν παιδιά που σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή ήδη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παιδιά τα οποία δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδρομή. Αλλά όπως σας είπα, πάντα προέχει πάντα η εθνική ανδρών.
0: Ναι. Κατανοητό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, έχουμε εικόνα από τους αντιπάλους, τους πιθανούς? Θυμίζω ότι είναι η Αλβανία. Έτσι, όχι, συγγνώμη, αυτή η Αλβανία έχει εξαφανίσει εισιτήριο, γιατί είναι.
1: Η Αλβανία έχει εξαφανίσει εισιτήριο.
0: Συγγνώμη, είναι η Φιλανδία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία, η Δανία και η Ισλανδία. Έχουμε
1: και η Ισλανδία, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα όχι ολοκληρωμένη, γιατί ήταν στους άλλους ομίλους αυτές οι ομάδες. Έχουμε όμως μια γενική εικόνα. Στη θεωρία υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κάποιους παίκτες με περισσότερες ή μεγαλύτερες παραστάσεις από κάποιες άλλες, αλλά ξέρετε, όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι αρκετά ανταγωνιστικές. Ακόμα και στον όμιλο το δικό μας, αν εξαιρέσουμε τη Μάλτα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές και οι λεπτομέρειες ήταν που κρίνανε το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Για να είμαστε ειλικρινείς, στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, παρά μόνο να έχουν την υγεία μας εμείς, οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, γιατί είχαμε και κάποια σε αυτή τη διαδρομή, είχαμε και κάποιους άποψες τραυματισμών. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, να στηριχθούμε στη δική μας ικανότητα, στη δική μας ποιότητα, στην αποφασιστικότητα, ό,τι ακολουθήσαμε μέχρι τώρα.
0: Να θυμίσουμε και πότε είναι αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Είναι
1: αυτά τα παιχνίδια είναι στο παράθυρο, το οποίο παράθυρο είναι 9 με 16, 17 Νοεμβρίου. Τώρα τις ημερομηνίες δεν τις γνωρίζουμε. Αύριο στην Ιόν θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, υποθέτω ότι οι Τσέχοι πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατοί, οι Ολλανδοί παραδοσιακά.
1: Αυτοί εντάσσονται στο θεωρητικό φάσμα, το ότι εκεί υπάρχουν παίκτες που έχουν περισσότερες υψηλότερες παραστάσεις. Οι Ολλανδοί, οι Τσέχοι, οι Τούρκοι, η Τουρκία.
0: Ναι. Και τέλος θέλω να θυμίσω, γιατί. Το ξαναλέω, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι 25 χρόνια έχει να παίξει η εθνική μας των ελπίδων σε τελικά. Από το 2002, από την ομάδα του Κατσουράνη, του Χαριστέα, από τότε παίξανε στην ελπίδων και μετά πήγανε και στελεχώσανε την Ανδρών που παίκανε το θρίαμβο στην Πορτογαλία κτλ. Η αλυσίδα είναι όλα, θέλω να πω. Αν πάει η εθνική μας στα τελικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα για το μέλλον των εθνικών ομάδων, λέω εγώ.
1: Σαφώς, έτσι είναι. Συμφωνώ με το ότι θα είναι μια υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου στόχου η παρουσία μας μετά από τόσα χρόνια. Ήδη όμως θεωρώ ότι δείχνει γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι κάνει βήματα και ότι έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε για το μέλλον του.
0: Ναι, το λέω κύριε Καρουσκάνη, γιατί αυτό το βηματάκι το μπροστά είναι πάντα και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, να παίζουμε καλά, να πάμε κιόλας. Όταν γίνεται αυτό, ομορφαίνει το. Δεν είναι το βιβλίο.
1: Είναι σημαντικό, γιατί αν θεωρήσουμε ότι στους στόχους και στη διαδικασία των ελπίδων είναι να ετοιμάζονται και να εξελίσσονται ποδοσφαιριστές για να πάνε μετά στην Ανδρών, αυτό μαζί με τις διακρίσεις δεν είναι διαφορετικά πράγματα, είναι το ίδιο. Η συμμετοχή σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις συμβάλλει πάρα πολύ στην ολοκλήρωση των ποδοσφαιριστών. Οι εικόνες, δηλαδή, και οι παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και με τόσο μεγάλο διαχείριμα, σίγουρα είναι εξέλιξη, σίγουρα είναι βήμα προς τα μπρος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με την πρόκριση. Στα τέλη Νοεμβρίου.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιάννης Ταουσιάνης, προπονητής εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Γραμμή στον έρχο και πάμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Με το Web Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό.

0: 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: πάλι στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός, All in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε.
4: Έλεγα του Δεσίλα καλημέρα.
5: Έλα, Αντώνη.
4: Έλεγα του Δεσίλα ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτό βιβλίο στο μάτς αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε τους 10 από τους 11. Εγώ λέω και τους 11.
5: Να μην πούμε και τους 11.
4: Ναι, εγώ λέω και τους 11. Και, εν πάση περιπτώσει, παίζει το πώς θα είναι, ποια θα είναι η διάταξη. Δηλαδή,
5: όχι. Εμείς λοιπόν, δεν είμαστε ανοιχτό.
4: Ο Ολυμπιακός είναι ακριβώς αντίθετο.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Το ακριβώς αντίθετο όμως. Ναι, ναι.
5: Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι μόλις έφτασε ο Γκονζάλες πριν από λίγο, πρόκειτο να φτάσει, φαντάζομαι, σε τέλος πάντων, και τώρα φτάνει ο Πουέρτα.
4: Μάλιστα.
5: Και έχοντας εξαντλήσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τα πάντα σχετικά με τις πίσεις, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, είμαστε ήδη Πέμπτη.
4: Ναι.
5: Και έχουν καταστρώσει ολόκληρο πλάνο, ας πούμε, το οποίο πρέπει να επιβεβαιωθεί τώρα μέσα και από τους παίχτες, γιατί επαναλαμβάνω, τώρα έρχονται να πάνε να κάνουν το ready, μήπως πάνε να κάνουν το απόγευμα στο ready ατομικό πρόγραμμα οι δυο τους, και ώστε να κάνουν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο άλλη μία δύο προπονήσεις. Να έχουν δύο προπονήσεις στα πόδια τους, γιατί αν δεν κάνουν και σήμερα, αύριο θα κάνουν αποκατάσταση και ξεμούδιασμα. Δεν μπορείς να κάνεις κατευθείαν, ας πούμε, κανονική προπόνηση αν δεν έχεις κάνει λίγο ξεμούδιασμα. Καταλαβαίνουμε, και λείπουν 20 μέρες τα παιδιά αυτά, τα δύο. Και οι άλλοι έλειπαν, αλλά τουλάχιστον σιγά σιγά έρχονταν πιο γρήγορα και με λιγότερο μακρινά ταξίδια, ας πούμε, πολύ λιγότερο μακρινά, εκτός από τον Γκάρ που είχε πάει στην Αγγόλα. Οπότε, τι να πούμε για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, απλά λες ότι με βάση, ξέρω εγώ, τη λογική,
4: ναι,
5: και επειδή έλειπαν ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλες όλο τον καιρό, ενώ ο Μάριους ερχόταν, ήταν πρέπει καθημερινά και έκανε προπόνηση, και θυμάσαι ότι με τη Λιβαδιά τον είχε βάλει και αλλαγή, λέμε θα παίξει, ας πούμε, ο Μάριος Σεντερφόρ.
4: Ναι.
5: Λέμε ότι θα παίξει ο Πιρόλα, ξέρω εγώ, στην άμυνα, επειδή είναι ο μόνος που ήταν εδώ και επειδή τέλος πάντων θεωρείται ότι είναι ο βασικός αριστερός στόπερ. Λέμε διάφορα τέτοια, αλλά είναι εικασίες, ξέρεις. Δεν προέρχεται από κάποια ένδειξη μέσα από την προπόνηση, ξέρω εγώ, κλπ.
4: Ναι.
5: Οπότε δεν είναι ανοιχτό βιβλίο ο Ολυμπιακός, όχι, σίγουρα.
4: Εντάξει,
5: δεν είναι.
4: Προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό βιβλίο με δεύτερο προπονητή μέσα στη σεζόν. Με μεγάλη διακοπή.
5: Με 18 μεταγραφές.
4: Με καμιά δεκαριά διαφορετικές εντεκάδες σε 10 παιχνίδια. Δηλαδή.
5: Εκ των οποίων οι 18 παίχτες ήρθαν τόσοι τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πριν τη διακοπή.
4: Ναι.
5: Δηλαδή αριστερός μπακ έλειπαν και οι δύο, ξέρω εγώ, και ο Πικνιδιάν
4: και ο Μπρούνο.
5: Και ο Μπρούνο έλειπαν. Λέμε ότι θα παίξει ο Πικνιδιάν, αλλά είναι μία εικασία, ξέρεις.
4: Ναι, ναι.
5: Ότι θα παίξει ο Πικνιδιάν. Υπάρχει πληροφορία.
4: Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ξέρω που είσαι, στον δρόμο είσαι.
5: Τώρα.
4: Κάπως καλύτερα. Ναι, για συνέχισε.
5: Ναι. Λέω ότι δεν μας το λέει κάποια πληροφορία ότι θα πει. Ή δεξιμπάκ, ας πούμε. Έλειπαν και ο Σάλιακας και ο Πέτρης.
4: Ναι.
5: Λέμε εμείς θα παίξει ο Σάλιακας επειδή έχει καλύτερη ψυχολογία το παιδί. Έπαιξε και με την Εθνική, τη Λιβαδιά έδωσε τη νίκη.
4: Ναι.
5: Ξέρεις, είναι διάφορες τέτοιες εικασίες που, οκ,

0: φαίνεται να έχουν βάσια. Αλλά μέχρι εκεί είναι. Το Παναθηναϊκό ξέρεις ότι αυτούς έβαλε ο προπονητής, αυτό θα βάλει και τώρα. Δεν είναι. Κέρδιζε η ομάδα, αυτούς θα βάλει και τώρα. Τι θα κάνει, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός το είπα ότι δεν τίθεται θέμα, ας πούμε.
0: Στη μεσαία γραμμή, στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, λέμε θα παίξει ο Φρόιλερ ένας.
1: Ναι.
0: Το λέμε επειδή είναι ο καλύτερος παίκτης όταν παίζει στα τελευταία μάτς. Το παιδί το είχε και αυτός και έπαιξε 4-90 λεπτά σε 10 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, ή ποιος θα παίξει με τα δίπλα του. Θα είναι ο Έσε που έπαιξε με τη Γιαγκελόνια, στο πιο δύσκολο δηλαδή μέχρι τώρα παιχνίδι θεωρητικά του νέου προπονητή. Ή θα είναι ο Πουέρτα που έπαιξε βασικός στα άλλα δύο μάτς με τον Ιμανόλ, αλλά ο Πουέρτα ακόμα δεν έχει έρθει, τώρα τον περιμένουμε, είπαμε να έρθει σε λίγη ώρα.
1: Σου θυμίζω επίσης ότι το θεωρητικά δυσκολότερο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια το έπαιξε χωρίς τον Πουέρτα.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς, έβαλε τον Έστε.
1: Και επίσης έχει δουλέψει πολύ με τον Σιπιόνι αυτό τον καιρό, ε.
0: Έχει δουλέψει με τον Σιπιόνι γιατί το παιδί ήταν εδώ και με τον Έστε.
1: Ναι.
0: Λογικό ήταν. Το Έστε ο Σιπιόνι από την αρχή της σεζόν δεν είναι και σε καλή κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Από τα φιλικά δηλαδή.
1: Και έχει φύγει και ο Γκαρσία που ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτός που έπαιζε στη θέση του περισσότερο.
0: Ναι, δηλαδή, με το μυαλό του, με το τέτοιο το πλάνο του με τη Λίβα, θέλω να πω ότι ήταν.
1: Καλά, εντάξει, θέλω να πω και σε επίπεδο ρόστερ έχει κάνει βήμα μπροστά.
0: Δηλαδή, έχει κάνει, αλλά ξέρεις πως είναι το πράγμα. Λες να παίξει με τη Μαρσέιγα, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν νομίζω, πιστεύεις ότι θα έχει τη Μαρσέιγα στο μυαλό του, εγώ δεν το περιμένω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι... ότι το μάτς με τον Παναθηναϊκό είναι τελικός το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: 100% έχει το μυαλό του με τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή λέμε για κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να έπαιζε ο Σικιόνι με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στη λίστα.
1: Ναι, δεν έχει στη λίστα. Σωστό.
0: Ο Ρόκα. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα στο Ολυμπιακό. Είναι πολύπλοκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: 16 εκατομμύρια για να μην παίζει ο Πουέρτα, λέει ο Ανδρέας. Δεν είναι τα εκατομμύρια, δεν σε κάνουν βασικό.
0: Τι να μην παίξει τώρα, αν δεν παίξει, δηλαδή αν δεν το βάλει βασικό μετά από 20 μέρες στην Κολομβία, θα του πούμε του ανθρώπου, ας πούμε, γιατί δεν τον έβαλες, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Και επίσης,
0: μπορεί να τον βάλει, πρόσεξε.
1: Αν
0: μπορεί να τον βάλει, αλλά λέμε τώρα, λείπει 20 μέρες στην Κολομβία, παιδιά.
1: Εγώ λέω ότι αν είναι. Αν είναι ή ο ΕΣΕ ή ο Πουέρτα, ο ΕΣΕ έχει στα υπέρ του ότι είναι εδώ πέρα 3 χρόνια. Ξέρει την τον ντέρμπι, ξέρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, και όπως είπες και εσύ με τη Γιαγκελόνια, δεν έβαλε τον Πουέρτα που ήταν και εδώ ο Πουέρτα κανονικά κλπ. Είναι πολλά. Επίσης, ξέρω εγώ τον Τζιχίνιο θα τον βάλει, που μέχρι τώρα παίζει βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι και αυτό ένα ερώτημα, αλλά δεν εντυπωσιάζει κιόλας, να το πούμε έτσι, ξέρω εγώ.
1: Κοίτα, είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή ακόμα και το σχήμα είναι για μένα ένα θέμα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να παίξει 4-4.
0: Το σχήμα 4-4-2 μπορεί να παίξει, ναι. 4-4-2 μπορεί.
1: Ναι, και αν με ρώταγες ποιος είναι...
0: Όταν λέμε 4-4-2 με δύο center forward καθαρούς, λες.
1: Με δύο κυνηγούς. Δεν ξέρω, ας πούμε, μια ιδέα. Θα μπορούσε να είναι ο Μπέιλ αν έχει βρει τον εαυτό του.
0: Να παίξει γιατί επιθετικός.
1: Να παίξει, αλλά είναι ελεύθερος, ναι. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Δεν το έχουμε δει.
0: Με ένα σεντερφόρ νομίζω θα παίξει. Απλά ποιος θα είναι πίσω από το σεντερφόρ είναι ένα καλό ερώτημα. Και αν θα έχει πίσω από το σεντερφόρ παίχτη που συνήθως βάζει το Τζικίνιο. Μήπως είναι ο Ζώτα.
1: Στη Λιβαδιά πάντως τελειώνει με δύο παίχτες.
0: Τελειώνει ακριβώς. Επειδή είναι σκούρα, επειδή δεν μπορείς να κάνεις μισή φάση, έβαλε ο σέντερφορ. Καλά έκανε.
1: Όχι, δεν λέω ότι έκανε άσχημα. Λέω ότι αυτό το πράγμα φαίνεται στο θυμάτι τώρα. Έχει περάσει τόσο καιρό. Αλλά αν παίζανε μετά τη Λιβαδιά αμέσως, θα σου λέγα ότι θα το είχε στο μυαλό του σίγουρα ως πιθανότητα. Γιατί θυμίζω ότι αλλάζει προπονητές οτιδήποτε, αλλά πάντα το πρόβλημα είναι το γκολ.
0: Είναι τον κόρο, αλλά δεν θα παίξει με δύο center four. Δεν θα παίξει. Δεν είναι του 4-4-2 με δύο center four αυτό το προπονητή. Δεν, δεν μας έχει. Τα πολλά μπορούμε να σκεφτούμε, αυτό όχι. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι, μπορούμε να το σκεφτούμε. Στη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλύτερα να μην το σκεφτούμε όμως, γιατί σημαίνει ότι θα πηγαίνει καλά το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, μωρέ.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Ρίβερ λέει να σου δώσω χαιρετίσματα. Δεν ξέρω, γνώρι.
0: Είστε
1: κάτι πρόσφατα, γιατί. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε και αύριο και μεθαύριο. Και μεθαύριο, ρεπόρτερ, αυτά έχει πολύ ντέρμπι μπροστά σας. Μην ανησυχείτε. Πάμε για ένα break. Έλα, και τα λέμε σε λίγο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντενό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλυσσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιάουλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχής συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5-8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί, προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ της εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1 το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική μέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα απνεούν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ
5: και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
6: Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι προτιμότερο να ζούμε σε έναν κόσμο ονείρων από το να έχουμε τα πάντα έτοιμα. Αυτό λέει ουσιαστικά.
7: Βλέπετε με χρήση παραθυσιογόνων ή απλά έναν τεπών, ας πούμε, στο τέλος σου επιτρέπει να είσαι καλά.
6: Να σου πω, ναι. Είναι παραστησιογόνο από μόνη της.
7: Α, είναι από μόνη της.
6: Δεν χρειάζεται λοιπόν να τη δεις με χρήση παραστησιογόνο.
7: Ναι, ναι, ναι. Εδώ αποθεώνεται πάντως η ταινία από ό,τι βλέπω από τους κριτικούς.
6: Είναι μεγάλη και είναι πολύ, είναι σημαντικό σινεμά για μένα.
7: Ναι. Ως βόλη βάζετε του κόσμου τα αστέρια. Ήθελα να πω κάτι. Ναι, ότι ναι. Είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε οποιονδήποτε, εγώ δηλαδή, γιατί εσένα δεν σου άρεσε πολύ από ό,τι κατάλαβα. Άλλωστε δεν ξέρω αν παίζετε πια, ότι η ταινία για τον Ντεγκόλ ήταν μια χαρά ταινία. Πέρασα υπέροχα και στεναχωριέμαι γιατί την είδαν τόσο λίγοι που δεν ξέρω αν...
6: εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που δεν την υποστήριξαν.
7: Δεν θυμάμαι να έχεις ενθουσιαστεί.
6: Εγώ... Δεν είχα ενθουσιαστεί, όχι ότι δεν υποστήριξα όμως.
7: Τέλος πάντων.
6: Μάλιστα, να σου πω ότι έδωσα ένα κείμενο για αυτή την ταινία.
7: Ναι.
6: Δισέλιδο στα νέα, αυτό το Σάββατο. Ναι. Νομίζω με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο πώς την έχει δεχτεί ο νέος κόσμος στη Γαλλία.
7: Μα έγινε καποδίστρια στη Γαλλία, αυτό το ξέρω.
6: Αυτό είναι όμως το ενδιαφέρον, είναι ότι την αγαπάει νέος κόσμος γιατί ανακαλύπτει τον Ντεγκόλ.
7: Ναι. Δεν είναι μόνο η ανακάλυψη του Ντεγκόλ, είναι πάρα πολύ θεαματική πρώτα απ' όλα. Έχει μάχες, έχει ένα χαμό γενικά.
6: Ναι, ρε εσύ, αλλά βλέπουν το σκεπτικό ενός του μόνου εναντίον όλων.
7: Ναι,
6: και τους αρέσει αυτό.
7: Ναι, προφανώς, γιατί τον δείχνει παιδαρά, η Γαλλία.
6: Γιατί ο Ντεγκόλ είναι μια ξεχασμένη περίπτωση. Κατάλαβες.
7: Εγώ τελείωσε η ταινία και είχα σηκωθεί και τραγούδα για το Αλέλα Φράνς, να πούμε, και το πώς το λένε, τη Μασαλιώτησα.
6: Ναι,
7: βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, είναι η ταινία, αλλά δεν είναι. Προσοχή, δεν είναι αυτό το αρρωστημένα εθνικιστικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο εντάξει κολακεύει προφανώς τη Γαλλία και τον Ντεγκόλ, αλλά με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, καλό, ωραίο. Είναι η ταινία που ήθελε να κάνει ο Σμαραγδής.
6: Αν μπορούσε να την κάνει. Πιστεύω, αυτό που σου λέγα την άλλη φορά, ότι ένας Ντεγκόλ θα μας σώσει. Αυτό, αν θέλεις να το φιλτράρεις στη σύγχρονη εποχή, λέει η ταινία. Δηλαδή, αν όχι ο ίδιος ο Ντεγκόλ, ένας τέτοιος τύπος, ένας τέτοιος χαρακτήρας. Ένας ακέραιος, ένας αδάμαστος, ένας ακλόνητος, ένας πεισματάρης, ένας μαχητής. Αυτό λέει η ταινία. Γιατί αυτό ήταν ο Ντεγκόλ. Ανεξάρτητα αν μετά έγινε το κόκκινο πανί των Γάλλων φοιτητών, το Μάικλ
7: Σνόου,
6: χρόνια.
7: Το δεύτερο μέρος δεν ξέρω που φτάνει. Δηλαδή φτάνει μέχρι τον Ντεγκόλ του.
6: Δεν το έχω δει.
7: Ελπίζω να το φέρουν γιατί.
6: Το κείμενο όμως θα
7: διαβάσω,
6: Σάββατο.
7: Απλώς το είδαν τόσοι λίγοι που δεν ξέρω αν ο διανομέας θα δώσει λεφτά να πάρει το δεύτερο μέρος και θα έχει πλάκα να μείνουμε μόνο με το πρώτο μέρος.
6: Όχι, δηλαδή. Το επιβεβαίωσα 22 Οκτωβρίου
7: βγαίνει. Α, υπέροχα. Το δραμούδι σου μια καταπληκτική.
6: Επίσης να σου πω ότι στο μαγκαζίνο που πέρασε είχα συνέντευξη του Σιμώνα Μπικαριάν.
7: Το είδα.
6: Του ηθοποιού που κάνει τον
7: Ντεγκόλ.
6: Ο οποίος είναι.
7: Είναι όμοιος ο Ντεγκόλ, για να δέσουμε το ποδόσφαιρο με το σινεμά, με τον Κουρτουά. Άμα δεις τον Κουρτουά, τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βελγίου, είναι ο Ντεγκόλ νέος. Του λείπει μόνο το μουστακάκι
6: και
7: αυτό.
6: Ποιος ποδοσφαιριστής.
7: Ναι.
6: Και ποιος ποδοσφαιριστής, έτσι για να το κάνουμε λίγο Γάλλος, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ένας Ντεγκόλ.
7: Ποιον εννοείς τώρα.
6: Την καριέρα του. Για μένα ο Πλατινί.
7: Ναι.
6: Κάτι ανάμεσα στον Πλατινί
7: ήταν,
6: και στον
7: Ήταν ηγέτης, νομίζω. Είναι αλήθεια. Αλλά ήταν πολύ του καλλιτεχνικού ο Πλατινί.
6: Πολύ... Ναι, αλλά ήταν και πολύ στο μόνος, έτσι δεν είναι. Ναι. Λειτουργούσε πολύ μόνος.
7: Ναι, είχε ομαδάρα ο Πλατινί στη Γαλλία. Είχε Ζιρέζ, την Κανά, πίσω Μποσίς, Ρωστό, μπροστά. Ήτανε...
6: Σίξ, ναι. Ο Λακόμπ, του θυμάμαι. Μ' άρεσε πολύ αυτή η Γαλλία.
7: Ενδεχομένως, που έλεγε ο Γιάννης Διαβγιάννης. Λοιπόν, γενικά ήταν δηλαδή η Γαλλία εκείνη χαρμέδεστη. Πάντως,
6: βεβαίως.
7: Όποιος μπορεί να δει τον Ντεγκόλ, αν παίζεται ακόμα κάπου, Εγώ το είδα στην Ταινιοθήκη, στην πάντα φιλόξενη Ταινιοθήκη. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη. Σε καλημερίζω.
6: Γεια σου, Αντώνη.
7: Γεια, γεια. Το μου βγάλαμε έξω από την αίθουσα πάντα, αλλά του Γιάννη κάτι βλέπει τέτοια ώρα. Ευτυχώς πέφτουμε στα διαλύματα εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα στον Γιώργο Τσακίρη. Α, για τον Ντίγκερ που λέει ένας φίλος, δεν το είδα, τον ρώταγα. Μας είπε την προηγούμενη φορά λίγο έξι αφήξεις και το άρεσε και το άρεσε. Όπως όλοι νομίζω, όσοι το είδαν είναι λίγο στο έξις αφήξεις. Εγώ είμαι περισσότερο στο αφήξεις παρά στο έξις, να σας πω την αλήθεια. Μου φάνηκε λίγο εξυπνακίστικο, δηλαδή αυτό το ανατροπή στην ανατροπή και τα λοιπά είναι μόνο στα πέναλτι, δεν έχει βάρ το σινεμά. Ένας άλλος λέει ότι πήγε χθες και είδε τον Κόκορα και πέρασε πολύ ωραία. Παναγιώτη, ναι, έχω ακούσει και άλλους να το λένε, το έχω στα υπόψη μου. Η άλλη μαμά, πώς είναι, η άλλη μαμά δεν ξέρω, η προηγούμενη μια χαρά ήταν. Για το σινεμά στη Σέντρα που στέλνετε μηνύματα, κάτι θα γίνει. Λίγο υπομονή ακόμα. Τι άλλο. Τίποτα. Να πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, λέω. Έχουμε break.
8: Όχι.
7: Ωραία, να πάμε σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Ας έχουμε και έτσι ένα άνετο κλείσιμο αυτή τη φορά.

0: Πάμε στον κύριο, στον κύριο Τσακίρη. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Έλα, πέτα μηνύματα, γιατί κόλλησα.
1: Και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλά νέα από το μέτωπο των δραματιών, με την έννοια ότι αν εξαιρέσουμε το 400, ο οποίος θα μπει μάλλον από την αρχή της εβδομάδας που έρχεται ή στο τέλος, στην Κυριακή για παράδειγμα, οι υπόλοιποι πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ο Ρώτα, εντάξει, το ξέραμε ότι θα είναι σε 100% από χθες, άρχισε να δουλεύει ούτως ή άλλως, θα είναι με τον Όφη. Ο Βάργα φαίνεται ότι θα μπορέσει να βγάλει ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος του κανονικού μέχρι το Σάββατο, άρα θα είναι έτοιμος για Αγγλία. Ο Ζουμκόφ είναι καλά τα πράγματα, θα τον βλέπουν γιατί είναι μέση και καταλαβαίνεις ποτέ, δεν μπορεί να ξέρεις τη μέση, αν μπορεί να προκύψουν ενοχλήσεις, αν σε τσιμπάει κάπου οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον είναι τέτοιο το πρόβλημα που να μοιάζει υποχρεωτικό, ξέρεις, να τον αλλάξει για αρκετή, να τον αφήσει εκτός δηλαδή για αρκετό καιρό, καμία σχέση, ίσως μάλιστα και μέχρι το Σάββατο να μπει και να είναι και στην αποστολή, εννοώ αυτό, εννοώ να μπει έτσι για το παιχνίδι με τον Όφη, ένα παιχνίδι το οποίο είναι sold out όπως είπαμε και χθες, όπως και αυτό με τη Ρεάλ, πάρα πολλοί κόσμος, ομάδα μεταξύ των οποίων θα είναι και 500 φίλοι του Όφη, όπου πήραν τόσα εισιτήρια και τα εξαφάνισαν και εκείνοι. Προφανώς πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και για τους κριτικούς που η ομάδα τους έχει ανταποκριθεί σε απόλυτο βαθμό και έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια, από ό,τι έμαθα γεμίσαν και το τσάρτερ για το Ρεν, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο να το ακούς. Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον κόσμο του, μπράβο για τις επιτυχίες του, να έχουμε χάσει το Σάββατο μόνο, γίνει καμιά αιώμα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή δεν μου έχει δείξει, μετά τη φοβάμαι. Πριν δεν τη φοβάμαι, δηλαδή δεν έχει δείξει.
1: Γι' αυτό το χώσαμε το μετά, κατάλαβες, γι' αυτό το χώσαμε με τον Ατρόμητο.
0: Δεν είναι, αυτό που λες είναι μια αλήθεια, δηλαδή αυτά που σκεφτόμαστε εμείς, μην νομίζετε ότι δεν τα σκέφτονται και στις
1: ομάδες. Ήταν μια ανάγκη διαφορετική, γιατί ήταν 6 μέρες, 3 μάτς.
0: Ναι,
1: και δεν έβγαινε. Πραγματικά δεν έβγαινε ένα-δύο μέρες παιχνίδι.
0: Και βόλευε να μείνει και στην Αγγλία, νομίζω.
1: Σωστά. Και είναι το παιχνίδι στην Αγγλία. Δεν είναι στη Γερμανία, ας πούμε, να πρέπει να πάει.
0: Αλλά τον Όφη τον φοβάμαι πριν από τα μάτς. Γιατί κακά τα ψέματα, μια ομάδα η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λογικό οι παίχτες να έχουν λίγο το μυαλό τους στο επόμενο. Επίσης και τον Όφη τον φοβάμαι και μετά. Άλλωστε και μετά από τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έδωσε. Έχασε από τον Άρη και έφερε τον Αστέρα, έτσι. Και δύσκολο χ.
1: Και δύσκολο. Και να σου πω και κάτι. Ένα χ το οποίο δείχνει χαρακτήρα ομάδας πάντως.
0: Γιατί στο τέλος του Αθανασίου βάζει τον γκολ της αγωνιστικής, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το παράτησε. Όμως κυνήγησε. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό η ΑΕΚ να μπει ξανά σε ένα mood επιτυχιών. Εννοώ να συνεχίσει από τον Βόλο, αλλά με πιο πιστικό τρόπο, όπως έχει κάνει μόνο στην Φιλαδέλφεια. Να πάρει και αυτοπεποίθηση ενώπιση των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και με Manchester City. Προφανέστατα, σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα, η λογική λέει ότι το μοναδικό δίλημα θα είναι πάντα αυτό δίπλα στον Γιώβιτς και θα το μάθουμε τελευταία στιγμή και αύριο προπόνηση βέβαια, που είναι και πάντα καθοριστική, πάντα κάνει άσκηση που θα νερώνει ενδεκάδα coach μία μέρα από το μάτς, παραμονές. Είναι αυτής της λογικής, Μπάγεβιτς σαν να λέμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιον θα επιλέξει. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι ότι έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να ψάξουμε να βρούμε σε πρόσωπα. Είτε θα βάλει τον Γκοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς και σε πιο ελεύθερο ρόλο, είτε θα βάλει τον Μάνταλο και θα διατηρήσει αριστερά τον Γκοϊτά. Θα μου κάνει εντύπωση ο Ζήνη που έρχεται σήμερα από την Αγκόλα, ας πούμε, που συμμετέχει σήμερα στην προπόνηση, ενώ.
0: Κοίτα, αυτό είναι και το.
1: Να τον βάλει κατευθείαν.
0: Το τακτικά, ίσως το μοναδικό ενδιαφέρον, γιατί φαινόταν λίγο υποχρεωτικό το. Ξέρεις, το Ζήνη Γιώβιτς, όταν χτύπησε ο Βάργκα, ειδικά. Ναι. Θεωρούσα ότι αυτό είναι, πώς να σου πω, το απολύτως, ας πούμε, λογικό και αναμενόμενο. Τώρα δεν υπάρχει και ο Ζήνη.
1: Δεν θέλει να υπάρχει και ένα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα τον έχει στον πάγκο του Ζήνη, όπως θα είχε κάνει, θυμάσαι, με τον Βόλο.
0: Με τον Βόλο, ναι.
1: Με τον Βόλο, επειδή δεν πήγε κιόλας, γιατί το είχε χρησιμοποιήσει το σχήμα αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Μεγιόβιτς Ζήνη, θυμίζω, στην Τρίπολη με τον Αστέρα, και επειδή δεν τράβηξε πολύ το έργο. Ίσως έχει εμπεδώσει ότι ταιριάζουν καλύτερα το Βάργκα Ζήνη, το Γιώβιτς Βάργκα και όχι το Γιώβιτς Ζήνη.
0: Ναι.
1: καταλάβες, σε επίπεδο ζευγαριών εννοώ επίθεσης.
0: Ναι.
1: Οπότε εκτιμώ ότι θα επιλέξει λογικά να τον έχει στον πάγκο και να τον φέρει από τον πάγκο όπως το έκανε και στον Βόλο. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, είναι και μέσα σε όλο το άλλο κομμάτι και η κούραση, έτσι. Έπαιζε με την Αγκόλα, αυτό με τον Κάρμπο ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δώσανε. Από τους διεθνείς όλων των ομάδων και για να γυρίσει και όπου έρθει ο 14, αλλά λέω για τους παίκτες που είναι Αγκόλα. Οπότε η λογική και ο χρόνος εξυπηρετεί τη σκέψη του κόλτσου να τον έχεις από τον πάγκο, ας πούμε. Θα το δούμε βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυριανή προπόνηση και θα είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις τελικές αποφάσεις για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Για τον Βάρκα μίλησε μάλιστα και και την κατάστασή του για τον ατμό του στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, στα μέσα. Ο Νίκολιτς τον επικοινωνήσε μαζί του για να τον ρωτήσω, γιατί τον ξέρουν από το πέρασμά του στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας που το κατέκτησε κιόλας με τη Βίτη. Το ρώτησα πώς πάει και πώς είναι ο παίχτης. Είπε ότι είναι πολύ καλύτερα, ότι μέρα με τη μέρα ξεπερνάει την ετοιμότητα που είχε προβλεφθεί από το ιατρικό team, ωστόσο ακόμα δεν έχει πίσω 100%. Αυτό προαναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες, άρα σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Champions League τουλάχιστον, που είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αγώνων αυτών από τον Μάρκο Νίκολιτς. Κατά τα λοιπά, δουλίτσα θα συνεχιστεί. Έχουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία, όπως καταλαβαίνεις, έχει περάσει πολύ καιρός για να δούμε ΑΕΚ και περιμένουμε αυτό το πράγμα. Μόνο να παίξει, να τη δούμε, να καταλάβουμε πόσο έχει επηρεαστεί, γιατί έχουμε πει είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό για όλες τις ομάδες. Πόσο πολύ σε επηρέασε αυτή η διακοπή μια πρωτοφανή διαδικασία για όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, έτσι και για τις ομάδες μας, έτσι.
0: Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι έχω πάντα μηνύματα για το τι γίνεται με τα διαρκείας, με αυτή την ιστορία, με το ένα εισιτήριο στους κατόχους διαρκείας που αγόρασαν πακέτο και δύο εισιτήρια στους κατόχους.
1: Το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Το καταλαβαίνω, μπορεί να μην άρεσε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΠΑΕΑΕΚ, να τη πείτε να εκφράσετε τα παραπονά σας. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το δέχομαι. Έχω και άλλα μηνύματα. Και χθες είχα μηνύματα που χθες και κάναμε κομβική στο ρεπόρτερ που μου είπαν ότι μπράβο, επιτέλους και αναγνωρίζετε και λίγο το πόσα λεφτά έχουμε δώσει διαχρονικά, γιατί δεν μπορέσαμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό πακέτο. Και πρέπει να μας έχουν και εμάς μια προτεραιιότητα. Ο καθένας βλέπει την
0: ψυχή του. Το βλέπει από την πλευρά του, ναι, είναι σωστό.
1: Ναι, και είναι πολύ λογικό, πάρα πολύ λογικό. Παιδιά, τα έχουμε πει, τα λέγαμε και πέρυσι με τον Κώστα, τον Νικολακόπουλο. Δεν γίνεται να ικανοποιηθεί μια ομάδα όταν παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη με 30.000 εισιτήρια.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
0: Κατά τα άλλα, τα καλά και συμφέροντα που λέει και το Ευαγγέλιο. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν νομίζω.
1: Όχι, ηρεμία, ηρεμία.
0: Ισυχία.
1: Μάτς, περιμένουμε μάτς.
0: Ναι, αυτό. Με αντίστροφα ο χρόνος περνάει, λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε εδώ τώρα το τέλος. Μ' αρέσει όταν στέλνετε μήνυμα και ρωτάτε κανένα βιβλίο θα μας δώσει. Αυτό δείχνει ότι έχετε έτσι όρεξη να πάρετε κανένα βιβλίο. Το κακό είναι ότι δεν τα παίρνετε. Δηλαδή τώρα έχω εδώ πέρα έναν που έχει κερδίσει του Σταυροφόρου που είναι και ωραίο βιβλίο. Και δεν ήρθε να το πάρει και μάλλον θα το ξανακληρώσουμε. Δηλαδή δεν είναι άδικο. Θα πραγματικά να μένουν, ας πούμε, τα βιβλία, γιατί τα φέρνω για να τα πάρετε, όχι για να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Έχω και να σας δώσω και άλλα. Μου στέλνουν, ας πούμε, και δεν τα κρατάω για την πάρτι μου. Για εσάς είναι. Η Νόβα σου θυμίζει ότι χάρη στα Coffee Lab έχεις ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab αν είσαι σύνδρομη της Νόβα. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Πρέπει απλώς να είσαι σύνδρομη της Νόβα και να έχεις κατεβάσει το Παντού, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Νόβα χρήστης, ξεκλειδώνεις το exclusive Nova Deal, την ξέρεις τη διαδικασία εσύ που συνδρομή της Νόβα. Εμείς την επαναλαμβάνουμε για να την κάνουμε να ακούγεται ωραία όπως είναι στην πραγματικότητα για όσους σκέφτονται τη συνδρομή να αποκτήσουν. Η Νόβα μεταξύ άλλων σου προσφέρει και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab καθημερινά. Κάθε πληροφορία τη μαθαίνεις στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η B365. Σας έχω πει ότι για τον κύριο Παντσό, όταν έχουμε νέα, θα τα μάθετε από μένα. Μην ανησυχείτε. Καλά πάμε για την ώρα, θέλω να πω. Δεν έχω κάτι καινούργιο να σας πω. Και θα έχω και περισσότερα να σας πω προσεχώς. Λοιπόν, ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσύλλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Βομβαρδίστε τους εδώ πέρα με ερωτήσεις, μηνύματα. Εδώ κάνετε τους τη ζωή δύσκολη, ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια μας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Από αύριο θα συνεχιστεί η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια του παιχνιδιού. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Σταουσιάνης το ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκριση στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλωνος Μήνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου και την πρόκριση παράλληλα στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ακόφσκη στην Στρούμιτσα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Πρώτο σερβίς στις 2.30. Χρυσώνει τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα. Όπως αποκάλυψε η Ρέκορντ, ο Έλληνας επιθετικός συμφώνησε με τους Αετούς για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο έλεγε το 2029 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Και κλεισμένο των θυρών επιθυμεί να υποδεχτεί η Μακάμπι Τελαβίβ τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ για τη EuroLeague, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όσα γράφουν, οι Ισραηλινοί θα καταθέσουν σχετικό αίτημα στην περίπτωση που τελικά αυτά τα μάτς διεξαχθούν στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Μια φορά ήταν on time.
0: Λίγο μετά τις 2.
1: Και δεν μπορούσα ακουστικά, δηλαδή.
2: Χθες ποιος μπήκε πρώτος στο στούντιο?
1: Χθες.
2: Τότε το πάμε με ώρα. Τρεις-τρεις είναι στα διαλύματα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι, αλλά. Εσύ γκρινιάξεις τώρα, κάτσε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, είχα άδικο.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω. Όχι, επειδή είπες οι γκρινιάριδες.
1: Κατά καιρούς γκρινιάζει ο καθένας για άλλους λόγους.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν,
0: γίνεται.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είμαστε με τον Σωτήρη Δαμπάγο, γίγαντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, θα βρισκόμαστε εμείς στο μικρόφωνο μέχρι τις 4, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Νομίζω ότι θα με πάρει ύπνο σιγά σιγά έτσι πως μιλάω.
0: Μου
1: έχετε χαμηλήσει το βόλιο.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Όχι,
0: λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα έχουμε και Γιώργο Πατρίδη στην παρέα μας την πορεία.
0: Θα έχουμε και Γιώργο, ναι, να μιλήσουμε για το.
2: Έχει Ευρωλίγα, ναι. Έχει, θα δώσουμε και προγνωστικά.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Οπότε θα μας τα πει και ο Γιώργος και να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι θα παίξουν, επιστροφές, τα λοιπά.
1: Και είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ευρωλίγα, γιατί τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ ήταν μεγάλο φαβόρι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά να παίρνουμε εξαιρετισμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο. Αυτά, γιατί θα τα πούμε.
1: Έφτασε πέμπτη πλάκα, ναι,
0: ναι.
1: Τι έμεινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Έχει ένα Ανακόφσκι Ολυμπιακός Βόλεϊ Γυναικών Βαλκανικό Κύπελλο τρίτη αγωνιστική. Με πρόκριση θα φτάσει στους 64 του Σεβ Challenge Cup, δηλαδή παίρνει διοργάνωση, αλλάζει διοργάνωση. Έχει στις 7 και 4 Απόλλων Σμύρνης Duisburg Polo Euro Cup δεύτερο προκριματικό. Και μετά τα μάτια σε Euro League θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Χωρίς μπαλίτσα δηλαδή αυτή η μέρα. Χαμένη μέρα.
2: Δεν έχει, όχι, κάτι.
0: Εντάξει, ωραία, έχει μπάσκετ.
2: Δεν έχει τίποτα από μπάλα.
0: Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, παιδιά, για τους ποδοσφαιρικούς είναι λίγο. Ξέρετε, δεν το έχουμε συνηθίσει λόγω εθνικών ομάδων, ρε παιδί μου, το μεσοβδόματο μετά που ακολουθεί είναι σβηστό. Δεν.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι, κύριε Αντύπα, δεν έχει.
2: Καλά, μέχρι τη Δετάρτη είχε και εθνικές.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί, αυτό το μεσοδιάστημα δύο-τρει μέρε τώρα μέχρι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, θα μπούμε σε αριθμού σου
1: άκρη. Μέχρι και ο Ρακλής που βρίσκει κάτι τρίτη Ολλανδία, ναι. Κάτι δεύτερη Σουηδία κτλ. Δυσκολεύεται.
2: Δεν έχω φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψου τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ιστορία εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Οι Highlanders από πού μπορεί να είναι?
1: Από Μεγάλη Βρετανία, ρε παιδί μου, Σκωτία, Ιρλανδία, ξέρω.
0: Νότια Αφρική. Σκωτία, λογικά.
2: Κοντά η
1: Νότια Αφρική.
2: Αφρική, ναι, αλλά όχι Νότια
0: Αφρική.
2: Στη Ζιμπάμπουε.
1: Όχι, δεν το έβρισκα. Νότια Αφρική μπορεί να.
2: Δεν έχει πρωτάθλημα Ιράν, Ιράκ.
1: Εντάξει τώρα.
2: Είπαμε. Ούτε εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Κάτσε, έχω φτιάξει το Λάμδα και δεν έχει τίποτα.
1: Άχι, λίγο μια να μάθει στην Ιρλανδία. Ένα Σάμινο Κρόβαρ στο Ντρόχεντα.
2: Έχει ένα over 3,5. Στο λέω από τώρα, Ρόζεμπορκ άντερ 19, Λίλε Στρομάντερ 19.
1: Εντάξει, δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία τώρα, είπαμε τώρα.
2: Γιατί τι έχουν.
1: Άντερ 19, Νορβηγία. Οκ.
0: Ο Ηρακλής θα παίζει αυτά.
1: Επειδή μου και εγώ μπορεί να ασχοληθώ έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά δεν θα ασχοληθώ στο ραδιόφωνο τώρα με το Under 19 τη δεύτερη κατηγορία τη Νορβηγία.
0: Ναι, ναι.
2: Δεύτερη κατηγορία Νορβηγία, βλέπω και τα μάτς. Κάνεις λάθος, αυτό είναι Under 19. Είναι άλλο πράγμα. Σκέιτ και τέτοια. Ασάνε, δεν τις ξέρεις αυτές τις ομάδες.
1: Πώς τις ξέρω.
2: Τότε τι κατακρίνεις.
1: Σου ξαναλέω, είναι άλλο αν θα κάνω ένα στοιχηματάκι σε ένα fan bet για να περάσει η ώρα. Άλλο να ασχοληθώ στο ραδιόφωνο με την Ασάνε και την Ranheim.
2: Δεν θα σου πω ότι θέλω να ξέρεις η Ασάνε και η Ranheim πιο εύκολα θα έρθουν over και goal-goal από ότι μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία. Θέλω να μας πεις τώρα. Διονύση μου, να μην ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το Champions League που θα έχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Να ασχοληθούμε με την Ασάνε. Γιατί έρχονται πιο εύκολα.
0: Ο Ηρακλής το λέει καθαρά στοιχηματικά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Είπα στοιχηματικά. Μπορεί και εγώ να ρίξω τον οβολό μου. Αλλά τώρα δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση στο ραδιόφωνο για το Under 3,5 ή Over 3,5.
0: Κάτι σου καλησπέρα στο Βίρονα Ταχάνια.
2: Τι έχεισανε.
0: Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Να πούμε την καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά.
1: Αυτό είπε τώρα μόλις.
2: Δεν άκουσα Διονύση που
0: μιλήσατε.
1: Και για όσους δεν το ακούσατε, καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Έλα ρε.
3: Τι κάνετε, σας χαιρετώ και τους τρεις.
0: Πώς είσαι?
3: Λοιπόν, γιατί τον κύριο Σταύρο τον αφήνω πάντα πιο πίσω. Δεν γνωρίζω όμως
1: πώς θα πάω.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, Ηράκλη.
1: Έλα.
3: Ξέρεις, έχουμε μπει στους ρυθμούς του ντέρμπι, λοιπόν, οπότε κοιτάμε τα τελευταία νέα. Διάβασα κάτι λοιπόν σήμερα και θέλω τη γνώμη σου. Αν θες, τοποθετήσεις. Αν δεν θέλεις, εντάξει, το κρατάς. Σχετικά με τις σκέψεις του προπονητή. Διάβασα ότι πάει σε ένα σχήμα το οποίο από τη μία θα παίξει ο Μπέιλ και από την άλλη πάει να βάλει ή το Ρόκα ή το Ζώτα. Σε περίπτωση που βάλει το Ζώτα, άρα μιλάμε ότι πίσω από το Σέντρε Φορ βάζεις Τσικίνιο και παίζεις με 4-1-4-1.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουν.
3: Αν πάει σε αυτό το σχήμα.
2: Ένα λεπτό, Άρη μου, όσον αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να τα ξεπεράσουμε. Να δούμε τώρα την κατάσταση στην οποία
3: πρέπει
2: να είναι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Ένα το κρατούμε.
3: Να είναι.
2: Τι να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανούλ με δύο προπονήσεις. Αύριο και το Σάββατο. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο έχουμε από τον Βάσκο τεχνικό, αλλά στα τρία παιχνίδια στα οποία κάθεσε στον πάγκο με Όφη, με Γιαγγελόνια και στη Λιβαδιά, σε αυτά τα τρία μάτς υπάρχουν πέντε παίχτες, 4-1 για τον ένα τερματοφύλακας, οι οποίοι έχουν παίξει και στα τρία βασική. Δηλαδή, έχει παίξει ο Ορτέγκα που είναι βασικός, έχει παίξει ο Ρέτσος σε όλα και ο Ορτέγκα και ο Ρέτσος δεν έχουν χάσει λεπτό.
3: Ναι.
2: Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Ζώτα. Και είναι και ο Τσικίνιο.
3: Και ο Τσικίνιο.
2: Αυτοί οι πέντε έχουν ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς με τον Εργοασίλη στον πάγκο.
3: Διάβασα για να σε διευκολύνω ότι το Φρόιλερ θα τον βάλει παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Ο τι σου είπα, ο Φρόιλερ έχει κάνει όλα. Και μάλιστα ο Φρόιλερ έχει γίνει μια φορά αλλαγή και ο Ζώτα μια φορά αλλαγή. Ο Τσικίνιο έχει γίνει και στις τρεις αλλαγή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το να μπει ο Μπέιλι βασικός. Θα πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλές προπονήσεις, πολύ καλή προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή το βλέπω πιο πιθανό.
3: Τα δημοσιεύματα αυτό όμως αναφέρουν. Ότι έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ούτε να διαψεύσω κάποιον. Γιατί θα παίξει με έναν στην κορυφή, με έναν παίζει στην κορυφή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μάριους, γιατί ο Μάριους ήταν εδώ.
3: Παρά ο Γιάραμψουκ.
2: Νομίζω ο Μάριους.
3: Επειδή είναι πιο δυνατό κορμί, είναι πιο καλό σε ψηλό παιχνίδι, κατάλαβε πώ το λέω. Δεν ήταν κακό. Ο Γιάρεμψουκ.
0: Μια χαρά είναι η Γιάρεμψουκ.
2: Δεν σου είπα, εγώ τον έδωσα σε τεράστια εκτίμηση. Απλά σου εξηγώ.
3: Όχι, σου εννοώ στα παιχνίδια με την εθνική που πήγε.
1: Ναι, απλά έχει δουλέψει με τον παίκτη που ήταν εδώ περισσότερο. Αυτό λέω, Ερακλή, παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν έχει
3: εντάξει, θα το δούμε, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Ωραία, και για να μην το μονοπολίσω λίγο, θα το δούμε βέβαια. Θα τα πούμε πρώτα αυτό και αύριο. Για πες μου, ρε Διονύση, εσύ τι πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πού θα ποντάρει πιο πολύ στο να ενισχύσει το κέντρο του, γιατί ο Ολυμπιακός για εκεί πάει, για ενισχυμένο κέντρο. Άρα πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε αυτό το μοτίβο το ίδιο.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω θα πάει με αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Τα τελευταία παιχνίδια, γιατί έχει παίξει 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-2-3-1. Αυτό πιστεύω θα κάνει και τώρα.
3: Ναι. Και εσύ δεν σου λιβάει.
0: Πιστεύω τα μπόρδα, φίλε.
3: Να βάλει τα μπόρδα.
0: Πιστεύω τα μπόρδα.
3: Άρα πάμε για ένα παιχνίδι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο που σας βλέπω πολύ σαν πράγματα. Άρα πάμε πιο πολύ για ένα κλειστό παιχνίδι με μονομαχίες πολλές στο κέντρο. Άρα λοιπόν Ηρακλή, και κλείνω, αν πάμε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, δεν βγαίνει με τίποτα από την 11η τότε, να δούμε πώς θα έρθει, γιατί τα δημοσιεύματα γράφουν ότι πήγε πολύ καλά, άρα ξεκινάς με Πουέρτα.
2: Κάτσε να
3: άμα θέλεις να πάρεις το κέντρο.
0: Ναι, Άρη, κάτσε να δούμε λίγο, γιατί τώρα έρχονται οι παίκτες. Για παράδειγμα,
3: ναι, εντάξει, εγώ σας λέω ότι διαβάζουμε.
0: Σήμερα έρχονται πέντε παίκτες.
3: Ναι.
0: Θες να κάνουν τις δοκιμές στους προπονητές, εκτιμήσεις είναι αυτά μόνο.
3: Εντάξει, και σε
0: τι δοκιμές.
3: Εντάξει, έγινε παιδιά, να μην σας κρατάω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια, να έχετε και καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Να είστε
4: καλά. Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
16: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet

0: Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φύρα Santorini Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini.com. Σε έστενα, Ηρακλή, μάλλα θα λείπεις.
1: Πού?
0: Στη Σαντορίνη, για τρέξιμο. Η κολύμπη, τι προτιμάς?
1: Τρέξιμο ή κολύμπη?
0: Αυτά τα δύο που έχει το event.
1: Βραδιά ποιήσεις.
2: Ωραίο.
0: Θέλω να παγγείλει όμως, όχι απλά να είναι στο κοινό. Διονύση.
1: Τετράωρη κιόλας.
0: Κοίταξε, ναι, και εγώ τώρα. Από το να τρέχω 4 ώρες, προτιμώ να ακούω ποιήση 8 ώρες. Αν δεν πρέπει από τα δύο, ρε παιδί μου, κολύμπη.
1: Τρέξιμο.
0: Διονύση.
2: Από τα δύο θα προτιμούσα. Τρέξιμο. Τρέξιμο. Κολύμπη τώρα έχει και κρύο τώρα.
1: Δηλαδή απάντησε. Δεν θα συνηθίσεις, ρε, μόλις μπεις είναι.
2: Τρέξιμο.
0: Ναι, και μόλις
2: μπεις. Είσαι πιο άνετος. Κουράζεσαι, περπατάς. Στο κολύμπι δεν κάνεις.
0: Σταματάς. Επιπλέεις.
2: Θα σταματήσεις και θα κάνεις.
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
2: Πλάτσα, ναι, ρε.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Άμα σταματήσεις το τρέξιμο θα τερματίσεις.
2: Περπατάς. Κάποιος μην θα τερματίσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Αν θα βγάλουμε πετρίδι, θα βγάλουμε, ναι. Και πετρίδι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντα θα κάνουμε πάνω από τα παιχνίδια των ομάδων.
0: Ένα.
2: Ναι.
1: Ό, την καλησπέρα στο Σαμονή.
2: Να είναι καλά.
1: Στο φίλο τον Κώστα που λέει για τις μικρές, για τις χώρες που υποτίθεται ότι είναι υποδέστερες. Οκ. Okay.
2: Τι λέει.
1: Σου λέει και είναι για τα τένις. Ότι δίνουν τάντα σε σελίδες αποτελεσμάτων.
2: Α, οκ.
1: Τένις, ρε Σταύρο, λέει. Τι είναι το τένις, γιατί σου λένε για τένις εσένα?
2: Έχει τίποτα στο τένις?
0: Κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρεις από τένις?
0: Λίγα πράγματα, αλλά και...
1: τώρα δεν μπορεί να προσέλνει.
0: Έχει χιλιάρι η μάστερ, παιδιά. Χιλιάρι. Λοιπόν, ναι.
2: Πού?
0: Επειδή μου απλά πήρες από τον Μπάμπη κάθε φορά γιατί δεν μπορούσε το τένις. Και λέει, τι έχει να δούμε, και συνήθως επειδή πολλές φορές και μεσημεριάτικα,
2: ναι,
0: έχει ίσως δράσει το τένις, ναι, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάναμε έτσι καλαμπούρι και οπότε κάποιοι εδώ έχουν... έχουνε μείνει, να πούμε.
2: Οπότε
0: και...
2: έχει σήμερα.
1: Να πω στο φίλο τον Μάριο ότι έχεις, έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Τι πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάτι, εντάξει. Να σου στείλει

0: Αλλά για να ξέρετε, ο ειδικός στο τένις δεν είμαι εγώ. Κάθεται απέναντί σας.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ρε, ο Ταμπάκος παίζει κιόλας. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει ακόμα.
1: Είχε πάρει, θυμάμαι, ρακέτες, εξοπλισμούς, αυτά, τα είχε κάνει αυτά.
0: Παίζει.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δεν παίζει.
1: Ναι, ασχολείται.
0: Κοίτα, είναι ωραίο το τένις. Άσε το το.
1: Πρέπει να το έχεις, ρε φίλε, να το γουστάρεις.
0: Να το γουστάρεις. Οτιδήποτε
1: για να παίξεις. Ναι, για να παίξεις. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι θα. Γιατί είναι και ακριβώς φορέ. Εξοπλισμοί αυτά.
0: Να σου
1: δεν
0: πω κάτι.
1: Είναι...
0: Το λέγαμε παλιά.
1: Σωτήρης τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Σαφώς, αλλά άλλο να πω. Το λέγαμε παλιά ότι είναι ακριβώς σπορ. Τώρα όλα ακριβά σπορ είναι.
1: Δεν είναι το
0: ποδόσφαιρο. Να σου πω για
1: αυτό. Να παίξει ένα 5-5 ακριβώς σπορ.
0: Ναι, πρέπει να σου πω όμως.
1: Για πράγμα είναι.
0: Ναι, μια φορά.
1: Βάζει δύο παπούτσια, δύο κάλτσες, για

0: Όντως.
1: Μια φορά παίρνει εξοπλισμό όμως.
0: Εξελίσσεσαι.
1: Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν ξέρω τώρα για εσάς.
0: Θες πράγματα και τέτοια.
1: Αλλά εμείς πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ξέρω, βόλεϊ, οτιδήποτε σε ομάδες, σε συλλόγους και δεν πληρώναμε. Πληρώναμε μόνο την εγγραφή μας.
0: Ανάλογα που θα πας.
1: Παλιά.
2: Όχι, και εγώ στο Παναθηναϊκό που ήμουν μπάσκετ δεν είχαμε.
1: Αυτό σου λέω. Τότε, άλλο, τότε ήταν έτσι.
0: Αν πας σε σωματείο.
1: Ναι, σε σωματείο.
0: Θα κάνεις εγγραφή, ρε φίλε.
1: Μόνο αυτό.
0: Αν πας σε ακαδημία ιδιωτική. Πώς θα.
1: Τώρα λοιπόν.
2: Δεν υπήρχαν τότε πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Τότε δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
1: Μπράβο. Ναι, αυτό λέω. Και λέγαμε τότε ότι το τέννις ήταν ακριβό, γιατί ήταν το μοναδικό που πλήρωνες έτσι κι αλλιώς. Εκτός από τον εξοπλισμό, πλήρωνες και τα μαθήματα κτλ. Κατάλαβες τις προπονήσεις. Ενώ αν πήγαινες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Δεν πλήρωνες τίποτα.
2: Είναι τόσο αρχαίος.
1: Τώρα όμως που έτσι κι αλλιώς και εδώ και εκεί πληρώνεις. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, υπάρχει ο ξεπλισμός που λες η ρακέτα και τα λοιπά, αλλά τη ρακέτα την παίζει μια φορά. Με την διαλογική παίρνεις και παπούσια και καλαμίδες και.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το. Οπότε. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι τόσο χαοτική διαφορά.
2: Είμαι αρχαίος. Ο ξαδερφός μου όταν ήμουν πιτσιρικά, αλλά τώρα σου λέω πιτσιρικά και στα 13, είχε κάνει δώρο δύο ρακέτες επαγγελματικές.
0: Βέβαια, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή το κάνει ή το συνεχίζει. Δηλαδή.
1: Περίμενε, όχι. Τι δεν είχε πάλι αυτό. Τι δεν είχε πάλι ρακέτες του πινκ-πονκ που το έπαιζα εγώ με πινκ-πονκ.
2: Περίμενε. Θα σου πω και για πινκ-πονκ.
0: Τα δώρα στο.
2: Περίμενε τώρα.
0: Ήταν ρακέτες του τένις. Ποια εποχή τώρα, δεκαετία 80. Ειδικά τότε ήταν. Εμείς λοιπόν. Ένα παπούτσι λότο.
1: Εμείς καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ. Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ, όχι τένις. Και αυτό κυρίως εκεί που είχαν τα τραπέζια στα μέρη που πηγαίναμε.
2: Ο ξαδερφός μου ο Κώστας.
0: Είναι
2: μια χαρά.
1: Ο ξαδερφός μου ο εφοπλιστής ο Κώστας.
2: Δόχι, ρε.
1: Ο βιομήχανος, έτσι ότι συμπερδεύω.
2: Μπάρμαν ήταν σε κουρασγερόπλια. Λοιπόν, και όμως που πήγε στο εξωτερικό κάτι μου μου είχε φέρει ας πούμε κάτι σαρατάρι.
1: Το κάτι σαρατάρι το 80, ποιος είχε ατάρι.
2: Όχι, δεν ήταν ατάρι, ήταν πιο πριν.
1: Ναι, κοντσόλα δεν πάνω τέτοια, ήταν ούτε 1%.
2: Και μου είχε φέρει δύο ρακέτες. Οπότε με τα παιδιά που ήμασταν εκεί στη γειτονιά και παίζαμε. Γιατί στη γειτονιά στην Ερθρέα ήταν.
0: Ναι.
2: Αφού δεν
0: είχαμε. Συγγνώμη. Όχι, άσε να το πιάσουμε.
2: Του λέω αφού έχουμε τις ρακέτες πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο. Γιατί βλέπαμε τένις που έδειχνε Ρολάν Γκάρος.
1: Και εγώ έβλεπα.
0: Περίμενε, άσε να το
2: πιάσουμε. Οπότε στον δρόμο, τον κεντρικό τον δρόμο εκεί στην Ερθρέα. Πήραμε εμπογιά. Και τραβήξαμε γραμμές κανονικά και φτιάξαμε γήπεδο τένις. Χωρίς φιλέ βέβαια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, βάζαμε και.
1: Σκηνή.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και παίζαμε. Και μετά μας σταματούσαν τα παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν ότι.
0: Σταματούσαν οι λιμουζίνες.
2: Όχι, ρε, τα αυτοκίνητα. Δεν περνάγανε και πολλά αυτοκίνητα τότε.
1: Εντάξει, αφού κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ένα σπίτι. Πόσα αυτοκίνητα.
0: Έχω ακούσει να παίζουν. Ποδόσφαιρο. Έχω ακούσει να παίζουν αυτά τα πετράκια, πώς θα λέγαμε. Φτάνει.
2: Κάικο το λέγαμε εμείς.
0: Οκ. Αλλά δεν έχω ακούσει άλλα, ειδικά τη δεκαετία 80.
1: Στους δρόμους
0: δεκαετία 80 να φτιάξουν λίγο τένις. Πιστεύω αυτό γινόταν μόνο στο Μονακό. Στη γειτονιά του Ηρακλή.
2: Όχι, ρε, θα γίνεται. Αλήθεια, παιδιά, δεν λέω φίδια.
1: Όχι,
0: δεν λέω ψέμα ότι λύσω.
1: Θέλω να καταλάβεις ότι αυτό το κάνει το ένα της σκυλής.
0: Αυτό είναι για την ελίτ. Δεν είναι το γεια.
2: Άσε ρε τώρα.
0: Μισό να
1: σου πω κάτι. Μπαλά
2: και απλά παιδιά είμαστε.
0: Κανα κρυφτό.
1: Εγώ νομίζω όσο το περνάνε οι εκπομπές.
0: Λύνεται.
1: Και ναι, και ακούω τα βιώματά του.
0: Ναι, εγώ τα ξέρω. Αλλά αυτό με το τένις δεν το ήξερα.
1: Περίμενε, άλλο θα καταλήξω. Στην αρχή έλεγα εντάξει, μην του κάνουμε πλακίτσα, νιώθει λίγο άβολα και τέλπα.
0: Όχι,
1: να ολοκληρώσω.
2: Δουλεύω από χόμπι νομίζω.
1: Νομίζω ότι το κάνει επί τούτου για να δείξει τη χαοτική διαφορά των παιδικών μα
0: όλων. Ένα φίλο φωλιά πλωριδάριων Ολυμπιακών. Ακόμα είναι Ερυθρέα. Όχι, Παναγία μου.
2: Όχι, αεξίδες είχε Ερυθρέα τότε πάρα πολλούς.
0: Ναι.
2: Πολλούς
1: αεξίδες. Το προλετάρι δεν το σχολιάζει. Το αν είναι Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρετε τι σου λέω τώρα. Αφού η τύχη μου είχε κάνει δώρο τις κεφαίρι, τις ρακέτες. Δεν έπρεπε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και πέσαμε.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Απλά εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά, ας πούμε. Σε εμάς δεν σκέφτομαι κανένα να μας πει ρακέτες. Δεν ξέρω τι ρακέτες. Θα σου φέρω καμιά μπάλα να παίξεις.
1: Λοιπόν, και όχι. Καλά, αυτό ελπίζω. Δεν έχεις ρακέτες τένις.
0: Δεν έχεις ρακέτες, δεν έχεις μπάλα.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Πανά από τη Βάρη, ο οποίος στα σχεδιατάκια σας και λέει και αμερικάνικο ποδόσφαιρο έπαιζε τότε.
2: Όχι.
1: Και μπέιζμπολ και τα λοιπά. Ήταν η μητάση τα αμερικάνικα, ξέρει αυτά τα σπόρθα.
2: Όχι.
0: Πού μεγαλώσατε, ρε παιδιά, στο Σαν Φραντσίσκο και στην Καλιφόρνια. Πού μεγάλωσε πραγματικά. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Ήτανε. Υπάρχουν πολλοί απλά παιδιά.
0: Ναι,
2: όλοι παρέα.
0: Στο Σεν μοίραμε.
2: Όχι, εντάξει, τύχερε, με πηγαίναμε.
0: Παίζαμε τένις, στους δρόμους. Μια χαρά. Ωραία.
1: Ναι, λοιπόν, να σου κάνει, όταν έπεσε σε παράδειγμα αγωνία ή ξερή, ο άνθρωπος έπεσε μπρίζι, φαντάζομαι.
0: Όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο στον κόλφι τη Γλυφάδα, λέει ο φίλος. Όλοι μαζί με σαμπάνι και χαβιάρι.
2: Το χαβιάρι δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Άμα το κάνει πολύ, μπουκώνει. Κάποια στιγμή λε: Φασολάδα, φασολάδα, έκοσα.
0: Εμένα που μου είχε γιαγιά μου τραχανά, α πούμε, δεν αντέχω άλλο. Το χαβιάρι σου λέει: Ραγκιστάνι.
2: Έχω δοκιμάσει απλώ το τραχανά.
1: Έχω δοκιμάσει τραχανά.
2: Όχι. Με μάνα από η πυρότησα μου λέτε εμένα τώρα για τραχανάδε.
1: Πάμε
2: τώρα.
1: Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι ειδήσει σε τίτλου στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντανό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλυσσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιαούλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχή συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί, προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, τις εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική μέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ξέρεις, ναι, γιατί ναι. Το έχετε λέει παρεξηγήσει ότι δεν είναι τόσο ακριβό.
4: Αυτό δεν σας είπα εγώ πριν. Ναι. Επίσης, και εσύ να δω άλλος φίλος ότι μόνο για το παιδί του στο ποδόσφαιρο δίνει 70 ευρώ
5: το μήνα.
4: Το μήνα. Λοιπόν, κάποια αναρωτιούνταν μετά τις ανθρωπαιδίες σας εκεί, τα τένις και τα τέτοια. Ναι. Είχε catering, τρώγατε ψωμοτήρι με...
3: Όχι, συνήθως πηγαίναμε στη μάνα μου.
4: Με παρμεζάνα και τα λοιπά. Τι τυρί.
5: Τι τυρί.
4: Έτσι λέει, ψωμοτήρι λέει με παρμεζάνα. Ναι.
3: Όχι, ρε, όχι. Απλά πράγματα, απλά φαγητά.
4: Απλά. Απλά για άλλους απλά φαγητά είναι τραχανάς, για άλλους είναι...
3: Χρειάζεται με τον τραχανά, εγώ πεθαίνω για τραχανά. Άστε τώρα το δεσίλα τι λέει.
5: Εγώ τι είπα, εσύ τα λες.
3: Εντάξει, άγιε
5: συνήθεια. Εδώ μου λες για τον ντόμο που παίζατε στην πισίνα, τη βγάζαμε στην πισίνα. Yeah. Τη βγάζαμε, λες και τι ήταν... λοιπόν, για...
3: Σνίτσελ θα είχε...
4: Παρατούμε, παρατούμε. Διονύση δεν είχε μόνο σου, παρακαλώ.
5: Όχι, όχι, έλα.
4: Τι αρχίζει.
5: Βγάλτε τον Πετρίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βγάλτε τον Πετρίδη. Γιατί σε λίγο θα έρθω, νομίζω θα μας πει ότι.
6: Έχουμε break.
3: Έλα, ρε.
5: Έχουμε break.
6: Ναι, ναι.
3: Πού είναι, πού είναι ο γίγαντα τώρα, περίμενε αυτό που ήσαι τώρα εδώ το μέλλον και μου λέει Χέρκουλα, γιατί έτσι με φωνάζανε, να ξέρει.
5: Χέρκουλα.
3: Από το Χέρκουλε. Λοιπόν, μεγάλο μέρο τη δική μα κοινότητα, το χωριό μου, εκεί. Μπράβο. Παρέ με το Βουβούτσι και τα αδέρφια, το Σταθόπουλο.
5: Ωραία, πάμε διάλειμμα.
3: Ποιος είσαι όμως, ρε αδερφέ?
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
9: γράψει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικότητα.

0: Αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέσης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Προτού πάμε στο φίλο Ακροατή, λέει ο φίλος.
1: Καλησπέρα, κύριε. Ο Ηρακλής ήρθε στο μεσημεριανό και έχει απασφαλίσει.
2: Γιατί?
1: Δασκάλα προχωράς, την έβγαζε στις πισίνες. Γαλλικά και πιάνο, λείπει ο Αντώνης από την Ικαρία.
3: Έπαιζε μπάλα σε ξενοδοχεία και τέτοια.
0: Κιθάρα.
1: Θα είχε πει το βράδυ.
0: Δεν είχα να πιάνω, δεν ήμουν.
1: Θα είχε πει το βράδυ.
0: Να πω την καλησπέρα μου στο Λευτέρη που τα ξέρω όλα αυτά από τα οποία είπα που είναι κολλητός του Βαγγέλη. Και αν θυμάμαι καλά, ο Τόμ ήταν από το Βαγγέλη κολλητός. Και τον Πάνο.
1: Με τον Τόμ.
3: Με αυτούς πήγες τρίμερ με τα σκαφή.
0: Όχι, μόνο, δεν είχαν τα. Μια χαρά ήμασταν. Απλά ήταν γειτονιά η Ερυθρέα, δεν ήταν όπως τη φαντάζεσαι.
1: Λαϊκή, σαν την Νίκαια.
0: Έχει πολλά χώρα. Επίσης είχαμε γήπεδα για χωράφια, δηλαδή κόπεδα και τα κάναμε έδρες.
1: Μία το πέραμα και μία Ερυθρέα.
3: Λοιπόν, επίσης λέει. Είμαι ο πρώτος που στην κεντρική πλατεία του Πάλαμα ξεκίνησε τουρνουά βόλεϊ και όταν όλοι οι άλλοι παίζαν ποδόσφαιρο, λέμε πέτρες και δοκάρια, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος Σωτήρης είναι στο Μήλωνα, ήταν στην Θέτιδα. Προπονητής βόλεϊ, δικός μας άνθρωπος, το ξέρω και προσωπικά, ναι. Γι' αυτό, αγόρι μου, ακολούθησε και αυτή την πορεία και την καριέρα.
0: Μάλιστα.
3: Αν να πέσω βόλεϊ, έχω μια μπαλίστα τώρα και βρίσκω, τραβάω και ένα σκηνή.
0: Να πούμε στον Άρη όμως από την Ιαπωνία, ότι ο τραχανάς δεν είναι ότι γίνεται χειρότερο ότι βάζει στον τραχανά. Ο τραχανάς είναι εκπληκτικό.
3: Όχι, είναι εκπληκτικό, συμφωνώ. Πάμε.
1: Πάμε στους φίλους.
3: Πάμε στο φίλο.
0: Αλλά φέτα τη μαλάκη τη φέτα. Όχι τη σκληρή.
3: Ναι, για να λιώνει και να γίνεται σαν φοντί.
0: Ναι, να μάσου, πέσει η χοληστερίνη.
3: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από Πορτογάλη, πρώτη φορά μιλάμε, σας ακούω τακτικά.
3: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Χτες δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Λέγατε για τα καλύτερα γκολ στα ντέρμπι Ολυμπιακό
0: Παναγιώτη.
4: Νομίζω ότι το γκολ του Φωνιά είναι το κορυφαίο. Τότε που έγινε το 3-4 και μπήκανε μέσα οι επιστήμονες του Σαλιαρέλη.
1: Σαμπαράς ήταν αυτό.
4: Σαμπαράς ήταν.
1: Το 3-4 το βάλω σαν παράδειγμα. Οι επιστήμονες που λες εσύ ήταν με Αθηναϊκό.
0: Αθηναϊκό δεν είχε καμία σχέση.
1: Όχι,
0: δεν είχε μπει κανείς το 3-4. Το 3-4 είχαν γίνει επεισόδια με πέτρες. Που θέλετε να τα ξέρετε εσύ.
1: Δεν είπε τίποτα άνθρωπο.
0: Ναι, και.
1: Δεν είπα εγώ. Μέρδεψε τα μάτσρε.
0: Ναι, ήταν το 3-4 που όλοι το έλεγαν.
3: Το 3-4 νομίζω έλεγε μια ξέδρα. Είναι στημένο και απαντήσαμε. Ναι, δηλαδή μεταξύ του τα είχαν βρει κιόλα.
0: Το ιστορία, η ζηλιά τη επιστήμονα. Το 2-2 με τον Αθηναϊκό.
1: Ναι, τότε είχε βάλει γκολ Δημόπουλο. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό Δημόπουλο.
4: Δεν ήταν ένα λεπτό. Για μέσα στο Καραϊσκάκι το.
0: 2-2 στο Καραϊσκάκι, δεν αλεύετε με Παναθηναϊκό.
4: Έκανε κάτι σαν το γύρο του Θριάμου και του έκανε και τι χειρονομίε.
1: Αθηναϊκό.
3: Λείπει το πάνω. Αν ήταν Αθηναϊκό, ασχετό.
1: Είχε φύγει για τον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στον Αθηναϊκό. Και
0: το 2-0 που είχε γίνει 2-2.
4: Συγγνώμη, λάθο τότε. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, είναι και η ηλικία που ούτε βοηθάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε σε έναν.
0: Πάμε.
3: Χαίρετε.
0: Να και φίλος από Καβάλα.
3: Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
5: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Βασίλης από Πρακτορία.
0: Γεια σου, Βασίλη.
5: Στα καπάκια.
0: Α, με το ανέκδοτο.
5: Από χθες.
0: Με το ανέκδοτο.
5: Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω, ναι. Αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι παλιότερα σου δίναν και ρουχισμό δωρεάν.
3: Ναι, ρε εσύ.
5: Φόρμα ναι. Πάνω κάτω.
1: Ήταν σωματεία,
5: αντιανεμικό.
0: Εσύ τότε τερμάτισες.
3: Εσύ, συγγνώμη, όχι. Ανάλογο.
0: Εμάς στον Περιθωριακό μόνο τις εμφανίσεις.
3: Όχι, εκεί τις εμφανίσεις και μας κύριος. Αλλά ανάλογος τώρα τι χορηγίες μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι κανένα. Γιατί τώρα, αν πας σε σωματείο, Διονύση μου, τι νομίζεις.
5: Εγώ έκανα στίβο στο ελεκτρικό.
3: Δεν πληρώνεις, νομίζεις.
1: Δεν ξέρω.
3: Εδώ, παιδιά, συγγνώμη λίγο, φίλε. Για να καταλάβουμε που έχουμε καταντήσει. Γιατί αυτό που θα πω τώρα είναι κατάδια. Αν εγώ πέσω παράδειγμα τζούντο. Και με καλέσει η εθνική ομάδα, ακόμα και την εμφάνιση της εθνικής που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους μεσογειακούς αγώνες, στους παναευρωπαϊκούς, την πληρώνω εγώ.
1: Ναι.
3: Εκεί έχω φτάσει.
5: Κάτε μια έρευνα πόσο κοστίζει.
3: Εκεί έχω φτάσει.
5: Κάτε ένα κοστολόγιο.
3: Ολοκλήρωσε. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αδερφέ.
0: Εντάξει, θέλεις το χρόνο. Μα πάρα πολλές δηλώσεις αθλητών που έχουν επιτυχίες. Το πρώτο πρόγραμμα ευχαριστούν την οικογένειά τους που τους στήριξαν.
3: Εννοείται.
1: Ναι, αυτό πάντως δυστυχώς υπήρχε πάντα. Στα αθλήματα, στα αθλήματα, τα όχι τόσο δημοφιλή και προβεβλημένα, δυστυχώς πάντα υπήρχε. Εγώ θυμάμαι από παιδάκι αθλητές να πηγαίνουν είτε στους Ολυμπιακούς είτε σε παγκόσμια και τα λοιπά, σε πανευρωπαϊκά, και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν βοήθεια και πληρώνουν και κάνουν και ράουνε. Δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό, δυστυχώς.
3: Ναι, ισχύει αυτό όμως, υπήρχε στο να τις μετακινήσεις και τα λοιπά. Όχι παιδιά τώρα στην εμφάνιση της ομάδας.
1: Εδώ δεν είχαν να προπονηθούν εσύ. Εγώ θυμάμαι πώς τη λέγανε την Κορακάκη, που δεν είχε να κάνει προπόνηση.
0: Μα είχαν κάνει μετά και θέμα που έκανε προπόνηση.
5: Αυτά είναι τωρινά. Παλιότερα, όταν πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ έκανα στίβο στον Εθνικό Αθηνών επί Παπούλια όταν ήταν πρόεδρος. Mm-hmm. Λοιπόν, mm. Στους Πανελλήνιους Αγώνες όταν συμμετείχαμε και πιάναμε τα όρια, δεν βάζαμε μία, είτε αεροπορικά είτε με πούλμαν. Δεν βάζαμε μία από λεφτά για να πάμε. Τώρα βάζουν τα παιδιά, οι γονείς. Και πλέον επειδή υπάρχουν τα NBNB, θα συμμετέχουν στην ενοικίαση του
3: σπιτιού. Ναι, πηγαίναμε για αγώνες και θα πληρώναμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε.
5: Και πείτε μου, αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να πάει ένας γονιός στο παιδί του.
1: Αν δεν έχει λεφτά ο γονιός,
0: τι θα κάνει, θα το πάει.
5: Ενώ ξέρετε πόσα ταλέντα ενδεχομένως να μην έχουμε δει.
1: Ναι.
5: Να μην έχουμε δει, γιατί απλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη συμμετοχή του παιδιού του στο άθλημα που του αρέσει. Είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είναι στίβος. Το τένις ανέκαθεν ήταν ακριβώς σαν άθλημα.
3: Ναι, πλέον επειδή έχουν ακριβήνει και τα άλλα, έχει μειωθεί πολύ η απόσταση.
5: Δηλαδή τώρα το 30 με 50 ευρώ συνδρομή το μήνα είναι δεδομένο. Και 30 είναι σε πολύ καλή περίπτωση. Εντάξει, οπότε όλα αυτά μπορούμε λίγο να τα δούμε. Ένα κοστολόγιο, αυτό που λες για το τζούντο. Πήγαινε να δεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι παιξεγέλασε. Και τώρα για να μην χαλάσει και το χατήρι του παιδιού που του αρέσει και θέλει να το κάνει, ο γονιός θα ζοριστεί. Ναι. Δεν είναι θέμα του παιδιού να προβληματίζεται με αυτά, αλλά θα προβληματιστεί αυτός που θα βρει με τα βρει.
3: Βέβαια, άσε που για να κρατούν υποτίθεται και το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι αυξημένο, κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, όλο και διοργανώνονται τουρνουά και τα λοιπά και φεύγουν τα παιδιά από την Καβάλα να πάνε στη Δράμα να παίξουν οι άλλοι στις Σέρες ή οτιδήποτε και πληρώνει ο γονιός. Τι θα πεις, δεν θα πας και κάνεις προπονήσεις με την ομάδα, θα πάνε οι φίλοι να παίξουν το τουρνουά, που αδιάφορα τουρνουά εννοώ, έτσι όχι τουρνουά με επίσημο χαρακτήρα, και δεν θα πάει το παιδί να παίξει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, κάτσε γιατί πρέπει να έχουμε πέσει σε κέντρα για Ηρακλή μου.
0: Ναι.
3: Ο φίλος που είναι φίλος του συμμαθητή μου του Φώτη, ναι, πρέπει να είναι αυτός που σε επιβεβαιώνει ότι ήταν κόλλητος του Βαγγέλη και του Πάνου, ο Τόμ.
0: Ο ίδιος, όχι.
3: Ναι, και λέει, και κοίτα να δεις τη σύμπτωση. Είμαι ο φίλος του Φώτη από την Καβάλα που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Ναι. Λοιπόν.
0: Το παιδί αυτό είναι εξής. Τα σπίτια μας πρέπει να έχουν απόσταση 60 μέτρα.
1: Του κολλητού ο κολλητό που λέγει.
3: Κάπως έτσι, ναι. Εμείς με το Φώτη ήμασταν μαζί. Ναι. Στο σχολείο έφυγε ο Φώτης, πήγε εκεί φυσικά μετά κόψα από Καβάλα, ξέρω στο γυμνάσιο αρχής Λυκείου. Και είναι κοινός φίλος τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι σε δύο μηνύματα αυτά που έχει γράψει ο φίλος και δεν καταλαβαίνω αν όντως είναι αυτή η φυσική συνέχεια του μηνύματος.
0: Και ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από το Μοσχάτο, που φτιάχνει πισίνες. Γιατί το έγραψε. Έγραψε τα παιδιά του, λέει, καράτε 3 και 5 ετών και όλος ο εξοπλισμός από την τσέπη των γονιών.
3: Φυσικά.
0: Και αν πάνε σε αγώνες, τα έξοδα είναι του γονιού.
3: Αυτό είναι όλα. Είναι άλλο να γράψω τα παιδιά σε μια ιδιωτική ακαδημία να πληρώσω. Εδώ σου λέω, θα το πάω εγώ, σου λέω, στην ομάδα ΑΕ πάνε και φυσιακός, από μια ομάδα που δεν υπάρχει. Θέλω να πω, όχι είναι ιδιωτική τέτοιο, σε μια ΣΠΑΕ. Ένα σύλλογο.
0: Πάντως η Κηφισιά στη. Που εντάξει, η Κηφισιά δηλαδή δεν είναι μαγειό που έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με φόρμες Κηφισιάς που είναι από αυτήν την Ακαδημία.
3: Ακριβώς. Ναι. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Έλα, ο Νίκος από Αρτάκι.
3: Γεια σου,
2: λοιπόν,
3: Γεια σου,
2: να σας πω κι εγώ μερικά πράγματα. Στο ναυτικό, σε ένα ναυτικό όμιλο λοιπόν, έχουμε κάνει μια αποστολή στο Βόλο.
3: Ναι.
2: Και είναι μαζί μας σαν γονέας γνωστός προπονητής του μπάσκετ της περιοχής μας.
3: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος Βελισσαράκος, να λέμε και ονόματα. Mm. Και είδε, παρατήρησε ότι η διατροφή των αθλητών δεν ήταν η πρέπουσα για αγώνες. Ηλικίες
1: μιλάμε.
2: Εφήβων και μικρότερες.
1: Okay.
2: Πρώτες αγωνιστικές κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, πες δυνατά, πώς βρήκα το σουβλάκι. Γιατί τα παιδιά θα τρώγανε σουβλάκι μαζί με τους γονείς. Του φωνάζω λοιπόν και εγώ, πώς βρήκες το σουβλάκι, Γιώργο? Και μου λέει, τυχαία, κάτω από μια πατάτα. Την επόμενη μέρα λοιπόν στο συμβούλιο αποφασίστηκε να υπάρχει διατροφή κανονική, την οποία την πληρώνει ο σύλλογος, Έτσι. Με πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και γλυκό στο τέλος. Γιατί μιλάμε τώρα για πατέ και φουαγκρά και τέτοια στην Ερυθρέα.
0: Δεν είχε τέτοια η Ερυθρέα, αδερφέ. Σουβλάκια
2: είχε. Δεν είχε τέτοια.
0: Δεν είχε τέτοια. Τώρα την έχετε παρεξηγήσει την Ερυθρέα. Η Ερυθρέα ήταν προσφυγική περιοχή.
2: Όχι, πλάκα κάνω, ναι. Πλάκα κάνω.
0: Δεν ήταν λοιπόν, εκείνα τα χρόνια ότι πηγαίναμε και το σάντουιτς είχε στο λομπό.
2: Πλήρωσα μαγιό, σπίτι, ολόσωμο.
0: Ολόσωμο σπίτι.
2: Ναι, ναι, από τα δάχτυλα των ποδιών σχεδόν μέχρι τα δάχτυλα των χεριών,
0: ναι.
2: 200.000 δραχμές. Όταν ο μισθός ήταν περίπου 450-500
0: ναι,
2: χιλιάδες
0: δραχμές. Ναι, η στολή.
2: Έτσι. Φορέθηκε μία φορά. Φορέθηκε μία φορά σε αγώνες. Δωρήθηκε μετά γιατί δεν του άρεσε. Του κανακάρι μου.
0: Α.
2: Λοιπόν...
3: Τουλάχιστον δωρήθηκε. Έπιασε τόπο. Δεν έμεινε εκεί να τη φάνε η κοργή.
2: Δεν πετάχτηκε.
3: Και σκόρη.
2: Αλλά τώρα το τένις. Το τένις, άμα κυκλοφοράς με ρακέτες και μετά με μπλουζάκια φουτπέρι και λακκός, είναι κόστος.
0: Ο με μπλουζά μπότορχη κυκλοφορούσε.
2: Ορίστε.
0: Με μπλουζά μπότορχη κυκλοφορούσε.
3: Ήταν από τους αντισυμβατικούς.
2: Α, μάλιστα.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς λέει παίζαμε γκολφ με σανίδες και για μπαστούνι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: με έχει ζήγει, έχω πέσει στην κέντα.
3: Ο Λευτέρης.
0: Ο Λευτέρης.
3: Εγώ δεν το ξέρω το Λευτέρη, αλλά ξέρει το φίλο από το Φώτη. Οπότε ναι, είπα ότι θα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο το παιδί, γιατί τώρα δουλεύει να μας τα πει. Εσύ το ξέρεις το Λευτέρη, δηλαδή. Ωραία. Πάμε. Τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης.
8: Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος παραμένουν εκτός Ναν, Χουάντσο και Σλούκας χωρίς Λάρκιν. Η τουρκική ομάδα Τζαμπόλ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Winsport FM. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά. Το μήνυμα του World διαθέσιμος και ο Χολ που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Αρκετά διλήμματα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάριους και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή της επίθεσης. Ζώτα και Ρόκα αυτή στο αριστερό άκρο. Φανέλα βασικού αναμένει να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFPro για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακώσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Σταουσιάνης το ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλου Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται. Και κλεισμένων των θυρών επιθυμεί να υποδεχτεί η Μακάμπι Τελαβίβ τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ για την EuroLeague, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όσα γράφουν, οι Ισραηλινοί θα καταθέσουν σχετικό αίτημα στην περίπτωση που τελικά τα μάτς διεξαχθούν στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο DOP FM 102,4. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4 με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο και σήμερα αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, για να τα πούμε αθλητικά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μια μεγάλη μέρα χθες για τον Κολοσσό και το ροδίτικο μπάσκετ. Μια βραδιά νομίζω που θα μείνει στην ιστορία της ομάδος. Καθώς η Ρόδος και ο Κολοσσός έχουν λόγο να πανηγυρίζουν, ο Κολοσσός πέτυχε μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη ως γνωστόν απέναντι στην Κραϊόβα, επικρατώντας με 77-65 και δείχνοντας ότι αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα, έχει ψυχή και πάνω απ' όλα έχει το μέταλλο, μάλλον όπως είδαμε, να ανατρέπει δύσκολες καταστάσεις. Ήταν μια νίκη που δεν ήρθε εύκολα. Καταρχήν να πω ότι ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του Κολοσσού. Ο Κολοσσός βρέθηκε να κυνηγάει ακόμη και διαφορά 10 πόντων. Εκεί όμως φάνηκε η ποιότητα της ομάδας. Αντί να πανικοβληθεί, αντί να παρατήσει το παιχνίδι, έβγαλε αντίδραση, έπαιξε με πάθος, πίεσε στην άμυνα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Και όταν μια ομάδα κάνει τέτοια ανατροπή σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λέει ότι υπάρχει πίστη, υπάρχει δουλειά βέβαια και υπάρχει μια ομάδα που δεν τα παρατάει έτσι εύκολα. Και φυσικά για πολλούς άνοιξε και η όρεξη, να πω βέβαια ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, όμως κάποιοι θεωρούν ότι ο Κολοσσός δεν βρίσκεται στην Ευρώπη φέτος απλά για να συμμετάσχει, βρίσκεται εκεί για να κάνει αισθητή την παρουσία του με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αυτό σημαίνει, και αυτή η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη είναι μόνο η αρχή. Έτσι πιστεύουν πάρα πολλοί. Το μόνο μη θετικό ήταν η παρουσία του κόσμου χθες στο κλειστό της Καλλιθέας για ευρωπαϊκό παιχνίδι, για ιστορικό παιχνίδι όπως αυτό. Θα περίμενε κανείς να έχει περισσότερο κόσμο το γήπεδο. Δεν είχε όμως, είχε λίγο κόσμο από ό,τι αντιληφθήκαμε και εμείς. Και αυτό έτσι το κατατάσσουμε, αν μπορούμε να πούμε, στα αρνητικά της χθεσινής αναμέτρησης. Τώρα ο Κολοσσός βλέπει τη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι για να τα πούμε, να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε βεβαίως. Για μια σημαντική, πολύ σημαντική έτσι παρουσία του Κολοσσού σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα μείνω σε ρυθμούς μπάσκετ κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής λόγω της μεγάλης αυτής ιστορικής ευρωπαϊκής νίκης του Κολοσσού. Θα πούμε διάφορα και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καταρχήν θα ήθελα να ακούσουμε ένα σημαντικό σχόλιο από έναν άνθρωπο του μπάσκετ, προπονητής στην Ελπίδα πλέον, παλαιότερα στο Κολοσσό. Είναι μπασκετάνθρωπος, να μου επιτρέψει να πω. Είναι ο Μιχάλης ο Κουταλιανός μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ για την άμεση αποδοχή της πρόσκλησης. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σαν ακουσιακρατές.
0: Να σε καλά. Μιλάμε για μια ιστορική ευρωπαϊκή νίκη. Δεν ξέρω καταρχήν αν ήσουν εκεί, αν είδες το παιχνίδι από εκεί.
1: Όχι, το είδα από τηλεόραση, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη σημαντικότητα και την αξία της νίκης. Ήταν όντως η πρώτη ευρωπαϊκή και είναι πολύ σημαντική στην πολύχρονη ιστορία του Κολοσσού που έκανε και αυτό το... κατάφερε και αυτό το επίτευγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσω με αυτό που τελείωσα τον δικό μου πρόλογο, δηλαδή την παρουσία του κόσμου που δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Μάλλον θα περιμέναμε περισσότερο κόσμο, αλλά δεν τον είδαμε. Δεν ξέρω αν έχεις ένα σχόλιο καταρχήν γι' αυτό.
1: Εντάξει, Μητρή, είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες και αυτές που ζούμε και σήμερα ενώ στις μέρες μας, αλλά και γενικότερα. Ο Κολοσσός είναι ακόμα η σεζόν ανοιχτή. Προφανώς καταλαβαίνει εμείς εδώ που είμαστε όλοι ντόπιοι τι σημαίνει να είναι η σεζόν να είναι ακόμα ανοιχτή. Είναι καθημερινή. Και πέρυσι που ψυχολογούσε δεν νομίζω ότι γινόντουσαν σε όλα στην Ευρώπη, απλώς δυστυχώς δεν είχε πολύ κόσμο για να δει το να είναι παρόν σε αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Mm-hmm. Ο Κολοσσός πάντα στην αρχή της ζώνης δεν μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Είναι τα φαινόμενα, τα ξέρουμε γιατί. Υπάρχει κόσμος που ακολουθεί, δεν νομίζω ανησυχητικό. Ανησυχητικό είναι γιατί ο κόσμος αυτός από τα 1500 άτομα δεν γίνεται κάποια στιγμή 3000. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί, γιατί ανατρέξτε και εσείς στην αρχή σας και στο παρελθόν και δείτε τι έγινε πέρυσι, να δείτε την περσινή παρεμήνα του Κολοσσού στην Ευρώπη, που ήταν και το πρώτο ιστορικό μάτι της Ευρώπης, ας πούμε. Το πρώτο, χωρίς νίκη, το πρώτο, η πρώτη παρουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε τι αυτό το κάλεσμα, δηλαδή θέλω να πω ότι το ποτήρι το βλέπεις και μισογεμάτο και μισοάδιο. Ναι, όντως το δεν έχει sold out. Εκεί εδώ, ενώ θα θέλαμε όλοι να έχει sold out, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι λόγος για να τα βάφουμε μαύρα. Ο κόσμος είναι εκεί στο Κολοσσό και το δείχνει και κάθε χρόνο και πιστεύω ότι θα το δείξει ακόμα περισσότερο. Αλλά μην ξεχνάτε και πόσες δύσκολες είναι οι συνθήκες για έναν μέσο φίλο να παρακολουθήσει και με τα προγράμματά του και με τα οικονομικά, αν θέλετε, και όλα μαζί βάλετε τα συνεξίσωση. Θα δούμε το αποτέλεσμα τι γίνεται. Υπάρχει κόσμος σταθερός που ακολουθεί. Πιστεύω ότι ο Κολοσσός, οι άνθρωποι του Κολοσσού τον εκτιμούν και γνωρίζουν και ξέρουν και προσπαθούν να βελτιώνουν τις συνθήκες για τους αγώνες. Οπότε. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Κατανοητό. Βάζεις και την παράμετρο της οικονομικής κατάστασης του κόσμου. Εγώ το αντιμετώπισα εντελώς αθλητικά, αλλά έχεις δίκιο. Αν τη βάλουμε και αυτή την παράμετρο που πρέπει να το κάνουμε, και έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, τα πράγματα δεν είναι εύκολα για το μέσο φιλαθλό. Έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά του και μεγάλη ακρίβεια.
1: Ακριβώς, Δημήτρη. Και σκέψου εγώ, ας πούμε, που θεωρούμε ότι είμαι άνθρωποι στο σχολείο με τον μπάσκετ, βιοπορίζουμε με τον μπάσκετ, εγώ δεν μπορούσα να πάω π.χ. γιατί έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν μπορούσα να μεταφέρω να. Δηλαδή είναι καθημερινή, δεν είναι εύκολο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο. Για άλλος έχει να παίζει φροντιστή το παιδί. Δηλαδή, ξέρω, εγώ από τον κύκλο μου ήξερα 10-15 άτομα, δεν πήγα σε εκείνο για διαφόρους λόγους και ήταν διαφορετικές. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι το οποίο έτυχε, ας πούμε. Είναι λογικό. Ήταν Τρίτη, ήταν Τετάρτη. Ακόμα Οκτώβρη, δόξα τω Θεώ, έχουμε τουρισμό και δουλεύει ο κόσμος. Έχει φροντιστήρια τα παιδιά, από εδώ υποχρεώσεις, δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη και αν συμφωνείς το ότι η ομάδα αυτή δείχνει ότι έχει ψυχή, κατάφερε να ανατρέψει μια δύσκολη κατάσταση και να βγει νικήτρια. Δεν ξέρω πώς το είδες το μάτς εσύ.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα του Κώστα Λιγκογιάννη δείχνουν αυτή το χαρακτήρα μέσα στο γήπεδο συνήθως. Δηλαδή είναι ομάδες μαχητικές, είναι ομάδες που δεν τα παρατάνε. Όντως, και θέλω να συνυπολογίσουμε ότι είναι ακόμα αρχή της χρονιάς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακόμα η ομάδα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να βρει τους ρόλους, τη χημεία της, αν θέλεις. Κάποιοι παίχτες να πάρουν ρυθμό. Βλέπουμε κάποιους παίχτες που ακόμα δεν είναι έτοιμοι ή δεν είναι όπως θα θέλει η ομάδα να είναι και ο προπονητής. Οπότε θέλει και λίγο χρόνο και αυτό ο χρόνος αυτό έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Η σεζόν είναι μεγάλη, σίγουρα βοηθάει ότι παίζουν και στην Ευρώπη, οπότε θα έχουν έξτρα παιχνίδια. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό από την περσινή και προπέρσινη χρονιά. Θέλει δουλειά, σίγουρα οι προπονητές θα ξέρουν καλύτερα και το επιτελείο του Κολοσσού είναι έμπειροι. Ξέρουν ότι δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη ομάδα. Μην ξεχνάμε πόσο έχει αλλάξει το ρόστερα, που πέρυσι και ο κότς ήταν ίδιος, αλλά το ρόστερα άλλαξε στη θέμελα. Οπότε το μόνο που μπορεί να κάνει είναι υπομονή. Απλώς δείχνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι κλασικά και είναι και τα θετικά, δηλαδή πολλή πίεση, προσπάθεια στην άμυνα. Εκμεταλλευόμαστε την έδρα μας, θέλουμε να τρέξουμε από την δυνατότητα σε αυδιασμό. Απειλούμε όλοι όσοι έξω από τα 675, δηλαδή είναι καταστάσεις οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες στο πρόσωπο του προπονητή, ενώ δηλαδή ότι είναι μια ταυτότητα που βάζει στις ομάδες του. Και όντως έδειξε με το καλημέρα και θέλω να το τονίσω και εμείς στο μάτι της πρεμιέρας με τη
0: ναι.
1: Δόξα Λευκάτζη, ότι έδειξε τον ίδιο χαρακτήρα με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί ήταν εκεί και πήραν και μια πολύ σημαντική νίκη και για το πρωτάθλημα της Α1.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα πολύ σημαντική. Άρα αυξάνονται οι προσδοκίες φέτος για τον Κολοσσό, έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν θα πω εγώ αν αυξάνονται ή όχι. Οι άνθρωποι έχουν βάλει τον πύχη εκεί που τον έχουν βάλει. Προφανώς ότι παίζουν και στην Ευρώπη και θέλουν να διακριθούν. Και προφανώς ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό με την ενίσχυση και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
0: Ναι.
1: Και την ΑΕΚ που είναι μια σταθερά καλή ομάδα. Και όλες οι άλλες μικρομεσαίες ομάδες οι οποίες έχουν κάνει μια αξιοπρόσεκτη ενίσχυση των ρόστερ τους. Σημαίνει ότι έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άρα και ο Κολοσσός αναγκαστικά και με την κακή έννοια πρέπει να ακολουθήσει αυτή την ροή των πραγμάτων, να είναι και αυτός ανταγωνιστικός, να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο μες στο γήπεδο και πράγμα που με το ρόστερ που έχει προσπαθήσει να φτιάξει δείχνει ότι είναι σε αυτό το καλό σημείο και αρκεί τώρα ο κότς να ενώσει τα κομμάτια που επέλεξε και να δείξει στο παρκέ μια ανταγωνιστική ομάδα και να πετύχουν τους στόχους τους. Προφανώς θα είναι μια πολύ άνετη παραμονή στην κατηγορία που μπορεί και να μην το συζητάμε και μια καλύτερη πορεία και μια θέση τα πλέον και προφανώς όσο πιο μακριά μπορούν να πάνε στην Ευρώπη.
0: Μιχάλη, να σε ρωτήσω γενικότερα και έτσι βάσει της δικής σου εμπειρίας και τον δικό σου πιστεύω, πού μπορεί να φτάσει ο Κολοσσός στην Ευρώπη και τι θα ήταν αυτό που θα έπρεπε κατά την άποψή σου να κοιτάξει φέτος?
1: Κοίτα, Δημήτρη, πέρσι έγινε το βαφτισμό του Πυρός και φέτος συμμετέχει ξανά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να τον κάνει έναν αξιόπιστο παίχτη στην Ευρώπη, ούτως ώστε να είναι και κάθε χρόνο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το γνώρισμα και δεύτερη άλλη όψη, η οποία είναι η καταπώνηση του ρόστερ με τα συνεχόμενα ταξίδια και τα συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή ίσως να χρειαζόταν, δεν ξέρω πόσα παιχνίδια μπορεί να παίξει και αν περάσει ο Κολοσσός, πόσα ακόμα παίζει, αλλά θα χρειαστεί, είναι τα ταξίδια επίπονα και δύσκολα, οπότε και αυτό θα έχει ένα κόστος στην πορεία. Τώρα το που μπορεί να φτάσει δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν είμαι, δείχνει ότι θα είναι εκεί, ο όμιλος είναι, ιδίως η πρώτη φάση είναι αρκετά, νομίζω, μια κατάσταση που μπορεί να είναι εκεί και να κοιτάξει την περαιτέρω πορεία του για μιλώντας για μια πρόκριση. Από εκεί και πέρα είναι μια καινούργια ομάδα, θέλει τον χρόνο της, τα συνεχόμενα παιχνίδια θα βοηθήσουν, τα συνεχόμενα ταξίδια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να βοηθήσουν. Γι' αυτό παίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο και το πρόγραμμα και το πώς και πού θα ταξιδέψεις και ιδίως τις πρωταγωνιστικές που ψάχνεις. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ένα ανάλογο παράδειγμα που πολλοί κόσμος θα το βρει να το αναλογιστεί, ο Παναθηναϊκός πάω σε ένα ανάλογο μπασκετικό Παναθηναϊκό, μια καινούργια ομάδα με πολλούς τραυματισμούς, έχει παίξει τα τρία παιχνίδια τα πρώτα της Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδό της. Τότε της έδωσε πολύ καλύτερο χρόνο να προετοιμαστεί, να κάνει καλές προπονήσεις, να μην έχουν πολλά και μακρινά ταξίδια τους ώστε να χάνουν χρόνο σε μετακινήσεις. Έδωσε χρόνο στους ανθρώπους να αποθεραπευτούν και έτσι και μαζί με τις νίκες να έχουν μια ηρεμία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα παίζουν ένα ρόλο και ο Κολοσσός και αυτός καλείται μέσα στο πρόγραμμα του να το φανεί αντάξιος και να μπορέσει να πετύχει τους στόχους. Τώρα ελπίζουμε να πάει όσο πιο μακριά.

0: Δεν είναι εύκολο ταξίδι. Δεν είναι εύκολο ταξίδι.
1: Αυτά είναι τα... Εντάξει, κλασικά. Θεωρητικά τώρα, εντάξει, εμείς είμαστε στη Ρόδο και όπου και να πάμε, σίγουρα στην Ευρώπη, ενώ θα χρειαζόταν δύο αεροπλάνα. Πόσο μάλιστα από μια ομάδα της Ελλάδας να πάει στο Αζερβαϊτζάν, από μόνο το ακούγεται και είναι πραγματικά.
0: Ναι, οδύσσια. Οδύσσια, ας πούμε.
1: Αλλά
0: ναι,
1: τι να κάνουμε, αυτά είναι κληρώσεις, αυτές είναι. Και πέρσι ο Κολοσσός δυστυχώς κλείνθηκε να παίξει με τα, να πάει στην Γκραν Κανάρια, ας πούμε. Ένα πολύ πιο δύσκολο. Και ένα εξίσου δύσκολο, να μην πω όλοι πιο εξίσου δύσκολο ταξίδι. Θυμάστε ότι είχε πάει μισή ομάδα για λόγου, γιατί το Σάββατο παίζανε. Δεν ήθελα να πω ότι είχε...
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, έχει σίγουρα, εντάξει.
1: Είναι ένα πρόβλημα και οι ομάδες σε επαρχία σαν και εμάς, δηλαδή να πούμε σε επαρχία, το πρέπει να αντιμετωπίσουν έξτρα, είναι καταπώνηση, είναι πολλά, θα έχει προέλθει από έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό Κυριακή.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και μετά το Αζερμπαϊτζάν παίζει με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, εντός με τον ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο και δυνατό παιχνίδι αυτό, έτσι. Άρα θα πρέπει να προετοιμαστεί και για αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό.
1: Αυτό είναι όμως που δίνει στην ομάδα, θα δώσει τη συσπήρωση, θα δώσει ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια να δουν και οι αθλητές και οι προπονητές στο επίπεδο, παίζοντας με καλές ομάδες και δυνατές. Το ΠΑΟΚ είδαμε πόσο δυνατός είναι αυτή την περίοδο, τον είδαμε και στο Super Cup ελληνικό, τον είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον είδαμε και σε δύο ομάδες της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ των προηγούμενων ετών, είναι πολύ πιο αναβαθμισμένο το ρόστερ του, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάλι εξίσου σκληρή δοκιμασία.
0: Βέβαια. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το χθεσινό παιχνίδι, από το χθεσινό Κολοσσό μάλλον, τι θα ήταν αυτό κατά την άποψή σου, η ανατροπή, η άμυνα, τι, το ότι κοίταξε στα μάτια έναν ευρωπαϊκό αντίπαλο, τι πιστεύεις, έχεις κάτι άλλο υπόψη, δεν ξέρω.
1: Εκτός από την νίκη που είναι από μόνο το σημαντικό και την αυτοπεποίθηση που δίνει στην ομάδα, πιστεύω ότι η διαχείριση των συναισθημάτων μέσα στο παιχνίδι, παρόλο που φάνηκε ότι δεν μπήκε καλύτερα φιλοξενούμενη με την ομάδα, βρήκε το στένος και τις λύσεις ο Κολοσσός να ανταπεξέλθει με το κότσο και σε διάφορα σχήματα και πρόσωπα, βρήκε κάποιες λύσεις. Η άμυνα είναι ένα κομβικό σημείο που το κράτησε και το παιχνίδι σε κάποιο βαθμό, οπότε και έδωσε το δικαίωμα να βρει ρυθμό μετά στην επίθεση και να γυρίσουν το μάτι οι παίκτες του Κολοσσού. Οπότε κρατάμε την άμυνα και τη διάθεση, κρατάμε σίγουρα πάνω απ' όλα την πρώτη νίκη, που είναι πολύ ευρωπαϊκή νίκη, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα θυμάται πώς ήρθε. Θα θυμούνται μόνο οι προπονητές που θα κάνουν ανάλυση του παιχνίδι και θα κάνουν παρατηρήσεις στους παίκτες. Η ιστορία έγραψε το Κολοσσός και έκανε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη και συνεχίζει. Και το χαρακτήρα που πρέπει να βάλει, που έδειξε ο Κολοσσός, είναι ότι πρέπει να μπουν και άλλοι παίχτες στην εξίσωση, γιατί θα βλέπουμε τώρα από παιχνίδι σε παιχνίδι διαφόρους πρωταγωνιστές. Ο Κολοσσός έχει πολύ καλούς παίχτες, αρκετά καλούς, οι οποίοι μπορεί να φανούν σε κάποιο βράδυ να πάρουν την πακέτα και να είναι
0: πρωταγωνιστές
1: του παιχνιδιού. Οπότε θα περιμένουμε, δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη κάποια στιγμή, πέραν του Καμπέρδη που είναι σταθερό σε δύο τελευταία παιχνίδια, να βγουν και άλλοι παίχτες από πίσω. Ήδη ο ψηλός ο Κρούζ αρχίζει και εμφανίζεται και αυτός. Ήδη κάποιοι Αμερικάνοι θέλουν ακόμα λίγο χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους και το ρόλο τους. Και τα συνεχόμενα παιχνίδια βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Άρα λέμε ήταν κυρίως θέμα άμυνας ό,τι έγινε χθες, Μιχάλη.
1: Η άμυνα που άλλαξε το ρυθμό του παιχνιδιού, η διάθεση που δυσκολούσε να πιέσει πάνω στις μπάλες, να κλέψει, να βάλει και λίγο τον κόσμο όσους ήταν μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να πιέσει λίγο παραπάνω την ομάδα της Ρουμανίας. Οπότε ναι, η άμυνα και αυτό, η αλλαγή του ρυθμού που έδωσε η άμυνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό. Κάποιος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, ρωτάει για τον Κρούζερ, που αν είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει τον Κολοσσό τη σταθερότητα, λέει, που χρειάζεται μέσα στη ρακέτα, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο Κρούζερ είναι ένας παίχτης που δεν έχουμε δει δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει περιθώριο να αξιοποιηθεί. Υπάρχει διάθεση, από ό,τι βλέπω, από την ομάδα να το ψάξουν και να το βρουν.

0: ναι. Ένα μέσο ο οποίο μπορεί να γίνει σημείο αναφορά στην εκατοκολούση και κυρίω στο επιθετικό παιχνίδι, το οποίο είναι ένα πολύ καλό σκόρινγκ ψηλό. Δεν είναι και βέβαια το τρομερό φόβητρο στην για την άμυνα, αλλά μέσα σε μια ομαδική άμυνα δεν κρύβεται και δεν είναι κακό στο να βοηθήσει την ομάδα του στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά εμένα μου κάνει ότι σαν προπονητική στο μάτι μου, δηλαδή, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει εύκολα την μπάλα στον αντίπαλο καλάθι, έχει επιθετικό ταλέντο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις, βέβαια, να σε ακούσουμε.
0: Όχι, εντάξει, εμείς είπαμε από τον Παγκαιό στην αρχή ότι κρατάμε ότι έγινε πρώτη νίκη ευρωπαϊκή. Είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του Κολοσσού. Συγχαρητήρια σε αυτούς που ήταν παρόντες και ήταν συμμετέχοντες σε αυτή την ιστορική σημασία. Αλλά προχωράμε. Αυτά είναι για λίγο. Αυτά είναι για εσάς τους δημοσιογράφους και μένουν στην ιστορία που λέτε. Συνεχίζουν. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα. Και για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό, για την ευρωπαϊκή πορεία του Κολοσσού. Δεν φυσικά άνθρωποι είναι εμπνεύσαμενοι σε αυτό. Όπως είπες, οι αγώνες τρέχουν, έχουν την Κυριακή πρωτάθλημα, το ταξίδι μετά, το ΠΑΟΚ πιο μετά. Δηλαδή η ζωή συνεχίζεται και σίγουρα επειδή ξέρουν και αυτοί ότι δεν μένουν εκεί, προχωράνε. Αλλά για τον φίλαθλο κόσμο και που το έζησε, όποιος το έζησε και όποιος το είδε στην τηλεόραση ή και όποιος το διαβάζει και μας ακούει τώρα. Είναι ένα καλό σημείο, αλλά συνεχίζουν για τα υπόλοιπα και πιστεύω να έχουν καλή χρονιά και να δώσουν στον κόσμο περισσότερες και άλλες χαρές και επιτυχίες και να επιτύχουν τους στόχους τους.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Χαιρετώ. Ο Μιχάλης Κουταλιανός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω τα δεκάλεπτα του χθεσινού αγώνα, να τα θυμίσω δηλαδή. 12-19-32-35 το ημίχρονο, ο Κολοσσός πίσω. 52-46-77-65 το τελικό αποτέλεσμα. Ουίλης 14-2, Καράμπελας 2, Μανιών 10 με ένα τρίποντο, Τσιακμάς 2, Άψον 5, Ευσταθιάδης, Καλαϊτζάκη συμμετοχή, Καμπερίδης 16-5, Χάρης 7-1, Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 8, Κρούζερ 11-1 τρίποντο. Αυτά είναι τα στατιστικά του Κολοσσού στη χθεσινή πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup, όπου είχαμε εκτός από το 77-65 του Κολοσσού Erox Spor Gentse 92-63, εύκολη νίκη για τους Τούρκους, και Sporting Λισαβόνας Ρίλσκι 79-75 στην παράταση. Εδώ ο κανονικός αγώνας τελείωσε 68-68 και η δεύτερη αγωνιστική 14 Οκτωβρίου, όπως είπα, Gentse Κολοσσός. Στους πρόποδες του Καυκάσου θα ταξιδέψει ο Κολοσσός. Ρίλσκι Εροκσπορ και Κραϊόβα Sporting Λισαβόνας. Αυτά είναι τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Άρης Λυκογιάννης, ο προπονητής του Κολοσσού, μεταξύ άλλων είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε αρκετά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Ήμασταν κάτω από τα στάνταρ μας, κάναμε αρκετά λάθη και δώσαμε στον αντίπαλο 10 πόντους. Μέσα από αυτά, στα αποδυτήρια συζητήσαμε αρκετά πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική μας εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Αυτό φαίνεται και από το τελικό σκορ, καθώς κρατήσαμε τον αντίπαλο στους 65 πόντους. Παράλληλα, μετά από ένα σημείο βρήκαμε τη λύση απέναντι στην άμυνα που χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος και την οποία το πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε διαβάσει σωστά. Βρήκαμε καλύτερες επιλογές, βάλαμε κάποια σουτ και στο τέλος φτάσαμε στη νίκη με διαφορά 12 πόντων. Συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα που έχει στηθεί με αμυντική προσήλωση και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην επίθεση σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, είπε ο προπονητής του Κολοσσού. Αυτά, η ώρα είναι 3:30. Μείνετε μαζί μας, θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για το χθεσινό παιχνίδι και στο δεύτερο μέρος θα πάρουμε και άλλη γνώμη. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις και δελτίο και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εκρηκτική κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με την Ένωση Γονέων του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτα Παπαχρυσάφη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα εκπαιδευτικά κενά, την υπολειτουργία των ολοήμερων και τις σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γερασμένες σχολικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας μπαλώματα τις τρέχουσες συντηρήσεις σε κτίρια που ξεπερνούν ακόμη και τον έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία των γονέων για την αντισεισμική θωράκιση αλλά και για το μέλλον του κτηρίου της Ακαδημίας. Η κυρία Παπαχρυσάφη έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ενδεχόμενο χρήσης κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι γονείς απαιτούν μόνιμες και ασφαλείς λύσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως είπε, επικρατεί για το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, καθώς οι γονείς ζητούν καθαρές απαντήσεις για την πορεία των μελετών και απαιτούν έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να αποφευθούν ευνηδιαστικές μετακινήσεις μαθητών. Σφόδρη κριτική στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και των Δήμων Ρόδου άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης, Τάκης Πότσος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κύριος Πότσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση της σύμβασης για το φράγμα Γαδούρα, τονίζοντας ότι επιβαρύνει τους καταναλωτές προς όφελος ιδιωτικής εταιρείας και ζήτησε αποκλειστικά δημόσια διαχείριση από τη ΔΕΙΑΡ. Παράλληλα, μίλησε για μπαλάκι ευθυνών και ψεύδι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Τριαντανό ποταμό. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι Αλυσσός και Αρχάγγελος παραμένουν απροστάτευτοι, ζητώντας να γίνει η αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού η πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αποζημίωση 4.350 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου στον δημοσιογράφο Αριστίδη Μιαούλη για ζημιές στο όχημά του από πτώση δέντρου σε δημοτικό χώρο. Η απόφαση εκδόθηκε 2 χρόνια μετά το συμβάν, καταλογίζοντας παράληψη στο Δήμο για την έλλειψη προληπτικού και επιστημονικού ελέγχου του δέντρου. Στην υπόθεση καταγράφηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς η Υπηρεσία Πρασίνου απέδιδε την πτώση σε έντομο, ενώ η νομική υπηρεσία είχε εισηγηθεί εξ αρχή συμβιβασμό. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Μιαούλης τόνισε την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και έθεσε ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία ο Δήμος επιλέγει τη δικαστική οδό σε βάρος των πολιτών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, το αυστηρό ωράριο εκφορτώσεων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, που επέβαλαν οι μεταφορείς της Ρόδου αντιδρώντας το αδιέξοδο που προκάλεσε η φωτιά στο Blue Carrier 2. Οι επαγγελματίες του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι το χθεσινό βραδινό δρομολόγιο ήταν το τελευταίο που εξυπηρετήθηκε εκτός προγράμματος. Από σήμερα, όποιο πλοίο φτάνει στο λιμάνι μετά τις 8 το βράδυ θα παραμένει δεμένο χωρίς να εκφορτώνεται, με τις εργασίες να μεταφέρονται για το επόμενο πρωί, προκειμένου να αναγκαστεί η εταιρεία να προσαρμόσει τα δρομολόγια της. Σε κέντρο διαλόγου για την νησιωτική Ελλάδα μετατρέπεται από σήμερα η Κάσος, η οποία φιλοξενεί το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Έως τις 11 Οκτωβρίου, δήμαρχοι, κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας θα βρεθούν στο ακριτικό νησί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, δικαίωμα να ζει στον τόπο σου, η ενεργειακή αυτονομία, το δημογραφικό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου. Περιοδία στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Εγκαινιάζεται σήμερα στη Ρόδο μια νέα σημαντική συνεργασία της Αλφα Ισμαήλος ΑΕ με την Ivens, φέρνοντας νέες λύσεις leasing για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Ivens θα στεγάζεται πλέον στην έκθεση Fiat & Jeep Ισμαήλος. Η επίσημη εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 7 έως τις 10 το βράδυ της εγκαταστάσεις της έκθεσης στο 1 το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Ιστορική ημέρα χθες για τον κολοσσό Ρόδου, που επικράτησε με 77-65 της Κραϊόβα και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί στο κλειστό της Καλυθέας παρουσίαζαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν δίκαια στη νίκη. Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Ρόδου, η οποία συνέτριψε χθες με 6-1 τον Αστέρα Παστίδας στην εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
12: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Συνεβάσει, το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
0: Το BFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, περίπου στις 4 θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM. Και μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι άλλα. Μένω σε μπασκετικούς ρυθμούς λίγο ακόμη, καθότι ήταν πολύ μεγάλη αυτή η νίκη που έκανε ο Κολοσσός και ιστορικής σημασίας. Πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν χθες στο κλειστό της Καλλιθέας, συνάδελφος, ασχολείται με το μπάσκετ στο xxsports.org. Είναι ο Χρυσόστομος Ορφανός. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ στην παρέα του Top FM. Καλησπέρα, Χρυσόστομε.
3: Καλησπέρα, Νίλη. Καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής. Καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλάμε για μια ιστορική νίκη του Κολοσσού, όπου είχες τη χαρά να είσαι μέσα παρόν. Φαντάζομαι θα το θυμάσαι. Δεν ξέρω τι κρατάς και τι είναι ως πρώτο σχόλιο αυτό που θα ήθελες να πεις εσύ, φέρνοντας στο μυαλό σου το χθεσινό παιχνίδι.
3: Αναμφίβολα είναι μια ιστορική νίκη, όπως είπες. Είναι η πρώτη νίκη του Κολοσσού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο κλειστό της Καλλιθέας. Ήταν πολύ σημαντικό για τον Κολοσσό να ξεκινήσει με το δεξί του τις φετινές υποχρεώσεις στο FIBA Euro Cup. Το έκανε και πριν από λίγες μέρες στον θεσμό της στοίχημα Basketball League. Αλλά εντάξει, στο πρωτάθλημα ο Κολοσσός τα τελευταία 20 χρόνια μας έχει συνηθίσει να κάνει μεγάλες νίκες και γενικότερα να έχει το ροδυτικό μπάσκετ ψηλά. Πλέον ήρθε η ώρα να το κάνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια διοργάνωση που θεωρώ πως είναι στα μέτρα του και μπορεί να φτάσει ψηλά, η υγεία να υπάρχει, στήριξη να υπάρχει και θα το δούμε. Mm-hmm. Για αρχή κρατάει το πολύ θετικό του ξεκίνημα, στο οποίο βρήκε αρκετούς πρωταγωνιστές σε ένα παιχνίδι που για 3 δεκάλεπτα θεωρώ ότι ο Κολοσσός λίγο ψαχνότανε. Έπαιζε και κοντρα σε μια ομάδα η οποία και κίνησε την νίκη, δηλαδή δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι το 4 δεκάλεπτο μόλις, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, έτσι εξανταγάλατα, ο Κολοσσός ξέφυγε και στο τέλος απλά είχε να διαχειριστεί την διαφορά του. Είδε αρκετούς ποιοτικούς του παίχτες να αρκούν να ξεκινήσουν, αλλά υπήρχε ο αρχηγός του, ο Καμπερίδης, ο οποίος από την αρχή ήταν ζεστός, ειδικά πίσω από τη γραμμή των 6.75 και έδωσε το ένασμα.
2: Πέντε τρίποντα
3: ο Καμπερίδης. Ναι. Αργότερα στο 4 δεκάλεπτο μπήκε και ο Γουίλ, ο οποίος ήταν ο Γουίλ στην εξίσωση, ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 5 assist αλλά και 5 rebound. Ο Jackson Creuser ήταν και ο MVP βάση του PIR, που είχε 11 πόντους και 9 rebound, ένα rebound μακριά από τον double-double. Και ο Mannion, ένας από τους ποιοτικότερους παίκτες στο roster του Κολοσσού, στο τέλος έδειξε εκείνος τι μπορεί να κάνει. Και ο Ζωής ο Καράμπελας που μπήκε σε ένα πολύ κομβικό σημείο εκεί που ο Κολοσσός ήταν πίσω και με την άμυνά του έδωσε το παράδειγμα σε όλους και έσφιξε η άμυνα του Κολοσσού. Έβγαλε και μια assist στον Κράουζερ, η οποία ξεσήκωσε τους φίλους που βρισκόντουσαν στο κλειστό, όσους ήταν εκεί πέρα. Γιατί να το πούμε γι' αυτό, ο Κολοσσός άξιζε να έχει παραπάνω κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι ακόμα τουριστική σεζόν.
2: Ναι, το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ναι, εντάξει, είναι και οι οικονομικές συνθήκες δύσκολες του κόσμου, του μέσου φιλάθλου. Έτσι, δεν περνάμε και εύκολα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ελπίζουμε στα άλλα παιχνίδια να έχει περισσότερο κόσμο. Πόσο σημαντική, κατά την άποψή σου, ήταν η άμυνα, όλοι στέκονται σε αυτό, στην πολύ καλή άμυνα του Κολοσσού, η οποία του έδωσε για πολλούς τη νίκη? Το είπε και ο Άρης ο Λυκογιάννης, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις δηλώσεις του. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
3: Εκεί στάθηκε. Κοίταξτε, όταν κρατάς τον αντίπαλο στους 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ, ενέτη 2026, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, ναι, μεν πρέπει να βάλεις ένα παραπάνω πόντο από τον αντίπαλό σου, αλλά για να είσαι καλή ομάδα και για να έχεις στόχους τους οποίους ρεαλιστικά μπορείς να πετύχεις, πρέπει να έχεις μια συμπαγής άμυνα, να είσαι καλός αμυντικά. Ο Κολοστός δείχνει από τα πρώτα του παιχνίδια ότι τουλάχιστον κόντρα σε αυτές τις ομάδες, τα παιχνίδια τα οποία αντικειμενικά μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να κυκλώσει στο πρόγραμμά του, θα ξεκινάει από την άμυνα του. Γι' αυτό, όπως σας είπα, ότι μου έχει μείνει χαρακτηριστικά εκεί στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να μπαίνει ο Ζώες ο Χαράμπελα στο παιχνίδι, να κάνει ένα κλέψιμο, μετά να βάζει και την assist και να βάζει λίγο τους 600-700 που βρέθηκαν στο κλειστό στην εκτίζωση και ο Κολοστός στη συνέχεια να παίρνει όθηση από αυτό και μέσα από την επίθεση του ύστερα να χτίζει αυτή τη διαφορά. Αλλά για να χτιστεί αυτή τη διαφορά, αν δεν κρατήσει τον αντίπαλό σου χαμηλά, ειδικά ομάδες όπως ο Κραϊόβα, η οποία σίγουρα είναι μια θετική ομάδα, ήρθε, έκανε την προσπάθειά της εκτός έδρας.
2: Ναι.
3: Δεν είναι εύκολο να, μετά από το ίδιο ταξίδι να έρχεται και να παίζει κόντρα σε μια ομάδα την οποία σαν τον Κολοσσό έχει τη δίψα για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η άμυνα, όπως είπαμε, θα είναι το όπλο του Κολοσσού, ήταν και θα είναι και σε όλη τη διάρκεια του. Γιατί ο Κολοσσός είναι μια ομάδα με ξεκάθαρους στόχους. Θέλει να είναι στα play-off τη στοίχημα TBL, θέλει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο FIBA Euro Cup. Όπως είπα και στην αρχή τη εκπομπή, είναι μια διοργάνωση που είναι στα μέτρα του. Και γιατί όχι να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.
2: Αυτό πώς μεταφράζεται, ήθελα να το είπες και πριν, ήθελα να σε ρωτήσω, τι σημαίνει να φτάσει όσο πιο ψηλά, δηλαδή πού, τι μπορεί κατά τη γνώμη σου να κάνει ο Κολοσσός, πώς το φαντάζεσαι?
3: Κοίταξε, για αρχή πρέπει να προκριθεί από τον όμιλο του. Θεωρώ ότι είναι ένας όμιλος που ειδικά στη Ρόδο μπορεί να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Πρέπει να πάει και μακριά από τη Ρόδο στη Ρουμανία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και σε όλες τις χώρες που θα πάνε να παίξουν οι παίκτες του Αρελικό Γιάννη και να πάρει και κάποιες νίκες μακριά από τη Ρόδο. Δεν γίνεται απλά να περασπίσει την έδρα του και να προκριθεί. Μπορεί και να γίνει μαθηματικά, αλλά καταλαβαίνετε πως το εννοώ, ότι
2: ναι, βέβαια,
3: θα χρειαστεί
2: ναι.
3: να έχει το ίδιο πρόσωπο και μακριά από τη Ρόδο. Κολοσσός δεν είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει τα ταξίδια εκτός συνόρων. Ήρθε η ώρα να τα μάθει. Καλό είναι να τα μάθει, γιατί έτσι θα γίνει και πιο έμπειρος. Όπως είπαμε, 20 χρόνια τώρα στην Α1 μας κάνει περήφανος. Αλλά νομίζω ότι μετά από 20 χρόνια που είναι πετυχημένος εντός συνόρων, ήρθε η ώρα να γίνει και εκτός συνόρων. Βήμα-βήμα. Πρώτα θα προκριθεί από τον όμιλο και στη συνέχεια θα δει πώς θα είναι τα διασταυρώματα και αναλόγως και την τύχη, γιατί σίγουρα στον αθλητισμό παίζει ρόλο και τύχη, θα κοιτάξει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Yeah. Για την ώρα, όπως είπαμε, η κατάκτηση του ομίλου είναι ο στόχος. Αν δεν είναι η κατάκτηση, τότε να προκριθεί από τον όμιλο.
2: Ναι, ναι, κατανοητό. Λοιπόν, κλείνοντας να ρωτήσω κάτι γενικότερο για τη φετινή χρονιά και το πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Κατά την άποψή σου, τι πρωτάθλημα θα δούμε φέτος?
3: Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει από τις υπόλοιπες ομάδες, παραμένει ένα πρωτάθλημα για δύο. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει μια μεγάλη νίκη στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά θεωρώ ότι στη σειρά αγώνων εξακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να είναι τα απόλυτα φαβορί και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι ένα πρωτάθλημα για δύο. Ποτέ μιλες ποτέ, μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη, αλλά τουλάχιστον για την κατάκτηση παραμένει ένα πρωτάθλημα για αυτούς τους δύο. Από εκεί και πέρα θεωρώ τον ΠΑΟΚ το μεγάλο φαβορί για την τρίτη θέση. Σίγουρα ο Άρης, γιατί καταλαβαίνετε ότι το Άρης ΠΑΟΚ είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα παιχνίδια. Ναι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά και να χτυπήσει την τρίτη θέση. Η ΑΕΚ είναι πάντα η ΑΕΚ που τα τελευταία χρόνια είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και προσπαθεί να κάνει και εκείνη με τη σειρά τις δικές της ζημιές και να πηγαίνει όσο πιο ψηλά μπορεί στο Basketball Champions League. Θυμίζουμε ότι πέρσι ουσιαστικά αυτοκτόνησε τον τελικό και δεν κατάφερε να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Για τις υπόλοιπες ομάδες, θεωρώ το δικό τους πρωτάθλημα εκεί την 6η άντε 5η θέση. Ο Κολοσσός είναι μια από αυτές τις ομάδες. Δεν θέλω να πω ότι είναι φαβορή για αυτό το πρωτάθλημα της έκτης θέσης, αλλά είναι μια ομάδα που έχει δυνατότητες, έχει ποιότητα, έχει γίνει απαραίτητη επένδυση και με τη στήριξη του κόσμου και φυσικά μέσα από πολύ σκληρή δουλειά μπορεί ο Κολοσσός με τις υπόλοιπες ομάδες να είναι αυτός που θα είναι στα play-off είτε ως έκτος είτε ως έβδομος. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρωτάθλημα τους για τους υπόλοιπους.
2: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
3: Θέλω να προσθέσω απλά για το πρόγραμμα του Κολοσσού, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακολουθεί το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στη Σανέλ Αρίνα, καθώς γίνονται τα έργα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα παίζει στη Σανέλ Αρίνα. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το κυκλώνει στο πρόγραμμά σου. Μετά ακολουθεί και ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι μακριά από τη Ρόδο.
2: Αζερβαϊτζάν.
3: Στο Αζερβαϊτζάν, κοντά στη Τζένσε, δεν ξέρω αν την προφέρω σωστά, με συγχωρείτε. Ακολουθεί μετά και το παιχνίδι στη Ρόδο απέναντι στον πολύ ανανεωμένο και πολύ δυνατό ΠΑΟ. Μετά έχει πάλι ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Sporting εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Και στη συνέχεια μετά έχει ένα παιχνίδι, να το πούμε έτσι λίγο πιο στα μέτρα του για τη DPL, κόντρα στο Βίκο Ιαννίνων, πάλι στη Ρόδο. Είναι σημαντικό σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα να πάρει όσες περισσότερες νίκες γίνονται, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Μόλις δύο παίχτες έχουν παραμείνει από το περσινό ρόστερ, ο Ζωής ο Καράμπελας και ο Αλέξανδρος Καλεντζάκης. Και είναι ομάδες που στηρίζονται μέσα από νίκες και μέσα από ψυχολογία. Όσο νικάει, θα είναι καλά ο κόλωσος.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ και εσείς. Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ. Γεια. Χρυσόστομος, τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του. Χρυσόστομος Ορφανός. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε, πιστεύω. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, το αφήσαμε σήμερα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή νίκη της Ρόδου σε εξαναβολής παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. 6-1 νίκησε τον Αστέρα Παστίδας. Οι πράσινοι κυριάρχησαν μετά το πρώτο 10 λεπτό, άνοιξαν το σκορ στο 18 με τον Ξεπαπαδάκη. Στο 37 έκαναν με δυνατότητα το σου του Αρφαρά το 2-0 και πριν τελειώσει το ημίχρονο ο Ζόγκας είναι ο παίχτης, ήταν μάλλον ο παίχτης ο οποίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Είχε καλό ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο η Ρόδος. Ο Τσοπανάς πέτυχε το 4-0 στο 46. Ο Αρφαράς σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 61 και 3 λεπτά αργότερα, δηλαδή στο 64, ο Τσοπανάς διαμόρφωσε το τελικό 6-0. Όχι το τελικό, για τη Ρόδο, έτσι, διαμόρφωσε το 6-0, το έκτο γκολ της Ρόδου σημείωσε. Στο 75 ο Σαγάνας διαμόρφωσε το τελικό 6-1, πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής για την ομάδα του Αστέρα Παστίδας.

Ο Γιάννης ο Κάπος μου στέλνει ένα μήνυμα, το διαβάζω ως έχει. Δημήτρη μου, χαρήκαμε την ωραία νίκη απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Παστίδας, αλλά η μεγαλύτερη χαρά όλων των φιλάθλων μας και του νησιού είναι επιτέλους ότι ο ΑΣ Ρόδος μπήκε στο Μητρό. Αυτό θέλει όντως πανηγύρι, λέει ο Γιάννης ο Κάπος. Βέβαια, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό θέλει πανηγύρι. Μετά από πολύ έτσι, ταλαιπωρία και διάφορα επεισόδια όσον αφορά τη συμμετοχή της Ρόδου στο Μητρό, είναι στο Μητρό από ό,τι μου λέει και ο Γιάννης ο Κάπος, και αυτό οπωσδήποτε αυτονόητο μεν, αλλά καμιά φορά τα αυτονόητα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτόν εδώ τον τόπο, αγαπητέ φίλε Γιάννη, το γνωρίζεις και εσύ. Συγχαρητήρια πάντως στη διοίκηση της Ρόδου, η οποία έχει τρέξει πάρα πολλά πράγματα, έχει προσπαθήσει να επιδιορθώσει πολλές καταστάσεις του παρελθόντος και τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής μία χαρά, κατορθώνοντας να βάλει και την ομάδα στο Μητρό. Έχει νοικοκυρέψει δηλαδή το πράγμα πολύ, και σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Να πω ότι αύριο στην Go θα έχουμε σεμινάριο διαιτητικό και εξετάσεις, γραπτές εξετάσεις για τους διαιτητές του Βορείου Συγκροτήματος. Αύριο Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα Χάνη του Δήμου Go, δίπλα στα ΚΤΕΛ. Σεμινάριο με τους νέους κανονισμούς και γραπτές εξετάσεις για όλους τους διαιτητές ποδοσφαίρου και τους παρατηρητές του Βορείου Συγκροτήματος, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Διαιτητών. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. Επίσης να πω ότι, μισό λεπτό για να μην κάνω λάθος, λοιπόν, η Ακαδημία Πανιώνιος Πάνθυρες θα πάρει μέρος κανονικά στο Under 16. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που λέει αλλαγή ρότας και συμμετοχή στο εφηβικό πρωτάθλημα για την Ακαδημία μας, η οποία θα πάρει μέρος παίζοντας με μικρότερους σε ηλικία αθλητές προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερα παιχνίδια και αγωνιστικές παραστάσεις. Παράλληλα, η Ακαδημία μας απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας που επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένειά μας ότι θα συμμετέχουν δωρεάν για τη φετινή σεζόν. Η Ακαδημία μας, λέει η ανακοίνωση, ανακοινώνει την ένταξή της στο My Team, το οποίο είναι μια ολοκληρωμένη cloud πλατφόρμα και mobile εφαρμογή σχεδιασμένη για την πλήρη ψηφιακή διαχείριση και τον εξυγχρονισμό αθλητικών συλλόγων και ακαδημιών στην Ελλάδα. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία κτλ., αφού μοναδικός στόχος είναι η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και η λειτουργία της Ακαδημίας μας προσαρμοσμένη στις πιο σύγχρονες μεθόδους. Λέει η σχετική ανακοίνωση, τη διάβασα αυτό λεξί.

Να πω κάτι από το χώρο του beach volley, καθότι στην κορυφή του βάθρου ανέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η αθλήτρια της Τελχινίδας Μίρκα Στρατάκη και η Σταυρούλα Μαργαρίτη, πρώην αθλήτρια αυτή του Ροδίτικου Συλλόγου, τα τελευταία χρόνια ζει στη Θεσσαλονίκη. Κατέκτησαν την πρώτη θέση στις γυναίκες στο πρωτάθλημα beach volley ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Και όπως ανακοίνωσε και η Τελχινίδα, το σπουδαίο αυτό δίδυμο επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στην άμμο, επαναλαμβάνοντας την περσινή του επιτυχία, καθώς ήταν οι μεγάλες νικήτριες και στο αντίστοιχο πρωτάθλημα του 2025 στον Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Δεν έχω άλλο χρόνο, 4 λεπτά πριν τις 4 κλείνουμε κάπου εδώ. Με ZZ Top, Sharp Dressed Men, πολύ μεγάλη επιτυχία από τους ZZ Top, αρχές 90 νομίζω, Τάνια Δράκιου, αρχές 90, αν δεν κάνω τώρα σοβαρό λάθος, δεν έχω χρόνο να το ψάξω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το ακούσουμε, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αχτύπης. Καταγγελία από τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η τέταρτη το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη η μήνυσή τους κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που υποδέχεται τη Φενέρμπαξε στο Telekom Center για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος, παραμένουν εκτός Ναν, Χουάνσο και Σλούκας. Χωρίς Λάρκιν, η τουρκική ομάδα Τζαμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά, το μήνυμα του Word. Διαθέσιμος και ο Χολ. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Αν θίξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFA Pro για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Ειδικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν το απόγευμα οι Πουέρτα και Γκονζάλες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αρκετά τα διλήμματα του Βάσκου τεχνικού για την ενδεκάδα, με τους Μάριους και Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργκα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακώσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και τα Χαάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Ταουσιάνης στο ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκριση στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης, που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Σε καθαρή θέση υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο θέμα που προέκυψε στην Εθνική Πορτογαλία, πήρε ο Ρωμάριο. Ο Ζόρσε Ζεσούς δεν κράτησε το λόγο του, γι' αυτό ένιωσε αδικημένος και έφυγε. Θα έκανα το ίδιο στη θέση του, αλλά πριν θα έλεγα στον προπονητή να πάει στην κόλαση, δήλωσε ο παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna, στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και 15 λεπτά αργότερα Real Madrid Partizan. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση, προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος, στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
7: Top FM 102,4.
8: Μικρές κατηγορίες Αγγλίας, τέτοια ψαγμένα.
1: Βέβαια.
8: Όχι να πάμε, ξέρω εγώ, στον Άσο του.
1: Βέβαια, με πιάνει την καρδιά μου όταν ακούω το Δεσίλα να ποντάρει σε Παναθηναϊκό Φραντζίσκο κλπ. Κάτω το σταυρό μου. Πάλι το πιάσε σήμερα.
8: Σήμερα είπε πάλι.
1: Είπε πάλι.
8: Τι είπε το θέμα, να ξέρουμε.
1: Φραντζίσκο νομίζω είπε.
8: Πάλι Φραντζίσκο.
1: Νομίζω ότι είπε, ναι.
8: Κάθε φορά τα ίδια,
1: Ναι. Μπορεί για γάλα να ζητώ θέμα με καλά.
8: Πάλι Φρανσίσκο. Κάτι για Λεσόρ εδώ στέλνουν στα μηνύματα. Δεν παίρνει.
1: Α, ναι. Πάνω από τρία rebound ο Λεσόρ. Καλά, κατάλαβα.
8: Να παίξουμε φάλ.
1: Στον καρφό σα.
8: Τουλάχιστον παίζω φάλ.
1: Παίζω φάλ.
8: Τι γίνεται. Είναι 9 και 4, ε.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μα φαίνεται σε μια πολύ δύσκολη θέση με τον Κώστα. Γιατί το έχουμε πει από χθες. Δεν μπορώ να το λέμε κάθε μέρα. Γιατί είναι και προσωπικό του θέμα, έτσι.
7: Δεν γίνεται κάθε μέρα, λέμε, ποιος ο λόγος που λείπει. Έχει ένα προσωπικό θέμα, το είπαμε χθες ποιο είναι. Έχει χάσει τη μητέρα του, το είπαμε. Περνάει δύσκολο το παιδί. Μη στέλνετε κάθε μέρα που είναι ο Κέτσε, ρε παιδιά, που είναι ο Κέτσε. Εντάξει, λίγο να το σεβαστούμε. Έτσι λέω εγώ τώρα.
8: Τουλάχιστον... θα έρθει ο Κέτσε, παιδιά. Από...
7: θα έρθει από Δευτέρα.
8: Από Παρασκευή, Δευτέρα, εγώ δεν θα έρθει. Οπότε όταν και όταν είναι εντάξει.
7: Εντάξει, γυρίσει, τι να κάνουμε τώρα. Λίγο σεβασμό. Λοιπόν, έλα.
8: Δεν χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε τώρα.
7: Αυτό λέω. Είναι δυσάρεστο να το λέμε κιόλα. Να το
8: παραλαμβάνουμε.
7: Μα φαίνεται σε δύσκολη θέση να λέμε τι γίνεται με τον Κέτσε, τι γίνεται με τον Κέτσε. Και το λέμε και κάθε μέρα. Το είπαμε και χθε, το είπαμε και προχθέ. Έλα, Γιώργο. Τι άλλο έχουμε.
8: Άλλο σήμερα, τίποτα. Ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει 9 και 4, το βλέπω. Με τη Φενέρ, εντάξει, είναι καλό μάτσο.
7: Έχουμε ματσάρα, γιατί είναι ο Μπράντοβιτ Γιασκεβίτσιο.
8: Α, ναι, Γιασκεβίτσιο είναι στη Φενέρ. Είναι καλή ομάδα και η Φενέρ. Πάντα είναι από τι καλέ ομάδε.
7: Πολύ καλή ομάδα.
8: Η Φενέρ έχει φουλ Ευρωλίγκα. Αύριο, και αύριο τι έχει, αύριο ξεκινάει τα πρωταθλήματα. Έχει πάλι Ευρωλίγκα αύριο, αύριο ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Στη Σανέλα Αρένα ο Ολυμπιακός τώρα για λίγο διάστημα.
7: Αλλιώ έχει μόνο η ΑΕΚ.
8: Ναι. Για λίγο διάστημα, εντάξει. Και για τους Ολυμπιακούς ή για τους φίλους ΑΕΚ θα είναι περίεργο τώρα αυτό το που θα παίξει.
7: Εντάξει, αλλά, αυτό okay. Τώρα όπως και να το πεις, έτσι είναι.
8: Και από. Από Σάββατο ξεκινάει η Super League.
7: Για πες λίγο το.
8: ΑΕΚ Κόφι, 7.30 ώρα. Ωραία. Και την ίδια ώρα.
7: Μπράβο,
8: το Σάββατο. Αστέρας Ατρόμητος.
7: Εντάξει.
8: Την ίδια ώρα.
7: Περίμενε, την ΑΕΚ τη δείχνει η Κοσμοτέ.
8: Ναι, και ο Αστέρα είναι Νόβα.
7: Okay.
8: Ναι, μην τα δούμε όλα, δεν χρειάζεται. Γιατί... εν μεταξύ και το Αστέρας Ατρόμητος είναι ωραίο μάτς. Δηλαδή θα κάθεσαι να το δεις εύκολα. Τέλος πάντων, την Κυριακή άλλα δύο μάτς ίδια ώρα στις 5. Και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός. Η Ηρακλής Λεβαδιακός είναι από Sky. Και η Φυσιά Πανετολικός και η Φυσιά την Κοσμοτέ είναι και η Φυσιά. Η Ηρακλής Λεβαδιακός, εγώ πάω εδώ γιατί επιστρέφει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
7: Τι ώρα είναι αυτό?
8: 5. Όπως και το Φυσιά Πανετολικός.
7: Και 5 και η Φυσιά Πανετολικός, 5 Ηρακλής Λεβαδιακός.
8: Ναι.
7: Ρέπει τι το κάνουμε. Καλά, όχι, το Ηρακλή νομίζω τον είχε ο Sky. Okay.
8: Είναι
7: οπότε
8: Sky.
7: Δεν μπορεί να. Ναι, σωστά, δεν είναι το ίδιο κανάλι, οπότε δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν σουνούνται. Αλλά να έχει η Νόβα, ας πούμε, την ίδια ώρα παιχνίδια η Κοσμοτέ είναι υπερβολή.
8: 7 η ώρα έχει Άρης Βόλος.
7: Ναι.
8: 9 το ντέρμπι. Πάλι καλά, δεν έχει κοντά τίποτα.
7: Και την Δευτέρα πήρε πάω.
8: Το πάω Καλαμάτα, 6 η ώρα. Οπότε. Έχει πράγμα. Έχει πράγμα. Αρκετό δηλαδή. Και επόμενη αγωνιστική είναι ωραία. Έχει επόμενη πολλά καλά μάτς. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω γενικότερα είναι μια μέρα ψιλοήρεμη σήμερα.
7: Σούπα, ηρεμή πριν την καταιγίδα.
8: Ηρεμή ποδοσφαιρικά πάντα.
7: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιχειρήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τότε... ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
4: Τότε.
3: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξεκινάμε, έλα Γιώργο.
1: Ξεκινήσω, ναι, σήμερα. Έχουν επιστρέψει όλοι. Και ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα πλέον. Το πρόγραμμα είναι, το πλάνο λέει, να πάνε και οι δύο το απόγευμα στο Ρέντι να κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Σαν μια συντήρηση, μια αποθεραπεία επί της ουσίας για να καταφέρει και να ξεκουραστούν λίγο, να αποφορτιστούν οι ποδοσφαιριστές και να είναι όλα εντάξει. Γενικότερα θέλει να κερδίσει ο προπονητής, αν μπορεί την προπόνηση της Παρασκευής να την κάνει όλους μαζί. Σε αντίθεση περίπτωση και με Πουέρτα και με Γκονζάλες δεν θα γινόταν. Θα κάνει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, γι' αυτό θέλει να πάνε οι δύο σήμερα στο Ρέντι. Έχουν επιστρέψει όλοι οι διεθνείς, επέστρεψαν νωρίτερα οι Έλληνες, μετά και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Φρόιλερ, ο τελευταίος Φρόιλερ, ο Γκονζάλες, ο Κάρμο. Λοιπόν, ποιος άλλος, Γιάρεμτσουκ, όλοι τέλος πάντων, μην τους λέω έναν. Γιατί θέλει να κάνει δύο κανονικές προπονήσεις. Ήταν ο Ρέτσο, ο Σάγιακας, ο Πέντερσεν, ο Γιάρεμτσουκ, ο Κοσμαέλεβιτς, ο Πόποβιτς, ο Τικνιζιάν, ο Μπρούνο, που επέστρεψαν όλοι και νωρίτερα, και μια μέρα νωρίτερα κιόλας πήγανε. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό και ένα δείγμα ότι οι παίχτες βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά το επόμενο παιχνίδι που είναι το μεγάλο ντέρμπι. Ο Φρόιλερ, ο Γκονζάλες και ο Κάρμου ήταν οι τρεις που πήγανε χθες, που έφτασαν σήμερα το πρωί και λέω χθες, και ο Πουέρτα καπάκι αυτός για την αποκατάστασή του το απόγευμα. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Μπέιλι είναι έτοιμος να βοηθήσει. Ο Γκουστάβο Σά κάνει και αυτός προπονητής με την υπόλοιπη ομάδα, θα κρίνει ο προπονητής εφόσον ότι αν είναι έτοιμος ή όχι ή αν τον βάλει αποστολή. Ο Μπέιλι νομίζω πως θα είναι αποστολή και θα είναι κανονικά διαθέσιμος σε ένα μάτς που αν μη τι άλλο είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να το πάρει για να μπει και πάλι σε τροχιά κορυφής. Είναι στο μείον 5, αν το κερδίσει θα είναι στο μείον 2 και θα έχει καταφέρει να σβήσει τουλάχιστον μια γκέλα από αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα. Είτε το κάνει με πιστική εμφάνιση είτε όχι, νομίζω στο τέλος βαριάς θα είναι το λιγότερο αυτό για τον Ολυμπιακό. Αν το κάνει και με πιστική εμφάνιση και με καλή εμφάνιση, ακόμα καλύτερα.

0: κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι να μην του δώσει πολλούς χώρους. Ο Παναθηναϊκός ξέρει να εκμεταλλεύεται τους χώρους και έχει και τέσσερις παίκτες μας επιθετικά, οι τρεις εκ των οποίων είναι γρήγοροι, αλλά και πολύ ποιοτικοί. Και έβγαλα από τους γρήγορους τον Ταμπόρδα, γιατί δεν ο παίκτης που φύγει στην κόντρα μόνος του που είναι ταχύτατος, αλλά ο Ταμπόρδα θέλει πολύ προσοχή μέσα στο κουτί. Γιατί έχει τις καλύτερες τοποθετήσεις από κάθε άλλον παίκτη
1: που είναι. Το παίρνει χαμπάρι, ξέρεις.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να κόψει τη δημιουργία από τα πόδια του Ναΐ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και να προσέξει τους χώρους πάρα πολύ με Ντετέ και Αντίνο, εφόσον έτσι είναι αυτοί οι δύο που θα ξεκινήσουν, ο ένας εξτρέμο, ο άλλος σεντερφόρ, γιατί είναι πολύ καλή στο χώρο και ο Αντίνο και ο Ντετέ. Νομίζω πάντως ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στο ντέρμπι η μάχη του άξονα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πίσω τον ΝΑΗ δύο παίκτες που κάνουν πολύ δουλειά. Ένας και είναι πιο αθόρυβο, ο Καμαρά. Ο άλλος είναι πιο καλός και με την μπάλα στα πόδια.
1: Πιο θορυβώδης. Σωστά το λες, γιατί φαίνεται πιο πολύ.
0: Ο Κάγκουα. Και μαζί με τον ΝΑΗ αυτή η τριάδα θα είναι που θα πρέπει η αντίστοιχη τριάδα του Ολυμπιακού να κερδίσει σε κάτι μάχη. Να πάρει τις μονομαχίες, αν μπορέσει να πάρει και την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο, για να μην τους δώσει και την μπάλα στα πόδια σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή με τον Φρόλερ που θεωρώ δεδομένο θα ξεκινήσει, πιθανότατα εγώ λέω τον Έσε όπως έπαιξε με τη Γιαγκελόνια.
1: Έσε Φρόιλερ.
0: Ναι. Και τον Τσικίνιο. Και τον Τσικίνιο.
1: Λογικό μοιάζει.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι.
1: Ο Έσε να έχει και λίγο το νότο στο να είπε λίγο παραπάνω, αν χρειαστεί.
0: Ίσως, γιατί ναι. Επιλέγει ένα 4-3-3 να παίζει. Εντάξει, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ειδικά όταν κατεβαίνει ο Φρόλερ πολύ χαμηλά στο γήπεδο να πάρει μπάλα, θα γυρίζει πιο πίσω και ο Έσε. Και ο Τσικίνιο να πέφτει ανάμεσα στου άλλου δύο χαφ. Και κυρίως εγώ λέω στον Καμαρά που είναι ο παίκτης που γυρίζει μπροστά, που γυρίζει προς τα πίσω να πάρει πολλές φορές και την πρώτη μπάλα. Όσον αφορά την ενδεκάδα γενικότερα εικασίες κάνουμε, αλλά ο Σάγιακας όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει λογικά. Έχει το προβάδισμα αντί του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν βέβαια είναι πάρα πολύ γρήγορος και αυτό είναι ένα κριτήριο για τον για να ντουμπλάρει και να μαρκάρει τον Αντίνο που είναι επίσης πολύ γρήγορος. Αλλά ο Σάγιακας προέρχεται πολύ καλά σε εμφανίσεις με την εθνική και νομίζω γι' αυτό θα πάρει τη φανέλα βασικού. Συνεχίζω να λέω ότι θα παίξει ο Μπρούνα αριστερό μπακ, ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Ο Φρόιλερ λογικά με τον Έσε θα κάνει μια κουβέντα με τον Μπουέρτα προπονητής, να δει πως είναι, αλλά νομίζω πως θα είναι ο Έσε αυτός που θα ξεκινήσει στο πλάι του Φρόιλερ, ο Τσικίνιο μπροστά τους, ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον και ο Μάριος Μαντιλματζή. Αυτή νομίζω πως είναι μια δεκάδα που δείχνει να έχει το προβάδισμα, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε από το αρχικό σχήμα ούτε τον το Γιάρεμσουκ, αλλά ούτε και το Φορτούνι. Και λέω το Φορτούνι γιατί είναι ένας Έλληνας και ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ντέρμπι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτά πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο στους προπονητές και πόσο μάλλον σε ένα καινούριο προπονητή που είναι ένα μήνα εδώ στην Ελλάδα και παίζει το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για ένα πρώτο μεγάλο στοίχημα και τον ίδιο να καταφέρει να πάρει ένα ντέρμπι, γιατί θα του κάνει πολύ καλό ψυχολογικά και στον ίδιο και στην ομάδα του φυσικά, να διώξει από πάνω της λίγο πίεση και να ηρεμήσει, να το πούμε έτσι, λίγο η ομάδα. Κατά τα άλλα θα έρθει και ένας νεαρός παίκτης να δοκιμαστεί, ο Αλί Ιμπραήμ, ένας από τους ταλαντούχους παίκτες της Καραμπάκ, 18 χρονών, είναι extreme και 4, θα έρθει και αυτός να δοκιμαστεί, εφόσον πάρει το OK τότε θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον αποκτήσει και θα παίζει τη β' ομάδα και στην K19. Αυτά.
1: Ωραία. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. 4 η ώρα άρχισε. Θα είναι όλοι παρόντες, δηλαδή και οι τελευταίοι διεθνείς που επέστρεφαν. Γι' αυτό ότι πήγε 4 το απόγευμα στο από την προπόνηση για να είναι όλοι παρόντες και να δει αν είναι όλοι σε καλή κατάσταση, να δουν αν κάποιοι έχουν ζήμα διακόπωση. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και 3 μέρες μπροστά, που σίγουρα είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, για να δούμε και τελικά ποια θα είναι η κατάληξη όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Και νομίζω ότι αν είναι όλοι υγιείς, Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πένια τερματοφύλακα, δεξιά τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Φαντρόκερ με τον Ντεφράη, τον

στα στόπερ τον Καμαρά με το Κάγκουα στον άξονα, τον Ναΐ μπροστά τους, δεξιά τον Ταμπόρδα, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Ντετέι. Η διακριτική θέση και ο Ντέσες, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει, του έχει κάνει πολύ μεγάλο καλό η παρουσία του εδώ και το ότι απέλεξε ο ίδιος να μην πάει στην εθνική ομάδα. Δούλεψε πάρα πολύ και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και λέω ότι σε κάποιο, αν όχι σε αυτό, σε κάποια τα παιχνίδια που έρχονται θα το δούμε βασικό το Ντέσες, είτε με την Πάνια Λούκα, είτε στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα στην, στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την ενδεκάδα που είπα, ποτέ μιλες ποτέ. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα και ξέρει, αλλά επειδή είναι μια ενδεκάδα η οποία το έχει πάει καλά μέχρι τώρα και έχουν βρει ρόλους, όταν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο, συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει τον παραπάνω παίκτη πάντα μέσα στην περιοχή και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα. Έχει σκοράρει σε αρκετά παιχνίδια τώρα και στο πρωτάθλημα. Ναι, έχει πολύ καλά στημένα, πολύ καλά χτυπήματα στις στημένες φάσεις και σε φάουλ και σε κόρνερ. Και ο Παναθηναϊκός απειλεί πλέον από στημένες φάσεις. Έχει βάλει γκολ που του έχουν δώσει και νίκες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δύσκολα θα το πειράξει αυτό ο προπονητής. Από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η πνευματική προετοιμασία. Δεν θα το έλεγα, γιατί οι παίκτες ξέρουν πάρα πολύ καλά από την αρχή της εβδομάδας, όλοι μα όλοι, ξένοι Έλληνες, το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και αυτό τους το έχει περάσει. Τους το έχουν περάσει οι άνθρωποι της ομάδας που είναι στην ομάδα. Ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Τζέκοπ Νίστρουπ, όλοι τους το έχουν περάσει και το ξέρουν. Δηλαδή, και ο τελευταίος ξένος που λέμε τώρα, που μπορεί να μην ξέρει, που δεν υπάρχει αυτό, αλλά λέμε ότι δεν ξέρει, το έχει μάθει διότι έχουν φροντίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να τους ενημερώσουν για τη σημασία του αγώνα. Όμως θα είναι περισσότερο προετοιμασία στον αυτό το τακτικό κομμάτι. Με πολλά, αυτό που κάνει πάντα ο Νίστρουπ, με πολλά βίντεο στους παίκτες για τον αντίπαλο, συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει για να πετύχει κάποιο γκολ. Να πούμε ότι σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέρθει σε ένα βίντεο με την εξέλιξη του έργου στο Βοτανικό. Είναι πολύ ωραίο το βίντεο, άμα δείτε, είναι στα social. Δείχνει πραγματικά ότι το γήπεδο έχει πλέον διαμορφώνεται και αυτό που περιμένουμε τώρα να μπει το στέγαστρο τον ερχόμενο μήνα. Αυτά. Και πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον ευρωευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 και με την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στην Αρνία Χαλκιδικής με εκπροσώπους των αλλιέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλαδούς. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας αύξηση κατά 4% μετά από δημοσιεύματα ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε τα ξημερώματα στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμια απεγκλωβίστηκαν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για 3 αγνοούμενους. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Υπουργείο έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η περιφέρεια εγκαλεί τη δημοτική επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ παίρνει στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Κάριερ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού Κώστας Πανός χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα, η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο Carrier μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινά η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Carrier μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χένη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Τωμάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην Πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στα υπόλοιπα και ο Ρώτα είναι ο okay, παίζει, αριστερά θα είναι ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή, στα χαφ ο Μαρίν με τον Βιτάλης έχουν προβάδισμα, δεξιά ο Μάγερ και τα υπόλοιπα τα είπαμε νωρίτερα. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους κυτρινόμαυρους. Ο κόουτς έχει ήδη κάνει τα τετατέ του και τις συζητήσεις του, έχει πάρει τα αποτελέσματα μετρήσεων, τσεκάρει τα πάντα και με κάθε λεπτομέρεια για να μπορέσει να είναι σίγουρος για τους παίκτες που θα επιλέξει, διότι δεν προγραμματίζει μόνο ένα μάτσο. Όπως δεν το προγραμματίζει ένα μάτς όλες οι ομάδες που έχουν και Ευρώπη, προφανέστατα, και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι που έρχεται, γιατί κακά τα ψέματα και οι τέσσερις Ευρωπαίοι είναι παίζουν μεταξύ τους καταρχάς, και δεύτερον είναι με πολύ μεγάλο διάστημα της εποχής και θέλουν οπωσδήποτε να εστιάσουν αποκλειστικά στους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, έτσι, στους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς δεν γίνεται και αλλιώς, ούτως ή άλλως, αλλά το ίδιο ισχύει και για, για την αναμέτρηση ΑΕΚΟΦΗ, που είναι η αμέσως επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα υποχρέωση στην αγωνιστική που θα διανύσουμε από το Σάββατο. Άλλα ζητήματα δεν υπάρχουν. Να θυμίσω εδώ ότι θα είναι και 500 φίλοι της ομάδας του Ηρακλείου της Κρήτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πήραν και εξέντλησαν τα 500 εισιτήρια που τους αναλογούσαν, που αξίωσαν τέλος πάντων η διοίκησή τους, και μπράβο και στον κόσμο του Όφη, ο οποίος από ό,τι έμαθα έχει γεμίσει και το τσάρτερ για το ΡΕΝ και δείχνει πόσο ψημένος είναι με την ομάδα του και απόλυτα δικαιολογημένα από τις επιτυχίες της ομάδας του Χρυσού Κόντι. Όλα αυτά μαζί αναδεικνύουν και το βαθμό δυσκολίας που έχει μπροστά της η ΑΕΚ με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της. Ζητήματα άλλα δεν υπάρχουν. Για το Βάργα και για το γεγονός ότι πάει πολύ καλά μίλησε και ο Νίκολιτς στην Ουγγαρία. Έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν έμπαινε μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε μέρος ή όλο ολόκληρο το πρόγραμμα μιας κανονικής προπόνησης, θα ήταν δύσκολο να ταξιδέψει στην Αγγλία. Αναμένεται να έχει μπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε σε μεγάλο μέρος του προγράμματος, αν όχι και ολόκληρο. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σαν ρεπορτάζ και ο coach μιλώντας στην Ουγγαρία όταν ρωτήθηκε για τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό. Έχει άλλωστε πολύ καλή σχέση εκεί με τους ανθρώπους και τους συναδέλφους στην χώρα. Υπήρξε στη Δίδη για αρκετό καιρό, κατέχει και πρωτάθλημα, οπότε είχαν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας μαζί του. Του γνωστοποίησε ότι πάει πολύ καλά και βάσει του χρονοδιαγράμματος και λίγο πιο μπροστά από αυτό, αλλά ακόμα δεν είχε προπονηθεί στο 100%, κάτι όπως είπε ο κόουτς, το οποίο περιμένουμε να συμβεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας που τρέχει. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι ο Βάργα θα είναι κανονικότατα στη διάθεση του κόουτς, εφόσον δηλαδή Σαββατοκύριακο κάνει μία από τις δύο προπονήσεις, θα έχει και Δευτέρα και Τρίτη στο ενεργητικό του στο 100%. Άρα θα μπορεί ο κόουτς να τον υπολογίσει για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και για το παιχνίδι με τη Σίτι, και προφανέστατα αυτό θα κρίνει αν θέλει να παίξει με δύο επιθετικούς, αν δεν θέλει να τον πιέσει, γιατί ήταν και μυϊκό το πρόβλημα. Θυμίζω, θλάση τον πιστομιδέο, οπότε πολλές φορές κρύβουν και άχοι υποτροπής, όμως έτσι όπως τον άκουσα καταλαβαίνω ότι αυτό που έχει ακούσει από το ιατρικό team είναι ότι δεν έχει τέτοιο ζήτημα ή δεν χρειάζεται να τον απασχολεί πολύ αυτή η σκέψη, να το πω έτσι. Αυτά παιδιά στο ρεπορτάζ της καθημερινότητας, περιμένουμε απλά το παιχνίδι και να δούμε τι θα γίνει στο χορτάρι πλέον, γιατί υπάρχει αυτή η απουσία αγωνιστικής δράσης.
3: Τρεις εβδομάδες, φίλε.
2: Τριών εβδομάδων που είναι για όλους όμως πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
3: Και θα γίνει
2: ένα restart.
3: Θα γίνει ακριβώς το ίδιο του χρόνου στα προγραμματικά του Euro.
2: Σωστά. Πάλι Σεπτέμβριο. πάλι την ίδια εποχή, θα έχει πάλι 3 εβδομάδες διακοπή. Είναι μια νέα συνθήκη αυτή φέτος. Του χρόνου θα έχουμε έναν οδηγό, ένα μπούσουλα να το πω έτσι, αλλά και πάλι δεν μπορεί να ξέρει. Γιατί δεν είναι μικρό το διάστημα, είναι πολύ μεγάλο και είναι και πάρα πολλές οι απουσίες που είχαν οι παίχτες. Οι ομάδες και οι προπονητές για να δουλέψουν. Αν ξέρει, λέμε τον Παναθηναϊκό που άκουγα από το σπιτάσου και του Νίκου.
3: Έτσι είναι,
2: είναι καλύτερα.
3: Ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός γιατί ο Κάγκο ήταν τιμωρημένος και ο Ντέσσες πήρε το προπονητή και είπε καλύτερα μην έρθω γιατί είχα μείνει καιρό έξω κλπ.
2: Και καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί την τελευταία φορά που πήγε.
3: Εκτός. Καταλάβες.
2: Και καλά έκανε. Την τελευταία φορά που πήγε πάνω έξω. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι ακόμα και να πεις ότι εκμεταλλεύεσαι ένα διάστημα τόσο μεγάλη διακοπή για να δώσεις δύο πράγματα, να δουλέψεις μία-δύο κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, η Μανώλη που είναι νέος προπονητής και θα το ήθελε. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τόσες πολλές απουσίες. Στην περίπτωση της ΑΕΚ υπήρχαν 16, να θυμίσω εδώ.
4: 16 απουσίες,
2: Ναι, ναι, 16. 13 διεθνείς και 3 που δεν τραυματίες, που επίσης θα ήταν διεθνείς βέβαια. Γιατί μιλάμε για τους 300, τον Ρώτα και τον Βάργκα. Και οι 3 ήταν στην εθνική τους, αν και εφόσον. Αλλά ήταν εκτός και αυτοί γιατί ήταν σαπίτς. Οπότε με μείον 16, όπως αντιλαμβάνεστε, και όταν ένα μάχη μωρό τον 26, να το πω έτσι. Λοιπόν, με 10 παίχτες δεν γίνεται.
4: Και παιδιά και τους μικρούς που ανεβάζουν, τους ανεβάζουν για να συμπληρώνουν τους προπονητές.
2: Για να συμπληρώσουν, ναι.
4: Δεν είναι ότι μπορείς να δουλέψεις πολλά. Καλώς,
2: καλώς. Όχι, όχι, όχι. Και στο φιλικό έπαιξαν πολλοί παίχτες της ΑΕΚ που ήταν με τον Πανετολικό εννοώ. Γιατί με την Καλυθέα έπαιξε όλη η Καπαρκάνια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι αυτή η διακοπή και για τους κυτρινόμαυρους όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά ειδικότερα για το ρεπορτάζ που με απασχολεί, είχε να κάνει περισσότερο με τον Λυκογιάννη που σίγουρα τον βοήθησε σε επίπεδο να φτάσει καλύτερα στους ρυθμούς εντάσσεων, ταχύτητας, δύναμης και φυσικής κατάστασης γενικότερα, και του Ζωάο Μάριο. Για τους υπόλοιπους και όσο δουλέψαν έτσι, γιατί από τις 21 μέρες τις 7 κάθονταν όλοι.
3: Ναι,
2: για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι 14 δούλεψαν επί
3: τους. Σωστό.
2: Αυτά.
3: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η Εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιώργο, επιστρέφουμε, έλα, Γιώργο.
1: Ναι. Γόλα, πάρουμε. Α, ο Γιώργος Όλτος,
0: λέει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: καταλάβω.
0: Εσύ, Γιώργο, μου υπομονή, άμα θέλεις και έχεις δουλειά. Κάτσε
1: δουλειά. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά.
0: Αν θες, παιδί μου, εμείς απασχολούμε, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Γιατί έχει και κάποια μηνύματα και για τη στήρια που λέει ένας φίλος και για ένα site τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι τα δίνει ΑΕΚ εκεί. Και δεν είναι έτσι.
2: Τα εισιτήρια που τα
0: θέλει να το πει τώρα και τα αναφέρει.
1: Να πω γιατί είναι ένας φίλος που λέγει για τα παιδιά του και έχει κάθε δίκαιο να σκέφτεται ο άνθρωπος περίεργα. Πουλάει 200 εισιτήρια, ξέρω εγώ. Λέει ένα site συγκεκριμένο είναι με τιμές 724 έως και 900 ευρώ. Παιδιά εκεί μπαίνουν αυτοί που έχουν ήδη πάρει εισιτήριο.
2: Και τα μεταπουλάνε.
1: Μπράβο. Και γίνεται μεταπόληση. Δεν έχει καμία σχέση η ΑΕΚ με αυτό. Καμία ομάδα βασικά, όχι μόνο η ΑΕΚ. Μπαίνω εγώ για παράδειγμα που έχω πάρει το εισιτήριό μου στα 200 και ζητάω 600. Ναι. Δυστυχώς το σήμερα που ζούμε γίνεται αυτό. Δυστυχώς. Είναι απαράδεκτο. Είναι σχρό. Μιλάμε για απίστευτη σκοκέδια εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αλητία μεγάλη. Αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος για να το σταματήσει, ας πούμε.
2: Απλά Γιώργο, να προσέχει ο κόσμος πολύ και κυρίως να προσέχει.
1: Ας
2: παίρνει καλύτερα μόνο από τα επίσημα. Ξέρω την κάψα που έχει ο καθένας, το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω και εγώ. Κοίταξε, και εκεί κανονικά εισιτήρια θα πάρουν, ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις και ειδικά με τόσα λεφτά που. Αλλά είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και έχει δίκιο ο φίλος που το λέει. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά γίνεται δυστυχώς παντού. Εγώ το ξέρω από φίλους μου Παναθηναϊκού, να σου πω την αλήθεια. Με το κλειστό, με τον μπάσκετ, ειδικά την πρώτη χρονιά. Και μάθαινα ότι γινόταν αυτό το πράγμα. Έπαιρνε κάποιο εισιτήριο, έμπαινε εκεί, έκανε μεταπόληση στο Θεό το εισιτήριο. Ξέρεις, έπαιρνε 180, ξέρω εγώ, και τώρα είναι 450.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Είναι, εντάξει, ειλικρινά δεν μπορώ. Τουλάχιστον να μην λέγονται εκτζίδες Παναθηναϊκοί, ξέρεις, Ολυμπιακοί. Αυτή είναι απλά του εμπορίου αυτό, για να βγάζουν μόνο λεφτά. Έχει δίκιο πάντως ο φίλος, είναι απαράδεκτο αυτό. Αλλά η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, δεν δύναται να κάνει κάτι για να το αποτρέψει αυτό.
2: Ναι. Εδώ γίνεται στους τελικούς του Champions League, του Europa
1: Conference. Σωστά, παντού, παντού.
2: Τώρα στο Conference, γιατί δεν είχε παίξει ο Ολυμπιακός, μιλάμε τώρα για κάτι νηθικές τιμές. Νηθικές τιμές, διχίλια, τριχίλια, τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
1: Πάρε, Γιώργο.
2: Αλλά γίνεται παντού πάντως αυτό και στο εξωτερικό γίνεται.
1: Το ξέρω, μα έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος, γιατί και ο άνθρωπος αυτό δεν μπορεί να τα παίρνει από την ΑΕΚ. Με τη συνένεση της ΑΕ, κατάλαβες, και να τα... δεν γίνεται αυτό.
0: Μου στέλνουν τώρα ότι έχει τύχει σε διάφορους, λέει, για αυτό που λες, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Να μην στείλουν ποτέ το εισιτήριο, λέει, να έχουν πουλήσει το εισιτήριο δύο φορές.
1: Γι' αυτό, όπως λέει ο φίλος, πρέπει να το προσέξει. Ο Τσανάκος που είπε πριν, έχει απόλυτο δίκιο, πρέπει να το είσαι πολύ προσεκτικός αυτό, έτσι.
0: Οπότε λέει, άκου να δεις, οπότε όταν φτάνεις εσύ στο γήπεδο, άκουρε τι γίνεται.
2: Άμα έχει πάει όλος πρώτα.
0: Επειδή έχει μπει ήδη κάποιος με το συγκεκριμένο, να μην σε
1: αφήσει. Είναι διπλό, είναι αυτό που λέμε, είναι διπλό και δεν χτυπάει και δεν παίρνει.
2: Ναι. Τι?
1: Ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει και έχουν κλάψει λεφτά για λεφτά τώρα. Μιλάμε για ένα μισθό τώρα, έτσι. Τώρα, αυτό που γράφει ο φίλος, 624 και 900 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα.
2: Ναι. Λοιπόν. Τι κάνουμε, να ξεκινήσω εγώ λίγο. Έχω κάνα διλεπτάκι.
0: Δύο λεπτά και το συνεχίζει μετά.
2: Λοιπόν, ναι. Τέσσερα λεπτά και μετά θα λες ότι έχω και break, έχω και τώρα και έχω τέλος.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν είναι τέσσερα λεπτά. Αυτό το τέσσερα λεπτά ο νέαρχος.
2: Ναι. Ρέξε να γίνει ποτέ. Πάμε. Πολύ σημαντικό λέει για τον Ιμανόλ να έρθει στον τέρμπι. Πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Και για τον Ιμανόλ το καταλαβαίνω. Ασφαλώς γιατί και ο ίδιος θα πάρει και ένα μπουστάρισμα και τα σχετικά. Αλλά πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, πρώτα απ' όλα. Και φυσικά και για τον προπονητή. Ναι. Προπονητής χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν έχει χρόνο. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Έχει 9 μάτς σε ένα μήνα σχεδόν, όπου θα κρυθούν πάρα πολλά σε αυτό το μήνα. Βασικά θα φανεί και η στόχευση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Για το πρωτάθλημα, για την Ευρώπη, δεν λέω για το κύπελο. Αλλά σκεφτείτε ότι έχει ο Ολυμπιακός ντέρμπι, ανοίγει τώρα αυτή την, να το πούμε έτσι, αυτό το μήνα, με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το κλείνει με ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και ενδιάμεσα έχει 2 ευρωπαϊκά. Έχει εκτός έδρας να πάει να παίξει με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά. Έχει δύσκολα μάτς. Αν έχει ανακοινωθεί sold out η Κυριακή, όχι. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα νομίζω θα υπάρξουν και οι τελευταίες επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες που υπάρχουν πάντα. Θα βγουν κάποια εισιτήρια ακόμα προς διάθεση. Ζήτημα χρόνων το sold out πάντως, είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Απλά απομένουν αυτά τα τελευταία εισιτήρια που θα επιστραφούν στους χορηγούς και θα βγουν προς τη διάθεση του κόσμου. Γιώργο, αντεκάδα λέει με Φορτούνι, Ζώτα, Γιάρεμτσουκ πρέπει στο ντέρμπι. Μακάρι, δεν με χαλάει το Φορτούνι, Ζώτα στο πλάι και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, αλλά δεν το βλέπω, να πω την αλήθεια. Δεν θα με πείραζε καθόλου. Αυτή η τριάδα είναι ωραία τριάδα, αλλά δεν το βλέπω. Από αυτούς τους τρεις μόνο το Ζώτα θα έβλεπα. Για βασικό. Δεν θα έβλεπα κάποιον άλλον. Λοιπόν. Το ρόστερ του Ολυμπιακού λέει είναι μακράν το πιο φτωχό. Τη θέση του εξτρέμ γιατί την έχουμε καταργήσει. Ποιος την έχει καταργήσει, ο Ζέλσον εξτρέμ δεν είναι. Ο Ρόκα εξτρέμ δεν είναι. Ο Φορτούνης εξτρέμ δεν παίζει. Ο Ζώτα Σίλβα εξτρέμ. Ο Μπέιλι τώρα που γυρίζει και θα είναι διαθέσιμος εξτρέμ δεν είναι. Πού την έχουμε καταργήσει τη θέση του εξτρέμ. Δεν βλέπω εγώ κάπου ότι έχει καταργηθεί η θέση του εξτρέμ. Ίσα ίσα που φέτος είναι και η μοναδική χρονιά από τις τελευταίες 3-4 που ο Ολυμπιακός έχει αρκετές λύσεις και στα εξτρέμ. Θυμηθείτε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός έβγαλε τη σεζόν, τερμάτισε τη σεζόν με το Ροντινέι εξτρέμ. Και πρόπερσι ήταν βασικό εξτρέμ του Ολυμπιακού Ροντινέι. Άσχετα που το παιδί πήγε πολύ καλά, αλλά δεν είναι η θέση του. Ο Ζέλσον και ο Ροντινέι ήταν τα δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή είχε περάσει ο Βέλντε, ο Αντρέ Λουίζ, ο Ποντένσε στη δεύτερη θητεία του, ο Πάλμα. Θυμηθείτε μόνο ποιοι είχαν περάσει, ποιος έπαιξε από όλους αυτούς, ο Ζέλσον μόνο και ο Ροντινέι. Και μετά ξανασκεφτείτε το αν έχει εξτρέμου Ολυμπιακός ή όχι. Λοιπόν, πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο.
0: Βεβαίως και συνεχίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Top FM 102,4.
11: Ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του Διεθνούς Ούγγρου Επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφη Οστρακώσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και τα Χαάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά ενώψει του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει και το τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπε. Το ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπασίρου. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Θαουσιάνης στο ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτες και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκριση στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμπητήριο για τον δεύτερο όμιλο, πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Ενίσχυση για το τμήμα βόλεϊ της Κηφισιάς που έκανε γνωστή την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Πορτορικανού ακραίου Πέδρο Μολίνα. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Νακόφσκι, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Σε καθαρή θέση υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο θέμα που προέκυψε στην Εθνική Πορτογαλίας πήρε ο Ρωμάριο. Ο Ζόρσε Ζεσούς δεν κράτησε το λόγο του, γι' αυτό ένιωσε αδικημένος και έφυγε. Θα έκανα το ίδιο στη θέση του, αλλά πριν θα έλεγα στον προπονητή να πάει στην κόλαση, δήλωσε ο παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Monaco Virtus Bologna. Στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv. Και 15 λεπτά αργότερα Real Madrid της Partizan. Κάλυψη όλων των αγώνων από την OVA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
12: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέφουμε 9 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ, Μαγιώτη Τσακίρη, Γιώργος Ανάρκα και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικητικής στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και των επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να σας πω ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στο Sky τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ως special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Τη Δευτέρα λοιπόν, συντονισμένη στο Sky για την εκπομπή το All In στις 11:15.

0: Λοιπόν,
1: λέω εγώ τώρα, μηνύματα.
2: Πώς και πώς περιμένω.
1: Ποιο, τη Δευτέρα.
2: Ω, λυσάω. Πεθαίνω τώρα, δηλαδή, έχει να γίνει με τον Μάικ.
1: Τον είδα πριν από λίγο.
2: Καλέ.
1: Ναι. Έτοιμος.
2: Πόντο δεν πήρε έτοιμος.
1: Πανέτοιμος είναι.
2: Έτσι. Τεράστιος. Θα πεθάνουμε σε γέλιο.
1: Ναι,
2: κανονικά όμως, θα κλαίμε. Το πιστεύω. Δηλαδή και ο Κατσούρ είναι 100% ραμμένο για τέτοιο έργο. Το αγόρι.
1: Και Τσουβέλας.
2: Καλά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, ο Αλέξανδρος είναι συνώνυμο του γιαγιού. Έτσι, είναι εξαιρετικός.
3: Και ο Γιαννός είναι πάρα πολύ.
1: Και ο Γιαννός είναι πάρα
2: πολύ. Άλλος αυτός. Άλλος
1: Ατακαδόρος.
2: Καλά θα πάμε. Πολύ καλά θα πάει.
1: Μάλιστα.
2: Το περιμένω πώς και πώς, γιατί πρέπει να διασκεδάζουμε αυτό το άτιμο. Όχι να.
1: Δυστυχώς.
2: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δω κανένα μήνυμα. Τάσο, αν δεν πάει καλά η ομάδα, ελπίζω να μην αρχίσει ορισμένοι από το συνάφι σου. Δεν κάνει ο ένας να φύγει ο άλλος. Φίλε μου, καλέ. Δεν είναι θέμα τι λέει το συνάφι μου. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να το γράψουν. Το θέμα είναι ότι το λένε και κάποιοι φίλοι της ομάδας. Κάποιοι. Έτσι. Ότι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν λέω μόνο του Παναθηναϊκού, λέω για όλες τις ομάδες. Από τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα καλό είναι όλοι γιγάντες. Ένα αποτέλεσμα κακό είναι όλοι άχρηστοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για μένα η διάρκεια δίνει σε μια ομάδα το πρωτάθλημα και κυρίως η διαχείριση της κρίσης που θα έχει στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί δεν υπάρχει ομάδα που να παίρνει πρωτάθλημα και να μην έχει κρίση στη διάρκεια της σεζόν. Η διαχείριση που θα κάνεις θα σου δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσεις ή να μην φτάσεις μέχρι το τέλος όπως πρέπει. Ο Δεσίλας λέει τα έχει βάλει με τον Καρβέλα. Φτάνει, λέει, τώρα που τα έχουν βρει όλοι στο Παναθηναϊκό να γίνεται αυτό. Καλό. Καλό. Πώς πάνε τα διαρκείας μέχρι στιγμής, 17-18 κάπου εκεί. Με ΑΕΚ αν θα έχουμε 30.000 κόσμο Μιχάλης. Από τώρα σου πω για την ΑΕΚ, Μιχάλη μου, κάτσε να δούμε πώς θα πάει ο μάλλον.
2: Πόσο είπε να έχει?
1: 30-40. Κοίτα, ναι, άκου, αν η ομάδα συνεχίζει
2: και παραπάνω,
1: αν η ομάδα, ρε παιδί μου, συνεχίζει, πηγαίνει καλά, ξέρεις και λοιπά, πιστεύω θα έχει παραπάνω, ναι.
2: Και με χινάρι, γιατί με χινάρι ας πούμε στο Πάλιρο.
1: Εγώ λέω γενικά.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Έχει το μέρος τον Αστέρα, κατάλαβες τι λέω. Πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσει 40.000, αν συνεχίζει και έχει καλή εικόνα. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή. Φίλε Τάσο, χαίρομαι για τις πρόσφατες δηλώσεις Νίστρου περί χαρακτήρα παικτών που θέλει να έχει στο Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Λέω, Μιχάλης, για μένα συνέντευξη που έχει δώσει ο Νίστρου στο Ατλέτικο και στον Κυριακό, που αναφέρει μεταξύ άλλων και για το χαρακτήρα των παικτών και για τους συνεργάτες που επέλεξε. Και είπε μια χαρακτηριστική λέξη ελληνική, την οποία δεν θα πω τώρα, γιατί δεν είμαστε YouTube, είμαστε ραδιόφωνο. Ήθελα να αποφύγω να έχω κάποιον beep στο team. Και γι' αυτό έκανε πολύ προσεκτική συμπλογή στους συνεργατών του και αναφέρθηκε πάρα πολύ και στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλά τα στελέχη που βρήκε στον Παναθηναϊκό, που βοηθούν, έχουν κάνει όλοι μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε προπονητή αυτό. Λοιπόν, αν υπάρχει Παναθηναϊκός θα παρέχει δυνατότητα οργανωμένης μετακίνησης οπαδών στο παιχνίδι με τον Βόλο. Νομίζω οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύεται γενικά, φίλε, που στέλνει το μήνυμα. Δεν είναι αστυνομία οργανωμένη. Δεν υπάρχει οργανωμένη.
2: Εντάξει, δεν θα εννοεί αυτό, μωρέ.
1: Θα εννοεί.
2: Με
1: κάποιο τρόπο να μπορούσαν να πάνε. Είναι κάτι που θα το δούμε τότε, όταν είναι στο παιχνίδι, ναι.
3: Άλλη χαζομάρα αυτό τώρα σε Βόλου, σε τέτοια που πάνε 10.000 κόσμο κάθε φορά να πηγαίνουν.
1: Το τυπικό το οργανωμένο, να πάνε μεμονωμένα. Εντάξει. Τι να πω τώρα,
3: αντί να βολευτεί και ο κόσμος.
1: Έλατε.
2: Μα τι να βολευτεί ο κόσμος, με τους ίδιους βολεύει. Ναι, το να πάρεις 20 πούλμαν για να τα πας δεν είναι πιο νορμάλ.
3: Και πιο ελεγχόμενο.
2: Και δεν τα πάρει ακριβώς. Από το να τους αφήσεις να φέρουν με βανάκι αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι του και άτα.
1: Έχεις δίκιο.
3: Ήταν σαν αυτό.
2: Μιλάμε για τόσο μεγάλες μαζικές μετακινήσεις. Δεν μιλάμε να πάνε 150 του.
3: Είναι σαν αυτό που λέγαμε μια άλλη φορά. Ο Ηρακλής έπαιζε εντός έδρας στο Πανθεσσαλικό και το απαγορεύσανε την οργανωμένη μετακίνηση εντός έδρας.
1: Αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
3: Ελλαδάρα.
1: Αυτό έχει ξεπεράσει κάτι προηγούμενο. Τάσο, δεν ήταν πολύ ωραίο να έρχονται παίκτες της ομάδας μας αλλά και μέλη της διοίκησης και του προπονητικού team και να χαιρετάνε, βγαίνουν φώτα με τα μικρά παιδιά στην οικογενειακή κερκίδα, λέει ο Μιγγέλ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μετά τα παιχνίδια οι παίκτες μέσα στο γήπεδο δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, θα χαιρετήσουν τον κόσμο, θα χαιρετήσουν στην εξέδρα. Από εκεί πέρα έξω από το γήπεδο βγαίνουν πάρα πολλές φώτα, το έχω δει κι εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάνε ξεχωριστά μόνο στην οικογενειακή κερκίδα. Μπορεί αυτό να γίνει εκτός γηπέδου, όταν βγαίνουν οι παίκτες, κάποια παιδιά να μπορούν να βγάλουν φώτο μαζί τους και κάτι που γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουμε πολύ έξυπνα και δυναμικά στο ντέρμπι της Κυριακής, να μασάμε σίδερα και να μην αναστήσουμε. Καταρχάς, τον ίδιο ασθενή Ολυμπιακό. Καταρχάς, δεν ανασταίνει κανένα Ολυμπιακό. Ολυμπιακό είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία είναι διεκδικήτρια. Μιγγέλ, νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Αν δεν μασάς σίδερα και αν δεν μπαίνεις μονομαχίες, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε όμως είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης σε ντέρμπι. Έτσι ξέρω εγώ που να μην το σκέφτεται αυτό εν ώψη ντέρμπι. Έτσι. Στα ντέρμπι όλοι οι παίκτες θέλουν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, γιατί ξέρουν πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ομάδα και για τον κόσμο. Το αν δεν τα καταφέρουν κάποιοι, παίζουν ρόλο οι μέρες, παίζουν ρόλο το πώς είναι και ο αντίπαλος, παίζουν ρόλο οι συγκυρίες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, παιδιά. Πολλά πράγματα. Τάσο, πιστεύεις ότι 4-4-2 μπορεί να αποδώσει τον Παναθηναϊκό? Έτσι όπως φαίνεται μέχρι σήμερα δεν βγαίνει. Μα στο τελευταίο διάστημα παίζει 4-2-3-1, φίλε μου, ο προπονητής. Και έτσι θα παίξει και την Κυριακή. Και την Καλαμάτα 4-2-3-1. Έπαιξε με τον Νάη πίσω από τον επιθετικό. Σε άλλα παιχνίδια μπορεί να τον βάλει το 4-4-2.
2: Τώρα δεν έχει και Λιβάη για να τον βάλει.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έχεις δίκιο. Τάσο, θα παίξει σοβαρό ρόλο στο ψυχολογικό κομμάτι του ντέρμπι ο τρόπος που θα τους μιλήσει ο Κοτσόλης και όχι ο προπονητής, και κυρίως θα μην υποτιμήσουν την εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία. Πίστεψέ με, καταρχάς στα ντέρμπι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα σου πει ότι κάνει έχει τη λιγότερη δουλειά στο ψυχολογικό κομμάτι, για το λόγο που είπα, διότι οι παίκτες από μόνοι τους ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Πίστεψέ με όμως ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκάστοτε προπονητής για την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στο γήπεδο, για τα τελευταία λόγια που θα τους πει, περισσότερο και από τον τεχνικό διευθυντή, παίζει ρόλο ο προπονητής. Ο Κοτσόλης μιλάει με τους παίκτες καθημερινά, δεν μιλάει τώρα, μιλάει καθημερινά από την αρχή της σεζόν. Ξεχωριστά με τον καθένα. Για τη σημασία του κάθε αγώνα, για τη σημασία του πρωταθλήματος, για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Τα έχει πει όλα σε όλους. Έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στο ντερμπί, το τελευταίο στο ψυχολογικό κομμάτι, πρώτα παίζει ο ίδιος ο παίκτης πώς θα προετοιμαστεί, που πάντα προετοιμάζονται καλά οι περισσότεροι παίκτες, γιατί είναι βιτρίνα. Πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι για τους παίκτες είναι βιτρίνα τα παιχνίδια αυτά. Αν έχουν μια φιλοδοξία να πάνε να παίξουν στο εξωτερικό, να ξέρετε ότι οι σκάουτερ δεν βλέπουν τα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, τα ντέρμπι βλέπουν και τα ευρωπαϊκά και τις εθνικές ομάδες. Οπότε παίζει ρόλο το πώς θα προετοιμαστεί ο κάθε παίκτης και ο προπονητής. Τώρα για υποτίμηση Ολυμπιακού δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορεί να υποτιμήσει ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι? Ποια εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά δεν είχε να λέμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το βγάζουμε τελείως στο μυαλό μας. Ξέρουν πολύ καλά στον Παναθηναϊκό πόσο καλό, πολύ καλός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, πόσο καλούς παίκτες έχει πάρει, και η αλλαγή του προπονητή, πάντα η αλλαγή προπονητή στα πρώτα παιχνίδια σίγουρα δίνει ένα μπουστάρισμα στην ομάδα. Τώρα, αν αυτό είναι θετικό ή όχι, το βλέπουμε στην πορεία. Οπότε δεν υπάρχει αυτό πλέον, φίλε μου. Θεωρώ ότι ο Αχίλλειος πτέρνων μας είναι τα κρυανά μπακ, ιδίως όταν προωθούνται, εκεί πρέπει να προσέξουμε πολύ. Γκρέμιο 13. Δεν παίζει, παιδιά, αυτό έχει γίνει σε ένα παιχνίδι στην αρχή που συμφωνώ. Στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με την μπάξη που ανέβαινε και τα δύο μπακ, πλέον παίζει με τριάδα. Στην ανάπτυξη ο Νίστρου παίζει με τριάδα. Δηλαδή θα μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος, θα ανέβει ο Καλάμπρια. Θα μείνει πίσω ο Καλάμπρια, θα ανέβει ο Κυριακόπουλος. Και οι δύο ταυτόχρονα δύσκολα ανεβαίνουν, εκτός εάν είναι ανάγκη και αν ο Παναθηναϊκός καίγεται για τον γκολ. Έχουμε φτάσει στα τελευταία λεπτά, οπότε παίρνει κάποια ρίσκα. Αλλά το αρχικό πλάνο είναι ότι ο ένας από τα δύο μπακ μένει πίσω, κάνει τριάδα στην άμυνα και ο άλλος προωθείται. Και δεν νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια να έχει δείξει ότι εκεί είναι πρόβλημα. Αυτό έχει βελτιωθεί. Αυτό που λες, Γκρέμιο, σωστά, ήταν ένα θέμα καλοκαιρινό. Το οποίο όμως έχει βελτιωθεί. Τάσο, αντί να τα σκοράρει, όλοι οι Αργεντινοί έχουν βάλει γκολ στο Καρισκάκι. Μακάρι, φίλε μου, να δικαιωθείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
11: 59 χρόνια Μόρι.

0: Τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τη Δευτέρα είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με αυτή την ωραία μουσική.
1: Τι ερωτικά τραγούδια.
0: Με αυτή την ωραία μουσική.
2: Τι έγινε.
0: Γιώργο, πάμε σε σένα. Έλα, Γιώργο.
2: Τι έγινε.
0: Για σένα,
2: Γιώργο. Το Αγίου Βαλεντίνου είναι σήμερα.
0: Όχι, 14 Φλεβάρι είναι. Έχουμε χρόνο ακόμα.
2: Ξέρω εγώ, και εγώ έτσι ξέρω. Τέλος πάντων. Ένας φίλος μου λέει για την City και μου λέει να αφήσουμε το πρωτάθλημα και να ασχοληθούμε από το Γενάρη. Θα έχει πετάξει το πουλάκι, αδελφέ μου, να ασχοληθούμε το Γενάρη με το πρωτάθλημα για αρχή και να ασχοληθούμε με τη City που έχει τα προβλήματά της. Προβλήματα έχει έξω αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι πρώτη στην Premier League, αδελφέ μου. 15 βαθμούς έχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς, αλλά είναι πάνω από την Arsenal. Μια νίκη δηλαδή την περνάει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στο αγωνιστικό και πίστεψέ με. Να πεις, νομίζω ότι ο Χάλαντ θα επηρεαστεί να παίξει όταν θα παίξει με την ΑΕΚ, ας πούμε, για να μην βάλει γκολ, γιατί σκέφτεται το τι θα γίνει στις παρατυπίες. Την επόμενη θα βρει άλλη ομάδα. Δεν έχει τέτοια θέματα. Τα ρεκόρ θα μείνουν όμως. Και θα παίξει με τα ρεκόρ. Θα παίξει για τις νίκες, θα παίξει για τα μπόνους του, θα συμβόλαιά της για να νίκει στο Champions League. Είναι πολλά παιδιά. Οπότε δεν. Επιπρόσθετα δεν οριοθετούμε εμείς τους στόχους μιας ομάδας. Το κάνουν οι διοικήσεις και οι πρωταγωνιστές του αγωνιστικού, όπως δηλαδή ο Μάρκο Νίκολης, και οι ίδιοι έχουν πει για το πρωτάθλημα. Οπότε εμείς κρίνουμε πάντα από αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Τα εισιτήρια που με ρώτησε ένας φίλος για πριν που είπα είναι για το Youth League, δεν είναι επιπλέον εισιτήρια για το Σαχτάρ ΑΕΚ, είναι για το Youth League που θα γίνει την ίδια μέρα, μεσημέρι, 12 η ώρα, τοπική ώρα Λονδίνου. Και δεν αφορούσαν το άλλο. Αν υπάρξει τέτοιο πράγμα, πολύ, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Είπαμε για τον Κώστα και την Τζόγλου, παιδιά, επειδή με ρωτάει ένας φίλος που είναι.
0: Το είπαμε.
2: Τέλος. Δεν είναι να το συζητάμε συνέχεια. Τσακώς ο κόσμος για χθες είχε ένα-ένα, λέει ο Μάξι από την Ηράκλειο. Δεν ξέρω, αδερφέ μου, δεν την παρακολούθησα. Έχουμε πει δεν θα παρακολουθήσω σε φέτος μπάσκετ. Δεν το γνωρίζω.
0: Α, δεν βλέπεις καν, Γιώργο. Έχεις στραβώσει τόσο πολύ που δεν βλέπεις καν.
2: Ναι.
0: Ρε, Γιώργο, ξέρεις τι. Τώρα θα μου πεις τη συζήτηση πιάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ρε, παιδάκι μου, ξέρεις πώς το βλέπω εγώ αυτό.
2: Ναι.
0: Okay. Υπάρχει ενόχληση. Την ενόχληση την καταλαβαίνω, έτσι, να το ξεκαθαρίσω.
2: Ναι.
0: Σου λέει,
2: ναι,
0: φίλε, δεν πάει να δίνει στο γήπεδο να έχει να παίζει ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, με το να μην πηγαίνει να στηρίξει την ομάδα.
2: Μα να πάρει, περίμενε,
0: τι λέω.
2: Ναι.
0: Ζημιά στον προπονητή και στους παίκτες δεν κάνεις.
2: Σωστά.
0: Δεν κάνεις τη διοίκηση ζημιά. Λέω εγώ τώρα.
2: Κάνεις και τη διοίκηση.
0: Πώς κάνεις, γιατί δεν έχει έσοδα. Okay,
2: ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά η πρώτη ζημιά...
2: γιατί επέλεξες να πάρεις λεφτά παλού.
1: Ναι, αλλά... και το παίρνει η διοίκηση αυτή την αποσία και σαν δυσαρέσκεια. Ότι σου λέει ότι με κατηγορούν ότι έκανα κάτι λάθος.
0: Αλλά ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες και ο προπονητής.
2: Αυτό να πάνε εκεί και να βρίζουν, Τάσο, αν πάνε εκεί και βρίζουν, καλό.
0: Όχι,
2: για τους παίκτες, για την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά οι παίκτες και ο προπονητής.
2: Γιατί αν θα πήγαινε έτσι, το καταλαβαίνει.
0: Οι παίκτες και ο προπονητής δεν φταίνουν σε κάτι, αυτό λέω.
2: Γι' αυτό και μπήναν να παίξουν. Αλλιώς θα μπήναν μέσα.
0: Ναι.
2: Και θα έκαναν την κόντρα, ξέρεις πώς. Ναι. Το έχουμε ξαναζήσει εμείς το έργο στην
1: Ελλάδα. Θα μπαίνει άμα μπαίνανε μέσα, παιδιά. Τώρα...
2: Ναι, δεν. Είναι πάρα πολύ όρημη η στάση των οπαδών της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι και μόνο των οργανωμένων πλέον. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Είναι πάνω από το 80% του.
1: Και είναι και θυμητό, έτσι. Ο καθένας άλλος μπορεί να θέλει
2: να
0: μπει.
1: Όχι, και λέω.
2: Είναι πολύ άκομψα όλο το έργο έτσι όπως έγινε για να
0: ναι.
2: Πάρα πολύ άσχημο για τον Άιτσι να το βιώνει. Σε ένα αγώνισμα στο οποίο δεν μπορεί ούτως ή άλλως και των πραγμάτων να πρωταγωνιστεί η ομάδα του. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορεί να το κάνει

0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει λεφτά φέτος και δεν θα είναι δύσκολο, θα πάρει το οτιδήποτε. Για και υπάρχει κύπελλο τουλάχιστον κοντά και τους δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει φέτος το τσαμπιονς, αλλά να ξέρεις ότι είσαι κομπάσος. Και να γίνεται και όλο αυτό έτσι όπως έγινε, εγώ δεν μπορώ να το πω.
2: Όχι, έτσι όπως έγινε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Εγώ λέω ότι καταλαβαίνω για κάθε ομάδα, έτσι, γιατί και του Ολυμπιακού το ίδιο θα κάνει και του Παναθηναϊκού το ίδιο θα κάνει και τη ΣΑΕΚ το ίδιο. Καταλαβαίνω και τον οπαδό που δεν θα πάει στο γήπεδο και αυτό που θα πάει.
2: Απλά συζήτηση κάνω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαράδεκτο. Ξεκινάω από εκεί, το είπα και στην αρχή. Συζήτηση κάνουμε αν είναι.
0: Και κερασάκι στην Τούρτα είναι μεταγραφή του Λαρτζάκι μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς, δηλαδή πρέπει, εντάξει, ναι, αλλά δεν γίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα. Όλο μαζί το πακέτο είναι, προκαλεί, σε μένα μου προκαλεί εκνευρισμό τέτοιο που γυρίζει την πλάτη για να μην κάνεις κακό μετά. Γιατί μετά θα κάνεις κακό. Έτσι το καταλαβαίνω, το σκέφτονται και πολλοί φιλιενοσίτες και γι' αυτό δεν το κάνουν. Και καλά κάνουν. Από την άλλη, αυτοί που το στηρίζουν ή το θέλουν ή το αγαπάνε πολύ, καλά θα κάνουν και να πηγαίνει και να στηρίξουν. Για όνομα του Θεού. Πολύ καλά θα το
2: λέω, ρε παιδί μου, για τους παίκτες και τον προπονητή.
0: Ναι, ξέρω πώς το λες, δίκιο έχεις. Το καταλαβαίνω και εγώ για το. Σακωτά δεν έχει να πει κανείς τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τι να του πει στον άνθρωπο, γιατί το δέχτηκε, δει.
2: Αυτό είναι μια απόφαση
0: της Παναγίας.
2: Η οποία βλέπει τις συνέπειες που έχει αποφασίσει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι θέμα μόνο για τον Ολυμπιακό, βέβαια, έτσι. Και για άλλη ομάδα θα γίνονται. Γιατί κάποιος θα πει τώρα το κάνετε επειδή είναι το Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Ναι. Υπάρχει όμως και κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν που είναι και για τον Ολυμπιακό. Εγώ να θυμίσω ότι και η ΑΕΚ είχε ανάγκη να παίξει μια φορά στο γήπεδο του Ολυμπιακού γιατί κάποιοι είχαν σκάψει στο γήπεδο τους.
2: Ναι.
0: Και έρχεται πειριστήρια.
2: Ναι.
0: Πήγε και έπαιξε σε ένα άδειο γήπεδο με φιλοξενούμενους οπαδούς. Τη Δαντή United, στο Φάληρο. Υπάρχει και προϊστορία δηλαδή σε κάποια θέματα.
2: Ναι.
0: Οπότε κρίνεσαι και γιατί στη λεωφόρο έχει πάει η ΑΕΚ με κόσμο να παίξει Champions League.
2: Με τη Μονακό θυμάμαι. Το θυμάσαι.
0: Και με τη Μονακό και με την ΑΕΚ. Όταν ήταν εκείνη η χρονιά.
2: Απλά δεν είχε πολύ κόσμο θυμάμαι.
0: Είχε πολύ κόσμο σε όλα πλην τη Μονακό γιατί ναι, είχαμε χαιρετήσει. Είχαμε κάνει ανοιχτικό ρεκόρ με τη Μονακό.
2: Μπράβο με τη Μονακό.
0: Με τη Γκρας Χόπερς ας πούμε ήταν πίτα και δεν βρίσκαμε και εισιτήρια.
2: Όπως και ο Παναθηναϊκός που παίξει στη Φιλαδέλφια.
0: Στη Φιλαδέλφια, ναι, δεν του είπαμε του Παναθηναϊκού να πει εκεί πέρα ο κόσμο όμω.
2: Με Δυνάμο Κιέβο που είχε και πολύ κόσμο.
0: Ναι. Σωστά. Ναι. Και δεν είπε κανείς ότι θα παίξει στο γήπεδο του Ανασταλέζου, αλλά δεν θα πάρει εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί, εντάξει, οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι δεν, αλλά. Ναι. Και αν ήθελε, λέει ο φίλος τώρα που κάνω αυτή την κουβέντα, ο Βαγγελόπουλος να έρθει για να πει ότι να μιλάει για να φέξει άστερα. Μάκη, προφανώς δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Και όλα αυτά που έχουν ακουστεί στο. Γιατί δεν καλύπτει το ρεπορτάζ και δεν με απασχολεί. Αλλά όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει ακουστεί ότι πιέσει η κυβέρνηση και όλα αυτά, ας ίδια τα επικοινωνήσουν. Ας έβγαλε την κυβέρνηση να πει τα ελίκη το δίνουμε τη Σαν Ελλάδα για να το πάρει άκρη μετά το κουταλευτεί. Το δίνουμε τα ελίκη στο Ολυμπιακό. Αλλιώ δεν θα το δώσουμε. Να βγαίνουν όλα αυτά, να μπορεί να ξέρει ο κόσμο τι του γίνεται. Τώρα ξαφνικά να γίνονται όλα αυτά. Και ξαναβάζω το κερασάκι στην τούρτα τη μεταγραφή του Λαρτζάκη. Σα θυμίζω ότι στο παραπέντε λεγόταν ότι δεν θα γίνει τελικά, όταν ακούγονταν ότι δεν θα δοθεί το γήπεδο. Και με το που κλείδωσε ότι δόθηκε το γήπεδο, αλλά κοινώθηκε ο Λαρτζάκη.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Σωστά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Δυραχείου λόγω και ακινητοποιημένου οχήματος στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το Παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 και με την άμεση δράση στο 100. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός της Κουριάς Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλληλείας έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η περιφέρεια εγκαλεί τη δημοτική επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ περνά στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Κάριερ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού Κώστας Πανός χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα, η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο Κάριερ μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινάει η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Κάριερ μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χέν, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Στομάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην Πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Ένα πήραμε εμεί, το Μοντέρο. Έναν ο Παναγιώ, το τέτοιο που ζωγείται, τον Μπάντερ.
10: Εσεί, καλά είπαμε εσεί, εκεί που είστε στο στούντιο.
9: Το προποντή τον πήρε Ρεάλ.
11: Το βρίσκω φίλε.
10: Και με ποιους παίζουν με τη Χαβουέλ. Που έχασε από τον Παναθηναϊκό, δεν έχασε αυτή.
9: Ναι, η Βαλένθια παιδιά.
11: Όχι από τον Παναθηναϊκό η Χαβουέλ.
10: Όχι, η Μακάμπη έχασε από τον Παναθηναϊκό.
11: Η Χαβουέλ έχει κάνει κακή αρχή πρώτο παιχνίδι.
9: Η Χαβουέλ έχασε την Μπάγερ. Η Χαβουέλ έχει ρεκόρ 2-1, δύο νίκες μία ήττα. Η Βαλένθια έχει 3-3, να ξέρετε.
10: Τι.
9: 3-3 νίκες. Ναι, ναι. Με TJ Shorts.
10: Φουλ Βαλένθια είμαστε.
9: Με νυχτερίδες κι εγώ.
10: Η πεδάρα η Βαλένθια πάντως, επαρεπιπτόντως.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερό.
10: Θα κάνω... Με νυχτερίδες είμαι.
11: Θα πω πάλι εγώ διπλό.
10: Πάλι διπλό, εσύ. Δηλαδή, που είχαμε παπά να δάψουμε με τέτοιο. Δηλαδή, εύκολο Γιάννη, μάλιστα. Ωραία.
12: Novi Bet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novi Bet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
20: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
20: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε μηνύματα.
1: Συνεχίζω εγώ,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ρόλος λέει: τον μπακ έχει υποβαθμιστεί πολύ στον Ολυμπιακό. Τον κύριο Τσιμίκα και του Λαμπτελαουί λέει: ένα μπακ με μεγάλη ποιότητα δεν έχουμε δει εκτός του Ροντινέη. Οκ. Λοιπόν, καθίστε να δούμε τους φετινούς μπακ, παιδιά. Και για το Σάλιακα, όταν ήρθε, λέγατε. Ο Σάλιακας με την εθνική ήταν εξαιρετικός. Ρε Γιώργο, ένας Γκαλέτη, πώς λέει τον Ολυμπιακό, παιδιά, άμα πιάσουμε ότι λείπει ο Γκαλέτη, λείπει ο Τζιοβάνι, θα πιάσει ο Παναθηναϊκός, λείπει ο Σαραβάκος, η ΑΕΚ λείπει ο άλλος, ο ΠΑΟΚ λείπει ο άλλος. Τι να, τώρα δεν μπορούμε να ζούμε το παρελθόν. Πόσο λείπει ένας Γκαλέτη, πολλοί λείπουν τώρα. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό. Τον Γκαλέτη ήταν τεράστια προσωπικότητα, φοβερός παίχτης και εντάξει, οι Αργεντίνοι πιάνουν πάντα στον, όχι πάντα, αλλά πιάνουν πολύ στον Ολυμπιακό. Από τις πιθανές εντεκάδες, λέει, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ποιοι έχουν εμπειρία σε αυτό το ντέρμπι. Καλό ερώτημα. Ποιοι έχουν εμπειρία από Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε αυτό το ντέρμπι, λέει, από αυτούς που είναι να ξεκινήσουν. Ο Σάλιακας έχει μια ιδέα, ο Ρέτσο σίγουρα, ο Πιρόλα έχει παίξει κι αυτός. Ο Μπρούνο, ας πούμε ότι έχει, ο Έσε έχει, ο Τσικίνιο έχει, ο Ζέλσον έχει, ο Φορτούνης αν ξεκινήσει έχει, αυτοί. Έχει αρκετούς Ολυμπιακούς στην ενδεκάδα που...
0: Παναθηναϊκός όχι, γιατί έχει κάνει αλλαγές.
1: Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς, όχι.
0: Τον Καλάμπρη έχει, το Αμπόρδα έχει, τον Ντετέ έχει τρεις, τον Αντίνο έχει τέσσερις.
1: Τον Αντίνο έπαιξε πέρυσι, αυτούς,
0: Και τον Κυριακόπουλο πέντε.
1: Ναι. Αν ο Μπέλη θα ξεκινήσει ενδεκάδα, όχι. Δεν το βλέπουμε τίποτα. Ποιο είναι το επώνυμο του Ιμανόλη, ένας φίλος? Αλγουαθίλ. Γιατί δεν το ξέρεις?
2: Και καλά, είναι δύσκολο να το πεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Και νομίζω, καλά, γι' αυτό το πες.
1: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο βέβαια, αλλά
2: συμφωνώ.
1: Εδώ μάθαμε να λέμε το Μουαντιλ Ματζί πλέον τώρα. Αλλά και η Μανόλ το λέγανε και στην Ισπανία πάντως.
2: Είναι γλυκούλης μου αυτός που γράφει το μήνυμα. Συνέχισε.
1: Να πείτε στο Ρέτσο να περιορίσει, λέει, να περιοριστεί και να συγκεντρωθεί στα αμυντικά του καθήκοντα και να μην ανεβαίνει μέχρι την άλλη περιοχή. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά βλέπω να δίνει έστω 4. Οκ. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο 4, οπότε δεν θα δώσει, φίλε μου. Πραγματικά, ο Ρέτσος, σας θέλει ο Ρέτσος για την Έλληνας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Γιατί γράφω κατά του Ρέτσου?
1: Ναι, έλεγε να περιοριστεί, θα δώσει ασύ στον 4, να μην ανεβαίνει μέχρι να την άλλη περιοχή και τέτοια.
0: Ο Ρέτσος είναι σε τρομερή κατάσταση, εγώ αυτό βλέπω τώρα. Τι λένε.
1: Τέλος πάντων. Και το μήνυμα που το λέγαμε πριν με τον Τάσο Όφερ. Γιώργο, πάρε σε παρακαλώ Δευτέρα να έχουμε μάχη Νικολακόπουλου με Νικολογιάννη να χαρούν και οι λέρες λίγο, please.
0: Δεν γίνεται.
2: Θα αναλύει Δευτέρα. Δεν προλαβαίνει από εκεί να έρθει ο Κώστας που να χτυπιέται ανάποδα. Το είδα εγώ με το μηχανάκι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν τους βάλω σε τέτοιο, Γιώργο. Δεν τους βάλω. Μετά από ντέρμπι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Άντε να πω κι εγώ. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Κρίστιαν να μπαίνει έστω και για λίγα λεπτά στο ντέρμπι? Όχι, φίλε μου. Όχι. Η αλλαγή του Κυριακόπουλου θα είναι ο Σαλαχεντίν, ο οποίος έχει ρυθμό, έχει παίξει με την εθνική του ομάδα. Την Πέμπτη όμως πιστεύω ότι ο Κρίστιαν μπορεί να είναι στην αποστολή, αν χρειαστεί να παίξει. Λοιπόν. Με το γήπεδο πώς πάμε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να είναι στην ώρα του. Δεν αντέχει την υπομονή. Εντάξει, στην ώρα του. Μέσα στο 27 πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει. Εγώ δεν πιστεύω ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο που λένε, μακάρι να είναι τότε. Και Νοέμβριο να μπει ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι, ρε παιδιά. Εδώ με το γήπεδο υπήρχε τέτοια αναμονή τόσα πολλά χρόνια. Περάσαν δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Το γήπεδο μπαίνει και βλέπει τα πλάνα και καταλαβαίνει πώς πάει. Έχει σηκωθεί. Έχει μείνει να μπει το στέγαστρο τώρα, θα μπει τον άλλο μήνα. Σιγά σιγά γίνονται και οι καταστάσεις του Ρεσιτέχνη. Οι γύρω-γύρω δρόμοι θα γίνουν σιγά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα όταν θα ανοίξει το γήπεδο. Συμβαίνει αυτό. Ενώ οι γύρω-γύρω δρόμους, λέω, δεν είναι. Πάνε καλά τα πράγματα για το γήπεδο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία. Φίλε, δεν ήμουν εγώ στο Παγκράτη που είδες. Όχι. Κάποιος που θα μου έμοιαζε. Τάσο, στο Παγκράτη. Σε τι θα εμπιστευόσουν, λέει, το Μαναθιανό Τάσο? Να σου κάνει μετακόμιση, να σου ψήσει το αρνί, το Πάσχα ή στην οργάνωση σεμιναρίου εργατικότητας? το τρίτο το βγάζω. Να μου κάνει μετακόμιση για ένα λόγο. Να το δω να κάνει μετακόμιση και να του δίνω και εντολή. Κάνε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Αυτό θα κάνω. Εκεί θα πιστεύω από το μηχανικό.
2: Πολύ γιοργάρα τη
0: Ο Γιώργος από το Μαϊάμι, Τάσο, πιστεύεις ότι μας έκανε καλό διακοπή? Δεν το ξέρω, Γιώργο μου, θα το δούμε τη Δευτέρα αυτό. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα την Κυριακή. Πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες, η αλήθεια ήταν στα κόκκινα, ήταν πολύ συνεχόμενα μάτσα, αλλά είναι και της εβδομάδας διακοπή, δεν είναι δύο. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στο μόνο που έκανε καλό είναι ότι ο Ταμπόρδα αποθεραπεύτηκε. Εάν δεν υπήρχε διακοπή, δεν μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό Ταμπόρδα. Ήταν 20 μέρες off. Σχετικά με την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, πλησιάζουμε προς Κασαμάη. Κάτι πολύ ενδιαφέρον από Βόρεια Ευρώπη ή Νότια Αμερική. Έμπειρος ή project τύπου Αντίνο Γιάγκος, Ροζάριο Σεντράλ. Ακόμα Ροζάριο είναι νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Πανεκκός για στόπερ και εξτρέμ κοιτάει. Για τον Κασαμά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι προτεραιότητα. Θα δούμε. Θα δούμε το πώς θα πάει η ιστορία. Έλα, Γιώργο, πάρε.
2: Γιώργο, αν υπάρχει τρόπος να πασάρουμε εισιτήρια από τη City, θα πάρουμε επιπλέον? Όχι, δεν υπάρχει τρόπος και δεν θα το επιτρέψουν και, επιτρέψουν και η αστυνομία της Αγγλίας, ειδικά για τέτοια μάτς. Ένας φίλος λέει καλύτερα που είναι, δεν μπορεί να παίξει ο. Πώς το λένε το αγόρι, ο Στρακόσια. Γιατί είναι πολύ καλύτερος για μένα, λέει, σε όλα τα τομείς ο Μπρινιόλι. Εντάξει, όποιος και να είναι καλά. Αλλά πιστεύω ότι πέρυσι αυτό που έδειξε ο... και μέχρι τώρα να τραυματιστεί φέτος, ο Στρακόσια δικαιολογούσε απόλυτα το ότι ήταν βασικός και χωρίς αγάπη του βασικού στην ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το σχολείο σου. Αν κρίναμε την προηγούμενη χρονιά που δεν ήταν καλά, ναι. Αλλά φέτος και πέρυσι πιάσε και πέταξε πέναλτι. Πολύ καθοριστικό για να πάρει ένα πρωτάθλημα πέρυσι. Και
1: πέρυσι ήταν φοβερή η σεζόν 300.
2: Ναι, και φέτος μέχρι να βγει στα πίτς είναι και αλάνθαστος ήταν. Οπότε, αλλά δόξα τον Παναγάθο, είναι πολύ όμορφο αυτό να πω ένα να το στηρίζω με έναν άλλο στον άλλο. Αλλά επειδή έχω δύο πολύ καλούς σωματοφύλακες, το ξέραμε κιόλας. Αλλά είναι σημαντικό αυτό και για τον coach. Που θα έπαιρνα, που θα έπαιρνα, ότι έπαιρνα να ενισχυθεί η ΑΕΚ, το γενέα θα σου απαντήσω, γιατί και έτσι δεν είναι εδώ, είπαμε. Για μένα σίγουρα δεξιμπά και στόπερ. Τα έχω ξαναπεί, τα ξαναλέω. Θέλει οπωσδήποτε ένα δεύτερο δεξιμπάκ στο ίδιο επίπεδο με τον Ρότα. Και φάνηκε και με τον Βόλο αυτό. Γενικότερα φαίνεται να λείπει ο Ρότα. Και ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, εκτός αν ενεργοποιήσει απόλυτα τους Αλεξίου και Γεωργίεφ ο coach, έτσι. Αν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η χωρητικότητα στην Φιλαδέλφεια ώστε να χωρέσει το γήπεδο περισσότερο λαό για να μην υπάρχουν τέτοιες σημαίες αριστεία, όχι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και σε επίπεδο συντελεστή δόμηση είναι ανέφικτο να αλλάξουν τα δεδομένα. Τότε να σου πω αν στο μέλλον και σε 10-15 χρόνια από τώρα προκύψει κάτι, γιατί είναι και 4 χρόνια γήπεδο, έτσι δεν γίνεται να κάνεις και πάλι έργα κατευθείαν και να φύγεις από το γήπεδο. Αλλά αν προκύψει κάποια διαφορά δεδομένων, τι να σου πω. Μακάρι, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να συμβεί. Ένας φίλος μου λέει για τον Μπάση αυτό που λέγαμε πριν και να έκαναμε ρεπορτάζ, λέει, για να ενημερώναμε εμείς τον κόσμο. Όχι, δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θέλω να κάνω ρεπορτάζ μπασκετάκ. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένοι άνθρωποι και το κάνω αυτοί. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω το κάνω στο ποδοσφαιρική ΑΕΚ από τη σειρά ετών, είτε με επιτυχία είτε με αποτυχία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπαίνουμε και σε άλλον. Καλημέρια, μια χαρά μπορούν να τα κάνουν καλά. Εξίσου καλά τα παιδιά που καλύπτουν ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Για τον τι λέει εδώ φίλος, γιατί δεν λες στη ρεπόρτη της ΑΕΚ έκλεψαν και έλεγαν να έκλεψαν ίσως να λες και έλεγαν να αλλάξει έδρα ο τελικός του conference και κάθεσαι και ακούτε τους δύο άρρωστους. Εννοείς τώρα μάλλον και τον Τανάκα το λες, αλλά να μας την πει ας πούμε, να την πει σε μένα για αυτό το λόγο. Πολύ σωστά έκαναν, μακάρι να μπορούσε να αλλάξει έδρα ο τελικός του conference. Δεν έγινε όμως. Τότε τι, και να το έλεγαν και να το έγραφαν, τι έγινε? Πώς αποφασίζουν οι επηρεάζουν τον ΟΕΦ, αδερφέ μου. Δεν γίνεται αυτό που λες. Άρα, όμως το να μην θέλανε να το σηκώσει ο Ολυμπιακός στην Φιλαδέλφεια οι Αγγλίδες, νομίζω ότι είναι του και άτα. Έτσι νομίζω. Ένας φίλος μου λέει για την Αγγλία, για το μάτς με την Ρεάλ, ότι έχει πάρει στήριο αυτός και έχει μαζί με τον πατέρα του διαρκείας και δεν βρίσκεται το γιο του και βρήκε σε άλλη θύρα. Πώς γίνεται να αλλάξουμε? Θα πρέπει να βγαίνεις από τους δύο από το Gov του διαρκείας, ο μπαμπάς σου προφανώς, ο παππούς δηλαδή, να βάλεις το γιο σου αυτό και ο παππούς σου να κάνει με τον Gov το δικό του να μπει στο ειστήριο που έχεις βρει για το γιο σου. Αλλά να βάλει, να τον βγάλει από τον Gov το διαρκείας του, να βάλεις εκεί ως ανήλικο και προστάτης εσύ το παιδί και να πάρεις το ειστήριο το άλλο που έχεις πάρει και να το πάρεις στον Gov του παππού. Έτσι μόνο γίνεται. Διαφορετικά δεν γίνεται, έτσι. Ένας φίλος μου λέει για τον Βιτάλης, μήπως λέει θα πεις πάλι, είπα πριν, το είπα και προχθές, μάλλον άκουγες και διάβαζες άλλον άνθρωπο. Βιτάλης Μαρίστα Χαφ, αν μπει ο Μάνταλος θα είναι επιτελικός, δηλαδή το επιτελικός μπορεί να είναι δύσκολο τα ελληνικά, θα σε βοηθήσω, είναι αυτός που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Ο επιτελικός μέσος αυτός είναι. Βιτάλης με Μαρίνη δίπλα στα Χαφ σημαίνει εξαροχτάρια. Για να τα κάνουμε και τα λιράκια, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέμε στα ελληνικά. Αυτά και από μένα.
0: Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Τάσο μου και κύριε Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Λέμε, έγινε. Λοιπόν, ήταν...
1: Πριν κλείσουμε,
0: ναι,
1: ένα μήνυμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πετύχει τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολόγατρο αυτό σκύρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Lincoln Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο. Τα λέμε εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν η ρεπόρτερ τις προηγούμενες δύο ώρες. Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δατικής κοινότητας, τον πήγαινε στο FM. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός, ο οποίος έκανε ευθεία επίθεση χθες.
1: Πάλι.
0: Με είπε υπουργό προπαγάνδας επειδή είπα την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι σε διάλογο που είχα μαζί είχε πει ότι έχω πρόβλημα στο σπίτι και δεν μπορώ να λείψω δύο εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε εάν αυτό που είπα για παντόφλα έχω δίκιο ή όχι. Ακολουθεί λοιπόν ο εργάτης που είναι. Ο εργάτης δεν είναι ο Νικόλος Ακτύπης.
1: Σκάβιλη.
0: Ο εργάτης Νικόλος Ακτύπης και αυτός θα είναι παρόν στην εκπομπή που ακολουθεί. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Με τους Μάριους και Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργκα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακός, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλοι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει το τρίμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Ατομικό

0: εισιτική για το μάτς στην All Win Arena, εξασφαλίζεται σήμερα άλλα 60. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης τα Οσιάνης των δεχόμενων να ενισχύσουν οι Μουζακίδες και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη δρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλου Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφη Κολυμπητήρια για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκι, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Ο αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια. Στις 9.30 Βαλένθια, Χάπολ Τελ Αβίβ. Και 15 λεπτά αργότερα Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Ναι, αλλά αν αληθεύει τέλος πάντων αυτό το claim που κάνει εδώ πέρα ο Νίκος Ελευθερίου,
1: ναι.
0: Μιλάμε ότι οι μισές γυναίκες στην Ελλάδα είναι νοικοκυρεμένες. Μαρία, Ελένη,
1: έχεις κάποιο αντεπιχείρημα ότι
0: όχι,
1: δεν είναι?
0: Κανένα. Απλά λέω ότι περίπου καλύπτουμε το 70% του γυναικείου πληθυσμού στην Ελλάδα.
1: Κοίτα, αν πρέπει να το πιάσω, να συνεχίσω τη σκέψη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: είσαι ικανός να συνεχίσεις τη σκέψη μου.
1: Να την βελτιώσω για την ακρίβεια.
0: Ναι, γιατί θα γίνει ό,τι σε σκυταλοδρομία που χάνουν τη σκυταλιά. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Είναι τόσο mainstream ονόματα.
0: Ναι.
1: Και το Μαρία και το Ελένη. Με κάθε σεβασμό τώρα. Και εγώ mainstream έχω. Γιώργος δεν υπάρχει. Okay. Πιο mainstream δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα για να το γενικεύσεις. Δηλαδή, Μαρίες και Ελένες υπάρχουν τόσες πολλές που σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν είναι νοικοκυρεμένες,
0: ναι, ναι,
1: όπως το εννοεί ο κύριος Ελευθερίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να το πεις αυτό. Άμα μου έλεγες τώρα για κάτιες, μου έλεγες για τζένες.
0: Την Ταραμπάνκο έχεις στο μυαλό σου και
1: όχι,
0: την Πότση. Sorry.
1: Τη Ζιγούλη.
0: Α, βλέπεις, θα συνεχίσω εγώ τώρα τη σκέψη.
1: Τη Ζιγούλη. Ναι.
0: Αφού φακές.
1: Πάτησε εσύ τις φακές.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί έχω ρεπορτάζ τώρα που είπες.
1: Ναι.
0: Φάει εσύ τις φακές, αλλάζω θέμα με τη μία.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω πάρει ήδη την. Όχι εγγραφή, αλλά τέλος πάντων προφορική συνένεση του ίδιου του νέαρχου Κυριαζόπουλου.
1: Ωραία. Γιατί,
0: λέγοντας το τελευταίο δικό μου δελτίο στις 5, μέχρι να παραδώσω στην εξαιρετική,
1: ναι,
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου,
1: ναι,
0: έτυχα αυτήκος και αυτόπτης μάρτυρας,
1: ναι,
0: συνομιλίας που είχε με την,
1: την προσωπική του μητέρα.
0: Με την προσωπική του μητέρα, που δείχνει ότι οι σχέσεις στοργής,
1: mm-hmm,
0: έτσι, και αφοσίωσης μεταξύ μιας μάνας και ενός γιου δεν αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάει να έχει φτάσει ο γιος 150 χρονών.
1: Ναι.
0: Πάντα θα τον αντιμετωπίζεις με
1: σαν
0: τον...
1: ένα μωρό.
0: Μπράβο, ναι, με τον ίδιο τρόπο θα τον φροντίζει κτλ. Οπότε λίγο πριν πέσει το χαλί για το δελτίο, παίρνει τηλέφωνο ο νέαρχος στη μάνα του και της λέει ακριβώς με αυτά τα λόγια.
1: Ναι.
0: Γλυκιά μου μανούλα.
1: Όπα.
0: Πέρα από το εξαιρετικό φαγάκι που έχει φτιάξει σήμερα, μήπως να παραγγέλαμε και 10 σουβλάκια?
1: Αυτή η επίκληση, ναι, νεάρχου στο συνέστημα συμβαίνει όταν έχει μπανίσει ότι το φαΐ είναι, ναι, ψιλομούφα.
0: Κοίτα, μελιτζάνες, ναι, ήταν, γιατί η απάντηση της μητέρας του ήταν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή είχε μία αυστηρότητα,
1: ναι,
0: που δεν άφηνε
1: για όλους, είχε μέσα
0: ιδιαίτερα περιθώρια. Δηλαδή του είπε, νέαρχε, κόψε τις μαλακίες, μελιτζάνες θα φάμε.
1: Ναι. Έτσι ήταν ακριβώς.
0: Ναι, αρχέ, επιβεβαιώνεις. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πάντως, έχω την εντύπωση, και εδώ είναι να μας επιβεβαιώσει ή όχι, ότι μέχρι να πάει σπίτι του θα γίνει και μια δεύτερη προσπάθεια. Μήπως τη μεταπίσει.
1: Θα γίνει μια δεύτερη προσπάθεια ή θα γίνει κάποια στάση σε κάποιο σουβλατζίδικο, ούτως ώστε να κάνει μια καβάτζα και να πάει μετά. Έχω φίλους που ξηγιούνταν έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Λέει, επειδή σήμερα παίζει το φαΐ που παίζει είναι ψιλομάπα, κάτσε να κάνω εγώ τα κουμάντα μου,
0: ναι,
1: να κάνω μια πατωσά που λέγαμε και στην Κρήτη. Να
0: παλιότερα,
1: ναι,
0: που τέλος πάντων είχα δεσμευτεί με μια. Που δεν ήταν Μαρία ή Ελένη για να είναι νοικοκυρεμένη και δεν μαγείρευε ποτέ τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα τότε είχα και τις βραδινές βάρδιες με εκπομπές 10-12 τα μεσάνυχτα, οπότε σχεδόν πάντα υπήρχε κίνδυνο να γυρίσω σπίτι και να μην βρω να φάω.
1: Ναι.
0: Συνήθως έλεγα, θα σταματήσω έρχοντας αγάπη μου σε κάνα περίπτερο να πάρω τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θέλεις κάτι? Και στην πραγματικότητα ήθελα απλά να βρω κάτι να φάω.
1: Ναι.
0: Και δεν σταματούσα ποτέ σε περίπτερο, αλλά ξέρεις.
1: Σε κάποιο, όπως το λένε,
0: κάποιο ταχυφαγείο.
1: Ναι, σε κάποια καντίνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι παίχτηκε. Μπήκε ο νέαρχος για να απαντήσει, απλά για να αντικαταστήσει προσωρινά τον Ιταλό.
0: Αν θυμάσαι, είπε ότι για καμιά ωρίτσα ακόμα θα είναι εδώ γύρω για να σταθεροποιήσει,
1: ναι,
0: τον Στέφανο Παλουότολο.
1: Να τον σταθεροποιήσει εντωμεταξύ, λες και είναι, πώς το λένε, με μηχανική υποστήριξη.
0: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Κοντά. Γιατί έχει αρχίσει και ροπιάζει κι αυτός.
0: Εντάξει, σήμερα υποφέρει από μια φαρυγγίτιδα, να την πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Ιταλός κονσελιέρε.
1: Είναι πολύ μαντιόρος σήμερα.
0: Είναι πολύ δυνατός. Κρίμα που δεν παίρνει κι αυτός, δηλαδή το παίζει Ρήλος ή Σταθερόπουλος, να πάρει λίγο μικρόφωνο. Να τον
1: ακούσετε. Με το τσαγάκι του εδώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το τσαγάκι του που παίζει να του χειρίξει, βέβαια, και κάνα, πώς το λένε, καμιά τεκίλα μέσα. Τον είδα λίγο και έφυγε με οχτάρια πριν από λίγο. Τέλος πάντων, δεν αντέχεται ούτως ή άλλως αυτή εδώ η εκπομπή χωρίς κάποια υποστήριξη τέτοιου τύπου. Να πω ότι είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Τι συμβαίνει με αυτές που λέγονται Μαρία Ελένη?
0: Οι Μαριαλένες δηλαδή.
1: Όχι, δεν το κάνω απαραίτητα μία λέξη. Υπάρχουν και αυτές που το λανσάρουν με δύο ονόματα.
0: Μαρία Ελένη.
1: Α, Λικουρέζου. Μαρία Ελένη Λικουρέζου, δεν είναι?
0: Νομίζω, ναι, τώρα.
1: Ναι, ωραία. Ναι, δεν είχα τη συγκεκριμένη στο μυαλό.
0: Νομίζω αλλά... Μαρία Λουίζα.
1: Μαρία Λουίζα. Όχι, αυτή είναι Βούρου.
0: Αυτή.
1: Ναι. Έχει μπερδέψει του δικηγόρου με του δημάρχου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Και δύο από δέλτα ξεκινάνε.
2: Της φοβήθηκε η Αθήνα και ο Πειραιάς
1: Καλησπέρα, λέει, άκουγα εκπομπές από το 2022. ο Μαρασιανός γιατί έλεγε σχεδόν κάθε μέρα παρεπιδημή με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα στοίχημα. Ήταν ένα στοίχημα, αν θυμάσαι. Το είχα πει μια φορά και με προκάλεσε.
0: Εγώ?
1: Ναι, με προκάλεσε και σου είχα πει ότι εμένα μην μου κουνιέσαι γιατί θα βρίσκω πάντα σε κάθε μέρα μια ευκαιρία και θα κοπανάω τη λέξη παρεπιδημή.
0: Τόσο βλάκα.
1: Τόσο βλάκα.
0: Λοιπόν, επειδή ανταλλάξαμε και άσχημα λόγια μεταξύ μας, δηλαδή ο ένας είπε τον άλλο βλάκα, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Ναι, βεβαίως. Να σταθεροποιηθεί και ο...
0: Να παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι να φάει και ο νέαρχος.
1: Ναι, και επιστρέφουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.

0: 92,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλησπέρα, αγόρια, λέει κάποιο. Πότε θα κοντράρετε του τσάου στο Βαϊμάκηδες σε ποια είναι η χειρότερη εκπομπή σε debate? Δεν υπάρχει κανένα debate. Είμαστε χειρότεροι.
1: Ναι, χωρίς
0: συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή.
0: Και πολύ καλή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, το αναγνωρίζουμε.
0: Άσε που δεν θα τολμούσα να πω. Όχι κακή, καλή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με την έννοια, γιατί το καλή εδώ είναι κακή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι εδώ ανάποδο.
1: Όποτε, χαμός γίνεται. Τώρα θα μπερδευτείτε, κρατάτε σημειώσεις.
0: Δεν τολμούσα, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ωραία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη λέξη παρεπιδημή.
0: Έχω, θα τη βρω, εδώ, θα τη βρω μέχρι τις 8.
1: Με το Fight Club.
0: Με την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι αυτή εδώ η εκπομπή που παρεπιδημεί ως το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 είναι και σήμερα παρούσα. Με τον Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, κάτι που ούτως ή άλλως το είχατε καταλάβει. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα αδιάκοπα μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά με ιστορίες νεάρχου και διάφορα άλλα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λερες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook.

0: Δύσκολο να κάνω ρήμα το Μερπινιάδη.
1: Ναι.
2: Και όχι μπέρο και σαν τους Beatles. Και όχι μπέρο και σαν τους Beatles.
1: Τώρα μου θυμίζει την εποχή που ήμουν τραπεζικός και εγώ. Και είχαμε ένα πελάτη που ήταν ο κύριος Παπαρίζος.
0: Ωραία.
1: Οπότε, και ήταν γνωστό το όνομα λόγω της Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είσαι σε μια σοβαρή συνομιλία που παίζονται και κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί και παραπάνω κτλ. Άμα του λες κάθεται σε λίγο κύριε Παπαρίζο μου, κύριε Παπαρίζο μου, κύριε Παπαρίζο μου, δηλαδή.
0: Το κύριε Παπαρίζο είναι ακόμα χειρότερο,
1: ναι.
0: Χωρίς το κτητικό.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, άστα.
0: Μπορεί να εκλειφθεί.
1: Παπαρίζο κύριε, Παπαρίζο.
0: Ναι, να εκλειφθεί ότι δεν τον έχεις πάρει πολύ στα σοβαρά.
1: Εξαιρετικός πελάτης.
0: Καταρχάς σου θυμίζω ότι ένα από τα ιστορικότερα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, της ελευθεροτυπίας μετά τη νίκη στη Eurovision, που είχε, αν δεν κάνω λάθος ξαναλέω, το Όλη η Ελλάδα Παπαρίζει.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Ναι, που ήταν φανταστικό. Που ήταν και αλήθεια μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκείνη την περίοδο ειδικά.
1: Νομίζω ότι πάλι η ελευθεροτυπία ίσως ήταν. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως κάποιο φίλο του προοδευτικού λεγόμενου τύπου.
0: Μπράβο.
1: Τότενες, είχε φοβερό πρωτοσέλιδο. Αγαμηθείτε. Κάνοντας αναφορά στο,
0: ναι,
1: στο σχήμα,
0: στο
1: το
0: σχήμα,
1: καλλιτεχνικό σχήμα που είχε δημιουργηθεί.
0: Καλά, και το άλλο
1: τότε
0: σχήμα μπορεί να το πεις,
1: ήταν
0: αλλά.
1: Ήταν φοβερό, ας πούμε, μήνυμα προς την κυβέρνηση του ΑΔΕ. Αγαμηθείτε.
0: Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, λέει, συστηματικά αδικεί το Δημήτρη Ευσταθίου και το περίφημο τραγούδι «Οι Γιαγιέδες». Κάνεις λάθος.
1: Έχει παίξει. Έχουν παίξει οι Γιαγιέδες. Έχει αντικείμενο εκπομπής. Ολόκληρης, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Προτιμάμε Ζαγοραίο. Δηλαδή, αν πρέπει να βάλουμε μία ιεράρχηση, θα πούμε Ζαγοραίος, Lady Gaga. Η Lady Gaga είναι εδώ, που λέει.
0: Και η Λιάνα Χιώτη είναι ψηλά.
1: Και η Λιάνα Χιώτη, ε. Πάνω από Lady Gaga.
0: Και πάνω και από Μανώλη Χιώτη, μη σου πω. Εν τω μεταξύ, δεν έχει φύγει ο Νικολογιάννης ακόμα. Περιφέρεται απ' έξω.
1: Και έχει έρθει και από πολύ νωρίς.
0: Και από πολύ νωρίς και με υποκάμισο
1: είναι
0: σήμερα.
1: Και καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Είναι καλοντημένος.
0: Κοινή υποψίες αυτή η εμφάνιση, να ξέρεις.
1: Είναι έτοιμος να θα μπουν υπογραφές σήμερα.
0: Λες και έχει σκάσει απευθείας από βαφτίσια είναι. Εγώ του το είπα. Αυτό το υποκάμισο είναι. Θέλει κανονικά, πώς το λένε, και το μαρτυρικό στο χέρι και την κομπονιέρα. Αυτό που βάζουν το. Δεν βάζουν ένα βραχιολάκι στη βαφτίσια. Από πότε έχει να πα σε βάφτισε καραγκιόζα. Από τη δικιά σου.
1: Νομίζω ότι βραχιολάκι βάζουν όταν είσαι έξω με εγγύηση.
0: Ναι, ένα είναι αυτό.
1: Αυτό
0: που σου λέω δεν είναι εντοπισμού. Δηλαδή, άμα πας σε κάποια βάπτιση, μπορείς να το φορέσεις.
1: Okay,
0: δεν
1: okay
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Ο Αρλούπας 69 μας αποκαλεί ράδιο μπαμπουίνους, το οποίο είναι μια χαρά, αλλά λέει ότι χρωστάμε από χθες το στην υγεία της επόμενης.
0: Δεν το βάλαμε.
1: Περίμενε, το υποσχεθήκαμε εμείς. Πας εσύ και δίνεις υποσχέσεις.
0: Εγώ υπόσχομαι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι, ο Παντρέας Παπαντρέου.
0: Πασόκ ψηφίζουμε.
2: Δεν γίνεσαι άλλο μου.
0: Κοίτα τώρα timing, γιατί όσο ακούμε το κομμάτι «Ο Μάμι», «Μάμι Μπλου» για την ακρίβεια, στέλνει η φίλη μας η Εύφη και λέει «Καλησπέρα Λέρες». Τώρα πάμε για υπέρηχο, είναι το ζευγάρι που μας άκουγε χθες, που μας έλεγε ότι με τον προσωπικό της σύζυγο κάνανε το γύρο της, πώς το λένε,
1: της
0: Νότιας Ιταλίας και ακούγανε 11 μέρες on demand. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει ακούσει ήδη από την κοιλιά πάρα πολλές Λέρες παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Το ξέρεις, ότι λένε, ότι ακούνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακούνε.
0: Και το πώς να το ξέρω.
1: Ναι, okay.
0: Ήδη, στα δικά μου παιδιά, ήδη έχω κάποια εξήγηση για πράγματα
1: μπράβο,
0: που
1: ναι
0: λένε τώρα.
1: Εξηγεί πολλά. Οπότε να πούμε καλή λευτεριά,
0: βεβαίως.
1: Καλή λευτεριά.
3: Super Shake.
0: Ακούμε Super Shake, Super Shake.
1: Super Shake,
0: Super Shake.
1: Α, κάτσε καλά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ζευγάρι της εκπομπής, το άλλο, τον Θοδωρή, τον Λέτα Γαϊφ, με την γυναίκα του τη Λένα, που ως Λένα κιόλας λέει: ένα έχω να σας πω, το σπίτι είναι εκκλησία, ό,τι αφήνω χύμα το πετάει έξω. Συγχαρητήρια γιατί χθες που πήγανε για ψάρεμα, προφανώς δεν μπορούσαν να έχουν.
0: Τσίμισε!
1: Τρεις τσιπούρες. Τρεις τσιπούρες.
0: Κάτσε, αν ισχύει το.
1: Έτσι λέει.
0: Περίμενε. Αν ισχύει το αξίωμα που λέει ότι οι μεγαλύτεροι ψεύτες είναι οι ψαράδες, οι κυνηγοί και ενίοτε και οι τζογαδόροι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι έχουν πιάσει ένα.
1: Ναι, εγώ νόμιζα θα έλεγε στο αξίωμα.
0: Μια τσιπούρα.
1: Δεν μπιπ που δεν μπιπ, δεν πηγαίνει για ψάρεμα.
0: Καλά, ένα είναι αυτό. Αλλά λέω ότι αν το πάμε και με τον κανόνα που ισχύει και για του εραστές που κοκορεύονται.
1: Ναι.
0: Πάντα δεν πάμε δια τρία. Τουλάχιστον.
1: Δια τρία ή επί τρία.
0: Εγώ λέω για τους, για τους άντρες, λέω τώρα.
1: Άντριδες,
0: για τους άντριδες. Ναι. Δηλαδή, σου λέει 27. Ναι, λέω, σου λέει, δεν θέλω να το πάω στο 3 για να το κάνω 1. Αλλά λέω, άμα σου πει 9, είναι πιθανότατα 3.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Είναι στην καλύτερη περίπτωση.
1: Είναι 2.
0: Είναι 3.
1: Είναι 2.
0: Άντε,
1: και,
0: να είμαστε
1: και
0: λίγο
1: κοινά. Πιάνει ως τρίτη τη χείρα του.
0: Τώρα που μιλάμε για τσιπούρες. Τώρα που μιλάμε για τσιπούρες, είναι 1. Άντε, βαριά 2. 3 ποτέ, δεν το πιστεύω. Ναι.
1: Εγώ πάντως, αν ήμουν. Αν είχα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σπορ του ψαρέματος. Το δικό μου το ψέμα θα ήταν τελείως, δηλαδή άπιαστο όνειρο. Δηλαδή, ναι. Θα έλεγα ότι έχω πιάσει, ξέρω εγώ, 3.
0: Καλά, 3 θα έπιανες, ναι.
1: Ψάρια που δεν υπάρχουν στη Μεσόγειο, ρε παιδί μου.
0: Έχεις τώρα πάρα. Στο συγχαίρομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν ποτέ ψαράς που δεν θα είχα.
1: Γιατί... Και ψεύτης, ναι. Αυτοχρονά.
0: Το ψεύτης μπορεί να έχω υπάρξει, αλλά ψαράς ποτέ. Δεν θα μου έλεγε τίποτα να πιάσω κάποιο ταπεινό ψαράκι.
1: Ναι, να πεις ότι έπιασα
0: το θέμα
1: ένα,
0: είναι,
1: ξέρω, πες, μια ζαργάνα.
0: Ναι,
1: όχι,
0: άμα είσαι μάγκας, ναι. Να πιάσεις ένα τίποτα. Σπάνιο, ένα πολύ ζώρικο.
1: Ας σου πω, βάλαμε το τριαξονικό γιατί έπιασα το Moby Dick.
0: Ρε, παιδί,
1: την ίδια, αυτή τη φάλαινα, εγώ
0: δεν,
1: την έπιασα.
0: Δεν το πάω από άποψη μεγέθους. Εκεί δεν είναι το μέγεθος που μετράει. Εγώ λέω...
1: Ξέρεις πόσο λαρδί θα βγάλει.
0: Κάποια, πιο ψάρι, εγώ είμαι και άσχετος. Ποιο ψάρι θεωρείται πολύ, ας πούμε.
1: Εξαρτάται από το είδος του ψαρέματος. Με τι θα το καταλάβει. Φαρός.
0: Πώς το λένε, ρε εσύ. Ένα που να είναι πολύ εντυπωσιακό. Όταν να πιάσω μια ταπεινή, ας πούμε. Πώς το λένε, να πιάσω
1: γόπα.
0: Μια γόπα.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε.
1: Κι όμως κάποιοι λένε, έπιασα μια γόπα να.
0: Ναι, ξέρεις, από τσίγαρο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα δεύτερο.
0: Μην του δώσει χαρά, γιατί έχει πηγαίνει για σερή σήμερα.
1: Θα
0: τρίτη φορά.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαλυματάκι και.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η περιφέρεια εγκαλεί τη δημοτική επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ περνά στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Κάριερ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού Κώστας Πανός χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν στο πλοίο Κάριερ μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινάει η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Κάριερ μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χέν, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Στομάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην Πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω κάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Με συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο ίδιος ο Φαραώ, δηλαδή πηγαίνεις, ας πούμε, σε έναν είναι. Αρχαιολόγο.
9: Όχι, ρε, εσύ πα. Είναι...
8: Και του λες, έχουμε μία μούμια.
9: Κωδική ονομασία είναι.
8: Τι, κλείνεις και το μάτι.
9: Ανάμεσα στους ψαράδες, διάθεσαι ένα Φαραώ. Ιταλιάνε, είσαι τεράστιος και ας μιλάς με πριγιώτικη προφορά, περίμενε, και δεν ξέρεις ούτε πώς μυρίζει η παρμεζάνα.
10: Που δεν θα ψάχνει για θύματα στην υγεία της επόμενης.
9: Ένα γλυκό μήνυμα από το φίλο του Χρήστο που λέει: η κριτική Σαλούφα, αυτά που λέει κάθε μέρα στην έναρξη της εκπομπής, τα έχει γράψει.
8: Ναι.
9: Και αν ναι, τα ξέρει απ' έξω ή ακόμα τα διαβάζει.
8: Όχι, όχι, τα διαβάζει. Θα
9: δεν
8: θα
9: μάθετε ποτέ.
8: Τα διαβάζει. Και για την ακρίβεια έχει και κάποιον άλλον απ' έξω και του τα ψιθυρίζει κιόλας ως άλλος υποβολέας.

0: ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αυτό το τραγούδι γενικά που λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Είναι και το πρώτο του όμως μήνυμα στην εκπομπή και δεν θέλω με τη μία να το επιτεθώ.
1: Δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ πέρα.
0: Ωραία. Έλεος με τα γεγέδικα.
1: Ναι.
0: Βάλτε και ένα για τα ροκαμπίλια. Αχ βρε Πρίσλεϊ, παντέλος. Έπος.
1: Μας κάνει. Το έχουμε παίξει το Αχ βρε Πρίσλεϊ.
0: Το έχουμε παίξει.
1: Το ξαναπαίξουμε.
0: Πρώτη φορά. Εντάξει, γουστάρουμε. Οκ. Άρα να του κάνω καρδούλα. Καρδούλα.
1: Ο Γιώργος λέει: ρε τραχαροπλαγιάδες και Ιταλέ μαφιόζε, καλησπέρα. Ζητώ παραγγελία νυχτοκρόλι ή διασκευή από Secret Combination και αυτό είναι δυνατό και το έχουμε παραμελήσει.
0: Κοίτα, θα προτιμούσα αν είναι να παίξουμε από Μπαμπαγιούδα. Θα προτιμούσα το Secret Combination αυτή τη στιγμή.
1: Με κάθε σεβασμό στο νυχτοκρόλι που είναι εμβληματικό.
0: Κοίτα, ίσως και επειδή είχαμε την επίσκεψη του Ρούμπιο, ελληνοαμερικανικές σχέσεις κτλ. Να παίξουμε Καλομήρα που συνδυάζει αυτά τα δύο. Να πάρουμε εμείς. Δεν θα έχουμε άποψη για τα γεωπολιτικά, νομίζετε.

0: Επίσης λέει να σημειώσετε ότι το ψάρεμα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την τεχνολογία, διότι υπάρχουν GPS για σκάφη τα οποία απεικονίζουν και τα ψάρια που υπάρχουν ολόγυρα. Πάλι ξαναλέω, μιλάω τώρα.
1: Δεν έχουν καμία τύχη.
0: Συγγνώμη, εσένα θα το δεχότανε το γόητρος ως ψαράς να τσιμπήσει και να ψαρέψει και να βγάλει καλή ψαριά με GPS?
1: Έλατε.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, χάθηκε όλη η μαγεία.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, αν εγώ μπορούσα, ναι, θα πρότεινα. Για παράδειγμα, να πάρουμε το κυνήγι.
0: Ναι.
1: Θα πρότεινα κάθε τριγωνάκι, κάθε τσίχλα κτλ. Να έχει άδεια.
0: Ξέρω ότι τριγωνάκια θα κυκλοφορήσει.
1: Όχι. Άδεια οπλοφορίας.
0: Ναι.
1: Να δούμε δηλαδή, να έρχεται από ψηλά και να μπορεί να σε χτυπήσει και εκείνο.
0: Βέβαια, ξέρεις ποια λεπτομέρεια έχουμε παραμελήσει. Ότι μιλάμε και οι δύο σαν να πρόκειται το ψάρεμα και το κυνήγι στην προκειμένη περίπτωση μόνο για χόμπι. Κάποιοι το κάνουν επαγγελματικά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβαστεί στον αέρα ολόκληρο το μήνυμα, αλλά εγώ θα το κάνω.
0: Μπράβο,
1: είναι από τον φίλο του Σπύρο.
0: Μπράβο.
1: Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εδώ μου είπατε να στείλω ότι είστε ο καλύτερος αθλητικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Περιμένω τα 40 ευρώ, όπως μου είπατε.
0: Εδώ.
1: Α, Iris.
0: Εδώ. Εγώ κάνω γκάλο πλήσα ψαράς. Πόσα ονόματα έχουν οι άνθρωποι πάρει από τη θάλασσα? Παραδείγματος χάρη, Ζαργάνα μου, Μελανούρη μου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ως προσφωνήσεις, ε.
1: Βέβαια, είναι λίγο παλιακές. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις ακούσει, πόσες φορές έχει αποκαλέσει κάποιος Ζαργάνα τώρα τελευταία? Ενώ παλιότερα συνέχεια, φαντάζομαι.
0: Ούτε παλιότερα μου συνέβαινε. Και τώρα θα πρέπει να ανησυχήσω.
1: Ζαργάνα,
0: κοίτα, μόνο Ζαργάνα, να πω την αλήθεια, μόνο το Θέμη Μάνεση έχω ακούσει να αποκαλεί το αντικείμενο του πόθου ή τη Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Α, οκ. Okay,
0: ξένους.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλη φάση, ναι, το Μελανούρι, και αυτό είναι παλιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά
1: κάπου εκεί περιορίζει. Δηλαδή, έχει κάποιον ή κάποια να αποκαλεί το αντικείμενο του πόθου χταπόδι μου.
0: Χταπόδι.
1: Αυτό θα ήταν από κάποια τερατογένεση.
0: Η σαλούφα, όπως με αποκάλεσε ο φίλος νωρίτερα. Και αυτό, θαλάσσιο.
1: Ναι, αλλά δεν ακούγεται πολύ ως κοπλιμό.
0: Γιατί εγώ μια χαρά το πήρα, δεν έχω πρόβλημα.

0: Όσο εμείς συζητάμε όλα αυτά, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να ζήσετε τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ισπανία από κοντά, η Superbet στέλνει δύο τυχερούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται χωρίς κατάθεση για νέες εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, αύριο δηλαδή, και μαζί 1000 ακόμα δώρα χωρίς κατάθεση. Όλες οι λεπτομέρειες στο superbet.gr. Θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ και παίζετε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: πραγματικά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη.
1: Από
0: να ζητήσω συγγνώμη.
1: Από
0: τον εαυτό μου. Και να δεσμευτώ, και να δεσμευτώ ότι όταν θα πάω σπίτι θα αυτοτιμωρηθώ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να μιλάμε για προσφωνήσεις δανεισμένες από τη θάλασσα, από τον κόσμο της θάλασσας,
1: ναι,
0: και να μην αναφέρω πρώτο το χέλι.
1: Αχ, χέλι. Δηλαδή, αγόρα, ρε.
0: Θα τρίζουν τα κόκαλα,
1: ναι,
0: της φρόσος. Τη συγχωρεμένη.
1: Στο συγκεκριμένο να πούμε ότι, ναι, έχει στείλει για κάποιου φίλου, δεν αναφέρεται στον ψάλτη.
0: Όχι, είναι άλλη σκηνή.
1: Η Βέτα Μπετίνη, όπω, ναι, είπα εγώ δηλαδή.
0: Όχι.
1: Η Μπέτα Βετίνη.
0: Σε ένα πολύ δυνατό σαρδάμ.
1: Πολύ δυνατό σαρδάμ.
0: Δυστυχώ δεν καταγράψαμε.
1: Δεν πειράζει, το παίρνει τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: η
1: είναι.
0: Η Φρίνη Αρβανίτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ήταν αυτή που ω φρόσο έλεγε χέλι τον Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και όλου του υπόλοιπου
1: κόπανου.
0: Όσου μπορούσε να πιάσει.
1: Κοίτα, στην προηγουμένη την περίπτωση είναι σαν να πηγαίνει για ψάρμα θέλοντα να ψαρέψει αργό, λέγω, αλλά αφού αυτά. Πιάσαμε αυτά, θα βάμε.
0: Και όπως πάντα, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από το ακροατήριο αυτή.
1: Μιλάμε για ηλίθιους, έτσι, ναι, πραγματικά. Μπράβο.
0: Μεταφέρω ενδεικτικά μερικές από τις προσφωνήσεις που έχετε στείλει. Το σουπιά,
1: ναι,
0: σίγουρα. Και αυτό βέβαια χάνεται στο πέρασμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παλιωμοδίτικο. Το φάλαινα σε μια εποχή που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξανακουστεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Το τσούχτρα. Μ' αρέσει, δηλαδή. Είναι πολύ περιγραφική προσφώνηση για συγκεκριμένους χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι φρικτό που από τη μία, ας πούμε, η τσούχτρα έχει μόνο μια αρνητική,
0: ναι,
1: πώς να το πούμε, χρειά, ενώ το να πεις την άλλη, πώς λέγεται αυτό, ανεμόνη.
0: Ανεμόνη. Στο λουλούδι.
1: Στο λουλούδι. Πώς λέγεται, ρε, το άλλο που είναι επίσης
0: δηλητηριώδες.
1: Μέδουσα.
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι μέδουσα.
1: Δεν έχουν το διάλογο μέσα τους και τα δύο.
0: Είναι το, μιλάμε,
1: είναι
0: το ίδιο.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, ρε, είναι το ίδιο.
1: Ευχαριστώ, άρε φίλε. Πώς φαίνεται ο νησιώτης.
0: Πώς φαίνεται και εσύ νησιώτης είσαι.
1: Δεν πειράζει. Εγώ τρώω κρέας. Λοιπόν, όπως υπάρχουν, λέει, και είδη κρέατος, παραδείγματος χάρη μοσχίδα Black Angus,
0: ναι,
1: ο φίλος μας ο Μιχάλης,
0: ναι,
1: υπάρχουν και είδη σκουλικίου, παραδείγματος χάρη, και άκου ονόματα τώρα, ο ακροβάτης, η μάνα, το τσουτσούνι κλπ. Ανάλογα με το μέγεθος του αγκιστρού, θέλει και αντίστοιχο μεγέθου πάχου σκουλίκι.
0: Ναι.
1: Τώρα πιστεύεις εσύ, όπως τα ακούς, ο ακροβάτης, η μάνα ή το τσουτσούνι είναι πιο χοντρό, ο σκουλίκι?
0: Τι θες να πω το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα?
1: Θέλω.
0: Και μπακαλιάρος είναι μια προσφώνηση.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ποιος λέει τον άλλο μπακαλιάρο?
0: Κοίτα, στην Κρήτη λένε μπακαλιάρους κάποιους που έχουν καταγωγή από ένα συγκεκριμένο χωριό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Α.
0: Αλλά μπακαλιάρος τώρα κάποιος χαρακτηρίζεται που είναι ψιλοκρύος.
1: Α, ψιλοκρύος.
0: Ναι, ψιλο. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου. Άχαρος, ρε παιδί, ναι, μου. Δεν μπορώ να το.
1: Και στη Ζάκυνθο παλιότερα, δεν θυμάμαι, και τον πατέρα μου να αποκαλεί σκουράτζους.
0: Σκουράτζους.
1: Ο σκουράτζος για εμάς τους Ζακυνθινούς είναι η ρέγκα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, όχι έτσι όπως βγαίνει από τη θάλασσα.
0: Αλλά
1: όταν έχει ψηθεί στην εφημερίδα. Οπότε αν κάποιος ήταν λίγο πιο μαυριδερός, λίγο πιο αδύνατος.
0: Αρπαγμένος δηλαδή.
1: Ναι, λίγο αρπαγμένος, ναι, δεν το βλέπεις μέσα σκουράτζος.
0: Ναι, και το λαβράκι είναι μια. Ναι.
1: Έπιασα λαβράκι, λέει.
0: Ναι, έπιασα. Και έχει στα ποδόσφαιρα το χρησιμοποιούμε το,
1: ναι,
0: λαβράκι.
1: Όντως, όντως, ναι. Σκουλίκι Φαραώ, ρε παράφωνε τεμπέλη. Με αγάπη μιλάω, φίλος ο Άγγελος ο μπασίστας.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί να ντρέπεται ο ψαράς με το GPS, εσύ ντρέπεσαι που μεγαλώνεις τα παιδιά σου με αυτή τη δουλειά που κάνεις?
0: Ναι, ντρέπομαι.
1: Λέει, α, ντρέπεσαι.
0: Δεν το συγχάλασε. Ντρέπομαι.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Και γοργόνα και δελφίνη.
1: Ναι, αλλά η γοργόνα δεν είναι υπαρκτό.
0: Όχι, κοίτα, βέβαια, για να δελφίνη χαρακτηρίζει κάποιον μόνο αν θες να πεις ότι κολυμπάει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για άλλο λόγο να το χαρακτηρίζει, δελφίνη δεν υπάρχει. Γοργόνα δε είναι και αυτό μια εποχή άλλη. Δηλαδή, τη εποχή που κάνανε κόρτε.
1: Θα έλεγα τη εποχή που υπήρχαν ακόμα γοργόνες.
0: Θα έλεγα τη δική σου. Γιατί δεν με πες, κύρα μου, επειδή εσύ με ψάχνεις. Και το πεσκανδρίτσα χρησιμοποιείται υποτιμητικά. Δηλαδή χαρακτηρίζεται.
1: Ξέρεις τι,
0: ναι,
1: τι
0: αδική. Μωρή πεσκανδρίτσα.
1: Αδική την πεσκανδρίτσα η κατάληξη. Γιατί το κάνει ρήμα, που ξέρεις και εσύ ως ποιητής, με μουχρίτσα και τέτοιες. Μα.
0: Δεν είναι μικρή η πεσκανδρίτσα.
1: Δεν ξέρω το μέγεθος της
0: πεσκανδρίτσας. Γιατί σε προδιαφέρει για κάτι υποκοριστικό αυτό που, ναι, λες και εσύ. Μπορεί να είναι τώρα κάμια ψαρούκλα και τη λένε πεσκανδρίτσα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μικρή όσο, ναι, νομίζεις. Στο μεταξύ, πάρα πολύ σύντομα, θες να καταγγείλουμε από κοινού. Ναι, να καταγγείλουμε από κοινού την Σουηδική Ακαδημία που έδωσε τον Νόμπελ Λογοτεχνία το 2026 στην Αν Κάρσον. Δηλαδή, εγώ γιατί έκατσα να γράψω βιβλίο, κύριε Σουηδή. Ο άλλος γιατί βραβεύτηκε σε ηλικία 12 ετών για την ποιήση.
2: Δεν θέλω να κρατάω κακία.
1: Δηλαδή,
2: θέλω να κρατάω κακία.
1: Ακόμα ένα επεισόδιο στη μακρά σειρά Ελλήνων λογοτεχνών που τους παραβλέπουν για πιο κατώτερους, για να το πω ακριβώς όπως το νιώθω.
2: Μπράβο, ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ να κρατάμε ψηλά το ελληνικό πνεύμα.
1: Τίποτα. Άσε. Ποιος ήταν αυτός που είχε πει για το παιχνίδι του Βόλου? Ο Σούντγκρεν.
2: Ο
1: Σουηδός, δεν είναι ο Σούντγκρεν.
2: Τι θα βάλεις το με το Σούντγκρεν τώρα?
1: Με όποιο Σουηδό ξέρω.
2: Ο Μπέρκτεϊ. Ο πρώτος Σουηδός που σκέφτηκε ήταν ο Σούντγκρεν, έχει πρόβλημα κι εσύ.
1: Όχι, ρε, απλά ήταν σχετικά πρόσφατα στην επικαιρότητα. Και τα φλεριά που θα
2: πιάσω, τα πουλούς. Υπάρχει και ο ροφός, βεβαίως. Χαρακτηρίζεται κάποιος ροφός.
1: Ναι,
2: λόγω του βλέμματος.
1: Ναι.
2: Αυτό το πλανές.
1: Α, και ο Χάνος.
2: Και ο Χάνος
1: επειδή έχει λίγο ανοιχτό στόμα.
2: Α, μπράβο. Λέει γελάσα Χάνος. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε κάποια απόδειξη ότι ο Χάνος είναι χάχας?
1: Δεν είναι χάχας.
2: Επειδή έχει ανοιχτό το στόμα
1: και
2: του.
1: Και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι για σένα το χάχας δεν είναι υποτιμητικό σχόλιο.
2: Εγώ το παίρνω σκοπλιμέντο το χάχας. Το έχω ξαναπεί. Το Χάνος όμως, όχι.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, γιατί το Χάνος έχει και μια έννοια ότι είσαι και ψιλοανόητος.
1: Γιώργο, είσαι. Τη
2: γυναίκα που θα έχω, ξέρω να την προσέχω. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που λέτε και το γαρίδα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει το γαρίδα.
2: Ως χαρακτηρισμός υπάρχει αυτό.
1: Και κοίτα να δεις εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, το γαρίδα πηγαίνει στις γυναίκες, αλλά και για εμάς τους άντρες υπάρχει το γαριδάκι.
2: Ναι,
1: γαριδάκι.
2: Όχι, δεν πάει όμως στο θαλασσινό.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως να πάει
2: στο έξτρα, τι
1: ροχαριδάκι. Θα μπορούσε να πάει και στο θαλασσινό, γιατί έχω φάει γαρίδες εγώ και ξέρω. Αγορά και τα ψαριά που θα πιάσω, τα πουλώ στην αγορά. Ο Άγγελος λέει ότι η καλύτερη τεχνική για ψάρεμα είναι με τούβλο, όπως έκανε ο Σάκης ο Μπουλάς στα κουφώματα. Ομολογώ δεν το θυμάμαι. Αν και έχω δει τα κουφώματα, αυτό με το τούβλο δεν το θυμάμαι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι. Κάτσε όμως, γιατί αυτό ετοιμάζεται να μας κόψει πάλι μισθό. Κάνουμε μόνοι μας διάλειμμα. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά.
1: Ναι.
2: Από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Μικρό, σφιχτό.
1: Τα λέμε σε μισή ώρα.
2: 45 λεπτά και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
9: Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, είναι ευθύνη, μεγαλύτερη αμφιβολία για να αναλάβω όταν η πρόκριση στο Conference League. Δηλώνει στο κανάλι του Αθλητικού στο YouTube ο Jacob Nistrup. Στις προπονήσεις επέστρεψε η ομάδα ενός Ολυμπιακού. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Αν θίξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι. Δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFPRO για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησαν σήμερα Πουέρτα και Γκονζάλης, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική κατόπιν ετοίματος της Ένωσης ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Αισιοδοξία για Βάργκα ότι θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιος 300, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα, στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει το τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπε. Το ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπασίρου. Με μοναδικό από τον CL που κάνει θεραπεία, συνεχίζει όφη την προετοιμασία του ενόψη ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που είχαν λάβει κριτική για το μάτς στην Allwyn Arena, εξασφαλίζοντας σήμερα άλλα 60. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup πόλων ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφε Κολυμπητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκι, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεν, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα σήμερα στο Βερολίνο. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
10: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντελώς τυχαία την ώρα που παίζει το κομμάτι Κλάρινο Γαμπρός, βλέπω και το μήνυμα του αδερφού μας του Νικόλα του Μπαγκανίνη.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορεί να πει. Είναι άρχοντα. Είναι άρχοντας.
1: Μόνο κυριολεκτικά συνδέεται με το Κλαρίνο του Μπαγκανίνη. Ναι.
0: Παίρνει τα κομμάτια μας, όπως λέμε εμείς στη Ζάκηθο, δηλαδή.
1: Το μέρος μας.
0: Το μέρος μας.
1: Ναι.
0: Γνωστή, αμόρφωτη και γίδια, λέει η Σουηδή. Πλέον με αποδείξεις. Και στο μεταξύ, μεταφέρω μήνυμα από φίλο που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Μην πείτε όνομα, αφήστε τους να ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Λέει, πείτε στον αγαπητό Λεταρίφ ότι ναι, είναι τρεις, αλλά αυτή την τσιπούρα σε μέγεθος μαρίδας δεν αντιμετρούσα ως ολόκληρη. 2 1/5 θα έλεγα. Ιστερόγραφο, σήμερα κατάλαβα ότι ξέρω τον Θοδωρή και τη Λένα. Αν και σας ακούω πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Μην πείτε όνομα, αφήστε τους να ψάχνονται.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θοδωρή, ψάξου.
2: Και προβλήμα δεν έχουμε.
0: Και φυσικά με το κατάλληλο χρηματικό αντίτιμο,
1: ναι,
0: είμαι έτοιμος να προβώ σε αποκαλύψεις αν χρειαστεί, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλει κάτι ο φίλος για να διατηρήσει την
1: ανωνυμία
0: του, εδώ είμαστε.
1: Αν ξεπουλήθηκε ο παλαιότερος του
0: Νικολαγιάννη. Αν θέλει ο Θοδωρής να μάθει ποιος είναι αυτός που μετράει την τσιπούρα του, πάλι εγώ είμαι εδώ.
1: Ποιος μετράει την τσιπούρα του. Πώς το πες νωρίτερα, δεν είναι τόσο μικρή όσο νομίζεις. Και ανάμεσα στα άλλα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές λέγοντας για προσφωνήσεις από τη θάλασσα που έχουμε δανειστεί,
0: ναι,
1: και τις εφαρμόζουμε σε ανθρώπους, υπάρχει ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλησπέρα, ψάχνω κοπέλα από Γιάννενα και γύρω περιοχές.
0: Α, οκ.
1: Κι ας είναι και σαλούθ.
0: Περίμενα, όταν λέμε γύρω περιοχές, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι νότια
1: καταφέρουμε μια ακτίνα
0: μέχρι Άρτα.
1: Αυτό.
0: Και βόρεια φτάνουμε μέχρι Τεπελένη.
1: Έτσι,
0: για να πιάσω όλη την Ήπειρο, έτσι, όπου και αν ανήκει.
1: Έτσι απελπισμένο που τον βλέπω αυτό, μέχρι Ιερά Πέτρα.
3: Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να με φάει.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει βασικά καλησπέρα σας. Νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι άσμα για τη μουσική φαρέτρα σας. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά διαβάζω ακτύπη, λέει, με κεφαλαία. Ναι, αλλά Νόμπελ δεν πήραμε. Και έχει στείλει ένα κυπριακό hip hop, το οποίο στο επόμενο διάλειμμα θα το περάσω, όπως λένε οι σπουδαγμένοι, στον Παλαιότολο για να περάσει και αυτό από ποιοτικό έλεγχο.
1: Περάσω στον Παλαιότολο.
0: Θα το περάσω στον Παλαιότολο.
1: Ναι. Κάτσε, εσύ να τα περνάει.
3: Από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ,

0: πεφερά μου τη γλυκιά. Τραπέζι εγώ θα κάνω.
1: Λέει η φίλη μας η Ευελίνα, κάθομαι και ακούμε προσοχή για τη διατροφή και τα τριγλυκερίδια των ψαριών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που σας ακούω επανειλημμένα. Μήπως πρέπει να πάω να κοιταχτώ? Έχω και κάποιες άλλες λάθος επιλογές, ναι. Αλλά μετά από αυτό αισθάνομαι πως τα πράγματα είναι σοβαρά.
2: Στις λάθος επιλογές, αγαπητή Ευελίνα, επειδή εμείς παρακολουθούμε την περίπτωσή σου, συγκαταλέγεις και τον αδιάκριτο, θα έλεγα, εργοδότη σου που σε ρωτάει τι ύψος έχεις.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι τον επέλεξε αυτόν.

0: δώσεις.
1: Ξεχάσαμε, λέει, και το πολύ χαρακτηριστικό αναφερόμενο σε εργολάβους και λοιπούς μεγιστάνες.
0: Ναι.
1: Εργολάβοι και λοιποί μεγιστάνες. Το Καρχαρίας. Ναι, αυτό πάει συνήθως, είναι μέγαλο Καρχαρίας.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω με κάθε σεβασμό στην κίτρινη φυλή που μας ακούει εκεί έξω, ναι, ότι ο χαρακτηρισμός Καρχαρίας πηγαίνει και στα ταξί. Μου το είπε φίλος μου ταξιτζής.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και είναι, λέει, Καρχαρίας αποκαλούν εκείνους που κινούνται, ναι, στη δεξιά λωρίδα κοντά σε στάσεις λεωφορείων.
1: Έλα,
0: έξω από νοσοκομεία και τρέχει, πηγαίνουν αργά, αργά, αργά. Και μου λέει, ναι, όπως ο Καρχαρίας, μου λέει, παραμονεύει τη φώκια.
1: Εγώ.
0: Και είχε δίκιο. Από τότε, δηλαδή, άμα το παρατηρήσεις, βλέπεις τους Καρχαρίες, τα ρήφες.
1: Μοιάζει αυτή η κίνηση. Ναι. Βέβαια, στο μυαλό το δικό μου Καρχαρίας, ξεκαρχαρίσει είναι και ποιοι άλλοι. Αυτοί που μόλις ανθιστούν μια γυναικεία παρουσία σε ένα χώρο που ανδροκρατείται.
0: Α, είναι το αντίστοιχο του γήπα.
1: Να αρχίζουν και περιτριγυρίζουν.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή η κίνηση δεν παραπέμπει μόνο σε γήπα. Παραπέμπει και σε Καρχαρί.
0: Αλλά βλέπεις ότι και ο γήπας κάνει κύκλους πάνω από το υποψήφιο θύμα.
1: Ναι.
0: Και ο Καρχαρίας. Οπότε αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αχτή με αχτύπη, λέει ο φίλος ο Νίκ, τι μου θύμισες, το πρώτο μου αμόρε με φωνάζε χταποδάκι μου. Με πήγες πολλά χρόνια πίσω.
1: Αχ, τα μωρέ.
0: Εντάξει, αφού έτσι αλλιώς δεν είστε μαζί, εγώ δεν θα νιώθω ωραία να με αποκαλεί χταποδάκι της. Χταποδάκι.
1: Αν πρέπει να μας πει και την αιτιολόγηση. Γιατί αυτό είναι το περίεργο.
0: Ναι, τι χταποδάκι. Σαν γουστάρεις,
1: τον κατήφορο θα πάρεις. Καλησπέρα σας, λέει ο φίλος εδώ. Έχω πολύ καιρό να ακούσω Σούλα Ντράγκον. Θα ήθελα πολύ να την ακούσω. Ελπίζω να μην τη σνομπάρετε. Είναι δυνατόν μια τέτοια εκπομπή να σνόμπαρε τη Σούλα Ντράγκον?
0: Γενικά, όταν έρθει ένας άνθρωπος και με κοιτάξει τα μάτια και μου λέει θα ήθελα πολύ να την ακούσω, εγώ πάντα το κοιτάζω με κατανόηση. Ο Μιχάλης λέει τους βλάκες, λέει, τους λέμε μπακαλιάρους. Εντάξει, τι, ο μπακαλιάρος θεωρείται βλακοειδές, ας πούμε.
1: Δεν έχω συναναστραφεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και ο Κοκοβιός υπάρχει.
0: Κοκοβιός,
1: και ο Κοκοβιός.
0: Υποτιμητικό κι αυτό.
1: Ναι, και αυτό είναι στο δεκόπανι. Το έχει χρησιμοποιήσει ο Λεζές.
0: Ναι.
1: Για το.
0: Βλέπεις, σε κοιτάζω, ναι, έτσι, ναι, τώρα, ρουφάω γνώση.
1: Όταν τον πετύχανε με τον Κωνσταντίνο, όταν προπονούσε το Λιζάκι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όταν έκανε τα κουσκούς.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά που λίγο του την μπήκε ο Κοντός, μια-δύο φορές σου λέει πάρ τον Κοκοβιό και δίνε του.
0: Άρα ο Κοκοβιός είναι ένα μικρό και αξιοθρύνητο,
1: μάλλον,
0: να πούμε, ψάρι.
1: Μάλλον, ναι, κάτι, okay, τέτοιο, ναι, πρέπει να είναι. Δεν έχω προσωπική άποψη. Ένα τρίκα να αγαπάς.
2: Ένα τρίκα να αγαπάς. Ένα τρίκα. Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύουν. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία, πατητή.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Σούλα Ντράγκον, όπως ζήτησε ο φίλος ακροάτης νωρίτερα. Είναι εντάξει. Όταν το πρώτο είπε, μου θύμισε. Μου ήρθε στο μυαλό κάτι σαν ανάλογο υποδρόμου. Και τελικά κατάλαβα γιατί έκανα αυτό το συνειρμό.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο κύριος Αυγολέμονο. Στο βίντεο με τον κύριο Αυγολέμονο.
1: Okay, ναι.
0: Όταν εξηγεί ότι το υπόδρομο είναι παιχνίδια αρχόντους και όχι για λινάτσες.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει ένας άλλος κύριος, ο οποίος εξιστορεί. Κάποιος από αυτούς τους χάστες που περνάνε εκεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος εξηγεί ότι μία φορά μόνο στη ζωή του είχε κερδίσει. Και με το άλογο το Σούλα Μπαρόν.
1: Σούλα Μπαρόν, ε.
0: Σούλα Μπαρόν.
1: Το οποίο έτσι θα ήταν καλό όνομα και για Κολομπαρόν.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν κρίνω.

0: θες να σου πω, όχι, να σου διαβάσω θέλω, ένα ρε, μήνυμα φίλε. Το οποίο είναι τόσο κακό που μπορεί να είναι και καλό. Μπορεί να τον έλεγε χταποδάκι, λέει το φίλο νωρίτερα. Ναι. Γιατί περπατούσαν χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι.
1: Υπάρχει και ο χαρακτηρισμός αστερίας
0: ναι.
1: που ακούγεται στο κρεβάτι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ισχύει κυρίως το λένε άντρες για γυναίκες αυτό. Βέβαια και άντρες.
0: Και άντρες το κάνουν.
1: Και άντρες...
0: Να μην είμαστε εδώ, να είμαστε δίκαιοι.
1: Δηλαδή, πώς λένε ρε παιδί μου για τους μηχανόβιους. Θα πάρω εγώ κάτι που τέλος πάντων κάτι ξέρω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και γίνεσαι κι εσύ λίγο πιο μεγάλο σε έκταση.
0: Αφήνει να κάνει τη δουλειά ο άλλος.
1: Όχι, μωρέ, μεγαλώνει η μηχανή την οποία καβαλάς. Δηλαδή, προτιμάς να οδηγάς όρθιος, να μην κουράζεσαι, να μην σκύβεις. Κάπως αντίστοιχα είναι και εκεί. Προτιμάς, δηλαδή, ξαφνικά βλέπεις τον αστερία με μια συμπάθεια. Λες, ωραίος αστερίας.
0: Όχι, να μην το απομονώσουμε. Είναι, γίνεται και από τις δύο πλευρές ο αστερίας. Υπάρχει και ο αστακός. Όχι λέει μόνο για πώληση, υποφρούρηση. Αλλά, κάτσε γιατί κατέβηκε το μήνυμα. Αλλά και για τους πάρα πολύ ντυμένους ανθρώπους εν ώψη κρύου.
1: Όχι,
0: αυτή είναι κρεμμύδια.
1: Αυτή είναι κρεμμύδια, ναι,
0: ναι, δεν είναι αστακή.
1: Μην πάμε σε άλλους χαρακτηρισμούς. Ναι, ο Τσίρος που λέει ο φίλος ο Νίκος για τους αδύνατους.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τον μπακαλιάρος το χρησιμοποιούμε εμείς συχνά, το χρησιμοποιούσαμε παλιότερα για κάτι νησιά Φερόε, κάτι Ισλανδίες. Μέχρι που αρχίσαμε να χάνουμε από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ότι χάνουμε, λέει, από τους μπακαλιάρους. Και κάποιος φίλος εδώ μου γράφει ότι οι Κύπροι, λέει, το λένε για τους Έλληνες. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει
0: καλαμαράδες,
1: το οποίο όμως δεν έχει σχέση με το.
0: Όχι. Και αυτό εντάξει, μια σχέση με τη θάλασσα έχει.
1: Έχει μια σχέση με τη θάλασσα, λόγω του μελανιού.
0: Ναι,
1: και καλά.
0: Ναι, αλλά όχι, δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Να θυμηθούμε βεβαίως ότι υπήρχε μια μεγάλη οικογένεια αλόγων του υποδρόμου με το πρόθεμα έλα. Το έλα αγόρι μου, έλα Κατερίνα μου, έλα απαλούζα μου κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Γενικά είναι ένας μαγικός κόσμος του υποδρόμου και στα ονόματα.
1: Ναι.
0: Σου θυμίζω για πάρα πολλά χρόνια ένα θρυλικό άλογο ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Έτσι.
1: ΠΑΟΚ.
0: Έπαιρνε πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ ο κανονικός δεν έπαιρνε.
1: Να φανταστώ ή το μαύρο, έτσι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τι να ήταν, κίτρινο αποκλείεται.
1: Το φώκια που έχετε στείλει πολύ πλέον.
0: Υπάρχει κι αυτό.
1: Έχει μπει στο χρονοτούλαπο, βέβαια.
0: Έχει μπει.

0: Εσύ το ήξερε.
1: Δεν είναι ψάρι.
0: Τότε γιατί το στέλνει.
1: Δεν ξέρω, κάνει λάθος.
0: Στο κεφάλαιο των ψαριών.
1: Χορταρικό.
0: Είναι χορταρικό.
1: Ναι, βεβαίως. Μην το τρώγεται μόνο. Αδέρφια Λέρες, λέει ο Μινάς, μιας και πιάσαμε τα ψαρικά, ναι, θέλω να εκφέρω μια απορία.
0: Νόμιζα ότι θα ήθελα να κάνει μια παραγγελία.
1: Η διαφορά του ροφού και του ορφού, πού έγκυται? Πρόκειται για κάποιο είδους συγγένεια ή κρύβεται κάτι από πίσω πιο μυστικιστικό και απόκριφο που μας το κρύβουν?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ορφό δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Μόνο ροφό το έχω ακούσει.
0: Έχεις φάει ροφό?
1: Όχι. Ξέρεις, δεν είμαι φίλος.
0: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, ναι, και εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Οπότε ναι. Καρχαρία ή κροκόδιλο. Φώναζα το συγκάτοικό μου γιατί έπαιρνε το τσιγάρο και αργούσε να το γυρίσει. Και το κροκόδιλος υπάρχει. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ το κροκόδιλο και για τα παιδιά μου το χρησιμοποιώ πολλές φορές.
0: Και επειδή υπάρχουν και κροκόδιλοι του αλμυρού νερού, ταιριάζει με την κουβέντα.
1: Ναι, τρώνε σαν κροκόδιλοι κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να φέρω παραδείγματα. Ερωτόλογα μου λέει,
0: μα όταν είμαστε. Για τον φίλο που δεν θα πω το όνομά του, που αναφέρθηκε νωρίτερα στο ζευγάρι του Θοδωρή και της Ελένας, να πω ότι ήδη ο Θοδωρής έχει κάνει μια πρώτη πρόταση, στην οποία πέρα από ποσό υπάρχουν και έμψυχα ανταλλάγματα, τσάμπα κούρσες.
1: Τσάμπα κούρσες.
0: Beat that, φίλε.
1: Μου την πέφτει ο κολλητό σου, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Τι σε ενδιαφέρει?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν έχει κολλητού, τι φοβάσαι?
1: Για το στίχο θέλω. Ω ποιητή θέλω να το προσεγγίσω το ζήτημα, ρε. Γιατί θα σου φύγω, στην αγκαλιά του θα με βρει, εγώ να καταλήγω. Ο φίλος ο Τζόρτζης λέει: απορώ πως ακόμα δεν έχετε αντιληφθεί πως η βρωμιά κρύβεται πίσω από το αλογάκι. Παρόλο που είστε ηλίθιοι μέχρι τον κόλο σας, κάτι θα έπρεπε να έχει καταλάβει μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν πάει πουθενά το μυαλό μας.
1: Όχι, Τζόρτζη. Δεν πάει.
0: Τίποτα.
1: Και πολύ θα θέλαμε να μας το εξηγήσεις. Ναι,
0: Εμείς είμαστε Φίλιππι και γουστάρουμε και τις Αμαζόνες. Μέχρι εκεί, ευγενές.
1: Υπάρχει και ο χαρακτηρισμός στρίδι για κάποιον που είναι πολύ κλειστός.
0: Ναι.
1: Είναι κλειστός αστρίδι, σου λέει αυτός.
0: Και ο Καβούριας.
1: Ναι, Κάβουρας.
0: Καβούρια, ναι. Πέφτει ο κολλητός σου, είναι υπότης και μ' αρέσει. Παντώνης λέει: γιατί μόνο οι γυναίκες χρησιμοποιούν τον όρο τσόκαρο? Δεν νομίζω ότι περιορίζεται στο γυναικείο φύλλο.
1: Όχι, ούτε.
0: Μπορεί να ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά πλέον.
1: Υιοθετήθηκε.
0: Ναι, όπως και οι άντρες φοράνε τσόκαρα.
1: Ναι.
0: Πλέον νομίζω μπορούν να χρησιμοποιούν και τον όρο.
1: Είναι μουσική αδικία και κρίμας.
0: Κρίμας.
1: Που κάτι άσματα τύπου Σούλα Dragon έχουν περισσότερα views από μουσικές προσπάθειες που κάνουμε εμείς οι σοβαροφανείς μουσικοί, λέει ο Κώστας. Όχι καθόλου κρίμα.
0: Να μας στείλει ένα δείγμα της δουλειά σου, ναι.
1: Τα κερδίσανε με την αξία τους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και στο κάτω της γραφής εσύ έχεις κάνει βίντεο κλιπ όπως η Σούλα Dragon με τη θάλασσα πίσω σου.
1: Ναι, να βάλουμε και ένα καλύμνιο τον αδερφό μας, τον οποίο.
0: Μια και πιάσαμε τις θάλασσες.
1: Ναι. Σουγκάρια δεν έχει εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καταγωγή από την καλύμνιο.

0: Η Ευελίνα λέει: μετά από 19 χρόνια, ο εργοδότης μου δεν είναι επιλογή, είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία και λίγο γλύψιμο. Και ορμόμενη από τις δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη, θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να τον καταπιέζω πολύ.
1: Ναι, σήμερα να πούμε ότι έκανε μία. Πώς να το πω, ένα follow-up η Ελεονόρα Μελέτη, κυκλοφόρησε ένα βίντεο
0: στα social media. Μας εξήγησε τι δεν καταλάβαμε.
1: Που μας εξήγησε γιατί είμαστε ηλίθιοι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, με λίγα λόγια, και πώς διάφοροι εκμεταλλεύονται, κόβουν ένα απόσπασμα. Αυτό που κάνει ο Παλαιότολο δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Κόβουν ένα απόσπασμα και μας κάνει να ακουγόμαστε σαν ηλίθιοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε πιο ηλίθιοι.
0: Εμείς, κυρία Μελέτη, μου ξέρεις πόσες φορές τα έχουμε τραβήξει αυτά με τον Στέφανο εδώ πέρα.
1: Τα έχουμε τραβήξει.
0: Κόβει μια ατάκα και εμείς φαινόμαστε χαζοί.

0: Δεν βλέπεις ότι έχω μπει σε τρανς κατάσταση.
1: Το κορκόδηλος, και καλά κάνει και το διορθώνει, κορκόδηλος, χρησιμοποιείται και για αυτούς που είναι τύφλα στο μεθύσι για τον τρόπο που περπατούν στην ξηρά. Τζόρτζι μου, με κάθε σεβασμό και ελπίζω ότι με αυτό θα προκαλέσω και άλλα μπινελίκια. Δεν έχεις ιδέα. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου το κορκόδηλος για μεθυσμένο.
0: Εγώ το έχω ακούσει, πρέπει να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα απλά φοβάσαι την οργή του Τζόρτζι αυτό.
0: Το έχω ακούσει. Πω, έγινα κροκόδηλος.
1: Ο φίλος ο Ιγνάτιος, ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατό όνομα, λέει: καλησπέρα, λέρες της καρδιάς μας, Πέρκες και Χάνους, ή και το συνδυασμό, λέει, τον παραπάνω, δηλαδή Περκόχανο.
0: Δηλαδή υπάρχει τέτοιο υβρίδιο.
1: Τα είπαμε, τα χρησιμοποιώ διεξοδικά για τα προσωπικά μου τέκνα, λέει.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Μ' αρέσουν αυτά εμένα, μ' αρέσουν, αλλά Χάνους, ναι, Πέρκα δεν έχω ακούσει κάποιον να αποκαλείται.
0: Ούτε εγώ το έχω.
1: Έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η Πέρκα?
0: Όχι.
1: Κάνει κάτι. Δηλαδή, ο Χάνος είπαμε, τον έχουμε, για κάποιο λόγο τον έχουμε κάνει χάχα.
0: Η Πέρκα για αρχή είναι του γλυκού νερού. Σου πει ότι κάποτε έβλεπα στην ΕΡΤΡΙΑ επί τρεις ώρες ένα ντοκιμαντέρ.
1: Σαν Χάνος.
0: Σαν Χάνος, κανονικά που έλεγε: αχ, αυτή η Πέρκα πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον τρεις λίβρες. Αλλά καταλαβαίνεις, φοιτητής ήμουνα, έπρεπε κάτι να μου κάνει παρέα.
1: Ήταν σαν βίντεο σε ουρητήρια.
0: Φίλε, κάπως έτσι, κάπως έτσι ήταν. Λοιπόν, ο Σουτιέν Καμαρά επανέρχεται, τον αποκαλούσε χταπόδι η πρώην του, γιατί μου λέει από τότε ψηλό παιδί με σχετικά μακριά άκρα. Ε, τότε έπρεπε να σε λέει διαμαντίδι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: 3D.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο είναι και δεν μας το λες.
1: Τον Μπελετιέρι λέγανε χταπόδι.
0: Και τον Μπελετιέρι, ναι. Λοιπόν, ναι, διαλυματάκι, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν σε χάλασε. Περιμένεις, όχι, όχι. Εδώ θα καθόμαστε
1: να μας καδρίτσα.
0: Πω, περιμένει να μας κόψει.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η Περιφέρεια εγκαλεί τη Δημοτική Επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ παίρνει στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Κάριερ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού Κώστας Πανός χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν στο πλοίο Κάριερ μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινά η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Κάριερ μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χένη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Τωμάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω κάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Σε νυχτερινά κέντρα γεμάτα αλλοδαπές παρουσίες. Και επειδή τώρα τελευταία έχω σκεφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσω κάποιες ξένες γλώσσες για να μην φυράνει το μυαλό, μόνο και μόνο για αυτούς τους λόγους, καθαρά εγκυκλοπαιδικούς δηλαδή και εκπαιδευτικούς, πλέον αρχίζω και τίνω προς την προσφορά του ανώνυμου ακόμα φίλου.
5: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, όμορφα άντρες. Εμείς στην Πάρο λέμε Σμέρνα τη γυναίκα που είναι αιμοβόρικη και επιθετική. Ναι, σωστό είναι αυτό. Το Σμέρνα χρησιμοποιείται.
4: Ναι.
5: Και ως Μουγκρί. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω την παρομοίωση. Αλλά Μουγκρί, φαντάζομαι δεν είναι ψάρι. Δεν μιλάμε για ψάρι. Δεν έχει σχέση με τη θάλασσα το Μουγκρί.
4: Νομίζω.
5: Το Φαγκρί έχει.
4: Το Φαγκρί έχει.
5: Άλλο το Φαγκρί, άλλο το Μουγκρί.
4: Μπέρδεψα το χρώμα.

0: παρέμβαση από.
1: Ο υποδικάστης.
0: Ναι, υψηλά εστάμινο, θα έλεγα.
1: Λέει, έχουμε και μουγκρί, το ξέρουμε. Είμαι σίγουρος ότι έχει δοκιμάσει και από τα δύο. Και μουγκρί και φαγκρί.
2: Ο χειρότερος εχθρός σου.
1: Μου το δείχνει τώρα η Βαλεντίνα.
0: Το μουγκρί.
1: Ναι, το μουγκρί. Είναι κάτι σαν χέλι μοιάζει.
0: Νομίζω να θα λύγεις ότι μοιάζει
1: παχεμένο.
0: Σαν φαγκρί.
1: Παχεμένο έτσι, δηλαδή ζόρικο είναι το μουγκρί. Φαίνεται, ναι.
0: Για να το δω.
1: Δεν μπλέκεις με μουγκρί.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα, χλιμίτζουρες. Μου θυμίζετε καλές εποχές από Τζερόνιμο Γκρούβι, εκπομπή Παπά Πετράκα. Το λέω καλά, γιατί δεν συνεχίστε έτσι. Να σε καλά,
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Υπό το φόβο νέων αποκαλύψεων, η Λένα, η προσωπική σύζυγος Θοδωρή, παραδέχεται ότι ναι, πιάσαμε τρεις τσιμπουρές. Οι δύο ήταν μικρές, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι τις πιάσαμε. Παρακαλώ τον κύριο Μασία να εμφανιστεί. Παιδιά, βρείτε τα. Φίλοι είστε. Σας το λέω εγώ. Είστε φίλοι.

0: Hey, αλλά μ' αρέσει. Μαναθιανέ, είσαι σαν τους τερματοφύλακες που πιάνουν και τα έξω.
1: Εδώ μεταξύ.
0: Για το ρεπό το λέει. Ρε.
1: Για το ρεπό,
0: ναι. Έχεις δίκιο. Σου λέει και ακόμα και αυτά που δεν χρειάζεται.
1: Ένα μήνυμα που είχε έρθει στην προηγούμενη εκπομπή απευθυνόταν στο Γιώργο του Τζανάκα και του λέγε κάποιος φίλος ο Κράτης και μάλιστα το είχε στείλει 3-4 φορές.
0: Ναι.
1: Γιώργο του λέει: αν έπρεπε να διαλέξεις τερματοφύλακα και οι επιλογές σου ήταν ο Μαραθιανός ή ο Κωνστάντσο. Ποιο θα διάλεγε.
0: Κάθαμε τέρμα, ρε.
1: Δεν κάθεσαι.
0: Κάθαμε τέρμα. Οπότε.
1: Ναι, αλλά θα σου λέγανε είσαι καλός.
0: Αυτά τα λέμε, είπαμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει. Ο άλλος ήταν ο Κωνστάντσο, δηλαδή σίγουρα θα ήσουν καλύτερος.
0: Εντάξει, αυτό ναι, θα μπορούσαμε να δελεάσει.
1: Ακόμα και εκεί όμως, πραγματικά. Άμα είσαι ΑΕΚ, τι να σου πούνε. Έχεις ζήσει μορέτο.
0: Συγγνώμη, πας καλά. Έχει παίξει ΑΕΚ με τερματοφύλακα τον Αλμέιδα.
1: Γαμώ του τερματοφύλακες.
0: Τον Ούγκο Αλμέιδα.
1: Εξαιρετικός ο Ούγκο.

0: Και βέβαια, αφού ακούστηκε και ο χαρακτηρισμός Σαρδέλες, δεν πρέπει, όπως λέει και ο φίλος ο Νίκος, να μην ξεχνάμε Τότενες,
1: ναι,
0: που ο Χελάκης είπε ότι ο Χαριστέας σκίζει τους Γάλλους σαν Σαρδέλες.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που σκιζόσαν το οι Σαρδέλες?
0: Σκίζω εγώ Σαρδέλα, πού να ξέρω, ρε φίλε.
2: Όχι, έλεγα, ρε παιδί, επειδή εγώ δεν τα τρώγω αυτά, γι' αυτό το λέω. Ναι. Βαλεντίνα, γνωρίζεις?
0: Άμα τα τρώγεις, δεν σημαίνει ότι θα τα μαγειρεύεις κιόλας. Οι ψαροταβέρνες τα κάνανε, πεθάνουνε.
2: Ξέρετε, δεν τα τρώνε παντού έτοιμα. Κάποιοι τα φτιάχνουν κιόλας.
3: Την παντρεμένη σαρδέλα.
2: Ορίστε.
3: Την παντρεμένη σαρδέλα.
2: Τι εννοείς την παντρεμένη? Κάτσε, δεν
0: κατάλαβα. Γιατί το λες με τέτοια?
2: Οκ,
0: η φάβα, η παντρεμένη έχει το κρεμμύδι. Η παντρεμένη σαρδέλα τι έχει? Τομάτα.
3: Για αυτή δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Έτσι, απλά με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να πούμε ότι έχει έρθει και μας έχει μπαστακωθεί εδώ πέρα.
2: Δεν ήξερα ότι μπορεί
0: κατσικώθηκε
2: να αποκατασταθεί η σαρδέλα. Τέλος πάντων. Ο Μινάς λέει. Ναι, είπαμε παιδιά και για τη γαρίδα. Το είπαμε και για τη γαρίδα πολλές φορές.
0: Τι έχουμε? Έχουμε παρέμβαση πάλι.
2: Οπα.
0: Μπήκε ο διευθυντής τώρα. Θα πει ζώα, σας έχω δώσει εκπομπή και δεν ξέρετε τι είναι.
2: Υπάρχει
0: σαρδέλα.
1: Να μην ξέρετε. Μην μιλάτε για ψάρια αφού δεν ξέρετε. Δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
2: Ένα λεπτό.
1: Και λίγο που την έχω ακούσει, έχετε υποπέσει ήδη 3-4 ατοπήματα.
2: Είναι το μήνυμα αυτό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα την ακούς, πέφτει σε ατοπήματα. Είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρετε. Τι τον ακούνε.
2: Ρουφανίζει.
1: Δεν ξέρετε τι είναι το παντρεμένη σαρδέλα, πώς είναι?
0: Όχι, όχι.
2: Δεν εννοείς.
0: Εγώ είμαι κατά του γάμου για αρχή.
2: Πες μας. Τι γίνεται, κάποιο μυστήριο?
1: Πρώτα απ' όλα την φιλετάρεις και είναι μία πάνω στην άλλη.
0: Μια
2: παιδιά, σας έχω πει ότι λατρεύω.
0: Μπορώ να το τραβήξω βίντεο.
2: Το βλέμμα του Χονδροθύμιου όταν μιλάει για φαγιά. Έτσι. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, και τις φιλετάρεις. Την ανοίγεις γούνα. Την ανοίγεις γούνα.
2: Το κάνει το φιλετάρισμα με τα χέρια, να ξέρεις.
0: Την ανοίγεις γούνα.
2: Γούνα, ναι.
0: Γούνα, ωραία.
1: Ξέρετε είναι γούνα?
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
2: Δεν ξέρω εγώ, τόσα χρόνια ψαράς. Ναι.
1: Να μια. Δεν θα πέσει το επίπεδο σας.
2: Ναι, για πες, την ανοίγεις γούνα.
1: Έτσι που είσαι το ψάρι, αγόρι μου, την ανοίγεις και τη φιλετάρεις, βγάζεις το κοκαλάκι.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Και βάζεις ακόμα μία από πάνω.
3: Και ενδιάμεσα.
2: Η σαρδέλα είναι inception, ας πούμε.
1: Σάντουιτς και καλά.
2: Ναι.
1: Πλακωτό.
0: Όπα. Πλακοσάρδελο.
2: Μάλιστα. Είδες, μάθαμε και δύο πράγματα.

0: υπάρχει και ο χαρακτηρισμός νεροφίδα. Έχει δίκιο.
1: Δεν το έχω ξαγούσει.
0: Πίνεις ανεροφίδα. Εσύ δεν το έχεις ξαγούσει.
2: Δηλαδή,
0: άκου, άκου. Σε διαβεβαιώνω εγώ ότι σίγουρα έχεις χαρακτηριστεί πολλές φορές νεροφίδα.
1: Πίσω από την πλάτη μου,
0: ναι. Ναι, εγώ πολλές φορές.

0: Ο Χοντροθύμιος λέει μένει δίπλα στο στούντιο και άνοιξε τη μεσόπορτα του σαλονιού και μπήκε. Ναι, είναι παιδιά όπως συνέβαινε με τον Ζαγορέο. Που έμενε από πάνω και κατέβαινε, έλεγε δύο τραγουδάκια και ξαναγύριζε.
1: Μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι. Σε ένα τεταρτάκι έρχομαι.
0: Επιτέλους λέει αποκαλύφθηκε ο λόγος που έχετε εκπομπή. Δεν σας ακούει ο διευθυντής.
2: Περίμενε μισό λεπτό, Του ευχόμαστε ισανότερα, αλλά για την ώρα είναι υπό.
0: Podcast.
2: Είναι υπό, ναι.
0: Ο Δίκας μας ακούει.
2: Ο Δίκας ακούει.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό ότι τον βλέπω να φεύγει όταν τελειώνει η εκπομπή και καμιά φορά καθυστερώ. Κάνω ότι κοιτάζω αν έχουν λάδια, τι με είχαν άγει, κάτι. Δεν θέλω να πέσουμε μούτρα με μούτρα.
0: Ναι, ντρέπεσαι.
2: Ντρέπομαι.
0: Εκείνη την ώρα το θυμάσαι.
2: 8 η ώρα ντρέπομαι, ρε φίλε. 8 και 10 μου έχει περάσει.
1: Θα πάμε κλάρο, ναι, ναι.
2: Και βεβαίως υπάρχει ο γενικότερος χαρακτηρισμός. Έχει δίκιο ο φίλος ο Νικόλας. Έκανα ώρα να το δω το μήνυμά του.
0: Ναι.
2: Ψάρακλας ή ψάρι, ναι, στο στρατό. Ναι. Που εκεί τα πιάνει όλα.
0: Πιο γενικό, ναι. Είναι σαν τον Αγίων Πάντων αυτό.
1: Θα περάσω να σε πάρω. Κοίταξε μη φας.
0: Ο Αλέξανδρος λέει. Καλησπέρα, Λερόνια.
2: Λερόνια.
0: Τις κολοχτύπες τις αναφέρατε.
2: Κολοχτύπα, ε.
0: Υπογράφει, λέει, ο χοροδιδάσκαλος.
2: Και γαμώ τα ψάρια, λέει, Βαλεντίνα.
0: Βαλεντίνα, έσκησε τα ρούχα της.
2: Εγώ ξέρω το χαρακτηρισμό κολοσούσα.
3: Είναι σαν τον αστακό αυτό. Απλά πιο νόστιμο.
0: Ο στρακοειδές, δηλαδή.
3: Και πιο νόστιμο και ίσως και πιο ακριβό.
2: Μπα. Ναι. Το λέει με ένα υφάκι, δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Κολοχτύπες μεγάλωσες.
3: Ναι, βέβαια. Την προσωπική μου μητέρα με έχει πάει πολλές φορές.
2: Μας θεωρεί για πιο κατώτερες.
3: Ναι.
0: Σου λέει είναι για πλεμπαίους αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και επειδή είστε αυτό που χαρακτηριστήκατε, αποχωρώ.
0: Μπράβο.
3: Σε άνοιξε διαμαρτυρίες που δεν ξέρετε την
0: κολοχτύπα.
2: Δεν ξέρουμε την κολοχτύπα. Περίμενε, η κολοχτύπα, γιατί όμως. Κάτσε λίγο, οκ. Okay. Γιατί κάποιος να ονοματίσει κολοχτύπα ένα ψάρι.
3: Είναι ο τρόπος που κινείται στο βυθό. Άμα το γκουγκλάρεις, θα δεις.
0: Ναι.
2: Άμα το γκουγκλάρω, φοβάμαι ότι θα έρθει. Θα έρθουν οι εργοδότες, θα πει τι ψάχνει να βρει πόλους.
0: Ο Βίρονας λέει. Υπάρχει ο χαρακτηρισμός χελώνα, αλλά δεν αναφέρεται σε καρέτα-καρέτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι,
2: σωστό.
0: Είναι,
2: για τους αργούς. Okay.
0: Για την κίνηση της χελώνας εκτός θαλάσσης.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει: Μπα. Προερχόμενος από Ψαροχώρη. Καλά, ηρέμησε εσύ, καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Η σαρδέλα σκίζεται αφού ψηθεί για να τη βγάλει στο κόκαλο. Την πιάνεις από την ουρά και χραπ, φιλετάρεις με το χέρι.
2: Αλλιώς τα είπε ο.
0: Ναι, ο υπόδικας. Εμείς πιστεύουμε τον υπόδικα.
2: Ναι, εντάξει,
0: μας συμφέρει.

0: Το ζαργάνα που έχετε στείλει τώρα, μάλλον αργήσατε να συνδεθείτε, γιατί κάπως έτσι με ζαργάνες ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ούτε θυμάμαι με τι ξεκινήσαμε, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, εντάξει. Ένα ποτό σου παραπιούμε και κοίτα που καταλήξαμε. Καλωσορίζουμε, λέει, ξανά τον κύριο διευθυντή και το γαστρομαγκαζίνο του. Ο Νικόλας ο Αμφιστελόδαμος. Σήμερα, λέει, ανέλαβε τη στήλη «Θέλω να φάω το γουνάκι σου». Είπε ότι είναι η τεχνική γούνα.
1: Είπε το σκίζεις.
0: Σαγούνα.
1: Σαγούνα.
0: Ναι, σαγούνα.
1: Θεέ μου, ευτυχώς δεν χρησιμοποιήσει υποκοριστικό, ναι. Κυκλοφορία, όλοι μου κορνάρουν και δεν προχωρώ. Γίδια,
0: λέει. Ναι.
1: Ο ορφός είναι ο ροφός που ψαρεύεται, τρώγεται και πληρώνεται στη Ρόδο.
0: Α,
1: έτσι τον λένε εκεί, να φανταστώ.
0: Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.

0: Για τις είπαμε τις γαρίδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το γάβρος δεν το είπαμε επειδή παρά είναι προφανές, ρε παιδιά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Okay.
1: Και μη στέλνετε από άλλα είδη της πανίδας της χώρας. Δηλαδή δεν θέλουμε τσακάλια και τέτοια. Σήμερα ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη θάλασσά μας.

0: Ο χαρακτηρισμός χρυσόψαρο είναι κουτί για τον αμνησιακό Μαρατσιανό. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Το χρυσόψαρο, αν και δεν ξέρω αν έχει αποδειχτεί αυτό. Έχει αποδειχτεί αυτό με τη μνήμη του χρυσόψαρου.
1: Φαντάζομαι δεν το λένε έτσι. Τι εννοεί, δηλαδή, ότι είναι αστικός μύθος, έχουμε κάποιο δεν πρόβλημα έχεις... με τα χρυσόψαρα, δηλαδή.
0: Ωραία, θέλεις να σου πω κάτι.
1: Θα το ξεχάσει σε λίγο.
0: Μπράβο. Πώς ανακαλύπτει. Ξέρω ότι έχει προχωρήσει η επιστήμη πάρα πολύ. Στέλνουμε πυράβλους, κάνουμε διάφορα πράγματα, AI και δεν ξέρω κι εγώ τι. Πώς ανακαλύψαμε. Τι θυμάται και τι όχι ένα χρυσόψαρο.
1: Τώρα πραγματικά μου θυμίζει τον αδερφό μου τον Αντρέα που κάθε φορά που θα δούμε κάτι στη τηλεόραση που σου λέει βρέθηκε αυτός ο πλάτανος, λέει που έχει ηλικία 2000 ετών. Αμέσως είναι εκεί που το ξέρουν αυτοί.
0: Εντάξει, δεν το αμφισβητώ.
1: Όχι, όχι, για, πρόσεξε. Ναι. Επειδή είμαι ο μοναδικός σπουδαγμένος οικογένειας που γύρισε κάποια στιγμή πίσω.
0: Πιστεύω ότι είσαι γιατρός.
1: Με ένα-δύο πτυχία τέλος πάντων, σου λέει άρα κάτσε, αφού πήγε στο πανεπιστήμιο, σε δύο πανεπιστήμια. Πρέπει να τα ξέρεις όλα. Επομένως, είτε μιλάμε για το τι ηλικία έχει ο πλάτανος, είτε αυτό που είπες εσύ τώρα. Πώς έχω...
0: Ωραία, να το πω
1: πρέπει
0: αλλιώς.
1: Εγώ να τα ξέρω.
0: Ωραία, να το πω αλλιώς.
1: Θα σε αντιμετωπίσω σαν ήθελες... τον Αντρέα και θα σου πω. Δεν βάζει δύο τσίπουρα να πει αντρίκο μου.
0: Δεν θα ήθελες να είσαι μπροστά στη διαδικασία μέσω της οποίας διαπιστώνεται ότι κάποια πράγματα το χρυσόψαρο τα θυμάται και κάποια άλλα όχι. Δεν θα ήθελες, πες την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκείνο το χρυσόψαρο που θα έκανε τους επιστήμονες να σκίσουν τα πτυχία. Τα θυμάται όλα.
0: Ένα χρυσόψαρο
1: μπράβο, απαγγέλει την Ιλιάδα ολόκληρη.
0: Τους έχει κάνει και σκίζουν τα πτυχία του.
1: Άστο, άστο, ναι.
0: Το αμοιβάδα δεν ξέρω αν πιάνεται. Πιάνεται, το αμοιβάδα.
1: Το αμοιβάδα, η αμοιβάδα δεν είναι. Μ' άρεσε που λέμε το αμοιβάδα.
0: Το ως χαρακτηρισμός.
1: Δεν είναι. Θαλάσσιο είναι, όπου να είναι.
0: Κακαρέλος λέει.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Και μουρμούρα. Η μουρμούρα είναι και, εκτός από αυτό που ξέρουμε, είναι και...
1: Τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Την τρώμε

0: Για να ξέρεις, ήμουν έτοιμος να σου πω ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να παίξουμε ηλεκτρονική εποχή.
1: Ξέρεις γιατί το έκανε, γιατί είμαι την τεχνολογία θυμήθηκε του
0: Έμι.
1: Θαύμασα την τεχνολογία νωρίτερα. Ο Χονδροθύμιος λέει δεν υπάρχει εκπομπή παραγωγών που να μην έχει εισβάλει. Χθες το βράδυ μέχρι και στην ηχογραφημένη του Τσουβέλα στις 3 τα ξημερώματα. Ή είσαι διευθυντής ή δεν είσαι. Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, ότι μπορεί να εισβάλλει την ώρα που παίζεται η ηχογραφημένη αυτό στο στούντιο.
0: Ακριβώς,
1: έτσι. Χωρίς Τσουβέλα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πελάγι, θάλασσες και διάφορα άλλα πράγματα μέχρι το πρωί, αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Έχει πάει 8 παρα 5. Ο Στέφανος Πολότολο ήταν σήμερα συγκλονιστικός και μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά.
0: Ευχαριστούμε όλους τους ψαράδες.
1: Να πιάσουμε πάτο, θα έλεγε κανείς, τη θάλασσα. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω το λόγο που πρέπει να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να ψαρεύετε.
1: Να γυμνάζεστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
9: Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup Volley γυναικών εξασφάλισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη κατακτώντας το βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup όλων ανδρών ρίχτηκε ο Απόλλων Σμύρνης που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6 βράδυ 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, όλο σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Βραδιά Ευρωλίγκας η σημερινή και όπως καταλαβαίνετε, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, μια ώρα και κάτι θα είναι η κανονική ροή και στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το Telecom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Fenerbahçe στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Τέταρτη αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα με δύο παιχνίδια. Στο ημίχρονο Maccabi Tel Aviv Armani Milano 51-45 και στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 38-45. Άλλα τρία παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα εκτός από αυτό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Στις 9 Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ και στις 10 παρατέταρτο το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος δεν περισσεύει σήμερα, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Είναι έτοιμος και καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM.
0: Πες μου, πώς αισθάνεσαι που έχεις πάνω μπουρνά δίπλα σου?
1: Ναι, καλά, ήρεμος είναι, εντάξει. Κοίταξε, όταν έχεις τον ακτύπη δίπλα σου που συνήθως ξέρεις είναι στην τζίτα και είναι μια έτσι μορφή.
0: Εγώ δεν μιλάω από άποψη ηρεμίας, ρε φίλε, από άποψη ασφάλειας.
1: Από άποψη ασφάλειας, εντάξει. Πλέον τα έχω μάθει, οπότε μπορώ να κάνω και δεύτερο επάγγελμα, άμα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα δεν κάνω τα ιδιοδρομία που θα ήθελα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Οκ, να μην ξαναστείλουμε λοιπόν.
1: Όχι, όχι, πάντα χρήσιμο είναι ο Πάνος Μπουρνάς και όλοι οι φίλοι του.
0: Και ο κάθε Πάνος Μπουρνάς.
1: Εννοείται, δεν θέλουμε να του πάρουμε τη δουλειά, είναι εξαιρετικοί όλοι. Λοιπόν, σε 64 λεπτά το τζάμπολ του αγώνα. Είναι η τέταρτη στροφή της Ευρωλίγκας. Δύο από τις τέσσερις ομάδες συγκρούνται που έχουν το απόλυτο μέχρι τώρα, αυτό το 3-0. Οπότε σε κάποια από τις δύο θα πάψει να ισχύει αυτό, το απόλυτο δηλαδή. Είναι στο 3-0 και οι δύο ομάδες. Μάλιστα, είναι και ένα πολύ παραδοσιακό ζευγάρι τα τελευταία χρόνια που μας προσφέρει αμέτρητα συγκινήσεις. Κοιτούσα, Τάσο, τα τελευταία τους παιχνίδια, γιατί θυμόμουν ότι όλα έχουν κριθεί στο σούτ ή σε μια λεπτομέρεια. Τα πέντε τελευταία μάτς Παναθηναϊκού με Φενερμπαχτσέ έχουν κριθεί από 6 πόντους σε κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό, ναι. Με πιο χαρακτηριστικό, μάλλον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν φυσικά το περσινό εδώ στο Telecom Center που ξεσήκωσε και μπόλικες αντιδράσεις με όσα έχει κάνει τότε ο Μπόλτον, ο οποίος είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι για την ομάδα του. Μάλιστα, με το που έγινε σήμερα αντιλητός, όταν βγήκε για την προθέρμανσή του, με το που έγινε αντιλητός από τον κόσμο του Παναμαϊκού, αποδοκιμάστηκε όπως είναι λογικό. Έχουμε και τις 12, να τις πούμε λιγάκι. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματζούκας και Φαλ. Καλά ακούσατε, και ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι σήμερα στην 12 του Παναμαϊκού. Έμεινε εκτός ο Μωραήτης, ενώ επανέρχεται και ο Γκραντ, ο οποίος ήταν εκτός σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος, είχε μείνει τότε εκτός οκτάδας των ξένων. Από την άλλη, Μπίχαμ, Baldwin, Mellison, Lee, Horton Tucker, Zuzanka, Foster, Forrest, Key, Clyburn, Silva, Silts και Sargunas για τους Τούρκους. Ο Παναθηναϊκός έχει παίρνει την παράδοση 23-19 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Διαιτές αναμέτρησης Μπελόσεβιτ, Περούγκα και Σουκής, πολύ εμπειρικοί οι τρεις διαιτές. Και είναι και φυσικά και ένα μάτς στο οποίο υπάρχει μια κόντρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εισαγωγικά κόντρα, δασκάλου μαθητή, ο Μπράντοβιτς εναντίον Γιασικεβίτσιους, ο Σάρας ιδιαίτερα αγαπητός φυσικά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στα 4 χρόνια που πέρασε τον Παναθηναϊκό είχε προπονητή τον Σέρβο τεχνικό, πάρα πολλές φορές έχει εκφράσει τον θαυμασμό του και στάζει μέλη ο Λιθουανός. Και άλλοι έχουν παρελθόν στους δύο σημερινούς μονομάχους. Φυσικά ξεχωρίζει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος αντιμετωπίζει την ομάδα με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2025 και MVP Madrid τότε στο Final Four. Και μάλιστα με τον Σάρας επίσης έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί τον είχε προπονητή και σε άλλες ομάδες, η Άλγκυρης, η Μπαρτσελόνα κτλ. Ενώ ιδιαίτερο το μάτς ήταν και για τον Κι με τον Μπάντι, όπου ήταν συμπαίκτες πέρσι στη Βαλένθια, σε μια εντυπωσιακή πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι το Final Four.
0: Το γήπεδο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Παναγός χωρίς Χουάντσο, Ναν και Σλούκα, που εντάξει παραμένουν ακόμα εκτός δράσης. Το σημαντικό, όπως ομοίγει πολλές φορές και το λέγαμε και χθες, είναι να μπουν και οι τρεις σε ομαδικό πρόγραμμα, να είναι σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν στα ομαδικά προγράμματα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μόλις ξεκινήσουν να ανεβάζουν στροφές και μπουν σε ομαδικό πρόγραμμα, τότε θα μετράμε και αντίστροφα για την επιστροφή τους. Νομίζω ότι πάμε, ειδικά για τον Σλούκα και για τον Ναν, για τον Χουάντσο νομίζω θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες, αλλά για Σλούκα και Ναν η λογική λέει ότι θα επιστρέψουν μετά την διπλή αγωνιστική που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Για τον Χουάντσο θα δούμε πώς θα είναι από αύριο, μήπως σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και εκείνος και πάλι στην ομάδα.
0: Ωραία. Σε τίτλους εξωαγωνιστικά.
1: Ναι. Εξωαγωνιστικά εννοείς να φέρεις στην διαδικασία με, τις, με τα νομικά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε γίνει πλέον, ξέρεις, τα μαθαίνουμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε να δεις, Τάσο, το κομμάτι που έτσι αφορά τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έγινε ένα μπέρδεμα στην αρχή, γιατί θεώρησαν και γράφτηκε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε την τιμωρία του Ολυμπιακού για, για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την τιμωρία του Ολυμπιακού γιατί ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπει ότι απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Υπάρχει μια μήνυση κάτω του κ. Γιαννακόπουλου και σε ποινικό δικαστήριο. Κάτι που δεν το προβλέπει ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ. Όσον αφορά τον κόουτς Μπαρτζόκα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού αυτό που λένε είναι ότι θέλουν να σταματήσουν όλο αυτό που γίνεται με τη συμπεριφορά του σε κάθε γήπεδο. Έτσι. Τώρα αυτά θα τα δουν όλα οι δικαστές και θα δούμε τι θα γίνει. Εκείνοι έχουν τον πρώτο
0: και τελευταίο λόγο. Την καταγγελία πάντως στην Ευρωλίγκα και τα όσα συνέβησαν στο μάτς με τη Βίρτους ήταν απαλλακτική.
1: Αυτό εντάξει, αυτό ναι, ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει
0: όχι, όχι. Απλά άλλες διοργανώσεις.
1: Ναι, καμία σχέση. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα, γιατί και ξέρει, ρωτάει ο κόσμος. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει μια ποινή και κλεισμένων των θυρών, τέσσερις αγωνιστικές και μια τιμωρία με μείον δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα, να ξεκαθαρίσουμε ότι για την ποινή των τεσσάρων αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μπορούν να μειωθούν οι δύο που ήταν από τη ΔΕΑΒ. Έτσι, οπότε στην καλύτερη για τον Παναθηναϊκό θα έχει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές. Περιμένουμε να δούμε να συγκροτηθεί το ΑΣΕΑΔ έτσι ώστε να εκδικαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις με το πλήν 2 και με τις άλλες δύο ποινές, με τις άλλες δύο αγωνιστικές που έχει από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ.
0: Okay, ωραία. Αυτά. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε περίπου μία ώρα για το Τζάμπολ. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα στιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 19 λεπτά μετά τις 8. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού 55 λεπτά πριν τον τζάμπολ του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Και το γεγονός ότι τόσο ο Φαλ όσο και ο Ρογκαβόπουλος είναι στην 12άδα των Πράσινων. Λοιπόν, πάμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Νίκος Ζέρβας τώρα στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού. Αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Βέβαια, προσπαθώ να συνέλθω από μια ένεση.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πώς πήγε το απογευματινό?
1: Ναι, εντάξει, λες, αλλά ακόμα δεν έχω ξεπληστεί.
0: Άμα χρησιμοποιείς τη λέξη συνέλθω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ζώρικο προφανώς.
1: Να μου συγχωρέσει κάποια λάθη άρθρωση γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, οκ, εγώ.
1: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά, να με επιτρέπεις.
0: Ναι, όπου θες.
1: Να χαιρετήσω την πρωτοβουλία και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Εβαν Φουρνιέ να.
0: Α, ένα μήνυμα που είδα, ναι, ναι.
1: Ναι, για μια κοπέλα που τυχάνει να γνωρίζω τη δουλειά της, τη Μαριέτα, μέσω των social media, μια πολύ καλή γραφίστρια, η οποία δυστυχώς δίνει μάχη με την οξία λευχαιμία. Κινητοποιήθηκαν βέβαια πάρα πολλοί κόσμος, στην αλήθεια. Έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρεθεί σηματοδότης.
0: Αυτό είναι
1: ένα πολύ καλό πρώτο
0: μακάρι,
1: βήμα.
0: Μακάρι.
1: Ναι, και αφιέρωσαν έξτρα χρόνο και ο κ. Μπαρτζόκας και ο Εβαν Φουρνιέ. Με βιντεοσκόπησαν μηνύματα, τα ανέρχονταν στα social media. Συμπαράσταση νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και γενικότερα σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν χωράει τίποτα διαφορετικό από
0: την πόρευση.
1: Ναι, ναι.
0: Τις καλύτερες ευχές να πάνε όλα καλά για την κοπέλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα τα υπόλοιπα?
0: Δεν ξέρω, από πού θες. Θες από την που είναι το πιο, από τα πιο φρέσκα, μη αγωνιστικό βέβαια, την απαλλακτική, ναι, απόφαση του αθλητικού δικαστή της Ευρωλίγκας για το περιστατικό στην Μπολόνια. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι όλοι αυτό περιμέναμε.
0: Δεν φανταζόμουν κάτι άλλο.
1: Το φοβερό είναι ότι η Μπολόνια είναι αυτή που κατέφθασε υπέρ του κόσμου Μπαρτζόκα, ότι δεν έγινε κάτι.
0: Επίσης δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι. Οπότε, ναι, αυτή η καταγγελία ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Ενημερωθήκα βέβαια το μεσημέρι ότι υπάρχουν άλλες τρεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Είναι η μία για το χειροκρότημα, το ειρωνικό που έκανε ο κότς Μπαρτζόκας στο Ιβανόφιο, ενώ σε όλο το γήπεδο τον έβριζε.
0: Στο φινάλε της αναμέτρησης αυτό δεν λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω ότι και αυτό θα επισύρει κάποια ποινή. Είναι αλήθεια. Δεν είναι κάποια ούτε χειρονομία ευριστική ούτε τίποτα. Άκουγε να του βρίζουν τη μητέρα. Και χειροκρότησε αυτό, δεν έγινε κάτι. Αλλά έχουν γίνει άλλες δύο καταγγελίες. Η μία για το περσινό περιστατικό στο Ντουμπάι. Παρότι αυτή η υπόθεση τουλάχιστον για τον αθλητικό δικαστή είχε κλείσει. Μια υπόθεση που, εντάξει, είχαμε πει όλοι ότι ήταν απαράδεκτη ως εικόνα, έτσι δεν το συζητάμε. Όπως δηλαδή δεν υπήρχε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γίνει καταγγελία σε αυτό που έγινε με την Πολώνια, ούτε στο Ιβανόφιο. Εκείνο το περιστατικό, εντάξει, είχε προκαλέσει και αλληγενή εντύπωση και η μικρή τιμωρία, έτσι. Και αυτό που υπάρχει καινούριο εντελώς είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει τον Ολυμπιακό στον αθλητικό δικαστή, διότι υποστηρίζει ότι κακώς υπέβαλε μήνυση στα πολιτικά δικαστήρια στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδο του στο ΆΚΑ στον δεύτερο τελικό. Και με αυτή ζητάει αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Αυτά, αυτή είναι η ενημέρωση. Ενώ έτσι περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις, έτσι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση σε όλο αυτό. Αυτά, με τα έξω.
0: Από τα έξω. Πάμε στα αγωνιστικά. Ο Χόλ επέστρεψε.
1: Ναι, ναι, προπονήθηκε κιόλας.
0: Α, ναι, ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ θετικό. Πολύ θετικό. Πρόλαβε τις πτήσεις του, ήταν κύριος που λέμε. Προπονήθηκε. Νομίζω ότι αυτό του δίνει πάρα πολλές πιθανότητες. Όχι μόνο να είναι στο 12, αλλά να παίξει και.

0: σε αυτή τρία πρώτα μάτια.
1: Ναι, είναι τόσο πολύ,
0: 92, ναι. Ναι,
1: ναι, ο Ολυμπιακό είναι.
0: Το 97, και okay, είναι πολύ καλό στην επίθεση, αλλά δεν είναι πάντα, δεν σου δίνει πάντα την νίκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει στην νοοτροπία ότι θα βάλω έναν παραπάνω από αυτό που θα δεχτώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πράγμα έχει δουλέψει αυτές τις τρεις μέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού. Που ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες προπονήσεις του Αυγούστου, που έτσι κι αλλιώς είχε πάρα πολλές απουσίες λόγω διεθνών, είναι το πρώτο, οι τρεις πρώτες συνεχόμενες προπονήσεις που έκαναν όλοι μαζί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και για το επίπεδο ανετοιμότητας στο κομμάτι της άμυνας, ειδικά που είναι προϊόν δουλειάς, αλλά και στο γεγονός ότι είχε χρόνο επιτέλους ο προπονητής του Ολυμπιακού να δείξει κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Ο αριθμός εναπομείναντων εισιτηρίων είναι τριψήφιος ή παραμένει τετραψήφιος?
0: Κάπου εκεί, κάπου στα χίλια είναι.
1: Over under,
0: ναι. Εντάξει, δύσκολο να γίνει sold out. Είναι δύσκολο.
1: Okay.
0: Αναφέρθηκε κιόλας ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτό. Είπε ότι κατανοώ απόλυτα ότι κάποιοι πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να κάνουν αυτό το μικρό ταξίδι. Αλλά θα είναι και αισιόδοξο ότι ο κόσμος, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των επιτυχιών, θα είναι και πάλι πίσω στο πλευρό του Ολυμπιακού. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν, οι Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν μόνο στον Πειραιά, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, ικανοποιητική είναι η προπόληση, αλλά δεν ξέρω αν αύριο θα γίνει κάποιο έτσι μαζεμένο, μια μαζική αγορά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα που ακόμα ψάχνεται ο κόσμος πώς θα πάει στο συγκεκριμένο γήπεδο, πού θα παρκάρει, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες καθόλου που να εννοούν. Το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνεται.
1: Σωστά. Να βρουν τα πατήματά τους.
0: Πάλι το sold out, πάντως είναι το ταξίδι σε Βαλένθια και Μπαρσελόνα, έτσι. Δηλαδή, όποιος πρόλαβε, βρήκε θέση στο τσάρτερ.
1: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε, μπαίνουμε κατευθείαν σε περιβάλλον ποδοσφαίρου. Γιώργος Τσακίρης. Για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, έγινε επίσημο, αυτό που ξέραμε όλες αυτές τις μέρες, η αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου και στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφι. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Τον Άγιο Ξενίκο.
1: Τον Άγιο Ξενίκο.
2: Την ευθονική άκουσα.
1: Ντροπή. Όχι, απλά... ρεπό σήμερα, τι να κάνουμε.
2: Καλά κάνει το παιδί. Ρεπό σήμερα, μεθαύριο μετάδοση στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, ναι. Την Κυριακή κάτι αντίστοιχο για το κανάλι.
2: Μια εβδομάδα. Καλά.
1: Τυπικά πρέπει να βγαίνουν κάποια ρεπό. Τυπικά, έτσι.
2: Και μετά θα πληρωθεί ότι εργαζόταν. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, έγινε επίσημη και στη μέση Super League η αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Κάτι το οποίο γνωρίζαμε πολύ καιρό, ήταν απλά το δημοτυπικό να ανακοινωθεί από τη Super League. Στα νέα των τραυματιών, καλά τα πράγματα, και ο Ζουμπκόφ προπονήθηκε, όλα ήταν ok.
1: Κανονικά και ο Ζουμπκόφ.
2: Ναι, είναι καλά, δεν έχει νομίως ενόχληση, θα πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Μην τυχόν και νιώσει κάποιο τσίπημα οτιδήποτε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει θέμα. Ο Βάργα πάει να μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης και έπειτα σε συνολικά στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και μένει και ο Στακός, ο οποίος επίσης για τότε προβλέπεται, αρχές της εβδομάδας, της επόμενης, τέλος αυτής που διανύουν, Κυριακή Δευτέρα δηλαδή,
1: ναι,
2: να μπει και αυτός. Καλά, πολύ καλά τα μπλέω, όταν έχει μπει από προσθέσεις, είναι ok, θα παίξει κανονικά και με τον Όφι, οπότε έχει περισσότερες λύσεις ο coach για να διαχειριστεί και το προσθέσεις με τον Όφι, αλλά και έπειτα πολύ περισσότερες για να παίξει την μπάλα στο κεφάλι του με το σχέδιο που θα καταρτήσει για τον αγώνα και με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά και με την Chelsea με την City,
1: με τη City
2: στο Manchester.
1: Δεν σε ρωτάω ακόμα, επειδή είπες για Στρακόσα και Βάργα, ουσιαστικά τέλος τρέχουσας αρχή επόμενης, για το κατά πόσο θα μπουν στο αεροπλάνο για, για Λονδίνο. Το αφήνω για τις επόμενες μέρες.
2: Κοίταξε, νομίζω πως θα μπουν, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, έτσι.
1: Okay.
2: Είχαμε πει ότι αν δεν μπορεί να μπει ούτε να κάνει ένα πρόγραμμα κοντά στο 60-70%, θυμάσαι, ο Βάρκα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δεν θα υπάρχει λόγο να πάει.
1: Ναι, όντως.
2: Από τη στιγμή που υπολογίζεται να μπει και να κάνει μέρος προγράμματος, αλλά και να κάνει ίσως και με ολόκληρο πρόγραμμα προπόνηση με την Κυριακή Δευτέρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι,
2: γιατί δεν θα πάει εκεί για να πάει, και ακόμα και να μην παίξει, θα δουλέψει.
1: Προφανώς,
2: και τις 8 μέρες.
1: Εννοείται. Που θα βρίσκεται. Αν μη τι άλλο, να είναι έτοιμος για το match με τη City.
2: Βέβαια.
1: Δεν μου λες, επέστρεψαν όλοι, και ο Ζήνη σήμερα ή αύριο εκείνος?
2: Νομίζω ο Ζήνη αύριο μπαίνει.
1: Αύριο, okay. Ο τελευταίος δεν είναι?
2: Ναι, είναι ο τελευταίος. Γι' αυτό και νομίζω ότι δύσκολο θα πάμε και με δύο παιδικούς στο match με τον Όφη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, το αύριο θα γυρίσει να κάνει προπόνηση.
1: Τίποτα, χαλάρο μου ουσιαστικά θα είναι αύριο. Παραμονή αγώνα, τι να.

0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κινέζικη προπόνηση ούτε σε άλλο και από ταξίδι, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε όλο μαζί το πακέτο δείχνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως νομίζω όμως και 2-3 μέρες θα τον είχε νωρίτερα, δεν νομίζω ότι θα παίζει με διευθυντικούς, γιατί το είδαμε και στο Βόλο. Δεν ήταν διαθέσιμο ο Βάρκα, δεν επέλεξε απέναντι Γιώβιτς.
1: Θα βλέπεις πάλι Μάνταλο. Μια και είπες τον ανέφερε στο Βόλο.
0: Κοϊτά ή Μάνταλο βλέπω, ναι.
1: Γκατσίνοβιτς, όχι.
0: Δεν το έκανε με το Βόλο. Ξέρω εγώ τώρα να το κάνει τώρα. Τι να σου πω, δεν το αποκλείω γιατί είναι κάτι το οποίο δούλεψε πριν την
1: αρχή. Μπράβο, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Σύμφωνα με όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και δούλευαν και είδαν το βασικό στάδιο προετοιμασία και μετέφεραν και τα πράγματα και στον πύργο σου, όταν ήταν 4,6 όπως ο πρόεδρος Βαγκουνιάρης, δούλευε πολύ με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή πίσω από τον Αθλητικό, αλλά δεν το έχουμε δει να το κάνει εδώ.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε το κύπελο.
1: Ναι,
0: δεν το έχουμε δει να το κάνει.
1: Σωστά.
0: Οπότε
1: πιο πιθανό μπορώ, είναι αν έλειπε ο Ρόταν και το βλέπαμε στο δεξιά άκρο.
0: Πριν, όχι τώρα. Γιατί το τελευταίο μάτσο κυπέλλου, ας πούμε, στη θέση του επιτελικού έπαιξε ο Μάνταλος με τις αίρες που έκανε και πάλι μας.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι το έχει πάει λίγο πιο πίσω τη σκέψη του. Ίσως γιατί πρέπει να τον έχει πιο έτοιμο για δεξί μπακ, ξέρεις, για το ενδεχόμενο, το απευταίο βέβαια, να μην είναι διαθέσιμο ο Ρότσο. Οπότε, ξέρεις, αναγκαστικά εκεί στην Ευρώπη θα βάλει τον Κοτσέλος, δεν έχει άλλον.
1: Σωστά.
0: Αυτό το λέω. Φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Κοϊτά, κρίνουμε από τη θεσινή δουλειά που είχε κάνει ο coach και να πηγαίνει σε ένα ζωομάρι, αλλά επειδή περιμένουμε να γυρίσουν κι άλλοι, ας το περιμένουμε να το δούμε 100%. Δεν έχει και πολλά που να κάνει όμως. Δεν θα πούμε έτσι, ο Μάντελος θα πάει, ο ζωομάρι θα πάει, ο Κατσίνοβιτς όπως είπε θα πάει. Αν δεν πάει ο Κοϊτά δηλαδή και θέλει να τον κρατήσει αριστερά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, λέει ένας φίλος, αν στην Αγγλία από τη στιγμή που θα μείνει για μια εβδομάδα η ΑΕΚ, αν θα πάνε και οι συσσαγωγικά οι κομμένοι, ο Κάλος Κάμης, ο Αλεξίου, ο Γεωργίεφ.
0: Σίγουρα. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς θα πάνε, γιατί θα προτιμάω για το παιχνίδι όταν θα γυρίσουν από εκεί. Δηλαδή παίζουν Τρίτη, Τετάρτη θα γυρίσουν. Θυμίζω και από Πέμπτη θα αρχίσει και η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Είναι αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Υπήρξαν και τρέχουν και φεύγουν, πρέπει να πω, έχει πολύ μεγάλη σημαντική ροή. Η παραχώρηση, η πώληση των εισιτηρίων για το Youth League.
1: Α, οκ. Okay.
0: 12 η ώρα θυμίζω στο Λονδίνο, Σαχτάρα ΑΕΚ. Την ίδια μέρα το αγώνα βέβαια, ξέρεις, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το 14-10 για αυτό το μάτς. Ας να είναι εκεί πάνω του χιλιάδες μαθητών, θα είναι και αυτό σημαντικό.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο DOP FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη σημασία που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΙΑ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η Περιφέρεια εγκαλεί τη Δημοτική Επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΙΑΡ παίρνει στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Carrier. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού, Κώστας Πανός, χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα, η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν στο πλοίο Carrier μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινά η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Carrier μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χένη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Στομάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ.
12: Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
13: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
3: Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββούπουλο και πάμε αμέσως στον Νίκο Ζέρβα, εκτάκτος και πάλι, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση. Χαίρετε.
4: Ναι. Ανακοίνωση του Ολυμπιακού Στάσου. Καλησπέρα και πάλι.
3: Για πες.
4: Τη διαβάζω. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας για να ενημερώσετε το φιλάθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του, εκτός την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φιλάθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από το διάσημο ορθοπαιδικό Νίκ Βαν Ντάικ, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικό γιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Σέντερ με τον εκπρόσωπο του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει τον κύριο Λεσόρ. Ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Άμεσα ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον γιατρό Βαν Ντάικ για να τον ενημερώσει. Για μας η υγεία ενός αθλητή αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάξετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για το τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και αποκαλύπτει κάτι το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι ήξεραν, ότι πράγματι ο Γάλλος Σέντερ χειρουργήθηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως, όπως όλα δείχνουν το τελευταίο διάστημα, από γιατρό που συνεργάζεται αποκλειστικά με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και τον εκ των ιδιοκτητών του.
3: Και χρειαζόταν ειδική άδεια για να...
4: Ναι, το τυπικό ήταν και φυσικά ο Ολυμπιακός, πέρα από την όποια αντιπαλότητα, έδωσε αμέσως το πράσινο φως και ορθώς έσπραξε, έτσι.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι.
3: Μάλιστα.
4: Ο καθένας τα συμπεράσματά του.
3: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ.
3: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα με την ανακοίνωση αυτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έχει να κάνει με το χειρουργείο του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο.

0: Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σας.
1: Γεια σου, λέμε, τι κάνεις. Καλησπέρα στον κόσμο.
0: Δεν σε περίμενα.
1: Ναι.
0: και ήμουν έτοιμος πριν να πω, ναι. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε γιατί έχει μια.
1: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
0: Κάτι έκτακτο.
1: Όλα καλά.
0: Προέκυψε, αλλά να τελικά.
1: Όλα καλά.
0: Για κάποιο λόγο προφανώς δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πλέον τελική ευθεία για το ντέρμπι. Επέστρεψαν και οι τελευταίοι διεθνείς στο Κοροπή σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για Ουνάη, για Σαλάχ Εντίν, για Γκουσιτς, Κάτρης, Ραστόντερ και Πελίστε. Ήταν οι τελευταίοι που περίμεναν στον Παναθηναϊκό και σήμερα πήγαν στο Κοροπή. Μια προπόνηση με κυκλοφορία και παιχνίδι. Αύριο πρωί πάλι θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός, άρα άλλες δύο προπονήσεις θα γίνουν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε για τη μεγάλη επιστροφή, πάμε για το μεγάλο ντέρμπι, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Έκανε κάποια δοκιμή σήμερα, προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
1: Κοιτάξτε να δεις, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για τις επόμενες μέρες. Κάποια είναι ανοιχτά, κάποια ζητήματα, δηλαδή θεωρώ ότι πίσω δεν αλλάζει.
0: Η τετράδα.
1: Ναι, Πένια στο τέρμα και πίσω θεωρώ ότι θα είναι έκπληξη αν θα αλλάξει. Δηλαδή το Ντεφράι Φαντρόγγελεν στα στόπερ, δεξιά Καλάμπρια και Κυριακόπουλου στα αριστερά.
0: Ναι, okay.
1: Επίσης θεωρώ ότι είναι επικρατέστερη τριάδα στη μεσαία γραμμή με Κάγκουα, Καμαρά και Ουναή.
0: Ουναή μπροστά, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, σε ένα 4-2-3-1 μιλάμε πάντα έτσι. Αυτή είναι η επικρατέστερη.
0: Αντίνο αριστερά, δεν βγαίνει.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι τα Μπόρδα είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Είναι καλά, έχει ξεπεράσει τη λάση του, προπονείται κανονικά να παίξει δεξιά. Θυμίζω, δεν έχει Λιβάη ο Παναθηναϊκός. Και εγώ θα πω μπροστά ως εκτίμηση περισσότερες πιθανότητες στο Τετέι. Δεν θα απέκλεια όμως και την επιλογή του Ντέσσερς. Γιατί ο Ντέσσερς όλες αυτές τις ημέρες ήταν εδώ και έκανε προπονήσεις με την ομάδα, δεν ήταν στην εθνική του.
0: Ναι.
1: Ήταν πίσω, δούλεψε και μάλιστα πήγε καλά στις προπονήσεις. Ας το αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο. Τώρα θα πάει με 4-2-3-1, με 4-4-2. Τα δοκιμάζει όλα.
0: Το 4-4-2 πώς θα γίνει?
1: Κοίταξε, αν θα βάλει 4-4-2 θα πρέπει κάποιος να βγει και να έχουμε 4-4-2. Νομίζω όμως ότι το 4-2-3-1 έχει προβάδισμα.
0: Σε αυτό το 4-2-3-1
1: το οποίο βέβαια, συγγνώμη, το οποίο βέβαια είναι στα χαρτιά 4-2-3-1, έτσι, γιατί
0: ναι, ρε παιδί μου,
1: τα Μπόρδα, ας πούμε, όταν είναι δεξιά, κλείνει μέσα.
0: Ναι, δεν είναι εξτρέμ.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε, αυτό ότι θα μπορούσε, okay. Θα έβλεπες αντί του Λιβάη Γκαρσία στο δεξιάκρο της επίθεσης, όχι στον Ταμπόρδα, αλλά τον Τετέι και μπροστά τον, σαν εξτρέμ και μπροστά τον Τέσσερς.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα μπορούσε. Ναι.
1: Ναι, δεν το βλέπω εγώ. Θα πει κάποιο άλλο ότι μπορεί και ο Πελίστρη, αλλά ο Πελίστρη τώρα ήρθε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Νομίζω τα Μπόρδα θα είναι, γιατί μην ξεχνάμε και τα Μπόρδα μέχρι να τραυματιστεί.
0: Ναι, ήταν πολύ επιδραστικό. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, ναι, προφανώς. Ναι.
1: Με γκολ, με assist, με καλά παιχνίδια. Αυτή την αίσθηση έχω. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι άλλες δύο προπονήσεις.
1: Με όλους.
0: Με όλους,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Οπότε να δούμε λίγο τι άλλο θα δοκιμάσει και τι θα κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το οποίο θα γίνει και ανάλυση φυσικά του αντιπάλου, όπως κάνει πάντα ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα κάνει, η νοοτροπία με την οποία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη δεν είναι νοοτροπία του τύπου «Α, έχω να κάψω λίπος, πάω να μην χάσω».
0: Ναι.
1: Είναι νοοτροπία «πάω να πάρω το παιχνίδι, πάω να πάρω το νίκη». Θα τα καταφέρει, όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Είναι ντέρμπι, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά με αυτή τη λογική θα πάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια λογική και δεν το κάνει και ο Νίστρουπ αυτό μέχρι τώρα. Δηλαδή ποτέ. Δεν έχει λογική ότι. Α, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα χάσουμε. Προφανώς και δεν θα χάσει και τίποτα ο Παναθηναϊκός αν ευτυχεί ή τυθεί.
0: Εντάξει, δεν θα χάσει σίγουρα.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι, δεν θα χάσει
1: κανένα
0: κόσμο. Όχι, αλλά. Ούτε κερδίζει.
1: Αλλά έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσει, πέρα από το γεγονός ότι θα κάνει το 6-6, θα περάσει από το Καραϊσκάκη και θα προχωρήσει νικηφόρα την πορεία του με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, θα έχει και στο πλέον 8 τον Ολυμπιακό, που είναι από του βασικού αντιπάλου του.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Να πω ότι υπάρχει ένα ωραίο βίντεο σήμερα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τις εργασίες στο Βοτανικό. Ωραίες εικόνες από μέσα, έξω, από παντού. Εξέλιξε κάθε επίπεδο όπως αναφέρει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς όπως έχουμε πει, γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια αντίστροφη μέτρηση για να είναι το Σεπτέμβριο, θα δούμε τώρα τέλος πάντων το καλοκαίρι πότε θα είναι έτοιμο, αλλά έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εργατών και προχωράει.
0: Είπες ωραίο βίντεο, θα πω εγώ, ναι. Ωραία, παύλα, εξαιρετική συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ,
1: ναι.
0: στο Αθλέτικο, στον Κυριάκο Κυριάκο.
1: Έχει πει πολλά.
0: Έχει πει πολλά και σημαντικά, θα πω εγώ.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Δεν ξέρω αν την είδες ή αν την διάβασες.
1: Έχω διαβάσει, δεν την έχω καταφέρει να δω όλη μου σκοψώματα.
0: Ναι.
1: Ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από τα λόγια, δηλαδή ό,τι να πει θα το πει.
0: Δεν χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα, θα
1: όχι,
0: πω εγώ.
1: Όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει και μέχρι τώρα και σε άλλες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Του αρέσει πάρα πολύ που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό. Το λέει και πάλι. Λέει για παράδειγμα ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως η ομάδα. Είμαι σε ένα τεράστιο κλαμπ.
0: Ναι, είπε με όλο το σεβασμό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ήρθε για το πρωτάθλημα, ήρθε για το σύλλογο.
1: Ναι, δηλαδή θα μπορούσα να πάω λίγο στη Γερμανία που είχε πρόταση τη Γερμανία
0: ναι.
1: και να νικάμε μία στο τόσο, να παίρνουμε ισοπαλίες, ενώ εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάει για τις εντυπώσεις του, μιλάει για το staff του, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Για το γεγονός ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Είναι κυρίως, το ξαναλέω, είναι ευθύς. Από κάποιους αυτό, από κάποιους αυτό, είναι, όχι για τον Ίστρο γενικά, παρεξηγήσιμο, αλλά έτσι είναι. Σου λέω εγώ αυτό, πιστεύω θα σου το πω, δεν θα το στρογγυλέψω.
0: Όχι. Έχει πει μια ωραία τάκα στο τέλος για να κλείσουμε αυτό, ότι είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι το να είσαι προπονητής ποδοσφαίρου είναι η δεύτερη χειρότερη δουλειά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα μετά από αυτή του υπεύθυνου τύπου.
1: Ναι. Δεν έχει
0: βοηθεί. Όχι, ναι,
1: κατάλαβα πώς το λέει.
0: Είναι δύσκολο. Ωραίος. Κοίταξε, εγώ κρατάω μια ατάκα. Όταν έχει πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι ευθύνη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Αν θες
1: ξέρει
0: να
1: που έχει έρθει, πλέον έχει δει και το κλαμπ.
0: Νομίζω
1: είπε ότι όσα μου έχουν πει από το κλαμπ έχουν τηρηθεί στο ακέραιο.
0: Νομίζω από τους ξένους προπονητές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ίσως είναι ο μοναδικός που έχει ψάξει τόσο πολύ και έχει καταλάβει. Το που βρίσκεται.
1: Ναι, έχει καταλάβει που βρίσκεται 100% και πλέον έχει μάθει και τον οργανισμό, τον ζει καθημερινά, του αρέσει εδώ, του αρέσει η ζωή εδώ και μακάρι να τα καταφέρει.
0: Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσύλλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγας που είναι σε εξέλιξη, στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 89-74 και λίγο πριν το τέλος, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, Ντουμπάι Μπισί, Ερυθρός Αστέρας 54-77 παρακαλώ, οι Σέρβοι έχουν κάνει ένα επιμέρους 21-8 στην τελευταία περίοδο και βρίσκονται αγκαλιά με την νίκη αφού είναι στο συν 23.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Η τελευταία είδηση που είδα είναι μια ανάρτηση της ΠΑΕ στους Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι χειρουργήθηκαν σήμερα για καλή ανάρρωση. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε?
1: Εντάξει, καταρχάς είναι η μέρα ρεπό. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη, ναι, είναι κάπως. Απλά ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Επέστρεψαν παίχτες αργά και χθες είχε επιστροφές. Mm-hmm. Και επέλεξε να τους δώσει μια ανάσα. Έχει και ένα-δυο μικρό θέματα τα οποία προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες, λίγο ο Ζίβκοβιτς, λίγο ο Ενδιαγέ. Νομίζω ότι από αύριο, εφόσον έχει επιστρέψει και ο Γιάκητς και οι Έλληνες της Ελπίδων, να είναι καλά και ο Ζίβκοβιτς και ο Ενδιαγέ, να είναι ο ΠΑΟΚ γεμάτος έτσι ώστε να πάει σε τρεις προπονήσεις και να παίξει τη Δευτέρα, να επιστρέψει στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι και από αυτές τις τρεις προπονήσεις ίσως βγουν κάποια στοιχεία παραπάνω από πράγματα που βλέπει και σκέφτεται ο προπονητής. Τώρα θα έχει ουσιαστικά το ρόστερ όλο μαζί, όλα τα χαφ μαζί, τα φορ μαζί, και το τονίζω γιατί είναι θέσεις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει μια αριθμητική υπεροπλία. Δεκάρια, είπαμε, δεν έχει πολλά. Εντάξει, και μέσα από τους προπονητές και μέσα από το παιχνίδι θα δείξει την κυρίαρχη προτίμησή του από εδώ και πέρα, ποιος θα υπολογίζει περισσότερο. Θα το περιμένουμε. Όπως είπες, είδαμε τις φωτογραφίες από τους δύο στο Μόναχο που χειρουργήθηκαν, ο Παυλέκα και ο Τάχα. Άλλοι νομίζω ότι δεν χειρουργήθηκαν σήμερα, απλώς σήμερα προέκυψε η ενημέρωση. Και το δεδομένο ότι μετράμε, εκείνοι κυρίως, μετράμε τρεις μήνες τουλάχιστον, έτσι ώστε να επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Έχουμε αρχές Οκτωβρίου, στο 27 σίγουρα θα φτάσουμε, για να δούμε ποιος θα καταφέρει πιο νωρίς. Σαφώς ο Τάχα Άλλη, που είναι ένας παίχτης μέσα και όχι ο goalkeeper που χρειάζεται να παίχνει συνέχεια και το χέρι είναι πολύ πιο σημαντικό, έχει πιθανότητα να επιστρέψει νωρίτερα.
0: Δημήτρη, τα μικροπροβλήματα που είπες για Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ είναι τέτοια που μπορεί να τους στερήσουν, να το πούμε έτσι, την συμμετοχή στο μάτς με την Καλαμάτα?
1: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω, γιατί ήταν στο ξεκίνημα της εβδομάδας, έλειψαν από την προπόνηση της Τετάρτης, ειδικά ο Ζίβκοβιτς. Ο Ενδιαγέ ήταν κάτι πιο επιπόλαιο. Θα φανεί από αύριο. Mm-hmm. Θα φανεί από αύριο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο και για αυτούς και για όλους να είναι πανέτοιμοι τη Δευτέρα. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο για τον Λύση να έχει τόσες πολλές επιλογές σε ένα παιχνίδι, να παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα, την επανεκκίνηση του ΠΑΟΚ, να δούμε τον κορμό της ομάδας από εδώ και πέρα, για πολλούς λόγους, και ψυχολογικά και σε αυτοπίδεση το περιμένουμε πώς και πώς. Για μια ομάδα που είπαμε ότι στο ιατρικό δελτίο υπάρχουν και πάλι πέντε ονόματα, ο Ντεσπότοφ είναι μέσα έξω, έξι ας πούμε, και θεώρησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, παρά το ότι απουσιάζουν έξι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Ντεσπότοφ έχει μπει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει τη Δευτέρα, έτσι, ούτε κάνει αποστολή. Άρα και τη Δευτέρα λέμε ότι θα έχει πολλές λύσεις με έξι απουσίες. Κι όμως.
0: Ναι.
1: Κι όμως. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ και την έχουμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια, σωστά?
1: Για τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ισχύει, εντάξει, δεν είναι κάποιο ντέρμπι, σιγά σιγά θα διαδεχθούν.
0: Είναι και Δευτέρα.
1: Να τονίσουμε για τον κόσμο για άλλη μια φορά, για όσους μας ακούν ή θα έρθουν ή το οτιδήποτε. Είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό το συνέδριο που ξεκινάει αύριο.
0: Ναι, θα πήγαινα μετά σε αυτό, ναι, οκ. Okay.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Αύριο είναι μια πρώτη μέρα με τις εαρκτήριες ομιλίες από τους διοργανωτές. Είναι και τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Θα έχει και ανθρώπους του ΠΑΟΚ, θα έχει και ποδοσφαιριστές. Και παραμόνω επειδή είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό, επεκτείνεται σε όλη την ποδοσφαιρική ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά και στην επιρροή στην κοινωνία, νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται, μικρότερης ηλικίας, μεγαλύτερης κυρίως. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη και χρειάζεται να το ξέρουν, και μιλάμε για εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Η δημιουργία δεν έχει τόσο πολύ παράπονο, αν και θέλει να προσθέσει και άλλα πράγματα, έτσι, στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ, ασφαλώς που καταλαβαίνουμε, αλλά το παράπονο δείχνει αποτελεσματικότητα. Βλέπετε, η ομάδα του παράγει φάσεις. Με τον ίδιο στον πάγκο έχει κάνει ο Ολυμπιακός περίπου στα πρώτα τρία παιχνίδια του περίπου 20 τελικές αναμάτς.
4: Ναι.
3: Αλλά έχει σκοράρει 3 γκολ μόνο. Είναι πολύ λίγο το 1 στα 7. Να το πούμε και έτσι.
4: Ναι, προφανώς.
3: Όχι και είναι στα 7, τώρα είναι περισσότερο, πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να συνεχίσει ασφαλώς να δημιουργεί πολλές τελικές, να συνεχίσει να αρχίσει και να σκοράρει περισσότερο. Είναι τα δύο ζητήματα που και ο ίδιος τα έχει θίξει και ο ίδιος τα έχει πει και ο ίδιος θα δουλεύει και νομίζω θα το ζητήσει πολύ από τους παίκτες που θα παίξουν, ιδιαίτερα από τον άξονα του μπροστά, να φτάνουν σε τελικές, να μην φοβούνται και να πάρουν προσπάθειες και να κάνουν τελικές, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε καλές θέσεις και είναι καλές προϋποθέσεις και ζητάει αυτό δηλαδή να τελειώνουν φάσεις.
4: Ωραία, σε ό,τι έχει να κάνει με το ντέρμπι, το τελευταίο είναι το κάλεσμα της θύρας 7 στον κόσμο για να είναι, να το πω έτσι, στα ερυθρόλευκα το γήπεδο, ένα ερυθρόλευκο μοσαϊκό κατά κάποιο τρόπο.
3: Νομίζω θα έχει και κάτι ακόμα.
4: Ναι, okay.
3: Νομίζω θα έχει και κάτι ακόμα, αλλά ξέρεις, να δώσει ερυθρόλευκο χρώμα σε όλο το γήπεδο.
4: Αναθύρα, μία θύρα κόκκινη, μία λευκά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί ο κόσμος να τη δει έτσι, υπάρχει σε όλο το φυσικά. Και εν λόγω φωτογραφία, να ξέρεις σε όποια θύρα είναι κάθε φίλαθλος, τη χρώμα μπλουζάκι να
4: φτιάξει. Ανάλογα με το εισιτήριο που έχει, ναι. Την ενδυμασία.
3: Ακριβώς, γιατί θέλει να δημιουργήσει.
4: Dress code.
3: Dress code.
4: Εντάξει, κοίταξε, στη φωτογραφία φαίνεται πολύ ωραίο. Φαντάζομαι και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι ακόμη πιο...
3: Είναι με τη Διαγγελόνη κάτι αντίστοιχο, αλλά ήταν μόνο
4: εντυπωσιακό. Ναι, στο πέταλο.
3: Που ήταν μισό-μισό, τώρα εντάξει, θα είναι σε όλο το γήπεδο. Το καταλαβαίνουμε, γιατί θέλουμε και ο κόσμος μαζί να σπρώξει την ομάδα προς την νίκη, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε για τα τελευταία εισιτήρια να φύγουν, είναι αυτά που θα βγουν έτσι από τις επιστροφές.
4: Ωραία.
3: Και έχουμε και το δημοσίευμα αυτό.
4: Μπράβο,
3: το
4: Μαρόκο. Εκεί θα κατέληγα
3: για τον LKB. Εντάξει, τάσο το... από τη μέρα που έγινε επέμβαση, καταλάβαμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο LKB μπορεί να γυρίσει νωρίτερα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα μεγάλο αλλά. Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, για ένα μεγάλο διάστημα θα παραμείνει εκτός, αλλά κυρίως έχει να κάνει λόγο με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, θα τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο.
4: Καλά είναι.
3: Κατά γράμμα, αν ο LKB, επειδή ξέρουμε ότι είναι και γιοντάρι, πραγματικά ανταποκριθεί τόσο καλά και ο οργανισμός και το σώμα του και επιστρέψει έστω και κάποιες μέρες νωρίτερα, κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, προφανώς καλοδεχούμενο είναι αυτό από όλους τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και το πιστεύουν αρκετοί άνθρωποι στον Ολυμπιακό, έτσι θα γυρίσει νωρίτερα ο LKB, αλλά είναι διαφορετικό αυτό, διαφορετικό γιατί τώρα ξεκινάει η αποκατάσταση.
4: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης τώρα, μην τρελαθούμε.
3: Δεν υπάρχει ασφαλώς κανένας λόγος
4: βιασύνης. Προέχει υγεία, έτσι κάνει ένα ρίσκο.
3: Ναι. Ούτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ούτε η ίδια η ομάδα θα βιαστούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι να γυρίσει το 100%, να είναι απολύτως υγιής και απολύτως καλά, να μην έχει την παραμικρή ενόχληση, ούτε τον παραμικρό φόβο.
4: Καλά, ναι, εννοείται.
3: Γιατί και αυτό πάντα παίζει ρόλο.
4: Σίγουρα.
3: Μετά από τέτοιους τραυματισμούς. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το δεδομένο. Θα τηρηθούν όλα κατά γράμμα, αλλά δεν θα το θεωρήσω καθόλου απίθανο. Ίσα-ίσα μη σου πω και πιθανό, τώρα που μιλάμε, να το δούμε και λίγο πιο γρήγορα αυτό αναμενόμενο, δηλαδή.
4: Τον
3: Αγίου που είναι επιστρέψει.
4: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τελικά θα τα προλάβουμε όλα. Παρά το εξτραδάκι του Δεσίλα που δεν ήταν στην αρχική σκαλέτα, θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, πρώτα τελικά της βραδιάς για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγας. Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Πρώτη φετινή νίκη για τους Ισραηλινούς, τρίτη ήττα για τους Ιταλούς. Και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 στο 2-2, το ρεκόρ και των δύο ομάδων. Ξεκίνησε το τρίτο χρονικά παιχνίδι στο Μόναχο, Bayern Virtus Bologna 9-9 μετά το πρώτο τρίλεπτο. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος, η προετοιμασία του οποίου έχει μπει στην τελική ευθεία για το μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ, και το τελευταίο που είδα είναι τα έξτρα εισιτήρια που πήραν οι κριτικοί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Χαίρετε, κύριε Μάνο Σουριά.
5: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλησπέρα. Όλα καλά, δώστε το Θεό. Ξεκινά και πάλι το προτάσμα και ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα που οι φίλοι του Όφη δεν είχαν δει την αγαπημένη του ομάδα, και μόνο ότι δεν ήταν νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι που είχε στο προτάσμα. Η γενική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα φέτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει έτσι μια ζέση στον κόσμο. Είναι και το παιχνίδι κοντά στην πρωταθλήτρια. Όφη ήταν η τελευταία ομάδα που νίξε. Είναι η τελευταία ομάδα που έχει νικήσει την ΑΕΚ, θυμάσαι στη Μεγάλη Σοφιά. Και όλο αυτό λοιπόν έχει ξεσηκώσει τον κόσμο της κριτικής ομάδας και έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια τα οποία αρχικά είχε ζητήσει, τα 500 εισιτήρια τα οποία αρχικά είχε ζητήσει, και πλέον δόθηκε η άδεια να εκμεταλλευτούν κάποιες νεκρές ζώνες και θα πάρουν άλλα 50 επιπλέον εισιτήρια. Έτσι θα είναι και σε αυτήν την αναμέτρηση δυναμική η παρουσία του κόσμου και σε αυτό το μάτς, όπως αναμένεται να είναι και όπως ήταν και αναμενόμενο και στο παιχνίδι που έρχεται με την Bayer Leverkusen, το επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι, γιατί προσλαβεί το παιχνίδι στη Βρετάνη με την Ρεν, αμέσως μετά το επόμενο εντός έδρας είναι με την Bayer Leverkusen. Σήμερα βγήκε στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση. Μέσα θεωρώ ότι μέχρι αύριο θα έχουν εξαντληθεί στις θύρες που έχουν πολλά εισιτήρια διαρκείας, οι θύρες 13, 19, 14 θα εξελιχθούν μέχρι αύριο. Και ο Όφη βέβαια είναι και σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί μετά από αυτό το διάστημα της διακοπής είναι ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είναι αυτό με την ΑΕΚ. Πήραν ανάσες αρκετοί παίκτες, κάποιοι άλλοι όμως όχι, όπως οι διεθνείς που είχε και με την Ανδρών και με την Ελπίδα, επέστρεψαν. Ο Ανδρών τους είχε γυρίσει νωρίτερα βέβαια, χειροκρότησε με την Εθνική Ανδρών. Επέστρεψαν τώρα όπως ο Λάκης, ο Κοστούλας και ο Θεοδωσουλάκης, που προπονήθηκαν σήμερα. Ευτυχώς όλοι χωρίς προβλήματα, τραυματισμό, επέστρεψαν υγιείς. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή όφη είναι του Σχέλη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την Κύπρο λόγω κάποιων ενοχλήσεων, τις οποίες είχε και συνέχισε και εδώ την θεραπεία του. Οπότε θα είναι η μοναδική απουσία που θα έχει όφη σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς για πρώτη φορά την φετινή χρονιά σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Χρήστος Κόντης από ό,τι απολογίζει και τον Νίκο Μαρινάκη, ο οποίος μετά από αρκετό καιρό ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο είχε στους Κυλιακούς, προπονείται κανονικά και αναμένεται να ίσως και στην αποστολή για την αναμέτρηση της Αγίας Σοφιάς. Αύριο το πρωί στις 11 η τελευταία προπόνηση και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί και η αποστολή.
4: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά, εν συντομία, με τα τελευταία νέα του Όφη, εν ώψη της αναμέτρησης του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του αγώνα στο Telecom Center Athens. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Άκτορ Φενερμπαχτσέ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Telecom Center, μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός Άκτορ εναντίον Φενερμπαχτσέ στο 3-0 Αμφότερικ. Παναθηναϊκός μίζομαι Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Ροκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Μίτιο, Γλωματζιού, Καφάλ. Φάλ στην πρώτη του εμφάνιση με τα πράσινα. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός θα φορέσει και τα πράσινα. Φενερμπαχτσέ με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Με τις μπλε ρίγες για την Φενέρ, Πίνγκαμ, Μπόλουιν, Νέλι, Σανλί, Χορτον Τάκερ, Τζούζαν, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερ, Σίλβα, Σίλτς και Σαργκιούνας. Νωρίτερα έκανε, με το που έκανε εμφανισή του ο Σάνος Γιασκεβίτσιους, έγινε έτσι δέκτης τρομερής αποθέωσης. Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές στο Telecom Center και εκείνος με τη σειρά του ανταπέδωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπαμε και πριν, είναι από τους ιδιαίτερους αγαπητούς ανθρώπους του μπάσκετ για τον κόσμο του Τριφυλιού. Θυμίζω 4 χρόνια πέρασε στους πράσινους με προπονητή το σημερινό αντίπαλο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παρόν στα επίσημα του Telecom Center, και αυτό είναι σίγουρα πολύ μεγάλη είδηση, και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Είχε γνωρίτερα και μια θερμή χειραψία με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου και με τον κύριο Παρθενόπουλο, κάθεται δίπλα-δίπλα, τον πρόεδρο της ΚΑΕ. Παναθηναϊκός. Τα συνθήματα από εδώ τώρα είναι για τον Κέντρικ Ναν, που χαρακτηρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού MVP. Τα συνθήματά τους, Ναν, Σλούκας και Χουάντσο, είναι τρεις απόντες. Τα προβλήματα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένα μάτι που θα κρυθεί στην αμυντική προσήλωση, στο ποιος θα έχει περισσότερη αμυντική προσήλωση, ποιος θα είναι πιο σκληρό στην άμυνα. Μπελόσεβιτς, Περούγκα, Σούκης, οι τρεις διαιτητές να θυμίσουμε. Με την παράδοση είπαμε ότι είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και 23-19 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός που θα ξεκινήσει με την κλασική του πεντάδα, να το πω έτσι, δηλαδή αυτό βλέπουμε στα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, δηλαδή με Γκραντ, τον Άσο, Καλαϊτζάκη στο 2, στο 3 ελευθερίες Ματζούκας που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Ματζούκας είναι χαρακτηριστικό ότι είναι εκείνος που έχει χρησιμοποιήσει τα περισσότερα λεπτά από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Από την άλλη για την Φενέρμπαχτσέ, Φόρεστ, Σίλτς, Χορτον Τάκερ, Κι και Μπιχάμ. Και πάμε για το τζάμπολ. Εδώ στο Telecom Center περισσότερο από 17.000 φίλοι του Τριφυλλίου βρίσκονται στις εξέδρες. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί πίσω από τον πάγκο της Φενέρ που είναι σχεδόν άδειο κόσμο. Λογικό, είναι κάποιοι φίλοι της Φενέρ. Προσπαθεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν να σταθεί δίπλα στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι παρά τα προβλήματα απουσιών σε αυτό το ξεκίνημα. Σήμερα έχει τις επιστροφές του Ρογκαβόπουλου και του Φαλ, οπότε γεμίζει λίγο το ρόστερ, άμα να το πω έτσι, και το rotation του σέρβου τεχνικού. Τζάμπολ με Μπίχαμ και Μίτογλου. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα κερδίσει την πρώτη μάχη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ο σέντερ της Φενέρμπαχτσέ. Είναι ο πρώτος σκόρ των Τούρκων με 16 πόντους στη φετινή Ευρωλίγκα. 5,5 rebound επίσης. Καλαϊτζάκης με τον Χόρτον Τάκερ, μπαίνει στα μέσα, βγάζει ωραία καταπληκτική πάσα στον Μίτογλου. Εξαιρετικό play από τους πράσινους, 2-0. Ο Μίτογλου εδώ έπιασε στον ύμνο την άμυνα της Φενερμπαχτσέ. Χόρτον Τάκερ, το Μπίγχαμ, στον βολόν αυτό, σε πολύ δυνατό παιδί, γυρίζει τώρα, εκτελεί, θα στοχίσει, rebound από τον Γιαμπουσέλε. Προφανώς και η νεαρή κυκλοφορία, ο έλεγχος είναι νεαρής κυκλοφορίας. Για να γίνουμε και εμείς λίγο πύργος ελέγχου είναι σημαντικός. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να μην αφήσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Νέα ασίστ του Καλαϊτζάκη στο Μίτογλου, νέο καλάθι 4-0. Δύο συνεργασίες Καλαϊτζάκη, Μίτογλου, έξαλλος ο Γιασκεβίτσιους. Σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου έφτασε. Πολύ καλό το ξεκίνημα στο πρώτο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. 4-0. Κι με τον Γιαμπουσέλε. Πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο. Αυτή η μάχη στο 4. Εκεί που προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, δεν είναι εύκολο να περάσει τον Γιαμπουσέλε. Γυρίζει, εκτελεί άστοχος το rebound φυλά από τον Μίτογλου. Ο Κι ήταν από τους παίκτες που είχαν κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό στην περσινή σειρά με τη Βαλένθια. Βρίσκει σήμερα απέναντί του έναν πρώην συμπαίκτη του, τον Μπαντιό. Και Μπουσέλε δεν θα εκτελέσει, θα δώσει τον Καλατζάκη. 8 δευτερόλεπτα κινδύνου του Παναθηναϊκού. Καλατζάκη δεν ήταν καλή αυτή τη φορά η πάσα. Προ το Μίτογλου πάλι. Προσπάθησε να το προωθήσει πάλι το σέντερ του Παναθηναϊκού. Μίτογλου συγχαίρει τον συμπαίκτη του με ένα thumbs up όπως λέμε. Καλά έκανε, του λέει. Πετάχτηκε ο Φόρες και βάλει την μπάλα εκτός. Ο Φόρες μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στην Φενέρ. Πολύ καλή κίνηση για τους Τούρκους μετά από μια καλή σεζόν με την Παστόνια. Λάθος τώρα από τον Μαντζούκα, είναι η ώρα του Μπράντοβιτς να τα ψάξει τους παίκτες του. Στην επαναφορά ο Μαντζούκας πιάνει 5 δευτερόλεπτα. Οπότε χάνεται αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 4-0 μετά από 90 δευτερόλεπτα στο μάτς. Πρέπει να αλλάξει το χρονόμετρο. Αυτό που έγινε και πάνω διαιτητές στη γραμματεία. Θα γίνει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Και μια επίθεση 24 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ. Θανάσιος και Βίτσιος στο Φόρες, γιατί κυμπόταν ο Φόρες εδώ. Δεν πήγε να πάρει την μπάλα για να την κατεβάσει. Φοβερές στιγμές με τον Γιασκεβίτσιο να τα ψέλνει στον Φόρεστ. Φόρεστ παίρνει και την πάρα τώρα από τον Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ γειτονάκι με τον Κέντρικ Νάν. Περνάει εντυπωσιακή ενέργεια καλάθι σε αυτό το Eurostep που το έχει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Αμερικανός. 4-2 από τον Χόρτον Τάκερ. Γκραντ από την κορυφή μπαίνει προς τα μέσα από 2 μέτρα. Θα εκτελέσει κακό τελείωμα όμως. Μπάλα καταλήγει σε ποιον? Στον Κι, που προσπαθεί να τρέξει. Σταματάει και για 3 σουσίλ. Τζαστοχός. Θετικό ρυπάνω από τον Χόρτον Τάκερ. 4-4. Μίτογλου Χόρτον Τάκερ. 4-4 στο ξεκίνημα. Αυτό πάμε πριν τα χαμένα με την Carbound. Πρέπει σήμερα να μειωθούν πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα στο ξεκίνημα του Βουλγα θα πήγαινε αρκετά καλά στο κομμάτι του με την Carbound. Ωραία πάσα του Μίτογλου στον Γιαμπουσέλα. Την γωνία για 3 αυτό. Μέσα 7-4. Μπροστά στον Νική. Το πρώτο τρίποδο στο μάτσα διαχειρός Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Χόρτον Τάκερ θα περάσει, θα δώσει τον Νική από τη γωνία. Αυτός θα στοχίσει 7-7. Από τον Μπράξον Νική, ο οποίος κάνει μια χειρονομία εκεί πανηγυρισμού. Σοφαρίζει. Νομίζω θα είναι και αυτό το μάτς όπως τα περισσότερα των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια, αρκετά αμφιρόπο. Γκραντ θα έχει πολύ τακτική. Χρειάζεται υπομονή προφανώς και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αμυντική προσήλωση που είπαμε και νωρίτερα. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραία προσποιείται μπροστά στον δεχτή μου. Σωστό ψηλά από τον Χόρτον Τάκερ. Προσποιείται και στο Σίλτς. Φόρες θα περάσει. Θα δώσει στον Κι. Το αριστερό το λέει. Προβάδισμα και την Φενέρ. Και πρώτη φορά στο μάτς 9-7 για τους Τούρκους. Άρον. Ο Μπράντοβιτς σηκώνει Φρανσίσκο από τον πάγκο για να το περάσει το παιχνίδι. Γκραντ. Γκραντ θα περάσει, θα χάσει την μπάλα από τον Μπίχαμ. Καλή άμυνα από τον σέντερ των Τούρκων. Νέος επιθετικός για την Φενέρ. Έχει κάνει βήματα ο Χοντάκης βέβαια μπροστά στη φάση ο Μπελόσεβιτς. Του λέω για Γιασκεβίτσιο αυτά έκανες, τι διαμαρτύρεσαι. Φοβερό στην μυαλό του. Πολύ θωμανός πραγματικά. Έχει δώσει πολύ υλικό σε αυτό το ξεκίνημα. Πάει στον πάγκο Γκραντ στη θέση του Φρανσίσκο. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος στον Μπράντοβιτς από την οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. 7-9. Θα επαναφέρει ο Μαντζούκας. Παναθηναϊκός να συγχύσει με Φρανσίσκο, Καλατζάκη, Μαντζούκα και Μπουσέλε, Μίτογλου. Διαιτητές πέραν στη γραμματεία. Λύθηκε το ίδιο πρόβλημα. Φενέρ με Φόρεστ, Σίλτς το 2. Α, Χόρτον Τάκερ στο 2, Σίλτς το 3. Και στο 4 και ο Μέλι για πρώτη φορά στο μάτς στη θέση 5. Ο Μέλι, καθοριστικός παράγοντας για να φτάσει Φενέρ πριν από 2 χρόνια στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Ένας πάρα πολύ επίσημος παίκτης. Η Αμπουσέλε γυρίζει ωραία. Αστοχή όμως. Ο Μίτογλου προσπαθεί για το παιδικό rebound. Μπάλα καταλήγει στη θέση του Φόρεστ. Προσπαθεί να τρέξει κοινός. Θα περάσει. Θα δώσει τον νική στη γωνία. Θα προσποιηθεί. Χόρτον Τάκερ. Μια άλλη ομάδα με τον Χόρτον Τάκερ στο παρκέ και άλλη ομάδα χωρίς εκείνον. Και για 3 αστοχή, ψηλά το ριμπάνω από τον Γιαμπουσέλε. Και ως δέχεται ένα χτύμα και από τον Σίλτς. Συνεχίζει το παιχνίδι. Φρανσίσκο βγάζει την μπάλα εκτός, λάθος. Μπράντοβιτς λέει στο Γιαμπουσέλε, ηρέμησε. Ήταν κακή πάση του Γιαμπουσέλε. Παρενέβη και ο Σίλτς εκεί. Μπέρδεψε τον Φρανσίσκο. Τρίτο λάθος του μάτς για τους πράσινους. Άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα. Γι' αυτό μπερδεύτηκε ο Φρανσίσκο. Επίθεση για τη Φενέρ. 14 θέλω τώρα για τους Τούρκους. Σίλτζ από την κορφή, μόνο για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Φρανσίσκο. Καλαϊτζάκης σταματά γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι. Ματζούκας μόνος του από την κορφή για 3. Θα στοχίσει, rebound από τον Φόρτον Τάκερ. Σηκώνει Χέις Ντέιβις και Λεσόρο Μπράντοβιτς. Φόρτον Τάκερ, καλά και φάουλ, τρομερή ενέργεια του Φόρτον Τάκερ. Εδώ δείχνει την κλάση του. Φανταστική ενέργεια, κεντρικό διάδρομο. Πέφτοντας πέταξε την μπάλα, το φάουλ για Μπουσέλε. Κέρδισε. Έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ ο Φόρτον Τάκερ. Πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις στο ένας εναντίον ενός. Τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μπάντιο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στον πάγκο. Καλαϊτζάκης, Ματζούκας και Μίτογλου. Τους παίρνει και τους τρεις ο Μπράντοβιτς και τους δίνει οδηγίες εκεί στον πάγκο. Έχει πολλά να τους πει. 7-11. Παναγιώτη κολλούσε 7 πόντους μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα. 7-12 τώρα βάζει και τη βολή ο Χόρτον Τάκερ και πάει στον πάγκο για να επιστρέψει, για να μπει μάλλον για πώς πάει στο παιχνίδι ο Μπόλγουι, ο οποίος αποδοκιμάζεται. 8-0 σερί για την Φενέρ. Ο Παναγιώτης έχει μείνει άποντος για σχεδόν 2,5 λεπτά. Και με κακές επιλογές τελευταίες επιθέσεις. Λεσόρ αφήνει στον Φρανσίσκο, θα περάσει γύρω στο κέντρο. Σε ισορροπία άμυνα της Φενέρ και το εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός. Αλλιού πάσα από τον Φρανσίσκο. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιαμπουσέλε. 9-12. Ωραία ενέργεια εδώ από τους πράσινους. Με τον Χέις Ντέιβις θέση 3 τώρα ο Παναθηναϊκός. Φόρεστ. Το μέλι από την

0: Λία.gr στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 23-35. Θυμίζω τελικά τα πρώτα της βραδιάς Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79 και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77. Λοιπόν, νωρίτερα η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού έκανε το 3-3 στην Στρούμιτσα, νίκησε 3-0 σετ και την Ακόφσκη 25-12, 25-11, 25-15, κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι στη φάση των 64 του SEV Challenge Cup. Αντίπαλος θα είναι η πανίσχυρη Μπενφίκα. Πρώτο παιχνίδι στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι το τριήμερο 27 με 29 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή ακριβής ημερομηνία και ώρα. Και η Ρεβάν στην Λισαβόνα το τριήμερο 3 με 5 Νοεμβρίου. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Επέστρεψαν οι πεντάδες του Glass Floor. Έχουν και πάλι παιχνίδι. Θα επαναφέρει τώρα ο Κέις Ντέιβις. Πάμε πάρα πολύ τον Μπελόσεβιτς, επίσης τον Λεσόρ και αυτός με τη σειρά του, ο Φρανσίσκο είναι κατεβάσει την μπαλά. Σαγκιούνας πέρασε στο παιχνίδι για την Φενέρ. Εκείνος μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη το φετινό καλοκαίρι. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Μέλι, δεν μπορεί να σταματήσει εκεί ο Ιταλός. Καλάθι από τον Γάλλο, 11-14. Μπορεί να χτυπήσει τα πόδια του Νικόλο Μέλι, παρότι είναι ένας πολύ καλός αμυντικός ο Ιταλός. Μπορεί να μαρκάρει από τον Όσιμο το 5, αλλά Φρανσίσκο είναι πολύ πιο εκρηκτικός, ειδικά στο πρώτο βήμα. Baldwin, πόδι τώρα από τον Μπάντιο. Πιο αθλητική πεντάδα τώρα του Παναθηναϊκού. Σανλή, αδίκη. Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα που είναι στα εμάου, δηλαδή Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις και Αμπουσέλε και Λεσόρ. Φενέρ με Σαργκιούνας, Baldwin, Σίλτς, Μέλι και Σανλή. Baldwin, Σαργκιούνας, Σίλτς. Θα θέλει να μπει από μέσα, θα περάσει, θα στοχίσει. Υπάρχει εδώ, τι δώσαν να δείτε, αμυντικό φάουλ, καθώς θεωρούν ότι είναι μέσα. Ναι, πατάει τον κίνδυνο του γραμμή τον Μπάντιο. Όχι ο Χέις Ντέιβις, φάουλ στον Μπάντιο. Άρχισαν να το δώσουν διευθές. Δύο βολές για τον Σίλτς. Σαβούν Σίλτς. Πάει στη γραμμή. Δεύτερο ομαδικό φάουλ. Στους πράσινους, 11-15. Για την Φενέρ. Που για την ώρα έχει κάνει μόλις ένα λάθος πανικός 3. Είναι πολλά. Δύο στους δύο από τον Σίλτς. Ο οποίος δεν και αλλαγή μάλιστα από τον Γιασκεβίτσους. Έχει χτυπήσει τον Αγκόνα, να το καταλάβω καλά, πέφτοντας. Πάει στον πάγκο. Η ώρα του πλάι μπαίνει. Η Φενέρ δεν έχει Λάρκιν σήμερα. Παρότι επέστρεψε στον αγώνα πρωταθλήματος, τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, κρίθηκε, να το πω έτσι, ανέτοιμος για τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ο Σίλτς πάει στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου, πάνε και οι γιατροί της Φενέρ εκεί πέρα. Του δώσουν πρώτη βοήθεια στον αγώνα του, κάναν κάποιο ψηρό το προφανώς θα μπει. 11-16. Φενέρ, η οποία έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ και εκείνη. Ίσως το μοναδικό ερωτηματικό είναι στις 5, αλλά εντάξει. Μεσκεβίτσους αρέσκεται σε χαμηλά σχήματα, σε σχήματα με τον Μέλι στο 5 για πολλή ώρα. Μάντιο, Χέις Ντέιβις κοντά στην πρώην ομάδα του. Παίξε ένας αντίον με τον Σανλή, Αμερικανός. Γυρίζει, εκτελεί, ωραία ενέργεια, καλάθι από τα 4 μέτρα περίπου, 13-16 από τον Χέις Ντέιβις. Από όσο βλέπω δεν φοράει σήμερα τον ειδικό να έρθει στο αριστερό του χέρι, οπότε δεν ένιωθε και καμία ενόχληση και ούτως ή άλλως αν είναι ενόχληση δεν θα παίζει στα προηγούμενα παιχνίδια. Κλάιμπερ θα περάσει, εδώ που έχουμε ειδικό φάουλ του Σανλή, βέβαια τότε σαν αριτές. Σκληρό σκριν του Σανλή στον Χέις Ντέιβις, τον πέταξε εκτός φάσης, δεν μέτρεγε το καλάθι του Κλάιμπερ. Σανλή εδώ, πήγε πολύ άτσαλα κινητό σκριν που λέγαμε παλιά πάνω στον Χέις Ντέιβις. 3,5 λεπτά για το φινάλε, 13-16, ο Μπόγκα αντί του Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό. Έχει αλλάξει και τους 5 της αρχής πεντάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φρανσίσκο κατεβάζει. από δύο ομαδικά κάθε ομάδα. Καταπληκτική τρίποτα του Φρανσίσκο, τρίποτα από τον Μπάντιο, μέσα 16 όλα. Εδώ η μισή, το μισό καλάθι ανήκει στον Φρανσίσκο, ο οποίος μια καταπληκτική τρίπλα άδειασε όλη την άμυνα της Φενέρ. Σαργκιούνας και Σανλή, δεν κατάλαβα που πήγε ο Γάλλος, ο οποίος πασάρει στον μαρκάριστο Μπάντιο για να σοφαρίσει εκείνος. 3 και 17 για το 10 λεπτό, time out από τον Σαρώνας Γιασκεβίτσιος. Στάσου, λόγω σε σένα.
0: Όντως εκπληκτική η τρίπλα του Φρανσίσκο, άδειασε τον αντίπαλό του, έβγαλε μόνο του τον Μπάντιο και αυτός ευστόχησε έξω από την γραμμή των 6.75, απόλυτη ισορροπία στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτά τα πρώτα λεπτά έχει 5 στα 8 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή, 4 rebound, κανένα από αυτά επιθετικό, και 4 assist για 3 λάθη. Από την άλλη, Φενέρ έχει 5 στα 7 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, 6 rebound, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, και 3 assist συν 1 κλέψιμο για 2 λάθη. Bayern Virtus 30-38 στο 13ο λεπτό και αυτή τη στιγμή έχουμε τζάμπολ στο Valencia Hapoel Tel Aviv. Οι Ισπανοί έχουν πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και προηγούνται με 3-0.

0: Πάμε ξανά στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, πήραν τις οδηγίες οι παίκτες των δύο ομάδων και επανέρχονται για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Όσοι κέρδισαν αυτή τη στιγμή είναι ώρα του Μπάκου του Πάχνου και δίνει οδηγίες στους παίκτες του για την άμυνα, πώς πρέπει να πιέσουν στην επαναφορά των Τούρκων. 3 για 17 για το δεκάλεπτο, 16 όλα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάτς, πάρα πολύ αμφίβολο από την αρχή. Μπόλουιν ανεβάζει με τον Μπάντιο. Μπόλουιν ήταν εκείνος που καθόρισε τη μοίρα της περσινής αναμέτρησης της αντίστοιχης εκτός του Πέρμαν Σέντερ. Πανεκκλήθηκε μια καταπληκτική άμυνα, ο Λεσόρ θα καρφώσει. Φοβερή φάση εδώ και ο Λεσόρ τον πανηγυρίζει. Προβάδισμα για τον Πανεκκλήθηκε 18-16. Έπληξαν τον Μπόλουιν σε αυτή τη φάση. Μπάντιο και Λεσόρ. Ούτε που κατάλαβε από τούρθο Μπόλουιν. Σαργκιούνας τον Μπόλουιν. Κορυφή τη στάζει. Ξανά Σαργκιούνας μόνο στο 45 μήνες. Καλό σου το λάστοχο. Η μπάλα καταλήγει στον Μέλι, είναι αρνητικό rebound για τους Τούρκους. Baldwin θα περάσει. Ξανά Σαργκιούνας για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. 1-2. Δεν μπορεί να αφήσει συνέχεια μόνο τον Λιθουανό. Νέο προβάδισμα για την FNR. 18-19. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Τα χαμένα αρνητικά rebound νομίζω ότι είναι αυτός ο τομέας που πρέπει να επικεντρωθεί στις οδηγίες στο Μπράντοβιτς και να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια του αγώνα. Χεσδεύεις με τον Μέλι, τον περνάς σταματημένο, κερδίζει το φάουλ από τον Ιταλό. Τρίτο ομαδικό για τους Τούρκους. Εδώ ο Μέλι είδε ότι τον πέρασε ο Χες Ντέιβις. Δεν τον άφησε το ξύρ καλά άλλωστε. Αναφορά από τον Χες Ντέιβις. 14 δευτερόλεπτα για του Παναθηναϊκού. Λεσόρ στο Χες Ντέιβις. Ένας point forward. Χες Ντέιβις μόνος του για τρεις. Γιατί όχι. 21-19. Αν τον αφήνεις και σε συγχωρεί. Ξανά προσπέρασμα για τον Παναθηναϊκό. Μία σου και μία μου νομίζω ότι είναι το μάτς. Σανλή αμέσως για τρεις. Αστοχίσει επιθετικό rebound από τον Σαργκιούνας. Κλάιμπερν τώρα για τρεις. Αυτό το βάλει. 21-22. Πάλι χαμένο αμυντικό rebound για τους πράσινους. 4 επιθετικά έχει πάρει η Φενέρ στο ξεκίνημα. Είναι πολλά. Σε 8 λεπτά. Φρανσίσκο. Ο Σαργκιούνας. Και το θέμα είναι ότι έχει μεταρρυθεί όντως η τουρκική ομάδα. Θα σας πω αμέσως και πόσους πόντους δεύτερης ευκαιρίας έχει. Μεγάλο πρόβλημα τα χαμένα με την καρυπάνω για τον Παναθηναϊκό. 7 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας για την FNR. 8-4 τα rebound. Κυρίως λόγω της διαφοράς στα επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον επιθετικό. Την έχει πάρει 4. Τέταρτο ομαδικό στο μεταξύ για τους Τούρκους. 21-22. 1-40. Για το πρώτο δεκάλεπτο Φρανσίσκο. Περνάει στο Λεσόρ και δεν υπάρχει αντίπαλος. Υπάρχει φάουλ μόνο από τον Μέλι στον Γάλλο. Δεν μπόρεσε να κάνει τον goal foul ο Λεσόρ. Το σταμάτησε ο Μέλι. Στο κάθε επιχείρηση ο Λεσόρ. Στο πολύ ωραίο pick and roll Φρανσίσκο Λεσόρ. Λίγο ήθελε ο Λεσόρ να πάρει και το καλάθι. Θα ήταν σίγουρα highlight να κάνει πόστερ τον Μέλι. Δεύτερο φάουλ του Μέλι. Και αυτό είναι καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Κακό νέο για την Φενέρ. Πάει στον πάγκο Ιταλός. Εκεί είπαμε και πριν είναι το μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει για τους Τούρκους κατά πόσον μπορούν να ανταποκριθούν κόντρα σε ομάδες με πολύ δυνατά πεντάρια και χωρίς να έχουν ιδιαίτερο βάθος στο 4 και στο 5. Τρίτο σέντρα ας πούμε στην ουσία είναι ο Σίλβα. Μια χαρά είναι ο Σίλβα, απλά το λέω ότι υπάρχει θεματάκι εκεί. 22 όλα από τον Λεσόρ, βάλε μία στις 2. Κατεβάζει ο Baldwin. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο φάουλ να δώσει στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του δεκαλέπτου. Πέστρεψε ο Κι. Baldwin κλείνεται. Κλάιμπερν για τρεις πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει επιτέλους ένα μυρικό ριμπάνω από τον Μπάντιο. Κατεβάζει και την μπάλα στον Γαλέζος. Αφήνει τον Φρανσίσκο. Μπάντιο μόνος του για τρεις. Με καλές προϋποθέσεις. Θα στοχίσει. Φόλο από τον Χέις Ντέιβις. Αστόχησε σε φόλο μόνος του Αμερικανός. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Χαμένη. Baldwin πετάει την μπάλα. Τι κάνει ο Baldwin εκεί. Για να πάρει το φάουλ. Θα πρέπει να ρυθμίσει την εθνική ποινή εδώ ο Baldwin. Φάουλ από τον Σανλή στον Μπάντιο. Τεχνική ποινή στον Baldwin. Πολύ σωστά από τον κύριο Μπελόσεβιτς. Έκανε καραγκιόζιλί και να μου τραπεί ο όρος. Θεατρινίστηκε η ενέργεια που την έκανε ο Baldwin. Γι' αυτό και αποδοκιμάζεται από τον κόσμο. Πήγε να πάρει ένα φάουλ. Πήγε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του για να πάρει το φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ντόνος και δέχτηκε το ταφ. Πάει στον πάγκο ο Σανλή. Ο Γεσκεβίτσο είχε παραπάνω προφανώς από τον Baldwin και να περίσκεψε την ενέργειά του. Ήταν εφηδιασμός για τη Φενέρ. Ο Baldwin πήγε να πάρει φάουλ για τρεις βολές. Ο Χέρις Ντέιβις εκτελέσει την βολή της ελληνικής ποινής και ακολούθως ο Μπάντιο θα εκτελέσει δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε. Αστοχή τη βολή ο Χρυσής Ντέιβις, παραμένει το 22 όλα. Αν χάνει και βολές ο Παναθηναϊκός και με τα χαμένα αμυντικά rebound, δεν είναι σίγουρα καλό μαντάτο αυτό. Πράσινοι έχουν από την γραμμή μια στις τρεις. Τώρα πάει ο Μπάντιο. Εδώ ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης, ο Baldwin. Μπάντιο βάζει την πρώτη βολή, 3-22. Δεν είδαμε τη φάση replay, αλλά ήταν πραγματικά για Όσκαρ αυτή η ερμηνεία που έδωσε ο Baldwin. Πήγε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του για να πάρει φάουλ για τρεις βολές. Ο 4-22 προβάσμα για τον Παναθηναϊκό, τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου, του πρώτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός έχει δύο φάουλ να δώσει και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Baldwin με τον Μπάντιο. Έχει και ολοσόρια τη βοήθεια, το κλείνουν εκεί. Τσαργκιούνας μπερδεύεται, φάουλ από τον Φρανσίσκο. Τσαργκιούνας με πλάτη στο καλάθι του λέει ο Baldwin πάσα, αλλά πού να πασάρει και ο Τσαργκιούνας, δεν είχε καθόλου καλή γωνία πάσας. Ήταν με πλάτη στο καλάθι και με δύο παίκτες να τον πιέζουν, ο Φρανσίσκο το κάνει φάουλ. Κλάιμπερ θα επαναφέρει. 45 λεπτά και το δεκάλεπτο. Baldwin με τον Μπάντιο. 10 δευτερόλεπτα είναι επίσης των Τουρκών. Baldwin, ωραία πάσα στον Μπίχαμ. Αυτός βγάζει έξτρα πάσα στον Κίκη για 3. Θα στοχίσει, αλλά το φόλο από τον Μπίχαμ. Μεγάλο πρόβλημα τα χαμένα αμυντικά ριμπάνια του Παναθηναϊκού. 24 όλα. Φρανσίσκο προσπαθεί να τρέξει. Μπάντιο, στη γωνία, κλείνεται. Ξανά Φρανσίσκο, θα πάει στη σέντε επίθεση ο Παναθηναϊκός. 15 δευτερόλεπτα τώρα. Μπάντιο με τον Μπίχαμ. Του κορυφή για 3. Ναι. 27-24, είναι ζεστός ο Γάλλος. Προβάδισμα τριών πόντων για τον Παναθηναϊκό που έχει 4 στα 6, 6 από τα 6,75. Αλλά τα χαμένα αμυντικά rebound δημιουργούν ομοκεφάλους. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τούρκων και για το δεκάλεπτο. 4 τώρα, Baldwin. Με τον Μπόγκα, φάουλ από τον Γερμανό, πολύ έξυπνο στα 2 δευτερόλεπτα. Χειροκροτεί όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τώρα να δώσει. Καθαρό το φάουλ Μπόγκα στον Baldwin. Φωνάζει ο Γιασκεβίτης στον παίκτη του. 27-24, 5 επιθετικά rebound έχουν πάρει οι Τούρκοι. 2 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το δεκάλεπτο. Σαργκιούνας επαναφέρει, πετάει το Χέις Ντέιβις, εκλέβει μπάλα, καταλήγει ο Σαργκιούνας, θα την πετάξει αυτός. Ευστοχή, δεν ξέρω αν θα μετρήσει, οι διαιτές λένε δεν μετράει. Θα το δουν νομίζω στο instant replay, αρχικά δείχνουν ότι δεν μετράει, ότι έχει κοκκινήσει το χρονόμετρο και νομίζω ότι έχουν δίκιο, οπότε δεν θα μετρήσει. Αλλά
0: οριακά το σκορ δεν πρέπει να μετράει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σκορ είναι 27-24. Ας το δουν όμως και στο instant replay για να είναι και απολύτως σίγουρο και εκείνη. Μετά τα 10 πρώτα αγωνιστικά λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα τριών πόντων. Τάσο, λόγος σε σένα.
0: Προβάδισμα τριών πόντων για τον Παναθηναϊκό και όπως έβγαλε πριν νωρίτερα στην καρτέλα η Νόβα, ήδη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, 7 φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 3 στις 5 βολές, 7 rebound εκ των οποίων ένα επιθετικό, 5 assist και ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Και από την άλλη, Φενέρ είχε 6 στα 8 δίποντα, 3 στα 12 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, 10 rebound εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, 5 assist και ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμορους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Telecom Center Athens, πριν είχαμε σήμερα πρεμιέρα για τον Απόλλωνα Σμύρνης στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο των Ανδρών. Αύριο κάνει πρεμιέρα η Βουλιαγμένη. Ο Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, γίνεται ο όμιλος στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Νίκησε εύκολα με 16-9 τη γερμανική Duisburg, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Ο Σέρβος περιφερειακός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 γκολ. Αυτή την ώρα παίζουν Παρτίζαν Καζάν και με την Σαβόνα να έχει ρεπό. Είναι ο μοναδικός όμιλος με 5 ομάδες. 3 παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων. Αύριο ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Το Σάββατο έχει ρεπό το πρωί και το απόγευμα παίζει με την Σαβόνα. Ενώ την Κυριακή ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Σύνδεσ Καζάν. Αύριο κάνει πρεμιέρα η Βουλιαγμένη στον τέταρτο όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πρώτη αντίπαλος η Μπαρτσελόνα στις 7. Το Σάββατο θα παίξει με τη Δυναμό Βουκουρεστίου και την Κυριακή με την Οικοδέσποινα Ποζίλιπο. Όμιλος των τεσσάρων, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα μπουν στη φάση των ομίλων της δεύτερης, στη τάξη Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στο Πόλο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens, Γιώργος Πατρίδης.
1: Είναι τρομερό, Τάσο και φίλε ακροατές, ότι η Φενέρμπαχτσε τους μισούς πόντους τους έχει πάρει από δεύτερες ευκαιρίες. Έχει 12 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, 12 από τις 24 με 5 επιθετικά rebound. Έτσι είναι φοβερή στατιστική. 27-24 πρώτη επίθεση για τους Τούρκους με τον Μπόλγκο να πρέπει στον Βόλο να εκτελεί. Να στοχεί, rebound από τον Λεσόρ. Φωνάζει ο Γιασκεβίτσιους για φάουλ υπέρ του Μπόλγκουιν. Λίγο πιθανώς ότι έσπρωξαν τον Μπόλγκουιν. Φρανσίσκο, Παναγικός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Μπόγκα στοχεί, ο Λεσόρ κερδίζει το φάουλ. Το φόλο που επιχείρησε μπροστά στον Κι. Δύο βολές για τον Ματιά Λεσόρ. Φενέρ με Baldwin, Horton Tucker, Kleiber, Key και Bingham. 27-24 δεν μέτρησε προφανώς το τρίποντο του Σαργκιούνα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν εκτός χρόνου, όπως φάνηκε άλλωστε. Λεσόρ πάλι σε βολή, μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. 3-6 έχει. 3-3 Φενέρ, αναμένει το 27-24. Τα προβλήματα με φάουλ εντοπίζονται στην πλευρά των Τούρκων, γιατί έχουν δύο μέλη και ο Σανλή. Βάζει δεύτερη ο Λεσόρ, 28-24. Επίθεση και πάλι για τους φιλοξενούμενους με τον Χόρτον Τάκερ να κατεβάζει. Έχοντας μπροστά του τον Φρανσίσκο. Μπόλγουιν ξανά στον Χόρτον Τάκερ, παίρνει το σπίτι από τον Μπίγχαμ. Δεν έχει τροφοδοτηθεί ο Αμερικανός, σέντερ των Τούρκων. Ο Χόρτον Τάκερ θα στοχεί σε κάρφωμα. Είναι εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά στόχησε σε κάρφωμα. Μπόγκα περνάει, θα τη φύγει η μπάλα, θα την κρατήσει τελικά. Χέις Ντέιβις με τον Μπόλγουιν θα παίξει με πλάτη ο Αμερικανός. Τον πάει χαμηλά, έρχεται για τη βοήθεια ο Μπίγχαμ. Μπόγκα, η έξτρα πάσα στον Φρανσίσκο. Τα 8 μέτρα θα στοχίσει. Rebound από τον Κλάιμπερν, για τη βοήθεια και τον Μπίγχαμ. Δεν ήταν επίθεση καλή αυτή από τον Παναθηναϊκό. Κλάιμπερν με τον Φρανσίσκο πάνε τον ποστάρι. Οι παίκτες Μπίγχαμ για 3, θα στοχίσει. 27. Έχει παίκτες, 5 παίκτες η Φενέρ που στην ουσία, αν ξέρουμε τον Baldwin, όλοι οι άλλοι είναι πάνω από τα 2 μέτρα. Λεσόρ θα περάσει, θα στοχίσει από κοντά. Την πάντα από τον Χόρτον Τάκερ. Μάλλον και ο Χόρτον Τάκερ είναι 95 έχει μετρηθεί. Ως και ο Baldwin. Κιμ Κλάιμπερν. Κλάιμπερν πάνω από τον Φρανσίσκο. Γι' αυτό έλεγα ότι υπάρχει mismatch. Γι' αυτό το ανέφερα ότι έχει ψωμετρικό προβάδισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, η Φενέρ. Έχει ψηλά γκάρτ. Εκμεταλλεύεται τα μισμάτια με τον Φρανσίσκο. 28-27. 4-13 τρίποντα Τούρκη, 4-7 Παναθηναϊκός. Baldwin. Ιστράει ο Φρανσίσκο, μπορεί να εκτελέσει για 3. Τι έχουν δώσει τώρα. Φάουλ του Μπάντιο, εκτός φάσης, τον Μπίγχαμ. Δεύτερο φάουλ του Μπάντιο, όχι του Χέις Ντέιβις.
0: Το Χέις Ντέιβις εκεί στα screen που πήγε να περάσει, αν πρόλαβα να δω καλά.
1: Δύο έχει ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, το που κάνει νωρίτερα. Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ, θετικό φάουλ του Μπίγχαμ. Πρώτο για τον Αμερικανό. Εξαλούσε που ο Γιασκεβίτσιο με τον παίκτη του στο screen. Παραμένει το 28-27. Γλιτώνει ο Παναθηναϊκός εδώ. Και κερδίζει μια κατοχή. Επίθεση για τους πράσινους με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει. Από τον πιστεύω τον Κλάιμπερ. Λεσόρ ξανά Φρανσίσκο. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Φρανσίσκο με τον Μπίγχαμ για να το επιλέξει. Καλή άμυνα από τον Μπίγχαμ. 7 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο θα περάσει. Φοβερό σπάσιμο της μέσης και φοβερό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Ένα ζογκλερικό εδώ. 30-27 στο ένα εναντίον όλων. Τους νίκησε κατά κράτος ο Γάλλος. Baldwin με τον Μπόγκα. Καλή άμυνα από τον Γερμανό. Υπάρχει το μισμάτς, Μπάντιο και Κι. Καλή άμυνα και από τους Γαλλέζους. Δεν αφήνει το Κι να πάρει την μπαλά. Χόρτον Τάκερ πάνω σε άμυνα, θα στοχίσει, μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Εδώ πήγαν όλοι οι πράσινοι για το rebound και το πήραν. Μπάντιο, ηρεμεί γιατί δεν έχει καλή ισορροπία. Κούλεσόρ, καρφώνει μπροστά στον Γκί. 32-27, καλό διάβασμα της φάσης από τον Φρανσίσκο. Πάσαρε όταν έπρεπε στον Γάλλο. Φρανσίσκο έχει 7 πόντους, 4 assist και 3 rebound. Κλάιμπερν, στον Γκί. Κύπρος Πίδες, σε δύο παίξεις πάνω και βάζει το καλάθι. Μειώνει σε 32-29, 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο με τον Κλάιμπερν. Τον ζαλίζει, κάνει τις τρίπλες. 1, 2, 3. Για να τα επιλέξει ο Γάλλος, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν ήταν καλή πάσα, λάθος. Ίσως χρειάζεται για λίγα για σανάσες. Και θα περάσει, λέει up, καλάθι, 32-31. Μειώνει η Φενέρα, αλλά υπάρχει offside ο Φρανσίσκο. 34-31. Εδώ τώρα το match έγινε runner gun. Πρέπει να επιστρέψουν οι πράσινοι. Κλέβει ο Μπάντιο, φοβερή άμυνα στο Χόρτον Τάκερ. Φινδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο σταματά και σουτάρει για τρεις. Ναι! 37-31. Σε τέτοιο παιχνίδι βολεύεται ο Γάλλος που ανεβαίνει στους 12, συν 6 για τον Παναθηναϊκό. 6-22 για το ημίχρονο. Time out από τον Σαρίν μας για Σκεβίτσιος που βλέπει ότι χάνεται ο έλεγχος για την ομάδα του. Συν 6, 37-31 για τον Παναθηναϊκό.
0: Μεγαλύτερο προβάδισμα για τους πράσινους. Στην απόψινή αναμέτρηση, αυτό το συν 6, 37-31 με το τρίποντο του Φρανσίσκο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνει τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Μόναχο, Bayern Virtus Bologna 43-52. Οι Ιταλοί πέτυχαν 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, βλέπω εδώ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 27-17 και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην Μαδρίτη, Real Partizan 5-4. Πάμε ξανά στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 6 για πρώτη φορά στο μάτς. Το σημαντικό είναι ότι επούλωσε κάπως την πληγή των χαμένων με την rebound. Έχει κρατήσει την Φενέρ στα 5, όχι από το πρώτο δεκάλεπτο. 11 έχει ο Παναθηναϊκός στο σύνολο, 12 οι Τούρκοι, 9 αμυντικά, 2 επιθετικά ο Παναθηναϊκός, 7 αμυντικά, 5 επιθετικά οι Τούρκοι. Και έχει φοβερά ποσοστά ο Παναθηναϊκός, έχει ξεπετάξει 75, έχει 5 στα 8 τρίποντα, 9 στα 15 τρίποντα, 8 ασίστ, 4 λάθη.
0: Οικονομικό στα τρίποντα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει κάνει κατάχρηση.
1: Και καλά σουτ, και καλά σουτ. Μπράβο. Καλά σουτ.
0: Mm-hmm. Σε αντίθεση με τη Φενέρ, η οποία έχει πάρει κάποια τραβηγμένα.
1: 8 στις 5 λάθη για τη Φενέρ. Φύγε τώρα στον πάγκο Φρανσίσκο γιατί είναι χρωμένος με 2 φάλκες. Νομίζω ήθελε και κάποιες ανάσες. Ο Φρανσίσκο με 12 πόντους, 4 ασίστ, 3 rebound. Καταπληκτική εμφάνιση. Επέστρεψε στο μάτσο Καλατζάκης. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάει στον Άσο με τον Μπάντιο. Από την άλλη για τη Φενέρ, 11 έχει ο Κι. Φόρεστ. Με τον Μπάντιο, Χόρτον Τάκερ, στον Μέλι. Ξανά Χόρτον Τάκερ για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ρυθμιστικό rebound τον Σανλού και φάουλ από τον Καλατζάκη. Φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Εξάλλος με τον Καλατζάκη και το δικαιωτήριο δεν πήρε καθόλου καλή θέση εδώ, δεν έκανε καθόλου box out του γκάρ του Παναθηναϊκού. Άφησε τον Σαν Λί, εντάξει που είναι πιο ψηλός, να πάρει καλύτερη θέση και να πάρει και το πιστικό rebound. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, τρίτο ομαδικό foul, σε αυτό το δεκάλεπτο. Μπάλα είναι για την Φενέρ, την έβγαλε εκτός ο Μπάντιο. Στην προσπάθεια του Φόρεστ να πασάρει στον Μέλι. 12 δευτερόλεπτα και δείξει τον Τούρκο, 37-31. Ψηλό σκορ, δεν το περιμέναμε πολύ, αλλά είναι τέτοια ποιότητα. Φόρεστ, έτσι στα μέσα, καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, αστοχήσει ο Φόρεστ, κάποιος θα πάρει το επάνω, το παίρνει ο Λεσόρ. Και αφήνει στο Χέις Ντέιβις, Παναθηναϊκός τώρα με Μπάντιο, Καλατζάκη, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα και Λεσόρ. Χέις Ντέιβις, πάνω από σάρει τον Σίλτσα, γυρίσει, ωραίο καλάθι, 39-31, συν 8, με τον Αμερικανό, ανεβάζει εκείνο τροφές, ανεβαίνει στους 7. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο συν 8, Φόρεστ. Θα περάσει, θα βγάλει έξω στον Σιλτς. Μπερδεύεται εκεί, καταπληκτική άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις σταματά γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις συνδυασμού. Χέις Ντέιβις θα περάσει, δεν θα βάλει το καλά, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές Λίγο ήθελε εδώ ο Αμερικανός να έχει ένα goal foul. Ήταν σούτ με καλές προποθέσεις. Δεν ήταν καλά τα φάλτσα. Γύρισε. Το φάλτο κάνει ο Φόρεστ. Προσπάθησε με ταμπλό να ευτοχίσει, να ευτοχίσει ο Αμερικανός. Δύο βολές για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Έδεμε την πρώτη. Στοχή. 4-8 Παναθηναϊκός. Με τόσο χαμένα με την card bound και 4-8 βολές. Και όμως είναι στο σύν 8. Έτοιμος για τη δεύτερη. 0-2 έχει πιέσει Ντέιβις. Θα βάλει τη δεύτερη, 40-31. Είναι δύο φάσεις που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει goal foul. Ανταυτού πήρε μόλις ένα πόντο από τις βολές. Μία νωρίτερα με τον Λεσόρ και μία τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Όπως και να έχει, είναι στο σύν 9, που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Κόρτον Τάκερ με τον Καλατζάκη να τον κυνηγάει παντού. Καταρριφθεί από τον Καλατζάκη. Σίλτς, Μέλι, Φόρεστ, τον Μπόγκα. Μέλι παίρνει την μπάλα, υπάρχει φάουλ από τον Μπάντιο. Τέταρτο ομαδικό, έξυπνο φάουλ, γιατί υπήρχε μισμάτς Μέλι Μπάντιο. Και ο Μπάντιο πολύ έξυπνα κάνει το φάουλ. Είναι δεύτερο φάουλ για τον Σενεγαλέζο. Ματζούκας αντί. Για να δούμε τι επιλέγει τώρα ο Ζέρκο Μπράδοβιτς. Δύο αλλαγές και Ματζούκας και Μπουσέλε. Τι θα βγουνε. Μπάντιο είναι ο ένας. Και Μπόγκα. Πάρα, όχι, ο Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα. Ξέρω που κατεβάζει την μπάλα. Καλαϊτζάκης, Μπόγκα, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ. Για να το δούμε. Πανός κατεβάζει Μπόγκα, Καλαϊτζάκης. Τέλος πάντων, να δούμε. Φόρεστ, προς το παρόν, Παναθηναϊκός έχει σημασία να βγάλει την άμυνα. Φόρεστ, 4 θέλω να κερδίσει τον Τούρκο. Κακή πάσα, λάθος. Παναθηναϊκός βγάζει την άμυνα, αυτό που σας είπαμε. Αυτό χρειάζεται. Ο Μπόλμουν επιστρέφει, δηλαδή του Φόρεστ, που είναι εκτός του χρόνου. Α, τώρα αλλά κάνει αλλαγή ο Μπράντοβιτς, βάζει τον Φρανσίσκο, οπότε πάει στον πάγκο Μπόγκα, οπότε είναι λίγο πιο ορθολογικό το σχήμα για την επίπτωση του Παναθηναϊκού. Με τον Φρανσίσκο στον Νάσο, τον Πλατζάκ στο 2, τον Μαντζούκα στο 3, τον Καπουσίλη στο 4 και τον Λουσό στο 5. Ευκαιρία για τους Φράσινους να ξεφύγουν με διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 40-31, αυτή η πεντάδα πριν ήταν πειραματική βασικά για την ειδική κατάσταση της άμυνας. Και Μπουσέλε με τον Μέλι, τον πάει χαμηλά για να τα κάνει ο Γάλλος, χαμηλό post, γυρίζει, περνά με ταμπλό, αστοχή, το rebound από τον Μέλι, φάουλ αχρίαστα από τον Μπουσέλε, δίνει δύο βόλες στο Μέλι. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, προφανώς το ήθελε αυτό. Μπορούσε να το κάνει εδώ για Μπουσέλε, τον ψυχώνει συμπέκτος και ο Λεσόρ και ο Μαντζούκας. 2-3 μέτρα στο εξώ για τους Ελεκεί. Κάποιο ομάδα για τους πράσινους. Δύο φορές λοιπόν για τον Νικολό Μέλι. 40-31. Εφτά λάθη έχει πλέον η Φενέρ. Έτοιμος για τους Ελεκεί δύο φορές. Ο Μέλι για δύο φορές. Ευτυχής πρώτη. Για Μπουσέλε, ο οποίος 5 πόντους, 2 rebound. Μέλι, δεύτερη βολή είναι ευστοχή, 40-32, μείνουν στους 8. Και σπάει και το σερί, 8-0 που έτρεχε ο Παναθηναϊκός. 4-24 για το μήχρονο. Φρανσίσκο, δεν μπορεί να τον σταματήσει η άμυνα της Φενέρ. Φρανσίσκο με τον Μέλι τώρα με τις αλλαγές. 12 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει το rebound από τον Σίλτς. Για να δω ποια στιγμή αυτή είναι για τον Φρανσίσκο. Μπορούσε να μπει προς τα μέσα. Σίλτς με τον Μαντζούκα. Καλή άμυνα από τον ελευθερή Μαντζούκα. Κλάιμπερ με τον Φρανσίσκο. Θέλει να τον πάει χαμηλά. Γυρίζει ο Αμερικανός. Αστοχή. Rebound από τον Γιαμπουσέλε. Αυτό έχει σε μια προσπάθεια ο Κλάιμπερ που είναι βούτυρο στο ψωμί του. Πολύ ωραία. 3-45 για το μήχρονο. Φρανσίσκο από τον αριστερό διάδρομο κλείνεται, περνά από τον Σανλή. Ίσως και να το έγινε φάουλ και με το γόνατο του Σανλή. Συνεχίζεται το μάτσο, 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Τριφυλιού. Καλατζάκης από την κορυφή για 3, κακό σουτ άστοχο. Το rebound από τον Σανλή. Baldwin έχει κολλήσει τώρα πάνω 40 πόντους. Baldwin. Λένα από τον Λεσόρ, Σανλή. Ξανά στον Baldwin, 10 δευτερόλεπτα για τον Τούρκο. Baldwin θα παίξει εναντίον ενός με τον Lesor. Κλείνεται πάνω σε άμυνα, δύσκολο καλάθι, 40-34 από τον Baldwin. Πανεβαίνει στους 4 και έχουμε time out από τον Obradovic. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η Φένερ βγάζει μια μίνι αντίδραση και ρίχνει διαφορά στους 6, ενώ έχει ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες να ξεφύγει με διψήφιο νούμερο. 40-34, 3 και 12 για το ημίχρονο, επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτάκια.
0: Λοιπόν, ωραία, στο συν 6 ο Παναθηναϊκός, όντως η Φενέρ έβγαλε αντίδραση, μείωσε την διαφορά, 40-34, ημίχρονο στο Μόναχο, Bayern Virtus 43-52, Βαλένθια, Χάπολ, Τελαβίβ 32-22 στο 13ο λεπτό και στα μισά της πρώτης περίοδου, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτίζαν 12-14. Από τον, στο διεθνή χώρο, από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι η ενημέρωση του Αλεξάνδερ Τσέφεριν στο συνέδριο στο Βερολίνο ότι θα βάλει εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 27. Επανεξελέγει για πρώτη φορά το 2016, επανεξελέγει το 19 και το 23. Προ λίγου καιρού είχε ενημερώσει ότι δεν θα έθετε εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία, σκοπεύοντας να αποχωρήσει στην λήξη της τρέχουσας θητείας το 2027. Ωστόσο, οι ομοσπονδίες του είχαν ζητήσει ομόφωνα να επανεξετάσει την απόφασή του και τελικά άλλαξε γνώμη και τους ενημέρωσε σχετικά σήμερα, ευχαριστώντας τους όλους τους αξιωματούχους για την εμπιστοσύνη. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη, επαναρχίζει το μάτς.
1: Λοιπόν, και έχουμε και μια είδηση που αφορά την πρώτη παρουσία του Μουσταφά Φαλ σε επίσημο παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Να λοιπόν το επίσημο ντεμπούτο του Γάλλου Σέντερ. Η πρώτη εμφάνιση. Κύριο Κροδίδα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ανέκος τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε και Φαλ. Ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρούσε. Κάνε ομαδικές προπονήσεις στις τελευταίες ημέρες και είναι πανέτοιμος ο Γάλλος. Για να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Μπάλα στον Φαλ από κοντά αυτός. Φαουλ. Δεν μπορεί να το σταματήσει αν περάσει την παρακαλά. Χειροκροτεί όλο το Telekom Center. Χειροκροτεί και ο Μπράντοβιτς. Πού να πηγαίνουν εκεί τώρα, σαν Λί και Μέλι. Μόνο με φάλ μπορούν να σταματήσουν. Όπω και γίνεται, το τρίτο του Μέλι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα για τον Μεσσάνο Ζησκεβίτσιου. Δύο βολές το φάλ. 40-34. Αφήνει μέσα το Μέλι πάντως ο Ζησκεβίτσιου. Φάλα στη ζήτηση πρώτη βολή. Παραμένει το 40-34. 5 στις 10 έχει ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή. Πολλές πεταμένες βολές. Και σε ένα αμφίροπο παιχνίδι ισορροπημένο όπως το σημερινό. Να δούμε πόσο μπορεί να παίξει το ρόλο τους. 5-11. Μπάλα είναι για την Φενέρα, στο και στη δεύτερη φάλ. Είναι βέβαια μεγάλο ντεζαβαντάζ για τον Γάλλο τη γραμμή των βολών. Στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα στο έρμε 53% μόλις από τη γραμμή. Μπόλμιν κατεβάζει, δεν πήρε τίποτα πάνω από αυτήν την επίθεση. Baldwin με τον Μπάντιο. Σίλτς με τον Φρανσίσκο θα μπει προς τα μέσα. Θα δώσει έξω σαν λύση, σαν λίγα τρεις. Θα στοχίσει, rebound από το Φαλ. Θα αφήνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στον Μπάντιο. Μπάντιο με τον Μέλι. Χέις Ντέιβις με τον Κλάιμπερν. Μπά χαμηλά. Τα 4-5 μέτρα ο Αμερικανός θα στοχίσει. Έχετε όμως ο Γιαμπουσέλ να πάρει το θετικό rebound. Μπαλάξει στον Χέις Ντέιβις. Μπάντιο. Θα μπει προς τα μέσα, Φαλ, θα καρφώσει, μπάσκετ ο Μπράντοβιτς, 42-34, ξεδιπλώνεται πλήρως πάνω στο glass floor του Telekom Center σε αυτή τη φάση, καλή κυκλοφορία της μπάλας, υπομονή και σωστή πάσα όταν έπρεπε. Παναθηναϊκός και κολλάει από τους 40 πόντους που είχε μείνει περίπου για 3 λεπτά. Baldwin με τον Φαλ, πάει να παίξει ένα σαντέν ενός, προσποιείται ο Baldwin, εκτελεί, θα ευστοχίσει, 42-36, τον Baldwin στους 4. 1-50 για το μήχρονο. Φρανσίσκο κατεβάζει. Με τον Κλάιμπερν. Μπαίνει προς τα μέσα, βγαίνει πάλι προς τα έξω. Στις τρίπλες. Φρανσίσκο περνάει από τον κεντρικό διάδρομο. Στοχή, υπάρχει φάουλ όμως καθαρό από τον Κλάιμπερν. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι ασταμάτητο σήμερα πραγματικά. Έχει ξεχαρβαλώσει όλα τα αμυντικά πλάνα του Γιασκεβίτσιους. Φάλα από τον Σανλή. Πήγε και ο Σανλή και ο Κλάιμπερν. Ο Σανλή το έκανε πρώτος. τρίτο και για τους Ανλή. Τρία, ο Ανλή, τρία ομέλη. Βέβαια θα πει κάποιος ότι ειδικά για τους Ανλή δεν είναι τόσο πρόβλημα για τον Γιασκεβίτσιους. Στέφανε Μπίγκαμ και εκεί. Στη φρονλάιν τον Τούρκο. 42-36, 1 και 40 για το ημίχρονο. Ο Μπράντοβιτς θα κάνει δύο αλλαγές. Θα επαναφέρει Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης παίρνει θέση του Μπάντιο και ο Μαντζούκας θα πάρει τη θέση του Φρανσίσκο μετά τις βολές. Θα πάει πάλι σε αυτό το πολύ ψηλό σχήμα πάνω για την άμυνα. Για να μπορεί να αλλάζει κιόλας. Προς το παρόν δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Με διαφορά στους 6. Βάζει την πρώτη. 43-36. Αν κατάλαβα καλά, ήρθε στο γήπεδο Ουνάη. Αν καταλαβαίνω και τα συνθήματα του κόσμου του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτός είναι. Παζεντίν Ουνάη. Προφανώς αγαπημένος ο φίλος του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Ουνάη λοιπόν στο γήπεδο. Μαρακινός Χαφ. 2-2 από τον Φρανσίσκο, ξανά. Συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Baldwin με τον Μπόγκα. Τώρα αλλάζει ο Παναθηναϊκός, το πάμε και πριν, αυτό θέλω πάντα, και αυτό βάλα στην πεντάδα. Κλάιμπερν με τον Χέις Ντέιβις. Πόδι από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Στην πάση του Κλάιμπερν προς τον Κι. 1-28 για το φινάλε. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τουρκών. Δεν αφήνει τίποτα εύκολο ο Παναθηναϊκός στην Φενέρ. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Κι. Baldwin. Με τον Γιαμπουσέλε. Αλλάζει σε όλες τις περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Baldwin με τον Χέις Ντέιβις. Τώρα με τον Γιαμπουσέλε. Baldwin θα περάσει. Θα βγει μπροστά του δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Γκολ φάουλ από τον Baldwin. 44-40. 44-38. Τώρα το Telecom Center. Όλο το Telecom Center αντιλαμβάνεται γιατί φαίνεται στο κύριο του γήπεδο ότι ο Αζεντίνου να είναι στο γήπεδο και όλοι χειροκροτούν. Δεύτερο φάουλ και του Χέις Ντέιβις. Δύο Χέις Ντέιβις, δύο Φρανσίσκο, δύο Μπάντιο, δύο και όπως έλεγε τον Παναθηναϊκό. Baldwin θα βάλει και την βολή, θα μειώνει στις 44-39. 77 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Έχουμε time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε Τάσο, δίνουμε το λόγο σε ένα. Ή Κώστα, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχετε αλλάξει. Για να
0: όχι, δεν αλλάξαμε.
1: Α, οκ, οκ. Δεν κάνατε, δεν παίξατε αλλαγές εσείς στην άμυνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα πάρω εγώ ημίχρονο και μετά θα βγω. Λοιπόν, 44-39, τελευταία 77, πόσο ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, δευτερόλεπτα. Για το ημίχρονο στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 19 σχεδόν λεπτά είχε 11 στα 19 δίποτα, 5 στις 10 βολές. Κάτσε να γίνει και ανανέωση γιατί, ναι. Και 5 στα 10 τρίποντα και 7 στις 13 βολές. Πολύ άσχημο το ποσοστό από την γραμμή της φιλανθρωπίας που λέμε σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κοστίσει στο φινάλε. 15 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά. 9 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Σε αυτό το κομμάτι οι πράσινοι βελτιώθηκαν αισθητά, καθώς είχαν κάνει 3 μαζεμένα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Από την άλλη, η Φενέρ έχει σε αυτό το διάστημα 11 στα 18 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 17 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, 8 assist και 2 κλεψίματα για 7 λάθη. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο Glass Lore. Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέρις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λασόρ. Το συν 5 η πράσινη, 1 και 17 για το ημίχρονο. Επίθεση 24 για τον Παναθηναϊκό προφανώς. Την άλλη, Φενέρ με Baldwin, Σίλτς, Κλάιμπερν, Κι και Μπίκαμ. Παναφέρει ο Χέρις Ντέιβις στον Λασόρ. Και από εκεί στον Φρανσίσκο, ο οποίος δέχεται σκεφτική πίεση από τον Κλάιμπερ. Μπάντιο με τον Baldwin τώρα. 12 δευτερόλεπτα, μακριά το καλάθι ο Μπάντιο. Πέρασε στον Χέις Ντέιβις από κοντά. Στο Χ, έρχεται για το φόλο. Κάθομαι ο Λεσόρας στο Χ. Τραβάει τα μαλλιά του Μπράντοβιτς. Σίλτς θα περάσει. Κερδίζει το φόλο από τον Μπάντιο. Δύο βολές για τον Σίλτς. Κοίταξε πολύ γρήγορα το γήπεδο. Τώρα βάζει με τους παίκτες του Μπράντοβιτς. Είναι δύο φάσεις, δύο-τρεις φάσεις που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει φαινομενικά εύκολα καλάθια. Τώρα με το Χέις Ντέιβις, νωρίτερα πάνε με το Χέις Ντέιβις, θα μπορούσε να πάρει την goal foul. Άλλη μια φάση νωρίτερα από τον Λεσόρ. Με αυτά και με αυτά η Φενέρ έχει ροκανίσει διαφορά. 44-40.
0: Είναι το τρίτο του Μπάντιο.
1: Είναι το τρίτο του Μπάντιο, ναι, βέβαια.
0: Okay.
1: Τρίτο του Μπάντιο, δύο Φρανσίσκο, δύο Χέις Ντέιβις, δύο και Μπουσέλε. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν σφύριζαν πολύ διαιτές, τώρα στο δεύτερο άλλαξαν λίγο έτσι κριτήρια και σφύριζουν αρκετά. Έχει γίνει και πιο φυσικά, αλήθεια είναι, το μάτσο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάντιο. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στην τελική ευθεία του ημιχρόνου. Λεσόρ στο τρίποντο, αφήνει στον Γιαμπουσέλε. Ξανά Λεσόρ από το επιστοβολό θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει. 46-41. Δεν τον ακολούθησε κανείς και ο Λεσόρ αυτή τη φορά τιμωρεί την άμυνα της Φενέρ. Ο Μπράντοβιτς ζητάει αλλαγές στην άμυνα. 28 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 18 δευτερόλεπτα των Τουρκών. Μπολγουίν κλείνεται. Μπήκε για το χετζάο το Λεσόρ και θα προσποιηθεί στον Γιαμπουσέλε. Θα μπει προς τα μέσα. Θα περάσει το στόπ από το Λεσόρ. Μπάλα στα χέρια του Κι. 6 δευτερόλεπτα. Κι προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κλείνεται πάλι. Βγάζει έξω τον Μπίκαμ. Μπίκαμ για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει την μπάλα από το Γιαμπουσέλε. Μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 8 δευτερόλεπτα. Φωνάζει ο κόσμος τον Φρανσίσκο. 5 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο με τον Μπίκαμ. Κάτι πρέπει να κάνει ο Φρανσίσκο. Θα μπει προς τα μέσα. Θα πετάξει την μπάλα. Όχι, δεχτεί το στόπ από τον Μπίκαμ. Καθυστέρησε πολύ ο Γάλλος. Πήγε να παίξει τα πόδια τον Μπίκαμ. Όπως και να έχει, φινάλε πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό στο συν 5, 46-41. Αξίω ο Φρανσίσκο είναι έξαλλος. Πάνε να τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι έγινε κάποιο φάουλ εδώ. Τέλος πάντων, 46-41 σκορ πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι καθαρό να το κόψουμε. Τώρα δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ στην αρχή της φάσης, την τρίπλα του Φρανσίσκο. Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Γκάρτ Φρανσίσκο έχει 14 πόντους, 4 assists, 3 rebound. 8 πόντους ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λεσόρ με 4 rebound. 5 πόντους ο Γιαμπουσέλε με 5 rebound. Από την άλλη για την Φενέρ, 11 ο Κι, 7 ο Μπολγουίν. Ο Παναθηναϊκός εξισορρόπησε κάπως την κατάσταση στα rebound. Έχει 17 έναντι 19 των Τούρκων. 10 ασίστ, 4 λάθη Παναθηναϊκός, 8 ασίστ, 7 λάθη η Φενέρ. 46-41 φινάλε πρώτο χρόνου, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο 20 λεπτό.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη. 46-41, αυτό το σκορ πήγαν στα αποδυτήρια οι παίκτες των δύο ομάδων στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, κάπου εδώ, over 9, ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν το μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανώτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club, τα λέμε αύριο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στην Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες έχει το Καρβέλα σβήσει το Ρονάλντο εναντίον όλων.
1: Δεν είναι αντίον όλων. Δεν είναι αντίον όλων. Έχει πολλούς γύρω του έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Έβλεπα σήμερα, διάβαζα το Ρωμάριο. Ο οποίος είπε ότι όχι απλά έπρεπε να κοπανίσει την πόρτα φεύγοντας, αλλά έπρεπε να του πει και να πάνα.
0: Ρωμάριο είσαι. Τι περίμενες να πει.
1: Εντάξει.
0: Τον ξέρουμε. Το θέμα είναι τώρα τι έκανε με τον κύριο Σάιμον Τζόρνταν, καταλαβες.
1: Με τον κύριο?
0: Με τον κύριο Σάιμον Τζόρνταν, τον πρόεδρο της, της Πάλας, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε και του την είπε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και φυσικά αυτός ο τραγίκουλας, ο Πιερς Μόργαν, που δυστυχώς έχει αφήσει μεγάλο κομμάτι της δημόσιας εικόνας του πάνω του Ρονάλντο. Αλλά εντάξει, επιλογές είναι αυτά, τι να κάνεις. Το σφύριξε με σκοπό προφανώς να κάνει θέμα. Και ο Ρονάλντο του είπε, πες εκείνο τον τύπο να σταματήσει τα μπότοξ, μοιάζει με μήλο. Οπότε έγινε για το, στο σχετικό μπιφ, βγάλαμε και τα θεματάκια μας και είμαστε μια χαρά.
1: Γιατί να ασχοληθεί ο πρόεδρος Κρίσταλ Πάλας με τον Κριστιανό Ρονάλντο, να ρωτιέμαι, δηλαδή το να ασχοληθεί εγώ ο Ρωμάριο.
0: Γιατί τον ρώτησε ο Πιερς Μόργαν.
1: Ναι.
0: Γιατί, καλά, τώρα εγώ που είναι Πιερς Μόργαν μέσα ξέρεις. Ναι. Πώς το λένε, βρωμιά, λάσπη, χώμα και δυσοδεία.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως, οπότε δεν έχει να, δεν έχει να λέει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η χώρα ταλανίζεται. Θέματα και θέματα έρχονται και από το παρελθόν, διότι ο Ροναλντίνιο τελικά θα παίξει με τη Ραβένα, έτσι.
1: Το είχαμε πει αυτό. Είναι μέτοχος εκεί, είναι συνιδιοκτήτης, τι είναι.
0: Ναι. 15 Νοεμβρίου μάλλον θα παίξει.
1: Είμαστε.
0: Το έχουν έτοιμο στην πραγματικότητα να παίξει μία φορά. Είναι στην τρίτη κατηγορία, να θυμίσουμε. Η Ραβένα θέλει να ανέβει στη Serie B. Καλά τα πάει, είναι πίσω από τη Σπέτσια. Ο Ρονάλντο έχει επενδύσει εκεί πέρα μερικά χρήματα. Ο Ροναλντίνιο, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, οπότε σου λέει, εντάξει, να κάνω και μια εμφάνιση, τι θα γίνει. Δηλαδή, τι θα μου πούνε, δηλαδή, άμα κάνω και μια εμφάνιση. Όλα αυτά happenings είναι πια.
1: Ναι, μωρέ,
0: όλα αυτά είναι μικρά happenings. Με ποδοσφαιριστές, με επενδυτές. Α πούμε, ο Σάι Γκίλτρις Αλεξάνδερ έγινε επενδυτής τώρα στον Ατλέτικο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί είναι το πώς είναι ανοιχτά τα πακέτα των ενοχών σωμάτων και μπορεί να μπαίνουν, ας πούμε, όποιος θέλει αυτό. Το είχα πάντα.
1: Αγοράζει από κάποιον που έχει, ρε παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Πώς είναι ο Λεμπρόν στη Λίβερπουλ που έχει ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, ένα 5%, κάτι τέτοιο, μπορεί και λιγότερο.
0: Να.
1: Εντάξει, επενδύουν, σου λέει, γιατί όχι.
0: Θέλω να μου πεις από τη μικρή αυτή δήλωση, δύο προτάσεων που θα σου διαβάσω, τον Γκίλτρις Αλεξάνδερ. Αν υπάρχει στο και ένα κόμμα που έχει γράψει ο ίδιος. Εντάξει. Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
1: Θέλω να δω μόνο μία λέξη από την πρωτότυπη ανακοίνωση. Πώς έχει γράψει το ποδόσφαιρο, είναι σόκερ ή φούτμπολ. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Εγώ μόνο αυτό θέλω να διαβάσω.
0: Εδώ εντάξει, έρχεται το, πώς το λένε, σε 19-8 και το παιδί αποκλείεται να παρακολουθεί ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αποκλείεται.
0: Ο Σάγκης, ο Ζαγιαντής, στον Καναδά δεν παρακολουθούν, δηλαδή.
1: Αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται. Και αποκλείεται ακόμα και να παρακολουθεί να έγραψε αυτή την ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Ένα. Sorry κιόλας, δηλαδή, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Είναι μεγάλες.
1: Μου θα ήταν ωραίο να βγει και να πει π.χ. ξέρω εγώ. Έτυχε να δω μια φορά που ήμουν με κάτι φίλου, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι από το γήπεδο της Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Και γούσταρα πάρα πολύ που τους είδα έτσι παλαβούς, ας πούμε, και γούσταρα και το Σιμεώνε και
0: μια
1: το πάθος. Και
0: μια μερικά λεφτά.
1: Ναι, και το πάθος και αυτά, ας πούμε, μου άρεσε. Ξέρω εγώ, κάθισα να δω μερικούς αγώνες ακόμα και είπα γιατί να μην επενδύσω εκεί που είναι ωραίοι τύποι, ας πούμε, παλαβοί ωραίοι. Αυτό θα είχε ένα νόημα να.
0: Ακόμα και αν δεν ήταν αλήθεια, θα έβγαζε νόημα.
1: Που μπορεί να έχει κάτσει, να έχει τύχει να δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώ σου πω. Εγώ έχει τύχει να δω αγώνες του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το παρακολουθώ, δηλαδή, μα έχει τύχει να δω, ξέρω εγώ. Να πέσω πάνω σε ζάπι, να κάτσω να δω.
0: Πόση ώρα.
1: Αρκετή. Έχει τύχει να δω. Μου άρεσε δηλαδή. Είχα προφανώς ένα παιχνίδι το οποίο είχε suspense. μπορεί να δεις κάτι που δεν το γνωρίζεις σαν άθλημα, που δεν έχεις ασχοληθεί και να σου αρέσει για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω να επενδύσω προφανώς σε μια ομάδα Αμερικανού ποδοσφαίρου. Για να επενδύσω, μπορώ να έχω 10 ευρώ περισσευούμενα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο άλλος μπορεί να είχε τα 10 εκατομμύρια και να τα βάλει εκεί. Πολύ καλά. Αλλά βγες και πεις μια αλήθεια. Μην μου βγάζεις τώρα ότι από το AI την τέτοια ή από τους λογιστές, τους δικηγόρους, φτιάξτε μια φόρμα να πούμε κάτι γιατί μπήκαμε εκεί.
0: Είναι λίγο κρίμα, δεν είναι. Είναι λίγο κρίμα, δεν είναι. Είναι ψεύτικα πράγματα. Και το καταλαβαίνουμε, είναι ψεύτικα.
1: Και καλό είναι και άμα έχεις επενδύσει και σε μια ομάδα, να πας καμιά φορά να την δεις από κοντά. Θέλω να πω, ωραίο θα ήταν. Σε ένα διάλειμμα σου, σε ένα τέτοιο, σε μια φάση που δεν παίζει, σε κανένα τραυματισμό, κανένα τέτοιο, να πας μια βόλτα να τη δεις. Δεν είναι και τίποτα. Έχεις βάλει τα λεφτά σου εκεί, ας πούμε. Πήγε μια βόλτα.
0: Από το να βλέπεις ρίλς, εγώ να σου στείλω κανένα βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Εκτός αν δεν σε νοιάζουν τα λεφτά σου,
1: όχι.
0: Σε νοιάζει που ακούγεται το όνομά σου, ας πούμε, συνδεδεμένο με μια ποδοσφαιρική ομάδα, θα μου πεις από την άλλη. Ταυτοχρόνως με αυτό που λες συμβαίνει και το εξής. Αν ο Γκίλτζους Αλεξάνδρας, συγγνώμη, δεν γνωρίζει τι εστί Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ποιο, πώς να το πούμε, επίπεδο βρίσκεται σε σχέση με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τότε δεν τον απασχολεί και καθόλου αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Απλώς κάνει μια επένδυση όπως θα έκανε μια αντίστοιχη επένδυση, ξέρω εγώ, σε ένα ναγκετάδικο, σε μια πολιτεία, και απλώς θα περιμένει να του φέρουν σε ένα χαρτί με αριθμούς για το πώς πήγε.
1: Όχι στον ίδιο, ούτε καν στον ίδιο, στον λογιστή του.
0: Ούτε καν στον ίδιο, πολύ καλά τα λες, στον λογιστή του. Οπότε ναι, κάπως έτσι πηγαίνει η ιστορία. Εν τω μεταξύ, μια μας στον Μπάση, θα ξαναπάμε σε λίγο στο Παναθηναϊκό. Τι φάση αυτό με τη Μακάμπη, δεν ξέρω αν το είδες. Η Μακάμπη, θυμίζω, φέτος θα δώσει τα εντός τέρας παιχνίδια στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με ένα δημοσίευμα της Meridian Sport, ζήτησε, λέει, η Μακάμπη έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μην υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Mm.
1: Για να μην παίζει, ας πούμε, ενώ είναι γηπεδούχος εκτός έδρας. Γιατί σου λέει θα σκάσουν όλοι οι Έλληνες, Ελληνοκύπριοι κτλ. Και θα, αντί να παίζουμε εδώ, θα παίζουμε εκτός.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γηπεδούχος είναι, ό,τι θέλει κάνει. Δεν καταλαβαίνω τι μας κάνει. Γηπεδούχος δεν είναι. Αυτό το γήπεδο δεν δηλώνει έδρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη ορίζει, δεν είναι η φιλοξενούμενη. Είναι γηπεδούχος. Εκείνη ορίζει ποιοι θα πάρουν εισιτήρια και πώς.
0: Εάν εκείνη ορίζει ποιος θα πάρει εισιτήρια, γιατί έκανε ειδικό έτοιμο στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό λέμε, για να μην δοθούν τα εισιτήρια, ότι ξέρω εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω εισιτήρια. Μην βγάλετε, μην ανοίξει, μην υπάρχει διάθεση εισιτηρίων για όποιον θέλει να πάρει, γιατί θα παίζουμε σε εχθρική ατμόσφαιρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει. Την Αρμάνη την κέρδισε πάντως, αυτό μπορώ να πω σίγουρα. Την Αρμάνη την κέρδισε. Η Ντουμπά έφυγε μια κοσάρα από τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι για να θυμόμαστε και να λέμε, ότι παιδιά στην αρχή, ας μην εντυπωσιαζόμαστε πολύ στην αρχή της Ευρωλίγας.
1: Κόλλαγα το παιχνίδι και ήταν.
0: Όχι, έφαγε. Έβαλε 58, δεν είμαι ότι έφαγε 20 πόντους διαφορά. Έβαλε 58 όλους.
1: Τα 77 συστήματα του Πασκουάλ δεν δούλεψαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν δούλεψαν τα 77 συστήματα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης. Γιώργο, καλησπέρα και από εμάς.
2: Γεια σας, Γιώργο.
1: Καλά, καλά.
2: Νομίζω γύρω στα 110 ήταν τα συστήματα του Πασκουάλ και 77.
1: Νομίζω έχει κάνει ψαλίδι τελευταίο καιρό. Που το είχε πει ένας φίλος που είχε πάει σε σεμινάριο στη Βαρκελόνη, ήταν 77.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μήχρο με τον Παναθηναϊκό να είναι στο συν 5, 46-41, αλλά πρώτη επίθεση να είναι για τους Τούρκους. Μπήκαν να γυρίσει από κοντά, θα στοχίσει στο ριμπάουντ από τον Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός με την αρχική του πεντάδα, με αυτό που ξεκίνησε το μάτς και τώρα μπαίνει στην τρίτη περίοδο, δηλαδή με Γκραν, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι έχει χρωθεί με 3 φάουλ ο Μπάντιο. Είναι στα 2 Φρανσίσκο, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Μην το γλου. Θα έχει πάσει να την πετάξει ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Θα πεταχτεί μπάλα εκτός από τον Μπίνγκαμ. Αλλά μένουν μόνο 5 δευτερόλεπτα για την εκδοχή του τριφυλιού. Για μια επαναφορά σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα η ομάδα του Μπράντοβιτς. Που ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Φτάσαμε μέχρι το 9. Στο τέλος έπεσε η διαφορά. Γκραντ θα εκτελέσει, προς το τέλος του χρόνου μόνο σε ένα θα κάνει ριμπόλ, οπότε η μπάλα θα αλλάξει πλευρά, θα πάει στους φιλοξενούμενους. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι περιόρισε

κομμάτι για τον Λευτέρη Μαντζούκα, 48-43. Χειροκροτεί ο Ζήλικο Μπράντοβιτς. Πάει στο Καλατζάκι και του δίνει οδηγίες στην άμυνα, χειροκροτώντας τον. Φόρες. Παίρνει σκρίνα από τον Μπίκα. Φόρες με τον Μίτο που κάνουν τις αλλαγές. 6 δευτερόλεπτα για τον Τούρκο. Μπάλα στον Σίλτς. Κλείνεται, γυρίζει. Στο Μαντζούκα, ωριακά, νομίζω κάνει βήματα ο Σίλτς. Και μπαίνει μπάλα στα χέρια του, φοβερή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Έκρυψε τον Ιωαννό εδώ σε όλους τους παίκτες της Φενέρ. Όπου πήγε η μπάλα στην επίθεση της Φενέρ, πήγε παίκτης του Παναθηναϊκού για να μην αφήσει τίποτα εύκολο στους Τούρκους. Μαντζούκα φωνάζει την προηγούμενη φάση ότι του έγινε φάουλ πρώτα. Και ίσως και να έχει δίκιο. 8 τα λάθη της Φενέρ. Επιθετικό φάουλ τώρα του Μίτογλου στον Φόρεστ. Στο screen. Γιατί, αλλά σε εδώ μια πίεση του Παναθηναϊκού. Τζαβάκι Βέρεσε, χωρίς λόγο. Το έκανα με τον γραφτό φάουλ. Ζητάνε συγγνώμη στο Grant. Και να ρεμίσει. Ο Ναν με ένα πολύ ωραίο γυαλί. Φόρεστ. Κόρτον Τάκερ, ξανά στο Φόρεστ. Δεν μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω τον Key και με τον Grant μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή άμυνα του Grant. Αλλά μπάλα με κάποιο τρόπο θα στέσει τον Key και πάλι. Σίλτς, τελειώνει ο χρόνος. Θα τελέσει από την κορυφή, από τη γωνία για τρεις ο Μπίχαμ. Πολύ αυστηρό σουτ, το rebound από τον Γιαποσέλη. Ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκα θα συγκρατήσει την μπαλά. Θα τη συγκρατήσει και εδώ στο Μίτογλου. Φάουλ, δύο βολές για τον Μίτογλου. Πώς βγήκε τώρα αυτή η φάση. Με μαγικά και με την υπερπροσπάθεια του Μαντζούκα, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό άλμα για να σώσει την μπάλα. Και πάσαρε μάλιστα και στο Μίτογλου, επαναφέροντάς την στο παιχνίδι. Ο Μάικ Μπατίστ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση, μια χαρακτηριστική φιγούρα. Την άχθηκε προς το πίσω μέρος της, ο Αμερικάνος βόηθος του Μπράντοβιτς για αυτή τη φάση. Μίτογλου βάζει πρωτοβολή, 49-43. 8-14 ο Παναθηναϊκός. Πλέον τα rebound είναι απολύτως ισορροπημένα, 19-19. Έτοιμος ο Μίτογλου για την δεύτερη. Δύο στις δύο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι το πρώτο ζευγάρι βολών που ευστοχούν πέρυσι Παναθηναϊκού σήμερα. Όχι άλλο, έχει άλλο ένα ο Φρανσίσκο. 50-43. Κόρτον Τάκερ. Μπίκαμ. Φόρεστ. Με το Μίτογλου τώρα μετά τις αλλαγές. Τα δευτερόλεπτα και επίση των Τούρκων. Φόρεστ γίνει προς τα έξω. Καλή άμυνα από το Μίτογλου. Κόρτον Τάκερ. Πάλι στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει Φενέρ. Κόρτον Τάκερ. Θα στοχίσει. Μακρινό rebound από ποιον, από τον Key. Εδώ ήταν τυχερή η Τούρκη για την μπάλα. Πήγε σε παίκτη του. Σίλτς από την γωνία για τρεις. Άστοχος και αυτός. Νέο επιθετικό rebound από τον Key. Πάλι μπάλα στον Σίλτς. Σίλτς μπαίνει προς τα μέσα και με λέει που θα ευστοχίσει. Αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. 50-45. Αυτό που του στοίχησε στο πρώτο δεκάλεπτο του στοιχίζει και σε αυτή τη φάση. Με τα συνεχόμενα επιθετικά rebound των Τούρκων. Grant με τον Key. Μίτογλου. Καλατζάκης από τη γωνία προσπίδεται στο Χορδοντάκερ, πίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Χορδοντάκερ, κλέβει την μπάλα. Φάουλ από τον Μίτογλου, καλό φάουλ, έξυπνο. Για να σταματήσει το transition των Τούρκων. 6-25 για το τρίτο δεκάλεπτο, 50-45. Με τον Καλατζάκης πρέπει να πασάρει. Για να βάλει με την άνα της Φενέρ. Ρογκαβόπουλος στο παιχνίδι, αντί του Μαντζούκα. Για πρώτη φορά στο ματσο Ρογκαβόπουλος. Για να δώσει λίγο περισσότερη απειλή νομίζω από τον περίμετρο. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Α, ωραία, πια χαλά, αφηνιασμός για τον Παναθηναϊκό. Χορτάνε και πήγαινε τη σώση. Φοβερό κάρφωμα από τον Γιαμπουσέλε. Με το ένα χέρι, άλλη πάσα του Καλατζάκη στον αφηνιασμό. Και ο Γιαμπουσέλε θα την καρφώσει πολύ ψηλά. Εδώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να καρφώσει και το κεφάλι του Γιαμπουσέλε. 52-45. Φόρεστ. Χορτον Τάκερ. Ξανά στο Φόρεστ. Με τον Καλατζάκη. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τουρκών. Φόρεστ θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο, θα πετάξει την μπάλα για καλάθι. Με ταμπλό. 52-47. Η πρώτη πόδι του Φόρεστ στο μάτς. Φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Καθόλου ευχαριστημένος με αυτήν την άμυνα των παιχτών του. Γκραντ. Γκραντ με τον Μπίκα μετά τα screen. Τις αλλαγές. Γκραντ, Ρογκαβόπουλος με τον Σίλτς.

0: ο Ρογκαβόπουλος, πλότερ εύστοχο, αυτό ήθελα τον Ρογκαβόπουλο. Σε αυτές τις close out επιθέσεις που είναι πάρα πολύ καλός ο διεθνής forward. 54-47, σταθερά ο Παναθηναϊκός με μια διαφορά που κυμαίνεται από τους 5 μέχρι τους 7 πόντους. Πάλι τώρα του Καλαϊτζάκη στον Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ εξουθενωμένος πάει στον πάγκο. Στέφιο Μπολγουίν. Καλαϊτζάκης στον πάγκο. Μαντζούκα στη θέση του, δεύτερο φαλό Καλαϊτζάκη. Είναι όλο με πάλι την προηγούμενη φάση, το εντυπωσιακό γράφημα του Γιαμπουσέλε. Επίθεση 16 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ, τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Μπολγουίν. Σίλτς για 3, θα στοχίσει κάποιος να πάρει το αμυντικό rebound, όχι νέο επιθετικό rebound για τους Τουρκούς. Μπολγουίν για 3, άστοχος, έρμπολ, μπάλα καταλήγει όμως στο Big Cam, αστοχή, η πολιορκία λύνεται. Το rebound από τον Μίτογλου. Εδώ υπάρχει φάουλ του Φόρεστ τον Γκραντ, δεν το δίνουν οι διαιτητές και ο Φόρεστ σήκωσε και το χέρι του μάλιστα. Γκραντ, Μίτογλου, Ματζούκας. Πρέπει να ανεμίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τώρα, 8 δευτερόλεπτα. Γκραντ. Γκραντ με τον Κι, καθυστερεί πολύ. Ρογκαβόπουλος στο τέλος του χρόνου. Φάουλ, τρεις βολές. Πολύ ωραία. Ωραιότατο δώρο από τον κύριο Φόρεστ στον Παναθηναϊκό. Στα 1,8 πρέπει να το τέλος επίσης του Παναθηναϊκού. Φόρεστ πάει και κάνει φάουλ στον Ρογκαβόπουλο και του δίνει τρεις βολές. Ό,τι καλύτερο. Με το αριστερό του χέρι. Πολύ άτσαλα. Ο Φόρεστ θα διαμαρτύρεται όσο θέλει. Το έχει κάνει το φάουλ, όπως έχει συγκεκριμένο, το αποδέχεται. 54-47, 4-37 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Έχουμε time out τηλεοπτικό, οπότε παιδιά επιστρέφουμε το λόγο σε εσάς και να επανέλθουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να κρατάει ένα προβάδισμα χωρίς να έχει βρει ρυθμό στην επίθεση, αλλά παίζει πολύ καλύτερη άμυνα σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό είναι που τον έχει φέρει σε αυτή τη θέση να έχει 7 πόντους προβάδισμα και 3 βολές τώρα με τον Ρογκαβόπουλο, χωρίς να έχει περάσει το μάτσο ο Φρανσίσκο, που νομίζω είναι ο καλύτερος παίχτης σήμερα. Τον κρατάει για πιο μετά για να μπορέσει να διαχειριστεί και τα λεπτά συμμετοχής και το χρόνο και την κούραση και όλα. Έχει και 2 φάουλ ο Φρανσίσκο, ο οποίος λογικά κάποια στιγμή στα επόμενα λεπτά θα περάσει στο παιχνίδι. Πάντως μέχρι στιγμής μια χαρά έγινε δουλειά. Άλλο στυλ με τον Γκραντ στον Άσο Παναθηναϊκός, πιο αργός στις επιθέσεις, πιο σεταρισμένος ας πούμε. Με τον Φρανσίσκο υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα και passing game και εκτέλεση κλπ. Διαφορετικά πράγματα. Κάνα 2 φορές πάντως που φάνηκε ότι μπορεί να κολλήσει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Βρέθηκε η λύση στο τέλος. Τελευταία στιγμή τώρα με τον Ματζούκα που πήρε 3 βολές σε μια επίθεση που έμοιαζε. Με τον Ρογκαβόπουλο σε μια επίθεση που μοιάζε κακοφτιαγμένη. Σώθηκε στο τέλος από το φάουλ το οποίο πήρε ο Ρογκαβόπουλος.
2: Λοιπόν, να πούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, Μπάγκεν βέρτους Μπολόνια είναι στο 68-75. Ημίχρονο Βαλένθια Χάπουελ 47-40. Και ημίχρονο Ρεάλ Παρτίζαν 53-37. Παναγκάνει Ρεάλ την πρώτη της νίκη.
1: Και η Παρτίζαν την πρώτη σίτα.
2: Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά σε εξέλιξη. Είναι ένα παιχνίδι για το αγαπημένο μας πλέον τουρκικό κύπελο. Έτσι, με τα Λασγκιουτζιού. Κάχτα σπορ να είναι στο 0-0.
1: Επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, 3 βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και θα έχει την ευκαιρία να στείλει και διαφορά στους 10 για πρώτη φορά στο μάτς. Βάζει την πρώτη, 55-47. Είναι τρομερό ότι παρά την πληγή των χαμένων αμυντικών rebound, όλα και στο πρώτο μήχρονο, Παναθηναϊκός έχει αυτή τη διαφορά και τις πεταμένες βολές. Τώρα έχει 10 στις 16. Το βελτίωσε κάπως το ποσοστό του Παναθηναϊκός. Έχουν πάρει 11 αυθεντικά rebound οι Τούρκοι. Τυχερός ο Ρογκαβόπουλος εδώ, μπάλα καταλήξει το δευτάκι, 56-47. Και όμως ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 9. Δείγμα του πόσο καλά διαβασμένος είναι. Έχει πολυφωνία πάλι στην επίθεση. 3-3 από τον Ρογκαβόπουλο. Συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 57-47. 14 ο Φρανσίσκο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Λεσόρ, 7 ο Γιαμπουσέλε, 6 ο Μίτογλου, 5 ο Ρογκαβόπουλος τώρα με τις 3 βολές, 5 ο Μπάντιο. Όλοι κάνουν το κομματάκι τους, όλοι προσφέρουν κάτι, όλοι βάζουν το λιθαράκι τους. Μπολγουίν. Τα φάουλ σε αυτή την περίοδο είναι 3 για τον Παναθηναϊκό, 2 για τη Φενέρ. Μπολγουίν στον Κι. Σίλτς βγαίνει από τα σκριν, συμπιθώνει το Μίτογλου, καλό φάουλ από το Μίτογλου, χαμηλά. Τέταρτο ομαδικό για τους πράσινους, τρίτο για τον Μίτογλου, ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις και ο Μπόγκα θα επιστρέψουν στο μάτς. τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στον πάγκο πάνε Μαντζούκας, ποιος άλλος, Μίτογλου και για Μπουσέλε. Συνεχίζει δηλαδή με Γκραντ στον Άσο, τον Καβόπουλο που στο 2, ο Χέρις Ντέιβις στο, ο Μάλλον Μπόγκα στο 3, ο Χέρις Ντέιβις στο 4 και Λεσού στο 5. Είναι αυτά τα σχήματα που αρέσουν πάρα πολύ σε αυτό το Παναθηναϊκό που χτίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δηλαδή με ένα guard και 3 forward. Μπόλμουν από την κορυφή για 3, θα στοχίσει. Δεν πάει κανείς για αμυντικό rebound. Και ευτυχώς κλέβει ο Μπόγκα εκεί. Καλή άμυνα από τον Γερμανό. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για την Φενέρ όμως. Το 10ο. Γκραντ. Γκραντ παίρνει το σκρίνα από τον Λεσόρ. Δεν παίζουν το pick and roll. Μπόγκα. Τώρα θα πασάρει στο Λεσόρ με τον Κι. Λεσόρ μπαίνει στα μέσα. Εκεί δεν είναι ανίκητος. 59-47 στους 10. Ο Λεσόρ συν 12. Απορεί ο Γιασκεβίτσιος και πώς να μην απορεί. Παναθηναϊκός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Κι. Μάλλον ο Γιασκεβίτσιος ήθελε να γίνει φάουλ από τους παίκτες του. Τάπα από τον Μπόγκα στο Γιασαργκιούνας. Είναι φωταστικός αναμυντικός ο Μπόγκα. Γκραντ. Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί το momentum και να απομακρυνθεί όσο περισσότερο μπορεί. Γκραντ κλείνεται. Ωραία πάση στην εδέμη πλευρά ο Καβόπουλος γιατί θα τη γωνία. Ναι! 62-47. Time out από τον Γιασκεβίτσιους. Πάρτι στο Telecom Center. Ξεσηκωμός από 17-18.000 φίλους του Παναθηναϊκού που βλέπουν την αρμάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και φοβερό στιγμιότυπο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σαν να λέει στον Ροκαβόπουλο, μπορεί μπράβο σου, συν 15 ο επτάστερος, 62-47, 3-25 για το τρίτο δεκάλεπτο, ο λόγος σας παιδιά.
2: Είναι πραγματικά πολύ ωραία εικόνα να σκεφτείς. Πώς τα λέει, μωρέ μπράβο σου ο Μπράντοβιτς στο Ροκαβόπουλο.
1: Λοιπόν, και όλα ξεκινάει από την άμυνα, έτσι. Δηλαδή μπορεί τα rebound, στα rebound ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα, αλλά δεν το έχει πληρώσει στις τελευταίες επιθέσεις που έχουν πάρει επιθετικά rebound οι παίκτες της Φενέρ. Παίζει καλή άμυνα και αυτό του δίνει την ευκαιρία να βρει την Φενέρ είτε σε κατάσταση ανισορροπίας, είτε να βρει ρυθμό εν πάση περιπτώσει μέσα από την άμυνά του. Και με τους πόντους του Ροκαβόπουλου το λέω γιατί έχει μπει για πολύ λίγα λεπτά και έχει βάλει 8 πόντους ο Ροκαβόπουλος. Έχει βάλει ένα τρίποντο, τρεις πολλές, ένα δίποντο. Που σημαίνει ότι ξέρεις, μπορεί και παίρνει πράγματα από όλους τους παίχτες ο Μπράντοβιτς σε αυτή τη φάση και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και πίσω και μπροστά, δοκιμάζοντας και διαφορετικές πεντάδες και ψηλά σχήματα και σχήματα με Φρανσίσκο ή χωρίς Φρανσίσκο, σχήματα με Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, σχήματα με Μπόγκα τώρα και Ροκαβόπουλο. Γενικά έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα με βασικό γνώμονα όμως την άμυνα. Το καταλαβαίνουμε και μέσα από την καλή άμυνα μπορεί να ψάχνει και να βρίσκει σκορ όπως συμβαίνει στα τελευταία λεπτά. Στους 15 πόντους λοιπόν η διαφορά, 62-47, επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Με ένα 10-0 σερί από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το διάστημα, με τους 8 πόντους εξ αυτών έρχονται από τον Ροκαβόπουλο. Επίθεση για την Φενέρ, έκανε και αλλαγές ο Γιασκεβίτσιους, ανέφερε τον Κλάιμπερν, θέλει να δώσει έτσι περισσότερη ηρεμία στο πρόβλημα της ομάδας του. Μπολουίν, Παναθηναϊκός δεν έχει λόγο να αλλάξει. Σίλτς στο μέλι στη γωνία για 3 ο Ιταλός, θα στοχίσει, κρύο αίμα τώρα εδώ από τον Ιταλό, 62-50. Να μου επιτραπεί όρος, ίσως και πιο πολύτιμος παίκτης σε αυτή τη Φενέρ. Μπορεί ποιοτικά και σε επίπεδο ταλέντου να υστερήσει σχέση με άλλους, αλλά σε αυτή τη Φενέρ πραγματικά είναι ο αθόρυβος πρωταγωνιστής και αυτός που κάνει όλη την εθνική δουλειά. Χέρις Ντέιβις τώρα με τον Μέλι, 6 δευτερόλεπτα κινητής του Παναθηναϊκού. Κλείνει το Χέρις Ντέιβις, καλή άμυνα από τον Μέλι, αλλά πετύχει το καλάθι δύσκολο από τον Χέρις Ντέιβις. Και λέει στο Γιασκεβίτσιους, μη διαμαρτύρες για βήματα. Γελάει και ο Μπράντοβιτς, 64-50. Μάλλον νωρίτερα χρεώθηκε για 2 το σου του Μέλι, οπότε πατούσε τη γραμμή. 64-49. Μέλι τώρα μένει μόνος του από τη γωνία για 3, θα ευστοχίσει, αυτό είπα και πριν. 64-52. Με τον Μέλι να κρατά ζωντανή την Φενέρ σε μια δύσκολη συνθήκη για εκείνη. 2-18 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Γκραντ, Χέρις Ντέιβις. Φάουλ από το Μέλι καθαρό. Ας δεν μαρτύρεται ο Ιταλός, τι έχει κάνει για να μην γίνει πάσα από τον Χέρις Ντέιβις στο Γκραντ. Τρίτο ομαδικό για την Φενέρ. Τέταρτο του Μέλι. Ο Γκραντ πάει στον πάγκο. Χειροκροτεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στη θέση του Φρανσίσκο. Τώρα ο Μπράντοβιτς θα δώσει κάποιες οδηγίες στον Λεσόρ για την άμυνα. Αφήνει το και τον Μέλιο Γιασκεβίτσιους. Από τη στιγμή που είναι ο ζωστός παίκτης της Φενέρ αυτή τη στιγμή. 2-13, 64-52. Ο Γκραντ πήγε στον πάγκο άποντος, αλλά έχοντας μοιράσει 4 ασίστ. Λεσόρ, Μπόγκα. Με Φρανσίσκο, Γκρογκαβόπουλο, Μπόγκα, Χέρις Ντέιβις και Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Χέρις Ντέιβις, 6 δευτερόλεπτα. Τον Καβόπουλο παίρνει την μπάλα, κλείνεται με τον εκεί, Φρανσίσκο, πρέπει να εκτελέσει, θα στο κάνει στο τέλος του χρόνου, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ, θα στοχίσει Ντέιβις, όχι, έχει τελειώσει ο χρόνος με διαιτητές, οπότε η μπάλα θα είναι για την Φενέρ. 1.58 για να το δούμε κι εμείς, ναι, είχε μείνει μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο, σωστή η απόφαση των διαιτητών. Άναψε το κόκκινο στο ταμπλό, οπότε χρειώνεται με λάθος του Παναθηναϊκός. Baldwin με τον Χέις Ντέιβις πετάει τον πόγκα και κλέβει, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα και ο Λεσόρ. Baldwin, Τάκερ για τρεις, θα στοχίσει, θετικό rebound, ένα ακόμα τους Τούρκους. Baldwin, Κιμ, Baldwin, κλέβει ο Χέις Ντέιβις, έχουν πλοκάμια αυτοί όλοι τώρα που είναι μέσα. Χέις Ντέιβις, μπόγκα, ο Ροκαβόπουλος απλώνουν τα χέρια τους και δεν αφήνουν τίποτα να περάσει. Λεσόρ στο πήκε νόλου με τον Φρανσίσκο, πετάει την μπάλα, δύο βολές είναι. Τέταρτο μαδικό για την Φενέρ. Είχε πάρει τα δείγματα το Λεσόρ. Από το πήγαινε ρόλο με τον Φρανσίσκο. Βέβαια, είχε και την μπάλα. Το φάουλ που στέλνει στη γραμμή τον Ματίας Λεσόρ είναι το τέταρτο μαδικό για τους Τούρκους. Τι έχουμε τώρα, οι διαιτητές πάνε στη γραμματεία. Θα το δουν. Έχει κάνει challenge για την θεωρούν ότι οι Τούρκοι ότι δεν είναι, δεν έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Λεσόρ. Στα 85 θρόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, έχει πιάσει πάρα ο Λεσόρ και έχει πάρει τα βήματα, είναι και στο δεύτερο βήμα μάλιστα. Εκεί που του γίνει το φάουλ, έχει πάρει το δεύτερο βήμα ο Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί ο Γιασκεβίτσιους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά ότι... Να ξέρει ακόμα, έχει γίνει σκληρό φάουλ από τον Baldwin στον Λεσόρ. Για να το δούμε. Έτσι όπως φαίνεται η φάση, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Έχει πιάσει την μπάλα ο Λεσόρ, καθαρά νομίζω. Έχει πάρει και τα βήματα. Δύο βολές, δεν αλλάζουν από παστηρητές. Έτοιμος ο Γάλλος για να εκτελέσει την πρώτη, 64-52, και ο Σάρα Παταμάν, μόνιμος θαμώνας του Telecom Center. Ο Γιώργος του Αργύρα Ταμάχηρο, κρούθηκε από τον κόσμο. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Θα βάλει την πρώτη, 65-52, ο Γάλλος στους 11, έχει και 4 rebound. Έτοιμος για τη δεύτερη. Μέσα και αυτή, ωραία τα 66-52. Κλάιμπ να φύγει στον Baldwin. Baldwin με τον Ροκαβόπουλο. Baldwin καθυστερεί πολύ. Baldwin γίνει από τα σκρίνο Μέλη, παίρνει την μπάλα, κτηλεία την γωνία για τρεις. Πάλι εύστοχος ο Μέλη. Πραγματικά κρατάει ζωντανή την Φενέρ μόνος του. Και έχοντας και έναν ρόλο που δεν μας έχει συνηθίσει, εκτελεστικό, 9 πόντους από το Μέλη. Οι 8 σε αυτό το δεκάλεπτο. 66-55. Χέις Ντέιβις θα περάσει, σαν να μην υπάρχει τον Baldwin. Θα στοχίσει και το φόλο, αλλά υπάρχει φάουλ. Δεν γίνονται να χάνονται αυτά, πραγματικά δηλαδή. Είναι ατρελαίνες ως ώρες. Ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις θα βάζουν τον εαυτό τους. Ο Χέις Ντέιβις έχασε lay-up μόνος του. Ο Λεσόρ ακολούθησε και αυτός στο follow. Πάνω από τη Στεφάνη. Πέμπτο φάουλ του Μέλη. Διαμαρτύρεται. Τι διαμαρτύρεται τώρα, αυτό έκανε το φάουλ του Λεσόρ. Θα πάει στον πάγκο ο Ιταλός. Θα χαμηλώσει το σχήμα για Σκεβίτσιους. Πάει στην ουσία με πεντάρι τον Τζούσαν. Τον εκεί βάζει τον Τζούσαν για πρώτη φορά στο μάτς. Δεν διαγωνιστεί μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Τζόνι Τζούσαν. Περάσει και ένα φεγγάρι από Jazz και Timberwolves. Τρία χρόνια στους Jazz, ένα χρόνο στους Timberwolves. Ο Λεσόρ βάλει την πρώτη βολή, 67-55, 54 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Θα επαναληφθεί η βολή γιατί έχει μπει μέσα ο... Ναι, έχει μπει ο Κίτα, είναι ξεκάθαρο. Πριν ακόμα δουν που θα καταλήξει οι διαιτητές, που θα καταλήξει η μπάλα, είχε μπει ο Κί. Οπότε οι διαιτητές εδώ την επανάληψη τη βολή του Λεσόρ. Θα στοχίσει και πάλι, παραμένει το 67-55, χαμένες βολές, το είπαμε και πριν, είναι αρκετές για τον Παναθηναϊκό. Baldwin με τον Λεσόρ. Κλάιμπερν, ξανά Baldwin, Παναθηναϊκός θα αλλάζει τώρα, θα περάσει μπάλα στον Κλάιμπερν, θα κλέψει ο Λεσόρ. Καταπληκτική άμυνα, ευνηδιασμός για τους πράσινους. Ρογκαβόπουλος σταματά όμως και καλά κάνει γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι. Πολύ όρημη εδώ η ενέργεια του Ρογκαβόπουλου. Λεσόρ παίρνει την μπάλα χαμηλά. Πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, θα τη συγκρατήσει, θα του πλειστρήσει. Έχουμε τζάμπολ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Εδώ ήταν πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ. Γρίστησε μέσα από τα χέρια του Ρογκαβόπουλου. Όπως και να έχει, πάμε στην τζάμπολ με Ρογκαβόπουλο, νομίζω και Τζούσανγκ. Έπεσε κάτω ο Ρογκαβόπουλος, έπεσαν πάνω του Τζουσάνγκ. Εκεί ο Ρογκαβόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του. Βρέθηκε κάτω το καλάθι της Φενέρ, αλλά του κλείσει η μπάλα. Μέσα από τα χέρια. 24 θέλοντα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνουν επίθεση πράσινη. Ο Ρογκαβόπουλος το κερδίσει, έχουν 9 δευτερόλεπτα όμως τώρα. Κέις Ντέιβις με τον Κι, 5. Κέις Ντέιβις πάνω σε άμυνα για 3, θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως από τον Λεσόρ, ο οποίος θα μπει μέσα, θα στοχίσει, εξεπαφής εκεί ο Λεσόρ. Δεν γίνονται αυτά. 8 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός στο συν 12, πρέπει να βγάλουμε σε μια καθαρή άμυνα, τώρα και δεν έχει παραδώσει. Κι χαμηλά με τον Ρογκαβόπουλο, κλείνεται, πάνω σε άμυνα, θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει, φινάλε τρίτης περίοδου με τον Παναθηναϊκό συν 12, πολύ καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Η πράσινη με βάση την εικόνα του σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο θα μπορούσε να έχουν και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. 21-14 ήταν το επιμέρου σκορ. Έχασαν κάποιες έτσι φάσεις μέσα από τα χέρια τους που ήταν πολύ εύκολες για εκείνους. Αλλά όπως και να έχει, θα μπουν στην τέταρτη περίοδο έχοντας ισχυρό προβάδισμα για την νίκη. Αλλά προφανώς και η Φενέρ θα αντιδράσει. 67-55 τα λέμε σε ένα λεπτό για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
1: Ακόμα και με τα χαμένα φαινομενικά εύκολα καλάθια, η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι που κράτησε τη διαφορά διψηφία και θα πω εγώ ότι ο Μέλη, ο οποίος κράτησε τη Φενέρ όρθια με τα καλάθια που έβαλε, ήταν το μοναδικό, στη μοναδικότητα επιθετικό πλάνο της Φενέρ σε αυτή την τρίτη περίοδο, να βρεθεί στη γωνία ο Μέλη και να εκτελέσει. Πολύ βολικό για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε 5 φάουλ και δεν υπάρχει αυτή η απειλή, διότι δεν φάνηκε στην τρίτη περίοδο να έχει κάποιο άλλο όπλο η Φενέρ για να μπορέσει να απειλήσει τον Παναθηναϊκό. Τον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Γιασκεβίτσους η άμυνα του Μπράντοβιτς. Ψηλοί παίχτες, πολλές αλλαγές, όταν σηκώνουν τα χέρια δεν υπάρχει εύκολη πάσα, δεν υπάρχει γωνία πάσας, δεν μπορούν να δουν συμπαίχτη είτε σε κοψίματα μέσα στην ρακέτα είτε στα πλάγια, και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι επιθετικά έκανε τις, είχε τις αστοχίες του, είχε χαμένα lay-up, χαμένα εύκολα σουτ, έχει καταφέρει να έχει μια διαφορά 12 πόντων μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο και ως εκ τούτου και ένα έτσι σαφές προβάδισμα για το παιχνίδι, το οποίο φυσικά έχει ακόμα 10 λεπτά και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει με την ίδια ζέση στην άμυνα και να μπορέσει να βρει και το ρυθμό στην επίθεση που χρειάζεται για να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Στα υπόλοιπα μάτς, 5 λεπτά πριν από το τέλος, Bayern vs Bologna είναι στο 76-83. Μέσα τρίτης περίοδου, Valencia Hapoel 57-48. Ενώ στη Μαδρίτη, 8-38 με συγχωρείτε, πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Real Partizan είναι το παιχνίδι στο 53-40. Προσπαθεί η Partizan και λογικό να επιστρέψει στον αγώνα πριν το σκορ φύγει σε απαγορευτικά επίπεδα. Επιστρέφουμε στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Λοιπόν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι, έχουν μπει ήδη στο Telecom Center. Περιμένουμε και εκείνους της Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Έφτασε μέχρι το συν 15 η ομάδα του Μπράντοβιτς αυτή την περίοδο. Έκλεισε στο συν 12. Από την άλλη, οι Τούρκοι, από ό,τι βλέπω, με Σίλτς, Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ, Μπίκαμ και πίσω ο πεντός. Για να δούμε. Δεν έχει αποφασίσει ο Γιασκεβίτσιος. Α, όχι. Σηκώνει τώρα Baldwin. Άρα, από μένα, σχετικά χαμηλό σχήμα με τον Κλάιμπερν στη θέση 4 επί της ουσίας. Λοιπόν, 67-55 επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα στην τρίτη περίοδο, κράτησε την Φενέρ στους 14 πόντους, μάλιστα οι 8 εξ αυτών ήρθαν από τον Μέλη. Λεσόρ παίρνει την μπάλα με τον Μπίκαμ, τον πάει χαμηλά ο Γάλλος, θα γυρίσει, πο. 69-55, δεν τον κάνεις καλά, στους 15 ο Ματίας Λεσόρ. Μπόγκα προσπαθεί να κλέψει, πάω την ειδητές. Δεύτερο του Μπόγκα, πίεσε πολύ τον Baldwin. Φωνάζει ο Γιασκεβίτσους. Ναι, κρατήσει τον Baldwin ο Μπόγκα. πριν πάει στο κλέψιμο. Πόρτο Ντάγκερ αφήνει στον Baldwin. Με τον Μπόγκα, με τον πιέζει ασφαλτικά. Κάνει δύσκολη τη ζωή ο Μπόγκα. Δεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσει. Ωραία, κάπαιναν το κέντρο Baldwin. Πριν που πέσει σε παράβαση 8 δευτερολεπτών. Baldwin στο Shields. Κλάιμπερν σε back τρίποντο. Εύστοχο, 69-58. Ο Κλάιμπερν στους 6. Η Φενέρ έχει 7 στα 25 τρίποντα. Πάνω 26-13 πλέον. Καθόλου καλά ξεκίνησε με 5 στα 8 Παναθηναϊκός. Λεσόρ κοντά στο καλάθι. Φάουλ, δύο βολές για τον Λεσόρ. Δεν μπορούν να σταματήσουν να πάρει την μπάλα καλά. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Ωραία, πάσα από τον Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Τι διαμαρτύρει τώρα ο Χόρτον Τάκη του Σίλτς. Αυτό έχει κάνει φάουλ Μπίκα. Δεύτερο του Μπίκα. 9 και 11. Μέσα πρώτη βολή από τον Λεσόρ. 70-58. Στους 16 ο Γάλλος. 6 rebound επίσης. Μία assist, ένα κλέψιμο. Αλάνθαστος. Έρχομαι τη δεύτερη, μέσα και αυτή. Ξανά συν 13 για τον Παναθηναϊκό, 71-58. Ούτε τι γίνεται. Baldwin στο Χόρτον Τάκερ. Όπα, έχει ρηχτεί ένα χτύπημα ο Φρανσίσκο στο Ματούνι για το παιχνίδι και δίνει και φυσικό φάουλ στο Μπίκαμ. Μπορεί και να είναι κάτι αθλητικό, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα ο Φρανσίσκο και σταμάτησε τη φάση. Ωχ, είναι πολύ ο Γάλλος στο πρόσωπο, για να το δούμε λίγο στο replay. Σταμάτησε τη φάση ο Φρανσίσκο. Άπλωσε τα χέρια του και ο Μπίκαμ. Δεν νομίζω θα πάρει challenge ο Μπράδο για πιθανό αντιαθλητικό. Πάει στον πάγκο ο Αμερικανός της Φενέρ. Στη θέση του επιστρέφει ο Σαν Λί. Χωρίς τον Μέλι προφανώς αποδυναμώνεται η Φενέρ στη front line της. Ήταν εκείνος που κράτησε όρθια τη Φενέρ στην τρίτη περίοδο και δεν ξέφυγε ακόμα περισσότερη διαφορά. Φρανσίσκο με τον Baldwin. Φρανσίσκο θα περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή έμενα από τον Baldwin, κλείνει το Γάλλος. Περνάει την μπάλα, θα στοχίσει όμως, καταλήξει τον Καβόπουλο. Ο οποίος απέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Ωραιότατα. 73-58. Τρύπωσε στη ρακέτα της Φενέρ ο Ροκαβόπουλος. Σίλτς στο Σαν Λί. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Καλό φάουλ και αυτό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Καλά κάνει και χειροκροτεί. Γιατί όταν βλέπει τέτοιες ενέργειες και έξυπνες ενέργειες από τους παίκτες του, πρέπει να τις χειροκροτεί. Εδώ είναι φοβερό. Ο Χόρτον Τάκερ άφησε τη φάση και πήγε στην επίθεση της Φενέρ. Το εκμεταλλεύτηκε δέοντας ο Ροκαβόπουλος. Το βάλω καλάθι. Χόρτον Τάκερ. Συν 15 και πάλι στο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Κλάιμπερν με τον Χέις Ντέιβις μπροστά του. Κλάιμπερν προσπαθεί να περάσει, θα μπει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει, ριμπάουντ από τον Ροκαβόπουλο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διευρύνει διαφορά. Χέις Ντέιβις σταματά και στο άρι για 3. Ναι! 76-58, απόλαυση! Ένας Παναθηναϊκός να τον πίσω ποτήρι, 4-2 άκρες του κηπέδου. Θα ποδοπατήσει τη Φενέρβαχτσε. Time out από τον Γιασικεβίτσιους. Σε ένα ΟΑΚΑ που βρίσκεται σε έκσταση, βλέποντας την αρμάδα του Ζόλικο Μπράντοβιτς να κάνει ό,τι θέλει κόντρα σε μια ομάδα επίπεδου Final Four. 76-58, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Time out, το λόγο σας, παιδιά.
1: Σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι μπήκε με την ίδια προσέλευση στην άμυνα και στην τέταρτη περίοδο και επιπλέον παίρνει και τα rebound.
2: Yeah.
1: Αυτό νομίζω είναι που τον βοηθάει να τρέξει, να μην δέχεται πόντους, να βρει την άμυνα της Φενέρ σε μια ανοργανωσιά. Τώρα πήρε ένα τρίποντο στον ευνηδιασμό ουσιαστικά ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και ευστόχησε. Είναι αυτό που λέμε, τόνιωσε, το πήρε, το έβαλε και ανέβασε διαφορά στους 18 πόντους. Έχει χρόνο ακόμα, γιατί ακούω και τον Γιώργο Πετρίδη που λέει ότι την ποδοπατάει. Η εικόνα του αγώνα, ωστόσο, και η γλώσσα του σώματος που βλέπουμε από τους παίχτες της Φενέρ δείχνει ότι δεν έχουν λύσεις. Κυρίως διότι δεν μπορούν να βρουν λύση στην επίθεσή τους. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να σκοράρεις, διότι υπάρχει μια άμυνα η οποία συνεχίζει σε όλο αυτό το παιχνίδι, όπου έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, να παίζει με την ίδια προσήλωση, όταν δεν μπορείς να δεις το καλάθι, πραγματικά είναι δύσκολο να μπορέσεις να βγάλεις αντίδραση, ειδικά με το μάτς να έχει πάει στους 18 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τι έχουμε.
2: Μπάγερν
1: Βάρτους. Να το έχει μαζέψει το μάτς.
2: Ναι.
1: Το έχει πάει στους 7 πόντους, βλέπω εδώ.
2: Είναι στο 57-50 ακριβώς. Είμαστε στη μέση τρίτης περίοδου. Το Βαλένθια Χάπολ είναι στο 63-52. 3,5 λεπτά πριν τη λήξη τρίτης περίοδου. Και το Μπάγερν Βάρτους 81-87. Ένα λεπτό πριν από το τέλος. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ακόμα άμυνα με το Λεσό να πανηγυρίζει. Αστοχούστο από τον Φόρες και έχει την ευκαιρία η ομάδα του Μπράντζου να ξεφύγει με 20 και παραπάνω. 76-58. Λεσόρ, πού να το σταματήσει τώρα σαν λίγο. Είναι έτσι πως είναι ο Λεσόρ. Είναι Λεσόρ 2024, αυτή είναι η version που βλέπουμε. Τον αγκαλιάζει, τον τραβάει ο σαν λίγο. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα σαν να σταματήσει το Λεσόρ. 17 πόντους έχει ο Γάλλος. 7 rebound. 5 κερδισμένα φάουλ. Και τρομερή ενέργεια στην άμυνα. Στα head out που κάνει. Ίσως είναι για τους καλύτερους παίκτες. Καλύτερος σέντερ σε αυτό το μάτς στην Ευρώπη. 7-34 για το φινάλε. 76-58. Το ΆΚΑ έχει πάρει φωτιά. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί απόλυτα κοντά στην Φενέρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Βγαίνει λίγο προς τα έξω. Εκτελεί τα 5 μέτρα. Καλάθι. 78-58. Φοβερά πράγματα. Εντάξει, είναι η πρώτη πόντη του Φρανσίσκο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 14 στο πρώτο. Τώρα μπαίνει και εκείνο στο εξής επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά τι να το κάνει όταν έχει μοιράσει 7 assist, έχει και 3 rebound και εκείνο παίζει φοβερή άμυνα. Κατεβάζει ο Τζούσαν με τον Ροκαβόπουλο. Αλλάζει σχήματα, αλλάζει πεντάδες, αλλάζει πρόσωπα και σκεβίτσιους. Νομίζω ότι Λεσόρ προσπαθεί να κλέψει από τον Τζούσαν και τα καταφέρνει. Φόρες, Τζούσαν. Κλείνεται, μπαίνει μέσα, στο επίσης το βολό θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει. Με ορειβασία θα μειώσει στους 18-78-60. Πάλι ήταν καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Απλά βρήκε λίγο χώρο ο Τζούσαν και ευστόχισε από το επίσης των βολών, από την κάμη των βολών. Φρανσίσκο. Και εις Ντέβις πετάγεται, κλέβει ο Κλάιμπερν. Ο Τζούσαν θα καρφώσει τον εμβιδιασμό, 78-62, ένα γρήγορο 4-0 από τη Φενέρ, πολύ μεγάλη διαφορά, 6-41 για το φινάλε. Ο Μπράδερς χειροκροτεί, αλλά ζητά και time out. Προφανώς θέλοντας να δώσει κάποιες ανάσεις στους παίκτες του, να κάνει κάποιες αλλαγές και κάποιες ρυθμίσεις, να το πω έτσι, στην επίθεση του Παναθηναϊκού. 6-41 για το φινάλε, 78-62, παιδιά, λόγω σας.
1: 20 πόντοι έγιναν 16, δεν αφήνει ο Μπράντοβιτς να νιώσει η Φενέρ ότι μπορεί να κατεβάσει κι άλλο το δίκτυο της διαφοράς, οπότε πήρε ένα γρήγορο time out. Να τους πει διοφωνίεντα που λέμε για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν το παιχνίδι από εδώ και πέρα, να μην επιτρέψουν στη Φενέρ να έχει βλέψεις. Τι άλλο έχουμε στα παιχνίδια που παρακολουθούμε? Έχουμε τη Βαλένθια με την Χάπουελ στο 66-52, βλέπεις τώρα.
2: Στο 2-59 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Το Ρεάλ Παρτίζαν στο 60-50. Το Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια στο 83-92. Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ δεν έχει όμως τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, τα άλλα δύο παιχνίδια έχουν αρκετό δρόμο ακόμα. Και τη Βαλένθια, το οποίο δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Χάπολ, και φυσικά στο παιχνίδι τη Ρεάλ δεν πρέπει, εννοείται, να ξεγράφουμε την Παρτίζαν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης.
0: Λοιπόν, αυτό που είπαμε, κάνει κάποιες αλλαγές στον Μπράντοβιτς. Προφανώς και αυτοί που ήταν μέσα πριν το time out είχαν ανάγκη από ανάσες. Επιστρέφει ο Μπάντιο, επιστρέφει ο Γιαμπουσέλ, επιστρέφει ο Μίτογλου. Παναθηναϊκός συνεχίζει τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο στην περιφέρεια. Στο 3 Χέις Ντέιβις, 4 Γιαμπουσέλ, 5 Μίτογλου. 78-62, 6-41. Είχαν ανάγκη κάποιες ανάσες προφανώς και ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος. Γιαμπουσέλ περνάει τον Σανλή, θα δει προς τα μέσα. Σκληρό φάουλ Σανλή, ίσως και αντιαθλητικό βέβαια. Το δίνουν οι διαιτητές. Πολύ σκληρό φάουλ Σανλή. Επανειλημμένα και παρατεταμένα κρατούσε εκεί πέρα τον Γιαμπουσέλε. Μία, δύο, τρεις, στο τέλος τον κατέβασε κιόλας, αφού το είδε ότι ο Γάλλος τον περνά. Δύο βολές για τον Γιαμπουσέλε. Πέμπτο φάουλ και από τον Σανλή. Έχει αποδειχθεί και ο Μέλι εδώ και ώρα. Σανλή διαμαρτύρεται. Κάτι δείχνει τώρα, τι δείχνει? Ζητάει challenge ο Γιασικεβίτσιους. Πάρε challenge ο Γιασικεβίτσιους. Νομίζω εδώ δεν χρεώνουν τη σκληρότητα, τη βαρβαρότητα του φάουλ, απλά ότι ο Σανλή κρατούσε πολλή ώρα τον Γιαμπουσέλε και δεν πήρε το χέρι του πάνω από τον Γιαμπουσέλε, τον κατέβασε που λέμε, ενώ είχε χρεωθεί με φάουλ. Συνέχισε ο Σανλή να κρατά τον παίκτη του Παναθηναϊκού. και αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί και μοιραίο για τραυματισμό. Έτσι, όπως έπεσε δηλαδή ο Γιαμπουσέλε, παρόλο δηλαδή να πέσει πάνω στις γυμνιστικές πινακίδες ο Γιαμπουσέλε. Αυτό χρεώνουν οι διαιτητές. Με αντιαθλητικό ότι δηλαδή τον κρατάει πολύ ώρα ο Σανλί και δεν τον αφήνει. Ενώ έχει κρυωθεί με φάουλ. Να το δούμε βέβαια στα τριπλέ για να δούμε πώς θα αλλάξουν απόφαση και δώσουν απλά δύο βολές στον Γιαμπουσέλε. Σαν λιβάζει τα χέρια του πάνω στο κίνητο του Γιαμπουσέλε, τον κρατάει αρκετή ώρα. Τα κρατά πολύ ώρα και ενώ θα μπορούσε ας πούμε, να τα πάρει. Εδώ αυτό ακριβώς που μας δείχνουν τώρα. Θα ζητήσουν και τη γνώμη του τρίτου διαιτητή. Είναι δύσκολη φάση από την έννοια του ότι μπορούν να γίνουν να έχουμε και διαφορετικές γνώμες εδώ πέρα. Μπελόσεβιτς και Μπερούγκα κάλεσαν το Σούκης. Πάντως ο Ζανλή εδώ πέρα, εντάξει, έπρεπε να αφήσει τα χέρια του, αφού το έχει κάνει το φάουλ που έχει κάνει στον Γιαμπουσέλε, έπρεπε να πάρει τα χέρια του από εκεί. Πέφτει πολύ άτσαλα ο Γιαμπουσέλε κάτω. Πώς δεν χτύπησε ο Γάλλος, έτσι πως έπεσε. Λοιπόν, θα το συζητήσουν οι διαιτητές μεταξύ τους και θα αποφασίσουν, για να δούμε, συμβούν στον κύριο Γιασκεύη τους τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούν αυτό που λέμε, ότι κρατά παρατεταμένα ο Σανλί τον Γιαμπουσέλε. Αλλά κερδίζει το challenge ο Γιασκεβίτσιους, οπότε απλό φάουλ. Εξυπηρετούν πάντως το συζητούν ακόμα τον Γιασκεβίτσιους. Δύο φορές απλά για τον Γιαμπουσέλε. Για πρώτη φορά στο μάτς και ο Σίλβα για την Φενέρο. Ο Γιαμπουσέλε στο γύρο του παραμένει 78-62. Ο Σίλβα, θυμίζω, μετακόμισε στην Φενέρ από την ΑΕΚ περασμένη σεζόν. Έκανε ένα φοβερό πρώτο μισό της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Είχε ένα θεματάκι δραματισμού. Άστοχος ο Γιαμπουσέλε στη δεύτερη βολή, αλλά επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό, οπότε ανανεώνει την επίθεσή του το Τριφύλλι. Φρανσίσκο για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από τη Ζουσάνη, φάουλ από τον Γιαμπουσέλε. Ζητάει challenge ο Γιαμπουσέλε, αλλά γιατί challenge? Λέει δεν έχω κάνει φάουλ. Και πραγματικά δεν έχει κάνει φάουλ ο Γιαμπουσέλε. Έχει δίκιο το ο Γάλλος. Δεν έχει κάνει φάουλ σε αυτή τη φάση. Άφησε τον Ζουσάνη να πάρει το rebound. Τέλος πάντων, 78-62, 6 και 15 για το φινάλε. Κόρτον Τάκερ. Τζουσάνγκ βγαίνει από τα screen, δεν εκτελεί αμέσως, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει όμως ο Χέρις Ντέιβις μπροστά του. Κόρτον Τάκερ από το δεξί διάδρομο, κλείνεται κατά από τη ρακέτα, δεν έχει δει το χρονόμετρο. Νέα καλή άμυνα με τον Παναθηναϊκό. Πόδι, αλλά εντάξει, πήγε τώρα εκεί πέρα ο Κόρτον Τάκερ. Μπορούσε ο Χέρις Ντέιβις να κάνει τρίπλες και δεν είδε το καλάθι ο Κόρτον Τάκερ. Έκανε και ένα ωραίο τσαλιμάκι με τα πόδια. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπελόσεβιτς θα συζητά με τον Γιαμπουσέλε για την προηγούμενη φάση. 78-62. Παναθηναϊκός είχε κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στο χώρο του Τάκερ παρεπιπτόντως. Τον έχει κρατήσει στους 9 πόντους. 4 στα 9 έχει ο Αμερικανός και έχει κάνει και 4 λάθη. Το βαρύ επιθετικό πλευρά της Φενέρ. Και στον Μπιγκάμ, δεν το έχει πληγώσει ο Μπιγκάμ. Χέρις Ντέιβις αστοχή στο τρίποντο, rebound από τον Σίλβα. Μπήκα μόλις 5 πόντους, με 2 στα 7 έτος παιδιάς. Ζουσάνγκ. Πήγε να κλέψει ο Χέρις Ντέιβις. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, πετάχτηκε μπροστά από τον Χόρτον Τάκη. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, αυτά θέλει να βλέπει. Πραγματικά, ξυπνάδα αυτού του παιδιού. Πανέξιμος παίκτης. Πόσο γλώρα πετάχτηκε, πόσο γλώρα διάβασε τη φάση. Κιμ. Τζουσάνγκ για 3, θα ευστοχίσει και να πούμε ότι είναι διαφορά στο 13 ξαφνικά με τον Τζουσάνγκ να παίρνει μπρος για την Φενέρ στους 7. Ο Αμερικανός forward, 5 και 18 Παναθηναϊκός προφανώς δεν πρέπει να χαλαρώσει για κανένα λόγο. Φρανσίσκο για 3, αστοχή, follow car όμως από τον Χέρις Ντέιβις. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι μια φάση μπροστά, 80-65. Διάβασε πολύ ωραία εδώ τη φάση και με follow κάρφωμα φέρνει τον Παναθηναϊκό 80. Forest. Χόρτον Τάκερ για 3. Θα στοχίσει, rebound ψηλά από το Γιαμπουσέλε. Πώς κατεβάζει και την μπάλα. Φρανσίσκο, υπάρχει φάουλ για να σταματήσει τον εμβιασμό του Παναθηναϊκού. Το φάουλ έχει κάνει ο Φόρες. Κοιτάξτε τον Σάρα, ο οποίος λέει στο Φόρες, ξύπνα, έχουμε τέσσερα ομαδικά και είναι το πέμπτο αυτό. Πού έχει το μυαλό σου να του λέει. Έξαλλος με τον παίκτη του. Δύο βολές για τον Κερσόν για Μπρουσέλε.
3: Για τον Κερσόν για Μπρουσέλε.
0: 4:40 για το φινάλε, 80:65. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Φόρεστ. Παναθηναϊκός και με τη διαχείριση που έχει κάνει και με το ρωτήσιο που έχει κάνει, έχει καταφέρει να προφυλάξει και να προστατεύσει τους παίχτες που είχαν φορτωμένοι με φάουλ από το πρώτο μήχρονο. Τώρα ο Γιαμπουσέλας στοχίζει την πρώτη βολή και πάνε Μίτογλου και Χέις Ντέιβις και τον ψυχώνουν για να βάλει τη δεύτερη. Πολύ ωραίο στιγμή του ποκέ αυτό. Ο Γιαμπουσέλη μία στις τέσσερις είχε τώρα στις τελευταίες προσπάθειες. 80-65. Μπόγκα επιστρέφει, Φρανσίσκο στον πάγκο. 4:40 για το φινάλε. Ο Μπράδος τον κρατάει δίλατο, Φρανσίσκο, προφανώς για να τον περάσει σε πρώτη φάση μετά ξανά για την επίθεση. Μα όχι, πάει στην άκρη του πάντου, Φρανσίσκο. Επίθεση για την Φενέρ. Κατεβάζει ο Τζουσάνκ. Λίγο Τζουσάνκ, λίγο μέλι έχουμε δει από τη Φενέρ στο δεύτερο μήχρονο. Τίποτα περισσότερο. Baldwin. Τζουσάνκ για τρεις. Αστοχίσει, επιθετικό rebound από τον Σίλτς, φάουλ από τον Μπόγκα νομίζω, ναι. Τρίτο του Μπόγκα, τέταρτο ομαδικό για την Παναθηναϊκό. 4:33 για το φινάλε, 81-65. Όχι, πήγε ο Μπουσέλ τελικά, τέταρτο το φάουλ για τον Γάλλο.
3: Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο προσωπικό για τον Γκέρσον για Μπουσέλ.
0: Ξηγήσουν οι δέσποι, έχουν διαβάλει που μου τα έχετε δώσει. Δεν έχω κάνει μάλλον δύο φάουλ που θα μπορείτε να δώσει. Χαρακτηριστική και το δείχνει κιόλας. Δύο φάουλ λέει. No, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, επαναφορά κατά τη ρακέτα που κάνει επίθεση Τούρκη. Baldwin. Baldwin. Καλή άμυνα πάλι από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα περνάει στον Σίλβα από κοντά αυτό. Στοπ. Διπλό, τριπλό εκεί. Στο Σίλβα από Μπόγκα. Μίτογλου. Έχασε το φως του εκεί ο Σίλβα. Και την μπάλα μαζί με τα υπόλοιπα. Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Σίλτς. Πάει χαμηλά ο Αμερικανός. Κακή πάσα, λάθος από τον... Λίγος και λάθος κούρασης εδώ. Τζουσάνκ Λέβη. Τζουσάνκ. Είναι στον Baldwin. 4 λεπτά στρογγυλά για το φινάλε. Baldwin. Πολλές τρύπες με τον Μπόγκα. Αφήνει στον Σίλβα με τον Χέις Ντέιβις. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Πέμπτο ομαδικό, δύο φορές το Σίλβα. Τέταρτο και του Χέις Ντέιβις.
3: Τέταρτο προσωπικό φάουλ για τον Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός.
0: Θα επιστρέψει ο Φρανσίσκο. 3:52 για το φινάλε.
3: Στη θέση του επανερχέντος
0: του Μπεν Φρανσίσκο. Μεταξύ τη Φενέρ, σαν έφερος Τούρκος και έχουν σήμερα μόνο έναν Τούρκο στη σύνδεσή τους, τον Σεφτάτς Σανλή. Δύο βολές για τον Κρι Σίλβα. 81-65. 3:52 για το φινάλε. Όπου βολιά στο γυβολή πρώτη βολή. Πήγε στο πλάι της Στεφάνης. Την έρχεται φτάσει σε 9, Παναθηναϊκός 18 στις 28. Έτοιμος ο Σίλβα και τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 81-66. Στις 15 διαφορά. Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λάθος τώρα από τον Φρανσίσκο για καλύτερο του Παναθηναϊκού. Κάνει νέο λάθος ο Κι, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Πρέπει να γίνει όμως γρήγορα επαναφορά, να περάσει το κέντρο Παναθηναϊκού γιατί μένουν 3 δευτερόλεπτα πριν που πέσει σε παράβαση. Θα πιέσει και πάλι φαίνεται σε όλο το γήπεδο. Είναι στα 18 χρονόμετρα, στα 18 δευτερόλεπτα χρονόμετρο. Αυτό λέει και ο Χουάντζο από τον πάγκο. Μπόγκα πασάρει στον Μπάντιο πολύ έξυπνα. Ο Μπάντιο πέρασε το κέντρο. Πάρα πολύ έξυπνη η ενέργεια από Μπάντιο για Μπόγκα. Ο Μπάντιο θα είναι προς τα μέσα. Κλείνεται με τον Baldwin. Θα εκτελέσει πάνω σε άμυνα. Θα το βάλει. 83-66. Πολύ δύσκολο. Καλάθι κλάση από τον Μπάντιο. Έχοντας μπροστά του ένας δίμετρο γκάρ στην ουσία. Τζουσάνγκ. Εκεί αφήνει τον Baldwin. Ξανά στον Κι, θα περάσει αυτό. Τάπα από το Μίτογλου, μία ακόμα καλή άμυνα. Όχι, μετράει λένε το καλάθι διαιτητές. για να το δούμε εμείς αν έχει βρει μπάλα τα μπλο. Όχι, δεν παίρνει τσάλα έτσι ο Μπράντοβιτς, οπότε θα το είδαμε στο replay για να το πάνε εγώ και θα θεωρούν ότι μετράει το καλάθι κανονικά. Για να το δούμε και εμείς. Ναι, έχει βρει τα προβλώτα ωριακά και το στόπ μετά από τον Μίτογλου. Πιέζουν οι Τούρκοι. Παραλίγο να γίνει πάλι το λάθος του Παναθηναϊκού, αλλά ο Φρανσίσκος σώζει μια κατοχή. Εκτελεί στον αμυντιασμό για 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Μίτογλου. Φάουλ, 2 βολές για τον Μίτογλου. Το φάουλ από τον Σίλτς. Τρία λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 83-68. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Εξηγήσω Σίλτς για ποιο λόγο έκανε το φάουλ. Έτοιμος ο Τίνο Μίτογλου για τις δύο βολές. Θα ευστοχή στην πρώτη μεριβασία. Μίτογλου και Σίλτς άλλωστε γνωρίζονται καλά, είναι και συμπαίκτες στην Μάνη Μιλάνο. 84-68. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δουλειά για 37 λεπτά με ολοκληρωτικό μπάσκετ. Επιβλητικός και στις δύο άκρες του γηπέδου μέχρι τώρα. Έφτασε μέχρι και το σύν 20. 2 στις 2 από το Μίτογλου και 85-68. Και ο Μίτογλου έχει κάνει το κομμάτι του σήμερα με 8 πόντους, 4 rebound. Ο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες και απόψε. Πάλι με τρομερό έτσι, να το κοιτάξουμε και αριθμητικά και μαθηματικά, έχει μοιράσει μαϊστρικά βάλει το χρόνο του. Το χρόνο συμμετοχής του παίκτες του. Μπόλτουγκ να πετύχει ένα καλά, θα πάρει και το φάλο από τον Μπόγκα. 2-49 για το φινάλι, 85-70. Του Μπόλτουγκ ανέβηκε στους 9. Τρίτο φάλο από τον Μπόγκα. 2-49. Μπόγκ τα λέει με τον Σίλτς. Σε τον ύφος. Πάλι θα πιέσει η Φένερ προφανώς μετά την επαναφορά του Παναθηναϊκού. Το έκαναν στις 2-3 τελευταίες εκτός του Παναθηναϊκού. Γιατί η Φένερ πρώτος σκόρερ εκεί με 13. Παναθηναϊκό 4 παίκτες με την ψηφίου αριθμό. Τάλεσορ, 16 Φρανσίσκο, 15 Γιουζέβης, 10 Καβόπουλος. Μπόλου χάνει την βολή και αποδοκιμάζεται. Προφανώς και δεν είναι και ιδιαίτερος αγαπητός του Παναθηναϊκού. Είχε κάνει πέρσι και μια άσημη ενέργεια μετά το τέλος του αγώνα. Είχε προκαλέσει την αντίδραση του Λεσόρ τώρα και το αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνεται. Τριπλάρει, γυρίζει, εκτελεί. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Κύο. Φρανσίσκο είναι άσχημο στο δεύτερο μήχρονο. Είχε μαυρώσει και την εικόνα του, την πολύ καλή εικόνα από το πρώτο μέρος. Μπολουίν στο Ζουσάνγκ. Ζουσάνγκ από την κορυφή για 3. Εύστοχο. 85-73, διαφορά πέφτει στους 12. Ο Μπράντοβιτς το βλέπει και ζητάει time out. Ο Τζουσάνγκ με αυτά και με αυτά σχεδόν από το τίποτα έχει ανέβει στο καπό του. Αθόρυβα εντελώς. Time out λοιπόν. 85-73. Παναθηναϊκός έχει χαλαρώσει υπερβολικά. Ο Μπράντοβιτς το βλέπει, ζητάει time out. Επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι της Μαδρίτης η Ρεάλ έχει κάνει το παιχνίδι 71-59, το κρατάει δηλαδή εκεί πέρα λίγο πάνω από τους 10 πόντους.
2: Επίφοβο όμως, γιατί έχει σχεδόν ένα δεκάλεπτο ακόμα. Τώρα ξεκίνησε το τέταρτο στο Βαλένθια Χάπολ, το παιχνίδι στο 81-69, 10 πόντους παραπάνω από το άλλο μάτς δηλαδή. Εδώ θέλει 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτό που ολοκληρώθηκε είναι το παιχνίδι στο Μόναχο, Bayern Virtus Bologna, 87-94. Τελείωσε το παιχνίδι. Οπότε με τούτα και με εκείνα η Bayern πήγε στο 2-2 ουσιαστικά και η Virtus Bologna επίσης. Συγγνώμη, η Bayern πήγε στο 1-3 και η Virtus Bologna στο 2-2.
1: Επιστροφή στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν και οι πεντάδες μετά το time out πήρε ο Μπράντοβιτς. Από την ίσως θα χαμηλώσει και το σχήμα του Ραζότς. Γιατί βλέπω ότι η Φενέρ πιέζει και δυσκολεύει το Παναθηναϊκό στο κατέβασμα της μπάλας και το να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Πριν από τα 8 δευτερόλεπτα. 85-73 και 2 και 16 για το φινάλε. Καλό θα είναι ο Παναθηναϊκός εφόσον φτάσει και την νίκη να πάρει και την καλύτερη δυνατή διαφορά. Οπότε δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Οι πέντε πράσινοι που μπαίνουν στο παιχνίδι. Το δυνάλι Τζουσάνγκ, Μπόλτουιν, Κι, Σίλτς και Σίλβα. Αναφορά. Τους πράσινους κατεβάζει ο Φρανσίσκο με τον Μπόλτουιν. Δεν έχει κανένα λόγο να γράψει ο Παναθηναϊκός τώρα. Πάει σε μεγάλη επίθεση. Φρανσίσκο με τον Μπόλτουιν. Παίρνει σκούνα από τον Γιαμπουσέλε, φάουλ από τον Σίλβα. Και από τον Baldwin. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο. Πρώτο φάουλ του Σίλβα. Ο Τζουσάνγκ δεν είναι λίγο τύπος για παιδιά για, από ταινία και οι λευκοί δεν μπορούν να επιδείξουν. Οι λευκοί δεν μπορούν να επιδείξουν. Τι κάνω λάθος. Είναι λίγο το φυσικό του έτσι. Φοράει και το σορτσάκι πολύ χαμηλά. Είναι λίγο τέτοιο τύπος για γήπεδο Καλιφόρνια.
1: Μια χαρά δουλίτσα πάντως έχει κάνει.
0: Ναι, μια χαρά. Απλά λέω για το φυσικό του λίγο, έτσι. Για τέτοιο, για street basketball που λέμε.
1: Ωραία φάτσα που λέμε.
0: Αστοχής δεύτερη Φρανσίσκο, παραμένει το 86-73 με μια συζήτηση από το Γάλλο. Ποιος έχει ένα στα 5 τους παιδιά στο δεύτερο μήχρονο. 17 πόντι, 7 assist, 3 rebound. Baldwin. Πέστε στο κολεσόρ, Baldwin για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει, θετικό rebound από τον Σίλο, και φάουλ από τον Μπόγκα. Ένα ακόμα θετικό rebound για την Φενέρ. 15ο. Παναθηναϊκός είναι στο σύν 13 έχοντας δώσει 15 επιθετικά rebound, έχοντας δώσει εισαγωγικά και έχοντας χάσει και 10 βολές, έχοντας προσπαθήσει 11 βολές. 21 στις 32 για τους πράσινους, 8 στις 11 για την Φενέρ. Ο Σίλβα θα κλέσει άλλες δύο τώρα. Πάλι αυτή την πρώτη. Έχοντας 12 για τους Τούρκους. 1-47. Αλλά η υπεροπλία της Φενέρ, η περιοχή της Φενέρ στα αθλητικά rebound εξορροπείται κάπως από τα λάθη, από τη διαφορά στα λάθη. Πανακός έχει 10, Φενέρ έχει 14. 86-74 κατεβάζει ο Φρανσίσκο 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πανακός θα πάρει τη νίκη, θα πάει στο 4-0. Φρανσίσκο. Ωραία πάση στην εδέν πλευρά, Μπάντιο μόνο στα την γωνία για 3. Μπάλα μπήκε. Εδώ ήταν να σούμε ιδανικές συνθήκες. Ας το έξω Μπάντιο. 7 στα 19 τρύπα του Παναθηναϊκού. Φάουλ επιθετικό του Σίλβα στο σκριν σε Φρανσίσκο. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 1-21. Να δούμε την τελική διαφορά. Έφτασε μέχρι και το συν 20 ο Παναθηναϊκός. 78-58 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Μπάντιο, Λεσόρ. Κατή πάσα την προλάβει όμως ο Χις Ντέιβις. Πάνω από σαν τον Τζουσάνγκ. Γυρίζει ο Αμερικανός. Πω. Ψωγραφιά. 88-74. Εδώ θύμισε λίγο το σκορεμένο τον Κόμπε Μπράιαντ. Σε αυτή τη φάση. Το turnaround shoot. Κλέβει για την μπάλα τώρα. Και πανακαρφώσει. Ναι! 90-74. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Μεγάλο μάτσα από τον Αμερικανό κόντρα στην πρώην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πιέζει ακόμα και τώρα. Ο Μπάντιο πάει να κλέψει την μπάλα από τον Baldwin. Αυτό θέλει να βλέπει ο Μπράντοβιτς. Αυτή την αυταπάρνηση, τη μαχητικότητα. Ο Παναθηναϊκός τέταρτο σερί μάτς που πετυχαίνει από 90 πόντους και πάνω. Και όλα αυτά χωρίς τον πρώτο του σκόρερ πέρσι τον Νάν. Μπόλιν αστοχή, Μπόγκα, Φρανσίσκο. Πανακός θα κάνει μια επίθεση. 35 δευτερόλεπτα απομένουν. Είπαμε, είναι καλό να πάρει και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο με το Σίλβα μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Βγάζει την μπάλα έξω στον Μπόγκα. Μπόγκα με τη γωνία για 3. Μπάλα καταλήγει στο Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει. 92-74. 19 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Baldwin. Μπορεί να παίξει άμυνα γιατί το πάμε καλά, αλλά η Φενέρ κάνει ένα πολύ φθηνό λάθος. 14 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε άμυνα. Ο Γεσκεβίτσος τα ψέλνει στους παίκτες του. Θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Κέις Ντέιβιτς πυρώθηκε από τον Μπράδες να κάνει επίθεση. Για να δούμε. 6 δευτερόλεπτα. Θα παίξουν το ρόλο τους. Μπορούν να παίξουν το ρόλο τους διαφορές. Κέις Ντέιβιτς. Τελεί πάνω σε άμυνα. Όχι, αστοχή. Φινάλε. Το αγώνα 92-74. Ο δάσκαλος θα νικήσει τον μαθητή. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς θα νικήσει τον αγαπητό του και αγαπημένο του Ξάρνας Γεσκεβίτσιους. Ο Παναθηναϊκός ήταν καθολικά ανώτερος κόντρα στην Φενέρ. Ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάτησε τον γκάζι, κυριάρχησε απόλυτα. Δεν άφησε την Φενέρ να πάρει ανάσα. Μία ακόμα εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Ακούτε το όνομα του Ζέλικο Μπράδοβιτς από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Επιθετικά πάλι είχε πολυφωνία. 19 πόντους ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound, 3 κλεψίματα, 17 πόντους ο Φρανσίσκο που ήταν εκείνος που άναψε τη σπίθα για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Έχει και 7 assist ο Γάλλος. 19 ολοσόρ με 8 rebound, 10 ο Ρογκαβόπουλος, 7 ο Μπάντιο, 8 ο Γιαμπουσέλη, 8 ο Μίτογλου, 2 ο Μαντζούκας, 2 φάλα πνέλ για την Φενέρ. 13 ο Κι και 10 ο Τζουσάνκ. Όταν προφανώς έχεις πρώτο σκόρ το Κι και το Τζουσάνκ, δεν μπορείς να υπολογίσεις ότι μπορείς να πάρεις κάτι από έναν τόσο καλό Παναθηναϊκό στο Telecom Center. 4-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. 92-74 η άνετη επικράτηση κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ. Νομίζω ότι πιο άνετα και από ό,τι περίμεναν οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του Τριφυλιού. Οι πράσινοι θα φτάσουν σε αυτή την νίκη. Θα περιμένουν προφανώς και τις επιστροφές του Χουάντσο, του Σλούκα και του Ναν. Έχουν μπροστά τους και το πρώτο ταξίδι, το πρώτο κρουσέδας μάτς για την φετινή Ευρωλίγκα κόντρα στην Παρτίζαν, την προσεχή τρίτη στο Βελιγράδι. 92-74 ο Παναθηναϊκός συνεχίζει απόλυτος και αίτητος στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό τεστ μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και το πέρασε με άριστα 10 που λέμε.
2: Με άριστα 10 και περίπου όπως και τα ίδια παιχνίδια, και σε πόντους δηλαδή και σε επιθετική συγκομιδή και σε διαφορά. Και στη διαφορά του από τον αντίπαλό του.
1: Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει. Περίμενα θα γίνει πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Θα μας εξηγήσει όμως ο κύριος Ρομπόλης για ποιο λόγο έγινε με τον τρόπο που έγινε και τη διαφορά που τελικά ήρθε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Χρήστε.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
4: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, ναι, ακριβώς όπως θα είπε ο Κώστας, είναι το ίδιο σενάριο επαναλαμβανόμενο, αλλά αυτή τη φορά σε πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Γιατί δεν είναι ούτε Παρί, ούτε Βιλερμπάν, ούτε Μακάμπι ή Φενέρ. Αλλά η συνταγή είναι ίδια και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Και ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται και επιθετικά. Εκτός από την άμυνα, η οποία είναι τρομερή. Δηλαδή, σήμερα, αν δεν υπήρχαν τα επιθετικά rebound που δώσανε 15 πόντους στην Φενέρ, θα είχε μείνει ακόμα πιο χαμηλά από αυτούς τους 74
1: που έβαλε. Και λίγους δώσανε, έτσι, 15 επιθετικά rebound τελικά που και λίγους δώσανε.
4: Και λίγους δώσανε, ναι, και αν ήταν και μείον αυτή η πόντη, θα ήταν πολύ κάτω από τους 74. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι με τέτοια αμυντική επίδοση και τέτοια αφετηρία που αναδάκω σε κάθε παιχνίδι, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο να κερδίζει. Είναι από τα πολύ σπάνια παιχνίδια. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλο παιχνίδι τον Ομπράδοβιτς τόσες φορές να χαμογελάει, βλέποντας αυτά που έβλεπε στο γήπεδο. Από ικανοποίηση δηλαδή, όχι από νεύρα ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν χαρακτηριστικό ότι βλέπει ότι λειτουργεί καλά το πράγμα και έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και πάλι έκανε τρομερή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Τα rebound έχουν και μια εξήγηση, τα αρκετά χαμένα, γιατί όταν παίζεις άμυνα με αλλαγές μπορεί να χαθούν κάποιες κατοχές. Συμβαίνει αυτό, αλλά ήταν τόσο πιεστικός από την άλλη πλευρά του παρκέ που τελικά στη μάχη των κατοχών οι δύο ομάδες στα ίσα, αφού τους οδήγησε σε πολύ περισσότερα λάθη με την πίεση του. Και από αυτά τα λάθη κιόλας ο Παναθηναϊκός βρήκε και πολύ σκορ στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί και αυτό έχει και την σημασία του. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός 20 ασίστ για 10 λάθη και είχε 19 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, που απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα όπως είναι αυτή της Φενέρ σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον πέρασε και αυτό το τεστ για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε ότι να τον δούμε και μια πραγματικά καλή ομάδα, μια διεκδικήτρια της Ευρωλίγκας. Νομίζω το επόμενο τεστ για τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει να το κάνει αυτό και εκτός έδρας, γιατί πάντα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι πλέον η ομάδα έχει πολύ πιο γερές βάσεις για να μπορέσει να παίξει το ίδιο μπάσκετ, τέλος πάντων κάτι πολύ κοντά σε αυτό που έχει παρουσιάσει στο ΆΚΑ και εκτός έδρας. Αρχής γενομένης από το μάτς της Τρίτης με την Παρτίζαν, που είναι μια καλή ομάδα.
1: Έχει και πολλές ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι.
4: Ασφάλως εκεί θα είναι ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έχει τις βάσεις για να ανταπεξέλθει. Κρατάω την εικόνα του Λεσόρ, ο οποίος νομίζω έκανε το καλύτερο του παιχνίδι και σε top level παιχνίδι, έτσι δεν συζητάμε για ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας, από την ώρα που επέστρεψε από το σοβαρό τραυματισμό του. Δηλαδή και πώς έβγαινε, ζητούσε την μπάλα και πώς τελειώνε τις φάσεις, πόσο δυναμικά. Θα μπορούσε να έχει και κάποια καλύτερα τελειώματα, αλλά αυτά είναι περισσότερο από το πάθος του και την πρεμούρα του να σκοράρει και να γίνει ο παλιός καλός Λεσόρα. Αλλά φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο πλέον, σωματικά πρωτίστως. Και σήμερα και ο Παναθηναϊκός του ακούμπησε πολλές μπάλες εκεί πέρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι και χρήσιμοι. Δεν υπάρχει παιδί και από παιδί σε αυτό το
1: σπίτι. Ξέρεις τι γίνεται με το Λεσόρ, το σκεφτόμουν, γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα που είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις, πλην τον σέντερ που έχει, ας πούμε, μια σχετική αδυναμία. Δηλαδή, δεν έχει την ποιότητα, ας πούμε.

0: Μάτσο εκεί, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί έρχεται από ένα μακροχρόνιο τραυματισμό. Όλοι οι υπέρθεση άλλοι έπαιξαν και βοήθησαν. Δηλαδή, ο Οργαβόπουλος που ήταν θεατή στο πρώτο ημίχρονο μπήκε έτοιμο. Ο Ματζούκα μπορεί να μην έβαλε τα μεγάλα σουτ, ξέρω εγώ, ή ο Καλαϊτζάκη να κάνει τίποτα φοβερό στην επίθεση ή ακόμα και ο Μπόγκα, αλλά και αυτή στην άμυνα ήταν εξαιρετική. Όλοι του δώσανε το καλύτερο του πιο γκραντ, δηλαδή δημιουργικά με τι 4 ασίστ. Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα κάποιου σολίστ, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι μπάλα όταν το σύστημα μπορεί κάποιε φορέ να κολλάει θα πάει στο Πρασίσκο ή στο Χέιν Ντέβι, αυτό είναι νομίζω πασιφανέ. Αλλά έχει και πολύ καλή ομαδική λειτουργία, ξαναλέω τι 20 ασίστ που είχε σήμερα για μόλι 10 λάθη, πολύ καλέ αποστάσει, πολύ καλή στόχευση, πολύ καλό σημάδι, όλα αυτά είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Και αν σκεφτούμε ότι σε αυτή την επίθεση που μπορεί να βάζει τόσου πολλού πόντου απέναντι σε μια top άμυνα όπω είναι η Φενέρ, γιατί είναι top άμυνα η Φενέρ, και αν είναι ένα δηλαδή, ξεγελάνε 92 πόντοι που βάλε ο Παναθηναϊκός παρότι είχε και 11 χαμένε βολέ. Σε αυτή την επίθεση λοιπόν λείπει ο Ναν, λείπει ο Σλούκα. Σε αυτή την άμυνα λείπει και ο Χουάντσο.
1: Ναι, πολύ σωστά, και αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι όταν οι δύο σωλεί θα γίνουν τρει, πρέπει να δούμε πώ θα μοιραστούν και οι ρόλοι.
0: Ναι, εντάξει, εκεί θα είναι λίγο ένα θέμα ισορροπίας που θα πρέπει να βρει ο Μπράντοβιτς, αλλά μέχρι στιγμής όποιος έχει μπει από τους παίκτες που απουσίαζαν για τον ΑΒ λόγο δεν έχει διαταράξει τις ισορροπίες. Δηλαδή, βλέπουμε και ο Χέιν Ντέβις μπήκε όχι όμαλα απλά, σαν έτοιμος από καιρό, και ο Ρογκαγόπουλος που αυτός είχε χάσει κάποιο διάστημα μπήκε κατευθείαν και προσαρμόστηκε. Εντάξει, ο Νάν και ο Σλούκας που είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ίσως τόσο πολύ το αμυντικό φίλτρο, ίσως να δυσκολευτούν λίγο περισσότερο στην αρχή, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν κάνει καμία έκπτωση στο κομμάτι της άμυνας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν. Τέλος πάντων, να είναι αποτελεσματική στην άμυνα, τέλος πάντων να χωρακιστούν από τους συμπαίκτες τους υπόλοιπους για να λειτουργήσει και αυτό το πράγμα περισσότερο καλά στην άμυνα. Γιατί στην επίθεση και σίγουρα με τον Άκη, με τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα καλύτερος και δημιουργικά και εκτελεστικά, δεν το συζητάμε καν αυτό.
1: Ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι τα λεπτά σου θα κερδίζει μέσα από την άμυνα. Όταν παίζει άμυνα, κερδίζει λεπτά στο παρκέ.
0: Βεβαίως, ναι. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και παίκτες που τους χρειάζεται για το ατομικό του ταλέντο. Δηλαδή ο Φρανσίσκο, ας πούμε, είναι ένα παιδί το οποίο στην άμυνα δεν είναι κορυφή, αλλά
1: προσπαθεί,
0: όταν παλεύει και αυτός προσπαθεί.
2: Ναι. Αναγκαστικά
0: δηλαδή. Αυτό θα πρέπει και αυτός μετά για τον Άν, έτσι. Δεν περιμένει να γίνει Μπόγκα ο Σλούκα.
1: Να προσπαθεί όμως, περιμένει.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό περιμένει και νομίζω θα το κάνουν κιόλας, γιατί είναι ένα σύστημα των Μπράντοβιτς που όλοι λένε ότι πόσο δίκαιος είναι, ότι αν δεν κάνεις αυτά που πρέπει, πολύ απλά θα σε βγάλει έξω το σύστημα. Δηλαδή, αν η ομάδα πηγαίνει καλά, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα πει γιατί δεν παίζει, ξέρω εγώ, ο Σλούκα δεν παίζει ο Νάν, που μπορούν τα παιδιά κάλλιστα να ανταποκριθούν. Έτσι, απλά λέω σαν σε ένα σενάριο δηλαδή. Έτσι. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, τον κόσμο τον είναι να κερδίζει, δεν πάει να κερδίζει και με τον Ματζούκα και με τον Μωραήτη και με τον Ρογκαβόπουλο και με οποιοδήποτε και με τον Μπάντιο. Και μην είναι οι πρώτες φίρμες αυτές που κάνουν τη δουλειά. Τέλος πάντων, νομίζω πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ίσως και ανέλπιστα τόσο γρήγορα, τόσο καλή για τους πράσινους. Γιατί εντάξει, το 4-4 είναι πολύ θετικό, το συζητάμε. Αλλά εγώ κρατάω περισσότερο την εικόνα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πέρσι ήταν στην άμυνα ένα χρέπι και φέτος είναι μια τρομερή αμυντική μηχανή, η καλύτερη της Ευρωλίγκας για αριθμητικά, άμα το δούμε. Και πλέον όχι μόνο απέναντι στους μικρομεσαίους της διοργάνωσης, αλλά και απέναντι σε ομάδες που έχουν πραγματικές βλέψεις και μεγάλα μπάτζετ, όπως είναι η Φενέρ, που εντάξει, και αυτή μία απουσία είχε, δεν είναι ότι είσαι καραβοτσακισμένη. Ο Λάρκιν έλειπε, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε τρεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν σήμερα, αν και γιατί, ας πούμε, ερωτηματικά για αμφιβολίες για την κυριαρχία του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ καλός, κέρδισε. Τώρα ξαναλέω να δούμε το επόμενο τεστ που είναι εκτός έδρας για να φύγει και αυτή η όποια αμφιβολία υπάρχει για το αν μπορεί να είναι αντίστοιχα καλός και στην άμυνα και στην επίθεση και μακριά από τη θαλπορή της έδρας του. Πάντα του δίνει το κάτι της παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ παιδιά. Καλή
1: καλό, βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Μιλώντας για βλέψεις, να πούμε ότι σε ένα λεπτό θα επιβεβαιωθεί ότι η μοναδική ομάδα που ακολουθεί μέχρι στιγμής του Μαθηνικού καταπόδας με 4-4 είναι η Βαλένθια. Mm-hmm. Θα δούμε τι βλέψεις έχει στην πορεία, αλλά έχει κάνει ένα ξεκίνημα.
1: Παραπάνω από αυτό πιστεύω.
2: Παραπάνω από αυτό πιστεύω ακριβώς.
1: Με τους παίχτες που έφυγαν πέρυσι και τον προπονητή που έφυγε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι που τελείωσε. Να καλησπερίσουμε Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας παιδιά, πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσύ?
2: Μια χαρά.
3: Τέλεια. Καλά είναι κι εγώ. Λίγο άκουσα το φινάλε του Χριστού. Δεν θα διαφοροποιηθώ από αυτά που είπαμε μαζί τρεις μας την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά να ξεκινήσω πρώτα με το απόψε. Μόνο οι 11 χαμένες βολές μπορούν να χαλάσουν κάποιον φίλο του Παναθηναϊκού ή μάλλον τον Μπράντοβιτς. Τα 10 λάθη, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, κάποιες στιγμές πάνω κάτω είναι φυσιολογικό να γίνουν. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο

0: πολύ καλός. Αυτό. Αυτές οι δύο λέξεις. Πολύ καλός. Μέχρι εκεί. Ξέρετε, όταν είμαστε ακόμα Οκτώβριο και κυρίως αρχής Οκτώβριο, το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρει είναι να μαζεύει, κάθε ομάδα να μαζεύει στο σακούλι πράγματα. Επίσης, ο Παναθηναϊκός το πρόγραμμα του όρισε να έχει 4 μάτς στο σπίτι του. Και κάνει το τέλειο. Τα βγάζει με 4 στα 4. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως τώρα, αλλά αυτά θα βγουν μετά. Θα βγουν δηλαδή τι έχει κάνει κάθε ομάδα και μέσα στην έδρα της και εκτός έδρας. Θα πάει τώρα λοιπόν να παίξει στο Βελιγράδι. Η επόμενη εβδομάδα είναι η διαβολοβδομάδα. Έχει διπλά παιχνίδια και θα επιστρέψει για ένα μάτς περίεργο απέναντι στην Βλέκη Παλιόφιλους, ο Παναθηναϊκός συνεχόμενος. Την άλλη εβδομάδα θα έχει τον Ιτούδη στο ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, λίγα κενά στο πρώτο δεκάλεπτο θα λύθηκαν με την ευστοχία, με το 4-6 τρίποντα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νερό μπήκε στα βλάκι. Όλο αυτό που λέγαμε όταν βλέπαμε τον Παναθηναϊκό να χτίζει την ομάδα του, ότι ο Μπράντοβιτς βάζει κορμιά, το νομίζω ότι το κατάλαβαν όσοι ήταν στο Ισέντερ απόψε. Δεν κόλωσε ο Παναθηναϊκός να παίξει με ασφάλεια Μπουζέλε, Χέις Ντέιβις κάποια στιγμή. Δεν κόλωσε το δεύτερο ημίχρονο να παίξει με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μπόγκα. Θα τα κάνει αυτό ο Μπράντοβιτς. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ όσους θέλουν να επισκεφτούν τη ρακέτα του. Πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες. Φυσικά είναι νωρίς, βέβαια. Για τον μπάσκετ πάντα νωρίς είναι, τέλος πάντων. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Και αυτό που είδαμε σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια ομάδα ίδιων βλέψεων, γιατί και οι δύο θέλουν να πάνε στο Αμπουδάμι, να την κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Η δική μνήμα να μου επιτρέπει να κάνω στο Λεσόρ, η βραδιά αυτή είναι βγαλμένη από την περίοδο που ήταν για μένα ο καλύτερος ψηλός στην Ευρωλίγκα, δηλαδή...
1: Και για την Ευρωλίγκα ήταν δύο συνεχόμενες χρονιές, ναι.
0: Πριν του Λάκη του παιδιού. Ναι, σωστά. Μου είπε πολύ ευγενικά, ρε Κολόμ, δεν ανακάλυψε την Αμερική. Έχει δίκιο.
1: Σου είπα πολύ, λοιπόν. Όχι, από την άλλη μεριά μπορώ να πω ότι ο Παντέλης Διαμαντόπουλος συμφωνεί με την Ευρωλίγκα.
2: Ναι,
1: η Ευρωλίγκα με τον Παντέλη Διαμαντόπουλο. Υπάρχει μια σύμπνοια.
0: Ναι, είναι βγαλμένο από τέτοιο βράδυ, μετά του Λάκη του παιδιού, αυτό που του Λάκη, τον τραυματισμό του. Έχει κάνει φοβερά πράγματα για να μιλήσουμε με την. Των εφημεριδάδων των παλιών, σε έχει βάλει τα καλάθια, τους τόπους κτλ. Πολύ ωραίο βράδυ. Σίγουρα όσοι τώρα μας ακούνε και γυρνάνε σπίτια τους και ήταν στο T-Center, νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παιχνίδια που τα κερδίζεις και δεν τα ευχαριστήσει. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε και ταχύτητα. Δεν ήταν δηλαδή, δεν πήγαν να δουν μια άμυνα, μια ομάδα η οποία να παίζουν με την άμυνα του Μπράντοβιτ και χιλιάδιο. Και φυσικά μιλάμε για ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό ολοκληρωτικά σε συμπεριφορά, επειδή ξέρω ότι οι φίλοι του αρέσκονται σε αυτή την σύγκριση, παρότι εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Άρταμαν, έτσι δεν συμφωνώ σε πολλά από αυτά που χρεώθηκε ο Τούρκος, τέλος πάντων είναι μια πολύ πιο σοβαρή ομάδα και καθυλωμένη και προσιλωμένη αποκλειστικά και μόνο στο στόχο. Και ξέρεις, όταν έχεις καλούς παίκτες και παικταράδες και μίδα προπονητή, αν είσαι προσιλωμένος στο στόχο, άμα σου βγει το μάτσο το κερδίσεις, ό,τι αν γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο που δεν είναι δικό άθλημα, γιατί μπορεί να 95 λεπτά να χάνεις τα μαλλιοκέφαλά σου και να φας μια κόντρα, ένα γκολ και να δεις τα ραδίκια ανάποδα. 99% φορές θα κερδίσει ο καλύτερος. Το Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πάρα πολύ καλύτερος από την Φενέρ και μένει να δούμε αν θα το συνεχίσει αυτό και αν την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα 6-0. Γιατί είναι δύο μάτς, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Παντελή.
0: Εγώ πολύ, παιδιά. Καλή νύχτα, παιδιά.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τα σχόλια αυτά, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι της Βαλένθια με την Χάπου. 93-82 νίκη για τη Βαλένθια, 4 στα 4 και η Βαλένθια μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε λίγο θα μάθουμε και το τελικό σκορ στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Παρτίζαν, η οποία Ρεάλ κάνει την πρώτη της νίκη στην τέταρτη αγωνιστική. Αντίστοιχα, η Παρτίζαν την πρώτη της ήττα. Το παιχνίδι είναι στο 86-76, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Και εμείς πάμε να ακούσουμε.
1: Miracle time.
2: Είναι miracle time.
0: Είναι
2: τέταρτο miracle time για την ακριβή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τέταρτο στη σειρά, τέταρτο σερή. Miracle time.
1: Τι να μας πούν τα crunch time και τέτοια. Εμείς έχουμε miracle time. Πολύ ανώτερο.
0: Κοίτα, κάποια στιγμή θα έρθει και crunch time. Δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί. Αλλά ας πούμε σήμερα, απόψε, απαντήθηκε και ένα από τα πρώτα ερωτηματικά που είχαμε σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί λέγαμε ότι είχε αντιμετωπίσει ομάδες που δεν είναι του δικού του Βεληνικού, τέλος πάντων του Βεληνικού που θα ήθελε εκείνος να φτάσει. Και εγώ εκείνο που είχα σημειώσει πριν το μάτι είναι ότι η Φενέρ κατά μέσον όρο, έτσι, με αυτό το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε μέχρι τώρα, δεχόταν στα παιχνίδια τις 70 πόντους. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πετύχε 94 πριν από αυτό το παιχνίδι. Και είχα την απορία να δω αν η καλύτερη άμυνα θα μπορούσε να συγκρατήσει κάπως, ας πούμε, την επιθετική μανία που έχει ο Παναθηναϊκός. Και το τελικό 92-74 έδωσε την απάντηση και έρχεται, ενώ ξέρουμε, ας πούμε, το πρόβλημα που έχει από την αρχή τη σεζόν ο Ναν, ας πούμε, θεωρητικά το επιθετικό υπερόπλο του Παναθηναϊκού που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι τώρα. Οπότε το να βλέπεις μια τέτοια επίδοση επιθετικά απέναντι, ξαναλέω, σε μια ομάδα που, okay, έχουμε μικρό δείγμα γραφής, αλλά ξέρουμε ότι η Φενέρ ως ομάδα Σάρας έχει αμυντικό προσανατολισμό, ενώ δεν διαθέτεις και τον Ναν ούτε ως υποψία, ας πούμε, στο ρόστερ σου. Είναι απολύτως ενθαρρυντικό και ιδιαίτερα όταν έρχεται με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή, με 4-5 παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συγκράτησα, ο 12ος παίκτης που χρησιμοποιήθηκε σήμερα, χρονικά μιλώντας, δηλαδή ο 12ος παίκτης που πήρε εντολή από τον Ομπράντοβιτς, μπες μέσα, παίζεις, ήταν ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος στα 10 περίπου λεπτά που έπαιξε είχε 10 πόντους και ήταν άχαστος. Όταν λοιπόν έχεις μονίμως πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές επιθετικά και διαθέτεις και τέτοια πολυτέλεια, είναι φυσιολογικό να έχεις πολλά χαμόγελα για την επιθετική σου λειτουργία, ιδιαίτερα όταν αυτό έρχεται χωρίς να θυσιάζεις και τον δικό σου αμυντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε η άμυνα του Ομπράντοβιτς. Γιατί πάλι μόλις 74 πόντους δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε τελικά μια άνετη νίκη που θα μπορούσε να είναι και με πιο ευρύ σκορ, αν δεν ήταν άστοχος στις βολές και αν δεν παρουσίαζε ένα σύμπτωμα που το παρουσιάζει, για να λέμε και τα αρνητικά, έτσι, φέτος σχεδόν σε όλα του τα παιχνίδια, αλλά έχω την εντύπωση ότι απόψε ήταν ακόμα πιο έντονο και αναφέρομαι βεβαίως στα επιθετικά rebound του αντιπάλου. Νομίζω σήμερα 15 πήρε Φενέρ και με μια πρόχειρη ματιά που έδωσα και στα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος στην Euroleague, οι αντίπαλοι του έχουν διψήφιο αριθμό επιθετικών rebound, κάτι που είναι κάτι, ρε παιδί μου, που πλέον το βλέπεις ότι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποδώσεις σε σύμπτωση, σε τύχη, σε συγκυρία. Όπως λέμε για τα θετικά, ότι υπάρχει πλέον αρκετό δείγμα γραφής για να βγάλεις συμπεράσματα, έτσι πρέπει να πούμε και για αυτό το αρνητικό κομμάτι. Βέβαια, ένας μικρός αστερίσκος μπαίνει, νομίζω το κουβεντιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, ότι όλα αυτά τα ωραία και υπέροχα που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, παρά τα προβλήματά του, τα έχει κάνει έχοντας την θαλπορή, τη σιγουριά, την ενέργεια που του δίνει το ΆΚΑ, το Telecom Center, τέλος πάντων. Η επόμενη αγωνιστική που είναι στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν, που από ό,τι είπατε και εσείς χάνει από τη Ρεάλ.
1: Τελείωσε μόλις, ναι.
0: Τελείωσε. Η Βαλένθια τι έκανε, αλήθεια?
1: Η Βαλένθια κέρδισε.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια πλέον είναι.
2: Σωστά.
0: Η πρώτη, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα σε αυτή τη φάση της χρονιάς. Σημασία έχει όμως πραγματικά το πώς θα συμπεριφερθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα τον δούμε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και με τις ιδιαιτερότητες που λέγαμε και μεταξύ μας την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, δηλαδή στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς εκεί. Ήταν παράξενη η εικόνα, μπορεί να είναι και η εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή είχαμε συνηθίσει να χειροκροτάει το γήπεδο τον Ομπράντοβιτς όταν το επισκεπτόταν ως φιλοξενούμενος. Πλέον βλέπουμε τον Γιασικεβίτσιους, ας πούμε, να απολαμβάνει τέτοια τιμή μπορεί να είναι και μια εικόνα από το μέλλον. Το μακρινό ίσως. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχω βγει έξω τώρα από το γήπεδο για να μιλήσουμε, το να βλέπεις και να ακούς κορναρίσματα κτλ. Αντιλαμβάνεσαι τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι play-off, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του κόσμου όταν βλέπει τόσο ωραίο και παράλληλα ουσιαστικό μπάσκετ. Μακάρι να καταφέρει να κρατήσει αυτή την ορμή που έχει ο Παναθηναϊκός, να φτάσει όσο δυνατόν μακριά αυτό το αίτητο σερί, αν έχει οποιαδήποτε σημασία, και στο τέλος θα γίνει ταμείο. Πάντως για την ώρα το ζήτα που βγάζει κάθε βράδυ η ταμιακή του μηχανή μετά από κάθε μάτς είναι
1: κερδοφόρο.
0: Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι κερδοφόρο. Θα δούμε. Θα δούμε, που λέγει ο Κετζόγλου.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος ο οικονομολόγος, έτσι. Κατευθείαν κλείνει τη βραδιά με το ζήτημα.
2: Κατευθείαν. Ναι, κρατάει όμως τα καλά για αργότερα στη σεζόν.
1: Ναι,
2: το
1: ναι,
2: ποιος
1: ναι.
2: είναι αμοιβαίο κεφάλαιο, το ποιος ναι, ήταν ναι. blue chip, το ποιος ήταν μεγάλη επένδυση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κάποιος έχει τζογάρει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω, στο παρελθόν. Τώρα όλο ένα καθώς μιλάμε, και αυτός ο κάποιος λέγεται Γιάννη Παούση.
2: Όχι, ποτέ, ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω, Νικόλα.
0: Γνωρίζεις πολλά.
2: Ούτε απ' έξω. Κάθομαι τόση ώρα που μιλάς, σαν την κόμπρα υπνοτισμένος.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω.
0: Όχι, να κρατάω καν πίπιζα και να παίζω.
2: Και σκεπτόμενος ότι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου που σου ακούει αυτή τη στιγμή κάθεται και σκέφτεται χωρίς να μπορεί να αποφασίσει. Εάν το γεγονός ότι μιλάς 5 λεπτά χωρίς να βάλεις τελεία είναι κάτι που το κάνεις επίθεση, ή αν σε σταμάταγε κάποιος και σου έλεγε να τα πεις από την αρχή, θα έλεγες ακριβώς τα ίδια. Απάντηση είναι, τη δίνω εγώ για σένα, δεν θα έλεγες ακριβώς τα ίδια, αλλά το νόημα τελικά θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι που έχει περισσότερη σημασία από όλα, Νικόλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κρίμα που δεν είσαι μέλος της Ακαδημίας της Σουηδίας, γιατί σήμερα
2: απονεμήθηκε
0: το Νόμπελ Λογοτεχνίας και
2: Νικόλα.
0: Μιλάμε για ακόμα μία αδικία εναντίον του ελληνικού έθνους, έλεγα. Το οποίο Νικόλα, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι εκπροσωπώ σε μια κρίση μεγαλείου.
2: Δεν νιώθεις, το εκπροσωπείς. Δεν νιώθεις, το εκπροσωπείς. Νικόλα, το εκπροσωπείς. Από την άλλη, θα ήθελα να κλείσουμε, μια που είπες τη συγκεκριμένη λέξη, με τα σοφά λόγια του Γκράουτσο Μάρξ, ότι δεν είμαι μέλος σε κανένα κλαμπ που θα με ήθελε για μέλος του.
0: Τέλειο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καληνύχτα, Λαντρίας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά, καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, τι χρωστάμε? Χρωστάμε το τελικό της
2: 86-76. Τελείωσε, κύριε, αλλά με την Παρτίζαν. Κλείσαμε τα παιχνίδια. Τελειώσαμε.
1: Παρτίσαμε.
2: Γιώργης Γιαννίσης, επιτέλους. Να βάλει διαφημιστικά. Ρίχτα, Γιώργο.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. topfm 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από αύριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί αύριο το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Καστελορίζου με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη αναδεικνύει τη που δίνει το κόμμα στην ισιωτικότητα και στην ισότιμη πρόσβαση των ακριτών μας στην υγεία και την παιδεία. Σε μετοπική σύγκρουση για τη διαχείριση του νερού βρίσκονται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες για τα χρέη του φράγματος Γαδουρά. Η περιφέρεια εγκαλεί τη δημοτική επιχείρηση για συστηματική ασυνέπεια, προχωρώντας σε κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζει ότι παραδίδει το νερό με κόστος μόλις 16 λεπτά ανά κυβικό. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ περνά στην αντεπίθεση, παρουσιάζοντας στοιχεία που ανεβάζουν το πραγματικό κόστος στα 36 λεπτά, καθώς η χρέωση γίνεται με βάση τη θεωρητική δυναμικότητα του φράγματος και όχι την πραγματική κατανάλωση. Η επιχείρηση ζητά αλλαγή της σύμβασης για να εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς όφελος των καταναλωτών. Έντονο προβληματισμό και αρρυθμίες στην αγορά της Ρόδου φέρνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις αλλά και οι συνέπειες από τη φωτιά στο πλοίο Carrier. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού Κώστας Πανός χαρακτήρισε τη νέα ρύθμιση ως προσωρινό ημίμετρο που θα αφορά ελάχιστους, καθώς αποκλείει τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρήσεων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου εργαλείου ρυθμίσεων. Την ίδια ώρα η τοπική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καθυστερήσεις στον εφοδιασμό ξηρού φορτίου. Περίπου 100 επικαθήμενα παραμένουν στο πλοίο Carrier μετά το ατύχημα, με τον Εμπορικό Σύλλογο να προειδοποιεί ότι η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο και άμεση οικονομική στήριξη. Στη Βουλή έφτασε το επιτακτικό αίτημα του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την παραχώρηση των κτηρίων του Τελωνίου με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βασίλης Βαγιανάκης ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου ξεκινά η κατασκευή του ξυλοπεζόδρομου στην Κολώνα, ενώ το πλοίο Carrier μεταφέρεται σε ναυπηγεία μετά την πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η τροφοδοσία του νησιού. Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης φορτηγών στην Ακαντιά. Στο δρόμο βρίσκονται 9 από τους πιο δραστήριους εθελοντικούς συλλόγους της Ρόδου μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη στέγη του παλαιού νοσοκομείου όπου στεγάζονταν. Αντιπροσωπεία των σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Ερυθρός Σταυρός και η Χέν, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη σε πολύ θετικό κλίμα για την εξέβρεση νέου χώρου. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, οι εθελοντές συνεργάζονται προσωρινά με σχολεία ώστε να μην σταματήσει ούτε λεπτό το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο. Στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Μιχάλης Στομάτος. Η παρουσία του στα κέντρα των αποφάσεων ενισχύει ουσιαστικά τη φωνή της Ρόδου και ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το πρωί στο κέντρο της Ρόδου λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως το Σάββατο στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση στην πλατεία Ελευθερίας. Επιπλέον το Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ η πλατεία θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα των οδών 7ης Μαρτίου και Γεωργίου Ευσταθίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως δυτική εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κάθε φορά και λεπά. Θέλω να πω να τα λες συνειδητά πια, να τα αλλάξουμε.
4: Λοιπόν, επειδή πες για ΚΑΣ, θέλω να πω ότι σήμερα είχαμε την ακρόαση για το Μαρόκο Σενεγάλη.
3: Βεβαίως. Τελειώσαμε τώρα. Περιμένουμε απόφαση.
4: Η απόφαση δεν θα βγει βέβαια αύριο.
3: Καλά.
4: Αύριο μεθά, το λέω γιατί βγήκε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΣ. Γιατί ο κόσμος σου λέει τόσο καιρό κάναμε να φτάσουμε εδώ να κάνουμε την ακρόαση, να βγάλουμε γρήγορα και την απόφαση. Λέει δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
3: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
4: Πρέπει λίγο να το. Πρέπει να τη μελετήσουν.
3: Ρε παιδί μου, είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή. Τόσους μήνες πίσω. Να. Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει, ξέρω εγώ, 10 μήνες. Τι να μελετήσουν?
4: Γιατί είναι σε μια δίκαιρεση. Πρέπει να εξεταστούν οι φάκελοι μαζί που έχουν κατατεθεί και στη, και πρέπει να δημοσιευτεί μια απόφαση στην οποία, η οποία να έχει και ένα νομικό σκεπτικό από πίσω.
3: Δεν έχεις μάρτυρες να καταθέσουν.
4: Τι εννοείς?
3: Στο ΚΑΣ δεν υπάρχουν μάρτυρες. Πηγαίνει για καθένα φάκελο με το αυτό
4: πήγε,
3: που ζητάς.
4: Πήγε στην Μεγάλη, πήγε το Μάρκο, πήγαν οι δικηγόροι, πήγε η Ομοσπονδία.
3: Δεν έχεις μάρτυρες, δεν έχεις να καλέσεις μάρτυρες. Θέλω να πω, πηγαίνεις και καταθέτεις αυτό που θεωρείς ότι έχεις αδικηθεί ή αυτό που θεωρείς δίκαιο, τέλος πάντων. Δεν έχω να τη βγάλω την απόφαση.
4: Είπα ότι μπορεί να χρειαστεί από μερικές μέρες μέχρι μερικές εβδομάδες.
3: Ναι.
4: Είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΣ, ο κύριος Ρεμπ. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι.
4: Αναμένω απόφαση. Εσύ τι δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ, λέει ο Βασίλης, το απαγορεύει για κάποιο λόγο η Premier League.
3: Α, δεν το γνωρίζω.
4: Ούτε εγώ το γνωρίζω.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Απαγορεύει η Premier League τι ακριβώς?
3: Να προσφύγει κάτω κάποιο στον άνω το δικαστήριο, ας πούμε, το τελευταίο.
4: Αυτό,
3: the last resort.
4: Αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι. Πώς γίνεται να το απαγορεύει η Premier League?
3: Δεν το γνωρίζω.
4: Πρώτη φορά το ακούω. Εκτός εάν εννοεί ότι για συγκεκριμένους λόγους ίσως η Premier League εξαιρεί το ΚΑΣ. Δηλαδή σου λέω ότι για παράδειγμα, λέω εγώ, δεν το ξέρω έτσι, ότι για ανεξάρτητες έρευνες, ας πούμε, της Premier League, για τις οποίες βγαίνει οριστική απόφαση από δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, λέω εγώ για παράδειγμα, δεν μπορείς να προσφύγεις στο ΚΑΣ. Okay. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι γενικότερο. Θα μου κάνει εντύπωση να είναι γενικότερο, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, εντάξει, θα δούμε. Πώς λέγαμε, κάπως τι έκαμε για μένα Ευρωλίγα, σε λέω Γιώργο, λέω Βαλάτσα, ανεβάζει εκπομπές σαν shorts. Στο YouTube.
3: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να την περάσουμε μαζί. Τις μέρες που έχει αγώνες, τέτοιες ώρες, ό,τι προλαβαίνουμε στο τέλος.
4: Ναι.
3: Τι να κάνουμε.
4: Ο Μιμίν Κοκτενίση Καραντενίση, μεγάλος σατανάς, λέει, φαντάζεται προπονητή Ραβένας να σηκώσει ο Ραντενίση ζέσταμα μισή ώρα και να μην τον βάλει.
3: Είναι και ιδιοκτήτης εκεί. Θέλω να πω, είναι και κάπως αναφεντικό. Δεν νομίζω να. Θα μπει μόνος του, δηλαδή, να το πω έτσι. Θα πάει μόνο στον τέταρτο, θα του πει εδώ, βάλτε άναψε τα μπελάκι, μπαίνω. Δεν θα περιμένουμε τον προπονητή τώρα, τι να μας πει.
4: Πώς είναι, για κάποιες ομάδες δεν έχουν γουνάκι και περούκες στο ΚΑΣ, δεν το επιτρέπουν οι άλλοι, τι θέλετε τώρα.
3: Σωστό είναι αυτό που... Η περούκα και το γουνάκι είναι πολύ, πολύ δυνατά. Πολύ δυνατή εικόνα. Πολύ δυνατή εικόνα.
4: Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Ρασφαλή. Λοιπόν, παιδιά, τι προγνωστικά, αύριο
3: προγνωστικά. Εγώ λέω ότι η City,
4: ναι,
3: αν έχουν χιούμορ οι δικηγόροι και αυτός ο περιβόητος με τα 5.000 την ώρα κτλ.
4: Ναι,
3: πρέπει να πάει και να καταθέσει 114 διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικά χαρτόσημα, με διαφορετικούς φακέλους, και να πάρουν δικάσιμο οι 114 υποθέσεις χωρίς όποτε.
4: Κανονικά.
3: Όποτε είναι στο πινάκιο.
4: Και δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς, θα πει τα πλέρωσα, τα παράβολα, κύριε. Τα πλέρωσα, τα πλέρωσα. Τι θέλετε.
3: Μην κάνουμε γκρουπ τώρα, μην γκρουπάρουμε υποθέσεις τώρα, βλακίες και τέτοια.
4: Όχι, κάθε υπόθεση έχει τη βαρύτητά της.
3: Ναι, και καταθέτουμε την έφεση διαφορετική μέρα για να εκδικαστεί και σε άλλη μέρα. Μην κάνουμε τώρα χαζομάρες. Δηλαδή, πηγαίνουμε. Σήμερα καταθέτουμε την έφεση για την υπόθεση νούμερο 5. Μεθαύριο για την υπόθεση νούμερο 6. Ξέρεις, όσο περιθώριο μας δίνουν όμως, παιδιά, λάχα που λέμε. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Η δικαιοσύνη και τυφλή είναι και πιτσιρίκα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να τρέχει η δικαιοσύνη. Πηγαίνει αργά και σταθερά, εξετάζει τις υποθέσεις. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Δεν πειράζει.
4: Όντως. Όντως. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο Σάμπαθ Κοφίδη. Που μας έστειλε με αποδείξει το όνομα Χαριτωμένη. Εντάξει, φαντάζομαι θα τη φωνάζουν Χαρά.
3: Ή Μένη.
4: Ή Μένη, ναι. Αν και το Μένη είναι από το Μελπομένη συνήθως.
3: Από όπου θέλει είναι. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό.
4: Σωστό.
3: Από όπου θέλει είναι.
4: Σωστό και αυτό που λες. Λέει το ταπεράκι με τα σπίτια. Λέει, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι.
3: Αλλά
4: στην εκπομπή της Δευτέρας ο κύριος Κώστας, μετά την ανάγνωση της λίστας με τα σαρδάμ του κυρίου Ιάννη,
3: ναι,
4: που έστειλε το άστατο και αγκανάστατο κοϊφτικός μου λογαριασμός, λέει, and I quote, παιδιά, πάντα χρειάζεται μια σύνουψη.
3: Όχι, όχι.
4: Και κατόπιν, όχι, κάνοντας το νεκρό σε κάτι κάδους, το μαζεύει λέγοντας, μια σύνοψη πάντα χρειάζεται.
3: Όχι, όχι, όχι. Και έχασε την ευκαιρία, γιατί τώρα έχει παραγραφεί αυτό τόσες μέρες, όπως καταλαβαίνεις.
4: Γιατί έχει παραγραφεί.
3: Έχει παραγραφεί.
4: Μας έχει στείλει timestamp.
3: Πού έχει είδες, παραγραφεί.
4: Πού το είδες ότι έχει παραγραφεί.
3: Το λέω εγώ, έχει παραγραφεί. Αυτά το βάρ το ζητάς κατευθείαν. Είναι σαν το παιχνίδι. Θα ζητήσει βάρ την επόμενη μέρα.
4: Σωστό.
3: Στιγμή, εγώ όταν κάνεις κάτι δεν ζητάω βάρ εκείνη τη στιγμή από τον υπολείπτη. Να, έστω να γυρίσουμε τη φάση πίσω, ξέρω εγώ, ένα λεπτό. Ναι. Όχι να τη γυρίσουμε πίσω μια εβδομάδα.
4: Όχι, σωστό.
3: Αν είναι δυνατόν.
4: Σωστό. Τι έπαθες, Πετρίδη.
3: Ποιος. Τι έκανα. Αν είναι δυνατόν, βεβαίως. Βεβαίως, αν είναι δυνατόν.
4: Λοιπόν, ο ίδιος φίλος που έστειλε το μήνυμα αυτό μας έχει στείλει με αποδείξεις το όνομα Κοντιλένια, θέλω να πω. Έτσι. Φτιάχνετε εσείς τις λίστες σας στο μεταξύ. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Δεν νικάει η έφεση χωρίς κυπόνο η Σίτη.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει. Ο Λίτσα Γιάγκουσιτς λέει: η κοπέλα μου μόλις μου έστειλε. Η κοπέλα μου μόλις έστειλε σε μια κυρία ονόματι Διαβολή. Διαβολή.
3: Είναι το μικρό της όνομα ή είναι, ξέρω εγώ, η κυρία Μαρία Διαβολή.
4: Φαντάζομαι ότι αν ήταν επίθετο δεν θα το έστειλε.
3: Ναι.
4: Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με το mail του. Ήταν ένας γκάτι μαύρος πονηρός, ο οποίος λέει: διαφωνώ ριζικά με την προσεγγίση για το NBA, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν σας νοιάζει κιόλας. Γιατί λέει: σημερινό NBA είναι καλύτερα προπονημένοι παίκτες, οπότε είναι λογικό να αντέχουν για να μπορούν να παίξουν πιο σκληρό παιχνίδι και για μεγαλύτερη διάρκεια. Χωρίς να σας πολυζαλίσω, δείτε πόσο physical και ποιοτικό ήταν το παιχνίδι στους τελικούς της Δύσης ή στους τελικούς του NBA, για παράδειγμα. Σας στέλνω όμως για να σας πω ότι αυτό που αναφέρθηκε για τον Τζόρνταν, ότι θα νικούσαν 4-5 πόντους γιατί είναι 50, δεν υπόθηκε ποτέ και αποτελεί ένα αστικό μύθο και είναι σχεδόν ίδια με μια ιστορία που κυκλοφορεί για τον Μπελέ. Μπορείτε να θέλετε να το ψάξετε. Τα λοιπά, η διαφωνία δεν αλλάζει καμία φάση και περίπτωση στην εκτίμηση που σας έχω.
3: Τώρα, επειδή διαφωνείς, να πούμε, μας είπες ναι, εντάξει, τώρα καλά, και έχετε άδικο με το NBA και ο Τζόρνταν δεν το είπε και γενικά είστε λίγο μυρωδιάδες, αλλά κατά τα άλλα σας εκτιμώ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Έγινε, φίλε.
4: Όπως λέγε κάποιος, πρέπει να πάμε ΚΑΣ για του σύνοψη.
3: Για να πάτε στο ΚΑΣ. Τώρα, πότε θα εκδικάσουν, έχουν και δουλειές τώρα. Πολλές έχουν Σενεγάλη, έχουν Μαρόκο, έχουν τέτοια πράγματα.
4: Λοιπόν, είναι αυτό που σου έλεγα, μα το στείλα, το λέω πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει συμφωνία όλες οι ομάδες της Premier League ότι οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη Λίγκα και τα μέλη της λύνονται και ολοκληρώνονται στην Αγγλία και την Ουαλία και σε απόλυτη συμφωνία με το αγγλικό δίκαιο.
3: Μάλιστα. Άρα, ό,τι γίνει στην έφεση και μετά τέλος.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι το ρεζούμε. Ωραία τότε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 12. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club στις 10 μεν. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού δε. Οπότε πάλι, όση ώρα μείνει στο τέλος.
4: Θα κάνουμε προγνωστικά.
3: Βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 4-4 στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Τεμπού το έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα. Εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων, που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ, από γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγάλο ψυχία νομίζουν ότι έκαναν έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω ανάρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών ζητάει ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ που υποστηρίζει ότι ήταν παράνομη η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Παράλληλα, προχώρησαν σε νέα καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε ο Έλληνας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε τα πάντα για την νίκη στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Ουναΐ που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρι, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην δεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Πουέρτα και Γκονζάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Τύχημαν Super League κατόπιν ετοίματος της Ένωσης. Χωρίς Βάρκα και Στρακώσα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που έχουν μικρονοχλήσει θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Αύριο αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πολλανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέτριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφικο Ολυμπητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Νακόφσκη κατακτώντας παράλληλα το Βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιο στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα σήμερα στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague πέτυχε η Real 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στην Χάπολ Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, του BBC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 97-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέπιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Αν Άνοιξε καρδιά μου, είδα το
3: στέμα. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένε καρδιέ.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξτε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: σε μπουζούκια για το τέλος.
1: Έτσι, πέρα στον αέρα. Μπράβο, Μπάμπη μου. Στο τέλος θα διαλέξουμε κάτι μπουζούκια. Σε μπουζούκια. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Είδε ο Μπάμπης Τσιμπίδα στον Γιώργο Γιαννίση. Έτσι, και λέει θα βάλουμε κάτι σε μπουζούκια για φινάλε. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, πήγουμε Sport FM 94,6. Είναι το After Review, 9 λεπτάκια μετά τις 12. Παρέα σήμερα με τον Μπάμπη, για πρώτη φορά μαζί στο στούντιο. Έχει πάρει ήδη την κρυάδα με τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος ξεκουράζεται απόψε, ξεκουράζει το κορμί του.
0: Αναπαύεται.
1: Έτσι, αναπαύεται. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με τον Μπάμπη, Νίκος Ράλης και Μπάμπη Τσιμπίδας. Γιώργος Γιαννής, όπως προανέφερα, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τα μπουζούκια που προαναφέραμε. Λοιπόν,
0: ο Παναθηναϊκός. Θα πεις τα bloopers, αθολές.
1: Ενδεχομένως. Θα σου βάλει ο Στέφανος. Ο Στέφανος Βαλόντο θα σου βάλει κανένα τέτοιο. Κανένα μπουζούκι. Σίγουρα. Εγώ ναι, εντάξει. Εκτός αν κάνω. Σπάνιο. Εκτός αν κάνω κάποιο σαρδάμ. Έτσι, αν και είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Είναι τόσο πολλά τη σαρδάμ που κάνω. Παρότι τα σποτάκια τα παίζετε συνέχεια και ενώ έχω εκπομπή λαμόγια. Που τα ξεχνάω, δεν τα θυμάμαι.
0: Είναι συνωμοσία.
1: Δηλαδή πέρα από το ψωμί με το τζακίρι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα το σημερινό της Ευρωλίγκας. Με τον Παναθηναϊκό κάναμε μια κουβέντα στις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας ότι πολύ άνετα και πολύ εύκολα με ομάδες που δεν ήταν και πολύ ψηλά εμπόδια είχε κάνει το 3-3. Τώρα έγινε το 4-4 όμως απέναντι σε μια Φενέρμπαχτσε. Έτσι, άλλο επίπεδο. Άλλη δυναμική και το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό με τρόπο εμφατικό. 92-74 συνεχίζει με το απόλυτο και συνεχίζει με το απόλυτο και η επίσης εντυπωσιακή. Τα λέγει ο Μιαούλης στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν τον πιστεύα, ναι, ότι θα είναι καλύτερη η Βαλένθια από πέρυσι. Μπορεί να μην πάει Final Four, αλλά αυτό που θα βλέπουμε τουλάχιστον στη regular season θα είναι καλό. 4-4 ανοίξε τη Χάπολη Τελ Αβίβ. 93-82, θα μπορούσε και περισσότερο να την έχει.
0: Και επειδή την πάτησε πέρυσι και τους παίρνανε τις παίχτες με μικρές ρήτρες,
1: ναι. Τους έχει κουμπώσει πολλά λεφτά. Ναι.
0: Σου λέει, έλα εδώ, μην την ξαναπατήσουμε πάλι.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάντως είναι τρομερό το πώς βρίσκουν παίχτες. Σκάουτινγκ δηλαδή, είναι σεμιναριακό, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, είχαμε και την πρώτη νίκη της Ρεάλ. Κόντρα στην Παρτίζαν, έκανε επιτέλους ευτέ η Βασίλισσα, 86-76, η Παρτίζαν που ήταν αίτητη μέχρι απόψε και από εκεί και πέρα νίκησε και η Βίρτους, η οποία με ένα μου αρέσει σαν ομάδα, ξέρω γιατί την είχαν έτσι του πεταματού λιγάκι στην αρχή.
0: Είναι πιο νεανική.
1: Ναι, ναι, έχει έναν ενθουσιασμό. Νίξε και τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα. Νίξε τώρα μέσα στο Μόναχο 94-87. Έκανε δεύτερη σερή νίκη. Λοιπόν, σε φταί με άνεση Μακάμπη κόντρα στην Αρμάνη και νωρίτερα αυτό το εμφατικό πέρασμα του Ερυθρού Αστέρα από το Ντουμπάι απέναντι στη Ντουμπάι BC. Η Ντουμπάι BC έβλεπα το σκορ και νόμιζα ότι, δεν ξέρω, κόρα της βλέπουμε κάτι από τα παλιά, από τη δεκαετία του 90. 58 πόντι.
0: 58 πόντι.
1: 58 πόντι.
0: Μάλκοβιτς.
1: Ναι, ναι. 58 πόντι.
0: Μπάσκετ Μάλκοβιτς τελείως.
1: Να πω, επειδή το είδα πριν από λίγο, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας χαμούλης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τον Φιλίπ Πετρούσεφ. Και αν αυτός ο χαμούλης σημαίνει ότι ο Πετρούσεφ φεύγει, καταλαβαίνετε ότι θα πέσουν τώρα σαν τα κοκόρια διάφορες ομάδες. Ο Τσάβι Πασκουάλ στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχω να πω τίποτα γιατί δεν έπαιξε. Είναι δική μου απόφαση του προπονητή. Μου θυμίζει λίγο ο Χεσούς Νάβας αυτό με Ρονάλντο. Και γενικότερα έχει βοήξει ο τόπος.
0: Ζόρζε Ζέσους εννοείς.
1: Ναι, ναι. Τι είπα εγώ.
0: Χεσούς Νάβας.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ποιον είχε στο μυαλό σου.
1: Ό,τι και να είχα στο μυαλό μου, μπάμπη μου, τώρα δεν πειράζει. Ο Πασκουά λοιπόν έτσι απάντησε με αυτή τη λυτή πρότασούλα. Και γράφουν ότι είναι πολύ άσχημο το κλίμα γενικώς για τον παίκτη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Θα μάθουμε,
1: Είναι και λίγο περίεργο παιδί ο Πετρούσεφ. Είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Αλλά γράφουν ότι είναι για να φεύγει δηλαδή.
0: Να πω την ατάκα πρόεδρε, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω. Εσύ, Μπάμπη μου, πώς τον είδες στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ κάνεις, αλλά.
0: Εντάξει,
1: και τον μπάσκετ φαντάζομαι το παρακολουθείς.
0: Το παρακολουθώ. Ειδικά με ο Μπράντοβιτς το παρακολουθώ. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, ανεξαρτήτως των διαφορών που ανοίγουν, σε σχέση με ειδικά με πέρσι, είναι η διάθεση στην άμυνα. Δηλαδή το επιθετικό κομμάτι πες μπορεί κάποια στιγμή να το φτιάξεις, θα περάσει ντεφορμάρισμα, λείπουν παίχτες, αλλά η διάθεση που βγαίνει στην άμυνα από τον παίχτη που παίζει περισσότερο μέχρι τον παίχτη που μπορεί να μπει για ένα λεπτό, για μία άμυνα, είναι εντυπωσιακή μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπω στην ομάδα από τον Αταμάν με τον Ομπράντοβιτς. Δεν θέλω να το πω με μομφή για τον Αταμάν, γιατί εγώ το σέβομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συμμερίζομαι.
1: Είναι μια πραγματικότητα όμως αυτό που λες.
0: Ότι έφυγε ευτυχώς και τέτοια. Εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω μέχρι τώρα ότι η αμυντική διάθεση όλων είναι συγκλονιστική. Γιατί okay, θα έρθουν και παιχνίδια που δεν θα μπει μπάλα, δεν θα σου βγουν τα συστήματα, δεν θα μπουν τα σουτ και ούτω καθεξής. Αλλά όταν έχεις αυτός και εκτιμένο πια αυτή τη διάθεση στην άμυνα, είναι πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο για τη συνέχεια.
1: Mm-hmm. Και βλέπουμε ήδη, παρότι είναι πολύ πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν, ήδη ρε παιδί μου υπάρχει αυτή η ταυτότητα στην ομάδα. Αλλά αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το υποκειμενικό, το βλέπουμε όλοι. Έχει τη σφραγίδα του Ομπράντοβιτς ήδη ο Παναθηναϊκός, και το κυριότερο, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ακόμα, ας πούμε, πάλι σήμερα είχε θέμα ο Παναθηναϊκός στα rebound.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς. Ειδικά το μπάσκετ είναι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα καλό φορμάρισμα την άνοιξη μπορεί να σου καλύψει όλη τη χρονιά. Στο ποδόσφαιρο, δύσκολα θα δεις μια ομάδα που όλη τη χρονιά να σερνότανε να φορμαριστεί ξαφνικά την άνοιξη και να κάνει τρομερό φίνις. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο αθλήματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Στο μπάσκετ όμως βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ και ότι έχει μια τρομερή αμυντική διάθεση που δεν έχεις λόγο να πιστεύεις ότι θα τη χάσεις στη συνέχεια. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως του πόσο καλός θα γίνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και του πόσο ανταγωνιστικός θα είναι στο τέλος της ημέρας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Είναι η δεύτερη σερή μέρα, είναι σπάνιο. Δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Άντε τα Χριστούγεννα που δεν είχε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τίποτα, νέκρα εντελώς.
0: Τίποτα, τίποτα πραγματικά.
1: Περιμένουμε από αύριο πια να γίνει επανέναρξη στα πρωταθλήματα. Υπάρχει φυσικά και αύριο Ευρωλίγκα. Παίζει και ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλα Αρένα θα είναι το πρώτο του παιχνίδι εκεί για τους Ερυθρόλευκους. Sold out. Νομίζω θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Κόντρα στην ΕΦΕΣ. Ξεκινούν και τα πρωταθλήματα και μετράμε αντίστροφα και για τα δικά μας εδώ τα σπουδαία. Έτσι.
0: Να δούμε λίγη μπάλα γιατί.
1: Ναι, να δούμε λίγη μπάλα γιατί μπάλα έχει και ντέρμπι.
0: Όσο και αν μας γλυκάνει η εθνική.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι το
1: μεταξύ
0: ίδιο.
1: Μας
0: δηλαδή,
1: μιλάμε.
0: Ναι, μεταξύ μας μιλάμε, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν έχουμε την κουλτούρα της εθνικής δηλαδή.
1: Και πήγε καλά η εθνική και, καλά, και γουστάραμε. Φαντάζομαι να μην πήγαινε καλά. Πώς θα παίρνει για αυτό το τριβδόμαδο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννίση, έχουμε γυρίσει γραμμές. Έχουμε κόσμο περιμένει. Να πω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Θα πάμε ξαναλέω μέχρι τις 2. Με Μπάμπη Τσιμπίδα εδώ παρέα στο στούντιο. Είπαμε, ο Μανώλης, παιδιά, ξεκουράζεται. Θα είναι αύριο με Γιώργο Στασινόπουλο. Θα είναι οι δυο τους. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Να τα πούμε καλύτερα με τον κόσμο. Για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Παναγιώτη με τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, παιδιά. Mm-hmm. Γιατί προσπαθείτε και εσείς να μάθετε τη φωνή μου. Και εγώ να μάθω εσάς, γιατί είστε καινούργιοι.
1: Παναγιώτη, εγώ την έμαθα τη φωνή σου, εντάξει. Έχω αρχίσει τώρα καμιά δεκαριά άτομα, ας πούμε, και κατευθείαν τα ξεχωρίζω.
0: Εκπαιδευόμαστε, εκπαιδευόμαστε.
2: Ωραία.
1: Εδώ κάποιους τους ακούω πριν καν μιλήσουνε. Καταλαβαίνω πιο. Το φούρναρι, ας πούμε, τον πάνω, το καταλαβαίνω από τα ταψιά που βάζουμε στο φούρνο. Κατευθείαν. Κατευθείαν.
2: Σω να σκάει και μοβίδα, πρώτα και μετά να. Να έχει το αισθητικό κύμα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, στο μπάσκετ, φανταστείτε ότι του λείπανε και τρεις παίχτες των 3 και των 4 εκατομμυρίων, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι παίχτες που ο Χουάντσο θα σου πάρει και rebound, δηλαδή λείψανε τα rebound του Χουάντσο. Δεν βάζει πολλούς παίχτες, πόντους σαν παίχτες, αλλά είναι πολύ καλός στην άμυνα. Ο Σλούκας είναι ένας παίχτης που θα σου μοιράσει 6-7 ασίστ, θα βάλει ξέρω 10 πόντους. Και ο Νάν είναι ένας παίκτης που στα καλά του μπορεί να βάλει 25 και 30 πόντους. Mm-hmm. Και φανταστείτε δηλαδή αυτό που η παίκτης έχει να γίνει. Με την άμυνα αυτή που παίζει, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή φέτο ο Παναθηναϊκός θυμίζει τον Ολυμπιακό το περσινό που έκανε άμυνα τρομερή. Βέβαια να μου πεις έφυγε ο Walk-up και πήγε στο Dubai. Είναι μεγάλη απώλεια αμυντική και ένα χρόνο μεγαλύτερος ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Έχει αποδείξει ο Μπαρτζόκας ότι μπορεί να βρει κλίση.
2: Ο Παπα-Νικολάου τον μπερδεύω με τον Παπαλουκά.
1: Ναι. Παπα-Νικολάου, καλά το είπες. Παπαλουκάς, όχι, δεν έχουμε πια.
0: Παραμεγάλωσε ο Παπαλουκάς.
1: Παραμεγάλωσε, ναι, για να παίζει.
2: Ναι, τους μπερδεύω. Πάπο ένας, πάπο άλλος. Και όπως μπερδεύω το Παπαγιάννη με τον Παπά, τους μπερδεύω. Τι θέλω να πω. Έχει μεγαλώσει και αυτός ένα χρόνο παραπάνω. Ο Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να βγάλει τις άμυνες και άμα δεν τον έβαζε όπως τον έβαζε πέρσι.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό, μωρέ. Σε κάθε περίπτωση
2: είναι
1: αυτό.
2: Υγείας. Δεν είπα ότι δεν είναι καλό.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Πεχταούρα είναι.
1: Κάθε περίπτωση και για τους δύο ισχύει ότι είναι πολύ νωρίς η σεζόν, αλλά κάποια πράγματα ήδη τα βλέπουμε. Αυτά σχολιάζουμε.
2: Το καλό φαίνεται ότι πάει να γίνει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα κρατήσει αυτή τη φιλοσοφία άμυνας και λύσια. Και επίθεση, ξέρω εγώ, να βάζεις πάνω από 80-85 πόντους, συνήθως είναι νίκη. Mm-hmm.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει κυρίως στον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, που ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, το λέμε έτσι για να το πούμε, είναι πραγματικά πολύ νωρίς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα του Αταμάν, ας πούμε, περσινή, μέσα σε ένα μήνα, πόσο κάνουν προετοιμασία, δείχνει τέτοια σπίθα, ρε παιδί μου, μάτι που γυαλίζει και για τα 40 λεπτά στην άμυνα.
2: Ναι,
1: είναι εντυπωσιακό, δηλαδή τους έχει ήδη εμπνεύσει ο Ζότς, που αλίμονο. Αλίμονο αν δεν μπορεί να το κάνει
2: είναι
1: αυτό. Και είναι όλοι με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Μάλλον σε αυτό το
2: γήπεδο.
0: Ναι,
2: ακριβώς. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση που δεν το έχει πει κανείς. Mm-hmm. Τα σώματα των παιχτών, παιδιά, τα έχετε δει.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ πιο γυμνασμένα και πολύ πιο γραμμωμένα.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω να σου πω, δεν το έχω παρατηρήσει που λες, αλλά οκ.
2: Δηλαδή, άμα δεις το Ματίας ο Λεσό.
1: Ο Λεσόρ σίγουρα έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά και σήμερα έχει κάνει νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που επέστρεψε.
2: Μπράβο.
1: Το καλύτερο του παιχνίδι.
2: Ο Μίτολου, αν το δεις, έχει πάρει μικρά κιλά και έχει γραμμώσει κιόλας κι αυτός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και σε αυτό το κομμάτι ο Μπράντοβιτς δουλεύει πάρα πολύ. Οι προετοιμασίες του είναι πολύ σκληρές.
2: Δουλεύει πάρα πολύ και αυτό που είπες, ότι του βγάζει το 100% να παίξουν για αυτόν, δηλαδή για αυτόν και για τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά του Ζώζα από όλους τους άλλους προπονητές.
0: Έχω την αίσθηση ότι και ο Μπράντοβιτς έχει το κίνητρο του να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και να δείξει ότι το μπάσκετ δεν τον έχει ξεπεράσει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο εγωισμό, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κιόλας οι παίχτες τον βλέπουν σαν μεγάλο τους πατέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί του έχουν μεγάλο σεβασμό.
1: Τι λες τώρα για την Κυριακή.
2: Κοίτα. Είμαι μεταξύ, αν παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι πως παίζει με το passing game και το τέτοιο και μπορέσει να σπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού την ψηλή, mm-hmm, και δεν κάνει λάθη, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν το βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Είναι ένα ερώτημα το πώς θα παίξει και ο Ιμανόλ, γιατί δεν έχουμε εικόνα από το συγκεκριμένο προπονητή. Παίζει με πίεση σε μια ομάδα που την έχει φτιάξει ο ίδιος. Ο άνθρωπος πήρε μια ομάδα που δεν είναι δική του. Δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα μήνα να παρέμβεις.
1: Λίγο ερωτηματικό, ειδικά η εικόνα του Ολυμπιακού μετά από τρεις εβδομάδες. Με αυτούς που είχε να δουλέψει, τέλος πάντων.
2: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πολλούς παίκτες να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Το ίδιο νομίζω. Ήταν 16 διεθνείς στο Ολυμπιακό, 15 του Παναθηναϊκού. Mm. Δηλαδή τώρα με ένα παίκτη δεν νομίζω ότι σώθηκε ποτέ κανένας.
2: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά.
1: Παναγιώτη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
1: Καλό βράδυ. Θα σε ρωτήσω με τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως.
1: Θα δούμε λίγο που βρισκόμαστε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας, εγώ.
1: Ναι.
0: Εσύ, φίλε μου.
1: Γεια χαρά.
3: Ήθελα να εκφράσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμού μου στο φίλο μου τον Μπάμπη τον Τζιμπίδα.
1: Α, ο Σπύρος είναι, ο Ντάντε.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Τι έγινε, όπου με ψάρωσες εντελώς. Μαξί, πήγα. Προχθές ήμουν στο αεροδρόμιο και. Πώς το λένε. Σε είχα στο μυαλό μου. Τέτοιες ζημιές έχεις κάνει. Τώρα να εμφανίσει τα πετακτέα μου πουθενά, ας πούμε, να το γνωρίσω από κοντά.
0: Ξαφνικά τελείωσα το κάνει. Ναι, είναι αθόρυβο.
3: Να ξέρεις ότι έχουν γίνει τέτοια τραγελαφικά. Έχω κάνει στο Θαναϊλάκι διάφορα. Γίνει το φυσάκι δεν κρυώνει. Έψαχνα αριστερά δεξιά να με βρει. Μέχρι και στα security τον έχω μπαγλαρώσει. Να ξέρεις, τον έχουν σταματήσει. Τι κάνετε.
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
3: Μπάμπη, καλορίζικος.
0: Να είσαι καλά, Ντάντε, μου σου ευχαριστώ πολύ.
3: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που σε ακούμε, να το ξέρεις.
0: Και εγώ χαιρόμαι που σας ξαναβρίσκω.
3: Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω κάτι.
1: Και για την καλησπέρα.
0: Έτσι, μια καλησπέρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να δώσω τον παρόν, ειδικά στο φίλο μου τον Μπάμπη.
0: Θα τα λέμε, θα τα λέμε μέσα στο χειμώνα.
3: Θα τα λέμε και σας παρακολουθώ. Νίκο, το ξέρεις. Έτσι τα βλέπεις τα μήνυμα.
1: Τα βλέπω, πώς τα βλέπω. Τα υπογράφεις κιόλα. Δεν μπορώ να τα βλέπω.
3: Δεν γίνεται, στο τέλος πάντα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Μανώλη λέει γύρω πίσω, ή έστω τηλεφώνα στέλνει εδώ ένας, ο οποίος βέβαια αρχικά έχει μιλήσει για τα μπράτσα, τους φίχτες και τη γράμμωση. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά. Τώρα ο φίλος Παναγιώτης τα είδε, εντάξει, οκ. Okay.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν κάνει βάρη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και μπορεί να έχει καλύτερη τέτοια.
0: Αλλά ότι κάνει πιο σκληρή προετοιμασία από τον Αταμάν, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, είναι καταγεγραμμένο.
1: Και ο Λεσόρ, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπεις ότι το σώμα του έχει αλλάξει πολύ, έχει ρίξει. Φουλ δουλειά.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Αυτός φαίνεται και αυτός αντίστοιχα έχει το δικό του κίνητρο. Ρε φίλε, δεν είπα ότι ο Ζότς είναι ξεπερασμένος. Είπα ότι ο ίδιος έχει το κίνητρο να πετύχει ξανά να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, γιατί πολλοί τον θεωρούν ξεπερασμένο. Νομίζω ότι το διατύπωσα πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά με ξεπερνάει. Το ακούω από το καλοκαίρι, το ακούω ακόμα και τώρα από κάποιους. Οκ, okay, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το ότι είναι ξεπερασμένος ο Ζότς, με τρελάνει πραγματικά. Ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ.
0: Το καλύτερο είναι ότι όταν ακούς για ένα προπονητή ότι θεωρείται ξεπερασμένος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί okay, το μπάσκετ είναι και κορυφαίο, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι top στην Ευρώπη. Το ακούς, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο που σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έρχεται ένας άνθρωπος και λέμε είμαι ξεπερασμένος και εμείς είμαστε στο πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Αλλά anyway.
1: Για πες μας λίγο, μιας και σε έχουμε. Πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός. Σήμερα επέστρεψαν και όλοι οι διεθνείς.
0: Ακριβώς, ήταν οι τελευταίες επιστροφές. Γύρισε και ο Φιλέας Φόγκ του Παναθηναϊκού, Φακούντο Μπελίστρη, ο οποίος έκανε ένα ωραίο διπορικό. Πήγε Μοντεβιδέο με τη συγκέντρωση Εθνικής Ουρουγουάης, μετά Ιαπωνία φιλικό, Κορέα φιλικό και την Τρίτη στην Καλκούτα.

0: Καμαρά, οι δύο χαφ, μπροστά του ο Ουναΐ. Ο Ταμπόρδα αναμένεται να μπει δεξιά αντί του Λιβάη που τραυματίστηκε και είναι ουσιαστικά η μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Αντίνο αριστερά και ο Τετέι στην κορυφή. Αφήνω μία πιθανότητα για τον Τέσσερς, γιατί έμεινε εδώ, δούλεψε, δεν πήγε και στην εθνική του ομάδα, και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί ο Τέσσερς στην Ιγυρία δεν είναι κάποιος παίκτης που καλείται συνέχεια. Είχε κάποιες κλήσεις, έκανε πολύ μεγάλο κενό, κλήθηκε ξανά, τραυματίστηκε.
1: Πέρυσι δηλαδή, στην εθνική δεν είχε γίνει ζημιά
0: στην εθνική,
1: το χειμώνα.
0: Έγινε
1: η δεύτερη ζημιά.
0: Δεύτερη ζημιά στο Κόπα Αφρικα. Οπότε αφήνω, επειδή έδειξε μια πολύ μεγάλη διάθεση να επανακτήσει τη θέση του, και ο Ατετέι αντίστοιχα έλειπε με την εθνική Ελλάδος, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει το μάτς περισσότερο στον Τετέι, γιατί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπροστά μπορεί να κρατήσει μπάλα, να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις, ενώ ο Ντέσσερς είναι ο killer που θέλει την μπάλα στα πόδια μέσα στην περιοχή να τελειώσει τη φάση. Δεν βλέπω να κάνει κάτι άλλο. Και το δεύτερο ερωτηματικό που έχω για τον Ίστρουπ, επειδή μέχρι τώρα τον βλέπουμε να παίζει μόνο επιθετικά, δηλαδή οι αλλαγές του, οι εντολές του με μία εξαίρεση ήταν η ομάδα να επιτίθεται. Για παράδειγμα, θα ξαναφέρω το μάτς με την Καλαμάτα, που στο 70-75 στους 50 προπονητές, οι 49 θα βάζαν ένα χάφι, ένα στόπερ να κλειδώσουν το 1-0 και να μην κινδυνεύσουν. Ο Ίστρουπ έβαλε επιθετικούς για να πάει να βρει δεύτερο γκολ. Όμως, από όσο θυμάμαι την Κοπενχάγη στο Champions League και από όσο διάβασα για κάποια ντέρμπι που έπαιξε στο δανέζικο πρωτάθλημα, εκεί έκανε κάποιες προσαρμογές. Αυτό το αφήνω ένα ερωτηματικό, γιατί τον μαθαίνουμε τον προπονητή.
1: Ναι, δεν είναι ακόμα, ναι.
0: Σε τέτοιες συνθήκες δεν τον έχουμε δει. Αφήνω ένα ερωτηματικό, να το δούμε και ρεπορταζιακά τις επόμενες 2-3 μέρες, τι άλλο μπορεί, αν θα δοκιμάσει κάτι άλλο και τι άλλο μπορεί να αλλάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα πούμε μετά περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωράκι της εκπομπής. Μπάμπης Τσιμπίδας, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Με γίγαντα Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αύριο έχει 4 ματσάκια πέρα από αυτό του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ στην Σανέλ Αρένα. 9 και 4. Συγγνώμη, 3 ματσάκια. Γιατί έγινε ένα την Τετάρτη το γαλλικό συμβίλιο που ήταν και ματσάρα χθες, Παρί Βιλερμπάν. Λοιπόν, 9 και 4 Ολυμπιακός ΕΦΕΣ και 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα μάτς που κλείνουν το πρόγραμμα. Για πες.
1: Ωραίο μήνυμα. Πάντως φαίνεται ότι οι γέροι προπονητές παίζουν πιο σύγχρονο με μπάσκετ από τους νέους. Π.χ. ο Μπράντοβιτς Σάκοτα και αντιπαράδειγμα ο Πασκουάλ. Εντάξει, ο Πασκουάλ δεν είναι νέος, παιδιά. Δεν το λες νέο προπονητή τον Πασκουάλ.
0: Ποια δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Δεν θεωρείται και νιάτο. Να μην το πούμε έτσι.
0: Να σου πω κάτι, το περίμενα μεγαλύτερο, η αλήθεια είναι βέβαια. 54 είναι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά είναι πολλά χρόνια στην προπονητική. Δηλαδή δεν είναι.
0: Πρέπει να είναι 20 χρόνια.
1: Δεν είναι μικρούλης.
0: 15 πόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Τέλος πάντων, από το 2. Α, ήταν βοηθός στην ψέματα. Έχει περάσει από διάφορες ομάδες ως πολύ νέος, πάρα πολύ νέος. Από το 90 γράφει εδώ πέρα στα στατιστικά του. Ως βοηθός βέβαια, κυρίως σε μικρές ομάδες, μέχρι που πήγε στην Μπαρτσελώνα μετά και εκεί βοηθός και ανέλαβε πρώτος και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λέει.

0: κλεισέ.
1: Ούτε ο Τζακ Σπάρου δεν έκανε τέτοια δρομολόγια που έκανε ο Πελίστρι. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει και το άγχος του τώρα αν θα το. Επειδή ο Πελίστρι να αγαπάει πολύ την εθνική του, έχει το άγχος του τώρα αν θα τον καλεί ο καινούριος προπονητής. Γιατί τώρα πήγε με τον Φορλάν που είναι υπηρεσιακός και πήρε κόσμο και κοσμάκι. Δίκως τον Κλοπ. Οπότε ο καινούριος προπονητής που θα έρθει για να τον καλέσει πρέπει να αρχίσει να παίζει. Πρέπει να κάνει καλά παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Μπιέλσα που τον είχε, που του είχε λατρεία, έφυγε. Άρα καλά θα κάνει, εγώ θα πω, λίγο να κοιτάξει και εδώ, και εδώ τι γίνεται,
0: και
1: γιατί
0: εδώ τι γίνεται, ναι.
1: Δεν τη βλέπω τη δουλειά
0: Φορλάνε.
1: Να είναι εύκολη. Ναι.
0: Πω, πω.
1: Το θυμάστε τον Ξανθομπάμπουρα.
0: Είμαστε πια σε αυτή τη φάση όπου ο Φορλάν είναι προπονητής στο... Πω, πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
0: Σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, 2-10-95-79-2-83-4-5 να πάρετε τηλεφωνάκι να συζητήσουμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο για την επανέναρξη της Σούπερ Λίγκας και προγνωστικά αν θέλετε να δώσετε. Εγώ επειδή ξέρω ότι ρωτάτε εδώ διάφορα, τα σκέφτομαι από χθες ας πούμε. θα θέλετε προγνωστικά σίγουρα.
1: Μπορείτε να καλέσετε και να συζητήσουμε και πιθανές τακτικές και του Νίστρουπ και του Ιμανόλ.
0: Ναι.
1: Να το πάμε λίγο στο πιο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Να πει ο καθένας τι θεωρεί λογικό, τι βλέπει, τι δεν

0: Ωραίο, επίσης ωραίο ερώτημα. Κύριε Τσιμπίδα, καταρχήν στον ελληνικό ρε φίλε, όπως έλεγε ένας πολιτικός, μπάμπι σκέτο. Λοιπόν, τι κοινό έχουν Ρότσα, Μπορέλι, Λέτο, Φιγκερόα, Γκονζάλες, Παλάσιος και Ταμπόρδα?
1: Εκτός από το προφανές.
0: Το προφανές.
1: Α, το προφανές.
0: Όχι, δεύτερο προφανές. Το ένα προφανές είναι την Αργεντίνη.
1: Ωραία, ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι έχουν κάνει γκολ στο Καρισκάκης.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Ναι. Για ένα παράξενο, είναι ένας από τους λόγους που Παναθηναϊκοί αγαπάνε τους Αργεντίνους.
1: Τα θυμάσαι όλα.
0: Ναι, εκτός του Ρότσα που δεν το πέφτει.
1: Ενώ αν το θυμάμαι, ναι, αν το έχεις εικόνα, ρε.
0: Το έχω, το έχω.
1: Το καλύτερο από αυτά που λέει εδώ ο φίλος.
0: Το καλύτερο ήταν σαν εκτέλεση του Παλάσιος, εκείνο το 0, το 1-2 στα play-off, δηλαδή για Παλάσιος ειδικά ήταν μεγάλη υπέρβαση. Έξω από την περιοχή, σε κίνηση, αλλάζει τη φορά του σώματός του, σε σημείο πήγε μπάλα που δεν πιανότανε. Και ήταν και πολύ δύσκολο του Φιγκερόα σε εκείνο το 1-1, γιατί ο Φιγκερόα δεν είχε έρθει πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή η αγωνιστική του κατάσταση τότε δεν ήταν η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ο επιθετικός που ήξερε, είχε έρθει σαν Παναθηναϊκό που ήταν σε άλλα δεδομένα. Του είχε κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά ο Ζέκα και την το πιάσε στην κίνηση και το σκόρα. Εντάξει, του Έκη ήταν με πέναλτι. Του Ταμπόρδα δεν ήταν κάποιο γκολ σε εκτέλεση τρομερό. Του Ρότσα ξαναλέω δεν το θυμάμαι, γιατί ήμουνα είτε υποσκέψη είτε 2-3 χρόνων, δεν πρέπει να ήμουν παραπάνω. Και του Λέτο ήταν με ένα φάουλ λίγο περίεργο, κουλουπού. Πάντως είναι και ωραίο θεματάκι εφημεριδιακό αυτό,
1: για τα,
0: φίλε.
1: Για
0: ναι,
1: τα,
0: ναι, τα γκολ των Αργεντίνων στα τέρμπι των αιωνίων.
1: Νομίζω το έστειλε και χθες ο φίλος, αλλά είχαμε χθες πολλά μηνύματα και χάθηκε κάπου. Δεν έχω κοιτάξει κιόλας, ενώ τα σκέφτομαι, γιατί ήξερα, ξαναλέω, ότι θα ρωτάτε και σήμερα και αύριο για προγνωστικά. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου και αποδόσεις.
0: Ούτε εγώ είδα, από την αλήθεια μου.
1: Που παίρνουμε έτσι μια ιδέα για το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια οι στοιχηματικές. Τώρα συγκεκριμένα για το ντέρμπι, θα δω και για τα υπόλοιπα. Εντάξει, έχει του κόσμου τα παιχνίδια χάζευα λίγο το Σάββατο, τα μάτς που έχει και την Κυριακή. Την Κυριακή έχει Liverpool City, για παράδειγμα. 6:30 ώρα έχουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα σας πω, λοιπόν, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τις στοιχηματικές. Έλα ρε Γιάννηση, γιατί δεν κάνει τρίκι τράγκα εδώ πέρα, το έφτιαξε. Ναι, το σημώσω. Δίνουν ελαφρώς φαβορί τον Ολυμπιακό οι στοιχηματικές. 2-20, 2-30. Θεωρούν προφανώς ότι επειδή αυτός είναι που καίγεται.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό το έχουν εκεί τον Άσο. Γύρω στο 3-10, 3-20 το Χ. 3-40 με 3,5 το διπλό του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούω πάντως από συναδέλφους σου, Μπάμπη, νομίζω και εσύ μπορεί να το έχεις πει, ότι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς είναι: δεν θα πάω για να μην χάσω.
0: Είναι η νοοτροπία του προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι η λογική του προπονητή, ότι θα πάω να ψάχνω τον γκολ, θα πάω να επιτίθεμαι. Δημιουργεί την ομάδα με αυτόν το σκοπό. Και αν το καλοκαίρι στα προκριματικά έκανε κάποιες εκπτώσεις, το έκανε γιατί τότε δεν ήταν ακόμα σίγουρος για την ομάδα που έφτιαχνε. Τώρα που αρχίζει να του αρέσει αυτό,
1: σωστά,
0: που βλέπει,
1: ναι, ναι,
0: που νιώθει ότι η ομάδα είναι πια δική του, δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Ξαναλέω όμως, επειδή θυμάμαι την Κοπενχάγη στο Champions League, έβλεπα παιχνίδια για το λόγο της εκπομπής στο κανάλι, ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε πιο σφιχτά, πιο ανασταλτικά, πιο συντηρητικά. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα που έψαχνε μόνο την επίθεση. Γι' αυτό κρατάω αυτή την επιφύλαξη, επειδή δεν τον έχουμε μάθει σαν ντέρμπι ακόμα. Μήπως αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, ναι, της τακτικής. Πάμε στο φίλο Περμένη.
1: Έχουμε φίλο, πάρα πολύ ωραία, πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, είμαι ο μοναδικός φίλος για την ώρα.
1: Ο μοναδικός φίλος, μοναδικός, ναι, είσαι τυχερός, χαίρετε.
0: Θα μας φέρεις γούρι και θα τραβήξεις και άλλους φίλους.
2: Κοίτα, ενδέχεται να φέρω καλό γούρι, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε λύσει με το έτερο Νυχτοπούλη, με τον Μουσουράκη, είχα πει για ένα στοιχηματάκι και είχε βγει.
1: Θύμησέ μου τον Τωμάσου.
2: Παιδιά, Γιάννης από Σαλονίκα.
1: Α, έλα Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη,
1: σε κατάλαβα.
2: Έστειλα και προηγουμένως ένα μηματάκι.
1: Ισχύουν
2: τα μπουζούκια για φινάλε.
0: Α, θα βάλουμε μπουζούκια για φινάλε σήμερα.
2: Έχω μια παραγγελία.
0: Για πες.
2: Πάρει μια ευκαιρία.
0: Για πες.
2: Να πω, πάνω ροκιά μου, το επειδή μπορώ.
0: Ωραία, αυτό, το κατοχυρώσαμε. Αγαπημένο καλλιτέχνη κιόλα.
2: Είναι και ένα κίνητρο για μένα αυτή.
0: Παρότι φίλο τη ΑΕΚ.
2: Γιατί μπορούμε.
1: Μου ρίξε ένα βλέμμα τώρα Γιαννίση, να ξέρετε. Και εγώ έριξα ένα άλλο βλέμμα στο Γιαννίση, αλλά εντάξει, είπαμε παιδιά.
0: Πέσαμε σε ροκάδε.
2: Δολοφονικά ή ακροσφυλικά.
1: Όχι. Κοιταχτήκαμε.
0: Συνομωτικά.
1: Έχουμε αποφασίσει ότι θα συμβαίνουν. Έχουμε αποφασίσει ότι θα συμβαίνουν. Γιατί και ο Μουσουράκη, α πούμε, Νατάσα Θεοδωρίδου ακούει. Τι να τον κάνω. Κατάλαβε.
2: Βέβαια, εντάξει. Έτσι πάνε αυτά.
1: Για πες,
2: φαίνω, του λέτε που πάει να τον αναφέρω γούρι, γιατί και τον Μπάμπη τον έχω δει πάρα πολλές φορές τηλεοπτικός στην εκπομπάρα, που για μένα είναι εκπομπάρα, οκ, okay, γιατί έφτασαν φιλικά μαχαίρια, σπόντες, έτσι ξέρει ο Μπάμπης.
0: Ναι.
2: Και τον Νικό τον ακούω το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της καινούργιας εκπομπής, γιατί τα Σαββατοκύριακα που τρέχει και είναι σε πανικό, δεν τυχαίνει και εγώ.
1: Γιατί, μια χαρά περνάμε εδώ πέρα.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Το multitasking της Κυριακής με τα ντέρμπι μου έχει πει ότι είναι μαρτύριο.
1: Κοιτούσα πάλι το πρόγραμμα της Super League στο μεταξύ. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί το Σάββατο έχουν βάλει το Αστέρας Ατρόμητος την ίδια ώρα με το ΑΕΚ Off. Ποιος θα το δει, ποιος θα το ακούσει.
2: Μα μαζί με το Μανώλη, κάθε φορά με το πέρας της περίπου κάθε αγωνιστική, της υγειών κάθε αγωνιστική, θα το σχολιάζεται. Με τις κολοώρες. Συγγνώμη.
1: Βάλαμε πίπ, προλάβαμε.
2: Αλλά αυτό δεν λέει να διορθωθεί από τη Λίγκα.
1: Ναι, δηλαδή, δεν είναι.
2: Είναι αστείο, είναι
1: δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα Λίγκα. Σου ξαναπεί, είναι και θέμα καναλιών.
2: Ακριβώς.
1: Είναι χίλια δυο.
2: Συμπίπτουν πολλά. Είναι πολλά στη μέση.
0: Απλά μερικά παιχνίδια που είναι αντιεμπορικά δεν έχουν λογική όρεση που επιλέγονται.
2: Ακριβώς. Αλλά ρε παιδιά, όπως κοιτάτε τώρα και καλά το λέτε πάλι, αυτό το Σαββατοκύριακο μιλάμε για τρελή ποικιλία.
1: Άστο.
2: Δηλαδή δεν αξίζει τα παιχνίδια.
1: Άστο. Έχει ένα σκασμό παιχνίδια έχει.
2: Ναι. Και πριν κλείσω, παιδιά, να σας πω και εγώ λίγο την προτασούλα μου για τα.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, μισό λεπτά, γιατί είμαι με το δεύτερο κινητό, το οποίο είναι στα κόμπλεξ του. Αχ, ωραία, μπήκαμε. Εγώ θα σας πω αυτό που έπαιξα προηγουμένως. Είναι Παρασκευό Σαββατιάτικο. Άσο Γαλατά, ποδόσφαιρο. Για την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
1: Με ποιον παίζει Γαλατά? Με ποιον παίζει Γαλατά, λέω.
2: Με την κυρία Κασίμπασα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Για το μπασκετάκι έχω βάλει άσο Ολυμπιακό με handicap το συν 16,5 για την ΕΦΕΣ.
1: Ναι.
2: Που έχει πολύ καλή απόδοση αν θέλετε και σκέτο, 1,85.
1: Μάλιστα.
2: Την Dortmund με μια μικρή επιφύλαξη στο handicap το ασιατικό πλην 1,5 που παίζει αύριο με τη Werder. Δηλαδή σήμερα. Mm-hmm. Και για το Σάββατο, άσο Arsenal με τη Leeds και πρώτο γκολ Arsenal.
1: Ναι.
2: Αυτό όλο μαζί είναι 6,65.
1: Σκληρός.
2: Και για το Derby, εγώ θα σκεφτόμουν για το ελληνικό. Απλά δεν έχω μισό λεπτό και μου κολλάει. Θα επέλεγα διπλή ευκαιρία άσο ή διπλό και άντερ 3,5.
1: Okay.
2: Γιατί εγώ βλέπω νικητή, παιδιά. Ναι. Έναντι θέση με πολλούς που λένε για χ, ξέρω.
1: Ωραία, τα σημειώσαμε. Ελπίζω να τα σημειώσει και ο κόσμος.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να τους οδηγήσει στο ταμείο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
1: καλά,
0: Γιάννη.
2: Τα λέμε, παιδιά.
1: Για χαρά.
0: Ωραίο μήνυμα επίσης. Σχετικά με Φορλάν που είπατε, προσωπικά σοκαρίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι πριν 2-3 χρόνια εξιντάρισε ο Πίτερ Σμάιχελ και τώρα κρεμάει και τα γάντια και ο γιος του. Ο φίλος Γιάνγκος.
1: Ποιος σταμάτησε τις προάλλες στο ποδόσφαιρο και είχα πάθει. Ο Πέδρο της Μπαρσελόνα. Έπαθα τέτοιο ρεσί, γιατί έχουν ήδη σταματήσει μια γενιά μεγαλύτερη από τον Πέδρο.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας παιδικοί ήρωες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα σταμάτησε και ο Πέδρο. Με τον οποίο είμαστε συνομήλικοι. Και λέω, πω, τι γίνεται.
0: Είδες.
1: Εδώ για το φίλο σου Κουροπαλάσιο, ο οποίο μου έχει βάλει. Σπάζω κεφαλιά τώρα αν αυτό. Στην Πολωνία λέει: έχει στις 6 ένα μάτς. Πώς προφέρουμε τους γηπεδούχους, παίζει και ο Κουλούρης. Ναι, λογικά. Η προφορά της ομάδας, επειδή την έχω πει και στο στοίχημα πολλές φορές στα Σουκού, είναι Βιετζίστα Κρακοβίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να λέγεται η ομάδα.
0: Εγώ θα νόμιζα ότι είναι κάποιο τοπικό πιάτο.
1: Πιθανότατα. Ναι, είναι ο Κουλούρης εκεί. Και παίζει με τη Βίσλα Πλοκ. Αυτή την ξέρουμε.
0: Βίσλα Πλοκ.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε, λέει ότι σαν Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει Έλληνες. Λούκα, Ματζούκα, Μωραέτη, Ρόγκα, Καλατζάκη. Ποιος θα είναι αποκάλυψη του Ζότς. Η αποκάλυψη δεν μπορείς να πεις στο Σλούκα και το. Ακόμα και τον Καλαϊτζάκη, τον Ρογκαβόπουλο. Το Ματζούκα Μωραήτη.
0: Εγώ θα έλεγα το Μωραήτη.
1: Το Μωραήτη.
0: Γιατί ξυστή, ο Μωραήτη στη συνείδηση των περισσότερων.
1: Ναι.
0: Όχι περισσότερων, σχεδόν όλων θα έλεγα. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο δεν πρόκειται να έπαιζε. Και μέχρι τώρα του δίνει πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Και μπορεί να του δώσει και κάποια πράγματα παραπάνω και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί ένα πράγμα που ο Αταμάν έκανε πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν άνοιγε λίγο το rotation παραπάνω και παίζανε 30 λεπτά αυτοί που ξεζουμίζονταν και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ζωτς μέχρι τώρα φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι πάει να τα αλλάξει. Δεν σου λέω ότι ξαφνικά θα αρχίσει ο Καλαϊτζάκης, ο Ματζούκας, ο Μωράιτης να παίζουν στην Ευρωλίγκα 15 λεπτά. Αλλά θα παίζουν.
1: Αυτό που είναι να παίξουν.
0: Αυτό που είναι να παίξουν, ναι, θα παίξουν, ναι, και, ναι, και θα το δώσουν.
1: Τι εννοεί, σταμάτησε ο Πέδρο, ακόμα 23, δεν είναι? Ναι, ναι, 23, ναι. Τώρα τα κλείσε.
0: Και ο Φορίκου 17. Άστε.
1: Ο Μιούρα, ο Ιάπωνας, φίλε, είναι άλλη περίπτωση. Πήγε τώρα σε ακραίο παράδειγμα.
0: Είναι αυτό που παίζει μέχρι τα 55.
1: Είναι εκεί γύρω πρέπει να είναι. 55, μπορεί και παραπάνω. Παίζει ακόμα. Κάτσε να σου πω ακριβώς ποιος είναι. 59.
0: 59. Ωραίο, ωραίο.
1: Ο οποίος βέβαια που πήρε πριν ο φίλος και λέει για τα σώματα και τις γραμμώσεις και αυτά, αυτός να δεις.
0: Χτιστός.
1: Είναι, χτιστός.
0: Χτιστός.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Αυτό θα βλέπει ο Ρονάλντο και θα του μπαίνουν ιδέες. Δεν θα σταματάει με τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού λένε ότι θα πρέπει μετά να γίνει γερό ξερίζωμα αν ο Ολυμπιακός χάσει το μάτς. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει γερό ξερίζωμα.
0: Τώρα, γιατί ξερίζωμα να γίνει τέτοια εποχή?
1: Δηλαδή, ξερίζωμα, πόσα ξεριζώματα θα κάνει? Έχει κάνει ήδη δύο προετοιμασίες ο Ολυμπιακός. 2,5 μη σας πω, γιατί πιάνουμε και αυτή τώρα του Ιμανόλ στη διακοπή, έτσι.
0: Και είναι άδικο για τον Ιμανόλ, γιατί δεν έχει προλάβει να δουλέψει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν μπορείς να του αποδώσεις ευθύνη σε κάτι. Δεν λέω, μπορεί να κάνει μια λάθος επιλογή, μπορεί να πάρει μια λάθος απόφαση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να του αποδώσεις ευθύνη σε κάτι που δεν το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
1: Mm-hmm.
0: Και καταλαβαίνετε ότι ένας προπονητής χρειάζεται χρόνο για να μάθει την ομάδα του. Επειδή πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έρχεται ο προπονητής, έλα μωρέ, πόσο χρόνο χρειάζεται να το δει, αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, έχουμε βγάλει πόρισμα, ο τάδε είναι άχρηστος, αυτός είναι παιχταράς, γιατί δεν τον βάζει, γιατί κάνει. Δεν είναι έτσι. Κάθε προπονητής όπου πάει χρειάζεται αρκετό καιρό για να μάθει το ρόστερ του τι μπορεί να πάρει από κάθε παίχτη. Όλοι οι προπονητές περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Καλώς εγώ την περνάει και ο Ιμανόλ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Είναι δεδομένο πάντως, επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό και έχουμε ξαναπεί, το ξέρετε, το ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα και δύσκολη ομάδα στο πώς διαχειρίζεται τέτοιες κρίσεις, όπως η καλοκαιρινή, ας πούμε, του αποκλεισμού από την Αϊμέγεν. Πρόσφατα παραδείγματα στην προ-Μεντιλίμπαρ εποχή. Αν ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω το χειρότερο σενάριο τώρα, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Το χάσει το παιχνίδι, καταλαβαίνουμε ότι μετά θα έχουμε άλλες ιστορίες. Δηλαδή, θα μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και νομίζω το ξέρουν αυτό στον Ολυμπιακό πάρα πολύ καλά. Ξερίζωμα δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά μετά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για το πώς θα προχωρήσουμε στη σεζόν, γιατί νομίζω εδώ θα κολλάει μετά και η περίφημη ατάκα του Φέργκιουσον, που είχε πει ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωτάθλημα από τον Οκτώβρη, αλλά μπορείς να το χάσεις,
0: ναι,
1: από τον Οκτώβρη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν το ξεγράφω, δεν θα το ξεγράψω εγώ προσωπικά αν χάσει το μάτς, αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Μετά δύσκολα μαζεύεται
0: το
1: πράγμα.
0: Την...
1: Γι' αυτό για να καταλήξω, θεωρώ ότι είναι και το πιο κρίσιμο μάτς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Θα πω αυτό που είπα και την Τρίτη με τον Μανώλη, ότι αν ο Ολυμπιακός μείνει τόσους βαθμούς πίσω, δεν είναι για μένα περισσότερο η βαθμή, αλλά και το πόσους κυνηγάς.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Είναι άλλο να κυνηγάς έναν και άλλο να προπορεύονται τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτό ένα βασικό πρόβλημα. Απλώς και ο Ολυμπιακός πήρε καλούς παίχτες, έχει ένα καλό προπονητή, γιατί ο Μανώλη έχει δείξει ότι είναι καλός προπονητής. Δηλαδή η δουλειά του στη Σοσιεδάδη ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει μεν το αντεπιχείρημα ότι ήταν ένα περιβάλλον ειδικό και προστατευμένο, όπως είναι πάντα οι βασικές ομάδες, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι κανονικός και καλός προπονητής. Αλλά και αυτός χρειάζεται χρόνο και οι παίχτες που ήρθαν χρειάζονται χρόνο να δέσουν. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στο ποδόσφαιρο που φέρνεις κάποιον και τα διορθώνει όλα. Οι παλιές, τέλος πάντων, λογικές ότι θα φέρουμε τον προπονητή και θα τα αλλάξουμε
1: κατευθείαν,
0: και θα πάμε
1: όλα,
0: κατευθείαν,
1: ναι.
0: Έχει αποδειχτεί από το ποδόσφαιρο ότι αν ισχύανε ποτέ, πλέον δεν υπάρχουν στον πλανήτη, έτσι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα.
0: Γελάς με αυτό που λέγεται ο Σέμπα.
1: Αυτό που είναι για το Σέμπα.
0: Είναι πάνω. Καλησπέρα, ο Λέτο λέει: δεν σου δείχνει με το στυλ που έχει αρχηγός του καρτέλ στην Κολομβία από το φίλο Σταύρο.
1: Άχι, μάρε, εντάξει. Εδώ μεταξύ είχαμε.
0: Φιλέιν, πάντως σε ταινία θα μπορούσε να είναι. με τα κουστούμια 100%. Του και με αυτά και με τα σκαρπινάκια 100%. Του.
1: Εν τω μεταξύ σήμερα είχε σε κάποιο Nova, περιμένοντας να δούμε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι ήταν, μπάσκετ, ένα εργοτέλης Παναθηναϊκός 1-4, το οποίο πρέπει να είναι το 9-10, όπου έχει κάνει όργια στο Παγκρίτιο Λέτο.
0: Ναι, ναι, όργια. Ναι, δεν τον κόβανε
1: ναι,
0: ούτε
1: ναι, ναι, ναι. Και έλεγα τα highlights τώρα και κοίτα να δεις ο Λέτο. Είχα, ξέρεις, μνήμες.
0: Και εργοτέλης κιόλας και Παγκρίτιο.
1: Αλλά το Παγκρίτιο έχει αλλάξει σε σχέση με το τότε, αλλά δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ,
0: όχι,
1: να πούμε
0: όχι.
1: Εδώ έτσι. Περίπου το ίδιο γήπεδο είναι. Λοιπόν,
0: Θεός χωρέσωνα με τον παπουτσάκι του Εργοτέλη. Μεγάλος κύριος. Πάρα πολύ κύριος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά τηλέφωνα. Εδώ είμαστε με τον Μπάμπη Τσιμπίδα, Παρεούλα και Γιώργο Γιαννή στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Έχει φορτώσει ήδη τον πάνω κι άμμο για κλείσιμο, γιατί γουστάρει ο Γιώργος. 2-10-95-79-283-4-5. Να κουβεντιάσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Να πω στους φίλους της ΑΕΚ, επειδή το είδα και το έχω πρόσφατο, έτσι αν θέλετε να... Δεν το δείχνει κάποιο κανάλι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον αέρα, μπορεί να το βρείτε, ξέρω εγώ, κάπου. Να, δεν ξέρω. 3,5 ώρα παίζει η Σαχτάρ αύριο. Έτσι. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο είδους σκάουτινγκ, έχει μάτς πρωταθλήματος, το έχουν βάλει μεσημέρι Παρασκευής.
0: YouTube δεν το δείχνει τα ουκρανικά συνήθως.
1: Δεν το ξέρω. Αν το ξέρεις το και το λες.
0: Θυμάμαι...
1: Δεν μπορώ να πω παράνομα πράγματα στον αέρα τώρα για το που μπορεί να το δούνε.
0: Όχι,
1: αλλά αν το δείχνει YouTube.
0: Όχι, νομίζω ότι
1: καλύτερα.
0: Δείχνει ότι είχε μεταδόσεις στο YouTube. Νομίζω ότι είχε. Γιατί κάποια στιγμή τι είχα πετύχει το καλοκαίρι. Ποιος έπαιξε με Ουκρανό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ουκρανική ομάδα με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, ναι, νομίζω έχει ότι είχα πέσει σε μετάδοση στο YouTube.
1: Okay.
0: Γιατί έχουν, λόγω και της κατάστασης δυστυχώς που έχουν οι άνθρωποι εκεί, νομίζω ότι το έχουν ανοιχτό.
1: Και είναι και θεωρητικά και εύκολο μάτς για τη Σαχτάρ. Παίζει με τη Βέρες Ρίβνε την τιμημένη. 1-20 το διπλό.
0: Ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, ποδοσφαιρομάνα.
0: Βέρες Ρίβνε.
1: Αν η προφορά είναι αυτή, αυτό και η εξηγή του βέβαια. Πάρει κανένα.
0: Δεν θα έρθουν οι ντόπιοι κάτω
1: ουκρανικά εδώ πέρα να με γλεντήσει. Λοιπόν, είμαστε πια στην Ουκρανία να πω στην 8η αγωνιστική. Και η Σαχτάρ είναι στην κορυφή μαζί με την άλλη τιμημένη, την Ζήτομιρ, που πάει τρένο. Ακούσαμε νωρίτερα και ρεπορτάζ από Γιώργο Τσακίρη για το πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το μάτς με τον Όφη, αλλά και για αυτό το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο μεσοβδόμαδα. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλά παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλώς φίλε μου.
3: Κάτσε ένα παιδό. Πάλι στον Μπάμπη έπεσα.
1: Πειράζει.
0: Σε πίτι δεν το κάνει. Πες την αλήθεια.
1: Δεν ακούς ραδιόφωνο πριν πάρει τηλέφωνο.
3: Άνοιξα, αδερφέ, μόλις άνοιξα και άκουσα και κατάλαβα.
1: Θύμησέ μου το όνομα γιατί.
3: Κώστας, έλα, Κυριάς, Κώστα, Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλά. Κώστα,
0: ναι. Έλα, Κώστα.
3: Μπράβο. Από τον μπάσκετ πάντως πάτε καλά, Μπάμπη, έτσι.
0: Εντάξει.
3: Από ό,τι βλέπω έχει κάνει πολύ καλή άμυνα.
0: Ναι.
3: Και δεν ξέρω τώρα ο άλλο που θα έρθει ταιριάζει αυτή την ομάδα, πώ το βλέπει.
0: Για ποιον λε για τον Αν.
3: Ναι.
0: Είναι καλή ερώτησή σου. Υπό την έννοια, εγώ θα το έθετα περισσότερο επιθετικά.
3: Βέβαια,
0: γιατί...
3: δεν περιμένω να δω τον περσινό και τον προπερσινό. Αν θα είναι πιο.
0: Πιο Μπράντοβιτς. Η λογική λέει ότι καταλαβαίνει. Γι' αυτό δεν είναι το άνθρωπος αλίμονο. Για μένα το μεγαλύτερο ερώτημα, πέραν της αμυντικής διάθεσης, που πιστεύω ότι ο Νάν θα το βγάλει, γιατί αν δεν το βγάλει δεν θα παίξει με τον Μπράντοβιτς, θα παίξει λίγο. Είναι...
3: Παίζει καλή άμυνα, μα θέλει να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Τη χρονιά δηλαδή που πήρε ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα είχε παίξει πολύ καλή άμυνα ο Νάν, και ειδικά και στο Final Four.
3: Το ερώτημα... Κάποτε λέγανε, αν σε διακόψω, ότι δεν παίζει ο Γκάλης άμυνα και έπαιξε μια-δυο φορές, φιλέ, και άστο.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτοί οι παίχτες που είναι και αθλητικοί μπορεί να παίξουν άμυνα, γιατί είναι πολύ αθλητικοί παίχτες. Αλλά το ερωτηματικό μου για μένα είναι επιθετικά, επειδή ο Φρανσίσκο είναι ένας παίχτης που θέλει πάρα πολύ την μπάλα, πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει με τον Αν.
3: Πάντως αυτός ο φίλος ο Φρανσίσκο έχει αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Χωρίς τον Φρανσίσκο θα ήταν άλλη ομάδα.
0: Ναι, έχεις μεγάλο δίκιο. Ήταν ένας παίκτης που έλειπε.
3: Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή τον πήρατε, καταστενοχωρήθηκα γιατί τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Βέβαια,
0: αν μου
3: Μοντέρο ή τέτοιο, θα σου λέγα Μοντέρο.
0: Είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός εκεί.
3: Ναι. Άκουγα κάποιους που λέγανε δεν ταιριάζει ο Χεζόνια και το Ζέρβα κιόλας, τον έδωσε μεγάλη υπολήψη και ξέρει πολύ μπάσκετ.
1: Δεν
3: νομίζω.
1: Δεν έχει πει ακριβώς αυτό. Ναι, εντάξει. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Νίκος για το Χεζόνια. Εντάξει.
0: Πάντως ο Μπαρτζόκας έχει κερδίσει με το παραπάνω το δικαίωμα να φέρει ένα παίχτη που ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι παρέτερος, γιατί αυτός θα έχει τον τρόπο να τον χωρέσει.
3: Πάντως ρε παιδιά, είδα δηλαδή τον Ολυμπιακό που τον είδα με την Ιταλική έτσι. Με το που αφήσει έναν ελευθερός το έχει βάλει. Δε. Ναι. Το έχουν δηλαδή το καλάφι όλοι για... Πού να καταλάβω. Μπράβο στα παιδιά, είναι τρομεροί αθλητές. Τους βγάζω στο καπέλο γιατί εγώ πήγα μια μέρα να βαρέσω τρίποδο και δεν έφτανα την μπασκέτα.
1: Και σκέψου να το κάνεις, σκέψου να το κάνεις αυτό ενώ τρέχεις ας πούμε. Δεν είσαι στατικός.
3: Εντάξει, αυτοί τώρα κάνουν...
1: Ναι, όχι, σου λέω, εμείς το βλέπουμε απ' έξω.
3: Ναι, εμείς το βλέπουμε απ' έξω το τρίποντο, αλλά για πήγαινε βάρα εσύ που λες, ξέρω εγώ, να σου πω εγώ, ή μπες στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό να δεις τη μία αποστάση με την άλλη, που λένε τα δικά τους. Τέλος πάντων, να πω ότι ούτε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, δηλαδή, εντάξει, έχει ένα προπονητή που έκανε μια προετοιμασία καλή, αλλά ούτε αυτός ξέρει
0: 100%.
3: Που είναι υπέρ μας. Μακάρι να κατέβει έτσι όπως άκουγα μετά προχθές που είχαμε μιλήσει ότι ο Παναθηναϊκός και αυτός ο προπονητής κατεβαίνει, θα κατέβει επιθετικά. Μακάρι να κατέβει επιθετικά στο Καρεσκάκι. Έτσι όπως τον βλέπω εγώ τον Ολυμπιακό. Θα πιστεύω θα είναι εις βάρος του αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα δούμε τις ομάδες, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είχα πει ξενέρωσα, όχι για το ντέρμπι, ξενέρωσα γενικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο και με όλα αυτά που γίνονται, ξέρω, δεν φταίει η Ελληνική Ομοσπονδία, που ας πούμε ξεκινάει πάλι με ντέρμπι, για μένα δεν έπρεπε να ξεκινάει με ντέρμπι, έπρεπε να το είχαν δει κάπως, να παίζανε ένα-δυο παιχνίδια και μετά...
1: Να βάζανε κλειδάριθμο ας πούμε.
0: Ναι, μόνο με κλειδάριθμο.
1: Εδώ θα πάμε να παίξουμε τώρα μεθαύριο με τη City, τι μου λες τώρα, έχουμε Liverpool City εδώ πέρα, τελευταία ευκαιρία. Ναι, δεν γίνεται αυτό πάντα.
3: City είσαι.
1: Λίβερπουλ.
3: Ναι. Και θα σου πω μια άλλη ιστορία που είχα πει.
1: Θα θέλουν να βγάλουν και αντίδραση μετά την ιστορία τώρα. Ναι, με
3: που είχα πει στη City, πώς τον λένε τη site που έκανε εκπομπή στο Sport FM παλιά.
1: Τον Καραλή.
3: Μπράβο, του είχα πει αν δεν πάρετε center for φιλέ το τσουκουτσούκου, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Μου λέει, του λέω καλά εντάξει και μόλις πήρανε.
1: Κάτσε να μην ακούει και πάρει τηλέφωνο.
3: Όχι, μακάρι να ακούει γιατί το έχω πει και άμα το θυμάται δεν λέω ψέματα. Και πήρανε το ψηλό και κάνανε ό,τι κάνανε. Λοιπόν, εντάξει δεν ξέρουμε τι θα δούμε την Κυριακή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Πιστεύω να κερδίσει, το λέω και άλλη μια φορά, να κερδίσει ο καλύτερος. Αν χάσει ο Ολυμπιακός, παιδιά είναι δύσκολο, όχι γιατί τον καβατζώνουν τρεις, γιατί φεύγει ο Παναθηναϊκός πολύ. Δεν είναι Γιωβάνοβιτς πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού με 12 βαθμούς να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ επιμένω ότι πιο σημαντικό από τους πόσους βαθμούς απέχεις είναι τους πόσους κυνηγάς.
3: Όχι, όχι. Εντάξει, θα έχει από πάνω τον Όφη.
0: Όχι, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
1: Και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
3: Εντάξει, η βαθμία άμα είναι μικρή, τον πρώτο κοιτάς. Δεν κοιτάω ούτε το δεύτερο ούτε τον τρίτο, ξέρω άμα είναι τέταρτος Ολυμπιακός, τον πρώτο κοιτάω. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να κρατήσω την εκπομπή.
1: Να σε καλά, παιδιά, καλή Κώστα. Συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε που πήρες, Κώστα.
3: Καλό ντέρμπι.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν...
0: Ο φίλος που λέει ότι τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό τον είχε μεταδώσει στο ελληνικό κανάλι, δεν εννοώ αυτό φίλε. Θυμάμαι ότι είχα δει ουκρανικό link. Γιατί φτιάχνουμε το καλοκαίρι για τα δελτία highlights και βίντεο και τέτοια και τα ψάχνουμε. Οπότε κάπου το είχα δει, το θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω πώς και τι, δεν θυμίζει. Μην με ρωτήσεις να
1: στο διάλειμμα τώρα τον Μία θα κοιτάξω. Να δω αν ισχύει αυτό για το YouTube, να το πούμε στον κόσμο.
0: Θα το γράψουμε AI, θα ρωτήσουμε το AI.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον και για τη δουλειά, να το δούμε και εμείς ρε παιδί, να δούμε τι είναι αυτή η σαφή.
0: Η μελλοντική Terminator θα μας βοηθήσει.
1: Έτσι, λοιπόν. Μπράβο. Πάμε στο φίλο που περιμένει, χαίρετε. Ναι. Ναι.
4: Έλα, παιδιά,
1: ναι. Καλησπέρα, ναι. Ναι, ναι.
0: Γεια σου φίλε μου.
4: Καλησπέρα, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
1: Έλα, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
4: 2-2. 2-2,
0: καλησπέρα.
4: Κοίταξε την απάντηση στο ερώτημα που έρχεται όσον αφορά να μπει το Φρανσίσκο με τον Άλλη.
0: Ναι.
4: Είναι στη δόση είναι το Φρανσίσκο.
1: Σωτήρη, δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, να σταθεροποιηθείς, να βγάλεις το hands free.
4: Έλα, εντάξει με.
1: Ναι,
0: κούκλος.
1: Για πάμε.
4: Ωραία. Την έχει δώσει την απάντηση ο ίδιος ο Φρανσίσκο. Όταν το ρωτήσανε για πώς θα συνεπάρξουν, ο Φρανσίσκο είπε τις εξής κουβέντες.
0: Ναι.
4: Εγώ λέει, είμαι ένας παίκτης που είμαι και σκόρερ. Μου αρέσει να έχω την μπάλα, την κρατάω, αλλά αν χρειαστεί λέει να κάνω πίσω για τον top scorer της ομάδας, θα συνεργαστούμε μια χαρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω με αυτό, ότι σκόρερ σαν τον Άν δεν υπάρχει.
0: Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνεί.
4: Είναι ο top scorer της ομάδας, εγώ δηλαδή, που όταν ακούω για τον Άν, αν θα χωρέσει, μα είναι δυνατόν να μην χωρέσει τον Άν. Ίσα ίσα που θα είναι και πιο ανάγραφος φέτος. Θα είναι καλύτερος ο Άν φέτος.
0: Ναι, έχει λογική αυτό που λες.
4: Έχει αυτό, έχει, ναι, ναι, μεν ο χαρακτήρας, το έχει αυτό το εγώ μέσα ο Άν. Αλλά ρε παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι ο Kendrick Nunn. Δηλαδή, όταν θα το ματσάρουν καλά, όταν θα βγαίνει από τα σκρίνα ελεύθερος και αυτά, θα τους σκοτώσει. Πέρυσι ο Νάν. Πέρυσι. Για να κουβαλήσει πολύ μεγάλο φορτίο. Πέφτανε πέντε πάνω του. Πέντε πέφτανε πάνω του.
0: Ναι.
4: Έτρωγε το ξύλο της αρκούδας, γιατί για να τα λέμε έτρωγε πολύ ξύλο και δεν σφράγαν τίποτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ο Νάν έχει πάει τόσο πολύ ξύλο η άμυνά του εντωμεταξύ. Είναι και καλός αμυντικός, έχει απολυθεί 15 φορές από τον αγώνα. Δηλαδή κάνει πιστική άμυνα. Αλλά τώρα να ακούω ότι το top gun της ομάδας δεν θα μπορέσει να ταιριάξει, μια χαρά θα ταιριάξει τη χημεία. Ίσα ίσα, όταν η ομάδα θα είναι κομπλέ, εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς το καλύτερο, πολύ καλύτερος.
0: Ναι, μακάρι να γίνει, μακάρι να είναι έτσι.
4: Για ποιο λόγο, γιατί και αυτός είναι έξυπνος.
0: Ναι, δεν αυτό είναι.
4: Να
0: ναι.
4: Δεν θα πω τι να κάνει 15 σουτ, να βάλει τα 5. Θα κάνει 5-6 σουτ, θα βάλει τα 4, τα 3.
0: Θυμάσαι όμως πέρυσι ότι υπήρχαν παιχνίδια που το έκανε αυτό, δηλαδή που ενώ δεν τον πήγαινε, την έπαιρνε ξανά, την επίθεση και ξανά. Όμως, είναι ένα παίξι με εγώ, αυτό είναι γεγονός.
4: Αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά γιατί το έκανε, γιατί επειδή σπάθνε, ακούσε μερικά παιχνίδια, ήταν νεκρή.
0: Ναι.
4: Δεν μπορούσε να πάρει πόντο από πουθενά, ενώ φέτος βλέπεις ότι επειδή σπάθνε, έχει πλεαρισμό. Δηλαδή είναι και ο Χέις Ντέιβις ανεβασμένος, πέρυσι ο Χέις Ντέιβις ήρθε στα μέσα. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, δεν το συζητάμε, ο άνθρωπος είναι τεράστιος εγκέφαλος. Και ο τρόπος που παίζει και η άμυνα που παίζει και τα σουτ που βαράει. Φέτος είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή έχεις καλύτερο Χέις Ντέιβις, έχεις πιο ελεύθερο Νάν, έχεις πολύ καλό και σκόρερ και playmaker το Φραντζίσκο. Όλοι οι παίκτες δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή θα έχει το εξής πονοκέφαλο, δεν θα ξέρει τι ο δεκάδα θα πάρει.
0: Ναι, δεδομένα, αυτό είναι δεδομένο.
4: Θα τα κινητοποιήσει ο Ζωτς.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Και εκεί δεν πρέπει να χάσει ισορροπίες.
0: Δεν θα τις χάσει, αυτό δεν το φοβάμαι. Έχει το ανάστημα δηλαδή αυτό να το διαχειριστεί.
4: Αν είναι ομάδα, πείτε λοιπόν ότι γυρνάει και ο Σλούκας, γυρνάει και ο Ρακούμου, γυρνάει και ο Χουάντσο. Είναι όλοι υγιείς. Θα μου πεις δεν γίνεται να είναι όλοι υγιείς. Εγώ λέμε να είναι όλοι υγιείς, γιατί είναι αυτό το σενάριο. Ποιον θα πει έξω.
0: Ναι, είναι δύσκολες αποφάσεις.
4: Εσύ ποιον θα πει, δεν πάμε, πες.
0: Καλή ώρα.
1: Γίνε λίγο Ζωτς.
0: Γίνε λίγο Ζωτς.
4: Δεν μπορώ. Είναι λίγο Ζωτς, ναι, ποιον θα πίνεις έξω.
0: Και για μένα υπάρχει και ένα ακόμα. Για μένα υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο κέρδος. Αφορά στην νοοτροπία. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια καλά παιχνίδια και με το που έκανε μία-δύο μεγάλες νίκες, σου έβγαινε μία διάθεση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έβλεπα. Ότι να σας απαντήσαμε, κάναμε τη δουλειά μας. Φέτος με τον Ομπράντοβιτς αυτό δεν θα υπάρξει.
4: Ναι, όχι, δεν θα υπάρξει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αυτό που βλέπω τέλος πάντων, που περιέχει και όμορφο μπάσκετ. Δηλαδή, βλέπεις ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, κάνει και συστήματα, βγαίνουν και ελεύθερα σουτ, η άμυνα έχει πολλές παγίδες στο παιχνίδι Παναθηναϊκού. Λογικό να χαθούν τα rebound, όταν όλοι τρέχουν γύρω-γύρω, να χαθούν για κάποια rebound. Όταν όλοι βγαίνουν να πιέσουν δηλαδή στην περιφέρεια και πέφτουν δύο παίκτες π.χ. Άμα σπάσει μια παγίδα δεν το χάσει rebound. Mm-hmm. Το χάσει.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Μάριος και συμφωνώ, αν καταλαβαίνω καλά το μήνυμά του, πάνω στην κουβέντα που κάνουμε, ότι αυτό που περίμενε πέρυσι να γίνει ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς θα γίνει φέτος με τον Φρανσίσκο. Απέφτουν όλοι πάνω του δηλαδή. Και αυτομάτως θα βρίσκουν χώρο οι υπόλοιποι. Εντάξει. Να το δούμε αυτό πώς θα. Και στην πράξη, αλλά δείχνει για την ώρα, ρε παιδί μου, ότι έχει κουμπώσει τέλεια.
4: Ότι λειτουργεί.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Γιατί έχει πολύ μεγάλο.
1: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί δεύτερο τεστ και νομίζω και πιο δύσκολο. Γιατί αυτό θα είναι. Θα είναι και μακριά από το ΑΚΑ. Ναι.
4: Τι κάνω, Ζωτς, τώρα. Εμένα μου θυμίζει η ομάδα, αυτό το ρόστερ μου θυμίζει την ομαδάρα που είχε ο Ζωτς, που είχε. 7 σούπερ ρολίστες, αλλά ήταν σούπερ ρολίστες. Δεν ήταν μπες και παίξε και δώσ' μου λίγο. μπαίνανε μέσα και σου βάζανε 10, 12, 13, 14 πόντους. Εκτός, ξέρω ότι η βασική πεντάδα, απ' έξω θυμάστε τι ομάδα είχε ο Ζότς, τότε με διαμαντίδι, μπάτες κτλ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, η ομάδα, και, η ομάδα του 9 και του 7 δεν είχε ρολίστες. Ήταν το ένας και ένας όλοι. Του 11 ήταν με πολλούς ρολίστες.
4: Αυτό ακριβώς το πράγμα θέλω να σου πω. Είναι και του 11 ακόμα η ομάδα. Έτσι ακριβώς είναι και αυτή. Είναι ένας και ένας. Δηλαδή, άμα θεωρούμε π.χ. ρολίστα τον Ρογκαβόπουλο, που είναι ρολίστας, αλλά μπήκε μέσα το παιδί και έπαιξε 3 λεπτά και μάλλον 10 πόντους.
1: Σωτήρη, είναι και να πάμε για break. Έχει πάει και 4. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Ποιες ελένες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν ελένε.
1: Εγίνα μας φωτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε, τι νοστις εγώ μάρκουσα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
5: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
1: Ναι, ναι.
3: Εμείς οι δύο.
6: Άκου κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
9: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
10: Γαρίδες αυγολέμωνα.
11: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
13: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Για πες.
7: Λέω,
1: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
16: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
7: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
1: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
16: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
17: Ω, μη μου το λες, τι σου λέει, άσετε.
1: Τσακίρι.
18: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
18: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
17: Όχι, μη μου το λες.
18: Καρεδάκι το βαλί, το
1: δεσμάτι. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Τι διήμερο είπα.
17: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
19: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
20: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουμε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
21: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
22: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
23: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
23: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
23: Γράψτε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
24: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαρδά.
24: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
25: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
17: Μου έχεις φάει τη ζωή.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα το After Review με Μπάμπη Τσιμπίδα και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 2 παρεούλα. Αύριο θα είναι ο Μανώλης εδώ με τον Γιώργο Στασινόπουλο. 2-10-95-79-283-4-5 για τους φίλους. Να πάρετε τηλέφωνο εδώ να τα πούμε. Έχουμε
1: ευκαιρία, είναι, δεν είναι και φορτωμένες οι γραμμές, οπότε περιμένουμε,
0: ναι, παιδιά,
1: τα
0: είναι,
1: τηλεφωνήματά σας.
0: Είναι χαλαρά αυτές οι μέρες.
1: Θα βγείτε γρήγορα.
0: Από Σάββατο και μετά κοιτούσα και το πρόγραμμα. Την άλλη εβδομάδα, ευρωπαϊκά αυτά.
1: Αν δεν εκμεταλλεύεστε τώρα αυτές τις μέρες, μην κάνετε μετά παράπονα, αν περιμένετε λίγο παραπάνω.
0: Τι βάρδιες έχεις την άλλη εβδομάδα εσύ που γελάς? Δεν ξέρεις.
2: Διάφορες.
1: Πολλές και διάφορες.
0: Από τον Παντελή να τις στέλνει και εμένα, να τις βλέπω. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Στέφανος από Χαλάνδρη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
3: Μετά από πολλά χρόνια χαιρόμαστε έτσι μπάσκετ. Και λέω χαιρόμαστε μπάσκετ γιατί ακόμα και με το μυθικό ευρωπαϊκό του Αταμάν ήταν περισσότερο μια χρονιά που ήταν τα αστέρια στη σωστή θέση. Είχαμε κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν υπέρ το δέον θετικοί σε ό,τι κάνανε. Και καταφέραμε και το σηκώσαμε.
1: Είχε πολλές προσωπικότητες εκείνη η ομάδα. Δηλαδή ακόμα και ο Γκριγκόνης, ο Παπαπέτρου.
3: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει φέτος. Γενικά καλό είναι πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι. Ωστόσο το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε μπάσκετ με αρχή, μέση και τέλος. Η ομάδα στα δικά μου πάντα μάτια βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο για να το αναφέρει κανείς. Αλλά αναφορικά με το αμυντικό κομμάτι, δηλαδή δεν ξέρω, ώρες μοιάζει με ανίκητη πραγματικά. Αναφέρομαι ξεκάθαρα στο αμυντικό σκέλος και σκεπτόμενος τι μονάδες υπάρχουν, πλάθω με το μυαλό μου δυνητικές πεντάδες οι οποίες δεν ξέρω, με απλωμένα τα χέρια στο παρκέ, δηλαδή πραγματικά είναι απροσπέλαστες ώρες. Και φαίνεται ξεκάθαρα το αμυντικό πρόσημο που έχει προτάσει ο Ζέλικο στους παίχτες και ακόμα πιο όμορφο το γεγονός ότι φαίνεται όλοι να το ακολουθούν ορεξάτη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι εσωστρέφεια μπορεί να έρθει μέσω κάποιων κακών αποτελεσμάτων ή με χρόνο που δυνητικά δεν θα δοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο παίχτη, αλλά προς το παρόν η ομάδα βγάζει υγεία. Και αν δεν είχαμε προς το παρόν δύσκολους αντιπάλους, εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα, δηλαδή το ρόστερ της Φενέρ είναι εξαιρετικό ρόστερ.
1: Mm-hmm. Και με έναν εξαιρετικό προπονητή.
3: Δεν το συζητάμε. Εξαιρετικοί παίχτες. Απίστευτο ταλέντο, εμπειρία, προπονητής, staff, δεν το συζητάμε.
1: Σε αυτό πάντως που λες είναι μεγάλο πράγμα το ότι υπάρχει ο Μπράντοβιτς. Γιατί είναι ένας προπονητής που είναι καταξιωμένος και δεν είναι εύκολο για ένα παίχτη να νιώσει ότι έχει το ανάστημα πάνω από τον προπονητή του. Είναι και σε αυτό το γήπεδο που απλώς όσοι είναι μέσα σηκώνουν το κεφάλι πάνω, βλέπουν το λάβαρο και καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο Ζότς για την ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κάτι στον Ομπράντοβιτς και να πάρουν το μέρος του παίχτη και όχι του Ομπράντοβιτς. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τον βοηθάει πολύ τον προπονητή αυτό.
3: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ή να αισθανθεί δακτυλοδεικτούμενος αυτός ο προπονητής κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το γήπεδο, με αυτόν τον κόσμο, με αυτή την προϊστορία που έχει. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι όπως είπα πολύ νωρίς. Προσωπικά βλέπω ότι είναι 3-4 ομάδες οι οποίες και βάση ρόστερ ξεχωρίζουν.
0: Ποιες λες?
3: Θα υπάρξει. Νομίζω ότι η Φενέρ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα κόψουν το νήμα. Αυτό
0: Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Τέσσερις μας είπες, μας λείπει μία.
0: Ψάχνουμε την τέταρτη.
3: Εδώ
0: να σε δω τώρα.
3: Πάντα ο τέταρτος είναι και μία έκπληξη.
0: Το λέω γιατί λίγο την Ντουμπάι ακόμα την περιμένουμε.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρόστερ. Ωστόσο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που από το αεροδρόμιο μπορεί να πάρει κάποιο παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας.
0: Ναι, σωστό.
3: Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, έχουν τους δικούς τους καλούς παίχτες, προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι ένας τεράστιος μαραθώνιος, σίγουρα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Εικάζω όμως ότι βάσει ρόστερ, προπονητή και προϊστορίας, οι τρεις προαναφερθείς ομάδες θα μου πεις κινείς εκ του ασφαλούς, ναι αυτό κάνω, θα κόψουν το νήμα. Νομίζω ότι θα κόψουν το νήμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι, δεν ξέρω, είναι τρομακτικός αμυντικά. Δηλαδή, επειδή έχω παίξει και μπάσκετ, ώρες-ώρες βλέπεις κάποιες πεντάδες οι οποίες δεν, πραγματικά είναι, λες πώς θα βάλει ο αντίπαλος καλάθι σε τέτοια κατάσταση.
1: Και καταλαβαίνουμε για τη χρησιμότητα της απόκτησης του Μπογκά σε παιχνίδια σαν το σημερινό.
0: Εντυπωσιακή η δήλωση του Μπράντοβιτ σήμερα που ξεχώρισε τον Μπογκά. Δεν το συνηθίζει.
3: Είναι στοχευμένες έξυπνες δηλώσεις.
0: Ναι, έχει εμπειρία πια. Σοφία, όχι εμπειρία. Όπως, εμπειρία έχει έτσι κι αλλιώς.
3: Όπως εφιέστατα στους πρώτους αγώνες και με ομάδες. Δεν θέλω να, δεν το λέω προσβλητικά, σίγουρα υποδιέστερες. Ξεκινάει με πεντάδες οι οποίες είναι πεντάδες σε statement, οι οποίες έχουν πολλές έννοιες από πίσω τους.
0: Ναι, ναι.
3: Πολλές έννοιες. Όχι μόνο ότι δίνω δικαίωμα σε παίχτες που υπό άλλες συνθήκες θα μοιράζαν τις πετσέτες στους παίχτες τους, αλλά τους βγάζει και μπροστά γιατί είναι μαραθώνιος και θέλει να τους τονώσει και το ηθικό και την ψυχολογία και συγχρόνως να δώσει να καταλάβουν και οι υπόλοιποι παίχτες ότι ή θα παίξετε το μπάσκετ μου ή δεν έχω ανάγκη κανένα σας. Το ρόστερ είναι υπερπλήρες. Mm-hmm. Πάντα βέβαια με το δικό του τρόπο όπως αυτός ξέρει να κάνει έτσι.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, φίλε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Απλά θα ήθελα να συμπληρώσω. Βασίλης είμαι.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Θα ήθελα να συμπληρώσω στους προηγούμενους συνακροατές και στις απορίες που τέθηκαν ότι στον πάγκο υπάρχει ένας μάγειρας. Οπότε, αν έχετε παρατηρήσει, ο χρόνος μοιράζεται εξίσου σε όλους τους παίκτες. Για το Ζέλικο, τα 20-22 λεπτά είναι το maximum που θα παίρνει από κάθε παίκτη. Όσον αφορά στην απορία του φίλου προηγουμένως για τον Ναν, πώς θα τον χωρέσει, γιατί ο Ναν θέλει 35 να παίζει. Θα σας υπενθυμίσω στην πρώτη παρουσία σας, στην πρώτη παρουσία του μάλλον στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είχε έρθει ένα πολύ μεγάλο παιχτρόνι, να το πω έτσι, από την Αμερική που ακουγόταν στο όνομα Ντέλκ.
1: Ναι, ναι.
2: Άσου το θυμάστε.
1: Τόνι Ντέλκ.
2: Εντάξει, ήταν την εποχή του τότε, ήταν καταπληκτικός παίκτης. Όμως τον μπάρκαρε. Να το πω έτσι, ομά. Τον μπάρκαρε γιατί δεν έπαιζε άμυνα.
1: Κυριολεκτικά τον μπάρκαρε.
2: Μπάρκαρε. Και μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά εκείνη την εποχή το συμβόλαιο του Ντέλκ.
1: Αυτόν και το Γιαυτόκας, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά τον Ναν, θεωρώ ότι ήδη έχει συζητήσει μαζί του και του έχει πει τι είναι η ρόλη του και ποιος θα είναι ο ρόλος του μέσα στην ομάδα. Τα 35 που έπαιζε και τα 36 πέρσι και πρόπερσι σε κάθε παιχνίδι, αυτά να τα ξεχάσουμε. 20-22 το πολύ και πολύ του είναι. Mm-hmm. Όχι. Κοίτα, ότι υποτιμώ την αξία ως παίκτη.
0: Ναι. Σήμερα, αλλά επειδή το αναφέρεις, Βασίλη, βλέπω εδώ 26 λεπτά έπαιξε ο Χέις Ντέιβις, 25 ο Φρανσίσκο, 23 ο Λεσόρ. Και από εκεί και πέρα, 21 για Μπουσέλη, Μπόγκα 21 και κατεβαίνει.
2: Ακριβώς.
0: Αυτός είναι. Δηλαδή, και άμα δεις και τα προηγούμενα παιχνίδια, αντίστοιχη είναι η εικόνα.
2: Ακριβώς. Μοιράζει το χρόνο και για να κρατάει τους παίκτες σε εγρήγορση και για να τους έχει και πιο φρέσκους. Αν θες την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, επειδή παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν στο γήπεδο και παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, ένα μειονέκτημα έχει ο Παναθηναϊκός στα rebound.
0: Ναι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Είναι πρόβλημα για την ώρα.
2: Θα κάνει κάποια μεταγραφή ψηλού, όχι πρωτοκλασσά του ψηλού, ένας ψηλός ο οποίος θα μπορεί να ρίχνει λίγο ξύλο, να σπρώχνει, να παίρνει τα rebound. Όχι σκόρερ, δεν ψάχνει για σκόρερ, ψάχνει για ένα ψηλό, ο οποίος, αυτή την εκτίμηση έχω εγώ, ο οποίος θα μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια και τις δεύτερες μπάλες όταν πρέπει να πάρει η ομάδα το rebound. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα μέτρησα 11 επιθετικά rebound της Φενέρ.
0: Χαμένα.
2: Η οποία δεν είναι καμιά.
0: 15 πρέπει να είναι συνολικά τα χαμένα rebound.
2: Και μέτρησα 11.
0: Με ισάριθμους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.
2: Δεν κρατούσα στατιστική. Απλά μετρούσα 11 χαμένα αμυντικά rebound. Ναι. Αυτό δείχνει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Φυσικά, εγώ το λέω μάγειρα. Θεωρώ ότι το ξέρει, το έχει δει. Και προφανώς κάποιος κομμένος από το NBA νομίζω ότι θα μπορούσε να συμπληρώσει το ρόστερ, να λυθεί και αυτό το πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, έσφιξε πολύ άμυνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ όσο θυμάμαι το Ζότς, δεν θυμάμαι τις όποιες μεταγραφές Αμερικανών σέντερ είχαν γίνει μεσούς της χρονιάς να έχει βγει καμία από αυτές ή να τους χρησιμοποιεί πολύ ο Ζότς. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποιο παίχτη που να έχει αντίθετη κατάληξη, αλλά μπορώ να θυμηθώ πολλούς που ήρθανε και δεν παίξανε καθόλου ή ελάχιστα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό μην έχετε καμία απορία αν δείτε ξαφνικά ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Παπαγιάννη, μια και είναι και Έλληνας.
0: Ναι.
2: Μια και είναι και Έλληνας, γιατί είναι πάρα πολύ ξένη πλέον και πρέπει να βασανίζει το μυαλό του ποιος θα κόψει και ποιος θα αφήσει απ' έξω. Mm-hmm. Αυτή την εντύπωση έχω, ότι θα συμπληρώσει το ρόστερ με έναν ακόμα παίκτη βοηθητικό στο 5. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Ο Παπαγιάννης είναι καλά, έχει ξεπεράσει το...
2: Ναι, έχει μπει το κονίσι κανονικά. Και επειδή βέβαια το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και χρειάζονται οι Έλληνες, το ξέρουμε όλοι. Ότι μάλιστα είναι απαραίτητο να έχει το ελληνικό στοιχείο.
0: Ο Γκίστ λέει ένας φίλος είχε έρθει μέσα στη σεζόν.
1: Ναι, αλλά όχι με ο Μπράντοβιτς ο Γκίστ.
0: Όχι, δεν ήταν ο Μπράντοβιτς.
1: Δουλάκι. Mm. Εγώ λέω για ο Μπράντοβιτς, ότι όσους ψηλούς είχαν έρθει έτσι ότι δεν, δεν τράβηξε με κανένα, να το πω έτσι.
2: Όχι, κανένας. Όλοι είχαν έρθει, ερχόντουσαν καλοκαίρι. Από ποιον να προθυμηθούμε, από τον Μπέκοβιτς, όλοι ερχόντουσαν καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Σπάνια ο Ζότς έπαιρνε παίκτη μεσούς της περίοδου. Θα μου πεις τώρα ακόμα είναι Οκτώβρης. Δεν ξέρω, αλλά ποτέ δεν έπαιρνε παίκτη μετά τα Χριστούγεννα. Ποτέ.
0: Πάντως ακόμα και αυτό το θέμα με τα rebound, το οποίο το επισημαίνουμε από το ξεκίνημα, σε αυτά τα λίγα δείγματα που έχουμε, είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή σήμερα άλλαζαν συνέχεια πάλι τα screen. Αυτό δεν θα γίνεται συνέχεια, που είναι και κάπου λογικό, ας πούμε, να χάνονται τόσα rebound από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να το λύσει και χωρίς να πάρει παίκτη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Βεβαίως μπορεί να το λύσει. Μην υποτιμούμε την ομάδα της Φενέρ. Είναι πάρα πολύ.
0: Όχι βέβαια, ποιος την υποτιμάει.
1: Καθόλου.
0: Τρομερό ρόστερ.
2: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πολύ δουλεμένη ομάδα.
0: Ναι.
2: Έτσι, εγώ έβλεπα από τη θέση που καθόμουν το πώς έπαιζε. Στο δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι ομά και απλά, την έπνιξε ο Παναθηναϊκός στην αμυνά της. Mm. Την έπνιξε. Δηλαδή, αν δεν είχε βάλει τα 3 τρίποντα ο Μέλη, και άλλο ένα 4 που μπήκανε συνεχόμενα, δεν ξέρω που θα είχε φτάσει το σκορ.
0: Ναι.
2: Βέβαια, θεωρώ ότι ο Ζότς κάποια στιγμή τη σεβάστηκε και έκοψε λίγο το ρυθμό, γιατί η εμπειρία του, ξέρεις, πολλές φορές οι παίκτες όταν κερδίζουν με 20 και 25 πόντους,
0: τα μυαλά τους αέρα, είπε κιόλας μετά ο Ζότς ότι τον αγαπάει πολύ τον Σάρας, οπότε είναι λίγο απ' όλα ενδεχομένως.
2: Όλα, ναι. θεωρώ ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπει οι παίκτες του να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Τους προσγειώνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αύριο το πρωί θα τους έχει εκεί να κάνουν βολές.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαν πολύ κακό ποσοστό στις βολές.
0: Κάτσε, γιατί είχε δύσκολο μάτσο το Σάββατο, 7 η ώρα. Με Προμηθέα στην Πάτρα. Μην γελάς καθόλου.
2: Ναι,
0: να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Να πω ότι ένας Ιταλός ρεπόρτερ γράφει στο X, πρώην Twitter, ότι επειδή η Αρμάνι Μιλάνο δεν τραβάει καθόλου, υπάρχουν πολλά σύννεφα πάνω από τον Πέπε Ποέτα. είναι στην πόρτα της εξόδου ήδη, έχουμε την πρώτη απώλεια, και αναφέρει συγκεκριμένα ότι ένας από τους υποψήφιους για να διαδεχθεί τον Ποέτα είναι ο Γιάννης Φερόπουλος. Γιάννης Φερόπουλος, ο οποίος είναι άνεργος από τότε που έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα. Κακός, λέω εγώ. Ο Γιάννης Φερόπουλος πρέπει να είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι ένας καλός
0: προπονητής Ευρωλίγκας και είναι καλός προπονητής. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια, καλησπέρα. Δημήτρης Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Εντάξει, είναι ζούμε ένα όνειρο τώρα εδώ πέρα. Όντως, ζούμε ένα όνειρο. Τώρα βλέπεις τους παίκτες που, επειδή ο Αταμάν ήταν προπονητής των Στάρ και όλα μόνος του, εδώ πέρα βλέπεις παίκτες που έχουν αναπνεύσει, που χαίρονται, που τους δίνει συγχαρητήρια και νιώθουν περήφανοι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι η Ακρόπολη του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δηλαδή βάζει το μέτρο. Πραγματικά μόνο αν θέλει να φύγει ο ίδιος θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να τον διώξει κάποιος, δηλαδή τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή στιγμή με τον Καβόπουλο αναπνεύσαν οι παίχτες γιατί νιώθουν ότι έχουν ρόλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που λες.
4: Ότι δεν είναι κομπάρση. Δηλαδή είναι τρομερό, δηλαδή φαντάσου τώρα, 2 χρόνια που ήταν ο Αταμάν, βάραγε ένα σούτ ο άλλος και δεν ξανά μπαινε στο παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά πέρυσι δηλαδή, ήταν πολύ περίεργη διαχείριση σε πολλά κομμάτια της σεζόν.
4: Δηλαδή τεράστια διαφορά, το βλέπεις και χαίρεσαι πάρα πολύ, ειδικά για τα Ελληνόπουλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να πάρει τον Παπαγιάννη, γιατί θα αναπνεύσει και ο Παπαγιάννης, γιατί ο άνθρωπος είναι δάσκαλος, δεν είναι προπονητής.
0: Ναι.
4: Δηλαδή χαίρεται να κάνει τον παίχτη τον αδύναμο ή αυτός που δεν έχει ακόμα το μενταλιτέ, το σωστό, να τον κάνει πρωταγωνιστή. Δηλαδή περισσότερη χαρά παίρνει από αυτό, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Μπόγκα που έπαιξε την καλύτερη άμυνα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Το είπαμε πριν.
4: Γιατί τονίζει συνέχεια την ομάδα και ότι δεν υπάρχει κανένας υπεράν της ομάδος. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Νάν είναι πολύ έξυπνος, παρόλο που έχει τα θεματάκια του χαρακτήρας όπως πάρα πολύ στο δικό του το στυλ που θέλει να βάζει 40 πόντους και όλα αυτά και τα λοιπά, δεν είναι χαζός, έχει καταλάβει τι γίνεται και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί αναλόγως. Και επίσης και ο Μπράντοβιτς σε σχέση με το παρελθόν βάζει περισσότερο νερό στο κρασί του.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή, λογικό είναι.
4: Δηλαδή λέει πιο πολλά συγχαρητήρια από παλιά. Δεν ήταν αυτός που ήταν συνέχεια ο Μελιτζανί και χτυπιόταν, δηλαδή κατάλαβες που τον έβλεπε σε άλλες ομάδες που δεν θυμάμαι τώρα το όνοματά τους και λες ρε πούστε, εντάξει, τους διέλυσε τους παίχτες, χαλάρωσε. Βλέπεις ότι και αυτός το χαλαρώνει το πράγμα.
1: Έχω την αίσθηση ότι και αυτό που βίωσε στην Παρτίζαν που δεν ήταν και πολύ ωραίο για τον ίδιο, ότι τον... σε κάποια πράγματα τον έκανε να αλλάξει. Άλλωστε, ο Μπράντοβιτς ανέκαθεν εξελισσότανε προπονητικά. Και γι' αυτό εμένα πολλές φορές μου φαίνεται τρομερό να λες παροχημένο έναν άνθρωπο που έχει εξελίξει τον μπάσκετ του πάρα πολλές φορές. Αν συγκρίνεις τον μπάσκετ που έπαιζε ο Μπράντοβιτς στα πρώτα χρόνια της προπονητικής με τον μπάσκετ που παίζει τώρα, το έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να έχει δυσκολευτεί, μπορεί να άρχισε να προσαρμοστεί, μπορεί οτιδήποτε μπορεί. Πάντα όμως τον μπάσκετ του το εξέλισε.
4: Ναι, συμφωνώ απολύτως και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που είπες, ότι αυτή η τραυματική εμπειρία που έζησε εκεί

0: Και πιστεύω, παιδιά, αντικειμενικά τώρα, πέρα από το οπαδικά, ότι ο Παναθηναϊκός, ειλικρινά το λέω τώρα, θα με βρίσουν άλλοι, δε. Εγώ πιστεύω μόνο με αυτοκτονία θα χάσει την...
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα σε βρίσουνε, σου λέω εγώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός όμως, εντάξει.
0: Ναι, είναι υπερβολικό με την έννοια ότι είναι τέτοιο το momentum και τέτοιο το κίνητρο και το roster που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ. Εντάξει, εκεί βέβαια παίζει ρόλο που είναι ένα, δεν είναι στους τρεις αγώνες η τελική, οπότε εκεί όντως μπορεί να γίνει μια βλακή και να χάσει το τέτοιο, αλλά σαν κίνητρο και σαν momentum και όλο αυτό που έχει συμβεί, αν ήταν δηλαδή η γνώμη μου τα παιχνίδια στους τελικούς που θα το ήθελε έτσι κι αλλιώς να μείνουν αυτό το Final Four, όλο αυτό το πράγμα που εντάξει είναι και η τύχη μέσα και η μέρα, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ, για να μην πω σίγουρα, εντάξει, τέλος πάντων, πολύ δύσκολο θα το χάσει.
2: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πάμε να κάνουμε ένα break, έτσι, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, ορίστε και παραγγελιά για το φίλο που ζήτησε. Εδώ ο Γιάννης βλέπει τα μηνύματα και εκτελεί. Είναι λέει του αντίπα αυτά. Αυτό στέλνει και ζητάει τέτοια. Γιατί ξαφνικά το γύρισες απότομα. Δεν βάζεις τέτοια πράγματα εσύ.
1: Για το τέλος.
0: Για το τέλος έχουμε κλείσει για το τέλος. Έχουμε κλείσει.
2: Εγώ θέλω να πω και για τον Ομπράντοβιτς ότι στα δικά μου τα μάτια έφερε και άλλη μια σημαντική αλλαγή. Και το λέω και για τους φίλους που περιμένουν αν θέλουν να το σχολιάσουν. Ότι πέρυσι από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός, ο τρόπος που ασχολούταν με τη διαιτησία ο Αταμάν προκαλούσε έναν εκνευρισμό μέσα στην ομάδα. Το έχω ζήσει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να φτάνει.
0: Ότι δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό.
2: Δηλαδή φτάνει γιατί δημιουργείται ένα άλοθη και στον προπονητή και στους παίχτες ότι ό,τι αποτέλεσμα και να κάνουν στο τέλος θα βρουν άλοθη και στο διαιτητή. Ο Μπράντοβιτς αυτό το πράγμα δεν θα το αφήσει να συμβεί γιατί τον είδαμε. Δούλεψε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν είχε. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί σε ένα παιχνίδι, να διαμαρτυρηθεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο.
2: Ναι, αλλά δεν θα επιτρέψει να περάσει μέσα στην ομάδα ένα κλίμα ότι δεν κοιτάμε πρώτα τι κάνουμε εμείς να κοιτάξουμε τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Πάμε στο
0: γενικότερα υπήρχε ένας εκνευρισμός πέρυσι από ένα σημείο και μετά
2: πολύ
0: στην ομάδα.
2: Πολύ μεγάλο, σε υπερβολικό βαθμό.
0: Ναι, δεν έκανε καθόλου καλά, αποδείχθηκε αυτό.
2: Δεν το λέω από άποψη αν έχεις δίκιο ή άδικο, το λέω όμως ότι όταν στο τέλος όλο αυτό σε πνίγει, σταματάς να σκέφτεσαι το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
2: Έλα φίλε μου.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι,
2: μαζί,
0: ναι.
2: Μαζί.
3: Καλησπέρα, Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη. Δύο σερί Δημήτριδες.
3: Παιδί της Γράβας και τακτικός του μπαμπά του. Είναι καλά ο μπαμπάς καταρχήν.
2: Ο μπαμπάς είναι καλά, στο μαγαζί είναι, για λίγο καιρό ακόμα, για λίγες παραστάσεις, γιατί πηγαίνει και αυτός για την ξεκούρασή του. Οπότε αν θες να πας να φας κοντοσούβλη, πήγαινε όσο προλαβαίνεις.
3: Έχω να περάσω αρκετό καιρό, γιατί έχω μετακομίσει εδώ και δύο χρόνια, αλλά ήμουν τακτικός πελάτης στα Μόνας.
2: Κατάλαβα.
3: Και σαν παιδί της Γράβας και σαν γείτονας και σαν όλα.
2: Ποιο σχολείο τελείωσες?
3: Το πρώτο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο Γαλατσίου. Όταν το τελείωσα εγώ ήταν ΚΕΤΕΚ. Κέντρο επαγγελματικό.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Σήμερα διάβασα ότι είχαμε αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας.
3: Έκλεισε όλο το συγκρότημα.
0: Γιατί έκλεισε?

0: Γιατί υπάρχει οσμή εδώ και 15 μέρες φυσικό.
1: Α, αερίου. Μάλιστα, μάλιστα. Για διαρροή και τα λοιπά,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Για διαρροή και πολλοί φοβόντουσαν ότι κάτι μπορεί να γίνει.
1: Οκ. Το είδα και φευγαλέα και δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω.
0: Επειδή μιλάμε για 5.000 παιδιά και 500.
1: Καλά, ναι. Προφανώς.
0: Εντάξει, είναι τρομακτικό το νούμερο.
1: Και αργήσανε νομίζω λίγο έτσι. Δηλαδή, άμα η οσμή αναφέρθηκε από τις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα μπήκα και διαβάζω ένα ρεπορτάζ. Και χτύπησε και ο συναγερμός, λέει ο ανιχνευτής, 21 Σεπτέμβρη. Είναι πολλές μέρες. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Ελληνική ρυθμή.
1: Όλα καλά, ναι, είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα.
0: Ναι, ό,τι και να κάνουμε το δημόσιο είναι λίγο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι λίγο.
1: Για πες, ρε Δημήτρη.
0: Ολυμπιακός είμαι.
1: Ναι.
0: Θα μου επιτρέψετε να έχω μία μικρή αντίρρηση.
1: Εντάξει, και μεγάλη,
2: θέλεις,
1: δεν πειράζει.
2: Όσες θέλεις.
0: Ναι. Εμένα δεν με τρόμαξε αυτή η Φενέρ.
1: Mm-hmm.
0: Σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι την είδα πολύ κατώτερη των περιστάσεων.
1: Ναι.
0: Μάλλον λιγότερο ανταγωνιστική θα μπορούσα να πω.
1: Και αυτή είναι σε φάση βέβαια χτισήματος, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δική μας εδώ πέρα.
0: Έχει ένα καλό προπονητή, πάρα πολύ καλό προπονητή,
1: mm-hmm.
0: ο οποίος ξεχωρίζει. Αλλά εγώ δεν την είδα, παρόλο ότι έχει κάνει νίκες στα πρώτα παιχνίδια, δεν την είδα όσο ανταγωνιστική θα την περίμενα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ.
2: Ξέρεις, αυτά φαίνονται και στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, όταν θα έχουμε ένα μεγάλο δείγμα αγώνων, θα πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αν, ας πούμε, ήταν η Φενέρ δεν είναι τόσο καλή όσο πέρυσι ή αν ο Παναθηναϊκός παίζει όντως τόσο καλή άμυνα όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αν με επιτρέπετε να κάνω μια πρόβλεψη,
1: ναι.
0: Θα μπορώ. Δική μου άποψη είναι αυτό που είπε και ένας φίλος πιο πριν. Ότι ίσως η έκπληξη της χρονιάς να είναι ο Ερυθρός Αστέρας και για μένα μπορεί να είναι και η Ζαλγκύρης. Δηλαδή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εκτός από μια φανταστική μπασκετική έδρα και άνθρωποι που αγαπάνε τον μπάσκετ πραγματικά, όχι φέτος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι και μια, με το Βαλατσιούνας είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τα άλλα χρόνια.
2: Ναι, ναι. Και έχει και προσωπικότητα αυτός ο παίχτης.
0: Έχει προσωπικότητα πολύ και νομίζω ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγκύρης, επειδή δεν έχουν τον ανταγωνισμό που έχουν οι άλλες ομάδες από τα θύματα τους, κάτι το οποίο φέτος πιστεύω θα κοστίσει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Για την ΕΦΕΣ, για την Φενέρ δεν μπορώ να το πω, γιατί η ΕΦΕΣ τώρα τραυματίστηκε ο Τζέιμς, εντάξει δεν είναι τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν πολύ καλές ισπανικές ομάδες.
1: Μπαρτσελόνα και Ρεάλ το βιώνουν χρόνια αυτό, δεν θα το βιώσουν
0: το
1: μόνο.
0: Το βιώνουν χρόνια, ναι. Βέβαια. Ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγκύρης δεν έχουν τον ίδιο ανταγωνισμό που έχουν το ισπανικό και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω αυτό θα τους κοστίσει στην Ευρώπη.
1: Να δούμε.
0: Και θεωρώ σαν έκπληξη ότι μπορεί να είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγκύρης. Μιλάμε για οκτάδα καταρχήν και μετά για τετράδα, έτσι.
2: Η Ζαλγκύρης ναι. κάθε τόσο φτιάχνει μια ανταγωνιστική ομάδα, δηλαδή το έχει αυτό.
0: Ναι.
2: Επειδή είναι αυτό που λες, έχει μια μπασκετική κουλτούρα ή για να κάνω μια παράφραση, έχει μπασκετ ανθρώπους του μπάσκετ.
1: Οι άνθρωποι ζουν και αναπτύνουν για το μπάσκετ κυριολεκτικά, ναι, δεν υπάρχουν εκεί πέρα.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες για τον Σφαιρόπουλο. Είναι και ο Αταμάν άνεργος. Και ο Αταμάν.
2: Ναι, ναι,
1: βεβαίως.
2: Και ο Αταμάν.
1: Και ο Αταμάν είναι άνεργος. Πηγαίνει σε γήπεδα, κυρίως στην Τουρκία πηγαίνει και βλέπει παιχνίδια.
2: Εν τω μεταξύ ο Σάρπ είναι στο ΆΚΑ, συνέχεια ο γιος του.
1: Τον
2: έχει αφήσει εδώ. Τον εγκατέλειψε.
1: Τον είδα σήμερα ήταν.
2: Ήταν και σήμερα. Μήπως πάει σχολείο εδώ πέρα το παιδί.
1: Μπορεί.
0: Από του top list, ποιο άλλο είναι άνεργο και ο Ιτούδης.
1: Όχι, ο Γαλέα. Ο Ιτούδης είναι στη. Πώς το λένε, στη Χάπουελ.
2: Στη Χάπουελ, ναι, ναι.
0: Χάπουελ.
2: Ναι. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι από τους top που λέμε άνεργοι αυτή τη στιγμή.
0: Mm. Επίσης κάτι άλλο. Δεν είχε ακουστεί κάποια στιγμή, νομίζω το είχατε πει και στο σταθμό, ότι υπήρχε κάποια περίπτωση φέτος ή του χρόνου να ξαναγυρίσει τσεσεκά.
1: Αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από πέρυσι. Ήταν ανοιχτό, μπας και γίνει φέτος. Πάλι είναι ανοιχτό, μπας και γίνει του χρόνου.
2: Νομίζω ότι αν δεν επανέλθει, τσεσεκά δεν πρόκειται να γυρίσει.
1: Ναι. Αν δεν επανέλθει,
2: ναι. Στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν γυρίσει και όποτε γυρίσει τσεσεκά, εγώ περιμένω ότι θα κάνει κρότο.
2: Ναι,
1: θα μπουν με τα μπούνια. Και λεφτά θα ρίξουν.
2: Θα
1: και...
2: έχουν μαζέψει χρήμα να ρίξουν.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Καλά είσαι. Καλά είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή παίζει σε άλλη λίγα, όχι.
1: Όχι, στη Ρωσία. Στη Ρωσία
2: μόνο μεταξύ του.
1: Αλλά όχι με κανένα ρόστερ, ας πούμε, τρομερό και φοβερό, μου φανταστείς.
2: Δεν έχει και νόημα.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Και φέτος το Final Four που είναι στην Ισπανία.
1: Ντουμπάι.
0: Άσο Ντουμπάι πάλι.
1: Στο Ντουμπάι είναι και θα γίνει ξανά και το, όχι, το 27, νομίζω το 29. 27 και 29.
2: Α, ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας.
1: Της συμφωνίας, ναι. Είμαστε πια σε αυτά τα χρόνια.
2: Είμαστε σε αυτά τα χρόνια, ναι. Μάλιστα. Με καμήλες λοιπόν.
0: Ντουμπάι, πώς τη βλέπετε γενικά σαν ομάδα?
1: Εμένα ακόμα δεν με έχει πείσει. Την περίμενα πολύ καλύτερη. Δεν με έχει πείσει.
2: Ούτε και εγώ, γιατί όντως θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Θεωρητικά είχε προδιαγραφές δηλαδή για να πρωταγωνιστήσει. Αλλά όπως είπαμε, είναι και νωρίς πάντως. Μπορεί δηλαδή αργότερα να βρει ρυθμό και να κάνουμε άλλη
1: συζήτηση. Σήμερα τη έκανε πλάκα ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι.
1: Τη έκανε πλάκα.
0: Επίσης η Μονακό λέει παραιτήθηκε και από το γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, τελείωσε, ναι, ναι. Τελείωσε. Βάζει σε διάλυση Μονακό.
2: Αντίο.
1: Δεν υπάρχει Μονακό πια.
0: Εντάξει, απίστευτο έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό. Ομάδα η οποία ήρθε ξαφνικά από την τρίτη εθνική, πήγε, έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας και βάρεσε κανόνι. Δεν σου θυμίζει λίγο ελληνική ιστορία, κυρίως στο ποδόσφαιρο τα βλέπουμε κάτι τέτοια κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Απίστευτο όμως, γιατί ήταν και ένα φοβερό μπραντ, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι μόνο μια ομάδα που, ας πούμε, εντάξει, είναι το πριγκιπάτο από πίσω, με όλο αυτό το σύστημα.
1: Είδες όμως. Είδες.
0: Πώς είναι, μπορεί να καταρρίψετε, έτσι.
2: Είναι ασύλληπτο ότι το πριγκιπάτο έχει τόσους πλούσιους και δεν βρήκε εκεί ο πρίγκιπας ένα να τον αγκαρεύσει να πάρει την ομάδα.
1: Να ασχοληθεί με τον μπάσκετ λίγο.
2: Ναι, να ασχοληθεί με τον μπάσκετ.
0: Κάτι άλλο.
1: Αμπουντάμπι, μωρέ, και είπα. Στο Αμπουντάμπι, όχι στο Ντουμπάι. Μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη.
0: Αμπουντάμπι.
1: Αμπουντάμπι, ναι.
0: Η Λίγκα του NBA που έκανε πρόταση, πόσο, 1-2
1: δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Απορρίφθηκε.
0: Είπαν ότι θα επανέλθουν με καινούργια πρόταση.
1: Δεν είπανε τίποτα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα επανέλθουν και πιθανότατα και το άκυρο που έριξαν εδώ από την Ευρώπη είναι για να επανέλθουν με κάτι καλύτερο.
0: Το οποίο, αν πούν τον ναι, πότε θα ισχύσει, σε 3 χρόνια, 2.
2: Φαντάζομαι θα υπάρχει ένα διάστημα ακριβώς, ναι. Προπαρασκευής, ναι. Να το πούμε.
1: Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Θα τραβήξει ακόμα. Έχει πολλά επεισόδια. Πολλά, ναι, επεισόδια. Και πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα σημαίνει πιθανή συμφωνία για το μπάσκετ και δι' το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά θα την κάνουμε εν καιρό, γιατί τώρα θα χρειαστούμε 5-6 εκπομπές.
0: Okay, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε
1: και εμείς, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Ναι.
1: Πάνω.
3: Ναι.
1: Έλα, σε κατάλαβα.
3: Αλάνια, τι γίνεται?
1: Καλά είσαι?
2: Πώς το κάνεις αυτό, πώς το καταλάβεις?
1: Ρε εσύ, τον πάνω τον ακούω από τα ταψιά που βάζεις στο φούρνο.
2: Α, να το μυστικό.
1: Αυτό είναι,
2: απόρρισα,
1: ναι. Ακούω τον κντάπ, κντουπ.
2: Τι γίνεται, είχες εννοηθεί με καλά φίλο του να πάρει τέτοια ώρα?
3: Το ξέρε το μυστικό και από πιο πριν, γιατί άκουγε.
1: Άκουγε πριν, ωραία, άκουγα. Για πες.
3: Παπίνω, τι γίνεται, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, αλλά σε ακούω, σε διαβάζω πολλές φορές.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Έτσι. Εγώ Παναθηναϊκάρα είμαι, μέχρι κόκαλο, έτσι.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Και τι φτιάχνεις και με τα ταψιά για αυτά?
1: Φούρναρης. Ο Πάνος, okay. Ο Φούρναρης.
2: Και, και κανένα γλυκό, φαντάζομαι.
3: Μάλλον δεν άκουγες.
1: Θα του βάλουμε τώρα, θα του βάλουμε σε βίντεο, όπως κάνουν οι προπονητές που βλέπουν παλιούς αγώνες. Θα του βάλουμε παλιές εκπομπές.
2: Να δω το ρόστερ.
3: Πάντως θέλω να προσκαλέσω έναν ακροατή εδώ πέρα, γιατί μας λείπει. Όσο ήταν ο Ηρακλής και ο Διονύσης, τον είχαν αποκλείσει, τον Αναστάση. Αναστάση, τον Αναστάση.
1: Ξέρεις, πάνω έχει να πάρει 2 χρόνια για να πάρει τηλέφωνο.
2: Το ξέρω τον Αναστάση. Γνωριζόμαστε με τον Αναστάση καλά, μην
3: ανησυχείς. Αναστάση, εδώ είναι καινούρια παιδιά. Βγες να πεις τίποτα, τι να πεις για τον Ζόντ τώρα, δεν ξέρω τι να πεις. Αλλά μην αποδομούμε τον Αταμάν, φίλε.
2: Συμφωνώ, έχεις μεγάλο δίκιο.
3: Μας ορθοπότησε, φίλε.
2: Σωστό, σεβασμός πρέπει να υπάρχει.
3: Ο Αταμάν είναι απίστευτο.
2: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Πρέπει να υπάρχει όταν μιλάμε για τον Αταμάν Μούγκα. Έγινε πως έγινε το διαζύγιο, φταίει και αυτός, φταίνει και οι παίκτες, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Αλλά όταν μιλάμε για τον Αταμάν, θα τον βουλώσουμε.
2: Πόσο μάλλον στο Παναθηναϊκό που του Παύλου και του Θανάση, που ο σεβασμός ήταν
3: αυτονόητος. Οπότε εγώ δεν είμαι αχάριστος ποτέ, Μούγκα.
2: Έτσι είναι, έτσι όπως το λες.
3: Ναι, πάντα μου, κοίταξε να δεις, έχω πάρα πολύ άγχος για μεθαύριο.
2: Λογικό.
3: Λογικό. Πάρα πολύ άγχος, φίλε. Πάρα πολύ. Γιατί είναι και ένα τεστ πώς θα φανεί ο Παναθηναϊκός μέσω αμυντικά και στο αμυντικό transition και στις πάσεις να περιορίσει τα λάθη εκεί στη, κοντά στην περιοχή. Αυτό εγώ θέλω να το δω αυτή τη φορά. Δηλαδή θέλω ειδικά τον Καμαρά, θέλω να το δω πώς θα συμπεριφερθεί στα, όταν θα μείνεται.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση πρωταθλητισμού. Γιατί ναι, μεν δεν θα καταστραφεί με μια ήττα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά σίγουρα θα είναι σε ένα timing που η ομάδα έχει χτίζει την αυτοπεποίθησή της, θα είναι ένα χτύπημα.
3: Ναι, αν πάρει αποτέλεσμα, δείχνει ότι είναι παρόν. Δηλαδή έχει.
1: Παρόν είναι ήδη. Άμα πάρει αποτέλεσμα, άστο μετά.
3: Έχει πολλές μεγάλες βλέψεις. Δηλαδή, σαν φαβόρι, σαν πρώτο φαβόρι για μένα.
2: Κοίταξε, υπάρχει και η ΑΕΚ. Υπάρχει και η ΑΕΚ που είναι πολύ καλή ομάδα.
3: Ναι, ο πρωταθλητής πάντα έχει, ας πούμε, το πρώτο λόγο, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε αυτό, βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι.
2: Το αντίστοιχο αβαντάζ που φαίνεται να έχει με την ΑΕΚ προς το παρόν είναι ότι η ΑΕΚ για την ώρα δείχνει να μην μπορεί να διαχειριστεί την κόπωση και ψυχολογική και σωματική που θα της φέρει το Champions League.
3: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, μωρέ.
2: Και όμως, μετά το μάτς με τη Λεύσκη έκανε χάσε βαθμούς. Μετά το μάτς με τη Λίντσερ έχασε βαθμούς. Με το Βόλιο πέρασε δύσκολα και στο Τσάκ. Δηλαδή έχει δείξει μέχρι τώρα ότι αυτό δεν το έχει διαχειριστεί καλά μέχρι στιγμής. Ναι. Και τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερα και πιο δύσκολα. Και έκανε πολύ έξυπνα ο Νίκολιτς και έβαλε την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο.
3: Μήπως, Νίκο, η ΑΕΚ πάει στα παιχνίδια του Champions League για τη χαρά του παιχνιδιού και να δώσει βάση εδώ?
2: Όχι, αποκλείεται αυτό.
1: Αποκλείεται. Δεν στο λέω αυτό σαν, πώς το λένε, δεν ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ αν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά το θεωρώ απίθανο, δηλαδή με την καμία.
2: Είναι ο Νίκολιτς ένας πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος και προπονητής. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε έναν αγώνα τέτοιες διοργάνωσης που είναι βιτρίνα και για τον ίδιο και για τη δική του τη δουλειά και να πάει για τη χαρά του
1: αθλητισμού. Και οι παίκτες οι ίδιοι. Το Champions League έχει αποδειχθεί στην πράξη, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι σου. Σε ρουφάει ολόκληρο.
3: Ας πούμε το prestige.
1: Και αυτό, αλλά δηλαδή τα δίνουν όλα εκεί πέρα. Οι παίκτες, οι προπονητές δεν είναι. Καμιά φορά ακούω που λέμε να το χαρούμε, να πάμε να παίξουμε σε εντόνι.
3: Αυτό που σου είπα πριν.
1: Αλλά δίνουν το 1000% σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι. Το Champions League είναι τελείως διαφορετική ιστορία.
3: Γιατί.
1: Ειδικά σε αυτά τα μάτσε. Δηλαδή με City, ας πούμε. Εγώ περιμένω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει στο μάτσε τελικά, θα χτυπήσει κόκκινο.
3: Δύσκολα παιχνίδια όμως.
1: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
3: Δύσκολα παιχνίδια.
1: Η διαχείριση είναι δύσκολη και το ρόστερ είναι.
3: Και δεν υπάρχει περίπτωση, μωρί. Οι κληρώσεις αυτές στο Champions League είναι πολύ δύσκολο να τους φέρουν πιο βατές ομάδες. Δηλαδή, θα έχεις δηλαδή στην κλήρωση 3-4 τέτοιες ομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, Μπάμπη μου, δεν μακάρι και το Χ για μένα δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Βέβαια, ανάλογα πώς θα έρθει το Χ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
3: Ή και η ήττα, πώς θα έρθει.
2: Κοίταξε, όλα είναι σαφώς και αυτό είναι σε συνάρτηση.
3: Αν έρθει όπως θέλει η νίκη, κατάλαβε.
2: Αλλιώς αντιμετωπίζεις το παιχνίδι, εάν έχεις κάνει ό,τι έπρεπε να κάνεις και δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, γιατί λες ότι θα μου το γυρίσει το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Και αλλιώς όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός μέχρι πριν μερικούς μήνες με τον Μπενίτεθ, που ακόμα και αποτέλεσμα να έπαιρνε. Καταλάβαινες ότι ήταν συγκυριακό, ότι δεν ήταν προϊόν ενός σχεδίου.
3: Μπράβο. Με την νίκη όμως, Μπάμπη, βάζεις ένα πρόσθετο άκος και βάρος στον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται. Αυτό είναι γεγονός.
3: Στεκόβεις μια ομάδα, βέβαια νωρίς είναι.
2: Πολύ νωρίς. Αλλά η οκτώ
3: πόντι και με την ψυχολογία που θα πάει ο Ολυμπιακός μετά την ήττα, είναι τέτοιο.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
3: Κατάλαβες, δηλαδή απομακρύνεσαι από μια ομάδα ανταγωνιστική. Τέλος πάντων, εμείς αυτά θα τα δούμε στο χορτάρι. Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος να δω τι θα δούμε. Μετά από τέτοια, ας πούμε, διακοπή που εγώ δεν συμφωνώ, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Το είπα, Νίκο, ότι αυτά τα παιχνίδια εγώ τα βλέπω κομμωδία, έτσι.
1: Ποια παιχνίδια λες τώρα?
3: Για τον National
1: League. Έλα μωρέ τώρα και εσύ, κομμωδία. Εντάξει, μια χαρά είναι.
3: Εντάξει.
1: Καλύτερα ήταν τα φιλικά που παίζαμε πριν. Τώρα πάμε να παίξουμε κανένα τελικό τον Ιούνιο.
2: Έλατε.
3: Ο Κλόπ όμως για παιχνίδια προετοιμασίας.
2: Εντάξει, ο Κλόπ είναι στη Γερμανία. Η Γερμανία, ρε φίλε, έχει 100 τίτλους φιλολόγους.
1: Άσε τι κάνει ο Κλόπ. Τώρα μιλάμε για την εθνική Ελλάδα. Κάτσε τώρα, γιατί διάβαζα σήμερα ότι μπορεί και να διεκδικήσουμε να κάνουμε εδώ το Final Four. Άμα περάσουμε. Ωραία φάση. Λοιπόν, Ερυθρός, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Να τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, άρχισαν τα μπαμ και τα μπούμ για Πετρούσεφ. Μιλάει ήδη με Ερυθρό Αστέρα για την επιστροφή του. Σιγά που δεν θα μιλάγε.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Πάντως, αυτό, συμφωνώ σε αυτό που είπες. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη στάση για το έλα μωρέ ποιον ίσως λίγκ. Δηλαδή, τι ήταν καλύτερο να παίζει οι ομάδες φιλικά, χωρίς κανένα ενδιαφέρον κτλ.
1: Παρότι έχουμε πάθει τέτοιο με το πώς γίνεται το σύστημα League A, ποιοι πέφτουν, ποιοι ανεβαίνουν, είναι λίγο σπαζοκεφαλιά, ρε παιδί μου, σταυρόλεξο. Είναι χίλιες φορές αυτό το πράγμα, έχεις ένα παραπάνω εκεί. Είναι τρόπο να παίζεις φιλικά.
2: Ειδικά και είναι και μια ευκαιρία και για τις μικρότερες εθνικές να κάνουν κάτι, να φτιάξουν τα ranking τους, να πετύχουν μερικές νίκες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις πετυχαίνανε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν προσφέρει το παραμικρό. Είναι μια διοργάνωση, είναι ένας τίτλος. Είναι όσο να είναι καλύτερα από το να παίζεις φιλικά που δεν δίνουν το παραμικρό. Έχουμε κάποιον άλλο φιλό.
1: Εν τω μεταξύ, ο Πετρούσεφ είναι 26 χρονών. Και ετοιμάζεται να γυρίσει για τρίτη φορά στον Ερυθρό Αστέρα. Γι' αυτό δεν τον έβαλε ο Πασκουάλ.
2: Ναι.
1: Γιατί εδώ και καιρό υπάρχει μια φημολογία.
2: Όταν είσαι και 26, έχει αλλάξει τόσο ομάδες.
1: Αυτός ο παίκτης πραγματικά δηλαδή.
2: Κάτι και εσύ δεν κάνεις καλά. Δεν
1: καλά, 100%. Αυτό είναι, το ξέρουν όλοι. Ότι είναι ο χαρακτήρας του πολύ περίεργος.
2: Για πάμε στο φιλό που μένει.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Τώρα άνοιξα το σταθμό. Νίκο, εσύ είσαι?
1: Εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είναι?
3: Ο κύριος, θα σου πω, και ο κύριος.
1: Μπάμπης Τσιμπίδας.
2: Μπάμπης Τσιμπίδας, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
3: Εγώ ακούω το σταθμό από την πρώτη μέρα, 30 χρόνια, επί Γερασίμου, στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα.
1: Ω, άστε καλά.
3: Με μαχαίρα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρεις ποιος είμαι, Νίκο?
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα.
3: Ποιος είμαι εγώ που παίρνω τηλέφωνο Σαββατοκύριακα να μου λέτε στοίχημα τους κωδικούς, κοπέλες? Καλά, δεν με ξέρεις.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα, μωρέ, τώρα.
3: Καμιανό.
1: Μπράβο, ναι. Έχουμε μιλήσει και μαζί.
3: Έτσι θέλω να μου λες στοίχημα. Αυτό θέλω.
1: με κωδικούς όμως.
3: Ναι, να κόβεις τον αγώνα και σε παραδέχομαι. Ένα λεπτό παρακαλώ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα-δύο. Αυτό είναι. Μπαμ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Το κεφάλι μου το ξέρει μετά, βγαίνω από εδώ μέσα.
3: Φυγά τώρα για
1: ναι,
3: το στίχημα.
1: Εντάξει,
3: πιο πολύ. Λοιπόν, μου.
1: Ναι.
3: Όχι, είσαι μια πρώτη φορά μιλάω με εσάς. Λοιπόν, πώς είπαμε τον κύριο το μικρό.
2: Μπάμπης.
3: Μπορώ να σε λέω Μπάμπη?
2: Όπως θέλεις. Και Μπάμπη και Χάρη, απαντάω και στα δύο.
3: Ναι.
1: Α, απαντάς λοιπόν, και στο Χαρίς.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Την Κυριακή.
2: Ναι.
3: Όχι επειδή είμαι Παναθηναϊκός, το παιχνίδι πάει προς διπλό. Είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Ολυμπιακός, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε δημοσιογράφοι. Ολυμπιακός τώρα μοντάρεται.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έκανε με αρκετές μεταγραφές στο φινάλε, καινούριος προπονητής. Θέλει χρόνο.
3: Δεν το λέω. Αλλά βλέπω την ομάδα μου πώς πάει, πώς κινείται. Από την πρώτη μέρα φαίνεται. Όχι σαν πέρυσι που χάσαμε την Τρίπολη, η πρώτη αγωνιστική. Τα θυμάστε?
2: Ναι.
3: Θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν το πάρει, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Τι δεν ξέρεις?
2: Θα κλείσουμε τους δρόμους.
3: Μα κοιτάξτε, κύριε Τσιμπίδα, δεν ξέρω με ποια ομάδα εσείς, αν επιτρέπετε.
1: Τι ομάδα είναι? Είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
3: Ωραία, για πέστε μου εσείς που είστε ειδικός. Από την πρώτη μέρα δεν φαίνεται?
2: Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει κατασκευαστεί ο φετινός Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα. Να το πούμε έτσι.
3: Έχετε χίλια δίκιο. Εσείς δηλαδή, Νίκο μου και εσύ, δεν βλέπεις ότι τρέχουνε, μαρκάρουνε? Αυτό υπήρχε, βρε Νίκο μου.
1: Καλά, τρέχουνε, μαρκάρουνε και άλλοι μπορεί να τρέχανε και να μαρκάρανε.
2: Και άλλες χρονιές τρέχανε και μαρκάρανε, δεν είχαν την ποιότητα αυτό, τη φετινή. Ναι.
1: Υπάρχει μια, βλέπω μια πληρότητα στο Παναθηναϊκό που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά θέλω να κρατάμε μια πισινή. Εγώ θέλω να κρατάω μια πισινή, γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και η Ευρώπη, έτσι. Δεν την είχε την Ευρώπη Σεπτέμβρη.
3: Ευρώπη, τι Ευρώπη, βρε Νικολάκη μου.
1: Εντάξει, γιατί.
3: Η ΑΕ και ο Ολυμπιακός παίζουν, εννοώ, πιο καλές διοργανώσεις.
1: Δεν είναι 100% μαζί σου σε αυτό, αλλά η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Μπάμπη, δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Θέλω να πω, ναι, θα μπορούσαν να του κάτσουν και πιο
2: π.χ. η Φράιμπουργκ, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει πιο βάτες αντιπάλους, αλλά.
1: Εγώ το λέω γενικά γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δεν το λέω μόνο για την Ευρώπη, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή, από την άλλη εβδομάδα μπαίνουν όλοι μέσα στο κόλπο.
2: Ναι.
1: Κάτσε ακόμα. Επίσης, να πω εδώ, να σου πω.
3: Το κυριότερο,
1: ναι.
3: Εμένα αυτό με νοιάζει. Σαββατοκύριακο, τι ώρες θα είσαι, 7-12, να ξέρω.
1: Το κλασικό, ναι, 7-12, εδώ, 10ωρο Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, αλλά μια φορά σε 9-12, εντάξει.
1: Όταν έχει ένα μάτς νωρίς και δεν θα κάνουμε 5 ώρες εδώ πέρα, να κάνω τι. Να κάνω παρέα στο Γιάννη, να μην είναι μόνος του. Το άλλο Σάββατο που αναβλήθηκε το μάτι ΣΑΕΚ πάλι 9-12 είμαι, δεν θα είμαι 5 ώρες εδώ μέσα.
3: Έπαινα για τηλέφωνα με τους κωδικούς, στοίχημα, πες μου.
1: Ωραία, θα μου περάσει τα κορίτσια στην γραμματεία. Πόσα παιχνίδια δηλαδή.
3: Και λέω, άντε ρε, δεν ήσουν έτσι ποτέ. Άντε ρε, πες κανένα στοίχημα γαμωτή.
1: Μπιπ.
3: Ναι, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει. Τώρα να σε καλά, Δαμιανέ, να σε καλά.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
2: Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε. Τα λέμε πιο Νίκο τακτικά.
3: Νίκο μου, δώσε χαιρετίσματα και στο Διονύση.
1: Στο Δεσιλά.
3: Ναι, αλλά τον έχω άχτη, γιατί δεν τον ακούω πουθενά.
1: Το μεσημέρι είναι. Μεσημέρι είναι εδώ.
3: Του κρατάω κακία. Όχι.
2: Τι να κάνει γι' αυτό, έπρεπε να πάει για ένα μεσημέρι.
1: Το Δεσιλά τον είδα σήμερα, το Δεσιλά, μετά από σχεδόν ένα μήνα, γιατί έχουμε αλλάξει ώρες.
3: Όχι, το Διονύση το ξέρω χρόνια. Από μικρό παλικάρι. Δεν τον ακούω σε περιγραφή. Τα σταμάτησε όλα. Και έχω νευριάσει.
1: Δαμιανέ, αφού πλέον έχουμε και το Sport FM TV και ο Διονύσης είναι στους πάγκους.
2: Είναι στον πάγκο. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνονται όλα.
3: Νίκο μου, δεν είμαι της τεχνολογίας.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Νέες εποχές, νέα ήθη, νέα έθιμα.
2: Εξελίσσεται, η δουλειά εξελίσσεται. Περνάμε από διάφορα πόστα.
1: Ναι.
3: Πάντως χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νίκο, τα πας πολύ καλά και συγχαρητήρια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά.
3: Γεια σας, Νικολάκη μου. Γεια σας, κύριε Τσιμπίδα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κλείσαμε.
2: Νομίζω ναι.
1: Γεια ρε Ντάντε.
2: Ωραία ήταν η συνεργασία, δεν έχεις παραπονό.
1: Μια χαρά. Σήμερα σου είπα, μπασκετικό σε κάναμε σήμερα.
2: Ναι.
1: Full basket. Είδες. Τώρα μάθεις Δευτέρα βράδυ βέβαια με Στασινόπουλο εδώ πέρα μετά τον ντέρμπι.
2: Ναι, Δευτέρα θα έχει.
1: Θα του ξεχάσει τον μπάσκετ.
2: Θα έχει ψωμί.
1: Τέλος τον μπάσκετ. Τέλος τον μπάσκετ.
2: Δεν θα καμουφλάρωμαι να κάνω τον μπάσκετ εδώ, καταλάβες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Αύριο Μανώλης Μουσουράκης με Γιώργο Στασινόπουλο. Απόψε Μπάμπης Τσιμπίδας, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Το προηγούμενο διωράκι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννης που μας έκανε την τιμή να δουλέψει κανένα βράδυ.
2: Καλό βράδυ και είστε επανειδήν.
1: Θα τα ξαναπούμε. Τι παραγγελία έχουμε, είπαμε.
4: Πάνω κι άμμο.
1: Πάνω κι άμμο, βάλε πάνω κι άμμο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 από εδώ τους από εκεί. Μαρία CEO Ζαφυράτου, ντυμένη στο Λονδίνο
1: CFO.
0: Ναι.
1: UFO καλύτερα.
0: Άστα, αυτά για τον Τραμπ.
1: Έρχονται.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου και κάποια κατάρα που τον έστειλε εδώ το πρωί και μουσικές επιλογές.
1: Η ανάγκη για τη ζωή.
0: Ο Χάρης, αν έχεις δει αυτό το TikTok challenge, βιντεάκι βασικά, όπου ξυπνάει και καλά ένας από κόμμα. Α, που τι χρονολογία έχουμε, έχουν περάσει 20 χρόνια, τι ώρα είναι, 7 και γυρίζει πλευρό και λέει ξυπνήστε με 10 η ώρα και όλοι εσείς εκεί έξω με τα μηνύματα, με την επικοινωνία. Ο Big Wins Sport FM 94,6, 30 χρόνια πλέον έχουμε και πίνακες γύρω γύρω, λες και είμαστε κομμωτήριο Κυριλέ, το κολονάκι είμαστε.
1: Ναι, είμαστε. Κάνουμε και θεραπείες.
0: Τώρα γιατί?
1: Και κερατίνες. Όχι, ρε, θεραπείες για τα μαλλιά.
0: Εντάξει. Για όνομα. Αυτή είναι η εκπομπή και ξεκινάει δυναμικά.
1: Ναι, ξεκινάει δυναμικά
0: αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Και έχει έρθει το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα, παιδιά. Χαιρετίσματα από εμένα και τον εξάχρονο γιο μου, τον Κωνσταντίνο, που πάμε σχολείο. Σας αγαπάμε. Θέλω να σου πω, αγαπητέ ακροατή, εσύ με τον εξάχρονο Κωνσταντίνο.
0: Πρώτο, καταστρέψαμε και το παιδί σου.
1: Ναι, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, σου πω κάτι. Έχεις πολύ φλόρο παιδί.
0: Γιατί είναι φλόρο το παιδί?
1: Γιατί διαβάζω ότι στην Αμερική ένας εξάχρονος πυροβόλησε τη δασκάλα του. Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθαν οι αστυνομικοί και έλεγε το εξάχρονο, θέλετε να τα βάλετε μαζί μου? Άντε. Το εξάχρονο.
0: Ναι, αθλούμε.
1: Το εξάχρονο.
0: Έλα, ρε.
1: Έχετε δει πόσο κοντά είναι τα εξάχρονα?
0: Είναι αρκετά κοντά.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχουν και όλα τα δόντια.
1: Ναι, επίσης.
0: Ούτε μαλλιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε δυναμικά η εκπομπή. Μπράβο, τι να πω. Θέλω να γνωρίσω τους καλούς γονείς του.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Και οι γείτονες θα λέγανε πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Δεν είχε δώσει δικαίωμα. Ένα παιδί που πάντα πετύχαινε τους στόχους του.
1: Μπράβο. Δεν πέτυχε τα σκάλα.
0: Ναι. Απίστευτα έτσι.
1: Το ωραίο. Όχι, τέλος πάντων, κανένα ωραίο.
0: Πολύ. Σε πω πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Δεν λένε το όνομά του ο εξάχρονος JT.
0: Α, είναι και ράπερ από τώρα.
1: Κρατάνε τα. Ξέρεις, μόνο
0: ναι,
1: τα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι το.
0: Φοβερό.
1: Αυτό για να.
0: Αυτό για αρχή.
1: Να μην μπούμε, ρε παιδί μου, το όνομά του. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει δίκη. Έτσι, είναι κατηγορούμενος για κάτι.
0: Μπορεί, υπάρχει αντίθετη άποψη.
1: Ακριβώς. Να μην ακούσουμε. Μπορεί κάτι να το είπε.
0: Ναι.
1: Πρωί-πρωί. Να το είπε, ξέρω εγώ, βγάλε μια κόλλα χαρτί.
0: Να του πει.
1: Μπράβο, να του πει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έφερε τη γόμα σου, ξέρω εγώ. Μπορεί να του πει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να παραμείνουμε σε σχολικό περιβάλλον.
0: Γιατί όμως, επειδή πήγε στα παιδιά.
1: Όχι, πήγα τα παιδιά, ωραιότατα. Τα πηγαίνω κάθε μέρα τώρα. Γιατί λέγαμε στην αρχή να πηγαίνουμε τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Άστα.
1: Μέρα παραμέρα.
0: Είναι κάποιοι τέτοιοι γονείς.
1: Το ξέρω.
0: Και να σου πω κάτι, είναι πολύ χομπίστες. Δεν θα πάμε, θα φύγουμε με το μικρό πενθήμερο.
1: Θέλω.
0: Το σχολείο, ας μην πάει. Υπέροχη. Εγώ, να σου πω, το στηρίζω αυτό.
1: Και εγώ το στηρίζω. Να σου πω και κάτι. Γιατί να μην συνηθίζει.
0: Έλα μωρέ και να μην πάει δύο Παρασκευές στο παιδί σχολείο. Λέω τι ωραία. Μα, εγώ γουστάρω.
1: Καλά, και εγώ την περασμένη Παρασκευή δεν τα πήγα σχολείο.
0: Να, εσύ είσαι.
1: Έπρεπε να πάμε εκδρομή.
0: Να το.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μαθητρία. Ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά νομίζω ότι και οι γονείς μου δεν μπαίνανε στη διαδικασία. Στην αρχή τη σχολική χρονιά πηγαίνανε οι γονείς παλιά να ενημερωθούν από τη διευθύντρια ή το διευθυντή για το πώς θα κυλήσει η σχολική χρονιά.
0: Ναι. Σε μένα.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι. Η μητέρα μου είχε έρθει ότι θα έχουμε αυτό. Τους έκανε μια ενημέρωση.
1: Τους έκανε ενημέρωση.
0: Ο διευθυντής. Ναι. Είχαν μια ενημέρωση στην αρχή.
1: Στην αρχή,
0: το
1: ναι.
0: Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κάνουμε αυτά τα μαθήματα.
0: Ναι, ναι. Και δούλευε ο πατέρας μου και
1: οι απουσίες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ενημέρωναν έτσι ο διευθυντής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι. Ή λέω τώρα, ή το κάνανε σε εμάς επειδή είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Όχι.
1: Αλλαγή περιβάλλοντος κτλ.
0: Καλά, δεν είναι λαμπραντόρ να στρεσαριστεί να αρχίσει.
1: Θέλω να σου πω τώρα επειδή είπε για λαμπραντόρ και
0: μαδάει ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας πάει τρίτη γυμνασίου.
0: Η Διοχάτη μαδάει.
1: Η Διοχάτη δεν μαδάει.
0: Αλλά
1: θέλω να σου πω ότι η πρώτη ερώτηση μας έκανε η διευθύντρια είναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σας? Και λέω ρε φίλε, είχε 7 μήνες ακόμα. Δεν έχουμε κλείσει μήνα. Από τώρα αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Σε ρωτάω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σου.
1: Και πετάγεται μία μαμά και λέει ότι ναι, λίγο έχει στρεσαριστεί ο γιος μου γιατί άλλαξε περιβάλλον και δεν υπάρχουν όλα τα παιδιά μεταξύ τους, είναι άγνωστα. Γιατί δεν είναι δημόσιο.
0: Ναι,
1: πάνε
0: ναι,
1: σε πρότυπο,
0: ναι,
1: σε πρότυπο.
0: Ναι,
1: πάνε,
0: σε πρότυπο.
1: Πάνε από όλες τις περιοχές.
0: Τι είναι το πρόβλημα που υπάρχει με τα παιδιά?
1: Και δεν έχει κάνει γνωριμίες ακόμα. Και περίμενε, το έχω σημειώσει γιατί μου φάνηκε.
0: Σου έκανε εντύπωση, ας
1: πούμε. Ναι. Και θέλω να το δούμε αυτό λίγο, γιατί έχει, λέει, αναπτύξει ένα βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω, πώς το είπες όλο αυτό μαζεμένο καταρχάς?
0: Και πρωί χωρίς καφέ?
1: Όχι, το είπε χθες το απόγευμα. Εγώ το έχω σημειώσει, γι' αυτό το είπα γρήγορα. Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω, τι?
0: What the fuck?
1: Λέει, what?
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό. Και λέω, Διοχάντη δεν πρέπει να το έχει αυτό.
0: Δηλαδή θα έλεγα στον πατέρα μου ότι έχω βιοσωματικό προχώρα.
1: Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα.
0: Θα σου το δώσω να το φας.
1: Μπορεί να είχαμε και εμείς τέτοια.
0: Παιδί μου, απλά δεν είχαμε ονομασίες αυτά που είχαμε. Δεν είχαμε ονομασίες, τα είχαμε.
1: Μπράβο,
0: όλα.
1: Τα είχαμε όλα.
0: Δεν τα είχαμε ονοματίσει, ότι ναι, έχω anxiety, ναι, ότι έχω διαταραχή, ότι έχω εμφύδρωση.
1: ADHD,
0: CGBGG. Δεν είχαμε δώσει ονόματα σε όλα αυτά που μας συνέβαιναν. Αυτό είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Άρα γινόντουσαν και παλιά αυτά.
0: Έχω sweeper. Θα μιλάμε με όρους ποδοσφαιρικούς.
1: Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ.
0: Έχω overlap.
1: Το
0: παιδί μου έχει overlap. Θα λες αθλητικούς όρους. Το παιδί μου, να σου πω, ξέρεις τι έχει.
1: Δεν κάνει cash out.
0: Και έχει ένα θέμα με το λαγουνοψωίτη του. Λέγει αθλητικά εσύ. Δεν θα καταλάβουνε. Κάτι θάνατο.
1: Έχει χάσει τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Ναι, μια συνάντηση την κάνουμε. Λέει, χθες είχαμε Μαρία στο Λύκειο. Στην πρώτη Λυκείου και Δευτέρα Λυκείου και καλά Τρίτη Λυκείου. Στο Λύκειο, ναι, αυτό θέλω.
0: Και με το μήνυμα.
1: Ναι, κρύωσε λιγάκι, έχω λίγο.
0: Ναι, ναι, έχει λίγο. Τα λεμά.
1: Λίγο ένα συνάχι, θα βουτήξω την Κυριακή και θα είμαι μια χαρά.
0: Θα είσαι μια χαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ένα υπέροχο μήνυμα. Σήμερα έχουμε Κυπριακή ημερομηνία, 8 Οκτωβρίου. Καλημέρα. Και με αυτό το μήνυμα πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Εσύ είχες anxiety.

0: Και δεν προλαβαίνω να πάω να δω το Σάρα από το ένα μέτρο σήμερα.
1: Δεν θα πας σήμερα τελικά.
0: Όχι, αφού τελειώνω λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. 9.
1: Δεν πειράζει, θα πας.
0: Και θα είμαι στο Καβούρι.
1: Πού στο Καβούρι, θα είσαι μακριά. Ναι. Θα είσαι μακριά, θες μια μέρα για να φτάσεις.
0: Θα φτάσω στο επόμενο μάτς.
1: Ναι, έτσι
0: πιστεύω. Οπότε, χαιρετίσματα κουφέτα, που μου λένε.
1: Χαιρετίσματα
0: κουφέτα.
1: Πολύ ωραίο. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ένας μου λέει μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας. Δεν έχω ξανακούσει αυτή. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια βρισιά. Καλά, έχω ακούσει τα κουταλοπύρουνα του σπιτιού, τα θεμέλια. Είναι οικοδομικές βρισκές, κουζινικές βρισκές, οικιακές βρισκές. Αλλά μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας.
1: Και εγώ τα έχω ακούσει αυτά, ναι.
0: Δεν το είχα ξανακούσει. Αλλά το χαιρετίζω με τα κουφέτα είναι κάτι που μπορεί να υιοθετηθεί.
1: Θα λέω ότι το παιδί έχει figure out. Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Τσότσο, εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
0: Το παιδί μου έχει πικ εν ρολ.
1: Έχει πικ εν ρολ. Ναι.
0: Βερού.
1: Πολλά παιδιά παλιά είχαν δέπει και απλά τα λέγαμε βλαμμένα, τα λέγαμε.
0: Περίεργα.
1: Περίεργα. Δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
0: Υπερκινητικό.
1: Δεν είναι καλός μαθητής.
0: Είναι υπερκινητικός.
1: Ναι.
0: Λες και ήταν ο Λιβάη. Λες και ήταν. Δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Γράφανε με τα αριστερό, όχι, θα γράψει με το δεξί.
0: Ναι. Λοιπόν, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ, αυτό να το πω. EuroLeague έχουμε σήμερα. Έχουμε μια πολλά ματσάκια.
1: Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε, έτσι, σε λίγο αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Είναι βαρέθηκα τώρα.
1: Γιατί εντάξει, είχαμε εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι και μας λείπει.
1: Μας βάζει και χέρι ένας εδώ πέρα. Συγγνώμη, η εκπομπή πια δεν διαφέρει από εκπομπή που παίζει σε μουσικό ραδιόφωνο. Άσχετο μπλα μπλα όλη μέρα, πως ήταν η ζωή στα 80s και στα 90s. Αθλητικά και σχόλια επί αυτών. Μηδέν.
0: Ο Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή να πα στον Παναγί. Ο Παναγί κάνει για Ολυμπιακό τώρα. Να πα στο Παναγί.
1: Θα σου πω εγώ τη Δευτέρα το πρωί.
0: Μετά τον τέρμι.
1: Έτσι, μετά τον
0: τέρμι. Έλα μετά τον τέρμι να σε δω, Μικρούλη. Έλα, Μικρούλη, να σε δω.
1: Άντε.
0: Και ξεκινάμε. Το παλιό Καραϊσκάκι και τον Τζιατάκι και τον Τζαλουχίδη. Αρχίζει και λες τέτοια. Αχ!

0: Ρωτάνε πότε φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Κοίτα, στην άνοδο της Εθνικής σήμερα λυπήθηκα τους πάντες.
0: Σε 8 τέρμινα, παιδιά.
1: Λυπήθηκα ανθρώπους, συνανθρώπους, όχι αυτοκινητιστές, αυτοκίνητους, Optimus Prime, τον Bumblebee, όσους ανθρώπους.
0: Flex,
1: ναι, αυτούς που οδηγούσαν.
0: Τους.
1: Ειλικρινά, μόνο φώτα έβλεπα, μόνο φώτα ακίνητα στην άνοδο. Κατά τις 7 και 10, 7 και 20, λυπήθηκα αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση.
0: Ξέρω πώς είναι. Έχεις πάρει το πρωτάθλημα.
1: Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση με την ουρήθρα πιεσμένη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση στην άνοδο σήμερα, τι έγινε φίλε μου, ενδιαφέρεσαι τώρα που δεν είναι αθλητικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρίκι Ρούμπιο, το λένε Μάρκο Ρίκι Ρούμπιο, είναι μπασκετμπολίστ, ότι ο Ρούμπιο είναι εδώ με τη χωρίστρα του, δεν
0: λοιπόν,
1: ξέρω.
0: Επειδή μας ακούτε και από την Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι, και από το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Και γενικά μας ακούτε και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Γενικά μας ακούτε, τέλος πάντων. Αλλά κυρίως εσείς από την Αμερικανική Πρεσβεία, τώρα εσάς έχουμε ανάγκη. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι, είτε
1: πότε
0: προσωπικό,
1: θα
0: πότε θα φύγει. Πότε λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Να σου πω και μετά ποια θα είναι η ιδεολογία σας. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όπως ρώτησε η μάνα μου, εύλογο, όταν πάει ο Μητσοτάκης εκεί κλείνω τους δρόμους. Και δεν είχα τι να τη πω.
0: Φυσικά
1: και
0: φυσικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, φαντάζομαι σε 2-3 σημεία δεν έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτό έρχεται εδώ πέρα και μα αναστατώνει. Άκου εδώ. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου να έρθω να σου δώσω 1-2. Να όχι.
0: Γιατί.
1: Έτσι είχε πει αυτιά για τον Ερντογάν. Αλλά γιατί. Μοιάζει όμω ο Ρούμπιο με τον αυτιά.
0: Κάτσε τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Περίμενε.
1: Τι έπαθε τώρα.
0: Να τον δω. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δηλαδή πρέπει να έχεις πιει αρκετά. Να έχεις και αρκετή μοιοπία.
1: Τα φοράει τα γυαλιά του. Ένα λεπτό. Τα φοράει τα γυαλιά του. Τα φοράει τα γυαλιά του.
0: Επειδή είναι και οι δύο μελαχρινοί και έχουν μαλλί.
1: Και γυαλί.
0: Βέβαια νομίζω ότι έχει κάνει δάνειο. Το έχει φέρει από τη μία πλευρά, το έχει πάει στην άλλη.
1: Δεν είναι τέτοιο το δάνειο. Νομίζω ότι έχει γίνει σαν εμένα ένα δάνειο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ότι
0: αυτό δεν είναι
1: βάλει.
0: Δάνειο τότε. Αυτό είναι εγγυητική.
1: Αυτό είναι, δεν στα δίνω πίσω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι δανεικά και αγύριστα.
0: Ψάξε να με βρει.
1: Ναι, ψάξε. Και αυτό σου χρωστάει πάντα να το δει με καινούργια μάξι, καινούργια ρολόγια.
0: Καινούργια
1: παπούτσια.
0: Στη ζωή παίρνει πάντα το μαξί.
1: Αυτό που μου κάνει ο άλλο. Εδώ που είμαι εγώ δεν μπορεί να βρεθεί εσύ. Κάτι τέτοια γραφέ. Πού να σου.
0: Πέρασε πριν από 10 λεπτά από Κατεχάκι, λέει κάποιο. Είχαν κλείσει τη Μεσογείο για 20 λεπτά. Ωραία, ωραία πράγμα. Πού πήγαινε τέτοια ώρα.
1: Ξέρω, στην Χαλακοπούλη για βρώμικο.
0: Είσαι υπουργό, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πα 8.30 ώρα το πρωί.
1: Πότε ρε Μαρία.
0: Γιατί να πα 8.30 ώρα.
1: Μα πρέπει.
0: Τι ώρα ξύπνησε, τι ώρα πήρε πρωινό, τι ώρα κάνει μπάνιο.
1: Ανεπάλληλες συναντήσεις με κόσμο και κοσμάκι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τι, ένα θα δει. Πρέπει να δει κόσμο.
0: Σήμερα το πρωί φεύγει, λέει πράσινες καλημέρες, Πανάθα. Για θάνατο, Δημήτρη Καματέρα.
1: Ηρέμησε, ρε φίλε. Ηρέμησε, ρε φίλε.
0: Καλό μου μολύβι, έκανε πρόβλεψη για τον ντέρμπι την Κυριακή ή ακόμη.
1: Παιδιά,
0: είναι Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Αύριο.
1: Το μολύβι προβλέπει. Το μολύβι γράφει.
0: Έτσι.
1: Αλλά άμα σε πιέσει, μπορεί να σε κόψει το μολύβι.
0: Αλλά μπορεί να σου βγάλει το μάτι, τρελό.
1: Έχει το νου σου.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Δεν έχω
0: έτσι,
1: να μιλήσω
0: κάτι. Σωστό. Αφού πάει ο Μητσοτάκης, ανοίγουν οι δρόμοι. Καλώ τον.
1: Καλώ τον
0: γαλάζιο φίλο μα.
1: Και ακαίου. Αυτοταπεινωστές, δεν είμαστε αυτοκινητιστές.
0: Ναι.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτοταπείνωση.
1: Αυτοκινητιστής είναι, ρε παιδί μου, επαγγελματίας. Εντάξει, οδηγός ταξί.
0: Ο Ηλιόπουλος, πες το.
1: Αυτοκινητιστής είναι ο πρόεδρός σας.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αγαπάμε, γιατί να ζήσω. Κομματάρα. Ναι.
0: Την καλημέρα μας και στη Γαλάτια θέλω να σας πω.
1: Γαλάτια, καλημέρα με έψιλον γιώτα η Γαλάτια.
0: Ναι, με έψιλον γιώτα. Μία στο γραφείο λέει έλειψε γιατί είχαν ενημέρωση στον υπηαγωγείο.
1: Τα παιδιά σας πάνε γραμμέ. Δηλαδή τι φας.
0: Τι στον υπηαγωγείο. Να μου πεις κάτι. Το εξάχρονο όμως που έλεγε στους μπάτσους.
1: Δεν έχουμε τέτοιες. Ναι, δεν έχουμε τέτοιες. Δεν έχουμε τέτοια.
0: Ακόμα.
1: Είμαστε χαλαροί
0: ακόμα. Είμαστε χαλαροί.
1: Εντάξει, δεν έχουμε και όπλα παντού. Στην Αμερική λες ένα φρέντες πεσομέτριο, μια Pay Safe των 25 και ένα
0: σπίτι. Ναι, δεν ξέρεις τι έπες και πώς βγάζεις κινητό κλειδί.
1: Και ένα Glock.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ένα καραμπίτ μαχαίρι.
0: Να σου πω κάτι. Εσείς.
1: Λιωσιώτικο.
0: Εσείς τα ζητάτε.
1: Ναι.
0: Εσείς τα ζητάτε. Δεν φταίμε εμείς.
1: Τα θέλατε.
0: Εσείς τα θέλατε.
1: Τα θέλατε και να τα πάθετε.
0: Εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα γιατί πετάχτηκε ένας ακροατής και μας έβαλε χέρι γιατί δεν μιλάμε για αθλητικά.
1: Ναι.
0: Που δεν υπάρχει τίποτα αθλητικό.
1: Εντάξει, έχει,
0: δηλαδή,
1: έχει.
0: Είπαμε και. Ναι. Έχει. Αναφέραμε και το παιχνίδι που θα γίνει.
1: Εντάξει, θα γίνει αύριο.
0: Ωραία.
1: Έχει. Θα γίνει την Κυριακή. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Όχι, για τον μπάσκετ.
1: Ναι, τον μπάσκετ είναι.
0: Αυτό δεν είναι. Παναθηναϊκός
1: Φενέρ, τι περιμένει να γίνει.
0: Α, επιστρέφουν οι
1: διαιτητές. Θα έρθει ο Σαρούνας, δεν θα πάει η Βύση. Δεν έχει να πάει στη Βύση. Γιατί ο Σαρούνας είναι ερωτευμένος με την Άννα Βύση και τα
0: μπουκάλια. Ναι, αλλά θα πάει ο Καρβέλας. Καρβέλας δεν πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως θα πάει. Και άμα πάει ο Καρβέλας δεν θα πάει η Βύση. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Σίγουρα.
1: Ήξερες ότι ο Καρβέλας έχει γράψει το σώσε με.
0: Δώσ' μου να πιω
1: το δηλητήριο.
0: Έχει γράψει τραγουδάρε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Έχει γράψει τραγουδάρε.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Και σκέφτηκα να το. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Τώρα που το σκέφτομαι. Επίσης θέλω να πω κάτι. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι προφητική εκτός από ύπαρξη εξωγήινου. Σας έχω πει για εξωγήινους και ο Τραμπ έχει εδώ και ένα χρόνο τα βγάζει λίγα-λίγα μέχρι να βγάλει τον κεντρικό παρουσιαστή των εξωγήινων live. Η αλήθεια είναι η εξής. Σας έλεγα χθες ότι Καμπούρης μόνο Κολοτούμπας και Σαντέλα Ξύστρα. Λοιπόν.
0: Μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Ναι, δεν είναι η μπάλα στα χέρια, η εικονική 101, εταιρεία.
0: 101-102.
1: Τιμολόγια. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοτούμπας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχουν γραφτεί διάφορες εταιρείες.
0: Ήτανε
1: εκπρόσωπος. CEO. Πατήστε για εκπρόσωπο.
0: Ήτανε CEO εταιριών του.
1: Αυτό φόρ. Και η αλήθεια είναι μόνο στη χώρα αυτή. Περιμένω τη Σαντέλα Ξύστρα να είναι λογίστρια. Δηλαδή, τι γίνεται.
0: Πρόεδρος του Δουσού θα είναι, ρε.
1: Τι γίνεται. Εξιχνιάστηκε η κλιματική οργάνωση, όπου πραγματικά ο Κάτμαν είναι αλήθεια ότι ήταν ο αδίστακτος. Είναι η μέτσα η τυρίς πολλές. Δεν ξέρω τι
0: τσαφούλια, τσαφούλια, τα άνοιξε ο Καμπούρης, τσαφούλια.
1: Γατάκι, τσαφούλια, πιάρι φιφί, πιάρι φιφί, τσαφούλια, τίποτα.
0: Δηλαδή, θα το κάνει σε κανένα δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνει.
0: Ο Τσαφούλιας θα κάνει το τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, περιμένουμε
0: οποιαδήποτε
1: βέβαια.
0: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη. Φυσικά η πλευρά Καμπούρ δηλώνει αθώα και θα τα δούμε στα δικαστήρια και θα δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα έρθουν. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Μαρία, τώρα χωρίς πλάκα. Απ' την άλλη μεριά, είχαμε πιερακάκι για το θέμα με παράνομο τζόγο. Γιατί. Στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν παρελθοντικές μνήμες, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε μνήμες μέλλοντος. Τι είπα, κανείς δεν ξέρει, ο χρόνος θα φέρει. Και αν κάνεις λάθος τον έστω πάθος.
0: Πάμε σε διάλειμμα να του κάνουν ένα reboot. Γιατί δεν ανάβουν όλα τα φωτάκια.
1: Ανάβουν το τελευταίο φωτάκι, ανάβει κάτω-κάτω να σβήνει. Μάλιστα, χρειάζεται router.
0: Το βγάλατε στην πρίζα και το ξαναβάλατε.
1: Έχεις πάει να πάρεις με νεύρα σε αυτόν και να γίνεις υποχείριό του για να μην πω τίποτα άλλο. Λε,
0: εννοείται ότι μόνο
1: παίρνω εγώ με νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μου τυχαίνει ένας αγαμπούλα που πήγαινε στην πρίζα και δες το τελευταίο κάτω-κάτω τι κάνει.
0: Ας μου χτυπήσω τα
1: με προστακτική. Δες το τελευταίο τι κάνει. Αναβοσβήνει τώρα. Πέρα αγοράσει ρούτερ. Μάλιστα. Και κλείνω υστερό απέναντι σε αυτόν τον επαγγελματία. Δηλαδή πήραμε νεύρα και το βούλωσα.
0: Έτσι το βουλί, ήθελες και λίγο σπάνιο.
1: Όχι, εγώ πιστεύω. Άκ, τώρα θα του πω να πάει να το κουκαλέσει.
0: Ναι, ναι, τώρα θα του.
1: Θέση 145, κάτσε να κάνω κολοβιό εκεί. Θέση 146. Δεν σε χάλασε. Για πάμε. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Τι ωραίο τραγούδι που βλέπω τα παιδάκια να χορεύουνε. Έχεις δει τα παιδάκια από Αφρική που τον έχουν το ρυθμό μέσα τους σε πολλά βίντεο που χορεύουνε παπάουτε.
1: Μάικλ Τζάκσον, ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ.
1: Ευαγγέλη από εδώ Χαϊδαρίου. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αν η μέρα καριέρας λέει που είναι το Σάββατο είναι μόνο για πτυχιούχους, θα πρέπει να απευθυνθείς σε αυτούς.
0: Σε αυτούς, ναι, δεν το ξέρω.
1: Είμαι τελείως.
0: Να πω λίγο, επειδή μας κόψανε χάρη, μας έκοψε το δελτίο, 215 επιλογές deluxe από Lidl, το αφήσα στη μέση. Όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό, παρακαλώ. Γεμιστά τορτελίνι με λουκάνικο. Λαχταριστή πίτσα και τιμές Lidl. Φυσικά μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας. Λίγο θέλει, παιδιά. Λίγο θέλει. Σταγόνες το λάδι τρούφας. Βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου Lidl, γιατί αξίζει. Έτσι, deluxe.
1: Καλημέρα, ναι. Την Κυριακή ο Παναθηναίκος θα κάνει διπλό, γιατί πριν από τη σέντρα θα φάω τραχανόσουπα. Και οπότε τρώω τραχανόσουπα, η ομάδα που θέλει να κερδίσει, κερδίζει. Έχει πρόγραμμα.
0: Εάν τον νικιάσω για στοίχημα αυτόν τον άνθρωπο, θα πριστεί ολόκληρο από τον τραχανά.
1: Ναι. Παχαίνει τραχανάς, είναι...
0: Παχαίνει γιατί έχει και φέτα μέσα και έχει και γάλα πολλές φορές. Έχει, είναι... Σε κρατάει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και το τυρί από μόνο του δεν παχαίνει, αλλά βάλεις και προσούτο, βάλεις και ψωμί, βάλεις και κρασί. Ναι, παχαίνει.
0: Εντάξει, με το αλάτι κάνει η κατακράτηση. Κάνει, σε πρίζει.
1: Ναι. Και εγώ καμιά φορά σε πρίζω, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα από νέο παπά, ούτε από Κολωνό. Νέο παπά, ούτε από Κολωνό, μάλιστα. Ούτε παπά, ούτε ντάμα, ούτε βαλέ, μάλιστα. Οκ.
1: Στις ειδήσεις είπες, λέει, ότι η φωτιά ξεκίνησε από φορτιστές δίπλα στο κρεβάτι. Κατά τύχη δεν είμαστε όλοι άστεγοι.
0: Ποιες ειδήσεις είπες εσύ με φωτιά με φορτιστές?
1: Γιατί είπες εσύ?
0: Όχι.
1: Γιατί είπε ο Παναγιώτης? Όχι.
0: Μήπως το δελτίο που ακούσαμε, αλλά μιλούσαμε και δεν δώσαμε στην πρέπουσα δέουσα σημασία. Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί. Μήπως ακούει φορτιστές άλλο ραδιόφωνο. Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ζεταντόγμα γεια, Βαγγέλη Σοχ Πατουσάκια, γυμνόφ το παιδί αυτό.
1: Και εγώ επίσης.
0: Όχι.
1: Με αγαπώ, λέω.
0: Α.
1: Ναι.
0: Τιτέμ.
1: Ναι, είδες που έχουμε κάτι κοινό, Βαγγέλη.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και πάντως. Λοιπόν.

0: κόσμος λέει πώς βλέπεις Πανάθα μπάσκετ. Εντάξει τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα... Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά, πνίγει εντός αγωγικών τον αντίπαλο, τον πιάνει από τα μούτρα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα δούμε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, τη Φενέρ, πώς θα λειτουργήσει. Έχει πάρει ένα τέτοιο δρόμο, ξύλο, ξύλο, καλάθι δύσκολα και μπροστά ταλέντο. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Είναι ακόμα νωρίς όμως. Πολύ
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα, θέλω να λέω ένα ακόμα νωρίς και να κερδίζει. Και να λέω
1: σωστό,
0: ένα ακόμα
1: σωστό,
0: νωρίς.
1: Σωστό, να είναι ναι. Μάρτιος και να λες νωρίς. Πού είναι ο μπαμπάς σας? Ρωτάει ένας, πού είναι ο μπαμπάς, πού είναι ο μπαμπάς.
0: Δεν ξέρω, μίλησα μαζί του 7 η ώρα το πρωί.
1: Εγώ μίλησα χθες.
0: Πάλι σαν το ξυπνητήρι, έχω βάλει τη φωτιά και είναι μια χαρά. Το χωριό μου λέει είχε 4 βαθμούς το βράδυ, οπότε...
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θέλει τζάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλει τζάκι, θέλει τζάκι.
1: Λοιπόν, μίλησε ο Ποστέκογλου για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο και λέει είναι σε φόρμα, είναι έτοιμος να παίξει. Γιατί έχει επιστρέψει στην Αλ-Νάσρ εδώ και λίγες ημέρες.
0: Θέλει να αγωνιστεί, δεν αντέχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και ήθελε λίγο, εντάξει. Εννοείται ότι τον ρώτησαν τι γίνεται όλα αυτά κτλ. Με τον Ρονάλντο σε τι φάση είναι. Ο Ρονάλντο λέει είναι σε φόρμα και έτοιμος να παίξει. Το περιστατικό με τον Ζεσούς. Ήμουν προπονητής εθνικής ομάδας για 4 χρόνια και δεν μου άρεσε να μιλάνε όλοι οι προπονητές για μένα. Ωραίος. Οπότε πήρε την απόστασή του. Και από το γεγονός και, και από το συνάδελφο.
0: Και βλέπει πώς θα πάει.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει η στάση του Ποστέκογλου και η στάση ζωής που έχει.
0: Εντάξει, εσένα σε αρέσει ο Ποστέκογλου και θα πήγαινε σαν να για φαΐ και πήρε μαζί του Μαρία.
1: Ναι, ναι. Και αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι αυτός, άκου, Ποστέκογλου, που θα πας εκεί.
1: Δεν το βγάλει το ποτό.
0: Θα σου
1: αυτό.
0: Πω που θα πας να φας. Γράψε ένα τηλέφωνο. Ό,τι σου λέει το κάνει, γράψε ένα τηλέφωνο.
1: Και θα πεις από μένα.
0: 8 η ώρα θα πάρεις τηλέφωνο το Σωτήρι. Ζήτα το σηκώτη και θα με θυμηθείς. Ναι. Και τα κάνεις αυτά που σου λέει και είναι όλα καλά.
1: Έτσι. Αλήθεια.
0: Τι θέλετε να φάτε, ψάρι, μισό λεπτό.
1: Έμπιστος.
0: Μισό λεπτό. Τι ψάρι θες? Ξέρω εγώ, στήρα. Περίμενε. Ρανικό! Έλα!
1: Ξέρε, Ποστέ!
0: Στη βάρκα! Πιάσε μια στήρα, ρε Λοστρέ, και φέρτε εδώ πέρα. Φέρτε εδώ να τη φάμε τώρα. Τι σε νοιάζει, βάζω καρβουνάκια. Είναι ο μαν. Είναι ο Ποστέκογλου, είναι ο άνθρωπος. Που θα σου πει αυτό και θα το κάνει.
1: Και τον ξέρουν όλοι.
0: Πρακτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιά ήταν και κάτι με τα πολιτικά, αλλά τα παράτησε. Βρώμα παντού, βρώμα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Βρώμα η δουλειά που λέγει ο Λεζές. Κάπως έτσι. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Σήμερα, όπως πήγαινα στη σχολή και περίμενα τον ηλεκτρικό, ένας τυπάς, άλλο θα πω, λέει.
0: Ναι.
1: Απλά γύρισε το κεφάλι και με έφτισε κατά λάθος στον μπουφάν. Το μπουφάν το πήρα χθες. Καλά ήτανε αυτές τις 12 ώρες που το είχες.
0: Τι έχει σημασία η εθνικότητά του, καλά
1: σου ρε,
0: πρώτον,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον,
1: το είπε κατά λάθος.
0: Σε ξεμάτιασε.
1: Απλά σε πήρανε τα σκάγια μου, ναι, και εσύ τώρα. Μωρομάντιλο δεν έχεις μαζί σου?
0: Χλεπίδι, πασαραϊκό, αυτό που έφυγε. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα μωρομάντιλα τα καθαρίζουν όλα.
0: Όλα. Και τις αναμνήσεις.
1: Τα πάντα. Τι τείχους θες να πλύνεις με μωρομάντιλο, το αυτοκίνητο με μωρομάντιλο.
0: Εμένα με φτύνουν και αυτό.
1: Τα παπούτσια.
0: Τσουβί, μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Σπιτινάκτο.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία. Κάτσε και πιες το. Δεν άλλο σε κάνει κολοτούμπες.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Bonjour, mes amis. Να ορίστε.
0: Comment ça va?
1: Oh, ça va bien, et tout?
0: Ναι, moi aussi.
1: Oh, merci.
0: Je suis un peu fatigué.
1: Λοιπόν, ο Ντιμ και η Ειρήνη ρωτούν...
0: Ντιμ και η Ειρήνη.
1: Ναι, ο Ντιμ, ο Δημήτρης. Έχουν κοινό προφίλ στο Facebook, στο Instagram. Τι να κάνω εγώ τώρα? Κάτσε να δω.
0: Ποιος
1: και
0: πώς.
1: Είναι και κλειστό. Σιγά ρε παιδιά. Τι και κοινό προφίλ και κλειστό. Τι το θέλετε τότε?
0: Ο Κάρολος είναι με τη γυναίκα.
1: Τι το θέλετε τότε το προφίλ στο Instagram?
0: Το κρατάμε για ημερολόγιο.
1: Αλλά να στέλνουν μηνύματα σε ξένους ανθρώπους. Ξέρουνε.
0: Ναι, αν σου έχει στείλει περίεργο, είναι σίγουρα η Ειρήνη.
1: Όχι, με ρωτάνε αν κανονίστηκε τον deal για το σόι σου με το μελέτη. Θα είσαι φοβερή φίλη της Αλεξάνδρας, λέει. Όχι, αλλά γίναμε φίλοι στο Instagram με τον Λία, εντάξει. Αρχίζει, γίνεται το κονέ σιγά σιγά.
0: Έτσι χτίζονται αυτά.
1: Έτσι χτίζονται οι φιλίες. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Καλημέρα και στον Νίκο. 40 λεπτά Καλλιθέα, Άνω Λιώσια, με το σκούτερ. Ενώ η διαδρομή είναι maximum 25 λεπτά. Σκέψου, δεν υπάρχει χώρος ούτε για να κάνουν λιγμούς τα μηχανάκια. Καλημέρα στη Σοφία από Άνοδο Κηφισού. όλα καλά. Όπως κάθε μέρα το πήξιμο, όχι πιο πολύ. Δύο μέρες για να δούμε την ΑΕΚ. Μας έλειψε η γκρίνια. Μαρία, επιβεβαιώνω για δημοτικό όπου πάνε τα δικά μου. Κάθε χρονιά στην αρχή μας καλούν οι δάσκαλοι για ενημέρωση. Ωραία, εντάξει, παιδιά, εντάξει, να το ξέρω. Πώς φαίνεται ότι δεν είχα πάει ποτέ. Πώς φαίνεται. Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι.
0: Τι έπαθα, Αντώνη.
1: Λέει τη γνώμη μου για τις δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη. Παιδιά, καθίστε να δείτε όλη την ομιλία. Γιατί και εγώ στην αρχή το βλέπω και λέω what.
0: Εγώ το είδα όλο.
1: What. Γιατί λέει ότι πάει και καλά να υπερασπιστεί τους επιχειρηματίες και
0: τους εργοδότες.
1: Τους εργοδότες, ναι. Ενώ ξεκινάει με τους εργαζομένους, γιατί το θέμα ήταν η ψυχική υγεία στην εργασία, που έχει να κάνει με την πίεση, έχει να κάνει με τους συναδέλφους που είναι.
0: Εντάξει, απομονώνονται φράσεις και γίνεται όλο αυτό.
1: Δείτε το όλο πρώτα. Και επίσης, όταν λέμε εργοδότες, κάποιοι έχουμε στο μυαλό μας τον εργοδότη, τον υπερπλούσιο που στέλνει τα mail από το γιότ. Υπάρχουν εργοδότες αυτή τη στιγμή που μας ακούνε κιόλας.
0: Που είναι δεν μπορώ να κάνω την κίνηση.
1: Αυτό.
0: Που είναι στην πρέσα.
1: Αυτό.
0: Να το πω έτσι. Που είναι στην πρέσα. Είναι στην
1: υπάρχουν
0: πρέσα.
1: Εργοδότες.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, επίσης να χωριζόμαστε.
1: Τέτοιο δηλαδή, μανίκι για να είναι συνεπείς απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το μανίκι από Μολόλαβε. Να το πω αφού είπες μανίκι.
1: Μην έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε εργοδοσία.
0: Ναι.
1: Μην μας πιάνει το. Μην παίρνουμε την κόκκινη σημαία, την μπαντιέρα, ας πούμε.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο γενικά. Είτε είσαι από την πλευρά της εργοδοσίας, είτε από την πλευρά των εργαζομένων. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, υπάρχουν και παλιωτόμαρα. Έτσι.
1: Αυτό είναι
0: αδιανόητα
1: παλιωτόμαρα.
0: Αλλά δεν πρέπει να χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι για
0: επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες.
0: Τα έχουμε ζήσει. Τι έγινε τώρα, επειδή το παίζω κουκουέ, τι έγινε. Θες gaslighting στο ταξικό, αδερφή. Τι έγινε.
1: Λοιπόν, απλά γενικότερα. Αυτό έχει να κάνει. Είναι μια γενική έτσι. Όχι κατεύθυνση. Τέλος πάντων, φιλοσοφία που έχουμε. Επειδή δεν διαβάζουμε και δεν ακούμε
0: όλη τη ροή,
1: όλη τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει και με συνεντεύξεις, γιατί δίνουμε έτσι σημασία στον τίτλο. Οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε δει
2: εγώ,
1: όλη
2: ας πούμε,
1: την ομιλία της.
2: Εγώ ας πούμε τον έχω διαλύσει τον εργοδότη. Είχα κωδικού Insta.
1: Ορίστε.
2: Και του τον παγίδευσα ως άλλη. Και του λέω, εάν δεν πάρω, λέω, θέλω άδεια, πήγαινε, μου λέει, σε παρακαλώ. Κοίτα τι έχω, την ομιλία σου. Πάρε 6 μέρες. Και τον έχω στο τσέρι.
1: Μπράβο. Αυτά καλά είναι, σημαίνουν.
2: Βέβαια. Πάμε διάλειμμα. Και ωραία, σε μιλήσω.

0: Ο Δημήτρης και η Ειρήνη που έχουν κοινό προφίλ στο Instagram μου απάντησαν. Εντάξει, το δέχομαι. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το Instagram.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Ο Δημήτρης μου λέει το βλέπει μόνο για την μπάλα. Και εγώ λέει κάπως βρήκα τα μηνύματα.
1: Ωραίο.
0: Γελάμε και γίνομαι ρεζίλη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπράβο σας.
1: Παιδιά, είναι μια αρχή.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Εγώ με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Δεν σας κάνω τον γνώστη. Είχα στείλει mail στον εαυτό μου και περίμενα απάντηση δύο μέρες. Λέω, έχω στείλει το mail. Λέει, δεν πήραμε mail. Μπαίνω προς εγώ. Έγραφε το mail. Είχα προωθήσει το mail προς εγώ.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή είχα στείλει mail εγώ.
0: Εγώ δεν κρίνω.
1: Ναι.
0: Δεν κρίνω από αυτά. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος κάποια στιγμή έπαιρνε τηλέφωνο τον εαυτό του και μίλαγε.
1: Οκ. Okay.
0: Και λέει, τι θα γίνει με αυτό, μιλάει συνέχεια. Δεν κρίνω.
1: Ζαφυρά του, όταν είσαι ελαφρώς κρυωμένη, είσαι ναι. πιο γοητευτική.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει λίγο αυτό το έρινο. Ναι. Πιο ειρωνική μπορεί
0: να είσαι. Προχθές πήγα να πνιγώ. Δηλαδή πήγα να πνιγώ.
1: Από τα σάλια σου.
0: Όχι, όχι. Έτρωγα κάτι και μου έκατσε στο λαιμό.
1: Μιλάς σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Τι έτρωγες?
0: Έτρωγα μία μπουκίτσα που είχε αγκινάρα.
1: Να πεθάνεις από αγκινάρα, φάει κρέας, μωρέ.
0: Προσούτο και φέτα.
1: Α, όλο μαζί το
0: κούμπο. Όλο μαζί το κούμπο.
1: Τι ήταν για καλά, welcome ή ήταν.
0: Ήτανε, ρε παιδί. Είχα πάει στα γενέθλια τη φίλη μου τη Ελένη.
1: Και μας καλή ενέργεια.
0: Κάτι τσιμπητοτά. Αλλά και το κουμπώνω και μου μίλησε στο λαιμό. Και λέω, θα. Έκανα.
1: Και δεν κατέβαινε.
0: Και δεν κατέβαινε.
1: Σου ήταν... κάνανε Heimlich.
0: Όχι. Και έχουν περάσει τα δευτερόλεπτα και λέω, δεν παίρνω ανάσα, δεν κατεβαίνω. Και ήταν δίπλα η Ερμήνε, φίλη μου, και τη κάνω έτσι, ρε παιδί μου, τη σκούντιξα. Μου λέει, τι. Τη δείχνω το λαιμό, τη λέω, δεν. Αυτό. Αλλά πολύ ψύχρεμη. Όπα, όπα, όπα. Και με χτύπησε λίγο στην πλάτη και κατέβηκε. Αλλά θέλω να σου πω, είδες που κάνω scuba diving και τα λοιπά. Περίμενα. Είχα ανάσα, δεν είχα ανάσα, αλλά είχα αντοχή.
1: Ναι, είχες αντοχή.
0: Είχα
1: καλά.
0: Αντοχή.
1: Λίγο να φύγει το οξυγόνο, λιπόθυμη, αλλά το θέμα είναι ότι έχετε κόψω στη μέση, παιδί μου.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τώρα είναι αργά. Ή μάλλον δεν είναι αργά.
1: Πόσο μεγάλο ήταν αυτό που πήγες?
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη. Δεν έκανα τέτοιο, γιατί ήταν και κόσμος γύρω-γύρω.
1: Να ξεφτυλιστούμε, να πεθάνουμε ήθελα... και να ξεφτυλιστούμε.
0: Αυτό. Δεν ήθελα να κλέψω και τα Stole My Thunder που έλεγε η Μόνικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να λένε, αχ, είναι τα γενέθλια της Ελένη σήμερα. Αχ, ναι, αλλά σα σήμερα πέθανε η Μαρία. Ξέρεις. Δεν θα ήθελα. Της λέω, ναι, αλλά.
1: Πότε ήταν, 7 Οκτωβρίου?
0: Ήταν 6.
1: Δύο
0: προχθές.
1: Α, 6.
0: Προχθές.
1: Δεν είναι ωραία μέρα να πεθάνεις 6 Οκτωβρίου.
0: Δεν είναι, ρε παιδάκι μου. Και στα γενέθλια της φίλης σου.
1: Όχι, γιατί θα το στιγματίσεις για πάντα,
0: αυτό,
1: ρε μάλλον.
0: Λέω, θα ερχόσετε λέω του χρόνου και θα λέτε στην
1: υγειά τη Ζακάρη.
0: Να τη θυμόμαστε, να μαζίσει. Δεν θα ξέρετε τι να πείτε.
1: Αν και είναι ωραίο να στιγματίζεις γιορτές άλλων ανθρώπων. Να μένεις ανεξίτη.
0: Δεν είχες σβήσει καν τα κεράκια. Δηλαδή θα έμενε
1: και εσύ με κεράκια θα πήγαινε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Θέλω να σου πω.
1: Έχω ένα νέο κόρο που τα σβήνει γρήγορα.
0: Μετά το σκεφτόμουν και λέω εσύ.
1: Δηλαδή... Να πας απαγκινάρα, ρε Μαρία.
0: Και απαγκινάρα. Και σου λέω δεν έκανα θόρυβο.
1: Ξέρεις τι φταίει. Το προσούτο.
0: Ότι το πήγα πολύ διακριτικά.
1: Το προσούτο άνοιξε και ξέρεις, έκανε τρώσει εδώ.
0: Βρε, ήταν τον κονάρι αγκινάρα, ρε, που δεν κατέβαινε. Και μαζί με. Η φέτα κολλάει, θέλω να σου πω.
1: Τα ξέρουμε.
0: Που έχει πληγικό. Η φέτα. Στοκάρι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το σταφύλι σε αυτή την περίπτωση. Χαιρετίσματα.
0: Τέλος
1: από σταφύλι.
0: Δεν είχε σταφύλι.
1: Και τρογόπινα ριφύλι, τσίρι, τσίρι, τσίρι, τρώ. Χαιρέτης από σταφύλι. Αν πας να πνιγείς από σταφύλι, θα πριστείς ολόκληρη. Δεν θα προλάβει ούτε η Ερμήνα, ούτε η Ελένη.
0: Γενικά θεωρώ έτσι.
1: Ούτε η Μπράιτον.
0: Από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισα, θα ήμουν σαν το Σαββατοκύριακο του Μπέρνη. Θα είχα πεθάνει και δεν θα το είχα πάρει είδηση.
1: Θα με βλέπανε
0: μετά από τον Μητροπολίτη. Θα φεύγανε όλοι και θα πούνε η ζαφυρά του τι. Πάλι ήπια, ρε φίλε.
1: Θυμάσαι τον τερματοφύλακα. Με την ομίχλη που περίμενε μόνος του. Πού είναι όλοι? Δεν έχει έρθει κανένας εδώ πέρα.
0: Να το φέταλ. Κόλλησε στο λαιμό, λέει, το έχω πάθει. Κολλάει στο λαιμό η φέτα, παιδιά.
1: Εγώ Θείος Αριστείδης το έχω πει. Θέλω να πεθάνω σε γάμο. Σε γάμο να λένε να
0: αυτό
1: ζήσω.
0: Θυμήθηκα κι εγώ.
1: Τώρα.
0: Αυτό θυμήθηκα κι εγώ.
1: Εκείνη την ώρα το σκέφτηκα γιατί μου το θύμισε ο φίλος. Εγώ Θείος Αριστείδης θέλω να πεθάνω σε γάμο. Να τη στιγματίσω για μια ζωή. Να λένε εκεί που σηκώνεται το ζευγάρι και κάνει. Εκεί που κάνουν κλίν κλίν κλίν. Να φύγουν. Να κλαίνουν παιδάκια για πάντα.
0: Να πάρεις βάρνο μαζί και το τραπεζομάντιλο.
1: Ναι, να κάνω θόρυβο. Θόρυβο. Να με πάρουν τέσσερι. Να έρθω ΕΚΑΒ. Να με πάρουν τέσσερι εκεί μπροστά να κλαίνουν όλοι. Να τους χαλάσω το γάμο. Είναι ωραία να φεύγεις εντυπωσιακά. Και καμία διαθήκη.
0: Μα δεν θα έφευγα.
1: Το έχω πει τίποτα. Θα σας κυρανά από τον τάφο.
0: Και σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο διακριτική ακόμα και σε τέτοιες φάσεις που είναι επίγουσε.
1: Εσύ είσαι πάρα πολύ ψυχρή σε πολύ δύσκολα πράγματα και σε πολύ απλά πνίγες.
0: Ναι, αλήθεια. Πού είναι το κινητό, πού είναι το κινητό. Και μετά πνίγομαι και λέω.
1: Η κατάρα μου μου λέει είναι το ζώδιο μου, λέει Εύα. Φεύγεις από το πρωί σε μια δίδυμο, πα στην Ζαφυρά του Νιδήμο, πα στη Χαραλαμπούδη και γυρνά σε μένα. Και κάνει σατανικό γέλιο. Ναι. Λίγο πριν πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Και τι θα έκανες τώρα, θα κάνεις μόνος σου εκπομπή.
1: Κοίτα, θα έβρισκα ευκαιρία να πάρω άδεια γιατί δεν θα ήμουν ψυχολογικά καλά.
0: Α, ο Ρήλος θα
1: πει. Ένα μήνα.
0: Ή θα έκανε μόνος το εκπομπή ο Χάρης τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο. Ναι.
0: Θα έπρεπε να μιλάς.
1: Θα έφερνε και.
0: Καλό λέει.
1: Εντάξει. Θα έκανε μια εκπομπή για hip hop το πρωί. Με το Λιλεούση, ξέρω εγώ, θα έφερνε κόσμο και κόσμο. Εντάξει, θα σου κάναμε εδώ στη μνήμη. Πρώτα θα σου θα πει.
0: Αχ, και να σου πω και κάτι. Ευτυχώς, γιατί ευτυχώς που δεν ήταν. Θα έχουμε την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Το All In, except Ζαφυράντο.
1: Ναι. Not All In.
0: Ναι. Και θα ξεκινούσατε με βίντεο δικό μου.
1: Ναι, αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα με ασπρόμαυρο. Κατσουράνη θα έκλαιγε.
1: Η γυναίκα. Όχι πολύ. Αλλά
0: λίγο,
1: η γυναίκα στα έργα που πεθαίνει πρώτη, που τη δείχνει να μαγειρεύει και με ένα σεντόνι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα έλεγε ο Κατσούρης, είχα έτοιμη τη φανέλα, δεν πρόλαβα να της τη δώσω. Mm-hmm. Ο Τσόχος τα έλεγε ότι είχαμε μαζί εκπομπή.
1: Ο Τσόχος και εγώ πήγα να πνιγώ, θα έλεγε.
0: Αλλά δεν το έκανα.
1: Ναι.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: Ναι. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Όσο φτιάχνει τη φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps, παρακαλώ. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30, Μαρία.
0: Έτσι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε και Χάρη. Mm-hmm. Yeah.

0: Δέλτα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο, 9 μετά τις 9. Η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Χάρης Χριστόγλου. Καλημερίζουμε και Σωτήρη Ταμπάκο, Ταμπάκαρος γίγαντας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Αρκετή κινησούλα. Συγκίνηση είναι και η Κάτια μας. Καλημερίζει η
1: Κάτια.
0: Φόρτσα Άρης. Φόρτσα Άρης, 93-80 χθες ο Άρης. Θα μπορούσε να κερδίσει με παραπάνω διαφορά, γιατί το είδα όλο το μάτς. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Και Θανάσαρος το κούμπο εκεί. Εγώ ρε, έκανε μια τάπα. Έτσι ρε, έδωσε ενέργεια, όπως πάντα κάνει. Λοιπόν, γιατί είναι ο παδός του Άρη αυτή την περίοδο η Κάτια. Αυτή την περίοδο. Τώρα δεν ξέρω σε άλλη περίοδο τι θα είναι. Τώρα είναι, είναι Άρης.
1: Είναι Άρης, μια χαρά.
0: Τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι άλλη.
1: Άρης.
0: Ναι. Αυτό.
1: Εντάξει. Βάλε και μια Dua Lipa, λέει, που όπου τη βλέπω, λέει, εμφανίζεται, μου πέφτουν τα σαγόνια. Χάρη.
0: Πω.
1: Εντάξει. Ναι, Χάρη, ναι. Ο Κηφισός άδειασε με τη μία να κατέβω να χορέψω. Βάλε ένα άπερο, λέει κάποιο. Μα ρε, έχεις σκεφτεί να φτιάξεις OnlyFans? Κρατάνε ακόμα τα κότσια σου. Το ένα κότσι το έχω βγάλει.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έκανε κούρμπα. Πήγαινε να κάνει shoot και η μπάλα πήγαινε πολύ out. Δεν μπορείς να βάλεις φάλτσο.
1: Πλάγιο, ρε,
0: δεν μπορείς να βάλεις φάλτσο. Μόνο κουντεπιέ, μόνο shoot σαλπικίδι, βουπ. Καταλαβες. Και τώρα μπορεί να βάλει φάλτσο.
1: Τώρα ναι. Ναι. Το
0: τώρα γιατί βγάζεις και μου δείχνεις το παντουσάκι
1: το
0: τώρα εδώ.
1: Να σου δείξω το αριστερό που έχει.
0: Έχεις κότσι.
1: Είναι κληρονομικό.
0: Ναι. Ποιος έχει από την οικογένεια? Εγώ. Τώρα θα έχουν και οι άλλοι.
1: Η μάνα μου, η γιαγιά μου, η...